μέσα στην καθημερινή αυτή, την πεπερασμένη ζωή, συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 21ο κεφάλαιο. Ο Μανασσής ήταν ηλικίας 12 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 55 χρόνια στην Ιερουσαλήμ και το όνομα της μητέρας του ήταν Ευσιβά και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο σύμφωνα με τα βδελίγματα των εθνών που ο Κύριος είχε εκδιώξει μπροστά από τους γιους Ισραήλ και ξανάχτισε τους υψηλούς τόπους που ο πατέρας του Εζεκίας είχε καταστρέψει και ξανατοποθέτησε θυσιαστήρια στον Βάαλ και έκανε ένα άλσος όπως είχε κάνει ο Αχάβ, ο βασιλιάς του Ισραήλ και προσκύνησε ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού και τα λάτρευσε. Και έκτισε θυσιαστήρια στον οίκο του Κυρίου για τον οποίο ο Κύριος είχε πει «Στην Ιερουσαλήμ θα βάλω το όνομά μου». Και έκτισε θυσιαστήρια σε ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού, μέσα στις δύο αυλές του οίκου του Κυρίου. Και διαπέρασε μέσα από τη φωτιά τον γιο του, και προμάντευε καιρούς, και έκανε ιονισμούς, και σύστησε ανταποκριτές δαιμονίων και επαϊδούς. Έπραξε πολύ πονηρά μπροστά στον Κύριο, για να τον παροργήσει. Και το γλυπτό του άλσους που είχε κάνει, το έστησε μέσα στον οίκο, για τον οποίο ο Κύριος είχε πει στο Δαβίδ και στον Σολομώντα το γιο του, «Μέσα σε αυτό τον οίκο και στην Ιερουσαλήμ, που διάλεξα από όλες τις φυλές του Ισραήλ, θα βάλω το όνομά μου στον αιώνα. Και δεν θα μετακινήσω το πόδι του Ισραήλ από τη γη που έδωσα στους πατέρες τους, αν μόνο προσέξουν να κάνουν σύμφωνα με όλα όσα τους πρόσταξα και σύμφωνα με ολόκληρο τον νόμο που ο δούλος μου ο Μωυσής τους είχε προστάξει. Όμως δεν υπάκουσαν και τους πλάνησε ο Μανασσής ώστε να κάνουν πονηρότερα από τα έθνη που ο Κύριος είχε αφανίσει μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Και ο Κύριος μίλησε διαμέσου των δούλων του των προφητών λέγοντας «Επειδή ο Μανασσής, ο βασιλιάς του Ιούδα, έπραξε αυτά τα βδελίγματα, πονηρότερα από όλα όσα είχαν πράξει οι Αμορέοι που ήσαν πριν από αυτόν και έκανε ακόμα τον Ιούδα να αμαρτήσει διαμέσου των ειδώλων του, γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Δες, εγώ φέρνω κακό επάνω στην Ιερουσαλήμ και επάνω στον Ιούδα, ώστε καθένας που θα ακούσει γι' αυτό θα ηχήσουν και τα δυο του αυτιά. Και θα απλώσω επάνω στην Ιερουσαλήμ το σχοινί της Σαμάριας και τη στάθμη της οικογένειας του Αχάβ και θα σφουγγίσω την Ιερουσαλήμ όπως κάποιος σφουγγίζει μια κούπα και αφού τη σφουγγίσει την αναποδογυρίζει. Και θα εγκαταλείψω το υπόλοιπο της κληρονομιάς μου και θα τους παραδώσω στο χέρι των εχθρών τους και θα είναι σε διαρπαγή και λαιλασία σε όλους τους εχθρούς τους επειδή έπραξαν πονηρά μπροστά μου και με παρόργησαν από την ημέρα που οι πατέρες τους βγήκαν έξω από τη γη της Αιγύπτου μέχρι αυτή την ημέρα. Και ακόμα ο Μανασσής έχησε αθώο αίμα, υπερβολικά πολύ, μέχρι ότου γέμισε την Ιερουσαλήμ από το ένα άκρο μέχρι το άλλο άκρο. Εκτός από την αμαρτία του, με την οποία έκανε τον Ιούδα να αμαρτήσει, πράττοντας πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Μανασσή και όλα όσα έκανε και η αμαρτία του που αμάρτησε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και ο Μανασσής κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τάφηκε στον κήπο του παλατιού του, στον κήπο του Ουζά. Και ανταυτού βασίλευσε ο Αμών, ο γιος του. Ο Αμών ήταν 22 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 2 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Μεσουλεμέθ, θυγατέρα του Αρούς από την Ιωτεβά. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, όπως έπραξε ο Μανασσής ο πατέρας του. Και περπάτησε σε όλους τους δρόμους στους οποίους περπάτησε ο πατέρας του, και λάτρευσε τα είδωλα που λάτρευσε ο πατέρας του και τα προσκύνησε. Και εγκατέλειψε τον Κύριο το Θεό τον πατέρα του και δεν περπάτησε στο δρόμο του Κυρίου. Και οι δούλοι του Αμών συνωμότησαν εναντίον του και θανάτωσαν τον βασιλιά μέσα στο παλάτι του. Και ο λαός της γης θανάτωσε όλους εκείνους που συνωμότησαν ενάντια στο βασιλιά Αμών. Και ο λαός της γης έκανε ανταυτού βασιλιά τον Ιωσία, τον γιο του βασιλιά. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Αμών, όσες έκανε, δεν είναι γραμμένες στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και τον έθαψαν στον τάφο του, στον κήπο του Ουζά. Και ανταυτού βασίλευσε ο γιος του, ο Ιωσίας. Δευτέρα Βασιλέων, 22ο κεφάλαιο. Ο Ιωσίας ήταν ηλικίας 8 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ 31 χρόνια. Και το όνομα της μητέρας του ήταν η Εδιδά, θυγατέρα του Αδαΐα από την Βοσκάθ. Και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο και περπάτησε σε όλους τους δρόμους του πατέρα του, του Δαβίδ, και δεν ξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και στον 18ο χρόνο του βασιλιά Ιωσία, ο βασιλιάς έστειλε τον Σαφάν, τον γιο του Αζαλία, γιου του Μεσουλάμ, τον γραμματέα, στον οίκο του Κυρίου, λέγοντας «Ανέβα στο Χελκία, το μεγάλο ιερέα, και πες του να μετρήσει το ασήμι που μπήκε μέσα στον οίκο του Κυρίου, το οποίο συγκέντρωσαν από το λαό εκείνοι που φυλάτουν τη θύρα. Και ας το παραδώσουν στο χέρι εκείνων που εκτελούν τα έργα, αυτών που επιστατούν στον οίκο του Κυρίου, και εκείνοι ας το δώσουν στους εργαζόμενους τα έργα που γίνονται μέσα στον οίκο του Κυρίου, για να επισκευάσουν τα χαλάσματα του οίκου, στους ξυλουργούς και τους οικοδόμους και τους τυχοποιούς, και για να αγοράσουν ξύλα και πελεκητές πέτρες για να επισκευάσουν τον οίκο». Όμως δεν γινόταν μαζί τους κανένας λογαριασμός για το ασήμι που δινόταν στα χέρια τους, επειδή εργάζονταν με πιστότητα. Και ο Χελκίας, ο μεγάλος ιερέας, είπε στον Σαφάν, τον γραμματέα, «Βρήκα το βιβλίο του νόμου μέσα στον οίκο του Κυρίου». Και ο Χελκίας έδωσε το βιβλίο στον Σαφάν και το διάβασε. Και ήρθε ο Σαφάν, ο γραμματέας, προς τον βασιλιά και ανέφερε ένα λόγο στο βασιλιά και είπε, «Οι δούλοι σου συγκέντρωσαν το ασήμι αυτό που βρέθηκε στον οίκο και το παρέδωσαν στο χέρι εκείνων που εκτελούν τα έργα, αυτών που επιστατούν στον οίκο του Κυρίου». Και ο Σαφάν ο γραμματέας ανήγγειλε στο βασιλιά λέγοντας, «Ο Χελκίας ο ιερέας μου έδωσε ένα βιβλίο». Και ο Σαφάν το διάβασε μπροστά στο βασιλιά. Και καθώς ο βασιλιάς άκουσε τα λόγια του βιβλίου του νόμου, έσχισε τα αιμάτια του. Και ο βασιλιάς πρόσταξε το Χελκία τον ιερέα και τον Αχικάμ, το γιο του Σαφάν, και τον Αχφόρ, το γιο του Μιχαΐα, και τον Σαφάν, τον γραμματέα, και τον Ασαΐα, το δούλο του βασιλιά, λέγοντας, «Πηγαίνετε, ρωτήστε τον Κύριο για μένα και για το λαό και για ολόκληρο τον Ιούδα, για τα λόγια αυτού του βιβλίου που βρέθηκε. Επειδή είναι μεγάλη η οργή του Κυρίου που άναψε εναντίον μας, επειδή οι πατέρες μας δεν υπάκουσαν στα λόγια αυτού του βιβλίου, ώστε να κάνουν σύμφωνα με τα γραμμένα για μας». Τότε ο Χελκίας ο ιερέας και ο Αχικάμ και ο Αχβόρ και ο Σαφάν και ο Ασαΐας πήγαν στην Όλδα, την προφήτισσα, τη γυναίκα του Σαλούμ, γιου του Τικβά, γιου του Αράς, του Ιματιοφύλακα. Και αυτή κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ, προς το Μισνέ. Και μίλησαν μαζί της. Και τους είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Πείτε στον άνθρωπο που σας έστειλε σε μένα. Έτσι λέει ο Κύριος. Δες, εγώ φέρνω κακά επάνω σε αυτό το τόπο και επάνω στους κατοίκους του. Όλα τα λόγια του βιβλίου που ο βασιλιάς του Ιούδα διάβασε, επειδή με εγκατέλειψαν και εθυμίασαν σε άλλους θεούς για να με παροργήσουν με όλα τα έργα των χεριών τους. Γι' αυτό θα εκχυθεί ο θυμός μου επάνω σε αυτό το τόπο και δεν θα σβήσει. Όμως, στον βασιλιά του Ιούδα που σας έστειλε να ρωτήσετε τον Κύριο, έτσι θα του πείτε. Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Για τα λόγια που άκουσες, επειδή απαλύνθηκε η καρδιά σου και ταπεινώθηκες μπροστά στον Κύριο, όταν άκουσες όσα μίλησα εναντίον αυτού του τόπου και εναντίον των κατοίκων του, ότι θα γίνουν ερήμωση και κατάρα, και έσχισες τα αιμάτια σου και έκλαψες μπροστά μου, γι' αυτό και εγώ εισάκουσα, λέει ο Κύριος. Δες λοιπόν, εγώ θα σε συνάξω στους πατέρες σου και θα συναχθείς στον τάφο σου με ειρήνη. Και τα μάτια σου δεν θα δουν όλα τα κακά που εγώ θα φέρω επάνω σε αυτό τον τόπο. Και έφεραν την απάντηση στο βασίλια. Η Εζεκιήλ, 15ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Γε ανθρώπου, τι θα ήταν το ξύλο της αμπέλου απέναντι σε κάθε άλλο ξύλο, τα κλίματα απέναντι σε ό,τι είναι μέσα στα ξύλα του δρυμού? Θα έπαιρναν από αυτή ξύλο για να μεταχειριστούν σε εργασία, ή θα έπαιρναν από αυτή ένα πάσαλο για να κρεμάσουν σε αυτόν κάποιο σκεύος? Δες, ρίχνεται στη φωτιά για να καταναλωθεί. Η φωτιά κατατρώει και τις δύο άκρες τους, αλλά και το μεσαίο του μέρος κατακαίγεται. Θα είναι χρήσιμο σε εργασία? Δες, όταν ήταν ακέραιο δεν χρησιμεύε σε εργασία. Πόσο λιγότερο θα είναι χρήσιμο για εργασία αφού το κατέφαγε η φωτιά και κάηκε? Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Όπως είναι το ξύλο της αμπέλου μέσα στα ξύλα του δρυμού, που το παρέδωσα στη φωτιά για να καταναλωθεί, έτσι θα παραδώσω αυτούς που κατοικούν την Ιερουσαλήμ. Και θα στήσω το πρόσωπό μου εναντίον τους. Θα βγουν έξω από τη φωτιά και η φωτιά θα τους καταφάει. Και όταν στήσω το πρόσωπό μου εναντίον τους, θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θα παραδώσω τη γη σε αφανισμό, επειδή έγιναν παραβάτες, λέει ο Κύριος, ο Θεός. Η Εζεκιήλ, 16ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας, «Γε ανθρώπου, κάνε την Ιερουσαλήμ να γνωρίσει τα βδελίγματά της, και πες, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός προς την Ιερουσαλήμ. Η ρίζα σου και η γέννησή σου είναι από τη γη των Χαναναίων. Ο πατέρας σου ήταν Αμοραίος και η μητέρα σου Χεταία. Και στη γέννησή σου, κατά την ημέρα που γεννήθηκες, δεν είχε κοπεί ο αφαλός σου και με νερό δεν είχες λουστεί για να καθαριστείς. Και με αλάτι δεν είχες αλατιστεί και με σπάργανα δεν είχες σπαργανωθεί. Το μάτι δεν σε λυπήθηκε για να σου κάνει κάτι από αυτά ώστε να σε σπλαχνιστεί, αλλά ήσουν απορριμμένη στο πρόσωπο της παιδιάδας, μέσα στην αποστροφή της ψυχής σου κατά την ημέρα που γεννήθηκες. Και όταν διάβηκα από κοντά σου και σε είδα να κυλιέσαι μέσα στο αίμα σου, είπα, καθώς βρισκόσουν μέσα στο αίμα σου, ζήσε. Ναι, σου είπα, καθώς βρισκόσουν μέσα στο αίμα σου, ζήσε. Και σε έκανα μυριοπλάσιον, σαν το χορτάρι του χωραφιού, και αυξήθηκες και μεγαλύνθηκες και έφτασες στο έπακρον της ωραιότητας. Μορφώθηκαν οι μαστοί σου και ξαναβλάστησαν οι τρίχες σου. Ήσουν όμως γυμνή και ασκέπαστη. Και όταν διάβηκα κοντά σου και σε είδα, να, η ηλικία σου ήταν ηλικία έρωτα. Και απλώνοντας το κράσπεδό μου επάνω σου, σκέπασα την ασχημοσύνη σου. Και σου ορκίστηκα και μπήκα σε συνθήκη μαζί σου, λέει ο Κύριος ο Θεός, και έγινες δική μου. Και σε έλουσα με νερό και ξέπλυνα το αίμα σου από σένα και σε έχρυσα με λάδι. Και σε έντισα με κεντητά ενδύματα και σου φόρεσα σαντάλια ιακίνθινα και σε περιέζωσα με βύσο και σου φόρεσα με ταξωτά και σε στόλισα με στολίδια και έβαλα στα χέρια σου βραχιόλια και ένα περιδέρεο επάνω στον τράχυλό σου και έβαλα στους μυκτήρες σου έρινα και σκουλαρίκια στα αυτιά σου και στεφάνι δόξας επάνω στο κεφάλι σου και στολίστηκες με χρυσάφι και ασίμι και τα ημάτια σου ήσαν από βύσο και μετάξι και κεντητά και έτρωγες σιμιγδάλι και μέλι και λάδι και έγινες ωραία σε υπερβολικό βαθμό και ευημέρισες μέχρι βασιλείας. Και βγήκε η φήμη σου ανάμεσα στα έθνη λόγω του κάλου σου, επειδή ήταν τέλειο από τον στολισμό μου που έβαλε πάνω σου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Όμως, εσύ ξεθαρεύτηκες στο κάλο σου και πόρνευσες για τη φήμη σου και ξέχισες την πορνεία σου σε κάθε διαβάτη καθώς έγινες δική του. Και πήρες από τα αιμάτια σου και στόλισες τους υψηλούς τόπους με ποικίλα χρώματα και πόρνευσες επάνω τους. Τέτοια δεν έγιναν, ούτε θα γίνουν. Και πήρες τα σκεύη της λαμπρότητάς σου, αυτά από το χρυσάφι μου και αυτά από το ασίμι μου που σου είχα δώσει, και έκανες για τον εαυτό σου αρσενικές εικόνες και πόρνευσες με αυτές. Και πήρες τα κεντητά σου ημάτια και τις σκέπασες και βάλες μπροστά τους το λάδι μου και το θυμίαμά μου. Και το ψωμί μου που σου είχα δώσει, το σιμιγδάλι και το λάδι και το μέλι με τα οποία σε έτρεφα, έβαλες και αυτά μπροστά τους σε οσμή ευωδίας. Έτσι έγινε, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και πήρες τους γιους σου και τις θυγατέρες σου που γέννησες σε μένα και αυτά τα θυσίασες σε αυτές για να αναλωθούν μέσα στη φωτιά. Ένα μικρό έργο των πορνιών σου ήταν αυτό, ότι έσφαξες τα παιδιά μου και τα παρέδωσες για να τα περάσουν μέσα από τη φωτιά προς τιμήν τους. Και σε όλα τα βδελίγματά σου και τις πορνίες σου δεν θυμήθηκες τις ημέρες της νιώτης σου, όταν ήσουν γυμνή και ασκέπαστη, κυλισμένη μέσα στο αίμα σου. Κι ύστερα από όλες τις κακίες σου, αλίμονο, αλίμονο σε σένα, λέει ο Κύριος ο Θεός, έκτισες και για τον εαυτό σου ένα πορνικό οίκημα και έκανες για τον εαυτό σου πορνοστάσιο σε κάθε πλατεία. Σε κάθε αρχή δρόμου έκτισες το πορνοστάσιο σου και έκανες το κάλο σου βδελικτό και άνοιξες τα πόδια σου σε κάθε διαβάτη και πλήθυνες την πορνεία σου. Και πόρνευσες με τους Αιγυπτίους, τους πλησιοχώρους σου, τους μεγαλόσαρκους, και πολλαπλασίασες την πορνεία σου για να με παροργήσεις. Δες, λοιπόν, άπλωσα το χέρι μου επάνω σου και αφαίρεσα τα νόμιμα δικαιώματά σου και σε παρέδωσα στη θέληση εκείνων που σε μισούσαν, των θυγατέρων των Φιλιστέων, που ντρέπονται για το δρόμο σου τον εσχρό. Και πόρνευσες με τους Ασσυρίους, επειδή ήσουν άπλιστοι. Ναι, πόρνευσες με αυτούς και ακόμη δεν χόρτασες. Και πολλαπλασίασες την πορνεία σου στη γη Χαναάν μέχρι τους Χαλδαίους. Και ούτε έτσι χόρτασες. Πόσο διαφθάρηκε η καρδιά σου, λέει ο Κύριος ο Θεός, επειδή πράττεις όλα αυτά, έργα της πιο αδιάντροπης πόρνης. Επειδή έκτισες το πορνικό σου οίκημα στην αρχή κάθε δρόμου και έκανες το πορνοστάσιο σου σε κάθε πλατεία και δεν στάθηκες σαν πόρνη, επειδή καταφρόνησες ακόμα και το μισθό, αλλά σαν μιχαλίδα αντί του άνδρα της να δέχεται ξένους. Σε όλες τις πόρνες δίνουν μίσθωμα. Εσύ όμως δίνεις τους μισθούς σου σε όλους τους εραστές σου και τους διαφθείρεις για να μπαίνουν μέσα σε σένα από παντού στην πορνεία σου. και γίνεται σε σένα το αντίθετο των άλλων γυναικών στις πορνείες σου, δεδομένου ότι δεν σε ακολουθεί κανένας για να πράξει πορνεία. Επειδή εσύ δίνεις μισθό και σε σένα μισθός δεν δίνεται, σε αυτό γίνεται σε σένα το αντίθετο. Γι' αυτό, ω πόρνη, άκουσε το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή ξέχυσες το χαλκό σου και η γύμνωσή σου ξεσκεπάστηκε μέσα στις πορνείες σου προς τους εραστές σου και προς όλα τα είδωλα των δελυγμάτων σου και για το αίμα των παιδιών σου που πρόσφερες αυτά, γι' αυτό δες, εγώ συγκεντρώνω όλους τους εραστές σου με τους οποίους ασέλκυσες σε υπερβολικό βαθμό και όλους όσους αγάπησες μαζί με όλους εκείνους που μισήθηκαν από σένα και θα τους συγκεντρώσω εναντίον σου από παντού και θα ξεσκεπάσω σε αυτούς την ασχημοσύνη σου και θα δουν ολόκληρη τη γύμνωσή σου. Και θα σε κρίνω σύμφωνα με την κρίση των μιχαλίδων και αυτών που χύνουν αίμα και με οργή και ζηλοτυπία θα σε παραδώσω σε αίμα. Και θα σε παραδώσω στο χέρι τους και θα κατασκάψουν το πορνικό σου οίκημα και θα κατεδαφίσουν τους υψηλούς τόπους σου. Ακόμα θα σε εκδίσουν από τα ημάτια σου και θα αφαιρέσουν τους στολισμούς της λαμπρότητάς σου και θα σε αφήσουν γυμνή και ασκέπαστη. Και θα φέρουν σε σένα όχλους που θα σε λιθοβολήσουν με πέτρες και θα σε διαπεράσουν με τα ξύφη τους. Και θα κατακάψουν με φωτιά τα σπίτια σου και θα εκτελέσουν κρίσεις επάνω σου μπροστά σε πολλές γυναίκες. Και θα σε κάνω να παύσεις από την πορνεία και του λοιπού δεν θα δίνεις μισθό. Και θα αναπαύσω το θυμό μου επάνω σου και η ζηλοτυπία μου θα σηκωθεί από σένα και θα ησυχάσω και δεν θα οργιστώ πλέον. Επειδή δεν θυμήθηκες τις ημέρες της νιώτης σου, αλλά με παρόξινες σε όλα αυτά, γι' αυτό, δες και εγώ θα ανταποδώσω τους δρόμους σου επάνω στο κεφάλι σου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και δεν θα κάνεις σύμφωνα με αυτή την ασέβεια σε όλα τα διλήγματά σου. Δες, καθένας που χρησιμοποιεί παροιμίες, θα χρησιμοποιεί παροιμίες εναντίον σου λέγοντας «σύμφωνα με τη μητέρα και η θυγατέρα της». Εσύ είσαι η θυγατέρα της μητέρας σου, αυτής που απέβαλε τον άνδρα της και τα παιδιά της. Και είσαι η αδελφή των αδελφών σου, που απέβαλαν τους άνδρες τους και τα παιδιά τους. Η μητέρα σας ήταν Χεταία και ο πατέρας σας Αμοραίος. Και η μεγαλύτερη αδελφή σου είναι η Σαμάρια, αυτή και οι θυγατέρες της που κατοικούν στα αριστερά σου. Και η νεότερη αδελφή σου που κατοικεί στα δεξιά σου, τα Σόδωμα και οι θυγατέρες της. Εσύ όμως δεν περπάτησες σύμφωνα με τους δρόμους τους και δεν έπραξες σύμφωνα με τα βδελίγματά τους. Αλλά σαν να ήταν αυτό πολύ μικρό, υπερεύηκες τη διαφθορά τους σε όλους τους δρόμους σου. «Ζω εγώ», λέει ο Κύριος ο Θεός, «η αδελφή σου, τα Σόδωμα, αυτή και οι θυγατέρες της, δεν έπραξε όπως έπραξες εσύ και οι θυγατέρες σου. Δες, αυτή ήταν η ανομία της αδελφή σου, των Σοδόμων, υπερηφάνεια, περίσσια από ψωμί και αυθονία τριφυλότητας της ίδιας και των θυγατέρων της. Όμως, τον φτωχό και αυτόν που είχε ανάγκη, δεν τον βοηθούσε. Και υψώνονταν και έπραταν δελειρά πράγματα μπροστά μου.

0: όταν φέρω πίσω τους εχμαλώτους τους, τους εχμαλώτους των Σοδόμων και των θυγατέρων της, και τους εχμαλώτους της Σαμάριας και των θυγατέρων της, τότε θα επιστρέψω και τους εχμαλώτους της εχμαλωσίας σου ανάμεσά τους. Για να βαστάζεις την ατιμία σου και να αντρέπεσαι για όλα όσα έπραξες και να είσαι σε αυτές παρηγοριά. Όταν οι αδελφοί σου, τα Σόδομα και οι θυγατέρες της επιστρέψουν στην προηγούμενη τους κατάσταση και η Σαμάρια και οι θυγατέρες της επιστρέψουν στην προηγούμενη τους κατάσταση, τότε θα επιστρέψεις εσύ και θυγατέρες σου στην προηγούμενη σας κατάσταση. Επειδή η αδελφή σου, τα Σόδομα, δεν αναφέρθηκε από το στόμα σου κατά τις ημέρες της υπερηφάνειάς σου, πριν ανακαλυφθεί η κακία σου, όπως ανακαλύφθηκε κατά τον καιρό που έγινε σε σένα το όνειδος από τις θυγατέρες της Συρίας και όλων που ήσαν ολόγυρά της, των θυγατέρων των Φιλιστέων που σε λαιλάτισαν από παντού. «Εσύ βάσταξες την ασέβειά σου και τα βδελήγματά σου», λέει ο Κύριος. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, «Εγώ θα κάνω σε σένα όπως εσύ έκανες, που καταφρόνησες τον όρκο, παραβαίνοντας τη Διαθήκη. Αλλά όμως, θα θυμηθώ τη Διαθήκη μου, αυτή που έγινε σε σένα κατά τις μέρες της νιώτης σου, και θα στήσω σε σένα αιώνια Διαθήκη. Τότε θα θυμηθείς τους δρόμους σου και θα ντραπείς όταν δεχθείς τις αδελφές σου, τις μεγαλύτερές σου και τις νεότερές σου. Και θα τις δώσω σε σένα για θυγατέρες, όχι όμως σύμφωνα με τη Διαθήκη σου. Και εγώ θα στήσω σε σένα τη Διαθήκη μου και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος, για να θυμηθείς και να ντραπείς και να μην ανοίξεις πλέον το στόμα σου από την τροπή σου, όταν εξηλαιωθώ προς εσένα για όλα όσα έπραξες», λέει ο Κύριος, ο Θεός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω απόψε να μιλήσουμε, να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού για πράγματα τα οποία αρέσουν στον Κύριο. Πράγματα τα οποία προτιμάει ο Θεός και τα ψάχνει να τα βρει στον άνθρωπο για να τον εκλέξει και να τον χρησιμοποιήσει. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που κάνουν τον Κύριο να ξεχωρίζει, να βρει αυτό που θέλει. Και θέλω να ξεκινήσουμε από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί ξέρετε αδερφοί ότι ο Θεός ποτέ δεν άφηνε τον εαυτό του αμαρτύρητου. Ποτέ. Ποτέ. Και στους πιο σκοτεινούς αιώνες και στις πιο σκοτεινές ιστορίες του λαού Ισραήλ, τις πιο σκοτεινές ώρες της ιστορίας τους, ο Κύριος πάντα σήκωνε ανθρώπους να φανερώσει τον εαυτό του. Αμήν. Και διαβάζω από την Έξοδο κεφάλαιο 28, εδάφιο 29. Μιλάει ο Κύριος στο Μωυσή για τον Ααρών. Λέει και ο Ααρών θα βαστάζει τα ονόματα των ιών Ισραήλ εν το περιστηθείο της κρίσεως επί της καρδίας αυτού, όταν εισέρχεται εις το Άγιον, εις μνημόσυνο ενώπιον του Κυρίου διαπαντός. Μέσα στην... Ξέρουμε ότι ο Θεός είχε διατάξει όταν έδωσε στο Μωυσή όλο το σχέδιο, το πώς θα φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου. Του έδειξε, του μίλησε και για όλη την ενδυμασία των ιερέων. Τι είναι αυτό το οποίο έπρεπε να φοράνε. Και εδώ μιλάει για ένα περιστήθιο, δηλαδή ήταν ένα ένδυμα το οποίο ο ιερέας έπρεπε να φοράει, να έχει στο στήθος του. Και λέει στο 30, και θέλεις βάλει στο περιστήθιο της κρίσεως το ουρίμ και το θουμίμ.

0: και θέλουσιν είστε επί της καρδίας του Ααρών όταν εισέρχεται ενώπιον του Κυρίου. Και ο Ααρών θα βαστάζει την κρίση των ιών Ισραήλ επί της καρδίας αυτού ενώπιον του Κυρίου διαπαντός. Αυτό το περιστήθιο, αυτό το ένδυμα δηλαδή, το οποίο το ονομάζει το περιστήθιο της κρίσεως. Έτσι το λέει. Και ήταν ένα πλεκτό ύφασμα και εντυτό από διάφορες κλωστές, χρωματιστές, ήταν από γαλάζιο, από κόκκινο, από μοβ και από λευκό. Αυτά τα τέσσερα χρώματα είχε πάνω το περιστήθιο του ιερέα. Και όλο ο ιερέας όταν τον έβλεπε, στην ουσία αυτό το οποίο συμβόλιζε το περιστήθιο αυτό, αυτά τα χρώματα, είχαν να κάνουν με όλο το Ευαγγέλιο. Το λευκό με τι έχει να κάνει? Τη δικαιοσύνη. Το γαλάζιο με τη θεότητα. Το χρώμα του ουρανού με τη θεότητα. Το μοβ με τη μεσητεία του Ιησού Χριστού. Και το κόκκινο είναι ο άνθρωπος. Και μιλάει για το πως ο Κύριος με την μεσητεία του, με τη θυσία του, μας έντυσε με το λευκό ένδυμα της δικαιοσύνης και μας δίνει τη θεότητά του. Και λέει ότι, λέει μέσα στο Λόγο του Θεού ότι ήταν στο περιστήθιο απάνω ο ιερέας, είχε τρεις σειρές από τέσσερις λίθους που ήταν γραμμένο επάνω τα ονόματα των φυλών του Ισραήλ, των 12 φυλών του Ισραήλ. Και λέει, θα το βαστάζει στην καρδιά του όταν εισέρχεται μέσα στα Άγια. Δηλαδή, όταν έμπαινε ο ιερέας μέσα στα Άγια, τι κουβαλούσε μαζί του? Όλο το λαό. Όλο το λαό. Και δεν θέλω να μιλήσουμε σήμερα, θα μιλήσουμε για τους ιερείς αυτούς, αλλά σε ποιους ιερείς αναφερόμαστε? Σε εμάς. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας ονομάζει Βασίλειο Ιεράτευμα. Ξέρετε ποια ήταν η δουλειά του ιερέα, αδερφοί? Η δουλειά του ιερέα ήταν να παρίσταται ενώπιον του Θεού υπέρ των ανθρώπων. Έφερνε μεσητεία και δικαίωση μέσα από τις θυσίες, έφερνε όλους τους ανθρώπους να τους παραστήσει μπροστά στον Κύριο ώστε να λάβουν συγχώρηση, να σωθούν. Η δουλειά του προφήτη ποια ήταν? Γιατί ο Θεός τα κάνει και τα δύο. Η δουλειά του προφήτη ήταν να φέρει το Θεό στους ανθρώπους. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν υπεύθυνος να φανερώσει την καρδιά του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Αυτά τα δύο στοιχεία τώρα ο Θεός σε ποιο τα έχει δώσει? Στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία. Και λέει ότι βαστάζει τα ονόματα των ιών Ισραήλ όταν εισέρχεται μέσα στα Άγια. Βλέπεις, ο Κύριος σε θέλει κάθε φορά που μπαίνεις μέσα στην παρουσία Του να κρατάς όλους τους αδελφούς Σου, όλο το λαό Του. Αμήν. Αμήν. Και μέσα τώρα στο περιστήθιο εσωτερικά είχε δύο θήκες. Μέσα στις θήκες αυτές ήταν αυτό που λέει το Ουρίμ και το Θουμίμ. Υπολογίζουμε ότι πρέπει να ήταν δύο πέτρες πολύτιμη λίθη. Δεν έχω δει πουθενά τουλάχιστον να μας λέει από τι ήταν, αλλά πιθανότατα ήταν δύο λίθη πολύτιμοι που ανάλογα με την απάντηση που ο Κύριος ήθελε να δώσει όταν το ρωτούσαν, ήταν το χρώμα τους. Και ο Κύριος μπορούσε, έχουμε ένα παράδειγμα όταν πήγε ο Σαμουήλ να χρήσει τον Δαβίδ βασιλιά. Μέσα από Κύριο, ρωτούσε τον Κύριο, ο Κύριος του έλεγε ναι, όχι, ναι, όχι. Ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο να καταβώ, να πολεμήσω τους Φιλιστέους. Πήγαινε. Να πάω τώρα, μην πας. Επίσης, ο Σαούλ το χρησιμοποίησε. Όταν ρώτησε τον Κύριο να πάει στη μάχη και ο Κύριος δεν του απάντησε. Και ήταν μέσα στο περιστήθιο, ήταν αυτές οι δύο πέτρες. Ουρίμ, το Ουρίμ και το Θουμίμ. Το Ουρίμ σημαίνει, είναι η λέξη όρ που σημαίνει φως. Και Ουρίμ είναι επιθετικό, σημαίνει φωτισμή. Δηλαδή ο ιερέας τι έπρεπε να έχει πάνω του? Φως. Και όχι φως, φωτισμούς πολλούς. Και το Θουμίμ σημαίνει τελειότητες. Τελειότητες. Βλέπεις, το να είμαστε ιερείς του Κυρίου και θα δούμε ο Θεός πώς διαλέγει, αδερφοί, έχει ευθύνη. Δεν είναι παιχνίδι η Βασιλεία του Θεού. Και λέει, είπαμε, το ονομάζει περιστήθιο της κρίσεως. Γιατί το ονομάζει περιστήθιο της κρίσης? Ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, ονομάζεται η κρίση του Θεού. Έχει 7 ονόματα. Μας αναφέρει το Λόγο του Θεού, μας τον δίνει 7 ονόματα. Μας λέει η κρίση του, μας λέει οι εντολές του, μας τον αναφέρει σαν λόγο, είναι 7. Αναφέρονται οι κρίσεις. Γιατί να το λέει κρίσεις του Θεού? Γιατί ο Θεός θέλει να μορφώσει μέσα μας τη δικαιοσύνη Του. Αμήν. Αυτό είναι η κρίση. Αμήν. Γιατί λέει ότι δια του Ιησού Χριστού όλοι εμείς γίναμε δικαιοσύνη του Θεού δια της πίστεως. Αμήν. Αμήν. Θέλει ο Θεός να σε κάνει να είσαι η δικαιοσύνη Του. Και Τον ευχαριστούμε. Και λέει ο Μωυσής λίγο πριν πεθάνει, στο Δευτερονόμιο, έρχεται να ευλογήσει τους Λεβίτες. Ευλόγησε όλες τις φυλές. Και μιλάει στο Λεβί και του λέει, Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 33, εδάφιο 8. Και περί του Λεβί είπε, τα θουμίμ σου και τα ουρίμ σου ας είναι μετά του ανθρώπου του οσίου σου, τον οποίον εδοκίμασας εν Μασά και μετά του οποίου αντιλόγησας εις τα ύδατα της Μεριβά. Τι έγινε, θυμάστε τι έγινε στη Μασά και στη Μεριβά? Να το διαβάσω. Έξοδος κεφάλαιο 17, εδάφιο 1. Εδώ έχουν βγει από την Αίγυπτο, έχουν περάσει την Ερυθρά, αφού έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει στο Μωυσή, περνάνε απέναντι, γογγίζουν γιατί δεν έχουν ψωμί να φάνε, τους δίνει ο Κύριος να φάνε μάνα και μετά διψάνε. Λέει στο πρώτο εδάφιο, και σηκώθη πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ εκ της ερήμου Σιν, ακολουθούντες τα σοδηπορίας αυτών κατά την προσταγή του Κυρίου, και στρατοπέδευσαν εν Ραφιδίν, όπου δεν ήτο ίδωρ για να πει ο λαός. Δεν υπήρχε νερό. Και λιδωρούσε ο λαός κατά του Μωυσέως, λέγοντες, δώσεις ημάς ίδωρ για να πείομαι. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, γιατί λιδωρείτε κατ' εμού? Γιατί πειράζετε τον Κύριο? Κοιτάξτε μια εικόνα, Με ποιο τα βάζει ο άνθρωπος συνήθως? Είπαμε, το Θεό ουδής είδε πόποτε. Κανείς δεν τον είδε το Θεό. Ο άνθρωπος με ποιο τα βάζει, αντί να τα βάλει με το Θεό? Με αυτόν που ο Θεός έχει στείλει. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος τους ελευθέρωσε, αδελφοί, ο Μωυσής? Ο Κύριος. Ποιος ήταν αυτός που άνοιξε την Ερυθρά, ο Μωυσής? Ο Κύριος. Ποιος ήταν αυτός που κατέβασε το μάνα, ο Μωυσής? Ο Κύριος. Αυτοί τι του λένε? Μωυσή, γιατί εσύ μας έκανες? Γιατί εσύ μας έφερες? Γιατί εσύ μας έβγαλες? Πάντα ποιος φταίει? Ο Μωυσής. Όλος ο λαός λιδόρησε. Συνεχίζει, λέει, και δίψασε ο λαός εκεί δια είδωρ, και εγώγιζε ο λαός κατά του Μωυσέως, λέγοντες, γιατί τούτο ανεβίβασες ημάς εξ Αιγύπτου, για να θανατώσεις ημάς και τα τέκνα μας και τα κτίνη μας με τη δίψα? Και βόησε ο Μωυσής προς τον Κύριο, λέγω, τι να κάνω σε αυτό το λαό, ο λίγο λείπει να με λιθοβολήσωση. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, διάβα έμπροσθεν του λαού και λάβε μετά σε αυτού εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και τη ράβδο σου με την οποία εκτύπησα στον ποταμό, λάβε εν τη χειρή σου και είπαγε. Ιδού εγώ θέλω σταθεί εκεί μπροστέν σου επί της πέτρας εν Χορίβ, και θα χτυπήσεις την πέτρα και θα εξέλθει ίδωρ εξ αυτής για να πει ο λαός. Και έκαμεν ούτως ο Μωυσής ενώπιον των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και κάλεσε το όνομα του τόπου Μασά και Μεριβά. Δια τη λιδωρία των ιών Ισραήλ και διότι επείρασαν τον Κύριο λέγοντες, είναι ο Κύριος μεταξύ ημών ή ουχή? Τους λέει λοιπόν ο Κύριος στο Δευτερονόμιο ότι τα θουμίμ σου και τα ουρίμ σου είναι μετά του ανθρώπου του οσίου σου, τον οποίο εδοκίμασας εν Μασά και μετά το οποίο αντιλόγησας εις τα ύδατα της Μεριβά. Οι Λεβίτες, αδερφοί, δεν αντιλόγησαν στον Κύριο. Ενώ όλος ο λαός αντιλόγησε, εδώ βλέπουμε ότι οι Λεβίτες κράτησαν τους εαυτούς τους ακέραιους. Και ο Κύριος τι κάνει γι' αυτό? Τους τιμάει. Τους τιμάει. Τιμάει τον άνθρωπο, τιμάει αυτόν και επιλέγει αυτόν ο οποίος έχει μάθει το Θεό που πιστεύει και δεν αντιλέγει. Δεν στρέφεται εναντίον του Θεού. Δεν στρέφεται εναντίον των ανθρώπων του Θεού, ενώ όλος ο υπόλοιπος λαός δεν πίστεψε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? οι Λεβίτες πίστεψαν στην ικανότητα του Θεού να προμηθεύσει τις ανάγκες τους. Και ρωτάω, πιστεύεις στην ικανότητα του Θεού να προμηθεύσει ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι? Το πιστεύεις? Μπορεί να μην χρειάζεσαι κάτι τώρα, αλλά όταν θα έρθει η ώρα της δυσκολίας, της δοκιμασίας, θα πιστέψεις ότι ο Θεός μπορεί να σου προμηθεύσει? Ο Μωυσής τους επενεί γιατί στάθηκαν ακέραιοι. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Τους λέει στο 9. Ως της είπε προς τον πατέρα αυτού και προς τη μητέρα αυτού, δεν είδον αυτόν, και ως της απειρνήθη τους αδελφούς αυτού, ουδέ γνώρισε τους ιούς αυτού, διότι ετήρησαν το λόγο σου και εφύλαξαν τη διαθήκη σου. Θέλουν σε διδάσει τα σκρίσεις σου εις τον Ιακώβ και τον νόμο σου στον Ισραήλ. Θα βάλουν θυμίαμα ενώπιόν σου και ολοκαυτώματα επί το θυσιαστήριόν σου. Ευλόγησον, Κύριε, τα τάγματα αυτού και δέχτητη τα έργα των χειρών αυτού. Σύντλασον την οσφή των επανισταμένων επ' αυτών και των μισούν των αυτών, ώστε να μην εγερθούν πλέον. Εδώ μας δίνει άλλη μία παράμετρο των Λεβιτών. Κοιτάξτε τι τους λέει. Ως της είπε προς τον πατέρα του και προς την μητέρα του, δεν είδον αυτό. Και αυτός ο οποίος απαρνήθηκε τους αδερφούς του, ούτε γνώρισε τους ιούς του. Πει κανείς, τώρα για καλό μας το λες? Δεν βλέπεις τους γονείς σου? Λέει ότι απαρνιέσαι τους αδερφούς σου, δεν γνωρίζεις τους γιους σου. Και όλο αυτό για ποιο λόγο λέει? Διότι τήρησαν τον λόγο σου και φύλαξαν τη διαθήκη σου. Και εξαιτίας αυτού, λέει, θα διδάσκουν τις κρίσεις των Ιακώβ, δηλαδή ο Θεός τους διάλεξε να διδάξουν τους λόγους, τους δικούς του, τους διάλεξε να προσφέρουν θυσία, και όποιος έρθει εναντίον τους, ο Κύριος τι διάταξε? Κρίση. Κρίση. Τώρα, ανθρώπινα, αν το σκεφτείς, να πει κανείς, να μην δεις τους γονείς σου, να απαρνηθείς τους αδερφούς σου, να μην γνωρίσεις τους γιους σου, σκληρός λόγος. Αλλά είναι Παλαιά Διαθήκη. Ε? Είναι Παλαιά Διαθήκη αυτή. Αλλά αυτός είναι λόγος ευλογίας, αδερφή. Κύριος τους χρησιμοποιεί αυτό το λόγο για να τους δώσει ευλογία, και ρωτάω, τι ισχύει τελικά? Θέλει ο Θεός να μην βλέπεις τους αδερφούς σου, να μην βλέπεις τους γονείς σου, δηλαδή να μην τους, να αρνείσαι τους γονείς σου, να παραβλέπεις τους αδερφούς σου κλπ. Κλπ. Τι θα πει κάποιος? Κάποιο λάθος έχει ο λόγος του Θεού. Δεν μπορεί να λέει να μην τους γονείς μου. Θα ήταν παράδοξο, γιατί ξέρουμε ότι το να σέβεσαι τους γονείς και να τους ευλογείς είναι μια εντολή του Θεού με επαγγελία. Είναι εντολή του Θεού με επαγγελία το να αγαπάς και να σέβεσαι τους γονείς σου και να τους τιμάς. Οπότε κάτι άλλο θέλει να μας πει. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι από τη στιγμή που είναι λόγος ευλογίας, θα πρέπει να τον λέει και στην Καινή Διαθήκη. Και στην Καινή Διαθήκη. Και τι είναι αυτό το οποίο είδε ο Θεός μέσα στην καρδιά τους, στην καρδιά αυτής της φυλής, ώστε τους εξέλεξε για να είναι αυτοί οι οποίοι θα διδάξουν τις κρίσεις σε όλο το λαό? Θέλω να το διαβάσουμε, αδερφοί, στην Καινή Διαθήκη. Ματθαίος κεφάλαιο 10, εδάφιο 34. Λέει, μη νομίσετε ότι ήλθα να βάλω ειρήνη επί τη γη. Δεν ήλθα να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Διότι ήλθα να διαχωρίσω άνθρωπο κατά του πατρός του και θυγατέρα κατά της μητρός της. Και νύμφη κατά της πεθερά της. Και εχθρή του ανθρώπου θα είναι η οικιακή αυτού. Και μας δίνει το τι εννοεί στο 37. Λέει, όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Και όποιος αγαπάει ιό ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο έκαναν οι άνθρωποι αυτοί είναι ότι έθεσαν το Θεό πάνω από οτιδήποτε άλλο. πάνω από οτιδήποτε άλλο. Θεώρησαν ότι το να κάνουν το θέλημα του Θεού, το να αγαπήσουν τον Κύριο πάνω από οτιδήποτε άλλο, είναι η μεγαλύτερη αξία της ζωής τους. Και αυτό ο Θεός το εκτίμησε. Αμήν. Αυτό είναι ο Θεός που θέλει. Πείτε μου, να ρωτήσω κάτι. Μας λέει ο Λόγος Θεού ότι ο Θεός κατοικεί εν υψηλής και εν αγίω τόπου. Τι σημαίνει όταν λέει ο Λόγος Θεού ότι ο Θεός κατοικεί εν υψηλής? Καταρχήν, μέσα στο πνεύμα, τι λέτε, υπάρχει ψηλά, χαμηλά, δεξιά, αριστερά? Υπάρχει? Πείτε μου, υπάρχει? Δεν υπάρχει. Μέσα στο πνεύμα δεν υπάρχει ψηλά, χαμηλά, δεξιά, αριστερά, μπρος, πίσω, πάνω, κάτω. Αυτά είναι ο λόγος του όταν λένε να τα καταλάβουμε εμείς. Διαβάσω το εδάφιο, λέει στον Ισαΐα, γιατί ο Θεός θέλει το θρόνο του. 57:15. Λέει, διότι ούτω λέει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο, και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδία των συντετριμένων. Κατοικεί, λέει, εν υψηλής και εν αγίω τόπο, και με τι το συνδέει? Λέει, και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Τον υψηλό τόπο της κατοίκησής του, τον Άγιο, το συνδέει με το πνεύμα το οποίο είναι ταπεινό και την καρδία που είναι συντριμμένη. Αυτό σημαίνει, αδερφοί, ότι ο τόπος που ο Θεός θέλει να κατοικήσει, που είναι ποιος? Εσύ και εγώ. Ο Κύριος ποιο τόπο θέλει να του δώσεις μες στην καρδιά σου? Τον υψηλότερο. Τον υψηλότερο. Θέλει μέσα σου, μέσα μου, να έχει τον υψηλότερο τόπο για να κατοικήσει. Δεν συμβιβάζεται ο Θεός, αδερφοί, με τίποτε μικρότερο, με τίποτε λιγότερο. Και αυτό έκαναν οι άνθρωποι αυτοί, αυτό έκαναν οι Λεβίτες. Θεώρησαν ότι πάνω απ' όλα είναι ο θρόνος του Θεού. Σήμερα οι άνθρωποι τι θεωρούν υψηλότερο? Τι θεωρούν? Άλλοι έρχονται, άλλοι ήρθαν στον Κύριο για τα παιδιά τους. Άλλοι ήρθαν στον Κύριο για τη δουλειά τους. Άλλοι ήρθαν στον Κύριο γιατί έχουν οικονομικά προβλήματα. Εάν ο Κύριος ερχόταν τώρα, αδερφοί, να σε ρωτήσει εσένα, τι είναι αυτό το οποίο έχεις αυτή τη στιγμή υψηλότερο μέσα στην καρδιά σου? Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις αυτή τη στιγμή περισσότερο μέσα στην καρδιά σου? Τι θα απαντούσες? Ο κάθε ένας θα σκεφτεί για τον εαυτό του. Τι είναι αυτό το οποίο έχεις μέσα σου, ποθείς μέσα σου, επιθυμείς μέσα σου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή? Είναι το να τακτοποιηθούν τα οικονομικά σου προβλήματα? Είναι το να τακτοποιηθεί η οικογενειακή σου κατάσταση? Είναι να... η δουλειά σου? Τι είναι αυτό? Οι Λεβίτες τι θεωρούσαν υψηλότερο, αδερφοί? Τον Κύριο.
1: Αμήν.
0: Τον Κύριο. Θα το δούμε. Ο Θεός θέλει τον υψηλότερο τόπο, λέει. Τους είπε, δεν θα προσκυνήσεις άλλο Θεό, επειδή ο Κύριος του οποίου το όνομα είναι... Έξοδος 34:14. Λέει, διότι δεν θέλεις προσκυνήσει άλλον Θεό, επειδή ο Κύριος του οποίου το όνομα είναι...
1: Ζηλότυπος.
0: Είναι Θεός ζηλότυπος. Το όνομά του είναι ζηλότυπος. Ξέρετε τι σημαίνει στο λεξικό ζηλότυπος? Αυτός που επιδιώκει την ολοκληρωτική κατοχή του αγαπημένου του προσώπου, φοβούμενος για την απώλειά του. Αυτός ο οποίος επιδιώκει την ολοκληρωτική κατοχή του αγαπημένου του προσώπου, φοβούμενος για την απώλειά του. Και αυτό το στοιχείο ο Θεός που το βρήκε? Μέσα στους ιερείς. Μέσα στους ιερείς, αδερφοί. Ξέρεις ότι ο Θεός έχει ζήλο για σένα?
1: Αμήν.
0: Γι' αυτό για μας ονομάζεται Θεός ζηλότυπος. Σε αυτό μου λέω, άρα λοιπόν μπορώ να προσευχηθώ και να πω ζηλότυπε Θεέ.
1: Αμήν.
0: Γιατί αυτό είναι ο Θεός για σένα.
1: Αμήν.
0: Και για μένα. Έχει ζήλο. Και ποιος είναι ο ζήλος του για μας? μας θέλει για τον εαυτό Του, να μας βάλει στο θρόνο Του, να ζήσουμε μαζί Του για όλη την αιωνιότητα. Και δεν υπάρχει τίποτα άξιο να μπει στη μέση, να χαλάσει όλο αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει. Τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι εισάξιο, κάτι που να είναι συγκρίσιμο. Τίποτα. Τίποτα. Ο Θεός επιδιώκει την ολοκληρωτική κατοχή σου, γιατί είσαι αγαπημένο Του πρόσωπο. Και Τον ευχαριστούμε. Και αυτό το βρήκε ο Θεός, το στοιχείο μέσα στους ιερείς. Πότε το βρήκε, αδερφοί? Πότε ο Θεός βρήκε το στοιχείο αυτό μέσα στους ιερείς? Διαβάζω στην Έξοδο, κεφάλαιο 32, εδάφιο 26. Ανεβαίνει ο Μωυσής ο όρος μαζί με τον Ιησού του Ναβί για να του δώσει ο Θεός τον νόμο. Και ξαφνικά ο Κύριος του λέει, πήγαινε ο λαός σου, αμάρτησε. Κατεβαίνει και του λέει ο Ιησούς του Ναβί, ακούω ήχο φασαρίας στο στρατόπεδο, οι άνθρωποι τι κάνουν? Αμαρτία, του λέει ο Μωυσής του Ιησού του Ναβί. Και κατεβαίνει στο 26 εδάφιο και λέει, εστάθη ο Μωυσής παρά την πύλη του στρατοπέδου, τι έκαναν? Είχαν κάνει το χρυσό μόσχο, χρησιμοποίησαν τα ενότια τους και τα βραχιόλια τους. Ζήτησε ο Αρών να του φέρουν τα ενότια, τα σκουλαρίκια τους δηλαδή, και τα βραχιόλια τους. Τα ενότια με τι έχουν να κάνουν, αδερφοί? Με την ακοή. Τα βραχιόλια με τι έχουν να κάνουν? Χαρίσματα. Βραχιόλια. Πολύτιμα. Χαρίσματα. Και όταν ο άνθρωπος λατρεύσει οτιδήποτε άλλο εκτός του Κυρίου, όλα αυτά τα πολύτιμα που ο Θεός του έχει δώσει, τι θα γίνουν? Για τη φωτιά. Για τη φωτιά. Και λατρεύουν το μόσχο και σε αυτό τον εκτραχυλισμό κατεβαίνει ο Μωυσής και στέκεται ο Μωυσής παρά την πύλη του στρατοπέδου και είπε, «Όστις είναι του Κυρίου, ας έλθει προς εμέ». Και συνήχθησαν προς αυτόν πάντες οι ιοί του Λεβί. Ξέρετε ότι αυτή είναι η έννοια της λέξης Άγιος. Αμήν. Τι σημαίνει Άγιος? Ξεχωρισμένος. Και στέκεται ο Μωυσής και λέει, «Όποιος είναι του Κυρίου, ας έρθει μαζί μου, ας ξεχωρίσει τον εαυτό του». Ας ξεχωρίσει τον εαυτό του. Και λέει, «Και συνήχθησαν προς αυτόν πάντες οι ιοί του Λεβί. 11 φυλές δεν άκουσαν το κάλεσμα, δεν ανταποκρίθηκαν, εκτός από τους Λεβίτες». Και ο Κύριος αυτή την ίδια ερώτηση κάνει σε εμάς σήμερα, αδερφοί. Στέκεται ο Κύριος και σου λέει, «Όστις είναι μαζί μου, ας έλθει προς εμέ». Γιατί ο Κύριος καλεί ένα εκλεκτό λαό ανθρώπων οι οποίοι θα στρέψουν τα νότα τους στον κόσμο, στην αμαρτία, στο σκοτάδι και σε εκείνους είναι που ο Θεός μπορεί να εμπιστευτεί το να ελευθερώσουν ανθρώπους έξω από το φρόνημα του κόσμου. Και αυτό, η ανταπόκριση αυτή της φυλής αυτής είναι που έγινε το σημείο της τροφής ολόκληρης της φυλής προς τον Κύριο. Σαν φυλή εξαιτίας της ολοκληρωτικής αφιέρωσής τους, άσχετα με το πόσο θα κόστιζε. Και ρωτάω, αδερφοί, τους κόστισε? Πολλές φορές διαβάζουμε το Λόγο του Θεού σαν μια ιστορία. Αλλά ο Κύριος θέλει να σου μιλήσει, γιατί όλα αυτά τα οποία ο Κύριος έχει πει, για ποιον είναι? Για μας. Είναι για μας. Και σε καλεί ο Κύριος να βγεις έξω από το φρόνημα του κόσμου, να σταθείς υπέρ του Θεού. Και αυτό πώς θα φανεί? Πώς? Με πράξεις. Με πράξεις. Στεκόμαστε ενάντια στην αμαρτία, κρίνουμε την αμαρτία με τη ζωή μας και τις πράξεις μας. Γι' αυτό οι πράξεις μας πρέπει να είναι άγιες και καθαρές. Και δεν με ενδιαφέρει αν είναι που είμαστε, όπου κι αν είσαι, ο Κύριος θέλει να σταθείς έξω από την αμαρτία, μακριά από την αμαρτία, και όχι μόνο να σταθείς έξω από την αμαρτία, αλλά να θανατώσεις την αμαρτία. Και λέει στο 27, Έξοδος 32, 27, και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ας βάλει έκαστο στη ρομφαία αυτού, επί το μυρών αυτού, και διέλθετε και ξέλθετε από πύλης εις πύλην δια του στρατοπέδου, και ας θανατώσει έκαστο των αδελφών αυτού, και έκαστο των φίλων αυτού, και έκαστο των πλησίων αυτού. Στο 28, και έκαναν οι ιοί του Λεβί κατά το λόγο του Μωυσέως. Και έπεσαν εκ του λαού εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 άνδρες. Διότι είπε ο Μωυσής, καθιερώσατε αυτού σήμερα εις τον Κύριον, έκαστος επί των ιών αυτού και έκαστος επί των αδελφών αυτού, για να δοθεί σε εσάς ευλογία σήμερα. Και ρωτάω, μπορείς να καταλάβεις τι έκανα? Μπορείς να καταλάβεις τι έκανα? Ευτυχώς, αδερφοί, που ο Θεός δεν ζητάει σε εμάς κάτι τέτοιο σήμερα. Γιατί όλο αυτό το οποίο έκαναν αυτοί για μας σήμερα, ο Θεός τι ζητάει, πώς ζητάει να το κάνουμε? Εν πνεύματι. Εν πνεύματι. Μπορείς να διανοηθείς ότι του ζήτησε ο Θεός να πάρουν τη Ρομφαία? Τι είναι η Ρομφαία? Ο Λόγος. Να τη βάλουν στο μυρό τους, να τη ζωστούν. Με τι έχει να κάνει ο μυρός? Με το βάδισμα. Περπατήσεις με το Λόγο. Και με το Λόγο σου θα κρίνεις. Και τους διέταξε ο Θεός να περάσουν μέσα από όλο το στρατόπεδο και να θανατώσουν, λέει, τους λέει, να θανατώσει έκαστος τον αδερφό του, το φίλο του και τον πλησίον του και να καθιερώσουν τους εαυτούς τους επί τους ιούς τους και επί τους αδελφούς τους. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι σκότωσαν φίλους τους και αδελφούς. Το τρομερό, αδελφοί, είναι το πόσο αυτοί οι άνθρωποι παρέδωσαν τον εαυτό τους στο να κάνουν το θέλημα του Θεού και να εξαφανίσουν την αμαρτία. Εάν οι Λεβίτες δεν έκαναν αυτή την πράξη, θα υπήρχε λαός του Θεού?
1: Όχι.
0: Γιατί η αμαρτία τι θα έκανε? Θα τους εξολόθρευε όλους. Όλους. Η αμαρτία είναι ένα σκουλίκι που όπου μπει αφήνει τίποτα. Τίποτα. Εξολοθρεύει, καταστρέφει τα πάντα. Και οι άνθρωποι αυτοί μπήκαν μέσα και σκότωσαν κάθε τι το οποίο ήταν κάτω από αμαρτία. Και ρωτάω, εμείς σήμερα είμαστε διατεθειμένοι να σκοτώσουμε την αμαρτία μέσα μας? Είμαστε διατεθειμένοι να αυτό το οποίο θεωρούμε αμαρτία να το θανατώσουμε και να το εξαφανίσουμε? Ή η αμαρτία μέσα στη ζωή μας είναι κάτι με το οποίο ζούμε μαζί παρέα? Εντάξει, τώρα δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, τώρα Μωυσή, σιγά. Ένα μόσχο προσκυνήσαν. Δεν έκανε τίποτα κακό. Όλο αυτό το οποίο έκαναν με τη λατρεία, λάτρευαν το μόσχο, με τι συνοδευότανε? Με ακαθαρσία σαρκική, πορνεία. Είχαν εκτραχυλιστεί και είχαν γίνει όπως όλα τα έθνη. Ενώ ο Θεός τους διάλεξε να είναι ένας λαός ξεχωρισμένος. Ένας λαός ο οποίος δεν θα έχει καμία σχέση με οτιδήποτε είχε να κάνει ο κόσμος, με οτιδήποτε είχε να κάνει η αμαρτία του κόσμου, το σκοτάδι, το φρόνημα, και αυτοί μπήκαν να γίνουν ακριβώς όπως είναι ο κόσμος και ακόμα χειρότεροι. Και στάθηκε ένας λαός να εκτελέσει την κρίση του Θεού. Και ρωτάω, αδερφοί, ο Κύριος ψάχνει αυτό το ζήλο ενάντια στην αμαρτία. Τον έχουμε? Το θέλουμε? Ή μας αρέσει να πορευόμαστε παράλληλα με την αμαρτία μες στη ζωή μας? Όλα καλά, όλα, δεν τρέχει τίποτα. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Το πόσο αφήνεις τον Κύριο να εργαστεί μέσα σου έχει αντίκτυπο σε αυτή τη ζωή και σε όλη την αιωνιότητα. Σε όλη την αιωνιότητα. Το τι αφήνεις το Θεό να βγάλει από μέσα σου από αμαρτία έχει αντίκτυπο σε όλο το περπάτημά σου το πνευματικό τώρα και σε όλη την αιωνιότητα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το τι αφήνεις στο Θεό να βγάλει από μέσα σου από αμαρτία έχει αντίκτυπο σε όλο το περπάτημά σου το πνευματικό τώρα και σε όλη την αιωνιότητα. Και το έχω δει πολλές φορές, να το δεις πρακτικά, το έχω δει πολλές φορές όταν συμβεί κάποια κατάσταση στη ζωή σου μέσα, το πώς ανταποκρίνεσαι. Τι βγαίνει από μέσα σου. Στο πρόβλημα, στη δυσκολία, τι βγαίνει από μέσα σου. Αγανάκτηση, θυμός, ή θα ανοίξει τα χέρια σου να λατρεύσει, να δοξάσει τον Κύριο για αυτό που εκείνος είναι. Τι θα κάνεις σε όταν έρθει μια δυσκολία στη ζωή σου. Πώς θα ανταποκριθείς. Ξέρεις, ο τρόπος της ανταπόκρισής σου στις δυσκολίες έχει να κάνει με το πόσο έχεις αφήσει τον Κύριο να κάνει πράγματα μέσα σου. Το πόσο το επιτρέπεις. Το πόσο έχεις νεκρώσει την αμαρτία. Το πόσο τη μισείς την αμαρτία. Ο Δαβίδ λέει, Κύριε, μίσησα τους εχθρούς σου με τέλειο μίσος. Με τέλειο μίσος. Και λέω, γιατί να μην στραφούμε με τέλειο μίσος ενάντια στην αμαρτία και να στεκόμαστε στη δυσκολία μας ενώπιον του Θεού και να πάμε κόντρα, όπως έκανε ο λαός Ισραήλ. Οι Λεβίτες δεν το έκαναν. Ο Ισραήλ τι έκανε. Γόγγιζε όλη την ώρα. Γόγγιζε. Να δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Ενός άλλου Λεβίτη. Θυμόμαστε όλη την ιστορία του Βαλάμ με το Βαλάκ. Τι έγινε. Έρχεται ο λαός Ισραήλ και ξέροντας ο Βαλάκ ο βασιλιάς το τι ο Θεός είχε κάνει πέρα αυτών, φωνάζει τον προφήτη για να του πει τι να κάνει, τον φωνάζει στην αρχή να καταραστεί το λαό του Θεού. Και ο Βαλαάμ, προφήτης, του λέει, δεν μπορώ να καταραστώ αυτούς που ο Θεός ευλογεί. Και κάθε φορά που τον καλούσε, του έλεγε ο Βαλαάμ, ό,τι ο Θεός μου δώσει, αυτό θα κάνω, αυτό θα σου πω. Και τι έβγαινε από το στόμα του, ευλογία. Αλλά ο Βαλαάμ ήταν άνθρωπος ο οποίος του άρεσε το ρευστό. Και αυτό, ναι, με το στόμα του δεν μπορούσε να φέρει προφητεία κατάρας, αλλά όμως έδωσε, είπε στο Βαλάκ τι να κάνει ώστε η κρίση του Θεού να έρθει πάνω στο λαό Ισραήλ. Τι ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Να κάνει κάτι ώστε να φέρει επάνω τους αμαρτία. Γιατί όπου ο Θεός δει αμαρτία, αδερφοί, έρχεται κρίση. Έρχεται κρίση. Και δίνει οδηγία στον Βαλάκ ο Βαλαάμ να βάλει γυναίκες ειδωλολάτρες ανάμεσά τους, όμορφες γυναίκες, να αναμειχτούν μαζί τους και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Οι Ισραηλίτες να λατρέψουν τους θεούς, τους ξένους. Και αυτό θα έφερνε κρίση. Θα πει κανείς, εντάξει τώρα, λίγα πράγματα δεν πειράζει. Λίγο αμαρτία τώρα τι έγινε. Ξεκινάει κανείς από το πολύ. Από το λίγο ξεκινάς. Και τελικά που καταλήγει και λέει στους αριθμούς κεφάλαιο 25 εδάφιο 1 και έμεινε ο Ισραήλ εν Σιτίμ και άρχισε ο λαός να πορνεύει μετά το θυγατέρων Μωάβ. Βλέπεις το λίγο τι κάνει, που θα οδηγήσει τον άνθρωπο. Εντάξει λίγο παρέα κάνουμε. Πώς το λένε, πλατωνική είναι η σχέση. Και τελικά που καταλήγει, πόρνευσε ο λαός Ισραήλ μετά των θυγατέρων Μωάβ. Και αφού πορνεύουν με τις θυγατέρες του Μωάβ, κάνουν την πορνεία, μετά τι κάνουνε. Λέει στο 2, έτινες οι οποίες προσεκάλεσαν το λαό εις τας θυσίας των θεών αυτών. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Ελάτε, αφού κάναμε ό,τι κάναμε και βγάλαμε τα μάτια μας, ελάτε στις θυσίες. Ελάτε να λατρεύσουμε τους θεούς μας. Και τι είπε ο Ισραήλ. Και έφαγε ο λαός και προσκύνησε τους θεούς τους. Βλέπετε πώς έρχεται η πτώση. Ποτέ δεν μένει στο λίγο ο διάβολος. Ποτέ δεν μένει στο λίγο. Θέλει την ψυχή σου και θα κάνει το παν να την κερδίσει. Μα είναι εντάξει, δεν κάνουν τίποτα κακό. Λέει, προσέξτε μετά. Και προσκολήθηκε ο Ισραήλ στο Βελ Φεγόρ. Δηλαδή, από λίγο πορνεία, από λίγο να φάμε από τα ειδωλόθητα, από λίγο να λατρεύσουμε τους θεούς τους, μέχρι που τελικά η καρδιά που πάει. προσκολάται στους δαίμονες. Και ο άνθρωπος μέσα σε όλο αυτό τι έχει? Μαύρο σκοτάδι. Και μπορεί να νομίζει ότι είναι και πιστός. Προσκολήθηκε ο Ισραήλ στο Βέλφεγόρ και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ. Γιατί εξήφθηκε η οργή του Θεού κατά του Ισραήλ?
2: Γιατί είναι Θεός
1: ζηλότυπος. Εάν ο Θεός ενδιαφέρεται για σένα, είναι Θεός ζηλότυπος και μπορεί να φερθεί έτσι γιατί ενδιαφέρεται για σένα. Γι' αυτό το λόγο. Και δεν θα σε αφήσει να χαθείς έτσι. Μπορεί να σε περάσει από 1000 μονοπάτια προκειμένου να κερδίσει την ψυχή σου. Αμήν. Και αν είσαι πνευματικά έξυπνος, τι θα πεις τελικά? Ό,τι είπε και ο Δαβίδ. Καλό είναι ότι ταλαιπωρήθηκα για να μάθω τους λόγους. Ξέρεις ότι πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να μην τα περάσουμε εάν ήμασταν πνευματικά έξυπνοι. Δεν θα χρειαζόταν. Αμήν. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, λάβε πάντα στους αρχηγούς του λαού και κρέμασον αυτούς ενώπιον του Κυρίου κατέναντι του ηλίου, για να σηκωθεί από του Ισραήλ η φλογερά οργή του Κυρίου. Βλέπετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κρίνονται πρώτοι? Οι αρχηγοί. Γι' αυτό όταν ο Κύριος βάζει κάποιον σε μία θέση να προσεύχεσαι για να τον ευλογείς, γιατί δεν είναι όλα μελιστάλακτα και όλα είναι... Ο Κύριος από πού θα ζητήσει την ευθύνη? Από τους αρχηγούς. Αυτοί θα κρεμαστούν πρώτα. Και είπε ο Μωυσής προς τους κριτές του Ισραήλ, φωνεύσατε έκαστος τους ανθρώπους αυτού, τους όσοι προσεκολήθησαν εις το Βέλφεγόρ. Και ειδού εις εκ των ιών Ισραήλ, ήρθε φέρον εις τους αδελφούς αυτού γυναίκα Μαδιανίτη ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον πάσης της συναγωγής των ιών Ισραήλ, ενώ έκλειον εν τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Έρχεται ένας Ισραηλίτης ο οποίος έχει παντρευτεί μία ομορφούλα και αυτός δεν θέλει να την αποχωριστεί. Μα εγώ τι θέλω, την αμαρτία μου. Τι θέλω, την αγαπάω. Όποια είναι αυτή. Βάλε ό,τι είναι αυτό το οποίο έχεις εκεί και είναι κόντρα στο λόγο του Θεού. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο είναι. Υπάρχουν βαριές αμαρτίες, υπάρχουν ελαφριές αμαρτίες. Αλλά η αμαρτία είναι αμαρτία. Και έρχεται αυτός μαζί με τη γυναίκα του και κλαίνε στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Ενώ γύρω τι υπάρχει? Κρίση. Τι καταλάβαιναν? Τίποτα. Τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι? Τίποτα. Τύφλα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και ειδών στο 7, Φινεές, ο υιός του Ελεάζαρ, υιού του Ααρών, του ιερέως, εσηκώθη εκ μέσου της συναγωγής και λαβώνει στη χείρα των δωράτιων, υπήγε κατόπιν του ανθρώπου του Ισραηλίτου στη σκηνή και διεπέρασε αμφωτέρους. Τον τε άνθρωπον τον Ισραηλίτη και τη γυναίκα δια της χιλίας αυτής και έπαυσε η πληγή από τον ιόν Ισραήλ. Θα πει κανείς, τι απάνθρωπα πράγματα είναι αυτά. Τι απάνθρωπα. Λέει στο 9 αδερφοί, στο 9, ήσαν δε οι αποθανόντες εν την πληγή 24.000. Δηλαδή ήρθε κρίση πάνω σε 24.000 ανθρώπους. Αυτός τους έβλεπε. Και τι έκανε? Έκλαιγε μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου και ζητούσε να τον αφήσουν μαζί με τη γυναίκα του. Να μην την αφήσει, μην ξεχωρίσει τον εαυτό του. Εγώ τι θέλω? Μα η αμαρτία θα σε σκοτώσει τελικά. Έχει ήδη σκοτώσει 24.000 ανθρώπους. Ναι, αλλά εγώ τι θέλω? Λέει για τους Ισραηλίτες, προσκολήθηκαν στα είδωλα, λέει, με έρωτα. Έτσι κάνει ο άνθρωπος. Προσκολάται στην αμαρτία και την αγαπάει την αμαρτία. Ένας λόγος που οι άνθρωποι δεν ελευθερώνονται, αδερφοί, από την αμαρτία είναι αυτός. Την αγαπάμε την αμαρτία. Την αγαπάμε. Αλλά υπήρχε ένας άνθρωπος, ο οποίος πήρε το δόρυ και διαπέρασε και τον Ισραηλίτη και την Μωαβίτισσα. Και λέει και έπαυσε η πληγή από τον ιόν Ισραήλ. Και λέει στο 10 και ελάλησε Κύριος προς το Μωυσή λέγον, ο Φινεές, ο υιός του Ελεάζαρ, υιού Ααρών του Ιερέως, απέστρεψε το θυμό μου από τον ιόν Ισραήλ, δείξας ζήλο υπέρ εμού μεταξύ αυτών, όθεν δεν εξολόθρευσα τους υιούς Ισραήλ εν τη συλλοτυπία μου. Δηλαδή, ο ζήλος που είχε αδερφή ο Θεός ο Φινεές μέσα στην καρδιά του για το θέλημα του Θεού για να σταματήσει η αμαρτία, τι έκανε? Έπαυσε το θυμό του Θεού. Ξέρεις ότι ο ζήλος σου μπορεί να πάψει το θυμό που ο Θεός έχει ενάντια στην αμαρτία? Βλέπουμε όλο αυτό που γίνεται έξω, αδελφοί. Το βλέπουμε. Και δεν αναφέρομαι οτιδήποτε είναι το οποίο καταστρέφει ψυχές ανθρώπων φυσικά και πνευματικά. Τι λέτε, του Θεού του αρέσει? Ο Κύριος μαζεύει τώρα. Μαζεύεται η κρίση. Μαζεύεται και κάποια στιγμή θα εξηθεί. Αλλά μας έβαλε ο Θεός εδώ και μπορούμε με τη ζωή μας να στρέψουμε την κρίση πίσω. Όσο το δυνατόν. Λέει στο 12, «Δια τούτο υπέ ειδού εγώ δίδω εις αυτόν τη διαθήκη μου της ειρήνης και θέλει είστε εις αυτόν και στο σπέρμα αυτού μετ' αυτόν διαθήκη ερατίας αιωνίου, διότι εστάθη ζηλωτής υπέρ του Θεού αυτού και έκαμε ξυλαίωση υπέρ των ιών Ισραήλ». Έρχεται αυτός ο άνθρωπος, αδερφή, και ο Κύριος λέει ο ζήλος του ενάντια στην αμαρτία υπέρ εμού. Δηλαδή όταν μισείς την αμαρτία, μισείς το σκοτάδι, για ποιο λόγο το κάνεις? Υπέρ του Κυρίου, λέει, υπέρ εμού. Αγαπάς τον Κύριο? Θέλεις να κάνεις το θέλημά του? Θέλεις να ζήσεις ξεχωρισμένος, άγιος? Ο Κύριος λέει, αυτός και το σπέρμα του, σε αυτόν και στο σπέρμα του, δίνεται διαθήκη ιερατείας εξαιτίας του ζήλου υπέρ εμού. Και αυτός ο ζήλος έκανε εξηλαίωση για όλο το λαό του Θεού. Ξέρεις ότι ο Θεός μας κάλεσε, αδερφοί, και μας έχει φέρει εδώ αυτή την ώρα και δεν είμαστε εδώ μόνο για τους εαυτούς μας. Θυμάστε η προσευχή του Κυρίου τι είπε? Στο 17 κεφάλαιο λέει, υπέρ αυτών εγώ αγιάζω τον εαυτό μου. Ο Κύριος είχε ζήλο και ο ζήλος του, ο ζήλος του Θεού τον κατέτρωγε και ο ζήλος αυτός του Ιησού Χριστού που τον κατέτρωγε κάθε μέρα ήταν υπέρ όλων εμάς. Και ο Κύριος τώρα μέσα στον καθένα μας επιθυμεί να έχει τον ίδιο ζήλο ενάντια στην αμαρτία για όλο το λαό του Θεού. Ξέρεις ότι όταν κρατάς τον εαυτό σου καθαρό, άγιο μέσα στην ημέρα σου, ευλογείς τον εαυτό σου και όλο το λαό του Θεού. Τι λέτε? Περνάει η αμαρτία του ανθρώπου μέσα σε όλο το λαό, ναι ή όχι? Περνάει. Μας το λέει ο λόγος του Θεού. Έχουμε το παράδειγμα του Αχάν. Ο Αχάν, τους λέει ο Κύριος, θα μπείτε στην Ιεριχώ, θα την κατακτήσετε, είναι η πρώτη πόλη, ανήκει σε μένα. Δεν θα την πειράξετε. Δεν θα πάρετε, δεν θα αγγίξετε τίποτα από την Ιεριχώ, ανήκει σε μένα. Και είναι αυτός ο καλός άνθρωπος, ο Αχάν, ο οποίος λέει, είδε ένα έλασμα χρυσού και μια βαβυλωνιακή στολή όμορφη και την πήρε. Βλέπετε τι κάνει αμαρτία, τι κάνει τον άνθρωπο, ανόητο. Θα μπορούσε ο Αχά να βάλει πουθενά τη βαβυλωνιακή στολή? Σαν να πάω να αγοράσω τώρα εγώ στις απόκρες μια στολή ζωρό. Παράδειγμα. Θα τη βάλω πού? Θα την κάνω τι? Συνήθως φορούσα ζωρό ή καουμπόι, αυτό το λέω, σαν παιδάκι. Θα τη βάλω πού, να την κάνω τι? Πήρες... Ανόητε άνθρωπε, μία στολή και την έκρυψε, να την κάνεις τι? Να τη βάλεις πού, για ποιο λόγο να το κάνεις όλο αυτό? Και όλο αυτό έφερε κρίση σε όλο το λαό. Και καταστρέφουν την Ιεριχώ και έχουν να πάνε στην απέναντι πόλη στη Γη. Και πάνε, χωρίς να ρωτήσουν τον Κύριο, λίγοι άνθρωποι λένε στον νησί του Ναβί, δεν χρειάζεται να πάμε πολύ, μικρή είναι η πόλη, θα την κατακτήσουμε. Και πάνε και σκοτώνονται 36 άνθρωποι. Για ποιο λόγο, αδελφοί? Εξαιτίας της αμαρτίας του Αχάν. Και πέφτει κατά πρόσωπο Ο Ιησούς του Ναβί τα βάζει με τον Κύριο. Κύριε, γιατί, γιατί, τι θα πούνε οι άνθρωποι, τι θα πει ο κόσμος τώρα, τι μας έφερες εδώ να μας καταστρέψεις. Τι του είπε ο Κύριος? Αμαρτία είναι πού? Στο στρατόπεδο. Γιατί δεν του είπε ο Θεός απευθείας για τον Αχάν ή να γίνει κάτι μόνο με τον Αχάν, αλλά πέρασε η αμαρτία μέσα σε όλο το στρατόπεδο. Και έπρεπε να κριθεί η αμαρτία με όλο το ζήλο τους, ώστε ο Θεός να σταματήσει την κρίση του. Να ρωτήσω, εάν δεν σταματούσε η αμαρτία, θα σταματούσε η καταστροφή τους? Όχι. Δεν θα μπορούσαν να κατακτήσουν τη γη. Κοιτάξτε τι κάνει η αμαρτία. Θα έχαναν την κατάκτηση της γης, θα έχαναν τις υποσχέσεις, θα έχαναν την επαγγελία, θα έχαναν όλο αυτό που ο Θεός είχε για αυτούς. Για ποιο λόγο? Βλέπετε, η αμαρτία τι κάνει, αδερφοί? Και να το δούμε κι αλλιώς. Το πόσο κοστίζει η αμαρτία στο Θεό? Πόσο κοστίζει? Κοστίζει τόσο που ο ίδιος ο Θεός έκρινε το γιο του επάνω στο σταυρό. Αντί εσένα και μένα. Δηλαδή ο Θεός είχε τέτοιο ζήλο ενάντια στην αμαρτία και ήθελε να κάνει εξηλαίωση στη ζωή μας, ώστε οδήγησε το γιο του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και κρίθηκε ο Ιησούς για να μην κριθείς εσύ και εγώ για την αμαρτία μας. Γι' αυτό αυτός ο οποίος το έκανε πρώτος, αδερφοί, είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός έδωσε ό,τι πολυτιμότερο είχε, πέρασε όλο αυτό το μαρτύριο, πέρασε την κόλαση ο Κύριος, τον αποχωρισμό από τον Πατέρα, πέρασε μέσα από το θάνατο. Για ποιο λόγο? Για να γλιτώσει εσένα και μένα από την αμαρτία. Και τώρα ο Κύριος είναι μέσα στα επουράνια και σαν ο μέγας αρχιερέας μέσα στα επουράνια φέρνει εσένα και μένα κάθε μέρα μπροστά στον Πατέρα. Αμήν. Και με εσιτεύει, λέει, υπέρ των Αγίων. Υπέρ των Αγίων. Αμήν. Βλέπετε πόσο ο Θεός βλέπει την αμαρτία, αδερφοί. Τη μισή την αμαρτία, ξέρετε γιατί? Γιατί η αμαρτία καταστρέφει. Καταστρέφει. Να ρωτήσω. Όταν ένας άνθρωπος είναι ασθενής και πάει στον γιατρό και έχει κάποιο μικρόβιο, ή ας πάμε, έχει στο σώμα του γάγρανα, ο γιατρός τι θα πει? Έχει, ξέρω εγώ, γάγρανα στο δάχτυλό του. Τι θα πει? Άσε τώρα το δάχτυλο, δεν πειράζει. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Χάσει τη ζωή του ο άνθρωπος. Γιατί λέει ότι ο λίγη ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμα. Γι' αυτό ο Θεός μισεί την αμαρτία. Γι' αυτό καλεί το λαό του Θεού να σκοτώσει την αμαρτία, να την εξαλείψει μέσα από τη ζωή του. Και ο Κύριος θέλει να βάλεις όλη την ένταση του ζήλου σου ενώπιον του, ώστε να σε ελευθερώσει ο Θεός από οτιδήποτε. Να μισήσεις την αμαρτία μέσα από τη ζωή σου, να τη μισήσεις από πουδήποτε και να σταθείς ενάντια, να διακηρύξεις αυτό που ο Κύριος λέει. Ο Κύριος είπε, λέει, Ματθαίος, διαβάζω 11 κεφάλαιο εδάφιο 12. Γιατί ψάχνει ο Θεός τόπο, αδερφοί, να αναπαυθεί το πνεύμα του, και το πνεύμα του Θεού δεν αναπαύεται στην αμαρτία. Ξέρετε, έχουμε δύο επιλογές. Να θανατώσουμε την αμαρτία και να έχουμε το Θεό βασιλιά μέσα στη ζωή μας και μέσα στην εκκλησία, ή να μείνει η αμαρτία και να φύγει ο Θεός μας από την εκκλησία και μέσα από τη ζωή σου. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Ο Κύριος έγραφε, τους είπε στον Ισραήλ, ότι όταν θα μείνετε μέσα στην αμαρτία σας, θα γράψει εχαβώθ. Τι σημαίνει εχαβώθ? Η δόξα αναχώρησε. Αυτό ήταν. Έφευγε ο Κύριος από ανάμεσά τους. Τι θα γινότανε? Και ο Κύριος λέει σήμερα, ή εγώ είμαι που θα βασιλέψω μέσα σου και μέσα στο λαό μου, ή αν θέλεις την αμαρτία, ο Κύριος τι θα κάνει? Ψάχνει ο Θεός τόπο, αδελφοί, να αναπαυθεί. Και λέει στο Ματθαίο 11-12, λέει, από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται. Βιάζεται. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τη βασιλεία? Αυτοί οι οποίοι βιάζονται μαζί με τη βασιλεία. Αυτοί οι οποίοι κάθε μέρα της ζωής τους, κάθε ώρα της ζωής τους, κάθε λεπτό της ζωής τους, το θεωρούν πολύτιμο, ώστε να εκπληρώσει ο Θεός τις βουλές του μέσα τους και γύρω τους. Είμαστε αυτός ο λαός, αδελφοί? Θέλουμε να είμαστε αυτός ο λαός? Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευλογούμε. Την ώρα αυτή, καθώς στεκόμαστε μπροστά σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε καταρχήν γιατί εσύ με τη χάρη σου άνοιξες τα μάτια μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί ανοίγεις κάθε μέρα τα αυτιά μας να ακούμε τη φωνή σου, το κάλεσμά σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί ενώ δεν αξίζαμε, εσύ μας κάλεσες. Μας ονόμασες παιδιά σου, Κύριε. Μας ονόμασες βασιλείς και ιερείς δικού σου. Και μας κατέστησες, Κύριε, μέσα στο λαό σου που είναι το δικό σου σώμα, ό,τι πολυτιμότερο έχεις εσύ, Χριστέ μου. Και είμαστε ευγνώμονες, Κύριε, σε σένα, ευγνωμονούμε σένα γιατί σε γνωρίσαμε, σε ευγνωμονούμε γιατί μας έφερες μέσα στην εκκλησία σου. Σε ευχαριστούμε για κάθε παιδί σου που εσύ έχεις φέρει κοντά μας και μας έχεις ενώσει και μας έχεις κάνει ένα σώμα, Κύριε, μια καρδιά. Και εσύ πονάς, Κύριε, για κάθε έναν που πονάει και εμείς το ίδιο, Χριστέ μου, Άγιε. Γι' αυτό προσευχόμαστε αυτό το βράδυ. Θέλουμε ο λαός σου να γεμίσει με τη δόξα σου, να μην υπάρχει τίποτα ανάμεσά μας. Θέλουμε να ελευθερωθεί η ζωή μας, θέλουμε να ποθήσουμε σένα. Θέλουμε ο ζήλος αυτός να μπει μέσα μας, Κύριε. Καθώς βλέπουμε ζωές ανθρώπων οι οποίοι δεν μέτρησαν κανένα κόστος, το μόνο κόστος που τους ένοιαζε ήταν η δόξα σου μες στη ζωή τους, Κύριε. Και εσύ τους τίμησες και τους έβαλες σε θέση εξέχουσα να υπηρετούν το όνομά σου, Κύριε. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε, σωτήρα μας. Θέλουμε εσύ ο Θεός να μας

0: Βασιλεύεις μέσα στην εκκλησία σου. Αλλιώς δεν υπάρχει κανένα νόημα, τίποτα άλλο, Κύριε. Γιατί εσύ είσαι η αξία μας. Εσύ είσαι ό,τι πολύτιμο έχουμε, Κύριε. Εσύ είσαι. Και είμαστε έτοιμοι, Χριστέ μου, να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Μόνο μη χάσουμε σένα που είσαι η ζωή μας ολόκληρη, Κύριε. Στο λίγο αυτό χρόνο που απομένει, θέλουμε να σταθούμε, Κύριε, ενάντια σε όλο αυτό το σκοτάδι που απλώνεται, Χριστέ μου Άγιε. Θέλουμε να σταθούμε Άγιοι, καθαροί, με τη ζωή μας, με τις πράξεις μας και να διακηρύξουμε παντού εσένα, Ιησού. Άγγιξε κάθε παιδί σου αυτή την ώρα. Υπηρέτησε κάθε ανάγκη, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Ιησού Χριστού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλογσπυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος βασιλιών Δ, κεφάλαιον ΚΓ. Και απέστειλεν ο βασιλεύς και συνήγαγον προς αυτόν πάντα στους πρεσβυτέρους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Και ανέβη ο βασιλεύς στον οίκον του Κυρίου και πάντες οι άνδρες Ιούδα και πάντες οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ μετ' αυτού και οι ιερείς και οι προφήτε και πάσο λαός από μικρού έως μεγάλου. Και ανέγνωσεν εις επίκον αυτών πάντα στους λόγους του βιβλίου της Διαθήκης, το οποίον ευρέθη εν το οίκο του Κυρίου. Και σταθείς ο βασιλεύς πλησίον του στήλου, έκαμε την Διαθήκην ενώπιον του Κυρίου, να περιπατεί κατόπιν του Κυρίου και να φυλάτει τα σέντολάς αυτού και τα μαρτύρια αυτού και τα διατάγματα αυτού εξ όλης καρδίας και εξ όλης ψυχής, ώστε να εκτελώσει τους λόγους της Διαθήκης ταύτης, τους γεγραμμένους εν το βιβλίο τούτο. Και πάσο λαός εστάθη εις την Διαθήκη. Και προσέταξεν ο βασιλεύς Χελκίαν τον ιερέα τον Μέγα και τους ιερείς της δευτέρας τάξεως και τους φύλακας της πύλης να εκβάλωσιν εκ του ναού του Κυρίου πάντα τα σκεύη τα κατεσκευασμένα δια τον Βάλ και δια το Άψος και δια πάσαν την στρατιάν του ουρανού. Και κατέκαψεν αυτά έξω της Ιερουσαλήμ εν της αγρής κέδρων και μετεκόμισαν την στάκτην αυτών εις Βεθήλ. Και κατήργησε τους ειδωλολάτρας ιερείς, τους οποίους οι βασιλείς του Ιούδα διόρισαν να θυμιάζωσιν εν της υψηλής τόπης, εν της πόλεσιν του Ιούδα και εν της πέριξ της Ιερουσαλήμ. Και τους θυμιάζοντας εις τον Βάλ, εις τον Ήλιον και εις την Σελήνην και εις τα Ζώδια και εις πάσαν την στρατιάν του ουρανού. Και εξέβαλεν το άλσος εκ του οίκου του Κυρίου έξω της Ιερουσαλήμ, εις τον χήμαρον κέδρον και κατέκαυσεν αυτό εν το χυμάρο κέδρον και κατελέπτυνε αυτό η σκόνην και έριψε την σκόνην αυτού επί των μνημάτων των ιών του όχλου. Και κατεκρύμνησε τους οίκους των Σοδομητών, τους εν το οίκο του Κυρίου, όπου οι γυναίκες ύφαινον παραπετάσματα δια το άσος. Και έφερεν πάντα στους ιερείς εκ των πόλεων του Ιούδα και ευεβήλωσε τους υψηλούς τόπους, εις τους οποίους οι ιερείς εθυμίαζον από Γεβά έως Βυρσαβέ, και κατεκρύμνησε τους υψηλούς τόπους των πυλών, τον εν τη εισόδο της πύλης Ιησού του άρχοντος της πόλεως, τη εξ αριστερών της πύλης της πόλεως. Πλην οι ιερείς των υψηλών τόπων δεν ανέβησαν προς το θυσιαστήριον του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ, αλέτρωγον άζημα μεταξύ των αδελφών αυτών. Και ευεβήλωσε τον Τοφέθ, τον εν τη φάραγγη των ιών του ενώμ, ώστε να μην δυνατε μηδείς να διαβιβάσει τον ιόν αυτού ή την θυγατέρα αυτού δια του πυρώσει τον Μολόχ. Και αφήρεσε τους ύπους τους οποίους οι βασιλείς του Ιούδα έστησαν εις τον ήλιον κατά την είσοδον του οίκου του Κυρίου πλησίον του οικήματος του Νάθαν Μελέχ του Ευνούχου, το οποίον ήτο εν Φαρουρίμ και κατέκαψεν εν πυρήτας αμάξας του ηλίου. Και τα θυσιαστήρια τα επί του δώματος του υπερώου του Άχαζ, τα οποία έκαμον οι βασιλείς του Ιούδα, και τα θυσιαστήρια τα οποία έκαμεν ο Μανασής εν τες δύο αυλές του οίκου του Κυρίου, κατέστρεψεν αυτά ο βασιλεύς και κατεκρύμνησεν εκείθεν και έριψε την σκόνην αυτών εις τον χήμαρον κέδρον. Και τους υψηλούς τόπους, τους καταπρόσωπον της Ιερουσαλήμ, τους εν δεξιά του όρους της διαφθοράς, το οποίο οκοδόμησεν ο Σολομών ο βασιλεύς του Ισραήλ, δια την Αστάρτην το βδέλυγμα των Σιδωνίων, και δια τον Χεμός το βδέλυγμα των Μωαβιτών και δια τον Μελχόμ το βδέλυγμα των Ιωναμών, ευεβήλωσε ο βασιλεύς. Και συνέτριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση και γέμισε τους τόπους αυτών από οστά ανθρώπων. Και το θυσιαστήριον το εν Βεθήλ και των υψηλών τόπων των οποίων έκαμεν Ιεροβοάμ ο γιος του Ναβάτ, ως τις έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, και εκείνο το θυσιαστήριον και των υψηλών τόπων κατεχάλασε και κατέκαψε των υψηλών τόπων και ελέπτυνε αυτά η σκόνην και το άλσος κατέκαψε. Ότε δε ο Ιωσίας εστράφη και είδε τους τάφους τους εκεί εν το όρι, έστειλε και έλαβε τα οστά εκ των τάφων και κατέκαψεν αυτά επί το θυσιαστήριον και ευεβήλωσεν αυτό κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον εκήρυξεν ο άνθρωπος του Θεού, ο λαλίσας τους λόγους τούτους. Τότε είπε, «Τι μνημείο είναι εκείνο το οποίο εγώ βλέπω?» Και οι άνδρες της πόλεως είπαν προς αυτόν, «Ο τάφος του ανθρώπου του Θεού, ως της ήλθεν εξ Ιούδα και εκήρυξε τα πράγματα ταύτα, τα οποία σιέκαμες κατά του θυσιαστηρίου της Βεθήλ». Και είπεν, «Αφήσατε αυτόν, ας μη κινήσει μηδείς τα οστά αυτού». Και διέσωσαν τα οστά αυτού μετά των οστέων του προφήτου του ελθόντος εξ Σαμαρίας. Και πάντας έτη τους οίκους των υψηλών τόπων, τους εν τες πόλεση της Σαμαρίας, τους οποίους έκαμον οι βασιλείς του Ισραήλ δια να παροργήσωση των Κύριων, ο Ιωσίας αφήρεσε και έκαμεν εις αυτούς κατά πάντα τα έργα όσα έκαμεν εις Βεθήλ. Και θυσίασεν επί των θυσιαστηρίων πάντα στους ιερείς των υψηλών τόπων τους εκεί και κατέκαψεν επ' αυτά τα οστά των ανθρώπων και επέστρεψεν εις Ιερουσαλήμ. Τότε προσέταξεν ο βασιλεύς εις πάντα των λαών λέγον, «Κάμετε το Πάσχα εις Κύριον των Θεών σας, κατά το γεγραμμένον εν το βιβλίο τούτο της Διαθήκης». Βεβαίως δεν έγινε τιούτον Πάσχα από των ημερών των Κρητών ή την εσέκρινον των Ισραήλ, ουδέ εν πάσες τες ημέρες των βασιλέων του Ισραήλ και των βασιλέων του Ιούδα, το οποίον έγινε προς τον Κύριον εν Ιερουσαλήμ, το Πάσχα τούτο κατά το 18ο έτος του βασιλέως Ιωσίου. Αφήρεσεν έτη ο Ιωσίας και τους ανταποκριτάς των δαιμονίων και τους μάντης και τα ξώανα και τα είδωλα και πάντα τα βδελίγματα τα οποία εφαίνοντο εν τη γη του Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ, δια να εκτελέσει τους λόγους του νόμου τους γραμμένους εν το βιβλίο, το οποίον έβρικε Χελκίας ο ιερεύς εν το οίκο του Κυρίου. Και όμοιος αυτού δεν υπήρξε προ αυτού βασιλεύς, ως της επέστρεψεν εις τον Κύριον εξ όλης αυτού της καρδίας και εξ όλης αυτού της ψυχής και εξ όλης αυτού της δυνάμεως και κατά πάντα των νόμων του Μωυσέως, ουδέ γέρθη με ταυτόν όμοιος αυτού. Πλην ο Κύριος δεν εστράφει από του θυμού της οργής αυτού της μεγάλης, καθόν εξήφθη η οργή αυτού κατά του Ιούδα εξαιτίας πάντων των παροργισμών, δια των οποίων παρόργησεν αυτόν ο Μανασής. Και είπε ο Κύριος, «Και τον Ιούδαν θέλω εκβάλει απεμπροστέν μου, καθώς εξέβαλον τον Ισραήλ, και θέλω απορρίψει την πόλη ταύτην την Ιερουσαλήμ, την οποίαν έκλεξα και τον οίκον περί του οποίου είπα, το όνομά μου θελήστε εκεί. Έδελειπε πράξεις του Ιωσίου, και πάντα όσα έπραξε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Εν τες ημέρες αυτού ανέβη ο Φαραώ Νεχαώ, βασιλεύς της Αιγύπτου κατά του βασιλέως της Ασσυρίας επί των ποταμών Εφράτη. Και υπήγαινε ο βασιλεύς Ιωσίας εις απάντησιν αυτού. Και εκείνος, ως είδεν αυτόν, εθανάτωσεν αυτόν εν Μεγιδό. Και οι δούλοι αυτού επεβίβασαν αυτόν νεκρόν εις άμαξαν από Μεγιδό και έφεραν αυτόν εις Ιερουσαλήμ και έθαψαν αυτόν εν το τάφο αυτού. Ο δε λαός της γης έλαβε τον Ιωάχαζ, υιόν του Ιωσίου, και έχρισαν αυτόν και έκαμον αυτόν βασιλέα αντί του πατρός αυτού. 23 ετών ηλικίας ήτο Ιωάχαζ ότε βασίλευσε, και βασίλευσε 3 μήνας εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Αμουτάλ, θυγάτηρ του Ιερεμίου από Λιβνά, και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξαν οι πατέρες αυτού. Και φυλάκισεν αυτόν ο Φαραώ Νεχαώ, εν Ριβλά, εν τη γη Εμάθ, δια να μη βασιλεύει εν Ιερουσαλήμ. Και κατεδίκασε την γη εις πρόστιμον 100 ταλάντων αργυρίου και 1 ταλάντου χρυσίου. Και έκαμεν ο Φαραώ Νεχαώ, τον Ελιακήμ, τον υιόν του Ιωσίου, βασιλέα, αντί Ιωσίου του πατρός αυτού, και μετήλαξε το όνομα αυτού εις Ιωακήμ. Τον δε Ιωάχαζ έλαβε και έφερεν εις Αίγυπτον και απέθανεν εκεί. Ο δε Ιωακήμ έδωκε εις τον Φαραώ το αργύριον και το χρυσίον. Ετοιμογράφησεν όμως την γην, δια να δώσει το αργύριον κατά την προσταγήν του Φαραώ. Ο λαός της γης συνεισέφερε το αργύριον και το χρυσίον, έκαστος κατά την εκτίμησιν αυτού, δια να δώσει εις τον Φαραώ Νεχαώ. 25 ετών ηλικίας ήτο ο Ιωακήμ ότε βασίλευσε. Εβασίλευσε δε 11 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ή το ζεβουδά θυγάτυρ του Φεδαΐου από Ρουμά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξαν οι πατέρες αυτού.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο, γιώτα ζήτα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Η ανθρώπου, πρόβαλε ένιγμα και παροιμιάστητη παροιμίαν προς τον οίκον Ισραήλ, και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο αετός ο μέγας, ο μεγαλοπτέρυγος, ο μακρός εις την έκτασιν, ο πλήρης πτερών ποικιλοχρώων, ήλθεν εις τον Λίβανον και έλαβε των υψηλότερων κλάδων της κέδρου. Απέκοψε τα άκρα των τρυφερών αυτού κλάδων και έφερεν αυτά εις γην εμπορικήν. Έθεσεν αυτά εις πόλην εμπόρων και έλαβε από του σπέρματος της γης και έθεσεν αυτό εις πεδίον σπόριμων. Πλησίων πολλών υδάτων έφερεν αυτό. Ως ιτέαν έθεσεν αυτό. Και ευλάστησε και έγινεν άμπελος πλατεία, χαμηλή στο ανάστημα, της οποίας τα κλίματα εστρέφονται προς αυτόν και ερίζε αυτής εις ανυποκάτω αυτού. Και έγινεν άμπελος και έκαμε κλίματα και εξέδωκε βλαστούς. Ήτο και άλλος αετός μέγας, μεγαλοπτέρυγος και πολύπτερος. Και ειδού η άμπελος αυτή εξέτεινε τα ρίζες αυτής προς αυτόν και ύπλωσε τους κλάδους αυτής προς αυτόν για να ποτίσει αυτήν δια των αυλακίων της φυτεύσεως αυτής. Ήτο πεφυτευμένη εν γη καλή, πλησίων υδάτων πολλών, δια να κάμει βλαστούς και να φέρει καρπών, ώστε να γίνει άμπελος αγαθή. Είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, θέλει ευωδοθεί, δεν θέλει ανασπάσει αυτός τα ρίζας αυτής και κόψει τον καρπόν αυτής, ώστε να ξηρανθεί. Θέλει ξηρανθεί κατά πάντα τα φύλλα του βλαστήματος αυτής, χωρίς μάλιστα μεγάλης δυνάμεως ή πολλού λαού, δια να εξπάσει αυτήν εκ των ριζών αυτής. Ναι, ιδού, φυτευθήσα, θέλει ευωδοθεί. Δεν θέλει ξηρανθεί ολοκλήρως, ως όταν εγγύσει αυτήν ο ανατολικός άνεμος. Θέλει ξηρανθεί εν τες άβλαξιν όπου ευλάστησε. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Υπέ τώρα προς τον οίκον των αποστάτην, δεν εννοείται τι δηλούσει ταύτα, υπέ, ιδού ο βασιλεύς της Βαβυλώνος ήλθεν εις Ιερουσαλήμ και έλαβε τον βασιλέα αυτής και τους άρχοντας αυτής και έφερεν αυτούς με θεαυτού εις Βαβυλώνα. Και έλαβε από του σπέρματος του βασιλικού και έκαμε συνθήκην με ταυτού και έκαμεν αυτόν να ορκιστεί. Έλαβε και τους δυνατούς του τόπου δια να ταπεινωθεί το βασίλειον ώστε να μη ανορθωθεί δια να φυλάτει την συνθήκην αυτού ώστε να στηρίζει αυτήν. Απεστάτησε νόμος από αυτού, εξ αποστήλας πρέσβης εαυτού εις την Αίγυπτον, δια να δώσω συν εις αυτόν ύπους και λαών πολλήν. Θέλει ευωδοθεί, θέλει διασωθεί ο πράτων ταύτα, ή παραβαίνων την συνθήκην θέλει διασωθεί. Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, βεβαίως εν το τόπο του βασιλέως του βασιλεύσαντος αυτόν, του οποίου τον όρκον κατεφρόνησε και του οποίου την συνθήκην παρέβη, με ταυτού εν μέσω της Βαβυλώνος θέλει τελευτήσει. Και δεν θέλει κάμι υπέρ αυτού ουδέν εν το πολέμο ο Φαραώ, με το δυνατόν στράτευμα και με το μέγα πλήθος, υψώνων προχώματα και οικοδομών προμαχώνας, δια να απολέσει πολλάς ψυχάς. Διότι κατεφρόνησε τον όρκον, παραβαίνων την συνθήκην. Και ιδού, επειδή, αφού έδωκε την χείρα αυτού, έπραξε πάντα ταύτα, δεν θέλει διασωθεί. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ζω εγώ, βεβαίως τον όρκον μου τον οποίον κατεφρόνησε και την συνθήκην μου την οποίαν παρέβει, κατά της κεφαλής αυτού θέλω ανταποδώσει αυτά. Και θέλω εξαπλώσει το δίκτυόν μου επ' αυτόν και θέλει πιαστεί εις τα βρόχια μου. Και θέλω φέρει αυτόν εις Βαβυλώνα και εκεί θέλω κριθεί με ταυτού περί της ανομίας αυτού την οποίαν ηνόμησεν εις εμέ. Και πάντες οι φυγάδες αυτού, με τα πάντων των ταγμάτων αυτού, θέλουσι πέσει εν μαχαίρα και οι εναπολιφθέντες θέλουσι διασκορπιστεί εις πάντα άνεμον και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος ελάλησα. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω λάβει εγώ εκ του υψηλωτέρου κλάδου της ψηλής κέδρου και φυτεύσει. Θέλω κόψει εγώ εκ της κορυφής των νέων αυτού κλώνων ένα τρυφερόν και φυτεύσει επί όρους υψηλού και εξόχου. Επί του υψηλού όρους του Ισραήλ θέλω φυτεύσει αυτόν. και θέλει εκφέρει κλάδους και καρποφορήσει και θέλει γίνει κέδρος μεγάλη και υποκάτω αυτής θέλουσι κατασκηνώσει παν όρνεων και παν πτηνών. Υπό την σκιάν των κλάδων αυτής θέλουσι κατασκηνώσει και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος εταπείνωσα το δέντρον το υψηλόν, ύψωσα το δέντρον το ταπεινόν, κατεξήρανα το δέντρον το χλωρόν και έκαμον το δέντρον το ξηρόν να αναθάλει. Εγώ ο Κύριος ελάλησα και εξετέλεσα. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Τι εννοείτε εσείς οι παροιμιαζόμενοι την παροιμίαν ταύτην περί της γης του Ισραήλ λέγοντες, «Οι πατέρες έφαγον όμφακα και οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν»? Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλετε πλέον παροιμιαστεί την παροιμίαν ταύτην εν το Ισραήλ. Ιδού πάσε ψυχέ είναι εμού. Ως η ψυχή του πατρός, ούτω και η ψυχή του Υιού εμού είναι. Η ψυχή η αμαρτήσασα, αυτή θέλει αποθάνει. Αλλώστης είναι δίκαιος και πράττει κρίσιν και δικαιοσύνην, δεν τρώγει επί των ωραίων και δεν σηκώνει τους οφθαλμούς αυτού προς τα είδωλα του οίκου Ισραήλ και δεν μιένει την γυναίκα του πλησίον αυτού και δεν πλησιάζει εις γυναίκα ούσαν εν τη ακαθαρσία αυτής και δεν καταδυναστεύει άνθρωπον, επιστρέφει εις τον χρεοφυλέτην το ενέχειρον αυτού, δεν αρπάζει βιαίως, δίδει τον άρτον αυτού εις τον πεινόντα και καλύπτει με ημάτιον των γυμνών, δεν δίδει επιτόκο και δεν λαμβάνει προσθήκην, αποστρέφει την χείρα αυτού από αδικίας, καμνεί δικαίαν κρίσιν αναμέσων ανθρώπου και ανθρώπου, περιπατεί εν της διατάγμασή μου και φυλάτει τας κρίσης μου, δια να κάμνει αλήθειαν, ούτως είναι δίκαιος. Θέλει βεβαίως ζήσει, λέγει Κύριος ο Θεός. Εάν όμως γεννήσει ιών κλέπτην, χύνοντα αίμα και πράττον τάτι εκ των τιούτων, και ώστις δεν κάμνει πάντα ταύτα, αλλά και επί των ωραίων τρώγει και την γυναίκα του πλησίον αυτού μιένει, των πτωχών και ενδεεί καταδυναστεύει, αρπάζει βιαίως, δεν επιστρέφει το ενέχειρον και σηκώνει τους οφθαλμούς αυτού προς τα είδωλα και πράττει βδελίγματα, δίδει επιτόκο και λαμβάνει προσθήκην, ούτως θέλει ζήσει, δεν θέλει ζήσει. Πάντα ταύτα τα βδελίγματα έπραξεν. Εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Το αίμα αυτού θέλει είστε επ' αυτόν. Εάν δε γεννήσει ιών, ώστις βλέπων πάντα τα αμαρτήματα του πατρός αυτού τα οποία έπραξε, προσέχει και δεν πράττει τι αυτά, δεν τρώγει επί των ωραίων και δεν σηκώνει τους οφθαλμούς αυτού προς τα είδωλα του οίκου Ισραήλ και δεν μιένει την γυναίκα του πλησίον αυτού, και δεν καταδυναστεύει άνθρωπον, δεν κατακρατεί το ενέχειρον και δεν αρπάζει βιαίως, δίδει τον άρτον αυτού εις τον πεινόντα και καλύπτει με ημάτιον των γυμνών, αποστρέφει την χείρα αυτού από του πτωχού, τόκον και προσθήκην δεν λαμβάνει, εκτελεί τας κρίσης μου, περιπατεί εν της διατάγμασή μου, ούτως δεν θέλει θανατωθεί δια την ανομίαν του πατρός αυτού, εξάπαντος θέλει ζήσει. Ο πατήρ αυτού, επειδή σκληρός κατεδυνάστευσεν, ήρπασε βιαίως των αδελφών αυτού και έπραξε μεταξύ του λαού αυτού ό,τι δεν είναι καλόν, ιδού ούτως θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού. Σεις όμως λέγεται, διατί ο Υιός δεν βαστάζει την ανομίαν του πατρός. Αφού ο Υιός έκαμε κρίσιν και δικαιοσύνην και εφύλαξε πάντα τα διατάγματά μου και εξετέλεσεν αυτά, εξάπαντος θέλει ζήσει. Η ψυχή η αμαρτάνουσα, αυτή θέλει αποθάνει. Ο Υιός δεν θέλει βαστάσει την ανομίαν του πατρός και ο πατήρ δεν θέλει βαστάσει την ανομίαν του Υιού. Η δικαιοσύνη του δικαίου θέλει είστε επ' αυτόν και η ανομία του ανόμου θέλει είστε επ' αυτόν. Αλλά αν ο άνομος επιστραφεί από πασών των αμαρτιών αυτού τας οποίας έπραξε και φυλάξει πάντα τα διατάγματά μου και πράξει κρίσιν και δικαιοσύνην, εξάπαντος θέλει ζήσει, δεν θέλει αποθάνει. Πάσε εανομία αυτού τας οποίας έπραξε, δεν θέλου συμνημονευθεί εις αυτόν. Εν τη δικαιοσύνη αυτού την οποίαν έπραξε, θέλει ζήσει. Μήπως εγώ θέλω το όντι των θάνατων του ανόμου, λέγει Κύριος ο Θεός, και ουχή το να επιστρέψει από τον οδόν αυτού και να ζήσει. Όταν όμως ο δίκαιος επιστραφεί από της δικαιοσύνης αυτού και πράξει αδικίαν και πράξει κατά πάντα τα βδελίγματα τα οποία ο άνομος πράττει, τότε θέλει ζήσει. Πάσα η δικαιοσύνη αυτού την οποίαν έκαμε δεν θέλει μνημονευθεί. Εν τη ανομία αυτού την οποίαν ηνόμησε και εν τη αμαρτία αυτού την οποίαν ημάρτησεν, εν αυτές θέλει αποθάνει. Σεις όμως λέγετε, η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία. Ακούσατε τώρα, οίκος Ισραήλ, η οδός μου δεν είναι ευθεία. Ουχή εωδή ημών διεστραμμένε. Όταν ο δίκαιος επιστραφεί από της δικαιοσύνης αυτού και πράξει αδικίαν και αποθάνει εν αυτή, δια την αδικίαν αυτού την οποίαν έπραξε θέλει αποθάνει. Και όταν ο άνομος επιστραφεί από της ανομίας αυτού την οποίαν έπραξε και πράξει κρίσιν και δικαιοσύνην, ούτως θέλει φυλάξει ζώσαν την ψυχήν αυτού, επειδή εσυλλογίστη και επέστρεψεν από πασών των ανομιών αυτού, τας οποίας έπραξε, θέλει εξάπαντος ζήσει, δεν θέλει αποθάνει. Αλλά ο οίκος Ισραήλ λέγει, η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία. Οίκος Ισραήλ, εωδή μου δεν είναι ευθεία. Ουχή εωδή ημών διαστραμμένε. Δια τούτο, οίκος Ισραήλ, θέλω σας κρίνει, έκαστον κατά τα σοδούς αυτού, λέγει Κύριος ο Θεός. Μετανοήσατε και επιστρέψατε από πασών των ανομιών ημών και δεν θέλει είστε εις εσάς η ανομία εις απώλειαν. Απορρίψατε αφημών πάσα στας ανομίας ημών, τας οποίας ηνομήσατε εις εμέ και κάμετε εις εαυτούς νέαν καρδίαν και νέον πνεύμα. Και γιατί να αποθάνετε, οίκος Ισραήλ, διότι εγώ δεν θέλω τον θάνατον το αποθνίσκοντος, λέγει Κύριος ο Θεός. Δια τούτου επιστρέψατε και ζήσατε.
1: Το βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιον Α. Λόγοι Νεεμία Ιού του Αχαλία. Και εν δομινή Χισλεύ, εν το 20ο έτη, ότε ήμην εν Σούσι στη βασιλευούση, ο Ανανή, εις εκ των αδελφών μου, ήλθεν αυτός και την εις εκ του Ιούδα, και ηρώτησα αυτούς περί των διασωθέντων Ιουδαίων, ήτινες εν απελήφθησαν εκ της αιχμαλωσίας και περί Ιερουσαλήμ. Και είπων προς εμέ, οι υπόλοιποι οι εναπολυφθέντες εκ της αιχμαλωσίας εκεί εν διεπαρχία, είναι εν θλίψη μεγάλη και ονειδισμό. Και το τείχος της Ιερουσαλήμ καθυρέθη και επίλε αυτής κατεκάφτησαν εν πυρή. Και ότε ήκουσα τους λόγους τούτους, εκάθισα και έκλαυσα και επένθησα ημέρας και ενίστευον και προσευχόμην ενώπιον του Θεού του ουρανού και είπα, «Δέομαι Κύριε Θεέ του ουρανού, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάτων την Διαθήκην και το έλεος προς τους αγαπώντας Αυτόν και τηρούντας τα σέντολάς Αυτού, ας είναι τώρα το ου σου προσεκτικόν και η οφθαλμή σου ανεωγμένη, δια να ακούσεις την προσευχή του δούλου σου, την οποίαν ήδη προσεύχομαι ενώπιόν σου ημέρα και νύχτα, υπέρ των ιών Ισραήλ των δούλων σου, και εξομολογούμε τα αμαρτήματα των ιών Ισραήλ, τα οποία ημαρτήσαμεν εις σε. Και εγώ και ο οίκος του πατρός μου ημαρτήσαμεν. Όλος διεφθάρημεν ενώπιόν σου, και δεν εφυλάξαμεν τα σεντολάς και τα διατάγματα και τα κρίσεις, τας οποίας προσέταξας εις τον δούλον σου τον Μωυσή. Ενθυμήθητι δέομαι των λόγων των οποίων προσέταξας εις τον δούλον σου τον Μωυσή λέγον. Εάν γίνετε παραβάτε, εγώ θέλω σας διασκορπίσει μεταξύ των εθνών. Αλλά αν επιστρέψετε προς εμέ και φυλάξετε τα σεντολάς μου και εκτελείτε αυτάς, και αν είναι από σας απεριμένη έως των εσχάτων του ουρανού, και εκείθεν θέλω συνάξει αυτούς και θέλω φέρει αυτούς εις τον τόπον τον οποίον έκλεξα για να κατοικήσω το όνομά μου εκεί. Ούτι δε είναι δούλοι σου και λαός σου, τους οποίους ελύτρωσας δια της δυνάμεώς σου της μεγάλης και δια της χειρός σου της κρατεάς. Δέομαι Κύριε, ας είναι ήδη το ου σου προσεκτικόν εις την προσευχή του δούλου σου και εις την προσευχή των δούλων σου των θελόντων να φοβόνται το όνομά σου. Και ευόδωσον δέομαι τον δούλον σου την ημέραν ταύτην και χάρισον εις αυτόν έλεος ενώπιον του ανδρός τούτου. Διότι εγώ ήμην εινοχώος του βασιλέως. Το βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιον Β. Και εν το μηνύ Νισάν, εν το 20ο έτη αρταξέρξου του βασιλέως, ή το ίνος έμπροσθεν αυτού. Και λαβών τον ίνον έδωκα εις τον βασιλέα. Ποτέ δε δεν είχον σκυθροπάσει ενώπιον αυτού. Όθεν ο βασιλεύς είπε προς εμέ, «Διατί το πρόσωπον σου είναι σκυθροπόν, ενώ εσύ άρρωστος δεν είσαι. Τούτο δεν είναι, είναι η λύπη καρδίας». Τότε εφοβήθην πολύ σφόδρα. Και είπα προς τον βασιλέα, «Ζήτω ο βασιλεύς εις τον αιώνα. Διατί το πρόσωπον μου να μην είναι σκυθροπόν, ενώ η πόλης, ο τάφος των πατέρων μου κείται ηρημωμένος και επίλε αυτής κατηναλωμένε υπό του πυρός». Τότε ο βασιλεύς είπε προς εμέ, «Περί τίνος κάμνης σοι αίτησιν?» Και προσευχήθην εις τον Θεόν του ουρανού. Και είπα προς τον βασιλέα, «Εάν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα, και αν ο δούλος σου έβρικε χάριν ενώπιόν σου, να με πέμψεις εις τον Ιούδαν, εις την πόλη των πατέρων μου, και να νοικοδομήσω αυτήν». Και είπε ο βασιλεύς προς εμέ, καθημένης πλησίων αυτού της βασιλίσσης, «Πόσον μακρά θελείσαι η πορεία σου και πότε θέλεις επιστρέψει?» Και ευηρεστήθη ο βασιλεύς και με έπεμψε. Και έδωκα εις αυτόν προθεσμία. Και είπα προς τον βασιλέα, «Εάν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα, ας μη δοθώ συν επιστολέ προς τους πέραν του ποταμού επάρχους, δια να με συμπαραπέμψωσιν έως σου έρθω εις τον Ιούδα. Και επιστολή προς τον Ασάφ τον φύλακα του βασιλικού δάσους, δια να μη δώσει ξύλα να κατασκευάσω τα σπήλας του φρουρίου, του ναού και το τείχος της πόλεως και τον οίκον εις τον οποίον θέλω εισέλθει. Και χάρισεν ο βασιλεύσεις εμέ πάντα κατά την επεμέ αγαθήν χείρα του Θεού μου». Ήλθον λοιπόν προς τους πέραν του ποταμού επάρχους και έδωκα εις αυτούς τας επιστολάς του βασιλέως. Είχε δε αποστείλει ο βασιλεύς αρχηγούς δυνάμεως και υπείς μετεμού. Ότε δε Σαναβαλάτ ο Ορονίτης και το Βίας ο δούλος ο Αμμονίτης ήκουσαν, ελυπήθησαν καθ' υπερβολήν ότι ήλθεν άνθρωπος να ζητήσει το καλόν των ιών Ισραήλ. Και ήλθον εις Ιερουσαλήμ και ήμουν εκεί τρεις ημέρας. Και σηκώθην τη νύχτα εγώ και ο λίγοι τινές μετεμού. Και δεν εφανέρωσα εις ουδένα τι είχε βάλει ο Θεός μου εν την καρδία μου να κάμω εις την Ιερουσαλήμ. Και άλλο κτίνος δεν ήτο μετεμού, ημι το κτίνος επί του οποίου εκαθήμην. Και εξήλθον τη νύχτα δια της πύλης της Φάραγγος και ήλθον απέναντι της πηγής του Δράκοντος και προς την θύραν της Κοπρίου.

0: ούτε εις τους ιερείς, ούτε εις τους προκρίτους, ούτε εις τους προεστώτας, ούτε εις τους λοιπούς τους εργαζομένους στο έργο. Και είπα προς αυτούς, «Σεις βλέπετε την δυστυχία εις την οποία ήμεθα, πως η Ιερουσαλήμ κείται ηρημωμένη και επίλε αυτής είναι κατηναλωμένη υπό του πυρός. Έλθετε και ας ανοικοδομήσουμε το τείχος της Ιερουσαλήμ, δια να μη ήμεθα πλέον όνειδος». Και απήγγειλα προς αυτούς, περί της επεμέ, αγαθής χειρός του Θεού μου, και έτι τους λόγους του βασιλέως τους οποίους είπε προς εμέ. Ιδε είπον, ας σηκωθώμεν και ας οικοδομήσομεν. Ούτως ενίσχυσαν τα σχήρας αυτών προς το αγαθόν. Αλλότε ήκουσαν ως αναβαλά το ορονίτης και το βίας ο δούλος ο αμονίτης και ο γησέμ ο άραψ περιεγέλασαν ημάς και περιεφρόνησαν ημάς λέγοντες. Τι είναι το πράγμα τούτο το οποίον κάμνετε? Θέλετε να επαναστατήσετε κατά του βασιλέως? Και εγώ απεκρίθην προς αυτούς και είπα προς αυτούς, «Ο Θεός του ουρανού αυτός θέλει αποδώσει μας. Δια τούτο ημείς η δούλη αυτού θέλουμε σηκωθεί και οικοδομήσει. Σεις όμως δεν έχετε μερίδα ουδε δικαίωμα ουδε μνημόσυνον εν Ιερουσαλήμ».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε εν τω τί μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου. Σε ευχαριστούμε για τα ελέη Σου, λυτρωτή μας. Εσύ είσαι ο Θεός μας, εσύ είσαι ο σωτήρας μας, εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας, Κύριε. Εσύ είσαι ό,τι έχουμε ανάγκη κάθε μέρα, Κύριε. Ο Θεοκύριος μας και ο Θεός μας, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη μέρα, Κύριε, που μας έγειρες εσύ το πρωί, Κύριε. Είμαστε υγιείς. Μπορέσαμε, Κύριε, να έρθουμε, Κύριε, να προσευχηθούμε, Κύριε, μαζί με το λαό Σου, Κύριε, να ψάλλουμε ενωπιόν Σου, Κύριε. Και εσύ τώρα ζητάω να μας χρήσεις, Κύριε, να χρήσεις το λόγο Σου, Κύριε. Παραδίδω το σκεύος μου, Ιησού μου, Άγιε, στα χέρια τα δικά Σου, λυτρωτή μου, Άγιε. Χρήσε με εσύ, σε παρακαλώ, Κύριε μου Ιησού, με διπλή μερίδα από το Άγιο Χρίσμα Σου, Κύριε. Και υπηρέτησέ μας, Κύριε. Υπηρέτησέ μας, Κύριε, εσύ με τον Άγιο Λόγο Σου, να έρθεις και να εργαστείς μέσα μας, Κύριε. Να έρθεις και να αλλάξεις πράγματα μέσα μας, να φτιάξεις πράγματα μέσα μας, Κύριε. Να μας μορφώσεις όπως εσύ επιθυμείς, Ιησού μας, Άγιε. Στο όνομά Σου το ζητάμε. Ευλογώ το λαό Σου, Κύριε. Ευλογώ το λαό Σου με τις ευλογίες του ουρανού, Κύριε. Σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε. Αμήν, Πατέρα. Αμήν.

Στο κατά Ματθαίον, στο 7ο κεφάλαιο, στο 22 και 23 θα διαβάσω. Λέει, ο Κύριος μιλάει και λέει, πολλοί θέλουσι είπε προς εμέν εκείνη τη μέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου και στο όνομά σου δεν βγάλαμε δαιμόνια και εν το ονόματί σου εκάμουμε θαύματα πολλά. Και στο 23 λέει, και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας γνώρισα. Φεύγετε από εμού εργαζόμενοι την ανομία. Μας θα διαβάσουμε κι αλλού. Ο Κύριος μας μιλάει για μια ομάδα ανθρώπων που φεύγοντας από αυτή τη γη έρχονται μπροστά στην παρουσία του Κυρίου και είναι βέβαιοι μέσα τους ότι η παρουσία του Κυρίου είναι εκεί όπου ανήκουν και εκπλήσονται όταν τους διώχνει ο Κύριος από κοντά του και του λένε Κύριε, Κύριε, εμείς προφητεύσαμε στο όνομά σου, εμείς βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου, εμείς κάναμε θαύματα και μάλιστα πολλά θαύματα και τώρα μας διώχνεις.

0: Γιατί? Και δεν το λέει μόνο εκεί, το λέει και σε άλλα, θα τα διαβάσουμε. Αν διαβάσουμε λίγο πιο πριν, στο 21, λέει, δεν θέλει εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά πράττων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Εδώ μας δίνει ένα στοιχείο ο Κύριος και μας λέει, αυτό που μετράει για μένα δεν είναι να έρχεσαι και να λες Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που πράττει το θέλημά μου. Μα καλά, αυτοί οι άνθρωποι λένε μετά ότι προφητεύσαν στο όνομα του Κύριου. Ότι βγάλαν δαιμόνια στο όνομα του Κύριου. Ότι κάνανε θαύματα στο όνομα του Κύριου. Δεν έπραξαν το θέλημα του Θεού. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Και αυτό, η αλήθεια είναι ότι με έχει προβληματίσει πολλές φορές και λέω, Κύριε, πώς μπορώ να ξέρω ότι θα είμαι στον ουρανό, ότι θα έρθω και δεν θα νομίζω απλά? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πιστεύαν ότι θα πάνε στον ουρανό. Το πιστεύανε. Και εγώ το πιστεύω. Και τι διαχωρίζει αυτούς με μένα? Μήπως είμαι κι εγώ ένας από αυτούς? Πώς το ξέρω? Πώς μπορώ αυτό να το ξέρω? Δεν θέλω να ζω μέσα στην ανασφάλεια. Θέλω να ξέρω που πηγαίνω. Αν είναι να το ξέρω από τώρα, για να φτιάξω, να αλλάξω ό,τι είναι λάθος, γιατί ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε μέσα σε ένα σύννεφο, σε μια ομίχλη, να μην ξέρουμε. Ποιος θα ξέρει, θα πάμε στον ουρανό, θα πεθάνουμε και όταν πάμε ο Θεός θα μας πάει όπου θέλει αυτός. Δεν είναι το θέλημα αυτό του Κυρίου. Ο Κύριος θέλει να ξέρουμε κάθε στιγμή που βαδίζουμε, πού πηγαίνεις, πού είναι το επόμενο βήμα σου και πού είναι ο δρόμος που ακολουθείς, πού καταλήγει. Λέει στο κατά Ματθαίος, στο 25 κεφάλαιο, στο 8 με 12 θα διαβάσω, λέει, μιλάει για τις μωρές παρθένες και λέει, και μωρέ είπων προς τα σφρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται. Έρχεται ο Κύριος και οι μωρές παρθένες είχαν αποκοιμηθεί και λέει, οι λαμπάδες μας σβήνονται. Δεν ήταν σβηστές. Δεν ήταν σβηστές. Όταν κάτι σβήνει δεν είναι σβηστό. Δεν λέει σβέστηκαν. Άρα είχανε φως, αλλά σβήνανε. Όταν κάτι σβήνει, τι σου δίνει? Σου δίνει μια πορεία. Ότι μειώνεται, ότι ελαττώνεται, ότι ενώ είχε φως, είχε ομορφιά, είχε τη δόξα του Κυρίου, τώρα βλέπουμε ότι ελαττώνεται. Πόσες φορές δεν έχουμε ίσως αναρωτηθεί και εμείς, έχουμε σκεφτεί ή έχουμε ακούσει ανθρώπους να λένε ότι ο Κύριος έχει κάνει αυτά και θυμάμαι αυτά και μου έχει δείξει αυτές τις οράσεις. Πότε, αδελφέ? Πριν από 30 χρόνια που αναγεννήθηκα. Ή πριν 10 χρόνια. Και τώρα, τι γίνεται? Η λαμπάδα μου τι κάνει? Ανάβει περισσότερο σε σχέση με πέρυσι ή σε σχέση με πρόπερσι ή σε σχέση με πριν 10 χρόνια? Το φως μου είναι μεγαλύτερο, είναι ίδιο ή σβήνεται? Και συνεχίζει στο 9 και λέει, απεκρίθηκαν δε οι φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει εις εμάς και εις εσάς, όθεν υπάγεται κάλλιον προς τους πολλούντας να αγοράσατε σε αυτάς. Και λέει στο 10, ενώ δε απήρχοντο δια να αγοράσωση, ήλθεν ο νυμφίος και οι έτοιμες εισήλθαν με ταυτού εις τους γάμους και κλείστη η θύρα. Κλείστηκε η θύρα. Οι έτοιμες μπήκανε γιατί είχαν φωτιά. Και στο 11 λέει, ύστερον δε έρχονται ελιπέ παρθένε που... Τι έγινε? Σβηνόταν η φωτιά τους. λέγουσε και αυτές, Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας. Και τι τους απαντάει ο Κύριος? Το ίδιο πράγμα που διαβάσαμε και πιο πριν. Λέει, ο δε αποκριθής είπε, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Παίρνουμε από εδώ ένα άλλο στοιχείο. Ήταν ότι δεν τις γνώριζε ποτέ, αφού ο Θεός είναι παντοκράτηνας, παντογνώστης. Εννοεί ότι δεν γνώριζε αυτά τα άτομα. Τους γνώριζε. Όντως τους γνώριζε ο Θεός. Τι εννοεί ότι δεν τους γνώριζε? Πώς μπορεί να μας γνωρίσει ο Θεός? Άρα γι' αυτό απαντάτε μέσα στο λόγο ή πρέπει να το απαντήσουμε εμείς μόνοι μας? Θα το δούμε παρακάτω. Πάμε στο Καταλουκά, στο 13, 24 με 27 θα διαβάσω. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί, σας λέγω, θέλουν να εισέλθει και δεν θέλουν να δυνηθεί. Λέει, πολλοί θα θελήσουν να μπουν. Όχι ότι δεν θέλει, αλλά θέλει, αλλά δεν θα μπορέσει. Αφού σηκωθεί, λέει ο οικοδεσπότης, και αποκλείσει τη θύρα και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγοντες, τι λένε πάλι, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Και εκείνος αποκριθεί, σας είπε, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Πάλι το ίδιο πράγμα τους λέει ο Κύριος. Τρεις φορές το βλέπουμε, μπορεί να το λέει και άλλες φορές. Τρεις φορές το βλέπουμε, τουλάχιστον αυτά που διαβάσαμε, που λέει δεν σας γνωρίζω. Και δεν είναι άνθρωποι που δεν γνώρισαν ποτέ τον Κύριο. Είναι άνθρωποι που γνώρισαν τον Κύριο. Και ήταν αυτό μια μεγάλη έκπληξη για αυτούς. Τότε λέει στο 26, τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται, εφάγομεν εμπροστά σου και επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας, και θέλει πει, σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε, φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτες της ανδικίας. Τι βλέπουμε εδώ? Ένα άλλο στοιχείο. Λέει, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Που σημαίνει πως οι άλλοι τι κάνανε? Δεν αγωνιζόταν να εισέλθουν από τη στενή πύλη. Και ποια είναι η στενή πύλη? Εγώ νόμιζα από τη στενή πύλη είναι απλά να γνωρίσω τον Κύριο και να τον ακολουθήσω. Μα και αυτοί τον ακολουθούσαν. Κάναν θαύματα, διαβάσαμε πιο πριν. Προφητεύανε. Δεν ήταν άνθρωποι που απλά ακούσαν για το Θεό και είπαν, ναι, ωραία, καλά είναι αυτά τα πράγματα, ναι, θέλω να σωθώ. Εννοείται, όλοι το θέλουν να σωθούν. Ποιος θα σου πει, εγώ δεν θέλω να σωθώ? Κάποιοι μπορεί να το πούνε, αλλά λίγοι. Δόξα τω Θεώ τουλάχιστον γι' αυτό. Ήταν άνθρωποι που κάνανε πράγματα για το Θεό. Αλλά η στενή πύλη είναι κάτι άλλο. Δεν είναι απλά ότι γνώρισα τον Κύριο και είπα θέλω να σωθώ και έρχομαι μια Κυριακή στην εκκλησία. Δεν είναι ότι κάπου προσεύχομαι ή κάποτε προσευχόμουν και ακόμη και θαύματα μπορεί να έκανε ο Κύριος. Ή προφητείες να έλεγα. Αλλά μετά άφησα, τι άφησα, το φως μου να σβήνεται. Έρχομαι, συνεχίζω να έρχομαι. Αλλά αν το φως μου σβήνεται, πού είναι? Μας λέει στο κεφάλαιο της αγάπης ο Παύλος. Ο Παύλος γνώριζε ότι ο Θεός το γνώριζε. Λέει στο 13.22, Α Κορινθίους 13.22, διότι τώρα βλέπομεν διακατόπτρου ενιγματοδός, τότε δε πρόσωπο προς πρόσωπο. Τώρα λέει γνωρίζω κατά μέρος και τότε θέλω γνωρίσει καθώς γνωρίστηκα. Θα γνωρίσω τι? Τον Θεό. Όπως με γνωρίζει τώρα. Ήξερε ο Παύλος, είχε βεβαίωση μέσα στην καρδιά του ότι ο Θεός τον γνώριζε. Άραγε ο Παύλος, η λιχνία του Παύλου σβηνότανε ή αναζωπηρωνόταν κάθε μέρα? Είχε εισέλθει από τη στενή οδό ή από τη φαρδιά οδό? Είχε εισέλθει στη στενή οδό και βάδιζε σε αυτή την οδό κάθε μέρα ο Παύλος. Και ήξερε ότι ήταν γνώριμος του Θεού, ότι ο Θεός τον γνώριζε. Τον γνώριζε. Και ο Ιησούς επίσης λέει ότι, ότι ο Κύριος τον γνώριζε. Εγώ γνωρίζω τον Πατέρα και ο Πατέρας με γνωρίζει. Το θέμα είναι πώς θα γνωρίσει εμάς ο Θεός, πώς θα γνωρίσει εμένα ο Θεός. Για να είμαι σίγουρος μια μέρα όταν έρθει ο Κύριος να με πάρει και να σε πάρει, ότι θα ακούσουμε όχι αυτό, αλλά θα ακούσουμε «Έβγε, δούλε, αγαπητέ, εισέλθε στη βασιλεία του Πατρός». Στο κατά Ιωάννη, στο 10ο κεφάλαιο, 14 και 15, λέει «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζουμε υπό τον εμών. Καθώς με γνωρίζει ο Πατήρ και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων». Τι λέει ο Ιησούς? Τα πρόβατά μου με γνωρίζουν και εγώ τα γνωρίζω. Άρα, ένας τρόπος για να με γνωρίσει ο Θεός είναι να τον γνωρίζω εγώ. Να γνωρίζω τον Ιησού κάθε μέρα. Και πώς θα τον γνωρίσω τον Ιησού? Μέσα από τον Λόγο του. Μέσα από την κοινωνία που έχω και πρέπει να έχω κάθε μέρα. Πρέπει να γνωρίζουμε τον Κύριο. Δεν είναι ότι διάβασα όλη τη γραφή 5 φορές κάποτε και τελείωσα. Δεν είναι ότι προσευχήθηκα σήμερα 10 λεπτά και είμαι εντάξει. Δεν κλέβω, δεν σκοτώνω, είμαι για τον ουρανό έτοιμος πακέτο με κορδελίτσα από πάνω. Λέει, γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό τον εμών. Εμείς γνωρίζουμε τον Κύριο. Οι μαθητές ήταν 3,5 χρόνια μέρα νύχτα μαζί με τον Κύριο. Και πάλι στο τέλος, όταν ήρθε η δοκιμασία, φύγανε όλοι. Και μετά ο Κύριος τους μάζεψε πάλι. Δοκιμάστηκαν. Εμείς τον γνωρίζουμε τον Κύριο έτσι ώστε σε μια στιγμή, σε μια ώρα δοκιμασίας δεν θα φύγουμε δεξιά και αριστερά. Και τι λέει ακόμη? Λέει, με γνωρίζει ο Πατέρας και εγώ τον γνωρίζω, λέει Ιησούς, και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό για να μας γνωρίζει ο Θεός είναι να έχουμε την καρδιά να βάλουμε την ψυχή μας υπέρ των αδελφών. Την ψυχή μας. Όπως λέει ο Παύλος, λέει, ήθε, αν ήταν δυνατόν, δηλαδή, αν ήταν δυνατόν να γίνω εγώ ανάθεμα για να σωθούν οι κατά σάρκα συγγενείς μου, οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, οι ομοεθνείς του. Ήταν τέτοια η αγάπη του για τις ψυχές των ανθρώπων που θα δεχόταν ακόμη και αυτό. Ποιος από εμάς θα δεχόταν να πεις ας σωθεί αυτός ή αυτά τα άτομα και ας πάω στην κόλαση? Μπορούμε να το πούμε, μπορούμε να το πούμε ειλικρινά μέσα μας? Αιώνια κόλαση για πάντα. Ο Παύλος ήταν έτοιμος ακόμη και γι' αυτό. Και ο Κύριος το έκανε. Ο Παύλος δεν χρειαζόταν να το κάνει, ούτε μπορούσε να το κάνει. Αλλά ο Κύριος χρειαζόταν να το κάνει, μπορούσε να το κάνει και το έκανε για όλους εμάς. Στην προς Ρωμαίους, το 28 μέχρι 8 κεφάλαιο, 28 και 30 θα διαβάσουμε. Ξέρουμε, λέει, ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν στους αγαπώντας τον Θεόν. Εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτούν. Διότι όσους προεγνώρισε. Α, προεγνώρισε. Τι σημαίνει αυτό? λέει ότι τους προγνώρισε. Δηλαδή δεν είναι ότι τώρα θα σε γνωρίσει ο Θεός. Ο Θεός σε γνώρισε προκαταβολής κόσμου. Αλλά τι λέει πιο πριν? Εις τους αγαπώντας τον Θεό. Μας δίνει ένα άλλο στοιχείο. Η αγάπη προς τον Θεό. Ο Θεός περιμένει την αγάπη μας. Περιμένει την αγάπη μας. Και με βάση της αγάπης μας προς τον Κύριο μας γνώρισε ήδη. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε. Και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε. Και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Ο Κύριος μας έχει προγνωρίσει. Αλλά όχι με την έννοια που το βλέπουμε εμείς, ότι αφού είμαι μέσα στην Εκκλησία, ο Κύριος με έχει προγνωρίσει. Ναι, βέβαια και μας γνωρίζει, γιατί γνωρίζει όλος ο Θεός και όλα. Αλλά ξέρει επίσης ποιοι από εμάς που είμαστε εδώ, μακάρι να είμαστε όλοι, ποιοι από εμάς θα φτάσουμε μέχρι τέλος. Θα κρατήσουμε τη λιχνία μας να, όχι απλά να είναι αναμένη, αλλά να σβήνεται. Αλλά θα κάνουμε τη λιχνία μας να, τι να κάνει, να αναζωπηρώνεται κάθε μέρα. Λέει πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Λέει στην 1η Κορινθίου στο 8ο κεφάλαιο στο 3 αυτό που ξεκλείδωσε όλο αυτό μέσα μου. Απάντησε με στην ερώτηση που είχα. Πώς θα με γνωρίσει ο Θεός? Πώς? Και λέει εάν της αγαπά τον Θεόν ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού. Εάν αγαπάμε τον Θεό, τότε ο Θεός μας γνωρίζει. Εάν αγαπάμε τον Θεό, τότε ο Θεός μας γνωρίζει. Και βέβαια όλοι οι άνθρωποι θα πούνε ότι αγαπάνε τον Θεό. Λέει στο κατά Ιωάννη, λέει ότι ήρθε το φως του κόσμου, αλλά οι άνθρωποι, λέει, διάλεξαν τα έργα τους, γιατί αγάπησαν, λέει, μάλλον τα έργα τους παρά το Θεό. Το μάλλον σημαίνει περισσότερο. Δηλαδή αγάπησαν τα έργα τους, αγάπησαν την αμαρτία δηλαδή, περισσότερο από το Θεό. Δεν είναι ότι δεν αγαπούσαν το Θεό δηλαδή, αλλά αγάπησαν κάτι άλλο περισσότερο από το Θεό. Ένα είδωλο. Μπορεί να είναι αμαρτία, μπορεί να είναι ημέρημνα, μπορεί να είναι χίλια πράγματα. Το αγάπησαν οι άνθρωποι περισσότερο από το Θεό. Και βέβαια αυτό το κριτήριο ισχύει και για εμάς. Ότι εάν μέσα στη ζωή μας, καθώς κάνουμε πράγματα για το Θεό, καθώς υπηρετούμε, καθώς θυσιάζουμε τη ζωή μας για το Θεό, εάν μέσα μας αγαπάμε κάτι άλλο περισσότερο από το Θεό, τότε ο Κύριος δεν μας γνωρίζει. Γιατί υπάρχει εκεί ένα εμπόδιο. Υπάρχει ένα εμπόδιο. Σαν ένα ζευγάρι που αγαπάει, ας πούμε, ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον αγαπάει τον άντρα, αλλά υπάρχει κάτι άλλο που τα αγαπάει περισσότερο. Είναι λειτουργικό αυτό το ζευγάρι? Δεν είναι λειτουργικό. Υπάρχει πρόβλημα. Και ο Κύριος μας διδάσκει και μας ελκύει κοντά του με την αγάπη του και με το λόγο του, έτσι ώστε ό,τι υπάρχει μέσα στη ζωή μας που είναι πρόβλημα και δυσλειτουργικό στη σχέση μας με τον Θεό, να φύγει από τη μέση. Έτσι ώστε η αγάπη του να βρίσκει ανταπόκριση. Η αγάπη του να βρίσκει ανταπόκριση. Εάν εγώ αγαπάω τον Θεό, λέω ότι αγαπώ τον Θεό και η μέρα μου λέει άλλα πράγματα, τότε Μήπως αγαπάω κάτι άλλο περισσότερο από το Θεό. Ένας πολύ εύκολος τρόπος για να δούμε ότι πραγματικά αγαπάμε το Θεό είναι να δεις τι κάνεις τη μέρα σου. Πολύ απλό. Τι έκανα σήμερα. Σήμερα είναι πρωί. Τι έκανα χθες. Τι έκανα χθες. Πόση ώρα από την ημέρα ήμουν με τον Κύριο. Όταν ένα ζευγάρι είναι ερωτευμένο και αγαπημένο, τι ζητάει ο ένας από τον άλλο, να είναι συνέχεια μαζί του. Για φαντάσου ένα ζευγάρι που να λέει ο άντρας τη γυναίκα, σ' αγαπώ, είσαι τα πάντα για μένα, η γυναίκα το ίδιο, και να μην συναντιούνται όλη η μέρα καθόλου, όχι επειδή δεν μπορούν, αλλά επειδή ο άντρας έχει να κάνει κάποια πράγματα, το πρωί έχει τη δουλειά του, το απόγευμα έχει να πάει να δει τους φίλους του, μετά έχει κάτι άλλο να κάνει και γυρίζει το βράδυ, βλέπει τη γυναίκα του λίγο στο κρεβάτι, λέει καληνύχτα αγάπη μου, σ' αγαπώ πολύ, και τον παίρνει ο ύπνος, και τα ίδια κάνει και η γυναίκα. Εάν εμείς σηκωνόμαστε και λέμε ένα καλημέρα Κύριε, σε ευλογώ και σε δοξάζω, τρέχουμε όλη μέρα μας, κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε, και το βράδυ πάμε λίγο πριν κοιμηθούμε και λέμε Κύριε σε αγαπώ και σε ευλογώ, σε ευχαριστώ που με φύλαξες όλη μέρα, πώς είναι αυτό διαφορετικό? Πού είναι η αγάπη μας για τον Κύριο? Πού είναι? Και δεν το λέω για εσάς, το λέω πρώτα για μένα. Δεν μας μιλάει ο Κύριος για να μας στενοχωρήσει, αλλά μας καλεί ακριβώς επειδή μας αγαπάει και θέλει να αγγίξει την καρδιά σου και να σου πει θέλω να έρθεις πιο κοντά μου. Θέλω να έρθεις πιο κοντά μου, σε αγαπάω, σε λαχταράω, σε ποθεί η καρδιά μου, χτυπάει η καρδιά μου για σένα και σε θέλω κοντά μου. Θέλω να σου μιλήσω, θέλω να έχω κοινωνία μαζί σου, θέλω να μιλήσουμε το πρωί, να χαρώ, να ακούσω τη φωνούλα σου, πως ένας μπαμπάς θέλει να ακούσει το παιδί του να έρχεται και του λέει μπαμπά και αυτό για εκείνο, λέει. Θυμάμαι ήταν ένα ανιψάκι μου, μικρό, δεν μιλούσε ακόμη καθαρά. Έλεγε. Και λέω, δεν κατάλαβα τίποτα που είπε. Λέω, αλλά το ευχαριστήθηκα. Έτσι είναι και Κύριος. Κύριος καταλαβαίνει τι λέμε, βέβαια. Αλλά ευχαριστιέται να σε ακούσει. Ευχαριστιέται. Όπως το ζευγάρι από άλλη μια εικόνα που ο άντρας και η γυναίκα. Δεν θέλει ο άντρας να ακούσει τη γυναίκα, να ακούσει τι είπε, πώς πέρασε τη μέρα της, τι έκανε. Θέλει να ακούσει. Όταν υπάρχει αγάπη. Πόσο μάλλον ο Θεός που είναι ο Θεός της αγάπης. Είναι ο Θεός της αγάπης. Λέει ο Θεός είναι αγάπη. Και λέει στην Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 26, ότι ο Θεός θέλει να μας κάνει κατά την εικόνα Του και την ομοίωσή Του. Ποια είναι η ομοίωσή Του? Αφού ο Θεός είναι αγάπη, εμείς τι πρέπει να γίνουμε? Για πείτε μου. Πρέπει να γίνουμε αγάπη. Όχι να έχουμε αγάπη. Πρέπει να γίνουμε αγάπη, όχι να βάλουμε ένα προσωπείο αγάπης. Αδελφέ μου, ο Κύριος σας ευλογεί πολύ, πολύ. Αυτό δεν ξέρεις. Όχι. Αλλά, όπως είπε ο Ιησούς, να είμαστε έτοιμοι να βάλουμε και την ψυχή μας για τον αδελφό μας. Να γίνουμε αγάπη. Να γίνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Λέει, στις Γαλάτες, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8 και 9, λέει, αλλά τότε μη γνωρίζοντας το Θεό, δουλεύσατε τους μη όντας θεούς. Τώρα δε αφού γνωρίσατε το Θεό, περισσότερο μάλλον λέει, δε γνωρίστητε υπό του Θεού, πώς επιστρέφετε πάλι εις τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις τα οποία πάλι ως πρώτερον θέλετε να δουλεύει. Μας λέει ότι αυτός που έχει πιστέψει, που έχει γνωρίσει τον Κύριο, που αγαπάει τον Θεό, πρέπει να ζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εάν εγώ ζω όπως ζω πριν γνωρίσω τον Κύριο, αλλάξει η ζωή μου Και μετά, από ένα διάστημα, μπορεί να είναι ένας χρόνος, μπορεί να είναι 100 χρόνια, δεν με νοιάζει. Ζω ξανά όπως ζούσα πριν. Όχι ότι πάω στην αμαρτία και κάνω όλα αυτά που έκανα, αλλά η καθημερινότητά μου είναι η δουλειά μου, οι μέρες μου, το ένα το άλλο. Και αν δεις την ζωή από λίγο μακριά, πριν και μετά, θα λες, ο ίδιος είναι, δεν άλλαξε. Πώς ζω όπως θέλει ο Κύριος. Ποιος από τους μαθητές ζούσε μετά που γνώρισε τον Κύριο όπως ζούσε παλιά. Τι κάνει. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουν είναι να αφήσουν τα ψάρια τους, οι ψαράδες και τα τελώνια τους, οι τελώνες και ό,τι άλλο δουλειά έκανε ο καθένας. Τα αφήσανε και πήγανε ποτέ ξανά σε αυτά. Πήγανε για λίγο μετά που αναστήθηκε ο Κύριος για να ψαρέψουν, αλλά μετά δεν τους ξαναβλέπουμε σε αυτά. Άλλαξε η ζωή τους. Άλλαξε η ζωή τους. Η δική μας ζωή έχει αλλάξει. Η δική μας ζωή αλλάζει. Αν δούμε δηλαδή τη ζωή μας πριν από 5 χρόνια και πώς είναι η ζωή μας σήμερα, είναι η ίδια. Πώς βλέπεις τη ζωή σου σε 10 χρόνια ή σε 20, δεν ξέρω πότε θα έρθει. Πώς τη βλέπεις τη ζωή σου, πώς βλέπεις να ζεις, βλέπεις να ζεις τη μια ρουτίνα μέσα στον κόσμο, μέσα, σαν τους άλλους, να ταιριάξεις όσο γίνεται καλύτερα με τους ανθρώπους και κάποια στιγμή να έρθει ο Κύριος να γίνει αρπαγή και να αρπαχτείς. Πιστεύεις ότι ταιριάζεις με αυτό που ζητάει ο Κύριος? Τι πιστεύεις? Ταιριάζεις. Και αυτοί οι άνθρωποι εκπλάγηκαν. Πιστεύαν ότι ήταν παιδιά του Κυρίου. Στάθηκαν μπροστά στον Κύριο και του λένε, Κύριε, εμείς κάναμε. Δεν ήξερε ο Κύριος. Έπρεπε να του πούνε. Θα πάμε στον ουρανό και να πούμε, Κύριε, εγώ έκανα αυτό και αυτό για σένα. Από εμάς περιμένει ο Κύριος να του τα πούμε. Δεν τα ξέρει. Εάν δεν τα ξέρει, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί ο Κύριος ξέρει περισσότερα πράγματα από όσα ξέρουμε εμείς. Ακόμα και για τον εαυτό μας. Λέει στην Εφεσίου, στο 3ο κεφάλαιο, στο 14, μέχρι το 19 θα διαβάσουμε. Δια τούτο, κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εδώ βλέπουμε έναν Απόστολο των Εθνών να προσεύχεται για τα έθνη. Είναι σημαντική η προσευχή του. Και λέει, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γη ονομάζεται, δια να δώσει σε εσάς. Να δώσει σε εσάς. Αυτό προσευχόταν ο Παύλος. Να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού. Να κρατεωθείτε εν δυνάμει του πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων. Αυτή είναι η δική μας προσευχή. Ή η δική μας προσευχή, Κύριε, ανάλογα τη δουλειά μου, το αφεντικό μου, το συνεργάτη μου, τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, το παιδί μου. Δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών. Να κατοικήσει, λέει, ο Χριστός δια της πίστεως της καρδιές σας. Προσευχόταν ο Παύλος έτσι ώστε να κατοικήσει ο Χριστός. Μα καλά, η Εφέση ήταν πιστή. Ήταν βαπτισμένη με Πνεύμα Άγιο. Και λέει ο Παύλος να κατοικήσει ο Χριστός. Μα τι λες, Παύλο? Ο Παύλος ήξερε καλύτερα ή εγώ ξέρω καλύτερα? Θα έλεγα ο Παύλος ξέρει καλύτερα. Λέει να κατοικήσει ο Χριστός μέσα στις καρδιές σας. Αυτή είναι η προσευχή μας. Αυτό είναι που προσευχόμαστε. Αυτό είναι για το οποίο κάμπτουμε τα γόνατά μας στον Κύριο. Κύριε, θέλω να κατοικήσεις εσύ μέσα μου. Ο Χριστός, ο κεχρισμένος. Δηλαδή ο χαρακτήρας του Χριστού. να πάρουμε μέσα μας το χαρακτήρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Βλέπουμε στα Ευαγγέλια το χαρακτήρα του Ιησού. Ποιος ήταν, πώς έζησε. Και λέει ο Παύλος, προσεύχομαι αυτός ο Χριστός, αυτός ο χαρακτήρας να έρθει μέσα σας, να κατοικήσει. Ώστε αφού γίνει αυτό, αφού κατοικήσει, να μπορέσετε να δυνηθείτε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι εν αγάπη. Τι λέει, ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Πώς θεμελιώνεις ένα κτίριο. Πόσο μεγάλη θέλεις να είναι η αγάπη σου. Αντίστοιχα τόσο πρέπει να θεμελιώσεις, να σκάψεις κάτω. Να κουραστείς, να υδρώσεις, να σκάψεις και να σκάψεις και να σκάψεις, να θεμελιωθείς. Ή λέει ριζωμένη, να βγάλεις ρίζα. Ρίζα. Μπορεί ένα δέντρο να σταθεί χωρίς ρίζα. Αλλά τη ρίζα μας λέει ποια είναι. Η αγάπη. Να έχουμε ρίζες μέσα στην αγάπη του Θεού και από εκεί είναι που να αντλούμε τα στοιχεία που πρέπει να αντλήσουμε για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Να αναπτυχθούμε. Και να σταθούμε μπροστά στον Κύριο. Και ακούστε τι λέει μετά. Να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος και να, για την αγάπη μιλάει. Και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού. Ποια είναι η αγάπη του Χριστού. Το διαβάσαμε πιο πριν, λέει. Εγώ βάζω την ψυχή μου για τα πρόβατα. Αυτή την αγάπη να τη γνωρίσω εγώ. Γιατί να τη γνωρίσω. Αφού ο Χριστός πέθανε για μένα, εγώ τι δουλειά έχω. Εγώ θέλω να κάνω τη δουλίτσα μου, να κάνω τη ζωούλα μου, να είμαι καλά και μια στιγμή να πάω και στον ουρανό. Κατά προτίμηση την αρπαγή, γιατί ποιος ασχολείται με θάνατους και τέτοια, καλύτερα η αρπαγή. Αυτό θέλω εγώ. Τι μου λες τώρα για τέτοια πράγματα. Αυτό όμως το προσευχόταν ο Παύλος. Η προσευχή μας μοιάζει με του Παύλου. Πόσο μοιάζει η προσευχή μας με του Παύλου. Πόσο μοιάζουν οι σκέψεις μας με του Παύλου. Πόσο μοιάζει η καρδιά μας με του Ιησού Χριστού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, και να πληρωθεί, δια να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Λέει να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού. Γιατί? Για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Θα θέλουμε το πλήρωμα του Θεού μέσα μας. Θα θέλουμε. Έχει κόστος. Και δεν είναι ένα κόστος που το πληρώνεις μια μέρα. Είναι ένα κόστος που το πληρώνεις κάθε μέρα. Έχει προσευχή, έχει λόγο, αλλά έχει και θυσίες. Μέσα στην εκκλησία και έξω από την εκκλησία. Μα μου είπε, μα μου έκανε, μα μου έφτιαξε, μα δεν μου έφτιαξε, μα δεν μου είπε. Έχει θυσίες. Συγχώρεση, αγάπη. Λέει ο Παύλος στην Φιλιππησίους, στο 3ο κεφάλαιο, από το 7 μέχρι το 11 θα διαβάσω. Πλην εκείνα τα οποία σε μένα ήταν κέρδη. Εγώ ξέρω. Παύλος ήξερε. Αυτά που ήταν σε μένα κέρδη, λέει, ταύτα τα ενόμισα ζημιά για το Χριστό. Μάλιστα και νομίζω αυτά ότι είναι ζημιά για το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Όλα αυτά που είχε σπουδάσει, που είχε κάνει ο Παύλος, θα θεωρούσε ότι ήταν σκουπίδια, σκύβαλα. Σκύβαλα, η πρώτη του ερμηνεία είναι από το σιτάρι αυτό που μένει μετά. Παίρνει το σιτάρι, τα άλλα που μένουν, τη φλούδα του και τα άλλα είναι τα σκύβαλα, σκουπίδια για κάψιμο. Αυτά είναι σκουπίδια. Σκουπίδια. Γιατί? Για το έξοχο της γνώσης του Χριστού του Κυρίου μου. Εμείς, σήμερα, Κυριακή, αύριο, Δευτέρα, στη δουλειά, στη ρουτίνα, στην Τρίτη, στην Τετάρτη, στην Πέμπτη, όλα αυτά που ζούμε, όλα αυτά που έχουμε, όλα αυτά που μας απασχολούν, τα θεωρούμε ότι είναι σκουπίδια. Εντάξει, μου μίλησε αυτός, έτσι δεν... Άστο. Δεν πειράζει. Το έξοχο της γνώσης του Χριστού, αυτό θέλω. Θέλω να γνωρίσω τον Χριστό, τι με νοιάζουν αυτά. Θέλω να γνωρίσω τον Κύριο, θέλω να πληρωθώ με την αγάπη Του. Θέλω να ζήσω όπως ο Θεός με θέλει να ζήσω σε αυτή τη γη. Θέλω να τον γνωρίσω όπως και με γνώρισε. Δια τον οποίον λέει ζημιώθην τα πάντα. Ο Παύλος ζημιώθηκε τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα, σκουπίδια, για να κερδίσω το Χριστό. Δεν είχε κερδίσει ο Παύλος το Χριστό. Κι όμως έπρεπε κάθε μέρα να αναζωπυρώνει τον εαυτό του, κάθε μέρα να πηγαίνει μπροστά στον Κύριο, κάθε μέρα να θυσιάζει πράγματα για να κερδίσει το Χριστό. Και συγγνώμη που το λέω, αλλά πρώτα για τον εαυτό μου, είμαστε πλανεμένοι αν νομίζουμε ότι κερδίσαμε τον Χριστό και τελειώσαμε. Ότι δώσαμε την καρδιά μας στον Κύριο, ότι ζούμε μια ζωή χωρίς χοντρές αμαρτίες, και αν κάνω κάτι δεν πειράζει, ο Κύριος θα με συγχωρέσει, και κέρδισα. Κέρδισα. Αλλά πρέπει να κρατήσουμε αυτό το δώρο. Αυτό το βραβείο που μας έδωσε ο Κύριος. Γιατί υπάρχει ένας εχθρός που θέλει να το κλέψει κάθε μέρα. Δεν κοιμάται, δεν ιστάζει, δεν κουράζεται, δεν έχει δεύτερες σκέψεις να πει μήπως ναι, μήπως όχι. Έχει ένα σκοπό. Και ο σκοπός του είναι να σου κλέψει το βραβείο. Και αν εσύ έχεις αφήσει, και εγώ, έχουμε αφήσει την πανοπλία μας, γιατί είναι βαριά η πανοπλία, είναι μεταλλική. Κουράζει. Κουράζει το να πηγαίνεις στα γόνατα, κουράζει το να προσεύχεσαι. Είναι πιο εύκολο να κάτσεις και να δεις ένα βίντεο στο YouTube ή να δεις ένα σύριαλ στην τηλεόραση ή να ράξεις τον καναπέ και να μην κάνεις τίποτα. Είναι πιο εύκολο. Αλλά μπορείς, ενώ έχεις ένα τέτοιο αδυσόπιτο εχθρό, να αφήσεις τον εαυτό σου να ξεκουραστεί. Δεν μπορείς. Δεν μπορούμε.
2: Λέει στην Α Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, 3 μέχρι 6 εδάφιο θα διαβάσουμε. Και εν τούτο γνωρίζομεν ότι γνωρίσαμε Αυτόν. Γιατί μπορεί να λέω εγώ ότι γνωρίζω τον Κύριο, αλλά λέει ο Ιωάννης, περίμενε. Για να δούμε αν περνάς το τεστ. Από αυτό γνωρίζουμε ότι γνωρίσαμε Αυτόν. Εάν τα εντολάς αυτού φυλάτουμε. Ποιες εντολές να φυλάτουμε?
1: Όποιος θέλει ο καθένας.
2: Όστις λέει, γνώρισα Αυτόν λέει και τα εντολάς αυτού δεν φυλάτει, ψεύτης είναι.
1: Ψεύτη.
2: Μα Ιωάννη, ψεύτη με λες? Μα εγώ γνωρίζω τον Κύριο. Ψεύτης είναι λέει ο Ιωάννης. Μαθητής της αγάπης. Και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Όστις όμως φυλάτει το λόγον αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζουμε ότι είμεθα εν αυτό. Όστις λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί και εκείνος, καθώς εκείνος περπάτησε και εκείνος να περιπατεί.
1: Ποιος?
2: Ο Ιησούς. Να το ξαναδιαβάσω. Όποιος λέει ότι μένει εν αυτό, όποιος λέει ότι εγώ μένω μέσα στον Κύριο, είμαι του Κυρίου παιδί, χρωστάω. Αυτό λέει ο Απόστολος Ιωάννης, δεν το λέω. Εγώ απλά το διαβάζω. Χρωστάω εγώ, όπως ο Ιησούς περπάτησε, χρωστάω να περπατάω κι εγώ. Αυτό μου λέει ο Απόστολος Ιωάννης.
1: Και θέλω ο καθένας μας και εγώ να σκεφτούμε πώς βαδίζω. Βαδίζω άραγε όπως ο Ιησούς, γιατί χρωστάω να βαδίζω όπως ο Κύριος.
2: Ο Κύριος μας καλεί πρώτα απ' όλα για να μας σώσει, να μην πάμε στην κόλαση. Δεύτερον, μας καλεί για να εργαστεί μέσα μας και να μας αλλάξει, να μας κάνει όπως Αυτός θέλει. Τρίτον, για να μας χρησιμοποιήσει όπως κάποιος άλλος άνθρωπος μας μίλησε και μας έφερε στον Κύριο, έτσι και εμείς να μιλήσουμε και σε άλλους ανθρώπους για να τους φέρουμε στον Κύριο. Αυτά τα έκανε ο Κύριος. Περπάτησε πάνω σε αυτά. Και λέει ο Ιωάννης ότι χρωστάω αυτά να τα κάνω κι εγώ. Από αγάπη. Λέει πίστη δια της αγάπης ενεργουμένη στην προσγαλάτηση. Υπάρχει αυτή η αγάπη μέσα μου. Υπάρχει αυτή η αγάπη για τον Κύριο. Η αγάπη η άσβεστη. Γιατί εκεί που λέει για τη φωτιά, τι εννοεί? Ότι πρέπει να κρατάμε μια λαμπάδα όταν ερχόμαστε στην εκκλησία και να προσέχουμε να είναι αναμένη. Όταν λέει ότι οι προφήτες ήταν κοχλάζοντες. Ή όταν λέει να αναζωπυρώνεται κάθε μέρα το πνεύμα το Άγιο μέσα. Τι εννοεί? Απλά να μιλήσω γλώσσες μερική ώρα. Καλό είναι αυτό και πρέπει να το κάνω. Αλλά μήπως, λέω, μήπως εννοεί ότι πρέπει να κατοικεί μέσα μου η αγάπη του Θεού περισσότερο. Όπως η σχέση ενός ζευγαριού. Τι είναι αυτό που έχει σημασία? Τι είναι αυτό που έχει σημασία τελικά πάνω απ' όλα σε μια σχέση? Η αγάπη. Και πώς μπορώ να γνωρίσω έναν άνθρωπο? Πώς μπορώ να τον γνωρίσω και να τον αγαπήσω κατά επέκταση? Να έχω κοινωνία μαζί, να μιλάω μαζί του. Να μιλάω. Το πρώτο που θέλεις. Το πρώτο που θέλεις. Ο Κύριος άραγε δεν σ' αγαπάει, δεν θέλει να ακούσει τη φωνή σου? Δεν θέλει να του μιλήσεις για να του πεις, Θεέ μου, σ' αγαπάω, Σε θέλω, θέλω να σου μοιάσω, θέλω να γίνω όπως εσύ θέλεις. Θέλω να εργαστώ για σένα, να σε υπηρετήσω. Και αν κάποιος μου έχει κάνει κάτι, τον συγχωρώ και τον ευλογώ, Κύριε μου. Όσοι λέει στο Α Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 9, λέει, όποιος λέει, ο αδερφός μας ο Ιωάννης, όποιος το λέει, ότι μένει στο φως, το λέμε εμείς ότι μένει στο φως, μένω στο φως, ναι, μένω στο φως, μένω στον Κύριο. Αν όμως κάποιος λέει ότι μένει στο φως και μισεί τον αδελφό του, στο σκοτάδι είναι ως τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους λέει ο Κύριος ότι δεν σας γνωρίζω, είναι τέτοιοι άνθρωποι που ζούσαν, ζούνε στο σκοτάδι. Όταν λέει ότι είναι στο σκοτάδι, λέει, ότι νομίζουν ότι είναι εντάξει με τον Κύριο. Λέει είμαι στο φως. Έτσι λένε, αν το ρωτήσει αυτόν τον άνθρωπο να πει είμαι στο φως, και όλοι εμείς αυτό λέμε βέβαια. Αλλά μήπως είμαστε στο σκοτάδι. Αλλά μήπως είμαστε στο σκοτάδι. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι στο φως και το διακηρύττουν μπροστά στον Κύριο παρησία. Όστις αγαπά, λέει, τον αδελφό αυτού, εν το φωτί μένει. Και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι σκάνδαλο είναι. Ότι μου έκανε αυτός αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σε ένα παιδί του Θεού. Σε ένα παιδί του Θεού που κατοικεί στο φως. Εάν υπάρχει, τότε ο Ιωάννης μας λέει, ο Απόστολος Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, μας λέει ότι, αδελφέ μου, ζεις στο σκοτάδι. Ξέρεις κάτι, δεν χρειάζεται να είσαι στο σκοτάδι. Βγες από εκεί πέρα. Έλα μέσα στο φως του Κυρίου, αγάπησε τον αδελφό σου. Όστις όμως μισεί τον αδελφόν αυτού, εν το σκότι είναι και εν το σκότι περιπατεί και δεν ξέρει που πάει. Γιατί νομίζει ότι πάει στον ουρανό και όταν ο Κύριος του πει όχι, δεν πας στον ουρανό, πας στην κόλαση, βρίσκεται σε έκπληξη. Δεν ξέρει που πάει. Δεν ξέρει που πάει. Πάει για την κόλαση και νομίζει ότι πάει για τον ουρανό. Διότι το σκότωσε, τύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Αδελφοί, όταν τυφλωνόμαστε δεν το βλέπουμε. Γιατί εξορισμού δεν βλέπεις όταν είσαι τυφλός. Και ας ελέγξουμε ο καθένας τον εαυτό του. Αγαπώ τον αδελφό μου. Αγαπώ τον αδελφό μου. Γιατί λέω ότι αγαπώ τον Θεό, αμήν. Αλλά αγαπώ τον αδελφό μου, γιατί αν λέω ότι αγαπώ τον Θεό αλλά δεν αγαπώ τον αδελφό μου και τον μισώ, τότε είμαι στο σκοτάδι. Είμαι στο σκοτάδι και δεν ξέρω που πηγαίνω. Και εγώ θέλω να ξέρω που πάω. Θέλω να πάω στον ουρανό. Δεν θέλω να νομίζω σε όλη μου τη ζωή ότι πάω στον ουρανό και να βρεθώ στη μεγαλύτερη και χειρότερη και τρομερότερη έκπληξη της ζωής μου. Στην Α Ιωάννου, στο τρίτο κεφάλαιο, 14 με 16. Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου στη ζωή. Διότι, πώς το ξέρουμε, λέει ο Ιωάννης, διότι αγαπάμε τους αδελφούς. Όστις δεν αγαπά τον αδελφόν, μένει στο θάνατο. Πας όστις μισεί τον αδελφόν αυτού, είναι ανθρωποκτόνος. Τι λες, Ιωάννη, είμαι στο θάνατο, είμαι νεκρός, είμαι ανθρωποκτόνος. Σιγά τώρα, μα πείραξε. Μου μίλησε άσχημα και εγώ είμαι ανθρωποκτόνος. Αυτό λέει ο Ιωάννης. Ο Κύριος για ποιους θυσιάστηκε. Για ποιους θυσιάστηκε. Για ανθρώπους που ζούνε μια ζωή τέλεια. Ανθρώπου μου, δεν πειράζει που το έκανες αυτό. Ναι, με πλήγωσες, αλλά σε συγχωρώ, αδελφέ μου, ο Θεός να σε ευλογεί. Ναι, ο Θεός να σε ευλογεί, συγγνώμη, αδελφέ. Ο Θεός να σε ευλογεί, σ' αγαπώ, αδελφέ. Για τέτοιους ανθρώπους θυσιάστηκε ο Κύριος. Πώς ήμασταν πριν γνωρίσουμε τον Κύριο. Πώς ήμασταν. Βουτυγμένοι μέσα στο βούρκο, τόσο που δεν έπαιρνε.
1: Δεν είχε μείνει τίποτα από πάνω. Για αυτούς τους ανθρώπους θυσιάστηκε ο Κύριος. Και μας λέει ο Κύριος, όπως διαβάσαμε πιο πριν, ότι πρέπει να πάρουμε αυτόν τον χαρακτήρα μέσα μας. Αμήν. Αυτή την καρδιά πρέπει να πάρουμε μέσα μας. Εάν ο αδελφός μας, λέει αλλού, δεν τρέπεται να λέει αυτούς τους αδελφούς, εάν ο αδελφός μας είναι μέσα στο βούρκο και εγώ τον λέω, τον πατάω κι άλλο να πάει πιο μέσα, γιατί του λέω πως είσαι έτσι και τι κάνεις και με στενοχώρησες και δεν σε συγχωρώ και το ένα και το άλλο, ή μπορεί να του πω εντάξει αδελφέ, εντάξει δεν πειράζει, αλλά μέσα μου να το έχω. Εγώ είμαι στο βουρκό, όχι αυτός. Γιατί αυτός τουλάχιστον ζήτησε συγγνώμη. Κατάλαβε το λάθος. Εγώ είμαι στο σκοτάδι και δεν καταλαβαίνω πού πηγαίνω. Πας ως τη μισή των αδελφών αυτού είναι ανθρωποκτόνος και ξέρετε ότι κάθε ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωή αιώνια μένουσα ένα αυτό. Στο 16. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχή αυτού έβαλε. Εντάξει, οκ. Okay. Ευχαριστούμε Κύριε.
2: Έβαλες την ψυχή σου για μας. Γνωρίζουμε την αγάπη. Ένα όμως που δεν τελειώνει εκεί. Συνεχίζει.
1: Και λέει, και εμείς χρωστάμε. Ωχ, Ιωάννη, γιατί μας το λες αυτό. Δεν τα σταματούσες εκεί. Αντί για ανατελεία να βάζεις μία τελεία και να το παραλείψεις το υπόλοιπο. Βολικό θα ήταν. Και εμείς χρωστάμε, λέει ο Ιωάννης, υπέρ των αδελφών να βάλουμε τας ψυχάς ημών. Να βάζουμε τις ψυχές μας για τους αδελφούς μας. Είσαι έτοιμος να βάλεις την ψυχή σου για τον αδελφό σου. Για την αδελφή σου. Είμαστε έτοιμοι. Εγώ θα πω για τον εαυτό μου δεν είμαι.
2: Δεν θέλω να είμαι ούτε ψεύτης ούτε υποκριτής. Ξέρω πως είμαι ελπής. Αλλά ξέρω πως ο Κύριος δεν περιμένει να είμαι τέλειος αυτή τη στιγμή. Όπως δεν περιμένει από σένα να είσαι τέλειος.
1: Αλλά περιμένει τι. Περιμένει να αναζωπηρώνω και να αναζωπηρώνεις αυτό που έχεις μέσα σου. Αυτό που έχει βάλει ο Κύριος μέσα σου. Περιμένει να αναζωπηρώνω και να αναζωπηρώνεις την αγάπη σου για τον Κύριο και για τα αδέρφια σου. Περιμένει να μελετάω το λόγο σου και τον λόγο του και να τον γνωρίζω περισσότερο κάθε μέρα. Περιμένει να προσεύχομαι και να τον γνωρίζω επίσης την προσευχή κάθε μέρα. Γιατί η προσευχή είναι κοινωνία. Δεν είναι μια λίστα ετοιμάτων. Είναι κοινωνία με τον Θεό. Το περιμένει αυτό ο Θεός και καθώς εγώ κάνω αυτά που μπορώ να κάνω, ο Θεός θα εργαστεί μέσα μου και μέσα σου και θα κάνει ο Θεός στην καρδιά σου αυτά που δεν μπορείς εσύ να κάνεις. Το να μπορέσεις να φτάσεις στο σημείο να συγχωρέσεις τον αδελφό σου. Μέσα από την καρδιά σου και να τον αγαπάς. Να τον αγαπάς με όλη σου την καρδιά. Λέει, αγάπη.

Το Θεό γεννήθηκε και γνωρίζει το Θεό. Γνωρίζουμε το Θεό. Γνωρίζουμε πως ο Θεός έδωσε το Γιο Του για να πεθάνει για τις αμαρτίες αμαρτωλών ανθρώπων, αυτού που σε πείραξε, είτε είναι πιστός είτε όχι. Το γνωρίζουμε. Εδώ το γνωρίζουμε. Αλλά όπως θα έχετε ακούσει κι εσείς, η μεγαλύτερη διαδρομή είναι από εδώ μέχρι εδώ. Μέχρι την καρδιά. Μπορεί να το ξέρουμε εδώ, αλλά πρέπει να έρθει μέσα στην καρδιά μας και να γίνει μέρος της ζωής μας. Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς εμάς. Πώς? Ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέστειλε ο Θεός εις τον κόσμο για να ζήσουμε δι' αυτού. Εν τούτο είναι η αγάπη. Όχι ότι εμείς αγαπήσαμε το Θεό, αλλά ότι Αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε το Γιο Του ηλασμόν σκέπασμα για τις αμαρτίες μας. Ο Κύριος, μάστε που λέγαμε να πληρωθούμε με τον Χριστό, τον και χρησμένο, το χαρακτήρα. Ο Κύριος είναι σκέπασμα για τις αμαρτίες μας. Εμείς είμαστε σκέπασμα για τις αμαρτίες του αδελφού ή είμαστε σε σκέπασμα? Πού είμαστε? Αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησε εμάς, πάλι χρωστάμε να αγαπάμε αλλήλους. Χρωστάμε, λέει ο αδελφός Ιωάννης. Μας αρέσει ο αδελφός Ιωάννης γιατί μιλάει για την αγάπη, αλλά ο αδελφός Ιωάννης μιλάει και για χρέη. Δεν μιλάει για την αγάπη του Θεού μόνο προς εμάς, αλλά μιλάει και για το δικό μας χρέος να αγαπάμε τον Θεό, αλλά τονίζει και ιδιαίτερα την αγάπη μας προς τον αδελφό μας. Αμήν. Οπότε, να τα συνοψίσουμε όλα. Ο Θεός σε γνώρισε προκαταβολής κόσμου και σε αγάπησε. Είσαι μοναδικός για το Θεό. Μοναδικός είσαι για το Θεό. Δεν υπάρχει άλλος σαν εσένα και σε αγαπάει μια αγάπη που είναι μοναδική μόνο για σένα. Για να σε σώσει όμως, έδωσε το Γιο Του, έπρεπε να δώσει το Γιο Του. Δεν μπορούσε να δώσει τον εαυτό Του, αλλά μέσω του Υιού Του, σε εισαγωγικά θα το βάλω, έδωσε ο Θεός τον εαυτό Του. Μας φανέρωσε την αγάπη του Θεού ο Κύριος. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Άρα τόσο αγάπησε εσένα. Εσένα προσωπικά. Και τώρα θέλει να σε κάνει σαν αυτόν. Θέλει να γίνεις αγάπη. Να σηκωθούμε παρακαλώ. Σωτήρα μας Άγιε, σε δοξάζουμε Κύριε. Πατέρα μας, είσαι τόσο υψηλός, τόσο θαυμαστός, τόσο ένδοξος Κύριε, που δεν μπορούμε καν να αντιληφθούμε Κύριε. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε Κύριε, να νοήσουμε Κύριε, το πόσο μας αγάπησες εσύ Κύριε. Η αγάπη σου είναι άπειρη Κύριε, είναι ένδοξη, είναι θαυμαστή Κύριε. Η καρδιά σου είναι υπέροχη Σωτήρα μας. Σε προσκυνούμε Κύριε, σε προσκυνούμε και σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Σε ευχαριστούμε Κύριε που μας προγνώρισες προκαταβολής κόσμου. Και θέλουμε Κύριε να μας αλλάζεις κάθε μέρα, να βοηθήσεις την καρδιά μας Κύριε, αυτή που ακόμη έχει πράγματα μέσα της Κύριε που μας ξεγελάει Κύριε και μας τυφλώνει πολλές φορές Κύριε. Να ανταποκριθούμε και να ανταποκρινόμαστε κάθε μέρα Κύριε όπως εσύ θέλεις ενώπιόν σου, να ερχόμαστε στην κοινωνία με το πρόσωπό σου Κύριε, να ερχόμαστε Κύριε σε εξήτηση, να τρώμε Κύριε το λόγο σου Κύριε, να απολαμβάνουμε την παρουσία σου Ιησού μας Άγιε,
να ζούμε σαν όπως εσύ μας θέλεις Κύριε και να σε γνωρίζουμε κάθε μέρα Κύριε, να μάθουμε να αγαπάμε τα αδέλφια μας Κύριε όπως εσύ τα αγαπάς, έτσι ώστε Κύριε να είμαστε σκέπασμα για τις αμαρτίες τους Κύριε, να είμαστε Κύριε έτοιμοι Κύριε να συγχωρέσουμε Κύριε και να δώσουμε τα πάντα Κύριε και την ψυχή μας.

0: ακόμη για τα αδέλφια μας, Κύριε. Ω Ιησού μας, γνωρίζουμε πως είμαστε πολύ λυπείς, αλλά Εσύ μπορείς να μας αλλάξεις. Έλα και εργάσου ανάμεσά μας, έλα και μόρφωσέ μας όπως μας θέλεις, έλα και φτιάξε μας, Κύριε, στο όνομά Σου το Άγιο το ζητάμε και ευλόγησε την Εκκλησία Σου, Κύριε, εδώ πέρα, Κύριε. Η χάρη Σου και τα ελέη Σου να είναι πάνω στα αδέλφια μου όλα, Κύριε. Το πνεύμα Σου, Κύριε, να τους επισκέφτεται κάθε μέρα, Χριστέ μου, Κύριε, καθώς γνωρίζω ότι Εσύ τους επισκέφτεσαι, καθώς Εσύ εργάζεσαι μέσα τους, Κύριε, καθώς Εσύ, Κύριε, τους μιλάς, Κύριε, στην κλίνη τους, Κύριε, και όπως σε όλους μας, Κύριε, και τους καλείς Ιησού μας, Άγιε, κάθε μέρα. Ευλόγησε το λαό Σου, Κύριε, να ανταποκρίνεται κάθε μέρα σε αυτή την αγάπη Σου, σε αυτή την κλίση Σου, Κύριε. Σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, Λυτρωτή μας. Αμήν, αμήν, αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 23ο κεφάλαιο. Και ο βασιλιάς έστειλε και συγκέντρωσε κοντά του όλους τους πρεσβύτερους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Και ο βασιλιάς ανέβηκε στον οίκο του Κυρίου και όλοι οι άνδρες του Ιούδα και όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ μαζί του, και οι ιερείς και οι προφήτες και ολόκληρος ο λαός από μικρών μέχρι μεγάλων. Και σε υπήκον τους διάβασε όλα τα λόγια του βιβλίου της Διαθήκης που βρέθηκε στον οίκο του Κυρίου. Και καθώς ο βασιλιάς στάθηκε κοντά στο στήλο, έκανε συνθήκη μπροστά στον Κύριο, να περπατάει ακολουθώντας τον Κύριο και να τηρεί τις εντολές του και τα μαρτύρια του και τα διατάγματά του με όλη την καρδιά και με όλη την ψυχή, ώστε να εκτελεί τα λόγια αυτής της Διαθήκης που είναι γραμμένα μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και ολόκληρος ο λαός στάθηκε στη συνθήκη. Και ο βασιλιάς πρόσταξε τον Χελκία, τον μεγάλο ιερέα, και τους ιερείς της δεύτερης τάξης και τους φύλακες της πύλης να βγάλουν από το ναό του Κυρίου όλα τα σκεύη που είχαν κατασκευαστεί για τον Βάαλ και για το Άλσος και για ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού, και τα έκαψε έξω από την Ιερουσαλήμ μέσα στα χωράφια του χυμάρου των κέδρων, και τη στάχτη τους τη μετακόμισαν στη Βεθήλ. Και κατάργησε τους ειδωλολάτρες ιερείς που οι βασιλιάδες του Ιούδα είχαν διορίσει να θυμιάζουν στους υψηλούς τόπους, στις πόλεις του Ιούδα και στα γύρω της Ιερουσαλήμ. Και εκείνους που θυμίαζαν στον Βάαλ, στον ήλιο και στο φεγγάρι και στα ζώδια και σε ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού. Και έβγαλε έξω από τον οίκο του Κυρίου το Άλσος, έξω από την Ιερουσαλήμ, στο χύμαρο των κέδρων, και το κατέκαψε στον χύμαρο των κέδρων και το κονιορτοποίησε, και τη σκόνη του την έριξε επάνω στα μνήματα των γιών του πλήθους. Και καταγκρέμισε τα σπίτια των σοδομητών που ήσαν μέσα στον οίκο του Κυρίου, όπου οι γυναίκες ήφαιναν παραπετάσματα για το Άλσος. Και έφερε όλους τους ιερείς από τις πόλεις του Ιούδα και βεβήλωσε τους υψηλούς τόπους στους οποίους θυμίαζαν οι ιερείς, από τη Γεβά μέχρι την Βυρσαβέ, και καταγκρέμισε τους υψηλούς τόπους των πυλών που ήσαν στην είσοδο της πύλης του Ιησού, του άρχοντα της πόλης, αυτοί που ήταν από τα αριστερά της πύλης της πόλης. Όμως οι ιερείς των υψηλών τόπων δεν ανέβηκαν στο θυσιαστήριο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, αλλά έτρωγαν άζημα ανάμεσα στους αδελφούς τους. Και βεβήλωσε τον Τοφέθ που ήσαν στην φάραγγα των γιών του Ενόμ, ώστε να μην μπορεί κανένας να διαπεράσει το γιο του ή τη θυγατέρα του μέσα από τη φωτιά στο Μολόχ. Και αφαίρεσε τα άλογα που οι βασιλιάδες του Ιούδα είχαν στήσει στον ήλιο προς την είσοδο του οίκου του Κυρίου, κοντά στο οίκημα του ευνούχου Νάθαν Μελέχ, που ήταν στην Φαρουρίμ, και κατέκαψε με φωτιά τις άμαξες του ήλιου. Και τα θυσιαστήρια που ήσαν επάνω στην ταράτσα του Ιβερώου του Άχαζ, που είχαν κάνει βασιλιάδες του Ιούδα, και τα θυσιαστήρια που είχε κάνει ο Μανασής μέσα στις δύο αυλές του οίκου του Κυρίου, ο βασιλιάς τα κατέστρεψε και τα καταγκρέμισε απ' εκεί και έριξε τη σκόνη τους στον χύμαρο των κέδρων. Και τους ψηλούς τόπους που ήσαν προς την κατεύθυνση της Ιερουσαλήμ, προς τα δεξιά του βουνού της Διαφθοράς, τους οποίους ο Σολομώντας, ο βασιλιάς του Ισραήλ, είχε οικοδομήσει για την Αστάρτη, το βδέλυγμα των Σιδωνίων, και για τον Χεμός, το βδέλυγμα των Μωαβιτών, και για τον Μελχόμ, το βδέλυγμα των γιών Αμμών, ο βασιλιάς τους βεβήλωσε. Και σύντριψε τα γάλματα και κατέκοψε τα άλση και γέμισε τους τόπους τους από κόκαλα ανθρώπων. Και το θυσιαστήριο που ήταν στη Βεθήλ και τον ψηλό τόπο που είχε κάνει ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ναβάτ, ο οποίος έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, και εκείνο το θυσιαστήριο και τον ψηλό τόπο τα χάλασε εντελώς. Και κατέκαψε τον ψηλό τόπο και τον κονιορτοποίησε και κατέκαψε το Άλσος. Και όταν ο Ιωσίας στράφηκε και είδε τους τάφους που ήσαν εκεί στο βουνό έστειλε και πήρε τα κόκαλα από τους τάφους και τα κατέκαψε επάνω στο θυσιαστήριο και το βεβήλωσε, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που ο άνθρωπος του Θεού είχε κηρύξει, αυτός που είχε μιλήσει αυτά τα λόγια. Τότε είπε «Τι μνημείο είναι εκείνο που βλέπω» και οι άνδρες της πόλης του είπαν «Είναι ο τάφος του ανθρώπου του Θεού που είχε έρθει από τον Ιούδα και κήρυξε αυτά τα πράγματα που εσύ έκανες ενάντια στο θυσιαστήριο της Βεθήλ». Και είπε «Αφήστε τον, κανένας ας μη κουνήσει τα κόκαλά του». Και διέσωσαν τα κόκαλά του μαζί με τα κόκαλα του προφήτη που είχε έρθει από τη Σαμάρια. Και ακόμα όλους τους οίκους των ψηλών τόπων που ήσαν στις πόλεις της Σαμάριας, που είχαν κάνει οι βασιλιάδες του Ισραήλ για να εξοργήσουν τον Κύριο, ο Ιωσίας τους αφαίρεσε και έκανε σε αυτούς σύμφωνα με όλα τα έργα που είχε κάνει στη Βεθήλ. Και θυσίασε επάνω στα θυσιαστήρια όλους τους ιερείς των ψηλών τόπων που ήσαν εκεί. Και επάνω τους κατέκαψε τα κόκαλα των ανθρώπων και επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ. Τότε ο βασιλιάς πρόσταξε σε ολόκληρο το λαό λέγοντας «Κάντε το Πάσχα στον Κύριο το Θεό σας, σύμφωνα με το γραμμένο σε αυτό το βιβλίο της Διαθήκης». Βέβαια, δεν είχε γίνει τέτοιο Πάσχα από τις ημέρες των Κριτών που έκριναν τον Ισραήλ, ούτε σε όλες τις μέρες των βασιλιάδων του Ισραήλ και των βασιλιάδων του Ιούδα. Τέτοιο που έγινε στον Κύριο στην Ιερουσαλήμ αυτό το Πάσχα, κατά τον 18ο χρόνο του βασιλιά Ιωσία. Ο Ιωσίας αφαίρεσε ακόμη και τους ανταποκριτές των δαιμονίων και τους μάντις και τα ξώανα και τα είδωλα και όλα τα βδελίγματα που φαίνονταν στη γη του Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ για να εκτελέσει τα λόγια του νόμου που ήσαν γραμμένα στο βιβλίο το οποίο ο Χελκίας, ο ιερέας, είχε βρει μέσα στον οίκο του Κυρίου. Και πριν από αυτόν, βασιλιάς όμοιός του δεν υπήρξε, που επέστρεψε στον Κύριο με όλη του την καρδιά και με όλη του την ψυχή και με όλη του τη δύναμη, σύμφωνα με ολόκληρο τον νόμο του Μωυσή. Ούτε ύστερα από αυτόν σηκώθηκε όμοιός του. Εν τούτης, ο Κύριος δεν στράφηκε από το θυμό της μεγάλης του οργής, με τον οποίο εξάφθηκε η οργή του ενάντια στον Ιούδα, εξαιτίας όλων των παροργισμών με τους οποίους ο Μανασής τον είχε εξοργήσει. Και ο Κύριος είπε «Και τον Ιούδα θα βγάλω από μπροστά μου, όπως έβγαλα τον Ισραήλ, και θα απορρίψω αυτή την πόλη, την Ιερουσαλήμ, που είχα διαλέξει, και τον οίκο για τον οποίον είχα πει «Εκεί θα είναι το όνομά μου». Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωσία και όλα όσα έκανε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα». Και στις ημέρες του ανέβηκε ο Φαραώ Νεχαώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας, στον ποταμό Εφράτη. Και ο βασιλιάς Ιωσίας πήγε σε συνάντησή του. Και εκείνος, καθώς τον είδε, τον θανάτωσε στη Μεγιδό. Και οι δούλοι του έβαλαν τον νεκρό επάνω σε άμαξα από τη Μεγιδό και τον έφεραν στην Ιερουσαλήμ και τον έθαψαν στον τάφο του. Και ο λαός της γης πήρε τον Ιωάχαζ, το γιο του Ιωσία, και τον έχρισαν και τον έκαναν βασιλιά, αντί του πατέρα του. Ο Ιωάχαζ ήταν ηλικίας 23 χρόνων όταν βασίλευσε. Και βασίλευσε 3 μήνες στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αμουτάλ, θυγατέρα του Ιρεμία από τη Λιβνά. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα έπραξαν οι πατέρες του. Και ο Φαραώ Νεχαώ τον φυλάκισε στη Ριβλά, στη γη της Εμάθ, για να μην βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ. Και καταδίκασε τη γη σε πρόστιμο 100 ταλάντων από ασίμι και 1 ταλάντου από χρυσάφι. Και ο Φαραώ Νεχαώ έκανε βασιλιά τον Ελιακίμ, το γιο του Ιωσία, αντί του Ιωσία του πατέρα του, και άλλαξε το όνομά του σε Ιωακίμ και πήρε τον Ιωάχαζ και τον έφερε στην Αίγυπτο και πέθανε εκεί. Και ο Ιωακίμ έδωσε στον Φαραώ το ασίμι και το χρυσάφι και φορολόγησε τη γη για να δώσει το ασίμι σύμφωνα με την προστακή του Φαραώ. Ο λαός της γης συνεισέφερε το ασίμι και το χρυσάφι, καθένας σύμφωνα με την εκτίμησή του, για να δώσει στον Φαραώ Νεχαώ. Ο Ιωακείμ ήταν ηλικίας 25 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 11 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Ζεβουδά, θυγατέρα του Φεδαΐα από τη Ρούμα. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα είχαν πράξει οι πατέρες του. Νεεμίας πρώτο κεφάλαιο. Λόγια του Νεεμία, γιου του Αχαλία. Και κατά το μήνα Χισλεύ, στον 20ο χρόνο, όταν ήμουν στα Σούσα, στη βασιλεύουσα πόλη, ο Ανανή, ένας από τους αδελφούς μου, ήρθε, αυτός και μερικοί από τη φυλή του Ιούδα, και τους ρώτησε για τους Ιουδαίους που διασώθηκαν, οι οποίοι είχαν εναπολυφθεί από την αιχμαλωσία, και για την Ιερουσαλήμ. Και μου είπαν, οι υπόλοιποι, αυτοί που είχαν εναπολυφθεί από την αιχμαλωσία εκεί στην επαρχία, είναι σε μεγάλη θλίψη και ονειδισμό. Και το τείχος της Ιερουσαλήμ καθαιρέθηκε και οι πύλες της κατακάηκαν με φωτιά. Και όταν άκουσα αυτά τα λόγια, κάθισα και έκλαψα και πένθησα για ημέρες και νίστευα και προσευχόμουν μπροστά στο Θεό του ουρανού και είπα, «Παρακαλώ, Κύριε Θεέ του ουρανού, ο μεγάλος και φοβερός Θεός, που φυλάτει τη Διαθήκη και το Ελαιός σε εκείνους που τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του, ας είναι τώρα το αυτί σου προσεκτικό και τα μάτια σου ανοιχτά για να ακούσεις την προσευχή του δούλου σου, που ήδη προσεύχομαι μπροστά σου ημέρα και νύχτα για τους γιους Ισραήλ, τους δούλους σου, και εξομολογούμε τα αμαρτήματα των γιών Ισραήλ που αμαρτήσαμε σε σένα, και εγώ και η οικογένεια του πατέρα μου αμαρτήσαμε. Διαφθαρήκαμε ολοκληρωτικά μπροστά σου και δεν φυλάξαμε τις εντολές και τα διατάγματα και τις κρίσεις που πρόσταξες στο δούλο σου το Μωυσή. Θυμήσου, παρακαλώ, τον λόγο που πρόσταξες στο δούλο σου το Μωυσή, λέγοντας, «Αν γίνετε παραβάτες, εγώ θα σας διασκορπίσω ανάμεσα στα έθνη. Αλλά αν επιστρέψετε σε μένα και φυλάξετε τις εντολές μου και τις εκτελείτε, και αν είναι από σας απορριμμένοι μέχρι τις εσχατιές του ουρανού, και απ' εκεί θα τους συγκεντρώσω και θα τους φέρω στον τόπο που έκλεξα για να κατοικήσω το όνομά μου εκεί. Και αυτή είναι δούλη σου και λαό σου, που λύτρωσες με τη μεγάλη σου δύναμη και με το ισχυρό σου χέρι. Παρακαλώ, Κύριε, ας είναι λοιπόν το αυτί σου προσεκτικό στην προσευχή του δούλου σου και στην προσευχή των δούλων σου, αυτών που θέλουν να φοβούνται το όνομά σου. Και ευόδωσε, παρακαλώ, τον δούλο σου αυτή την ημέρα και χάρισε σε αυτόν έλεος μπροστά σε αυτόν τον άνδρα, επειδή εγώ ήμουν η νοχός του βασιλιά».
2: Η Εζεκιήλ 17ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας, «Γε ανθρώπου, πρόβαλε ένα ένιγμα και χρησιμοποίησε μία παροιμία προς τον οίκο Ισραήλ και πες, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, ο μεγάλος αετός, ο μεγαλοπτέρυγας, ο μακρύς σε έκταση, που είναι γεμάτος από ποικιλόχρωμα φτερά, ήρθε στο Λίβανο και πήρε το ψηλότερο κλαδί του κέδρου. Απέκοψε τα άκρα των τρυφερών κλαδιών του και τα έφερε σε εμπορική γη. Τα έβαλε σε πόλη εμπόρων. Και πήρε από το σπέρμα της γης και το έβαλε σε σπόριμο πεδίο. Το έφερε κοντά σε πολλά νερά. Το έβαλε σαν ιτιά. Και βλάστησε και έγινε πλατιά άμπελος, χαμηλή στο ανάστημα, της οποίας τα κλίματα στρέφονταν προς αυτόν, και οι ρίζες της ήσαν από κάτω του. Και έγινε άμπελος και έκανε κλίματα και έβγαλε βλαστούς. Υπήρχε κι άλλος μεγάλος αετός, μεγαλοπτέρυγας και με πολλά φτερά. Και δες, αυτή η άμπελος άπλωσε τις ρίζες της προς αυτόν και άπλωσε τα κλαδιά της προς αυτόν, για να την ποτίσει μέσω των αυλακιών της φύτευσής της. Ήταν φυτεμένη σε καλύγη, κοντά σε πολλά νερά, για να κάνει βλαστούς και να φέρει καρπό, ώστε να γίνει εξαίρετη άμπελος. Πες, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, θα ευωδωθεί? Δε θα αποσπάσει αυτός τις ρίζες της και θα κόψει τον καρπό της, ώστε να ξεραθεί? Θα ξεραθεί σε όλα τα φύλλα του βλαστήματός της, μάλιστα χωρίς μεγάλη δύναμη ή πολύ λαό, και θα την αποσπάσει από τις ρίζες της. Ναι, δες, ενώ φυτεύτηκε, θα ευωδωθεί? Δε θα ξηραθεί ολοκληρωτικά, όπως όταν την αγγίξει ο ανατολικός άνεμος? Θα ξηραθεί μέσα στα αυλάκια όπου βλάστησε. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Πες τώρα στον αποστάτη οίκο, δεν καταλαβαίνετε τι υποδηλώνουν αυτά? Πες, δέστε, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας ήρθε στην Ιερουσαλήμ και πήρε το βασιλιά της και τους άρχοντές της και τους έφερε μαζί του στη Βαβυλώνα. Και πήρε από το βασιλικό σπέρμα και έκανε μαζί του συνθήκη και τον έκανε να ορκιστεί. Πήρε και τους δυνατούς του τόπου για να ταπεινωθεί το βασίλειο ώστε να μην ανορθωθεί, για να φυλάτει τη συνθήκη του ώστε να τη στηρίζει. Όμως αποστάτησε από αυτόν, αποστέλλοντας πρεσβευτές του στην Αίγυπτο για να του δώσουν άλογα και πολύ λαό. Θα ευωδωθεί? Θα διασωθεί αυτός που πράττει αυτά? Ή παραβαίνοντας τη συνθήκη θα διασωθεί? Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, βέβαια στον τόπο του βασιλιά που βασίλευε σε αυτόν, του οποίου τον όρκο καταφρόνησε και του οποίου παρέβηκε τη συνθήκη, μαζί του θα πεθάνει στο μέσον της Βαβυλώνας. Και δεν θα κάνει γι' αυτόν τίποτε στον πόλεμο ο Φαραώ, με τον δυνατό στρατό του και με το μεγάλο πλήθος, υψώνοντας προχώματα και οικοδομώντας προμαχώνες για να απολέσει πολλές ψυχές. Επειδή καταφρόνησε τον όρκο παραβαίνοντας τη συνθήκη. Και δέστε, επειδή όταν έδωσε το χέρι του, έπραξε όλα αυτά, δεν θα διασωθεί. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Ζω εγώ, τον όρκο μου βέβαια που καταφρόνησε και τη συνθήκη μου που παρέβηκε, θα τα ανταποδώσω ενάντια στο κεφάλι του. Και θα απλώσω το δίκτυ μου επάνω του και θα πιαστεί στα βρόχια μου και θα το φέρω στη Βαβυλώνα και εκεί θα κριθώ μαζί του για την ανομία του που ανόμησε σε μένα. Και όλοι οι φυγάδες του με όλα τα τάγματά του θα πέσουν με μάχαιρα και εκείνοι που αναπέμειναν θα διασκορπιστούν σε κάθε άνεμο. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ μίλησα, ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Εγώ θα πάρω από το ψηλότερο κλαδί του ψηλού κέδρου και θα το φυτέψω. Εγώ θα κόψω από την κορυφή των νέων κλωναριών του ένα τρυφερό κλωνάρι και θα το φυτέψω σε ψηλό και έξοχο βουνό. Επάνω στο ψηλό βουνό του Ισραήλ θα το φυτέψω. Και θα βγάλει κλαδιά και θα καρποφορήσει και θα γίνει μεγάλος κέδρος. Και από κάτω του θα κατασκηνώσουν κάθε όρνεο και κάθε πουλί. Θα κατασκηνώσουν κάτω από τη σκιά των κλαδιών του. Και όλα τα δέντρα του χωραφιού θα γνωρίσουν ότι εγώ ο Κύριος ταπείνωσα το ψηλό δέντρο. Ύψωσα το ταπεινό δέντρο και καταξέρανα το χλωρό δέντρο. Και έκανα το ξερό δέντρο να αναβλαστήσει. Εγώ ο Κύριος μίλησα και εκτέλεσα. Η Εζεκιήλ 18ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Τι εννοείτε εσείς που χρησιμοποιείτε αυτή την παροιμία για τη γη του Ισραήλ λέγοντας, οι πατέρες έφαγαν αγουρίδα και μούδιασαν τα δόντια των παιδιών? Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, δεν θα χρησιμοποιήσετε πλέον αυτή την παροιμία στον Ισραήλ. Δέστε, όλες οι ψυχές είναι δικές μου. Όπως η ψυχή του πατέρα, έτσι και η ψυχή του γιου είναι δική μου. Η ψυχή που αμάρτησε, αυτή θα πεθάνει. Όποιος όμως είναι δίκαιος και πράττει κρίση και δικαιοσύνη, δεν τρώει επάνω στα βουνά και δεν σηκώνει τα μάτια του προς τα είδωλα του οίκου Ισραήλ και δεν μολύνει τη γυναίκα του πλησίον του και δεν πλησιάζει γυναίκα που είναι στην ακαθαρσία της και δεν καταδυναστεύει άνθρωπο, επιστρέφει στον χρεοφυλέτη το ενέχειρό του, δεν αρπάζει βία, δίνει το ψωμί του σε αυτόν που πεινάει και σκεπάζει τον φτωχό με ημάτιο, δεν δίνει μετόκο και δεν παίρνει προσθήκη, αποστρέφει το χέρι του από αδικία, κάνει δίκαιη κρίση ανάμεσα από άνθρωπο και άνθρωπο, περπατάει στα διατάγματά μου και φυλάτει τις κρίσεις μου για να πράττει αλήθεια, αυτός είναι δίκαιος. Σίγουρα θα ζήσει, λέει ο Κύριος ο Θεός. Αν όμως γεννήσει γιο κλέφτη που χύνει αίμα και πράττει κάτι από αυτά, και όποιος δεν κάνει όλα αυτά, αλλά τρώει επάνω στα βουνά και μολύνει τη γυναίκα του πλησίον του, καταδυναστεύει τον φτωχό και αυτόν που έχει ανάγκη, αρπάζει βία, δεν επιστρέφει το ενέχειρο και σηκώνει τα μάτια του προς τα είδωλα και πράττει βδελίγματα, δίνει μετόκο και παίρνει προσθήκη, αυτός θα ζήσει? Δεν θα ζήσει. Έπραξε όλα αυτά τα βδελίγματα. Θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Το αίμα του θα είναι πάνω του. Και αν γεννήσει γιο που, βλέποντας όλα τα αμαρτήματα του πατέρα του τα οποία έπραξε, προσέχει και δεν πράττει τέτοια, δεν τρώει επάνω στα βουνά και δεν σηκώνει τα μάτια του προς τα είδωλα του οίκου Ισραήλ και δεν μολύνει τη γυναίκα του πλησίον του και δεν καταδυναστεύει άνθρωπο, δεν κατακρατάει το ενέχειρο και δεν αρπάζει βία, δίνει το ψωμί του σε αυτόν που πεινάει και σκεπάζει τον γυμνό με ημάτιο, αποστρέφει το χέρι του από το φτωχό, τόκο και προσθήκη δεν παίρνει, εκτελεί τις κρίσεις μου, περπατάει στα διατάγματά μου. Αυτός δεν θα θανατωθεί για την ανομία του πατέρα του. Θα ζήσει οπωσδήποτε. Ο πατέρας του, επειδή καταδυνάστευσε σκληρά, άρπαξε βία τον αδελφό του και έπραξε ανάμεσα στο λαό του ότι δεν είναι καλό, να, αυτός θα πεθάνει μέσα στην ανομία του. Εσείς όμως λέτε, γιατί ο γιος δεν πρέπει να βαστάει την ανομία του πατέρα του? Αφού ο γιος έκανε κρίση και δικαιοσύνη και φύλαξε όλα τα διατάγματά μου και τα εκτέλεσε, θα ζήσει οπωσδήποτε. Η ψυχή αυτή που αμαρτάνει, αυτή θα πεθάνει. Ο γιος δεν θα βαστάξει την ανομία του πατέρα και ο πατέρας δεν θα βαστάξει την ανομία του γιου. Η δικαιοσύνη του δικαίου θα είναι πάνω του και η ανομία του ανώμου θα είναι πάνω του. Αλλά αν ο άνομος επιστρέψει από όλες τις αμαρτίες του που έπραξε και φυλάξει όλα τα διατάγματά μου και πράξει κρίση και δικαιοσύνη, θα ζήσει οπωσδήποτε, δεν θα πεθάνει. Όλες οι ανομίες του που έπραξε δεν θα του μνημονευθούν. Με τη δικαιοσύνη του που έπραξε θα ζήσει. «Μήπως εγώ θέλω πραγματικά το θάνατο του ανώμου», λέει ο Κύριος ο Θεός, «και όχι να επιστρέψει από τους δρόμους του και να ζήσει». Όταν όμως ο δίκαιος επιστρέψει από τη δικαιοσύνη του και πράξει αδικία και πράξει σύμφωνα με όλα τα βδελίγματα που πράττει ο άνομος, τότε θα ζήσει? Ολόκληρη η δικαιοσύνη του που έκανε δεν θα μνημονευθεί. Στην ανομία του που ανόμησε και στην αμαρτία του που αμάρτησε, σε αυτές θα πεθάνει. Εσείς όμως λέτε, ο δρόμος του Κυρίου δεν είναι ευθύς. Ακούστε τώρα, οίκος Ισραήλ, ο δρόμος μου δεν είναι ευθύς? Όχι οι δρόμοι σας διαστραμμένοι? Όταν επιστρέψει ο δίκαιος από τη δικαιοσύνη του και πράξει αδικία και πεθάνει μέσα σε αυτή, εξαιτίας της αδικίας του που έπραξε θα πεθάνει. Και όταν ο άνομος επιστρέψει από την ανομία του που έπραξε και πράξει κρίση και δικαιοσύνη, αυτός θα φυλάξει ζωντανή την ψυχή του, επειδή συλλογίστηκε και επέστρεψε από όλες τις ανομίες του που έπραξε, θα ζήσει οπωσδήποτε, δεν θα πεθάνει. Αλλά ο οίκος Ισραήλ λέει, ο δρόμος του Κυρίου δεν είναι ευθύς. Οίκος Ισραήλ, οι δρόμοι μου δεν είναι ευθύς? όχι οι δρόμοι σας διαστραμμένοι. Γι' αυτό, οίκος Ισραήλ, θα σας κρίνω, κάθε έναν σύμφωνα με τους δρόμους του, λέει ο Κύριος ο Θεός. Μετανοήστε και επιστρέψτε από όλες τις ανομίες σας και δεν θα είναι σε εσάς η ανομία για απώλεια. Απορρίψτε από σας όλες τις ανομίες σας που ανομήσατε σε μένα και κάντε για τον εαυτό σας νέα καρδιά και νέο πνεύμα. Γιατί να πεθάνετε, οίκος Ισραήλ? Επειδή εγώ δεν θέλω τον θάνατο αυτού που πεθαίνει, λέει ο Κύριος ο Θεός. Γι' αυτό επιστρέψτε και ζήστε.
1: Νεεμίας, δεύτερο κεφάλαιο. Και κατά το μήνα Νισάν, στον 20ο χρόνο του βασιλιά Αρταξέρξη, ήταν μπροστά του κρασί. Και παίρνοντας το κρασί, έδωσα στο βασιλιά.

0: κάνεις εσύ αίτηση? Και προσευχήθηκα στο Θεό του ουρανού και είπα στο βασιλιά, «Ας είναι στο βασιλιά άρεστο, και αν ο δούλος σου βρήκε χάρη μπροστά σου, στείλε με στον Ιούδα, στην πόλη των τάφων των πατέρων μου, και να την ανοικοδομήσω». Και ο βασιλιάς μου είπε, ενώ καθόταν κοντά του η βασίλισσα, «Πόσης διάρκειας θα είναι η πορεία σου και πότε θα επιστρέψεις?» Και ο βασιλιάς ευαρεστήθηκε και με έστειλε και του καθόρισα προθεσμία. Κι είπα στον βασιλιά, «Αν είναι αρεστό στο βασιλιά, ας μου δοθούν επιστολές για τους επάρχους που είναι πέρα από τον ποταμό, για να μου επιτρέψουν να περάσω μέχρι να έρθω στον Ιούδα». Και μία επιστολή προς τον Ασάφ, τον φύλακα του βασιλικού δάσους, για να μου δώσει ξύλα να κατασκευάσω τις πύλες του φρουρίου του ναού και το τείχος της πόλης και τον οίκο μέσα στον οποίο θα μπω. Και ο βασιλιάς μου τα χάρισε όλα, σύμφωνα με το αγαθό χέρι του Θεού επάνω μου. Ήρθα λοιπόν στους επάρχους που ήσαν πέρα από τον ποταμό και τους έδωσα τις επιστολές του βασιλιά. Και είχε στείλει ο βασιλιάς μαζί μου αρχηγούς στρατιωτικής δύναμης και καβαλάριδες. Και όταν ο Σαναβαλάτ, ο Ορονίτης, και ο Τοβίας, ο δούλος, ο Αμονίτης, άκουσαν, λυπήθηκαν υπερβολικά ότι ήρθε ένας άνθρωπος για να ζητήσει το καλό των γιών Ισραήλ. Και ήρθα στην Ιερουσαλήμ και ήμουν εκεί 3 ημέρες. Και σηκώθηκα τη νύχτα, εγώ και λίγοι ακόμα μαζί μου, και δεν φανέρωσα σε κανέναν τι είχε βάλει ο Θεός μου μέσα στην καρδιά μου να κάνω στην Ιερουσαλήμ. Και μαζί μου δεν ήταν άλλο κτίνος παρά το κτίνος επάνω στο οποίο καθόμουν. Και βγήκα τη νύχτα διαμέσου της πύλης της Φάραγκας και ήρθα απέναντι από την πηγή του Δράκοντα και κοντά στη θύρα της Κοπριάς και παρατηρούσα τα τείχη της Ιερουσαλήμ που ήταν καταγκρεμισμένα και τις πύλες της καταναλωμένες από τη φωτιά. Έπειτα διάβηκα στην πύλη της πηγής και στη βασιλική κολυμβητική λίμνη και δεν υπήρχε τόπος για να περάσει το κτίνος που ήταν από κάτω μου. Και ανέβηκα τη νύχτα διαμέσου του χυμάρου και αφού παρατήρησα το τείχος, στράφηκα και μπήκα μέσα διαμέσου της πύλης της Φάρακας και γύρισα. Και οι προϊστώτες δεν ήξεραν πού είχα πάει και τι έκανα. Ούτε και το είχα φανερώσει αυτό ακόμα, ούτε στους Ιουδαίους, ούτε στους ιερείς, ούτε στους πρόκριτους, ούτε στους προϊστώτες, ούτε στους λοιπούς που εργάζονταν το έργο. Και τους είπα, «Εσείς βλέπετε τη δυστυχία στην οποία είμαστε, πως η Ιερουσαλήμ βρίσκεται ερημωμένη και οι πύλες της είναι καταναλωμένες από τη φωτιά. Ελάτε, και ας ανοικοδομήσουμε το τείχος της Ιερουσαλήμ για να μην είμαστε πια όνειδος». Και τους ανήγγυλα για το αγαθό χέρι του Θεού μου επάνω μου και ακόμα τα λόγια του βασιλιά που μου είπε. Και εκείνοι είπαν, «Ας σηκωθούμε και ας οικοδομήσουμε». Έτσι ενίσχυσαν τα χέρια τους προς το αγαθό. Αλλά όταν το άκουσαν ο Σαναβαλάτ ο Ρονίτης και ο Τοβίας ο δούλος, ο Αμονίτης και ο Γισέμ ο Άραβας, μας περιγέλασαν και μας περιφρόνησαν λέγοντας, «Τι είναι αυτό το πράγμα που κάνετε? Θέλετε να επαναστατήσετε ενάντια στο βασιλιά?» Και εγώ τους αποκρίθηκα και τους είπα, «Ο Θεός του ουρανού, αυτός θα μας ευωδώσει. Γι' αυτό εμείς οι δούλοι του θα σηκωθούμε και θα οικοδομήσουμε. Εσείς όμως δεν έχετε μερίδα ούτε δικαίωμα ούτε θύμηση στην Ιερουσαλήμ».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Αναγνωρίζουμε το γόνι της καρδιάς μας μπροστά σου, Κύριε. Αναγνωρίζουμε τη χάρη και το έλεος σου και πόσο ανάγκη έχουμε, Κύριε, από σένα κάθε μέρα. Έλα με το χρίσμα σου τώρα, έλα με το πνεύμα σου το Άγιο. Μίλησε στην Εκκλησία σου, Κύριε. Άνοιξε τα ότα, την καρδιά του κάθε ενός μας, Χριστέ μου, και πέρασε μέσα μας το τι θέλει το πνεύμα σου να γνωρίζουμε, Κύριε. Πώς θέλει να ανταποκριθούμε, Κύριε Ιησού Άγιε, σε αυτή την ώρα. Προετοίμασε τις καρδιές μας. Γιατί μπροστά μας έχουμε έναν δρόμο ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, πάρα πολύ κρατεώς, Κύριε Θεέ μου, για τη δική σου δόξα είναι να γίνουν πολλά πράγματα και σύντομα. Γι' αυτό, Κύριε, ετοίμασε τις καρδιές μας, σε παρακαλώ. Ετοίμασε το λαό σου, διέγειρε μας, Κύριε, σώμα, ψυχή και πνεύμα, Κύριε Ιησού Άγιε, ενώπιόν σου. Ετοίμασε την ύμφη σου την Άγια, Κύριε, να γίνει το θέλημά σου. Έχουμε ανάγκη από το χρίσμα σου αυτή την ώρα. Έλα και σκέπασέ μας εσύ, Κύριε Θεέ μου. Έχουμε ανάγκη από τη σκέπη σου αυτή τη στιγμή. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητούμε. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε. Θα διαβάσω από το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 32. Από το πρώτο εδάφιο. Είναι αυτό που λένε το κύκνιο άσμα του Μωυσή. Είναι ένα προφητικό άσμα το οποίο του το έδωσε ο Θεός για τον Ισραήλ λίγο πριν πεθάνει. Οπότε καταλαβαίνουμε είναι πολύ βαρισίμαντο όλο αυτό. Και λέει, πρόσεχε ουρανέ και θέλω λαλήσει και ας ακούει η γη τους λόγους του στόματός μου. Η διδασκαλία μου θέλει σταλάξει ως η βροχή. Ο λόγος μου θέλει καταβεί ως η δρόσος. Ως η ψεκάς επί την χλώην και ως όμβρος επί των χόρτων. Διότι θέλω εξυμνήσει το όνομα του Κυρίου. Απόδοτε μεγαλοσύνην εις τον Θεόν ημών. Αυτός είναι ο τίτλος του κηρύγματος σήμερα. Απόδοτε μεγαλοσύνην εις τον Θεόν ημών. Πώς μπορεί κανείς να μεγαλύνει τον Κύριο. Λέει απόδοτε. Είναι κάτι που το χρωστάμε να το κάνουμε. Αναμένεται από μας να αποδώσουμε, να προσφέρουμε. Το θέμα είναι πώς μεγαλύνουμε τον Κύριο. Λέει στο 3, διότι θέλω εξυμνήσει το όνομα του Κυρίου. Απόδοτε μεγαλοσύνην εις τον Θεόν ημών. Αυτός είναι ο βράχος, τα έργα αυτού είναι τέλεια, διότι πάσα οδή αυτού είναι κρίσης. Θεός πιστός και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Δίκαιος και ευθύς είναι αυτός. Ούτε διεφθάρισαν οι κοιλείς αυτών, δεν είναι κοιλείς των ιών αυτού, είναι γενεά σκολιακή διαστραμμένη. Το θέμα του εδαφίου είναι το μεγαλείο και η δόξα του Θεού. Είναι μια γιορτή για το ποιος είναι ο Θεός. Μια υπενθύμηση στο λαό του ότι του αξίζει κάθε τιμή και έπαινος. Το εδάφιο υπογραμμίζει τη σημασία της αναγνώρισης και εξύψωσης του Θεού σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Απαιτεί μια στάση ευλάβειας και λατρείας προς τον Θεό, αναγνωρίζοντας την κυριαρχία και το μεγαλείο Του. Το άσμα αυτό δόθηκε σε μια κομβική στιγμή στην ιστορία των Ισραηλιτών. Ήταν έτοιμοι να μπουν στη γη της Επαγγελίας. Η παλιά γενιά είχε μείνει στην έρημο. Είναι η καινούργια γενιά η οποία τώρα θα περάσει να κατακτήσει τη γη Κανάν. Ο Μωυσής ήξερε ότι δεν θα πήγαινε μαζί τους. Ο Κύριος τον κάλεσε πάνω στο όρος Νεβό και εκεί έμεινε. Ως αποτέλεσμα ήθελε να τους φέρει με ένα ισχυρό και διαρκές μήνυμα. Σκεφτείτε, ήξερε ότι θα φύγει και αφήνει τώρα πίσω του ένα πολύ ισχυρό μήνυμα, προφητικό μήνυμα. Το άσμα αυτό χρησιμεύει ως υπενθύμηση της πιστότητας του Θεού και ως προειδοποίηση να μην τον ξεχάσουν μόλις εγκατασταθούν στη γη Χανάν. Ήταν μια έκκληση προς τους Ισραηλίτες να θυμούνται και να τιμούν τον Θεό καθώς προχωρούσαν στη Νέα Γη. Και είναι αλήθεια ότι μας σώζει ο Κύριος, περνάμε την πρώτη αγάπη, συνεχίζουμε να περπατάμε στα πράγματα του Θεού και κάπου μετά έρχεται μια χαλαρότητα, μια... το να είναι ο άνθρωπος ικανοποιημένος με αυτό που είναι και αυτά που γίνονται. Και είναι ανήσυχος. Όλα καλά. Εφησυχασμός. Αυτή είναι η αμαρτία της Εκκλησίας σήμερα. Με εννοώ παγκόσμια. Εφησυχασμός. Και είναι πολύ επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο. Λέει απόδοτε μεγαλοσύνη στον Θεό. Είναι διαταγή. Κάτι που οφείλουμε να κάνουμε, όπως είπα πριν. Να αποδώσουμε, δηλαδή έχουμε την ικανότητα, την ιδιότητα και τη θέση να το κάνουμε αυτό ενώπιον του Θεού. Και ο Θεός το περιμένει από μας. Το θέλει. Είναι κάτι που το οφείλουμε. Το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Πώς μπορούμε να αποδώσουμε την μεγαλοσύνη στον Θεό. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Η εβραϊκή λέξη για τη μεγαλοσύνη είναι γκοδέλ, από το γκαδόλ που θα πει μεγάλος. Να μεγαλύνουμε τον Θεό. Πρώτα απ' όλα, να ξέρουμε, δεν είναι μια πράξη το να μεγαλύνουμε τον Θεό, που μπορεί να την κάνει κανείς μόνο με λόγια. Ψάλαμε. Θα μεγαλύνω τον Θεό. Τον μεγαλύνουμε όταν είναι απλά λόγια, ενώ ο νους μας είναι κάπου αλλού, η καρδιά μας είναι σε μια κατάσταση λίμπο, με οτιδήποτε άλλο μέσα. Για να μεγαλύνουμε τον Θεό, ώστε να έχει απήχηση στη δόξα του μέσα. Είδατε, κάνουν θυσίες και ο Κάιν έκανε θυσία και ο Άβελ έκανε θυσία. Τι νους δέχτηκε ο Θεός? Του Άβελ. Κάποιες θυσίες, κάποιες λατρείες, κάποια δοξολογία, ο Θεός δεν τη δέχεται, ενώ άλλες τις δέχεται και ευχαριστιέται ο Κύριος. Το να μεγαλύνουμε το Θεό, αδελφοί, ξεκινάει μέσα από τη στάση της καρδιάς που έχουμε μπροστά στον Κύριο. Έχει να κάνει με μια βαθιά πεποίθηση που έχουμε εντός μας. Με έναν άγιο κατασταλαγμό ζωής ενώπιον του Θεού. Και αποδίδεται η μεγαλοσύνη από μέσα μας σαν απόρρια της εμπιστοσύνης μας και της πίστης μας στον Κύριο και στο Λόγο Του. Είναι δηλαδή από τη στάση της καρδιάς που βγαίνει αυτό προς τα έξω. Και μπροστά στον Θεό δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς, γιατί γνωρίζει τα πάντα. Σημαίνει ότι μέσα μας είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι ο Θεός είναι ο ύψιστος. Είναι. Το πιστεύουμε όμως, αδελφοί, το πιστεύουμε ότι είναι ο ύψιστος. Ότι είναι ο υπέρτατος. Ο Κύριος και Δημιουργός των πάντων, ο Άρχον του σύμπαντος και της ζωής, άσχετα με το τι λένε σήμερα, άσχετα με το τι διακηρύττει ο κόσμος. Είσαι εσύ μέσα σου πεπισμένος. 100%. Πιστεύεις ότι είναι αυτός από τον οποίο έχουν ξεκινήσει τα πάντα. Είναι αυτός που γνωρίζει το τέλος από την αρχή. Αυτός που καλεί εκ των προτέρων τα μη όντα, ως όντα μας κάλεσε μες στη βουλή του. Εφεσίους 1:4, εύκολο εδάφιο να το θυμόμαστε. Ως της εξέλεξεν ημάς, ο Πατέρας, εν αυτό το Χριστό, προκαταβολής κόσμου. Στο να είμαστε άμομοι και άγιοι κατ' ενώπιον αυτού εν αγάπη, λέει. Μας ξέρει από πιο μπροστά. Πόσο το έχεις αφήσει αυτό να περάσει μέσα στο βάθος σου. Γιατί τα λέμε αυτά, αδελφοί μου, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος αμφισβητεί τα πάντα, ζει με αμφιβολίες, ακούμε χίλια δυο, ο άνθρωπος μπλέκεται, μπερδεύεται, είναι σε μια βαβέλ και μια σύγχυση ο κόσμος. Και αυτό πολλές φορές μας χτυπάει και ενεργούμε, θα λες, μηχανικά στα πνευματικά πράγματα. Αντί να ενεργούμε από μια βαθιά πίστη, πεποίθηση και πραγματική αληθινή κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι που έχει τον απόλυτο έλεγχο. Την απόλυτη εξουσία πάνω σε όλα. Και είναι αυτός που νοιάζεται και συντηρεί τα πάντα με το λόγο του στόματός του. Είπε και έγινε. Προσέταξε και στερεώθη. Ο ίδιος λόγος σε κρατάει στη ζωή. Αμήν. Ο ίδιος λόγος. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Κάποιοι φεύγουν. Πάλι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, δεν θέλω να λυπήστε, αδελφοί, περί των και κοιμημένων, ως και οι λυποί μη έχουν της ελπίδα. Γιατί? Γιατί εδώ στεκόμαστε μπροστά στην αληθινή παρουσία του Κυρίου. Η ζωή μας είναι ανοιχτή στα ουράνια. Και αυτή η ζωή είναι συνέχεια με την επόμενη. Δεν υπάρχει διακοπή. Ο θάνατος δεν είναι παρά μια θύρα που μπαίνουμε σε μια άλλη κατάσταση πολύ πιο καλύτερη. Συμφέρει σε μένα να απέλθω για να είμαι με τον Χριστό. Και πρέπει να εισέλθουμε, πρέπει να μπούμε εκεί μέσα, αδελφοί. Για να ζούμε εν πνεύματι, να ζούμε εκ πίστεως, να ζούμε έχοντας τον Θεό στη θέση την οποία, η οποία του ανήκει. Μην τον κατεβάζεις κάτω. Τον εξισώνεις με τα προβλήματά σου και τις δυσκολίες σου. Αχ, γιατί ο Θεός έκανε αυτό, αχ, γιατί ο Θεός έκανε εκείνο. Θα ρίξει και είναι κάποιος άφρονος στο θρόνο και δεν ξέρει τι κάνει. Και περιμένει ο άνθρωπος να του βάλει μυαλό. Γιατί, Θεέ μου, το έκανες έτσι? Ρωμαίους 4:17, καθώς είναι γεγραμμένο ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα, είπε στον Αβραάμ ο Κύριος, ενώπιον του Θεού στον οποίον επίστευσε, του ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα ως όντα. Για τον Θεό δεν ξεκίνησε η ζωή σου όταν γεννήθηκες ή από την κοιλιά της μαμάς. Για τον Θεό σε είδε, σε προγνώρισε, σε προώρησε και σε κάλεσε. Πριν ακόμα πήγαινε ή το φως. Τι λέτε, μας λέει την αλήθεια ο Κύριος, αδερφοί? Είναι αλήθεια αυτό? Αυτό με κάνει και νιώθω πρίγκιπας. Αμήν. Ναι, είμαστε φτωχοί πρίγκιπες, αλλά πρίγκιπες. Γη του Θεού. Κόρες του Θεού του υψίστου. Καλεσμένοι από τον Θεό, ο οποίος είναι άναρχος, είναι άπειρος, είναι παντοκράτορος και παντοδύναμος. Και δεν υπάρχει τίποτα και κανείς να εξισωθεί με Αυτόν. Αυτός σε κάλεσε με το όνομά σου. Και δεν είναι προσωπολήπτης. Ισαΐες 46:10. Ως της απαρχής αναγγέλλω το τέλος. Και από πρώτερον τα μη γεγονότα. Λέγον, η βουλή μου θέλει σταθεί και θέλω εκτελέσει άπαντο θέλημά μου. Τι λέτε, θα τελειώσει ο Θεός τη βουλή του? Αυτά που έχει προφητεύσει το πνεύμα στο λόγο θα γίνουν. Πόσα ήδη έχουν γίνει με ακρίβεια. Και αυτά τα οποία είναι να γίνουν θα γίνουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα είπε ο Θεός. Η γη και ο ουρανός θα παρέλθουν, οι λόγοι μου δεν θα παρέλθουν. Όλο αυτό πρέπει να αφήσεις με την καρδιά σου, να το πω αλλιώς, να αδειάσεις από τα ψέματα του κόσμου, από όλη αυτή την πλάνη με την οποία βομβαρδιζόμαστε κάθε μέρα, στα σχολεία, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου και αν σταθούμε, βομβαρδιζόμαστε από το φρόνημα του κόσμου. Και ο διάβολος κάνει πολύ καλή δουλειά γι' αυτό. Πολύ καλή δουλειά. Έχει όλα τα μέσα, έχει τους δούλους του, έχει τις δούλες του, όλη την παραφροσύνη με το μέρος του. Αλλά αδελφοί, εμάς μας κάλεσε ο Κύριος για εκείνον. Να βγούμε τελείως από αυτό. Και τι καταλαβαίνω, ότι ενοχλείται το Πνεύμα του Θεού. Ενοχλείται το ότι αφήνουμε τον κόσμο σε κάποιο μέτρο, καθένας ξέρει για τον εαυτό του, να μας επηρεάζει. Να χάνουμε την ειρήνη μας. Να χάνουμε την ισορροπία μας. Και να μην μπορούμε πραγματικά να μεγαλύνουμε τον Θεό. Είναι η ενδόμηχη πίστη που είναι πλέον βαθιά ριζωμένη μέσα στην καρδιά σου. Ότι ο Ιησούς είναι αυτός που είναι πάνω από όλους και όλα. Και δεν υπάρχει τίποτε που να μπορεί να συγκριθεί μαζί του. Κανείς. Αμήν. Κανείς. Αμήν. Ο Θεός θέλει αυτό να το ζήσεις και να χαίρεσαι μέσα σε αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί γύρω σου τα πράγματα να είναι τόσο ακατάστατα, τόσο παράξενα και να λένε διαφορετικά μηνύματα, αλλά εσύ θα σταθείς μπροστά στον Κύριο και θα τον μεγαλύνεις. Δηλαδή, δεν θα τον κατεβάσεις από το μεγαλείο του. Με την απιστία. Με την αμφιβολία. Ο Θεός δεν είναι κάτι που μπορούμε να το βάλουμε εδώ πίσω. Είναι Θεός, είναι ο Άρχον των Αρχόντων, ο Κύριος των Κυρίων. Και αυτή τη θέση ζητάει. Έρχεται ταπεινά και χτυπάει από έξω, αλλά όταν το ανοίξουμε, θέλει να τον εκτιμήσεις για αυτό που είναι. Για αυτό που είναι. Να μην γίνει η σχέση σου με τον Κύριο κάτι φτηνό, καθημερινό, μια εμπειρία που ήρθε και πέρασε. Αλίμον. Τον μεγαλύνω, πιστεύοντας ότι αυτός έχει στραμμένη όλη του την προσοχή επάνω μου, επάνω σου, επάνω μας, στην οικογένειά μας. Ότι από αυτόν έχουμε κάθε προμήθεια και ευλογία και ότι δεν μας αφήνει ποτέ εφόσον είμαστε προσκολλημένοι σε αυτόν. Με αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε μόνο χαχαχά και ωραία πράγματα. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού ότι και όταν περνάμε μέσα από την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, ο Κύριος είναι εκεί. Όταν συμβεί να αρρωστήσουμε, είναι εκεί ο Κύριος. Φτιάχνει το μαξιλάρι σου και το κρεβάτι σου στρώνει. Δεν σε αφήνει. Σε καμία περίπτωση δεν σε αφήνει. Ότι ο Κύριος είναι ασύγκριτα υψηλότερος, μεγαλύτερος, δυνατότερος, εξοχότερος από οποιονδήποτε και οτιδήποτε άλλο. Σημαίνει ότι τίποτε δεν μπορεί να μας απειλήσει, να μας φοβήσει, να μας εξουσιάσει, ώστε να μας κάνει να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας εκείνον. Έχει φτάσει η καρδιά σου σε αυτό το ατσάλωμα της πίστης? Ή τρεμοπαίζει? Κάποιοι χριστιανοί είναι σαν τα αμάξια αυτά που κάτω οι ρόδες έχουν χάσει την ισορροπία τους και πάει έτσι. Δεν θέλει ο Κύριος να είναι διάγνωστη η οδύσου. Καθαρή ευθεία οδό. Καθαρή ομολογία. Άγια ομολογία. Χωρίς καμιά αμφιβολία, χωρίς να παίρνει τόπο εχθρός το παραμικρό. Καμιά εξουσία. Ο διάβολος ή οποιοςδήποτε δαίμονας, καμιά αρχή ή εξουσία δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό. Και το ξέρουν πολύ καλά και οι δαίμονες. Ξέρουν ότι ο Θεός είναι εις και φρύτουν. Αλλά το γνωρίζουμε και εμείς, σαν παιδιά του Θεού. Το ξέρουμε. Μου στείλε ένας αδερφός από τη Θεσσαλονίκη, μια ομολογία ενός αδερφού, ο οποίος ήταν βαθιά μέσα στη μασονία και άρχισε να αποκαλύπτει το τι συμβαίνει. Με δύο λόγια, είπε ότι η Αμερική κυβερνιέται από τους Ιλουμινάτη, εκείνη η γνώση, το ξέρουμε, και ότι άλλο είναι αυτό που βλέπεις και άλλο είναι αυτό που είναι από πίσω. Και στοχεύουν για μια παγκόσμια κυβέρνηση. Ευχαριστούμε για τα νέα. Δεν μας φοβίζει, αδελφοί, αυτό. Γιατί? Γιατί ο Θεός τους είδε από πιο μπροστά. Τα προφήτευσε, τα έγραψε, μας προετοίμασε και μας προετοιμάζει για αυτή τη μέρα και θα έρθει η ώρα της αναμέτρησης. Όταν ο Κύριος είπε στον Ηλία, πήγαινε στο Κάρμιλος και φώναξε, βάλτε τον Αχάβ να φέρει όλους τους προφήτες, δεν φοβήθηκε ο Ηλίας. Αυτό που μου αρέσει στον άνθρωπο του Θεού, άφοβος. Άφοβος. Δεν θέλω φοβηθεί τι να μην κάνει άνθρωπος. Γιατί είμαι στα χέρια του Θεού. Ούτως ή άλλως δεν ορίζω την πνοή μου. Κοιμάμαι και δεν ξέρω αν σηκωθώ. Το έχει κανείς προδιαγεγραμμένο? Όχι, με πίστη κοιμόμαστε, με πίστη ξυπνάμε. Στα χέρια του Θεού είμαστε. Αυτός έχει μετρημένες τρίκες της κεφαλής μας. Το ξέρουμε. Και ο Θεός περιμένει τελικά να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Να πάψουμε να χωλαίνουμε μεταξύ δύο φρονημάτων, όπως είχε πει ο Ηλίας στον Ισραήλ τότε. Τι τους είπε? Εάν ο Βάαλ είναι ο Θεός, προσκυνήστε Αυτόν. Αν όμως είναι ο Γιάχουε, προσκυνήστε Αυτόν. Έχουμε κατασταλάξει μέσα μας 100%. 100%. Όχι, ναι, μπορεί, ποιος ξέρει. Άλλος εξουσιάζει αν σκέφτεσαι έτσι. Αποδίδω τη μεγαλοσύνη στο Θεό μου όταν μέσα στις δυσκολίες, τις δοκιμασίες και στους πειρασμούς μένω ακλόνητος, μένω ήσυχος, μένω ατάραχος, απόλυτα συνδεδεμένος με αυτή την αλήθεια ζωής, ότι τίποτα δεν υπάρχει πάνω από το Θεό μου. Τίποτα δεν διαφεύγει την προσοχή Του και το θέλημά Του πάντα είναι άγιο και τέλειο. Έχεις κατασταλάξει σε αυτό? Ή, Κύριε, γιατί το έκανες αυτό? Πρόσεξε, πρόσεξε. Σε ποιον μιλάς? Δεν υπάρχει αδυναμία στο Θεό, δεν υπάρχει ατέλεια. Είναι ο τέλειος. Είναι ο Άγιος. Ο Θεός της αγάπης. Ο Θεός του ελέους. Ο Θεός των νυκτηρμών. Είπε Μωυσής, Κύριε, δέομαι, δείξε μου τη δόξα σου. Ήθελα να δει τη δόξα του Θεού. Ο Θεός κατάλαβε τι ήθελε ο Μωυσής και του απάντησε. Λέει, κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει. Τι ήθελε ο Μωυσής να δει? Όταν έλεγε, θέλω να δω τη δόξα σου, γιατί είδε τη δόξα του. Χριστέ μου, είδε την Γεωμανιβάτο, τον Κύριο, είδε τις ενέργειες του Θεού στην Αίγυπτο. Είδε να ανοίγει η θάλασσα, είδε να γίνουν τα δηλητηριασμένα νερά πόσιμα, είδε να έρχεται το μάνα, τα ορτίκια, να ανοίγει ο βράχος του χορύβου και να βγαίνουν νερά από άμισο μέσα. Για να πίνουν 3,5 εκατομμύρια κόσμο σύν τα κοπάδια τους. Είδε τον Κύριο, ανέβηκε, είδε τον Κύριο να γράφει με το δάχτυλό του επάνω τις δύο πλάκες το δεκάλογο, τον νόμο. Και όταν πια κατέβηκε και καρτά, αμάρτησαν οι Ισραηλίτες, ξαναανεβαίνει και λέει, Κύριε, δέομαι, δείξε μου τη δόξα σου. Εγώ θα τον ρωτήσω, εσύ τι εννοείς? Δεν είδες τη δόξα του Κυρίου? Τι λέτε, την έχουμε δει, αδερφή, τη δόξα του? Σε κάποιο μέτρο, ναι. Ο καθένας μας έχει εμπειρία από τη δόξα του Θεού σε κάποιο μέτρο. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν αρχίζει να αποκαλύπτει ο Κύριος τη δόξα του, ξέρετε τι παθαίνεις? Τον διψάς όλο και περισσότερο. Θες να το γνωρίσεις περισσότερο, γιατί δεν είναι κάτι που είναι μια ζωγραφιά, την είδα, α, ναι, εντάξει, καλά. Δεν είναι έτσι ο Θεός, αδελφοί μου. Είναι άπειρος. Σε βάζει μέσα στην άπειρη φύση του. Στο άπειρο μεγαλείο του, στην άπειρη γνώση του. Στην άπειρη ομορφιά του. Αλλά αυτό που είναι το πιο συγκινητικό από όλα είναι το πρόσωπό του. Και μας φανέρωσε το πρόσωπό του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έτσι λέει ο Παύλος. Μας το φανέρωσε. Ξέρετε ότι αυτή η βεβαιότητα, η απόλυτη βεβαιότητα για τον Κύριο, για αυτό που είναι, για αυτό που κάνει, για αυτό που έχει, για τη φύση του, είναι η μαρτυρία των Αγίων. Μέσα στο Λόγο του Θεού θα σας διαβάσω μερικά εδάφια. Ακούστε λίγο. Ξέρετε όμως τι θέλω καθώς θα ακούμε. Σύγκρινε λίγο αυτά που ακούς, την ομολογία των Αγίων, με το τι συμβαίνει μέσα σου. Γιατί και εγώ αυτό κάνω. Κύριε, νιώθω έτσι. Βγαίνει αυτό από μέσα μου. Το έχω. Είναι κάτι που μου έχει ξεφύγει. Και είμαι σε μια θρησκευτολογική κατάσταση. Πολλοί άνθρωποι είναι γεμάτοι θρησκεία και είναι γεμάτοι από δαίμονες.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιώβ 19:25. Όταν τα έλεγε αυτά, ο Ιώβ, θυμάστε, ήταν χτυπημένος με μαύρη λέπρα, έχασε τα παιδιά του, έχασε τα υπάρχοντά του, έχασε τα πάντα. Και ξυνόταν ένα κεραμίδι εκεί που καίγανε τα σκουπίδια στις στάχτες. Τέτοια κατάνοια. Εκεί τώρα, τι θα κάνεις? Γιατί νομίζετε μας έδωσε το παράδειγμα του Ιώβ ο Θεός? Επέτρεψε να περάσει ένας δίκαιος άνθρωπος, τέλειος μεταξύ του συγχρόνου του, να περάσει μέσα από τέτοια δοκιμασία, Χριστέ μου. Ούτε να το σκέφτομαι θέλω. Αλλά κοιτάξτε τι λέει μέσα σε αυτή την κατάσταση. Διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Κοιτάξτε τι λέει. Το ξέρω. Πώς το ξέρει? Δεν τον είδε? Μόνο εξακοής από τον λόγο, ό,τι είχε πάρει από την παράδοση των πατέρων μέσα από τον Νόε, τον Σιμ κλπ. Αλλά λέει, ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θέλει εγερθεί εν της εσχάτης και ρίσει επί της γης. Ξέρετε πότε έζησε ο Ιώβ? 2000 χρόνια π.Χ. Χριστού ήταν περίπου σύγχρονος με τον Αβραάμ. Σύγχρονος με τον Αβραάμ. Και είχε τέτοια πίστη ο άνθρωπος. Ακλόνητος. Στο 23:10 στον Ιώβ. Γνωρίζει όμως την οδόν μου. Ακούστε, γνώση που είχε. Γνώση, επίγνωση, εμπειρική γνώση. Γνώριζε μέσα του τον Θεό. Τις αντιδράσεις του. Πώς λειτουργεί ο Θεός. Με εδοκίμασε. Και θέλω εξέλθει ως χρυσίον. Δεν είναι ευχάριστες οι δοκιμασίες ποτέ. Πώς συμφωνούμε? Ποτέ δεν είναι ευχάριστες. Συνήθως είναι δυσάρεστες εμπειρίες. Αλλά τι λέει ο πιστός Ιώβ, και ο κάθε πιστός είναι στα χέρια του Θεού. Θα εξέλθω σαν χρυσός. Αμήν. Είσαι στα χέρια του Θεού. Μεγάλινε τον, δόξασέ τον. Μα με δυσκολία, μα με ευκολία, μα με το να έχουμε πολλά, να το να έχουμε λίγα. Δόξαζε τον Κύριο, γιατί του ανήκει η δόξα. Απόδωσε αυτό που ανήκει στον πλάστη σου. Μην το κρατάς μυστικό. Ιώβ 13:15, και αν με θανατώνει, ακούστε. Δεν ξέρω γιατί κάποια πράγματα γίνανε μέσα στη ζωή μου. Εάν με ρωτήσεις, δεν ξέρω. Εγώ θέλω ελπίζει σε αυτόν. Τελείωσε. Αυτό είναι πάγιο μέσα. Πάγιο. Ο Θεός μας δεν είναι κάτι που μπορούμε να παίζουμε με την έννοια του Θεού. Η ζωή μας δεν είναι κάτι με το οποίο μπορούμε να παίζουμε. Και να είμαστε μια έτσι και μια αλλιώς. Επειδή κάτι δεν μας γίνεται, σηκώνουμε τον κόσμο ανάποδα. Δεν μεγαλύνει το Θεός έτσι. Δεν παίρνει δόξα. Ψαλμός 23:4. Λέμε, οι Άγιοι, τι πεποίθηση και βεβαιότητα είχαν μέσα τους. Και βγαίνει αυτό μέσα από τις εκφράσεις τους. Και εν κοιλάδης και ας θανάτου, αν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακό. Διότι εσύ είσαι μετέ μου. Πολλές φορές έχω βρεθεί μέσα στο σκοτάδι έξω σε ξένα μέρη. Δεν είχα χάσει το δρόμο μου, δεν ήξερα πού να πάω, αλλά ποτέ δεν φοβήθηκα. Ήξερα ότι ο Κύριος και οι άγγελοι του ήταν μαζί μου. Ησυχία. Διότι εσύ είσαι μετέ μου. Γνώση. Αποκάλυψη. Ο Θεός είναι μαζί σου. Όταν πλαγιάζεις, όταν κοιμάσαι, όταν ξυπνάς το πρωί, όταν πας στη δουλειά, όπου και να είσαι, εφόσον είσαι κοντά του, είναι μαζί σου. είναι ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούσι. Παριμίες 14:32 λέει, ο ασεβής εκτινάσεται εν τη ασεβία αυτού, ο δε δίκαιος εν το θανάτου αυτού έχει ελπίδα. Ο δίκαιος και στο θάνατό του έχει ελπίδα. Γι' αυτό βλέπουμε τους Αγίους να πεθαίνουν, συνήθως είναι έτσι. Ευχαριστημένοι. Γεμάτη ειρήνη. Μπαίνουμε στο φως και αποτυπώνεται αυτό στο πρόσωπό τους. Αντίθετα, οι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα, το σκοτάδι αφήνει τα χνάρια του. Αγριεύει ο άνθρωπος. Με αυτά που βλέπει, αυτά που νιώθει, αυτά που καταλαβαίνει, φεύγοντας και αφήνει αποτύπωμα εκεί. Εμείς έχουμε ελπίδα, ζωντανή και μακάρια. Αμήν. Και τώρα, όσο ζούμε, έχουμε όραση, είμαστε μέσα στη χαρά του Θεού, μέσα στην ομορφιά Του, μέσα στην παρουσία Του. Χαιρόμαστε την παρουσία των αδελφών μας. Αμήν. Όταν έχω παρέα με αδέρφια, νιώθω παράδεισο. Δεν θέλω να είμαι πουθενά άλλου. Αμήν. Πουθενά άλλου. Και ας μην πάμε για ψάρεμα, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Απλά μπορούμε να καθόμαστε να κουβεντιάζουμε. Η παρέα, η γλυκύτητα αυτή μας έχει δώσει ο Υιός να απολαμβάνουμε. Είναι η κοινωνία των Αγίων. Και ακούστε τώρα ο Παύλος τι λέει. Ρωμαίος 8:38. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αυτή ήταν η καρδιά του Παύλου. Τίποτε δεν μπορούσε να αντιμετρηθεί με την αγάπη και την κοινωνία με το πρόσωπο του Κύριου Ιησού Χριστού. Τίποτα. Αμήν. Εκεί τώρα που μας πιάνει ο εχθρός, πού είναι, ότι κάτι μπορεί να μην γίνει όπως το θέλουμε. Σε πόσους έχει συμβεί αυτό? Δεν γίνεται όπως το θέλουμε. Όταν είσαι γεμάτος με τον Θεό, τι λες, τι θα πεις? Ο Ιώβ τι είπε? Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος πήρε, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Η γυναίκα του τι είπε? Τα ίδια πράγματα. Και αυτή δεν αρρώστησε, ο Ιώβ αρρώστησε. Ένας αδερφός λέει, μα είδες, λέει, ο διάβολος τι έκανε? Άφησε τη γυναίκα του Ιώβ ζωντανή. Για να του πει, βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Αστείο είναι αυτό βέβαια. Κάπου έχει μια αλήθεια μου. Και οι δύο περάσαν τα ίδια πράγματα. Πώς αντέδρασε ο Ιώβ? Τα κακά θα δεχθούμε μόνο από τον Θεό. Τα καλά, τα κακά δεν θέλουμε δεχθεί. Εκείνος ξέρει. Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος πήρε. Λογημένο το όνομα του Κυρίου. Ρώτα, εγώ από ποιους είμαι? Είμαι σαν τη γυναίκα του Ιώβ που αν δεν μου γίνει... Εσύ και ο Θεός. Είμαι σαν τον Ιώβ, γεμάτος από τον φόβο και τον τρόμο, τον σεβασμό για τον Κύριο. Ποια καρδιά μπορεί να μεγαλύνει τον Θεό? Ποια θυσία δέχεται ο Θεός από τις δυο αυτές τις καρδιές? Ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε, αδελφοί, είναι να ζητήσουμε συγχώρηση που αφήνουμε άλλα πράγματα να σφετερίζονται τη θέση του Θεού μέσα μας. Στην καθημερινότητά μας μέσα. Ξαφνικά γίνονται γίγαντες. Εξουσιάζουν πράγματα ανούσια. Ω, ιδιαίτερα με τα κληρονομικά, Χριστέ μου, τι παθαίνει ο κόσμος. Ξεχνούν ότι είναι χριστιανοί άνθρωποι. το να αποδώσουμε μεγαλοσύνη στο Θεό μας, αυτό από μόνο του υπενήσεται ότι δεν αφήνουμε κάτι άλλο να υψωθεί ίσα ή πάνω από αυτόν στη ζωή μας. Δεν έχουμε είδωλα δηλαδή. Δεν προσκυνάμε άλλα πράγματα. Δεν σκύβουμε να προσκυνήσουμε άλλον Θεό. Υπάρχουν πολλοί θεοί με μικρό θήτα. Άλλο στοιχείο. Άνθρωπο ή πράγματα. Το κόσμο. Το φρόνημα του κόσμου. Τρελαίνονται, πολλά άτομα τρελαίνονται με το ντύσιμο. Γιατί δεν θέλουν την απόρριψη για τον κόσμο, θέλουν να είναι in. Δηλαδή, να μην μπορείς να ξεχωρίσεις αν είναι άνθρωποι του Θεού ή όχι. Αυτό δεν είναι καλό, αδελφοί. Δεν μεγαλύνει τον Θεό αυτή η καρδιά, η στάση αυτή. Δεν σκύβουμε μπροστά στην αποδοχή των ανθρώπων. Και ιδιαίτερα το λέω για τους μαθητές. Το ξέρω, το έχω ζήσει. Έχω πάει σχολείο και έχω ζήσει την ανάγκη που έχει το κάθε παιδί να είναι δεκτό από το περιβάλλον του. Εάν είσαι παιδί του Θεού, θα τον νικήσεις αυτό και θα είσαι αγέροχος, ήσυχος. Όταν αναγεννήθηκα, το πέρασα. Και δεν με ένοιαζε καθόλου. Μα καθόλου, τελείωσε. Ήταν για μένα κάτι που έφυγε και δεν είχε πια καμιά σημασία. Δεν σκύβουμε στον πειρασμό του χρήματος ή της επιτυχίας. Δεν υποκύπτουμε στον πειρασμό της σάρκας. Ιωσήφ, η γυναίκα του Πετεφρή. Γιατί αυτό θα σε φέρει αντιμέτωπο με τη θέση του Θεού στη ζωή σου. Εάν δώσεις τόπο. Διατηρούμε τη σκέψη μας και το ενδιαφέρον της ζωής μας γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου καθημερινά. Δεν είναι κάτι που το θυμόμαστε την Κυριακή. Και όλες τις άλλες μέρες ούτε καν περνάει η σκέψη μας να πούμε ας κάτσω να ξοδέψω λίγη ώρα με τον Κύριο, να μελετήσω, να προσευχηθώ, να βρω το πρόσωπό του. Δεν ξέρεις τι ευεργεσία γίνεται όταν κάθεσαι και μελετάς, κόβεις χρόνο και κάθεσαι και προσεύχεσαι μπροστά σου. Δεν καταλαβαίνεις το μεγαλείο που γίνεται μέσα σου. Δεν μπορεί να το αξιολογήσεις σωστά. Σε αυτόν είναι στραμμένη η προσοχή μας, η ελπίδα μας για τα παρόντα και για τα μέλλοντα. Ανησυχούμε για το τι θα γίνει. Μου γράψε ένας αδερφός από την Αφρική. Αδερφέ, πες μας τι θα γίνει. Δηλαδή και εγώ είμαι το Ρόιτερ, ξέρω εγώ. Να βγάλω. Τι θα γίνει, μας τα έχει πει ο Κύριος εδώ. Με πίστη προχωράμε. Δεν τα ξέρουμε όλα. Κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε. Αλλά βαδίζομαι με το φως του Κυρίου στο δρόμο που εκείνος μας χάραξε. Και εκείνη η ασφάλειά μας. Μπορούμε να πούμε αμήν, αδερφοί. Αμήν. Δεν θα κάνουμε αυτό που κάνει ο κόσμος, τρέχει στα medium, τα ταρό, σφαίρες, να δούνε. Τι να δούνε και ποιος θα τους το πει. Ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον. Τα ακούμε, αδερφοί. Ο διάβολος δεν γνωρίζει το μέλλον. Μόνο μπορεί να το προκαθορίσει βάσει αυτών που αυτός μπορεί να κάνει. Αυτό μπορεί να κάνει μόνο. Όλα αυτά τα ψυχικά medium, όλοι αυτοί που έχουν μεγάλα ονόματα και όλα αυτά, Νοστράδαμος, Έντγκαρ Κέισι και όλοι αυτοί, λειτουργούν με δαίμονες. Και οι δαίμονες κάποια πράγματα ξέρουν, γιατί μπορούν να τα προγραμματίσουν βάσει αυτών που αυτοί ξέρουν ότι θα γίνουν. Γιατί έχουν τους ανθρώπους τους, έχουν καταστάσεις και πάλι χαλάνε τα σχέδιά τους. Αλλά πράγματα που έχουν να κάνουν με το Θεό, σκοτάδι έχουν. Σκοτάδι. Γι' αυτό και βγαίνουν πάρα πολλές φορές αυτά που λένε είναι λάθος. Και τους ρωτάνε, μα τι έγινε, εκείνο το βρήκες, αυτό τι, γιατί δεν... Ξέρετε ποια είναι η απάντηση, λέει, όλα αυτά είναι απλά μια καθοδήγηση. Δεν σου λένε ότι δεν ξέρουμε το μέλλον. Ο Θεός ξέρει το μέλλον. Είσαι με τον Κύριο, είσαι ήσυχος. Ποιος είναι μπροστά, ποιος οδηγεί το πίμνιο. Έχουμε προβατάκια και έχουμε μπροστά εκείνον που οδηγεί. Ποιος είναι αυτός. Ο ποιμένας. Ποιος είναι ο ποιμένας μας. Ο Ιησούς. Εκείνος μας ποιμένει. Όταν λοιπόν βγάζει την κλίση, από εδώ, όλο το κουπάδι. Εκείνος θα μας οδηγήσει. Μέχρι τέλους. Και είναι καλός οδηγός. Η ράβδος του και η βακτηρία του, η βακτηρία του, αυτή με παρηγόρησε. Γιατί βλέπω το χέρι του. Αυτός είναι το κύριο μέλημά μας. Έχουμε απόλυτη γνώση ότι αυτός ορίζει κάθε πτυχή της ζωής μας, εφόσον είμαστε προσκολλημένοι σε αυτόν. Θέλεις να μεγαλύνεις τον Κύριο. Από αυτή την καρδιά. Ελάτε λίγο να δούμε, διαβάσω μερικά εδάφια και θα σταματήσω. Άλλα άτομα που μεγάλυνε τον Κύριο. Η Μαριάμ, η μητέρα του Κυρίου, μεγάλυνε τον Κύριο. Πότε τον μεγάλυνε. Αφού ήρθε άγγελος και την ευαγγέλισε και μετά της είπε για την Ελισάβετ και πάει στη Χεβρόν, συναντάει την ξαδεύτη στην Ελισάβετ και η Ελισάβετ προφητεύει. Πότε η μητέρα του Κυρίου μου, πώς το λέει, ήρθε σε μένα και ότι θα γίνουν όλα αυτά που της υπόθηκαν. Μόλις φίλησε η Μαριάμ την Ελισάβετ, ο Ιωάννης σκύρτησε στην κοιλιά της Ελισάβετ και βαφτίστηκε, πληρώθηκε με το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λέει η Γραφή. Και όταν άκουσε τώρα όλο αυτό η Μαριάμ, σύνδεσε τα λόγια του Αγγέλου με τον προφητικό χαιρετισμό της Ελισάβετ και ακούστε, Λουκάς 1.46 και είπε η Μαριάμ, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο!» Κατάλαβε ότι αυτή διάλεξε ο Κύριος για να φέρει το Μεσσία. Μια προσμονή χιλιάδων χρόνων μέσα από το λαό του Θεού και ξαφνικά να βρεις ότι εγώ είμαι αυτή. Εμένα διάλεξε ο Κύριος. Για να το κάνει αυτό είχε πίστη. Δεν είπε, α, τώρα, σιγά. Τι είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ, ποια είμαι εγώ. Όχι. Χάρηκε με όλη την απλότητά της και έθεσε τη δόξα στο Θεό. Αμήν. Έτσι μας θέλει ο Κύριος. Έτσι μας θέλει, αδελφοί. Και η γαλίασε το πνεύμα μου εις το Θεόν το σωτήρα μου, διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Δεν ήταν ούτε υψηλή, ούτε εξαίσια, ούτε το ένα ή το άλλο. Μια άσημη, ταπεινή, δούλη του Κυρίου όμως. Επειδή δου από του νυν θέλουσι με μακαρίζει, πάσε γενναι. Και να είμαστε εδώ 2.000 χρόνια μετά, ορίστε, μιλάμε για τη μητέρα του Κυρίου, την Παρθένο αυτή, την Άγια. Διότι έκαμεν είσαι με μεγαλεία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών επί τους φοβημένους αυτών. Μεγαλύνει. Μεγαλύνει τον Κύριο. Δεν μιλάει σε κανέναν άλλον. Δεν μιλάει για τίποτε άλλο. Είναι μπροστά στον Κύριο και τον υψώνει. Ενήργησε κρατεώς δια του βραχίωνος αυτού. Διεσκόρπισε τους υπερηφάνους και τα διανοήματα της καρδίας αυτών. Προσέξτε λίγο. Θα δούμε και τη δοξολογία της Άννας, της μαμάς του Σαμουήν. Έχουν πολλά κοινά. Και ένα κοινό είναι ότι φανερώνεται η στάση του Θεού εναντίον των υπερηφάνων, ότι θα τους ρίξει κάτω, Ο Θεός αντιτάσσεται στους συμπερήφανους, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και τους ταπεινούς τι κάνει? Τους υψώνει. Μέσα στην προφητική αυτή ευλογία της Μαριάμ υψώνεται αυτή η αλήθεια. Και το έλεος αυτού εις γενεάς και νεών επί τους φοβουμένους αυτών. Ενήρξε κρατεώς δια του βραχίωνος αυτού, διεσκόρπισε υπερηφάνους κατά τα διανοήματα της καρδίας αυτών. Εκρύμνησε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Τι βλέπουμε? Ο διάβολος πάντα σηκώνει δυνάστες. Και να είμαστε πάλι, είναι ο 7ος κύκλος από τον Νόε και μετά, που έχουμε παγκοσμιοκρατορία. Δυνάστες σηκώνονται. Φανερώνουν το πνεύμα τους. Δοξάζουν το σκοτάδι, δοξάζουν την ακαθαρσία, την βρωμιά, την αμαρτία, την δείχνουν φανερά να τη βλέπουν όλοι. Τι θα τους κάνει ο Θεός, αδελφοί? Πέστε μου. Εάν δεν μετανοήσουν να σωθούνε, θα τους γκρεμίσει. Εκρύμνησε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Πεινώντας ενέπλησαν από αγαθά και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς. Το αντικείμενο της ποιο είναι? Σε ποιον μιλάει? Στο Θεό. Είναι η Μαρία και ο Θεός. Αυτόν μεγαλύνει. Μιλάει για τα έργα του, μιλάει για τον τρόπο της συμπεριφοράς του. Και μέσα της είναι πεπισμένη. Όλο αυτό βγαίνει μια καρδιά που είναι απόλυτα πεπισμένη για την ποιότητα του Θεού. Ποιος είναι ο Θεός? Εβοήθησε Ισραήλ των δούλων αυτού, ενθυμηθείς το έλεος αυτού, καθώς ελάλησε προς πατέρα Σιμών, προς τον Αβραάμ, προς το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα. Πάμε λίγο στην προσευχή της Άνος. Α' Σαμουήλ, δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Και είπε, εφράνθη η καρδία μου εις τον Κύριον. Γιατί? Της είπε, του χρόνου τέτοιο ιερό, ο Ηλί, θα έχεις γιο, γιατί είναι στήρα. Η Φενίνα, η άλλη γυναίκα του Αλκανά, είχε 5. Αυτή δεν είχε παιδί. Και ήταν μεγάλη ντροπή μια γυναίκα τότε, μια γυναίκα να μην κάνει παιδιά. Αυτό που υπονοεί το ήταν ότι δεν είχε τη χάρη του Θεού. Σαν να την είχε απορρίψει ο Θεός. Και ήταν βαρύ να το σηκώνει κανείς αυτό. Και της έδωσε ο Κύριος του Σαμουήλ. Εφράνθη καρδία μου εις τον Κύριον. Τα ακούμε, αδερφοί? Γίνονται ωραία πράγματα με τη ζωή σου, ύψωσε τον Κύριο. Μη στρέφεσαι στους ανθρώπους. Πολλές φορές ο Κύριος εργάζεται μέσα από ανθρώπους και το βλέπουμε. Θα δοξάσει τον Κύριο, πρόσεξέ το αυτό. Ού, αδερφός, ο τάδε έκανε αυτό, ο αδερφός, ο τάδε έκανε εκείνο. Αμήν και χαιρόμαστε, αλλά η δόξα θα πάει στον Κύριο. Πρόσεχε το αυτό. Υψώθη το κέρας μου δια του Κυρίου, επλατύνθη το στόμα μου εναντίον των εχθρών μου, διότι εφράνθην εις την σωτηρίαν σου. Δεν υπάρχει Άγιος καθώς ο Κύριος. Τελείως, de facto. Διότι δεν είναι άλλος πλην σου, de facto. Δεν πίστευες στην Τριάδα δηλαδή. Ένας Θεός με τρεις υποστάσεις, γέννηση προ χρόνων αιωνίων και όλα αυτά, ήρθανε μέσα από την ιδωλατρία. Όχι. Πού ήταν ο Χριστός πριν έρθει? Πού ήταν, αδελφοί? Μέσα στο Θεό. Το λέει, εγώ εκ του Θεού εξήλθον και οίκω. Το λέει καθαρά. Μέσα στον Θεό. Δεν μπορεί ο Λόγος του Θεού να είναι έξω από τον Θεό. Ήταν μέσα. Και όταν ο Λόγος, όλο αυτό που ο Θεός είχε εν Χριστώ και εμάς, το θέλημα Του και η φανέρωσή Του, όταν αυτό έγινε σάρξ, δηλαδή ποιος, ο άνθρωπος Χριστός, τότε ο Λόγος έγινε σάρξ και κατοίκησε ανάμεσά μας. Ουδέ βράχος καθώς ο Θεός ημών. Μη καυχάστε, μη λαλείτε υπερηφάνως. Ας μη εξέλθει η μεγαλοδημοσύνη εκ του στόματός σας. Κοιτάξτε, από μια γυναίκα στήρα που έμενε σε ένα χωριουδάκι, στη Βηθλέμ. Τι βγαίνει. Τι λόγια. Τι πλούτος, τι ομορφιά, τι μεγαλείο. Διότι ο Κύριος είναι Θεός γνώσεων και παρά αυτούς σταθμίζονται πράξεις. Τα τόξα των δυναστών συνετρίβησαν. Τα ακούμε, αδελφοί. Τα τόξα τους θα συντριφθούν. Είναι γραμμένο. Όλο αυτό το αντίχριστο σύστημα ο Κύριος το πάρει κάτω. Πριν την αρπαγή. Πριν την αρπαγή. Πρόσμενε το, προσεύχου το και κάνε ό,τι ο Κύριος σε οδηγεί να κάνεις για να πάρει εκείνη τη δόξα. Και το κάνει ο Θεός. Οι αδύνατοι περιεζώσει σαν δύναμη. Έχουμε εδώ αδύνατους που θέλουν να... Δύναμη. Πόσους, για να δω. Ωραία. Τώρα θα δοξάσουμε τον Κύριο, θα κατέβει. Οι και χορτασμένοι εμίσθουσαν εαυτούς διάρτων. Πλούσιοι πτώχευσαν και πείνασαν.

πληρώνει και ζωοποιεί. Κατεβάζει στον Άδη και αναβιβάζει. Ο Κύριος πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινώνει και υψώνει. Για ποιον μιλάνε σε όλη αυτή τη δοξολογία? Σε εκείνον. Η ψυχή του είναι δεμένη με το πρόσωπό του. Δεν μπαίνει τίποτα άλλο εκεί. Τα ακούμε, αδερφοί? Εσύ και εκείνος. Τίποτε άλλο δεν μπαίνει. Ό,τι άλλη υπηρεσία προσφέρεται μέσα στο σώμα, Απόστολοι, Προφήτες, Ευαγγελιστές, Μένες, Δάσκαλοι, τι άλλο έχουμε, Πρεσβυτέρους, έχουμε Διακόνους, άλλες υπηρεσίες, όλα είναι επικουρίες για να ενωθεί η ψυχή σου με τον Κύριο. Αυτό είναι. Όποιος μπαίνει στη μέση, αμαρτάνει. Ανεγείρει τον πέντε από το χώματος και ανυψώνει τον πτωχόν από τη σκοπρίας. Για να καθίσει αυτούς μεταξύ των αρχόντων. Προσέξτε, και ο Δαβίδ ακόμα δεν είχε γίνει βασιλιάς. Μιλάμε για τη γέννηση του Σαμουήλ. Τον πήρε, τι του είπε? Σε πήρε από την κοπριά και σε κάθισε στο θρόνο. Τι ωραία. Έτσι έκανε και με εμάς, αδελφοί. Ήμασταν μέσα στην κοπριά του κόσμου. Μας σήκωσε, μας πήρε και μας έφερε και μας συνεκάθισεν εν υψηλής. Τον ευχαριστούμε. Δια να καθίσει αυτούς μεταξύ των αρχόντων και να κάνει αυτούς να κληρονομήσουν στην θρόνον δόξης. Διότι του Κυρίου είναι η στήλη της γης. Και ακούστε λόγια. Η στήλη της γης και αίσθησε την οικουμένη επ' αυτούς. Θέλω φυλάτη τους πόδας των οσίων αυτού. Θέλει φυλάτη τους πόδας των οσίων αυτού. Ιδέα σε βίστε έρουσε να πολιστεί εν το σκότι. Επειδή διαδυνάμεως δεν θέλει υπερισχύσει ο άνθρωπος. Ο Κύριος θέλει συντρίψει τους αντιδίκους αυτού. Τα ακούμε? Ψύχασε λοιπόν. Μην ταράζεσαι. Μην κάθεσαι να... Ό,τι ακούς από τα νέα έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Προσεύχου. Προσεύχου. Θέλει φυλάτη τους πόδας των οσίων αυτού. Οι ασεβείς θέλουν συναπολεστεί το σκότι. Επειδή διαδυνάμεως δεν θέλει υπερισχύσει ο άνθρωπος, ο Κύριος θέλει συντρίψει τους αντιδίκους αυτού. Εξ ουρανού θέλει βροντίσει από αυτούς. Ο Κύριος θέλει κρίνει τα πέρατα της γης και θέλει δώσει ισχύνη στον βασιλέα αυτού και υψώσει το κέρας του Χριστού αυτού. Αυτός είναι ο Θεός μας. Και μόλις εδώ η Άννα μεγάλυνε τον Κύριο. Είμαστε έτοιμοι να το μεγαλύνουμε? Αμήν. Όταν όλη η Εκκλησία είναι μαζεμένη γύρω από το θρόνο στην Αποκάλυψη το 4, τα τέσσερα ζώα και 24 πρεσβύτεροι, πού είναι η Εκκλησία, σε τύπους, τι κάνουν? 4:11. Διαβάζω από το 10. Οι 24 πρεσβύτεροι θέλουν πέσει ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου και θέλουν προσκυνήσει τον ζώντα στους αιώνας των αιώνων. Και θέλουν βάλει τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου, λέγοντες: άξιος είσαι, Κύριε, να λάβεις τη δόξα και την τιμή και την δύναμη, διότι εσύ έκτισας τα πάντα και δια το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίστησαν. Ήσαν και εκτίστησαν, λέει στο κείμενο. Όλη η Εκκλησία μεγαλύνει τον Κύριο. Ο Ιησούς μεγαλύνεται, Αποκάλυψη 5:9, και ψάλλουσι νέαν οδύν λέγοντες: άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξει τα σφραγίδες αυτού. Γιατί είναι άξιος? Διότι εσφάγεις και εγόρασες ημάς εις τον Θεόν δια το αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους. Και έκαμες ημάς τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς και θέλουμε βασιλεύσει επί της γης. Αμήν. Παρακάτω. Πάλι τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι και οι άγγελοι λέγοντες με τα φωνής μεγάλης: άξιον είναι το αρνείο των εσφαγμένων να λάβει την δύναμη και πλούτο και σοφία και ισχύ και τιμή και δόξα και ευλογία. Όλη η Εκκλησία είναι στο πόδι και δοξάζει τον Κύριό της. Μεγαλύνει τον Κύριό της. Τώρα πρόβες κάνουμε. Πρόβες κάνουμε. Εκεί θα είναι το μεγάλο πάρτι. Η μεγάλη γιορτή, αυτό που περιμένουμε. Πολύ πιο μπροστά από μας πέθαναν με πίστη. Αλλά και αν το σώμα μας φθαρεί, έχουμε υπόσχεση ότι ο Κύριος αυτό το σώμα θα μας το δώσει άφθαρτο, αχειροποίητο. Θα μας το δώσει έντονο.

0: πόσο ουράνιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, σε ευχαριστούμε Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέων Β, οίκινος Βασιλειών Δ, κεφάλαιον ΚΑ. 12 ετών ηλικίας ήταν ο Μανασής ότε εβασίλευσε. Εβασίλευσε δε 55 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Ευσιβά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά τα βδελήγματα των εθνών τα οποία εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπροσθεν των Ιών Ισραήλ. Και ανοκοδόμησε τους υψηλούς τόπους τους οποίους Εζεκίας ο πατήρ αυτού κατέστρεψε. Και ανοίγειρε θυσιαστήρια εις τον Βάλ και έκαμεν άλσος καθώς έκαμεν Αχάβ ο βασιλεύς του Ισραήλ. Και προσεκίνησε πάσαν την στρατιάν του ουρανού και ελάτρευσεν αυτά. Και οκοδόμησε θυσιαστήρια εν το οίκο του Κυρίου, περί του οποίου ο Κύριος είπεν «Εν Ιερουσαλήμ θέλω θέση το όνομά μου». Και οκοδόμησε θυσιαστήρια εις πάσαν τη στρατιάν του ουρανού, εντός των δύο αυλών του οίκου του Κυρίου. Και διεβίβασε τον ιόν αυτού δια του πυρός, και προεμάντευε καιρούς, και έκαμνε ιονισμούς, και εσύστησεν ανταποκριτάς δαιμονίων και επαϊδούς. Έπραξε πολλά πονηρά ενώπιον του Κυρίου δια να παροργήσει αυτόν. Και έστησε το γλυπτόν του άλσους, το οποίον έκαμεν εν το οίκο περί του οποίου ο Κύριος είπε προς τον Δαβίδ και προς τον Σολομώντα τον ιόν αυτού. Εν το οίκο τούτο και εν Ιερουσαλήμ, την οποίαν έκλεξα από πασών των φυλών του Ισραήλ, θέλω θέσει το όνομά μου εις τον αιώνα. Και δεν θέλω μετασαλεύσει τον πόδα του Ισραήλ από τη γη, την οποίαν έδωκα εις τους πατέρας αυτών. Εάν μόνο προσέξωση, να κάμνωση, κατά πάντα όσα προσέταξα εις αυτούς και κατά πάντα των νόμων των οποίων ο δούλος μου Μωυσής προσέταξεν εις αυτούς. Πλην δεν υπήκουσα. Και επλάνησεν αυτούς ο Μανασής, ώστε να πράτωσει πονηρότερα παρά τα έθνη, τα οποία ο Κύριος υφάνισε απέμπροσθεν των ιών του Ισραήλ. Και ελάλησεν Κύριος διαχειρός των δούλων αυτού των προφητών, λέγον «Επειδή Μανασής, ο βασιλεύς του Ιούδα, έπραξε τα βδελήγματα ταύτα, πονηρότερα υπερπάντα όσα έπραξαν οι Αμοραίοι προ αυτού, και έκαμεν έτη τον Ιούδα να αμαρτήσει δια των ειδώλων αυτού, δια ταύτα ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ επιφέρω κακόν επί την Ιερουσαλήμ και επί τον Ιούδα, ώστε παντός ακούοντος περί αυτού, θέλω συνεχίσει αμφότερα τα ότα αυτού. Και θέλω εκτείνει επί την Ιερουσαλήμ το σχοινίον της Σαμαρίας και την στάθμην του οίκου του Αχάβ. Και θέλω σπογγίσει την Ιερουσαλήμ καθώς σπογγίζει της Τριβλίων και σπογγίσας στρέφει άνω κάτω. Και θέλω εγκαταλείψει το υπόλοιπον της κληρονομίας μου και παραδώσει αυτούς εις την χείρα των εχθρών αυτών. Και θέλω συνείστε εις διαρπαγήν και λαιλασίαν εις πάντα στους εχθρούς αυτών. Διότι έπραξαν πονηρά ενώπιόν μου και με παρόργησαν αφής ημέρας οι πατέρες αυτών εξήλθον εξ Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης. Και αίμα έτη αθών έχεις εν ο Μανασής πολύ σφόδρα, έως σου ενέπλησε την Ιερουσαλήμ απάκρου έως άκρου. Εκτός της αμαρτίας αυτού, δια της οποίας έκαμε τον Ιούδαν να αμαρτήσει, πράξας πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Εδέ λείπε πράξεις του Μανασή και πάντα όσα έκαμε και η αμαρτία αυτού την οποίαν ημάρτησε δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Εκοιμήθη δε ο Μανασής μετά τον πατέρων αυτού και ετάφη εν το κήπο του οίκου αυτού εν το κήπο Ουζά και βασίλευσεν ανταυτού Αμών ο γιος αυτού. 22 ετών ηλικίας ήταν ο Αμών ότε βασίλευσε και βασίλευσε 2 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Μεσουλεμέθ, θυγάτηρ του Αρούς από Ιωτεβά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, καθώς έπραξε Μανασής ο πατήρ αυτού. Και περιεπάτησεν εις πάσα στα σοδούς, εις τας οποίας περιεπάτησε ο πατήρ αυτού. Και ελάτρευσε τα είδωλα, τα οποία ελάτρευσεν ο πατήρ αυτού και προσεκίνησεν αυτά. και εγκατέλειπε Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτού και δεν περιεπάτησε εις την οδόν του Κυρίου. Και συνόμωσαν οι δούλοι του Αμών εναντίον αυτού και θανάτωσαν τον βασιλέα εν το οίκο αυτού. Ο δε λαός της γης εθανάτωσε πάντα στους συνομώτας κατά του βασιλέως Αμών. Και έκαμεν ο λαός της γης Ιωσίαν τον ιόν αυτού βασιλέα ανταυτού. Εδέλειπε πράξεις του Αμών όσας έπραξε. Δεν είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Και έθαψαν αυτόν εν το τάφο αυτού εν το κήπο Ουζά. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ιωσίας, ο γιος αυτού. Βασιλέον Β, οίκινος βασιλιών Δ, κεφάλαιον ΚΒ. 8 ετών ηλικίας ήταν ο Ιωσίας ότε βασίλευσε και βασίλευσε εν Ιερουσαλήμ έτη 30 και 1. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Ιεδιδά, θυγάτηρ του Αδαΐου από Βοσκάθ. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εις πάσα στα σοδούς Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και εν το 18ο έτη του βασιλέως Ιωσία εξαπέστειλεν ο βασιλεύς τον Σαφάν, γιον του Αζαλίου, γιου του Μεσουλάμ, τον γραμματέα εις τον οίκον του Κυρίου λέγον. Ανάβα προς Χελκίαν τον ιερέα τον Μέγαν και είπε να απαριθμίσει το αργύριον το Ισαχθέν εις τον οίκον του Κυρίου, το οποίον οι φυλάτοντες στην θύραν εσύναξαν παρά του λαού. Κι ας παραδώσωσιν αυτό εις την χείρα των ποιούντων τα έργα, των επιστατούντων εν το οίκο του Κυρίου. Είδε, ας δώσωσιν αυτό εις τους εργαζομένους, τα έργα τα εν το οίκο του Κυρίου, δια να επισκευάσωσι τα χαλάσματα του οίκου εις τους ξυλουργούς και οικοδόμους και τυχοποιούς, και δια να αγοράσωσι ξύλα και λίθους λατομητούς, δια να επισκευάσωσι τον οίκον. Πλην δεν εγίνε το μετ' αυτόν ουδής λογαριασμός περί του διδομένου εις τας χείρας αυτών αργυρίου, διότι εργάζοντο εν πίστη. Είπε δε Χελκίας ο ιερεύς ο Μέγας προς Σαφάν τον γραμματέα, έβρικα το βιβλίο του νόμου εν το οίκο του Κυρίου. Και έδωκεν ο Χελκίας το βιβλίο εις τον Σαφάν και ανέγνωσεν αυτό. Και ήλθεν Σαφάν ο γραμματεύς προς τον βασιλέα και ανέφερε λόγον προς τον βασιλέα και είπεν, οι δούλοι σου εσύναξαν το αργύριον το ευρεθέν εν το οίκο και παρέδωκαν αυτό εις την χείρα των ποιούντων τα έργα, των επιστατούντων εις τον οίκον του Κυρίου. Και απήγγειλε Σαφάν ο γραμματεύς προς τον βασιλέα λέγον, Χελκίας ο ιερεύς έδωκεν εις εμέ βιβλίον και ανέγνωσεν αυτό ο Σαφάν ενώπιον του βασιλέως. Και ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους του βιβλίου του νόμου, διέσχισε τα ημάτια αυτού και προσέταξεν ο βασιλεύς Χελκίαν τον ιερέα και Αχικάμ τον ιόν του Σαφάν και Αχβόρ τον ιόν του Μιχαΐου και Σαφάν τον γραμματέα και Ασαΐαν τον δούλον του βασιλέως λέγον. Υπάγεται, ερωτήσατε τον Κύριον περί εμού και περί του λαού και περί παντός του Ιούδα, περί των λόγων του βιβλίου τούτου το οποίον ευρέθη. Διότι μεγάλη είναι η οργή του Κυρίου η εξαυθύσα εναντίον ημών, επειδή οι πατέρες ημών δεν υπήκουσαν εις τους λόγους του βιβλίου τούτου, ώστε να πράττωσι κατά πάντα τα γεγραμμένα περί ημών. Τότε Χελκίας ο ιερεύς και Αχικάμ και Αχβόρ και Σαφάν και Ασαΐας υπήγαν εις την Όλδαν την προφήτην, την γυναίκα του Σαλούμ ιού του Τικβά, ιού του Αράς, του Ιματιοφύλακος. Κατόκι δε αυτοί εν Ιερουσαλήμ κατά το Μισνέ. Και ομίλησαν μετ' αυτής και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, είπατε προς τον άνθρωπον ώστις σας απέστειλε προς εμέ, ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ επιφέρω κακά επί των τόπων τούτων και επί τους κατοίκους αυτού, πάντα στους λόγους του βιβλίου το οποίον ο βασιλεύς του Ιούδα ανέγνωσε. Διότι με εγκατέλειπον και εθυμίασαν εις άλλους θεούς, δια να με παροργήσωση δια πάντων των έργων των χειρών αυτών. Δια τούτο θέλει εκχυθεί ο θυμός μου επί των τόπων τούτων και δεν θέλει σβεστεί. Προς τον βασιλέα όμως του Ιούδα, ώστι σας απέστειλε να ερωτήσετε τον Κύριον, ούτω θέλετε υπή προς αυτόν. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, περί των λόγων τους οποίους οίκουσας. Επειδή η καρδία σου υπαλήθη και ταπεινώθης ενώπιον του Κυρίου, ότε οίκουσας όσα ελάλησα εναντίον του τόπου τούτου και εναντίον των κατοίκων αυτού, ότι θέλουσι κατασταθεί ερήμωσις και κατάρα, και διέσχισας τα ημάτια σου και έκλαψας ενώπιον μου, δια τούτο και εγώ επίκουσα, λέγει Κύριος. Ιδού λοιπόν εγώ θέλω σε συνάξει εις τους πατέρα σου και θέλει συναχθεί εις τον τάφον σου εν ειρήνη. Και δεν θέλουσι ειδή η οφθαλμή σου πάντα τα κακά τα οποία εγώ επιφέρω επί των τόπων τούτων. Και έφεραν απόκρισιν προς τον βασιλέα.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο γιώτα έψιλον. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον. Ιε ανθρώπου, τι ήθελεν είστε το ξύλον της αμπέλου προς παν άλλο ξύλον, τα κλίματα προς παν ό,τι είναι εν της ξύλης του δρυμού. Ήθελον λάβει απ' αυτής ξύλον για να μεταχειριστώσιν εις εργασίαν, ή ήθελον λάβει απ' αυτής πάσαλον για να κρεμάσωσιν εις αυτόν σκεύωστη. Ιδού ρίπτεται εις το πυρ για να καταναλωθεί. Το πυρ κατατρώγει και τα δύο άκρα αυτού και το μέσον αυτού κατακαίεται. Θέλει είστε χρήσιμον εις εργασίαν. Ιδού ότι το ακέραιον δεν εχρησίμευεν εις εργασίαν. Πόσο λιγότερον θέλει είστε χρήσιμον εις εργασίαν, αφού το πυρ κατέφαγεν αυτό και εκάει. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Καθώς είναι το ξύλον της αμπέλου εν της ξύλης του δρυμού, το οποίον παρέδωκα εις το πυρ για να καταναλωθεί, ούτω θέλω παραδώσει τους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ, και θέλω στήσει το πρόσωπόν μου εναντίον αυτών. Εκ του πυρός θέλω συνεξέλθει, και το πυρ θέλει καταφάγει αυτούς. Και όταν στήσω το πρόσωπόν μου εναντίον αυτών, θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θέλω παραδώσει την γην εις αφανισμόν, διότι έγιναν παραβάτε, λέγει Κύριος ο Θεός. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο γιώτα σίγμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, κάμε την Ιερουσαλήμ να γνωρίσει τα βδελίγματα αυτής». Και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς την Ιερουσαλήμ, «Η ρίζα σου και η γέννησή σου είναι εκ της γης των Χαναναίων. Ο πατήρ σου Αμοραίος και η μήτυρ σου Χεταία. Εις δε την γέννησήν σου, καθήν ημέραν εγεννήθης, ο ομφαλός σου δεν εκόπη και εν ύδατη δεν ελούσθης δια να καθαριστείς. Και με άλλας δεν ηλατίσθης και εν σπαργάνης δεν εσπαργανώθης. Ο φθαλμός δεν σε εφίσθη δια να κάμει σε τι εκ τούτων, ώστε να σε σπλαχνιστεί. Αλίσω απεριμένη εις το πρόσωπον της παιδιάδος εν τη αποστροφή της ψυχής σου, καθήν ημέραν εγεννήθης. Και ότε διέβην από πλησίον σου και σε είδον κυλιωμένην εν το αίματί σου, είπα προς σε ευρισκομένην εν το αίματί σου. Ζήθη. Ναι, είπα προς σε ευρισκομένην εν το αίματί σου, ζήθη. Και σε έκαμον μυριοπλάσιον ως την χλώην του αγρού και υυξήνθης και εμεγαλύνθης και έφθασας εις το άκρον της ωραιότητος. Οι μαστοί σου εμορφώθησαν και οι τρίχες σου ανεφύησαν. Ίσο όμως γυμνή και ασκέπαστος. Και ότε διέβην από πλησίον σου και σε είδον, ιδού η ηλικία σου ή το ηλικία έρωτος, και απλώσα το κράς παιδόν μου επισέ, εσκέπασα την ασχημοσύνην σου, και όμως απροσέ, και εισήλθον εις συνθήκην μετά σου, λέγει Κύριος ο Θεός, και έγινε σε μου. Και σε έλουσα εν ύδατη, και απέπλυνα το αίμα σου από σου, και σε έχρισα εν ελαίο, και σε ενέδισα κεντητά, και σε υπέδισα με σανδάλια ή ακίνθινα, και σε περιέζωσα με βίσον και σε εφόρεσα με ταξωτά, και σε εστόλισα με στολίδια και περιέθεσα εις τεσχήρα σου βραχιόλια και περιδέρεων επί των τράχυλών σου, και έβαλον έρηνα εις τους μικτήρα σου και ενότια εις τα ότα σου και στέφανον δόξης επί την κεφαλήν σου, και εστολίστης με χρυσίων και αργύριων, και τα ημάτια σου ήσαν βίσινα και με ταξωτά και κεντητά, σε μύδαλιν και μέλι και έλαιον έτρωγες, και έγινες ωραία σφόδρα σφόδρα και ευημέρισας μέχρι βασιλείας. Και εξήλθεν η φήμη σου μεταξύ των εθνών δια το κάλο σου, διότι ή το τέλειον δια του στολισμού μου, τον οποίον έθεσα επί σε, λέγει Κύριος ο Θεός. Σύ όμως εθαρεύθησες το κάλο σου και επορνεύθης δια την φήμην σου και εξέχεια στην πορνείαν σου εις πάντα διαβάτην γινωμένη αυτού. Και έλαβες εκ των ηματίων σου και εστόλισα στους υψηλούς σου τόπους με ποικίλα χρώματα και εξεπορνεύθησε επ' αυτών. Τι αυτά δεν έγιναν, ουδέ θέλουσι γίνει. Και έλαβες τα σκεύη της λαμπρότητός σου, τα εκ του χρυσίου μου και τα εκ του αργυρίου μου, τα οποία έδωκα εισέ, και έκαμες εισέ αυτήν εικόνας αρσενικάς και εξεπορνεύθης με αυτάς. Και έλαβες τα κεντητά σου ημάτια και εσκέπασας αυτάς. Και έθεσας έμπροσθεν αυτόν το έλεον μου και το θυμίαμά μου. Και τον άρτον μου, τον οποίον έδωκα εισέ, την σεμίδαλην και το έλεον και το μέλι, με τα οποία σε έτρεφον, έθεσας και ταύτα έμπροσθεν αυτόν ίσως μην ευωδίας. Ούτως έγινε, λέγει Κύριος ο Θεός. Και έλαβες τους υιούς σου και τα στιγατέρα σου, τας οποίας εγέννησας εις εμέ, και ταύτα εθυσίασας εις αυτάς, δια να αναλωθώσιν εν το πυρί. Μικρόν έργον των πορνεύσεών σου ή το τούτο, ότι έσφαξα στα τέκνα μου και παρέδωκας αυτά δια να διαβιβάσω συν αυτά δια του πυρός εις τιμήν αυτών. Και εν πάση της δελίγμασή σου και τας πορνίες σου, δεν ενεθυμήθης τας ημέρας της νεότητός σου, ότι είσαι γυμνή και ασκέπαστος, κυλιωμένη εν το αίματί σου. Και με τα πάσα στα σκακία σου, ουέ, ουέ είσαι, λέγει Κύριος ο Θεός, έκτισας εις σε αυτήν οίκημα πορνικών και έκαμες εις σε αυτήν πορνοστάσιον εν πάση πλατεία. Εις πάσαν αρχήν οδού, οκοδόμησας το πορνοστάσιον σου και έκαμες το κάλο σου βδελικτών και ίνιξας τους πόδα σου εις πάντα διαβάτην και επλήθυνας την πορνείαν σου. Και εξεπορνεύθης με τους Αιγυπτίους τους πλησιοχώρους σου, τους μεγαλοσάρκους, και επολυπλασίασας την πορνείαν σου δια να με παροργήσεις. Ιδού λοιπόν εξύπλωσα την χείρα μου επισέ και αφήρεσα τα ανενομισμένα σου και σε παρέδωκα εις την θέλησιν εκείνων έτινες σε εμίσουν των θυγατέρων των Φιλισταίων, έτινες εντρέπονται δια την οδόν σου την εσχράν. Και εξεπορνεύθης με τους Ασσυρίους, διότι είσαι άπλιστος. Ναι, εξεπορνεύθης με αυτούς και έτι δεν εχορτάστης. Και επολυπλασίεσα στην πορνείαν σου εν γη Χαναάν μέχρι των Χαλδαίων και ουδέ ούτως εχορτάστης. Πόσο διεφθάρει η καρδία σου, λέγει Κύριος ο Θεός, επειδή πράττεις πάντα ταύτα, έργα της πλέον ανεσχύν του πόρνης. Διότι έκτισας το πορνικόν οίκημά σου εν τη αρχή πάσης οδού και έκαμες το πορνοστάσιόν σου εν πάση πλατεία. Και δεν εστάθης ως πόρνη, καθότι κατεφρόνησας μίσθωμα. Αλλώς γινή Μιχαλής, αντί του ανδρός αυτής, δεχομένη ξένους. Εις πάσας τας πόρνας δίδουσι μίσθωμα. Αλλά σύ τα μισθώματά σου δίδεις εις πάντα στους εραστάς σου και διαφθείρεις αυτούς, δια να εισέρχονται προσέ πανταχώθεν επί τη πορνεία σου. Και γίνεται εισέ το ανάπαλιν των άλλων γυναικών εν τες πορνείες σου, διότι δεν σε ακολουθεί ουδείς δια να πράξει πορνείαν, καθότι εσύ δίδεις μίσθωμα και μίσθωμα δεν δίδεται εισέ, κατά τούτο γίνεται εισέ το ανάπαλιν. Δια τούτο άκουσον πόρνη των λόγων του Κυρίου, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Επειδή εξέχειας των χαλκών σου και η γύμνωσή σου εξεσκεπάστη εν τες πορνείες σου προς τους εραστάς σου και προς πάντα τα είδωλα των βδελιγμάτων σου και δια το αίμα των τέκνων σου, τα οποία προσέφερες εις αυτά. Δια τούτο ειδού, εγώ συνάγω πάντα στους εραστάς σου μεθόν κατετρίφισας και πάντας όσους ηγάπησας με τα πάντων των μισηθέντων υποσού. Και θέλω συνάξει αυτούς επί σε πανταχώθεν και θέλω αποκαλύψει την εσχήνιν σου εις αυτούς και θέλουσι ειδή όλην την γύμνωσήν σου και θέλω σε κρίνει κατά την κρίσιν των Μιχαλίδων και εκχεουσών αίμα και θέλω σε παραδώσει εις αίμα μετοργής και ζηλοτυπίας και θέλω σε παραδώσει εις την χείραν αυτών και θέλουσι κατασκάψει το πορνικόν οίκημά σου και κατεδαφίσει τους υψηλούς τόπους σου. Θέλουσιν έτι σε εκδύσει τα ημάτια σου και αφαιρέσει τους στολισμούς της λαμπρότητός σου και θέλουσι σε αφήσει γυμνήν και ασκέπαστον. Και θέλουσι φέρει επί σε όχλους ή την εσθέλουσι σε λιθοβολήσει με λίθους και σε διαπεράσει με τα ξύφη αυτών. Και θέλουσι κατακαύσει εν πυρή τα σοικία σου και θέλουσι εκτελέσει επί σε κρίσεις ενώπιον πολλών γυναικών. Και θέλω σε κάμει να παύσεις από της πορνείας και δεν θέλεις δίδει του λοιπού μίσθωμα. Και θέλω αναπαύσει των θυμών μου επί σε και η ζηλοτυπία μου θέλει σηκωθεί από σου και θέλω ησυχάσει και δεν θέλω οργιστεί πλέον. Επειδή δεν ενεθυμήθης τας ημέρας της νεότητός σου αλλά με παρόξηνας εν πάση τούτης, δια τούτο ειδού, και εγώ θέλω ανταποδώσει τα σοδού σου επί της κεφαλής σου, λέγει Κύριος ο Θεός. Και δεν θέλεις κάμι κατά την ασέβειαν ταύτην, επί πάση της βδελίγμασή σου. Ιδού πάσο παροιμιαζόμενος θέλει παροιμιαστεί κατά σου, λέγον, κατά την μητέρα η θυγάτηρ αυτής. Συ είσαι η θυγάτηρ της μητρός σου, της αποβαλούσης τον άνδρα αυτής και τα τέκνα αυτής. Και είσαι η αδελφή των αδελφών σου, έτινες απέβαλον τους άνδρας αυτών και τα τέκνα αυτών. Η μήτηρ σας η τοχετέα και ο πατήρ σας αμοραίος. Και η αδελφή σου η πρεσβυτέρα είναι η Σαμάρια, αυτή και θυγατέρες αυτής, εκατοικούσε εν της αριστερή σου. Η δε νεωτέρα αδελφή σου, η κατοικούσε εν της δεξιή σου, τα Σόδωμα και εθυγατέρες αυτής. Συ όμως δεν περιεπάτησας κατά τα σοδούς αυτών και δεν έπραξας κατά τα βδελίγματα αυτών. Αλλώς εάν η το τούτο πολύ μικρόν, υπερεύεις αυτόν την διαφθοράν εν πάσες τε σοδή σου. Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, η αδελφή σου Σόδωμα δεν έπραξεν, αυτή και εθυγατέρες αυτής, ως έπραξας σύ και εθυγατέρες σου. Ιδού αυτή ήτο η ανομία της αδελφής σου Σοδόμων, υπερηφανία, πλεισμονή άρτου και αυθονία τριφυλότητος αυτής και των θυγατέρων αυτής. Των πτωχών δε και των ενδεή δεν ευοήθη. Και υψούντο και έπρατον βδελιρά ενώπιόν μου, όθεν, καθώς είδον τα αυτά, υφάνησα αυτάς. Και η Σαμάρια δεν ημάρτησεν ουδέ το ίμιση των αμαρτημάτων σου, αλλά σύ επλήθυνας τα βδελίγματά σου υπέρ εκείνας και εδικαίωσας τα αδελφά σου με πάντα τα βδελίγματά σου τα οποία έπραξας. Συ λοιπόν, ή της έκρινες τα αδελφά σου, βάσταζε την κατεσχήνην σου. Ένεκα των αμαρτημάτων σου, με τα οποία κατεστάθης βδελιρωτέρα εκείνων, εκείνε είναι δικαιότερές σου. Όθεν εσχύνθητη κι εσύ και βάσταζε την κατεσχήνην σου ότι εδικαίωσας τα αδελφά σου. Όταν φέρω ο πίσω τους εχμαλώτους αυτών, τους εχμαλώτους Σοδόμων και των θυγατέρων αυτής και τους εχμαλώτους της Σαμαρίας και των θυγατέρων αυτής, τότε θέλω επιστρέψει και τους εχμαλώτους της εχμαλωσίας σου μεταξύ αυτών. Δια να βαστάζεις την ατιμίαν σου και να κατεσχύνεσαι δια πάντα όσα έπραξας και να είσαι παρηγορία εις αυτάς. Όταν η αδελφή σου Σόδωμα και εθυγατέρες αυτής επιστρέψωσιν εις την προτέραν αυτών κατάστασιν και η Σαμάρια και οι εθυγατέρες αυτής επιστρέψωσιν εις την προτέραν αυτών κατάστασιν, τότε θέλεις επιστρέψει σύ και εθυγατέρες σου εις την προτέραν σας κατάστασιν. Διότι η αδελφή σου Σόδωμα δεν ανεφέρθη εκ του στόματός σου εν τες ημέρες της υπερηφανίας σου πριν ανακαλυφθεί η κακία σου, καθώς ανεκαλύφθη εν καιρό του γενωμένου εισαι ονίδους υπό των θυγατέρων της Συρίας και πασών των πέριξ αυτής, των θυγατέρων των Φιλιστέων, έτινες σε ελεηλάτισαν πανταχώθεν. Σύ εβάστασας την ασέβειάν σου και τα βδελίγματά σου, λέγει Κύριος. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εγώ θέλω κάμι εισαι, καθώς έκαμες σύ, ή της κατεφρόνησας των όρκων, παρεβαίνουσα την διαθήκην. Αλλά όμως θέλω ενθυμηθεί την διαθήκην μου, την γενωμένην προσέ εν τες ημέρες της νεότητός σου, και θέλω στήσει εισαι διαθήκην αιώνιον. Τότε θέλεις ενθυμηθεί τα σοδού σου και εσχυνθεί, όταν δεχθείς τας αδελφά σου, τας πρεσβυτέρα σου και τας νεωτέρα σου, και θέλω δώσει εις αυτάς εισαι διαθυγατέρας, ουχή όμως κατά την διαθήκην σου. Και εγώ θέλω στήσει την διαθήκην μου προσέ, και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, για να ενθυμηθείς και να εσχυνθείς και να μη ανοίξεις πλέον το στόμα σου υπό τη εντροπή σου, όταν εξηλαιωθώ προσέ, δια πάντα όσα έπραξας, λέγει Κύριος ο Θεός.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Όλη τη δόξα, Κύριε, καθώς Εσύ είσαι εν το μέσο ημών, ο Εμμανουήλ. Είμαστε οι δικοί Σου, Κύριε. Ο λαός που απέκτησες δια του ιδίου Σου αίματος. Ξεχωρισμένοι, Κύριε, από τον κόσμο της αμαρτίας. Ανήκουμε σε Σένα. Μας έχεις σφραγίσει με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Με το όνομά Σου. Ξεχωρισμένοι για το όνομά Σου. Δική Σου, Κύριε. Θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε γιατί Εσύ μας τιμάς. Μας κάνεις τιμή, Κύριε. Δεν μας έχεις αφήσει ορφανούς, αλλά είσαι παρόν μες στη ζωή.

Κύριε, να πλησιάζει, Κύριε, ετοίμασέ μας, Κύριε Ιησού μας. Ω, ναι, Κύριε, ναι, σώτερ μας. Ω, σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Ας καθίσουμε, αδερφοί. Αμήν Ιησού μας, αμήν, Κύριε. Αδελφοί, το μήνυμα που έβαλε ο Κύριος στην καρδιά μου αυτό το βράδυ και θέλω να μοιραστώ μαζί σας, έχει να κάνει με το ότι σαν λαός του Κυρίου, ο λαός του Κυρίου που είμαστε, είμαστε όλη η προσοχή και το ενδιαφέρον του είναι στραμμένη επάνω μας. Γίνονται πολλά, θα γίνουν πολλά. Άλλωστε μας προειδοποίησε ο Κύριος, θα γίνουν πόλεμοι, φήμες πολέμων, αναταραχή στα έθνη. Η αμαρτία πληθύνεται, η αγάπη των πολλών ψυχραίνεται. Βλέπουμε οι αξίες να βάλλονται και εκείνο που είναι ανάγκη να ξέρουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας, μέσα σε όλες αυτές τις καταστάσεις που γίνονται και θα γίνουν, ότι ο Κύριος, όπως προσευχήθηκε για μας, θέλω να το δούμε, δεν θα επιτρέψει κανένα δικό του αφιερωμένο παιδί να το πειράξει ο εχθρός, να χάσει τον προορισμό του, γιατί εκείνος είναι προσωπικός Θεός. Βλέπετε, είναι καρδιογνώστης. Και εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι έχει τη δυνατότητα να διαλέγεται με τον καθέναν προσωπικά. Και άλλωστε την ημέρα της αρπαγής, τι μας λέει? Δύο γυναίκες θα αλέθουν στο μήλο. Η μία, ποια? Η γυναίκα η οποία περπατάει και βαδίζει, αγαπάει τον Κύριο. Προσέξτε, δεν είναι τέλεια. Είναι όμως στην οδό της τελειότητος, που είναι η οδός του Ιησού. Ζητάει τη χάρη Του. Έχει σχέση μαζί Του. Ανοίγει την καρδιά της. Φανερώνει τις αδυναμίες της. Ζητάει το έλεος και τη χάρη του Κυρίου να βαδίσει, γιατί θέλει βαθιά μέσα της να μοιάσει στον Κύριό της. Και αυτή η γυναίκα τι κάνει? Αρπάζεται. Δύο θα είναι στον αγρό. Ο ένας αρπάζεται, ο άλλος αφήνεται. Το παιδί του Θεού που έχει προσωπική σχέση μαζί του, με τον Κύριο, αρπάζεται. Αυτό τι μας λέει? Ότι ό,τι κι αν γίνεται γύρω μας, από τη στιγμή που ο Κύριος μπορεί και επεμβαίνει προσωπικά, δεν θα πρέπει να μας ταράζει. Βάδιζε στο δρόμο του Κυρίου. Ναι μου την αλήθεια. Κάθε μέρα να είσαι μες στη χάρη Του. Κοινωνία με το πρόσωπό Του. Να αυξάνει η κοινωνία με το πρόσωπο του Κυρίου. Βάλε πρώτη προτεραιότητα εκείνον. Γιατί αν βάζεις άλλα πράγματα, λέει, όπου είναι η καρδιά σου, εκεί είναι και ο θησαυρός σου. Να βάλουμε πρώτα απ' όλα τον Κύριο, αδελφοί, πρώτα απ' όλα τον Κύριο. Γιατί, λέει, ο άλλος αφήνεται, ο άλλος αφήνεται. Ποιο είναι το κριτήριο? Γιατί να μείνει κάποιος ο οποίος μπορεί να ξεκίνησε καλά, αλλά μέσα στην πορεία
κάτι

0: έχασε. Και ο Κύριος αυτό το καταλογίζει. Λέει εκείνος που θα υπομείνει μέχρι τέλους. Άραγε όταν θα έρθω θα βρω την πίστη. Όπως ξεκίνησες με ζήλο, ενθουσιασμό, ο Κύριος έχει προμηθεύσει τα εφόδια ούτως ώστε να αυξάνει αυτός ο ζήλος, να αυξάνει αυτός ο ενθουσιασμός και η αγάπη μας για εκείνον. Παρόλο που θα έρθουν τόσα ενάντια, ο κόσμος, οι επιθυμίες του, ο ίδιος ο εχθρός που σαν λιοντάρι περιέρχεται και θέλει να σε καταπιεί, αλλά η δύναμη του Κυρίου είναι ανώτερη. Είναι μεγαλύτερος εκείνος που κατοικεί μέσα μας από αυτόν που άρχει έξω στον κόσμο. Αμήν. Και πρόσεχε. Θέλω αδελφοί, όσο και αν ο εχθρός μπορεί να κάνει επιθέσεις, λέει δεν αγνοούμε τα αδιανοήματα αυτού. Πρόσεχε που δίνεις τη δόξα, πρόσεχε ποιο κάνεις μεγάλο. Ένας άγγελος θα τον πιάσει και θα τον ρίξει μέσα στη λίμνη του πυρός. Ο Κύριος είναι ο Παντοκράτορας. Και εκείνο που θέλω το βράδυ αυτό να πάρουμε μέσα μας είναι, ας διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα Ζήτα, στο 17. Εκείνο που μου με άγγιξε είναι η προσευχή του Κυρίου μας που λέει στο 9. Εγώ περί αυτών παρακαλώ. Δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μη έδωκας, διότι η δική σου είναι. Ο Κύριος στην προσευχή του προσευχήθηκε για εσένα και εμένα που έχουμε κάνει την απόφαση να τον ακολουθήσουμε. Είμαστε πλέον δική του υπόθεση. Κάπου παρακάτω λέει ότι δεν χάθηκε κανείς, σημείο ιός της απολίας. Ενδιαφέρεται προσωπικά για κάθε έναν. Δεν θα σε αφήσει. Όλη η προσοχή του είναι στραμμένη πάνω σου. Λέει, δεν παρακαλώ περί του κόσμου. Ο κόσμος, όπως πάει, και όποτε βλέπουμε μέσα στο σχέδιο του Θεού, λέει, δεν δέχτηκαν το φως, επειδή τα έργα τους ήταν πονηρά. Και ο Κύριος τι θα κάνει, θα πάρει τους δικούς του και μετά όλη η οργή του Θεού θα έρθει στο πρόσωπο της γης. Θα έρθει τέτοια θλίψη. Όλα αυτά που βλέπουμε και κοκορεύονται και ξεσπαθώνει η αμαρτία. Μην ανησυχείτε. Ο Κύριος έχει βγάλει, έχει το σχέδιο. Εκείνο που θέλει προσοχή είναι μην δελεαστείς, μην πειραστείς, μην επιστός, σταθερός και μετακίνητος σε αυτά που σε πίστωσε ο Κύριος. Για να είσαι κάτω από την προστασία Του. Να είσαι μέσα στην αγάπη Του. Μείνετε εν τη αγάπη μου. Όταν είσαι μέσα στην αγάπη Του, θέλω να διαβάσουμε λίγο. Ας το δούμε από την αρχή. Το Ιώτα Ζήτα. Από το 1. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε, «Πάτερ, ήλθε η ώρα, δόξασον τον Υιόν σου, δια να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Καθώς έδωκας εις αυτόν εξουσίαν πάσης σαρκός, δια να δώσει ζωήν αιώνιον εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν». Θέλω να προσέξουμε, αδελφοί, κάθε φορά την προϋπόθεση. Έδωκε ζωή αιώνια σε ποιους? σε εκείνους που έδωκες στον δική σου ήταν και τους έδωκες σε μένα, λέει ο Κύριος. Κάπου λέει αλλού ότι δεν ήρθα, λέει, για να βάλω ειρήνη. Με ποια έννοια? Γιατί ακούμε ειρήνη, ειρήνη, αλλά τι εννοείται από κάτω? Ειρήνη με την οποία ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να αμαρτάνει. Η ειρήνη την οποία εννοεί ο Κύριος είναι κάπως διαφορετική. Πρώτα απ' όλα, η ειρήνη που χρειάζεσαι είναι η ειρήνη του Πνεύματος βαθιά μέσα στον βαθύτερο άνθρωπο, να έχεις ειρήνη. Από εκεί ξεκινάει. Και δεν μπορείς να έχεις αληθινή ειρήνη χωρίς τον άρχοντα της ειρήνης. Χωρίς να έχεις αληθινή αγάπη και σπλάχνα προς τον πλησίον σου. Και πρώτα απ' όλα για τον ζωντανό Θεό. Αλλού λέει, ήρθα για να βάλω διαχωρισμό. Στο κατά Λουκά λέει, δεν ήλθα για να βάλω ειρήνη, αλλά διαχωρισμό. Και τι είναι εκείνο που διαχωρίζει, αδελφοί? Η αλήθεια. Ήρθε η αλήθεια. Ο Ιησούς είναι η προσωποποίηση της αλήθειας. Και ο κάθε άνθρωπος που ακούει το Λόγο, το Ευαγγέλιο, την αλήθεια, δοκιμάζεται η καρδιά του, που βρίσκεται, τι αγαπάει, τι είναι εκείνο που έχει δοθεί. Αν είσαι της αλήθειας και είσαι πρόβατο δικό του, τι κάνεις? Ακούς τη φωνή του. Αγγίζει την καρδιά σου και λες, εδώ είμαστε. Ναι, είναι η φωνή του ποιμένα μου. Αν αγαπάς το σκοτάδι και την αμαρτία, τι κάνεις? Κάτι γίνεται, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ή θα πρέπει να το φανερώσεις αυτό, να μετανοήσεις. Γιατί το φανερώνεις, αυτό έρχεται στο φως. Εξασθενεί, φεύγει και θα έρθει το φως του Κυρίου. Είναι θέμα επιλογής. Διαχωρισμό λοιπόν. Εκείνοι οι οποίοι δέχονται την αγάπη του Θεού. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν του το μονογενή, ώστε να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε Αυτόν. Τέτοια αγάπη φανέρωσε ο Πατέρας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και σου δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να πεις ναι, δέχομαι Κύριε, δέχομαι την αγάπη σου. Αναγνωρίζω ότι εγώ θα έπρεπε να είμαι πάνω στο σταυρό εξαιτίας των αμαρτιών μου και των παραβάσεών μου. Αυτό θα ήταν το δίκαιο. Αλλά εσύ, ο αναμάρτητος, ο Άγιος, δόθηκες από αγάπη για μένα. Σταυρώθηκες από αγάπη για τις αμαρτίες μου. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Αναγνωρίζω τη θυσία σου, την αγάπη σου. Πλύνε με, Κύριε, με το αίμα σου το Άγιο. Σου δίνεται μια μοναδική ευκαιρία. Και εκείνος ο οποίος δέχεται την αγάπη του Θεού, μας λέει το Ευαγγέλιο ότι πλέον, ενώ ήταν μέσα στην οργή του Θεού, κάτω από την οργή του Θεού, εξαιτίας της αμαρτίας, της ανομίας, των παραβάσεων, πλέον δεν είσαι στην οργή του Θεού. Μπαίνεις σε διαχωρισμό και είσαι πλέον στην εύνοια και την αγάπη του Θεού. Αυτός είναι ο διαχωρισμός. Από τέκνο οργής, τέκνο Θεού, τέκνο αγάπης. ευλογίας. Είσαι μέσα στην αγάπη και την εύνοια του Θεού. Και αυτό, αδελφοί, είναι διαχρονικό. Θα πρέπει να αναπάβεσαι μέσα στην αγάπη του Θεού. Μην ανησυχείς ό,τι και αν γίνεται γύρω σου. Ο Κύριος θα σε φυλάξει από την ώρα του πειρασμού. Το είπε ξεκάθαρα. Θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού που θα έρθει σε όλη την οικουμένη. Και έχουμε αισθητήρια, αδελφοί, και βλέπουμε τι γίνεται. Αυτή η ώρα του πειρασμού είναι πρώτων θυρών. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε το... Εσένα όμως, καθώς μένεις μέσα στη σχισμή του βράχου, ο Κύριος έχει απλώσει τα φτερά Του, παρουσία Του, νιώθεις την θαλπορή Του, σε ενισχύει, σε ανανεώνει, δεν θα επιτρέψει να αγγιχτεί μία τρίχα της κεφαλής σου. Ο Ηλίας κάποια στιγμή πήγε να απογοητευτεί. Λέει, επειδή στάθηκα ζηλωτής του Κυρίου των δυνάμεων, όλοι οι υπόλοιποι είχαν στραφεί στο να, ο λαός εκεί του Ισραήλ, στο να λατρεύσουν τα είδωλα, αλλά ο Κύριος τον άφησε τον Ηλία. Μήπως ήταν τόσο πολύ απασχολημένος που τον παραμέλησε. Όχι, αδελφοί. Ο Κύριος είναι πανταχού παρόν, πληρεί τα πάντα. Μπορεί ταυτόχρονα συντηρεί τα σύμπαντα. Και εσένα και το κάθε παιδί του έχει ιδιαίτερη μέρημνα. Γι' αυτό μείνε μέσα στην αγάπη του Θεού. Μείνε σε όλα εκείνα τα οποία τον ευαρεστούνε. Ασχετίζεσαι με την αλήθεια, με το λόγο σου. Ο λόγος έχει ενέργεια. Κάπου συζητούσαμε έναν αδελφό χτες, περνούσε μια δοκιμασία. Κάποια στιγμή πήγε για προσευχή, κάτι είπε από το λόγο. Και μου λέει, αδελφέ, καθώς είπα αυτό το εδάφιο, έγινε ένα μπαμ και έφυγε όλο αυτό και ένιωσα τη χαρά και την δύναμη του Θεού. Είναι ζών και ενεργός ο λόγος του Κυρίου. Θέλω να πάμε στο Ιωταζήτα, το κατά Ιωάννη. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή, τον αγνωρίζω σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Καθώς γνωρίζουμε τον Κύριο, αδελφοί, καθώς έχουμε σχέση μαζί Του, είναι κάτι το οποίο γίνεται εδώ, στη γη, αλλά θα συνεχίσει να γίνεται μέσα στην αιωνιότητα. Τον αγνωρίζω σε τον μόνον αληθινόν Θεόν. Μέσα από το να εξητούμε και να γνωρίζουμε τον Κύριο. Ξέρετε τι πηγάζει. Ζωή αιώνιο. Είναι η αιώνια ζωή. Και τι είναι η αιώνια ζωή. Ο ίδιος ο Κύριος, το Πνεύμα Του. Η χαρά της παρουσίας Του. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή. Τον αγνωρίζωση σε τον μόνον αληθινόν Θεόν. Εδώ μας λέει ένα μυστικό ο Κύριος. Που έχει να κάνει η συσχέτιση της αιώνιας ζωής και με το να γνωρίζεις τον αληθινό Θεό. Δηλαδή είναι μέσα σε αυτή την κοινωνία αγάπης με τον Κύριο. με τον Πατέρα δια Ιησού Χριστού μέσα σε αυτή την κοινωνία. Ξεπηδάει από τη ζωή σου η αιώνια ζωή. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα, το οποίο με έδωκα για να κάνω. Τώρα δόξασον με σύ Πάτερ πλησίον σου με τη δόξα την οποίον είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους. Ειδικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκα σε αυτούς και τον λόγο σου εφύλαξα. Αδελφοί, εκείνο που θέλω να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι ο Κύριος μας στους δικούς του συμπεριφέρεται με εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι σε εκείνους οι οποίοι τον έχουν απορρίψει. Λέει, οι δικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκα σε αυτούς και τον λόγο σου φύλαξαν. Τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα μη έδωκας παρά σου είναι. Διότι τους λόγους σου τους οποίους μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς. Και αυτοί εδέχθησαν και εγνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλες. Είμαστε εκείνοι οι οποίοι δεν έχουμε καμία αμφισβήτηση ότι ο Ιησούς Χριστός πράγματι είναι ο Γιος του Θεού. Και ο Κύριος λέει τους λόγους τους οποίους μου έδωκες Πατέρα, τους έδωκα σε αυτούς. Και τι έκαναν οι δικοί σου, τους οποίους μου έδωκας, δέχτηκαν το λόγο σου και γνώρισαν ότι αληθινά παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας. Αυτοί είναι διαχωρισμένοι. Ήταν δικοί σου και μου τους έδωκες. Είναι πλέον στη δική μου ευθύνη. Εγώ λοιπόν περί αυτών παρακαλώ. Δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μη έδωκας, διότι η δική σου είναι. Και τα εμά πάντα σά είναι και τα σά εμά και εδοξάστην εν αυτής. Πάντα υπάρχει εκεί μια λεπτή γραμμή, αδελφοί. Η σχέση του Ιησού με τον Πατέρα, βλέπετε, υπάρχει. Ποτέ δεν μπήκε στον πειρασμό ο άνθρωπος Χριστός να πάρει κάτι για τον εαυτό του, αλλά το κάθε τι το περνούσε μέσα από την αγάπη του και τη σχέση του με τον Πατέρα. Και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα να το προσέξουμε. Εάν θέλεις, εάν ενδιαφέρεσαι για το χαρακτήρα του Χριστού, πρόσεξε. Ό,τι κάνεις, ό,τι σου δώσει ο Κύριος, ό,τι σε ευλογήσει ο Κύριος, μην ξεχάσεις. Υπάρχει εκεί ένας πειρασμός. Η σάρκα να θέλει να αποκομίσει για τον εαυτό της. Εκεί θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, γιατί η περηφάνεια καραδοκεί και έχουν πολλά παραδείγματα, πολύ δυστυχώς, έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα. Θέλω να παίρνουμε τα παραδείγματα αυτή, αδελφοί. Βλέπεις. Και τα εμά πάντα σά είναι. Και τα σά εμά. Δηλαδή, Πατέρα, αυτούς που μου έδωκες. Δεν νιώθω ότι είναι δική μου. Δική σου είναι. Το αναγνωρίζω. Και δεν είμαι πλέον εν το κόσμο, αλλά ούτε είναι εν το κόσμο. Και εγώ έρχομαι προς σε, Πάτερ Άγιε, φύλαξον αυτούς εν το ονόματί σου. Εδώ είναι το λάθος του Βάμβα. Φύλαξον αυτούς, Πατέρα, εν το ονόματί σου. Ω δε δοκάσμι. Ο Βάμβας λέει, ους δε δοκάσμι, ενώ έχει εντελώς διαφορετικό νόημα εν το ονόματί σου. Ποιο είναι το όνομα? Ιησούς, το οποίο μου έδωκες. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί έχει αποκαταστήσει την αλήθεια Του. Γιατί είμαστε σε αυτό το όνομα. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Και λέει, «Ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ εφύλατον αυτούς. Εκείνους τους οποίους μη έδωκας, εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απολέστη ημί ο Υιός απολίας για να πληρωθεί η γραφή». Εκείνο που λαμβάνω, το μήνυμα που λαμβάνω, αδελφοί, είναι το ενδιαφέρον αυτό του Κυρίου για τους δικούς του. Το ίδιο ενδιαφέρον είναι και σήμερα για την Εκκλησία του, για τα παιδιά του. Γι' αυτό μην περισπάσαι, μην φοβάσαι, ό,τι και αν ακούς γύρω σου. Να θυμάσαι την προσευχή του Κυρίου, έχει προσευχηθεί για σένα. Το μόνο που θα πρέπει να κάνεις είναι το μέρος το δικό σου. Εκείνος είναι πιστός και ζητάει και από σένα πιστότητα. Και θα περάσουμε από κάθε δυσκολία νικητές. Μας λέει ότι είμαστε ο Ηλίας των τελευταίων ημερών. Βλέπετε αυτό το φρόνημα του Ηλία είναι εντελώς διαφορετικό. Βλέπει τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Ο Ηλίας ζούσε, είχε πάρει μια απόφαση. Ό,τι και αν κάνουν οι υπόλοιποι, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο Θεός που λατρεύω και σε Αυτόν θα μείνω πιστός. Πέρα για πέρα. Γι' αυτό χρειάζεται ο καθένας μας να αναπτύξει προσωπική σχέση με τον Κύριο. Όσο το κάθε μέλος έχει προσωπική σχέση με τον Κύριο, αυτό θα έχει αμέσως αποτέλεσμα μέσα στην Εκκλησία. Το συλλογικό χρήσμα της Εκκλησίας θα αυξηθεί, όπως και η ενότητα και η αγάπη μεταξύ μας θα είναι πολύ ισχυρή. Ξέρετε γιατί? Γιατί πλέον συνδεόμαστε δια του Πνεύματος. Δεν μπορεί ο εχθρός να διασπάσει τα Άγια δεσμά. Σου δίνει την καρδιά του, σου δίνει τα σπλάχνα του. Γίνεσαι μακρόθυμος, γεμίζεις με τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, γεμίζεις από την αγάπη, αγαπάς. Σου γίνεται μέσα στο Πνεύμα σου, εμβολίζεσαι αν θέλεις, γεμίζεις με τις αρετές του Θεού. Δεν σε πειράζει το παραμικρό, δεν είσαι έτοιμος να καταδικάσεις τον αδελφό σου με το παραμικρό. Σκεπάζεις. Λες, θα μπορούσα και εγώ να περάσω αυτή τη δοκιμασία. Και αυτό, αδελφοί, είναι δια του συνδέσμου της αγάπης. Γίνονται το σώμα του Κυρίου, οι σύνδεσμοι. Γίνεται ένα ισχυρό σώμα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί σε ένα μεγάλο μέτρο αυτό εργάζεται μεταξύ μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αυτό που μας λέει ο Κύριος ότι ενώ ήταν, λέει, στον κόσμο, εγώ φύλατον αυτούς εν το ονόματί σου. Και η προσευχή του είναι διαχρονική για όλα τα χρόνια, για κάθε ένα παιδί του στο πρόσωπο της γης. Είναι διαχωρισμένος για το όνομα του Κυρίου. Ταυτόχρονα, σε όλο το πρόσωπο της γης, την ημέρα της αρπαγής, θα αυτή η προσευχή θα φέρει το αποτέλεσμα. Θα μας φυλάξει ο Κύριος και εκείνο που μέχρι τέλους. Β' Πέτρου στο Β' 9. Εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ασεβείς, τους δε αδίκους να φυλάτει εις την ημέρα της κρίσεως διανακολάζονται. Πνεύμα διαχωρισμού. Το πνεύμα του Ιησού είναι το πνεύμα του διαχωρισμού. Διαχωρίζει το υγιές από το σάπιο, το αληθινό από το ψεύτικο. Δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα. Γι' αυτό και εμείς, αδελφοί, επειδή δεν μπορούμε να κρυφτούμε, χρειάζεται να είμαστε αληθινοί, να γίνουμε η καρδιά μας ανοιχτή σε εκείνο. Κύριε, παλεύω αυτή την αδυναμία, τη φανερώνω σε σένα. Δεν το κρύβω, το φανερώνω γιατί πιστεύω ότι εσύ δύνασε να με βοηθήσεις η αδυναμία αυτή να γίνει δύναμη. Εκεί ευαρεστεί το Κύριος. Όχι, δεν είναι και τίποτα τώρα. Το προσπερνάμε, το κρύβουμε. Ψαλμός 27 στο 5. Διότι εν ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού. Θέλει με κρύψει εν το αποκρύφω της σκηνής αυτού. Θέλει με υψώσει επί βράχων. Και ήδη η κεφαλή μου θέλει υψωθεί υπεράνω των εχθρών μου των περικυκλούντων με. Και ο Δαβίδ ήξερε, αδελφοί, την καρδιά του Θεού. Ήξερε πώς συμπεριφέρεται στους δικούς του. Είχε βεβαίωση μέσα του ότι στη δυσκολία δεν θα με αφήσει ο Κύριος, αλλά θα είναι εκεί να με υπερασπιστεί, θα με κρύψει στα απόκρυβα της σκηνής του. Και θα πρέπει κάθε ένα παιδί του Θεού να έχει αυτή την ελπίδα, να ξέρει βαθιά μέσα του ότι ο Θεός είναι πιστός και αληθινός. Και ό,τι και αν έρθει, ό,τι δυσκολία, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Προσευχόμαστε, θέλουμε να έρθει ειρήνη. Όλο αυτό που γίνεται εκεί με το Ισραήλ, ζητάμε να έρθει ειρήνη. Αλλά βλέπετε ότι το Ισραήλ είναι σημείο. Τι πρόκειται να γίνει, μας τα λέει ο Λόγος. Θέλουν να γίνει εκεί ο ναός. Και όλα αυτά, τι μας κάνουν. Μας φέρουν σε εγρήγορση. Μην ξεχνιόμαστε, γιατί οι μέρημνες, τι κάνουν. Σε βάζουν σε μια αμεριμνησία. Ένα τελευταίο εδάφιο. Εβραίους στο Δέλτα 11. Ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθομεν εις εκείνη την κατάπαυση, για να μην πέσει της εις το αυτό παράδειγμα της απήθειας. Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομο μάχεραν κλπ. Και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού. αλλά τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προσόν έχουμε να δώσουμε λόγο. Και επειδή ακριβώς, αδελφοί, βλέπουμε ότι το κριτήριο του Κυρίου εκείνη την ημέρα είναι το δίκαιο κριτήριο. Όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Μπορεί και βλέπει την καρδιά σου, μπορεί και βλέπει τις αποφάσεις σου, μπορεί και... Ο Κύριος, σύμφωνα με αυτά, θα περάσεις μέσα στη δόξα Του. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να ξεγελάσουμε το Θεό. Να πούμε ότι ξέρεις, μα εγώ πάω κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, κάνω πράγματα. Γιατί, Κύριε? Τώρα σου λέει ο Κύριος, έλα, άνοιξε την καρδιά σου. Ό,τι είναι στρεβλό, να το φτιάξουμε, ούτως ώστε να είσαι μέσα στα κριτήρια της αγάπης μου. Και εκείνη την ημέρα, σε πάρω μέσα στην παρουσία μου, σε πάρω μέσα στη δόξα μου. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε, μας θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, γιατί είμαστε κάτω από τη σκέπη Σου, την προστασία Σου. Όλη η προσοχή Σου είναι στραμμένη πάνω μας, Κύριε, στα παιδιά Σου που αγάπησες, Κύριε. Είμαστε ξεχωρισμένοι δικοί Σου. Και θέλουμε, Κύριε, να δώσεις σε κάθε μια καρδιά, Κύριε, σε κάθε ένα παιδί Σου, αυτή την διαβεβαίωση δια της πίστεως, ότι Εσύ, Κύριε, θα μας φυλάξεις μέχρι τέλους. Αλλά την ίδια στιγμή να διεγείρεις την καρδιά μας το να γίνουμε ευάρεστοι, Κύριε, κατά πάντα στους οφθαλμούς Σου. Να πληρούμε τα κριτήρια, Κύριε, μας της γνησιότητας, σαν αληθινοί, γνήσιοι μαθητές δικοί Σου, Κύριε, που σε ακολουθούμε με όλη μας την καρδιά, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, θέλουμε ό,τι κι αν έρθει, Κύριε, στο πρόσωπο της γης, ό,τι κι αν έρθει, Εσύ να φυλάξεις κάθε ένα παιδί Σου. Εκεί να είμαστε κάτω από τη σκιά των πτερήγων Σου. Ναι, Πάτερ μας, να μας μάθεις, να μας διδάξεις, Κύριε, περισσότερο και περισσότερο, τον καθέναν μας, Κύριε, καθώς λέγεις ότι είμαστε διδαχτοί του Αγίου Σου Πνεύματος, Κύριε, να αυξάνει αυτή η αγάπη, Κύριε, να προοδεύουμε, Κύριε μας, ώστε να αφήνουμε ό,τι έχει να κάνει με τη σάρκα, Κύριε μου, ό, ναι, Κύριε, και να γεμίζουμε με το Πνεύμα Σου, με τις αρετές τις δικές Σου, Κύριε, με το χαρακτήρα το δικό Σου, ό, να εδραιώνεται, να χαράζεται μέσα μας, Κύριε. Ναι, Πάτερ μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, γιατί απολαμβάνουμε, ό, Ιησού μας, την παρουσία Σου, τη δόξα Σου. Δεν μας έχεις αφήσει ορφανούς, αλλά είσαι μαζί μας, Κύριε. Όπως Εσύ είπες, Κύριε, αληθινά, οι λόγοι Σου είναι πιστοί και αληθινοί, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Σου δίνουμε όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη...
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Μέσα σου είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και δόξα σε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 21ο κεφάλαιο. Ο Μανασσής ήταν ηλικίας 12 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 55 χρόνια στην Ιερουσαλήμ και το όνομα της μητέρας του ήταν Ευσιβά και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο σύμφωνα με τα βδελίγματα των εθνών που ο Κύριος είχε εκδιώξει μπροστά από τους γιους Ισραήλ και ξανάχτισε τους υψηλούς τόπους που ο πατέρας του Εζεκίας είχε καταστρέψει και ξανατοποθέτησε θυσιαστήρια στον Βάαλ και έκανε ένα άλσος όπως είχε κάνει ο Αχάβ, ο βασιλιάς του Ισραήλ και προσκύνησε ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού και τα λάτρευσε. Και έκτισε θυσιαστήρια στον οίκο του Κυρίου για τον οποίο ο Κύριος είχε πει «Στην Ιερουσαλήμ θα βάλω το όνομά μου». Και έκτισε θυσιαστήρια σε ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού μέσα στις δύο αυλές του οίκου του Κυρίου. Και διαπέρασε μέσα από τη φωτιά τον γιο του και προμάντευε καιρούς και έκανε ιονισμούς και σύστησε ανταποκριτές δαιμονίων και επαϊδούς. Έπραξε πολύ πονηρά μπροστά στον Κύριο για να τον παροργήσει. Και το γλυπτό του άλσους που είχε κάνει το έστησε μέσα στον οίκο, για τον οποίο ο Κύριος είχε πει στον Δαβίδ και στον Σολομώντα το γιο του, «Μέσα σε αυτό τον οίκο και στην Ιερουσαλήμ, που διάλεξα από όλες τις φυλές του Ισραήλ, θα βάλω το όνομά μου στον αιώνα. Και δεν θα μετακινήσω το πόδι του Ισραήλ από τη γη που έδωσα στους πατέρες τους, αν μόνο προσέξουν να κάνουν σύμφωνα με όλα όσα τους πρόσταξα και σύμφωνα με ολόκληρο τον νόμο που ο δούλος μου ο Μωυσής τους είχε προστάξει. Όμως δεν υπάκουσαν και τους πλάνησε ο Μανασσής ώστε να κάνουν πονηρότερα από τα έθνη που ο Κύριος είχε αφανίσει μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Και ο Κύριος μίλησε διαμέσου των δούλων του των προφητών λέγοντας «Επειδή ο Μανασσής, ο βασιλιάς του Ιούδα, έπραξε αυτά τα βδελίγματα, πονηρότερα από όλα όσα είχαν πράξει οι Αμορέοι που ήσαν πριν από αυτόν και έκανε ακόμα τον Ιούδα να αμαρτήσει διαμέσου των ειδώλων του, γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Δες, εγώ φέρνω κακό επάνω στην Ιερουσαλήμ και επάνω στον Ιούδα, ώστε καθένας που θα ακούσει γι' αυτό θα ηχήσουν και τα δυο του αυτιά. Και θα απλώσω επάνω στην Ιερουσαλήμ το σχοινί της Σαμάριας και τη στάθμη της οικογένειας του Αχάβ. Και θα σφουγγίσω την Ιερουσαλήμ όπως κάποιος σφουγγίζει μια κούπα και αφού τη σφουγγίσει την αναποδογυρίζει. Και θα εγκαταλείψω το υπόλοιπο της κληρονομιάς μου και θα τους παραδώσω στο χέρι των εχθρών τους και θα είναι σε διαρπαγή και λαιλασία σε όλους τους εχθρούς τους επειδή έπραξαν πονηρά μπροστά μου και με παρόργησαν από την ημέρα που οι πατέρες τους βγήκαν έξω από τη γη της Αιγύπτου μέχρι αυτή την ημέρα. Και ακόμα ο Μανασσής έχει σε αθώο αίμα υπερβολικά πολύ μέχρι ότου γέμισε την Ιερουσαλήμ από το ένα άκρο μέχρι το άλλο άκρο. Εκτός από την αμαρτία του με την οποία έκανε τον Ιούδα να αμαρτήσει πράττοντας πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Μανασσή και όλα όσα έκανε και η αμαρτία του που αμάρτησε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα. Και ο Μανασσής κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τάφηκε στον κήπο του παλατιού του, στον κήπο του Ουζά. Και ανταυτού βασίλευσε ο Αμών, ο γιος του. Ο Αμών ήταν 22 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 2 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Μεσουλεμέθ, θυγατέρα του Αρούς από την Ιωτεβά. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο όπως έπραξε ο Μανασσής ο πατέρας του. Και περπάτησε σε όλους τους δρόμους στους οποίους περπάτησε ο πατέρας του και λάτρευσε τα είδωλα που λάτρευσε ο πατέρας του και τα προσκύνησε. και εγκατέλειψε τον Κύριο το Θεό τον πατέρα του και δεν περπάτησε στο δρόμο του Κυρίου. Και οι δούλοι του Αμών συνωμότησαν εναντίον του και θανάτωσαν τον βασιλιά μέσα στο παλάτι του. Και ο λαός της γης θανάτωσε όλους εκείνους που συνωμότησαν ενάντια στο βασιλιά Αμών. Και ο λαός της γης έκανε ανταυτού βασιλιά τον Ιωσία, τον γιο του βασιλιά. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Αμών, όσες έκανε, δεν είναι γραμμένες στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και τον έθαψαν στον τάφο του, στον κήπο του Ουζά. Και ανταυτού βασίλευσε ο γιος του, ο Ιωσίας. Δευτέρα Βασιλέων, 22ο κεφάλαιο. Ο Ιωσίας ήταν ηλικίας 8 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ 31 χρόνια. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Ιεδιδά, θυγατέρα του Αδαΐα, από την Βοσκάθ. Και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο και περπάτησε σε όλους τους δρόμους του πατέρα του, του Δαβίδ, και δεν ξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και στον 18ο χρόνο του βασιλιά Ιωσία, ο βασιλιάς έστειλε τον Σαφάν, τον γιο του Αζαλία, γιου του Μεσουλάμ, τον γραμματέα, στον οίκο του Κυρίου, λέγοντας «Ανέβα στο Χελκία, το μεγάλο ιερέα, και πες του να μετρήσει το ασήμι που μπήκε μέσα στον οίκο του Κυρίου, το οποίο συγκέντρωσαν από το λαό εκείνοι που φυλάτουν τη θύρα. Και ας το παραδώσουν στο χέρι εκείνων που εκτελούν τα έργα, αυτών που επιστατούν στον οίκο του Κυρίου, και εκείνοι ας το δώσουν στους εργαζόμενους τα έργα που γίνονται μέσα στον οίκο του Κυρίου, για να επισκευάσουν τα χαλάσματα του οίκου, στους ξυλουργούς και τους οικοδόμους και τους τυχοποιούς, και για να αγοράσουν ξύλα και πελεκητές πέτρες για να επισκευάσουν τον οίκο». Όμως δεν γινόταν μαζί τους κανένας λογαριασμός για το ασήμι που δινόταν στα χέρια τους, επειδή εργάζονταν με πιστότητα. Και ο Χελκίας, ο μεγάλος ιερέας, είπε στον Σαφάν, τον γραμματέα, «Βρήκα το βιβλίο του νόμου μέσα στον οίκο του Κυρίου». Και ο Χελκίας έδωσε το βιβλίο στον Σαφάν και το διάβασε. Και ήρθε ο Σαφάν, ο γραμματέας, προς τον βασιλιά και ανέφερε ένα λόγο στο βασιλιά και είπε «Οι δούλοι σου συγκέντρωσαν το ασήμι αυτό που βρέθηκε στον οίκο και το παρέδωσαν στο χέρι εκείνων που εκτελούν τα έργα, αυτών που επιστατούν στον οίκο του Κυρίου». Και ο Σαφάν ο γραμματέας ανήγγειλε στο βασιλιά λέγοντας «Ο Χελκίας, ο ιερέας, μου έδωσε ένα βιβλίο». Και ο Σαφάν το διάβασε μπροστά στο βασιλιά. Και καθώς ο βασιλιάς άκουσε τα λόγια του βιβλίου του νόμου, έσχισε τα αιμάτια του. Και ο βασιλιάς πρόσταξε το Χελκία τον ιερέα και τον Αχικάμ, το γιο του Σαφάν, και τον Αχφόρ, το γιο του Μιχαΐα, και τον Σαφάν, τον γραμματέα, και τον Ασαΐα, το δούλο του βασιλιά, λέγοντας «Πηγαίνετε, ρωτήστε τον Κύριο για μένα και για το λαό και για ολόκληρο τον Ιούδα, για τα λόγια αυτού του βιβλίου που βρέθηκε. Επειδή είναι μεγάλη η οργή του Κυρίου που άναψε εναντίον μας, επειδή οι πατέρες μας δεν υπάκουσαν στα λόγια αυτού του βιβλίου, ώστε να κάνουν σύμφωνα με τα γραμμένα για μας». Τότε ο Χελκίας ο ιερέας και ο Αχικάμ και ο Αχβόρ και ο Σαφάν και ο Ασαΐας πήγαν στην Όλδα, την προφήτισσα, τη γυναίκα του Σαλούμ, γιου του Τικβά, γιου του Αράς, του Ιματιοφύλακα. Και αυτή κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ, προς το Μισνέ. Και μίλησαν μαζί της. Και τους είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Πείτε στον άνθρωπο που σας έστειλε σε μένα. Έτσι λέει ο Κύριος. Δες, εγώ φέρνω κακά επάνω σε αυτό το τόπο και επάνω στους κατοίκους του. Όλα τα λόγια του βιβλίου που ο βασιλιάς του Ιούδα διάβασε, επειδή με εγκατέλειψαν και εθυμίασαν σε άλλους θεούς για να με παροργήσουν με όλα τα έργα των χεριών τους. Γι' αυτό θα εκχυθεί ο θυμός μου επάνω σε αυτό το τόπο και δεν θα σβήσει. Όμως, στον βασιλιά του Ιούδα που σας έστειλε να ρωτήσετε τον Κύριο, έτσι θα του πείτε. Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Για τα λόγια που άκουσες, επειδή απαλύνθηκε η καρδιά σου και ταπεινώθηκες μπροστά στον Κύριο, όταν άκουσες όσα μίλησα εναντίον αυτού του τόπου και εναντίον των κατοίκων του, ότι θα γίνουν ερήμωση και κατάρα, και έσχισες τα αιμάτια σου και έκλαψες μπροστά μου, γι' αυτό και εγώ εισάκουσα, λέει ο Κύριος. Δες λοιπόν, εγώ θα σε συνάξω στους πατέρες σου και θα συναχθείς στον τάφο σου με ειρήνη. Και τα μάτια σου δεν θα δουν όλα τα κακά που εγώ θα φέρω επάνω σε αυτό τον τόπο. Και έφεραν την απάντηση στο βασιλιά. Η Εζεκιήλ, 15ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Γε ανθρώπου, τι θα ήταν το ξύλο της αμπέλου απέναντι σε κάθε άλλο ξύλο, τα κλίματα απέναντι σε ό,τι είναι μέσα στα ξύλα του δρυμού? Θα έπαιρναν από αυτή ξύλο για να μεταχειριστούν σε εργασία? Ή θα έπαιρναν από αυτή ένα πάσαλο για να κρεμάσουν σε αυτόν κάποιο σκεύος? Δες, ρίχνεται στη φωτιά για να καταναλωθεί. Η φωτιά κατατρώει και τις δύο άκρες τους, αλλά και το μεσαίο του μέρος κατακαίγεται. Θα είναι χρήσιμο σε εργασία? Δες, όταν ήταν ακέραιο δεν χρησιμεύε σε εργασία. Πόσο λιγότερο θα είναι χρήσιμο για εργασία αφού το κατέφαγε η φωτιά και κάηκε? Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Όπως είναι το ξύλο της αμπέλου μέσα στα ξύλα του δρυμού που το παρέδωσα στη φωτιά για να καταναλωθεί, έτσι θα παραδώσω αυτούς που κατοικούν την Ιερουσαλήμ. Και θα στήσω το πρόσωπό μου εναντίον τους. Θα βγουν έξω από τη φωτιά και η φωτιά θα τους καταφάει. Και όταν στήσω το πρόσωπό μου εναντίον τους, θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θα παραδώσω τη γη σε αφανισμό επειδή έγιναν παραβάτες, λέει ο Κύριος ο Θεός. Η Εζεκιήλ, 16ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Γε ανθρώπου, κάνε την Ιερουσαλήμ να γνωρίσει τα βδελίγματά της και πες, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός προς την Ιερουσαλήμ, η ρίζα σου και η γέννησή σου είναι από τη γη των Χαναναίων. Ο πατέρας σου ήταν Αμοραίος και η μητέρα σου Χεταία. Και στη γέννησή σου, κατά την ημέρα που γεννήθηκες, δεν είχε κοπεί ο άφαλός σου και με νερό δεν είχες λουστεί για να καθαριστείς και με αλάτι δεν είχες αλατιστεί και με σπάργανα δεν είχες σπαργανωθεί. Το μάτι δεν σε λυπήθηκε για να σου κάνει κάτι από αυτά ώστε να σε σπλαχνιστεί, αλλά ήσουν απορριμμένη στο πρόσωπο της παιδιάδας, μέσα στην αποστροφή της ψυχής σου κατά την ημέρα που γεννήθηκες. Και όταν διάβηκα από κοντά σου και σε είδα να κυλιέσαι μέσα στο αίμα σου, είπα, καθώς βρισκόσουν μέσα στο αίμα σου, ζήσε. Ναι, σου είπα, καθώς βρισκόσουν μέσα στο αίμα σου, ζήσε. Και σε έκανα μυριοπλάσιον, σαν το χορτάρι του χωραφιού, και αυξήθηκες και μεγαλύνθηκες και έφτασες στο έπακρον της ωραιότητας. Μορφώθηκαν οι μαστοί σου και ξαναβλάστησαν οι τρίχες σου. Ήσουν όμως γυμνή και ασκέπαστη. Και όταν διάβηκα κοντά σου και σε είδα, να, η ηλικία σου ήταν ηλικία έρωτα. Και απλώνοντας το κράσπεδό μου επάνω σου, σκέπασα την ασχημοσύνη σου. Και σου ορκίστηκα και μπήκα σε συνθήκη μαζί σου, λέει ο Κύριος ο Θεός, και έγινες δική μου. Και σε έλουσα με νερό και ξέπλυνα το αίμα σου από σένα και σε έχρισα με λάδι. Και σε έντισα με κεντητά ενδύματα και σου φόρεσα σαντάλια ιακίνθινα και σε περιέζωσα με βύσο και σου φόρεσα μεταξωτά και σε στόλισα με στολίδια και έβαλα στα χέρια σου βραχιόλια και ένα περιδέρεο επάνω στον τράχυλό σου και έβαλα στους μυκτήρες σου έρινα και σκουλαρίκια στα αυτιά σου και στεφάνι δόξας επάνω στο κεφάλι σου και στολίστηκες με χρυσάφι και ασίμι και τα ημάτια σου ήσαν από βίσο και μετάξι και κεντητά και έτρωγες σιμιγδάλι και μέλι και λάδι και έγινες ωραία σε υπερβολικό βαθμό και ευημέρισες μέχρι βασιλείας. Και βγήκε η φήμη σου ανάμεσα στα έθνη λόγω του κάλου σου, επειδή ήταν τέλειο από τον στολισμό μου που έβαλε πάνω σου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Όμως, εσύ ξεθαρεύτηκες στο κάλο σου και πόρνευσες για τη φήμη σου και ξέχισες την πορνεία σου σε κάθε διαβάτη καθώς έγινες δική του. Και πήρες από τα αιμάτια σου και στόλισες τους υψηλούς τόπους με ποικίλα χρώματα και πόρνευσες επάνω τους. Τέτοια δεν έγιναν, ούτε θα γίνουν. Και πήρες τα σκεύη της λαμπρότητάς σου, αυτά από το χρυσάφι μου και αυτά από το ασίμι μου που σου είχα δώσει, και έκανες για τον εαυτό σου αρσενικές εικόνες και πόρνευσες με αυτές. Και πήρες τα κεντητά σου ημάτια και τις σκέπασες και βάλες μπροστά τους το λάδι μου και το θυμίαμά μου. Και το ψωμί μου που σου είχα δώσει, το σιμιγδάλι και το λάδι και το μέλι με τα οποία σε έτρεφα, έβαλες και αυτά μπροστά τους σε οσμή ευωδίας. Έτσι έγινε, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και πήρες τους γιους σου και τις θυγατέρες σου που γέννησες σε μένα και αυτά τα θυσίασες σε αυτές για να αναλωθούν μέσα στη φωτιά. Ένα μικρό έργο των πορνιών σου ήταν αυτό, ότι έσφαξες τα παιδιά μου και τα παρέδωσες για να τα περάσουν μέσα από τη φωτιά προς τιμή τους. Και σε όλα τα βδελίγματά σου και τις πορνείες σου δεν θυμήθηκες τις ημέρες της νιώτης σου, όταν ήσουν γυμνή και ασκέπαστη, κυλισμένη μέσα στο αίμα σου. Κι ύστερα από όλες τις κακίες σου, αλίμονο, αλίμονο σε σένα, λέει ο Κύριος ο Θεός, έκτισες και για τον εαυτό σου ένα πορνικό οίκημα και έκανες για τον εαυτό σου πορνοστάσιο σε κάθε πλατεία. Σε κάθε αρχή δρόμου έκτισες το πορνοστάσιο σου και έκανες το κάλο σου βδελικτό και άνοιξες τα πόδια σου σε κάθε διαβάτη και πλήθυνες την πορνεία σου. Και πόρνευσες με τους Αιγυπτίους, τους πλησιοχώρους σου, τους μεγαλόσαρκους, και πολλαπλασίασες την πορνεία σου για να με παροργήσεις. Δες, λοιπόν, άπλωσα το χέρι μου επάνω σου και αφαίρεσα τα νόμιμα δικαιώματά σου και σε παρέδωσα στη θέληση εκείνων που σε μισούσαν, των θυγατέρων των Φιλιστέων, που ντρέπονται για το δρόμο σου τον εσχρό. Και πόρνευσες με τους Ασσυρίους επειδή ήσουν άπλιστοι, ναι, πόρνευσες με αυτούς και ακόμη δεν χόρτασες. Και πολλαπλασίασες την πορνεία σου στη γη Χαναάν μέχρι τους Χαλδαίους. Και ούτε έτσι χόρτασες. Πόσο διαφθάρηκε η καρδιά σου, λέει ο Κύριος ο Θεός, επειδή πράττεις όλα αυτά, έργα της πιο αδιάντροπης πόρνης. Επειδή έκτισες το πορνικό σου οίκημα στην αρχή κάθε δρόμου και έκανες το πορνοστάσιο σου σε κάθε πλατεία. Και δεν στάθηκες σαν πόρνη, επειδή καταφρόνησες ακόμα και το μισθό. Αλλά σαν Μιχαλίδα, αντί του άνδρα της, να δέχεται ξένους. Σε όλες τις πόρνες δίνουν μίσθωμα. Εσύ όμως δίνεις τους μισθούς σου σε όλους τους εραστές σου και τους διαφθείρεις για να μπαίνουν μέσα σε σένα από παντού στην πορνεία σου. Και γίνεται σε σένα το αντίθετο των άλλων γυναικών στις πορνείες σου, δεδομένου ότι δεν σε ακολουθεί κανένας για να πράξει πορνεία. Επειδή εσύ δίνεις μισθό και σε σένα μισθός δεν δίνεται. Σε αυτό γίνεται σε σένα το αντίθετο. Γι' αυτό, ω πόρνη, άκουσε το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή ξέχυσες το χαλκό σου και η γύμνωσή σου ξεσκεπάστηκε μέσα στις πορνίες σου προς τους εραστές σου και προς όλα τα είδωλα των δελιγμάτων σου και για το αίμα των παιδιών σου που πρόσφερες αυτά, γι' αυτό δες, εγώ συγκεντρώνω όλους τους εραστές σου με τους οποίους σας έλκυσες σε υπερβολικό βαθμό και όλους όσους αγάπησες μαζί με όλους εκείνους που μισήθηκαν από σένα και θα τους συγκεντρώσω εναντίον σου από παντού και θα ξεσκεπάσω σε αυτούς την ασχημοσύνη σου και θα δουν ολόκληρη τη γύμνωσή σου. Και θα σε κρίνω σύμφωνα με την κρίση των μιχαλίδων και αυτών που χύνουν αίμα και με οργή και ζηλοτυπία θα σε παραδώσω σε αίμα και θα σε παραδώσω στο χέρι τους και θα κατασκάψουν το πορνικό σου οίκημα και θα κατεδαφίσουν τους υψηλούς τόπους σου. Ακόμα θα σε γδίσουν από τα ημάτια σου και θα αφαιρέσουν τους στολισμούς της λαμπρότητάς σου και θα σε αφήσουν γυμνή και ασκέπαστη. Και θα φέρουν σε σένα όχλους που θα σε λιθοβολήσουν με πέτρες και θα σε διαπεράσουν μεταξύ φυτούς. Και θα κατακάψουν με φωτιά τα σπίτια σου και θα εκτελέσουν κρίσεις επάνω σου μπροστά σε πολλές γυναίκες. Και θα σε κάνω να παύσεις από την πορνεία και του λοιπού δεν θα δίνεις μισθό. Και θα αναπαύσω το θυμό μου επάνω σου και η ζηλοτυπία μου θα σηκωθεί από σένα και θα ησυχάσω και δεν θα οργιστώ πλέον. Επειδή δεν θυμήθηκες τις ημέρες της νιώτης σου, αλλά με παρόξινες σε όλα αυτά, γι' αυτό, δες και εγώ θα ανταποδώσω τους δρόμους σου επάνω στο κεφάλι σου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και δεν θα κάνεις σύμφωνα με αυτή την ασέβεια σε όλα τα βδελίγματά σου. Δες, καθένας που χρησιμοποιεί παροιμίες, θα χρησιμοποιεί παροιμίες εναντίον σου λέγοντας «Σύμφωνα με τη μητέρα και η θυγατέρα της». Εσύ είσαι η θυγατέρα της μητέρας σου, αυτής που απέβαλε τον άνδρα της και τα παιδιά της. Και είσαι η αδελφή των αδελφών σου, που απέβαλαν τους άνδρες τους και τα παιδιά τους. Η μητέρα σας ήταν Χεταία και ο πατέρας σας Αμοραίος. Και η μεγαλύτερη αδελφή σου είναι η Σαμάρια, αυτή και οι θυγατέρες της που κατοικούν στα αριστερά σου. Και η νεότερη αδελφή σου που κατοικεί στα δεξιά σου, τα Σόδωμα και οι θυγατέρες της. Εσύ όμως δεν περπάτησες σύμφωνα με τους δρόμους τους και δεν έπραξες σύμφωνα με τα βδελίγματά τους. Αλλά σαν να ήταν αυτό πολύ μικρό, υπερεύηκες τη διαφθορά τους σε όλους τους δρόμους σου. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, οι αδελφοί σου, τα Σόδωμα, αυτοί και οι θυγατέρες της, δεν έπραξε όπως έπραξες εσύ και οι θυγατέρες σου. Δες, αυτή ήταν η ανομία της αδελφής σου, των Σοδόμων, υπερηφάνεια, περίσσια από ψωμί και αυθονία τριφυλότητας της ίδιας και των θυγατέρων της. Όμως, τον φτωχό και αυτόν που είχε ανάγκη δεν τον βοηθούσε και υψώνονταν και έπραταν δελειρά πράγματα μπροστά μου. Γι' αυτό, καθώς τα είδα αυτά, τις αφάνισα. Και η Σαμάρια δεν αμάρτησε ούτε στο μισό από τα αμαρτήματά σου. Αλλά εσύ πλήθυνες τα βδελίγματά σου περισσότερο από εκείνες και δικαίωσες τις αδελφές σου με όλα τα βδελίγματά σου που έπραξες. Εσύ λοιπόν που έκρινες τις αδελφές σου, βάσταζες τώρα την κατεσχήνη σου. Ένα εκατό των αμαρτημάτων σου, με τα οποία έγινες βδελιρότεροι από εκείνες, εκείνες είναι δικαιότερες από σένα. Γι' αυτό να αντραπείς και εσύ και βάσταζε την τροπή σου, επειδή δικαίωσες τις αδελφές σου. Όταν φέρω πίσω τους εχμαλώτους τους των Σοδόμων και των θυγατέρων της, και τους εχμαλώτους της Σαμάριας και των θυγατέρων της, τότε θα επιστρέψω και τους εχμαλώτους της εχμαλωσίας σου ανάμεσά τους. Για να βαστάζεις την ατιμία σου και να αντρέπεσαι για όλα όσα έπραξες και να είσαι σε αυτές παρηγοριά. Όταν οι αδελφοί σου, τα Σόδωμα και οι θυγατέρες της επιστρέψουν στην προηγούμενη τους κατάσταση και η Σαμάρια και οι θυγατέρες της επιστρέψουν στην προηγούμενη τους κατάσταση, τότε θα επιστρέψεις εσύ και θυγατέρες σου στην προηγούμενη σας κατάσταση. Επειδή η αδελφή σου, τα Σόδωμα, δεν αναφέρθηκε από το στόμα σου κατά τις ημέρες της υπερηφάνειάς σου, πριν ανακαλυφθεί η κακία σου, όπως ανακαλύφθηκε κατά τον καιρό που έγινε σε σένα το όνειδος από τις θυγατέρες της Συρίας και όλων που ήσαν ολόγυρά της, των θυγατέρων των Φιλιστέων που σε λαιλάτισαν από παντού. «Εσύ βάσταξες την ασέβειά σου και τα βδελήγματά σου», λέει ο Κύριος. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, «Εγώ θα κάνω σε σένα όπως εσύ έκανες, που καταφρόνησες τον όρκο, παραβαίνοντας τη Διαθήκη. Αλλά όμως, θα θυμηθώ τη Διαθήκη μου, αυτή που έγινε σε σένα κατά τις μέρες της νιώτης σου, και θα στήσω σε σένα αιώνια Διαθήκη. Τότε θα θυμηθείς τους δρόμους σου και θα ντραπείς όταν δεχθείς τις αδελφές σου, τις μεγαλύτερές σου και τις νεότερές σου. Και θα τις δώσω σε σένα για θυγατέρες, όχι όμως σύμφωνα με τη Διαθήκη σου. Και εγώ θα στήσω σε σένα τη Διαθήκη μου και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος, για να θυμηθείς και να ντραπείς και να μην ανοίξεις πλέον το στόμα σου από την τροπή σου, όταν εξηλαιωθώ προς εσένα για όλα όσα έπραξες», λέει ο Κύριος, ο Θεός.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω απόψε να μιλήσουμε, να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού για πράγματα τα οποία αρέσουν στον Κύριο. Πράγματα τα οποία προτιμάει ο Θεός και τα ψάχνει να τα βρει στον άνθρωπο για να τον εκλέξει και να τον χρησιμοποιήσει. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που κάνουν τον Κύριο να ξεχωρίζει, να βρει αυτό που θέλει. Και θέλω να ξεκινήσουμε από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί ξέρετε αδερφοί ότι ο Θεός ποτέ δεν άφηνε τον εαυτό του αμαρτύρητου. Ποτέ. Ποτέ. Και στους πιο σκοτεινούς αιώνες και στις πιο σκοτεινές ιστορίες του λαού Ισραήλ, τις πιο σκοτεινές ώρες της ιστορίας τους, ο Κύριος πάντα σήκωνε ανθρώπους να φανερώσει τον εαυτό του. Αμήν. Και διαβάζω από την Έξοδο κεφάλαιο 28, εδάφιο 29. Μιλάει ο Κύριος στο Μωυσή για τον Ααρών. Λέει και ο Ααρών θα βαστάζει τα ονόματα των ιών Ισραήλ εν το περιστηθείο της κρίσεως επί της καρδίας αυτού, όταν εισέρχεται εις το Άγιον, εις μνημόσυνο ενώπιον του Κυρίου διαπαντός. Μέσα στην... Ξέρουμε ότι ο Θεός είχε διατάξει όταν έδωσε στο Μωυσή όλο το σχέδιο, το πώς θα φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου. Του έδειξε, του μίλησε και για όλη την ενδυμασία των ιερέων. Τι είναι αυτό το οποίο έπρεπε να φοράνε. Και εδώ μιλάει για ένα περιστήθιο, δηλαδή ήταν ένα ένδυμα το οποίο ο ιερέας έπρεπε να φοράει, να έχει στο στήθος του. Και λέει στο 30, «Και θέλεις βάλει στο περιστήθιο της κρίσεως το ουρίμ και το θουμίμ, και θέλουν συνείστε επί της καρδίας του Ααρών, όταν εισέ

αυτό το οποίο συμβόλιζε το περιστήριο αυτό, αυτά τα χρώματα, είχαν να κάνουν με όλο το Ευαγγέλιο. Το λευκό με τι έχει να κάνει? Τη δικαιοσύνη. Το γαλάζιο. Με τη θεότητα. Το χρώμα του ουρανού με τη θεότητα. Το μοβ. Με τη μεσητεία του Ιησού Χριστού. Και το κόκκινο είναι ο άνθρωπος. Και μιλάει για το πώς ο Κύριος με την μεσητεία του, με τη θυσία του, μας έντυσε με το λευκό ένδυμα της δικαιοσύνης και μας δίνει τη θεότητά του. Και λέει ότι, λέει μέσα στο Λόγο του Θεού ότι ήταν στο περιστήθιο απάνω ο ιερέας, είχε τρεις σειρές από τέσσερις λίθους που ήταν γραμμένο επάνω τα ονόματα των φυλών του Ισραήλ, των 12 φυλών του Ισραήλ. Και λέει, θα το βαστάζει στην καρδιά του όταν εισέρχεται μέσα στα Άγια. Δηλαδή, όταν έμπαινε ο ιερέας μέσα στα Άγια, τι κουβαλούσε μαζί του? Όλο το λαό. Όλο το λαό. Και δεν θέλω να μιλήσουμε σήμερα, θα μιλήσουμε για τους ιερείς αυτούς, αλλά σε ποιους ιερείς αναφερόμαστε? Σε εμάς. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας ονομάζει Βασίλειο Ιεράτευμα. Ξέρετε ποια ήταν η δουλειά του ιερέα, αδερφοί? Η δουλειά του ιερέα ήταν να παρίσταται ενώπιον του Θεού υπέρ των ανθρώπων. Έφερνε μεσητεία και δικαίωση μέσα από τις θυσίες, έφερνε όλους τους ανθρώπους να τους παραστήσει μπροστά στον Κύριο ώστε να λάβουν συγχώρηση, να σωθούν. Η δουλειά του προφήτη ποια ήταν? Γιατί ο Θεός θα κάνει και τα δύο. Η δουλειά του προφήτη ήταν να φέρει το Θεό στους ανθρώπους. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν υπεύθυνος να φανερώσει την καρδιά του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Αυτά τα δύο στοιχεία τώρα ο Θεός σε ποιο τα έχει δώσει? Στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία. Και λέει ότι βαστάζει τα ονόματα των ιών Ισραήλ όταν εισέρχεται μέσα στα Άγια. Βλέπεις, ο Κύριος σε θέλει κάθε φορά που μπαίνεις μέσα στην παρουσία του να κρατάς όλους τους αδελφούς σου. Όλο το λαό του. Αμήν. Αμήν. Και μέσα τώρα στο περιστήθιο εσωτερικά είχε δύο θήκες. Μέσα στις θήκες αυτές ήταν αυτό που λέει το Ουρίμ και το Θουμίμ. Υπολογίζουμε ότι πρέπει να ήταν δύο πέτρες, πολύτιμη λίθη. Δεν έχω δει πουθενά τουλάχιστον να μας λέει από τι ήταν, αλλά πιθανότατα ήταν δύο λίθη πολύτιμοι που ανάλογα με την απάντηση που ο Κύριος ήθελε να δώσει όταν το ρωτούσαν, ήταν το χρώμα τους. Και ο Κύριος μπορούσε, έχουμε ένα παράδειγμα όταν πήγε ο Σαμουήλ να χρήσει τον Δαβίδ βασιλιά. Μέσα από Κύριο, ρωτούσε τον Κύριο, ο Κύριος του έλεγε ναι, όχι, ναι, όχι. Ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο να καταβώ, να πολεμήσω τους Φιλιστέους. Πήγαινε. Να πάω τώρα, μην πας. Επίσης, ο Σαούλ το χρησιμοποίησε. Όταν ρώτησε τον Κύριο να πάει στη μάχη και ο Κύριος δεν του απάντησε. Και ήταν μέσα στο περιστήθιο, ήταν αυτές οι δύο πέτρες. Ουρίμ, το Ουρίμ και το Θουμίμ. Το Ουρίμ σημαίνει, είναι η λέξη όρ που σημαίνει φως. Και Ουρίμ είναι επιθετικό, σημαίνει φωτισμή. Δηλαδή ο ιερέας τι έπρεπε να έχει πάνω του? Φως. Και όχι φως, φωτισμούς πολλούς. Και το Θουμίμ σημαίνει τελειότητες. Τελειότητες. Βλέπεις, το να είμαστε ιερείς του Κυρίου και θα δούμε ο Θεός πώς διαλέγει, αδερφοί, έχει ευθύνη. Δεν είναι παιχνίδι η Βασιλεία του Θεού. Και λέει, είπαμε, το ονομάζει περιστήθιο της κρίσεως. Γιατί το ονομάζει περιστήθιο της κρίσης? Ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, ονομάζεται η κρίση του Θεού. Έχει 7 ονόματα. Μας αναφέρει το Λόγο του Θεού, μας τον δίνει 7 ονόματα. Μας λέει η κρίση του, μας λέει οι εντολές του, μας τον αναφέρει σαν λόγο. Είναι 7. Αναφέρονται οι κρίσεις. Γιατί να το λέει κρίση του Θεού? Γιατί ο Θεός θέλει να μορφώσει μέσα μας τη δικαιοσύνη του. Αμήν. Αυτό είναι η κρίση. Αμήν. Γιατί λέει ότι δια του Ιησού Χριστού όλοι εμείς γίναμε δικαιοσύνη του Θεού δια της πίστεως. Αμήν. Αμήν. Θέλει ο Θεός να σε κάνει να είσαι η δικαιοσύνη του. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει, ο Μωυσής

0: λίγο πριν πεθάνει, στο Δευτερονόμιο, έρχεται να ευλογήσει τους Λεβίτες. Ευλόγησε όλες τις φυλές. Και μιλάει στο Λεβί και του λέει, Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 33, εδάφιο 8. Και περί του Λεβί είπε, τα θουμίμ σου και τα ουρίμ σου ας είναι μετά του ανθρώπου του οσίου σου, τον οποίον εδοκίμασας εν Μασά και μετά του οποίου αντιλόγησας εις τα ύδατα της Μεριβά. Τι έγινε, θυμάστε τι έγινε στη Μασά και στη Μεριβά? Να το διαβάσω. Έξοδος κεφάλαιο 17, εδάφιο 1. Εδώ έχουν βγει από την Αίγυπτο, έχουν περάσει την Ερυθρά, αφού έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει στο Μωυσή, περνάνε απέναντι, γογγίζουν γιατί δεν έχουν ψωμί να φάνε, τους δίνει ο Κύριος να φάνε μάνα και μετά διψάνε. Λέει στο πρώτο εδάφιο, και σηκώθη πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ εκ της ερήμου Σιν, ακολουθούνται στα σοδηπορίας αυτών κατά την προσταγή του Κυρίου και στρατοπέδευσαν εν Ραφιδίν, όπου δεν ήταν είδωρ για να πει ο λαός. Δεν υπήρχε νερό. Και λιδωρούσε ο λαός κατά του Μωυσέως, λέγοντες, δώσει ημάς είδωρ για να πείομεν. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, γιατί λιδωρείτε κατ' εμού, γιατί πειράζετε τον Κύριο? Κοιτάξτε μια εικόνα, με ποιο τα βάζει ο άνθρωπος συνήθως? Είπαμε, το Θεό ουδείς είδε πόποτε. Κανείς δεν τον είδε το Θεό. Ο άνθρωπος με ποιο τα βάζει, αντί να τα βάλει με το Θεό? Με αυτόν που ο Θεός έχει στείλει. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος τους ελευθέρωσε, αδελφοί, ο Μωυσής? Ο Κύριος. Ποιος ήταν αυτός που άνοιξε την Ερυθρά, ο Μωυσής? Ο Κύριος. Ποιος ήταν αυτός που κατέβασε το μάνα, ο Μωυσής? Ο Κύριος. Αυτοί τι του λένε? Μωυσή, γιατί εσύ μας έκανες? Γιατί εσύ μας έφερες? Γιατί εσύ μας έβγαλες? Πάντα ποιος φταίει? Ο Μωυσής. Όλος ο λαός λιδόρισε. Συνεχίζει, λέει, και δίψασε ο λαός εκεί δια είδωρ και γόγγιζε ο λαός κατά του Μωυσέως, λέγοντες, γιατί τούτο ανεβίβασες ημάς εξ Αιγύπτου για να θανατώσεις ημάς και τα τέκνα μας και τα κτίνη μας με τη δίψα? Και βόησε ο Μωυσής προς τον Κύριο, λέγω, τι να κάνω σε αυτό το λαό, ο λίγο λείπει να με λιθοβολήσωση. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, διάβα έμπροσθεν του λαού και λάβε μετά σε αυτού εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και τη ράβδο σου με την οποία εκτύπησα στον ποταμό, λάβε εν τη χειρή σου και είπαγε, ιδού εγώ θέλω σταθεί και μπροστέν σου επί της πέτρας εν Χορίβ και θα χτυπήσεις την πέτρα και θα εξέλθει είδωρ εξ αυτής για να πει ο λαός. Και έκαμεν ούτως ο Μωυσής ενώπεν των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και κάλεσε το όνομα του τόπου Μασά και Μεριβά. Δια τη λιδωρία των ιών Ισραήλ και διότι επήρασαν τον Κύριο λέγοντες, είναι ο Κύριος μεταξύ ημών ή ουχή? Τους λέει λοιπόν ο Κύριος στο Δευτερονόμιο ότι τα θουμίμ σου και τα ουρίμ σου είναι μετά του ανθρώπου του οσίου σου, τον οποίον εδοκίμασας εν Μασά και μετά του οποίου αντιλόγησας εις τα ύδατα της Μεριβά. Οι Λεβίτες, αδερφοί, δεν αντιλόγησαν στον Κύριο. Ενώ όλος ο λαός αντιλόγησε, εδώ βλέπουμε ότι οι Λεβίτες κράτησαν τους εαυτούς τους ακέραιους. Και ο Κύριος τι κάνει γι' αυτό? Τους τιμάει. Τους τιμάει. Τιμάει τον άνθρωπο, τιμάει αυτόν και επιλέγει αυτόν ο οποίος έχει μάθει το Θεό που πιστεύει και δεν αντιλέγει. Δεν στρέφεται εναντίον του Θεού. Δεν στρέφεται εναντίον των ανθρώπων του Θεού, ενώ όλος ο υπόλοιπος λαός δεν πίστεψε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Οι Λεβίτες πίστεψαν στην ικανότητα του Θεού να προμηθεύσει τις ανάγκες τους. Και ρωτάω, πιστεύεις στην ικανότητα του Θεού να προμηθεύσει ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι? Το πιστεύεις? Μπορεί να μην χρειάζεσαι κάτι τώρα, αλλά όταν θα έρθει η ώρα της δυσκολίας, της δοκιμασίας, θα πιστέψεις ότι ο Θεός μπορεί να σου προμηθεύσει? Ο Μωυσής τους επενεί γιατί στάθηκαν ακέραιοι. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Τους λέει στο 9. Ώστις είπε προς τον πατέρα αυτού και προς τη μητέρα αυτού, δεν είδον αυτόν, και ώστις απειρνήθη τους αδελφούς αυτού, ουδέ γνώρισε τους ιούς αυτού, διότι ετήρησαν το λόγο σου και εφύλαξαν τη διαθήκη σου. Θέλω σου διδάσει τα σκρίση σου εις τον Ιακώβ και τον νόμο σου στον Ισραήλ. Θα βάλουν θυμίαμα ενώπιόν σου και ολοκαυτώματα επί το θυσιαστήριόν σου. Ευλόγησον, Κύριε, τα τάγματα αυτού και δέχτητη τα έργα των χειρών αυτού. Σύντλασον την οσφή των επανισταμένων επ' αυτών και των μισούντων αυτών, ώστε να μην εγερθούν πλέον. Εδώ μας δίνει άλλη μία παράμετρο των Λεβιτών. Κοιτάξτε τι τους λέει. Ως της είπε προς τον πατέρα του και προς την μητέρα του, δεν είδον αυτό. Και αυτός ο οποίος απαρνήθηκε τους αδερφούς του, ούτε γνώρισε τους ιούς του. Πει κανείς, τώρα, για καλό μας το λες. Δεν βλέπεις τους γονείς σου. Λέει ότι απαρνιέσαι τους αδερφούς σου, δεν γνωρίζεις τους γιους σου. Και όλο αυτό για ποιο λόγο λέει. Διότι τήρησαν τον λόγο σου και φύλαξαν τη διαθήκη σου. Και εξαιτίας αυτού λέει θα διδάσκουν τις κρίσεις των Ιακώβ, δηλαδή ο Θεός τους διάλεξε να διδάξουν τους λόγους, τους δικούς του, τους διάλεξε να προσφέρουν θυσία και όποιος έρθει εναντίον τους, ο Κύριος τι διάταξε, κρίση. Κρίση. Τώρα, ανθρώπινα, αν το σκεφτείς, θα πει κανείς, να μην δεις τους γονείς σου, να απαρνηθείς τους αδερφούς σου, να μην γνωρίσεις τους γιους σου, σκληρός λόγος. Αλλά είναι Παλαιά Διαθήκη. Ε? Είναι Παλαιά Διαθήκη αυτή. Αλλά αυτός είναι λόγος ευλογίας. Κύριος τους χρησιμοποιεί αυτό το λόγο για να τους δώσει ευλογία και ρωτάω, τι ισχύει τελικά, θέλει ο Θεός να μην βλέπεις τους αδερφούς σου, να μην βλέπεις τους γονείς σου, δηλαδή να μην τους, να αρνείσαι τους γονείς σου, να παραβλέπεις τους αδερφούς σου κλπ. Κλπ. Τι θα πει κάποιος. Κάποιο λάθος έχει ο λόγος του Θεού. Δεν μπορεί να λέει να μην τους γονείς μου. Θα ήταν παράδοξο, γιατί ξέρουμε ότι το να σέβεσαι τους γονείς και να τους ευλογείς είναι μια εντολή του Θεού με επαγγελία. Είναι εντολή του Θεού με επαγγελία το να αγαπάς και να σέβεσαι τους γονείς σου και να τους τιμάς. Οπότε κάτι άλλο θέλει να μας πει. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι από τη στιγμή που είναι λόγος ευλογίας, θα πρέπει να τον λέει και στην Καινή Διαθήκη. Και στην Καινή Διαθήκη. Και τι είναι αυτό το οποίο είδε ο Θεός μέσα στην καρδιά τους, στην καρδιά αυτής της φυλής, ώστε τους εξέλεξε για να είναι αυτοί οι οποίοι θα διδάξουν τις κρίσεις σε όλο το λαό. Θέλω να το διαβάσουμε, αδερφοί, στην Καινή Διαθήκη. Ματθαίος κεφάλαιο 10, εδάφιο 34. Λέει, μη νομίσετε ότι ήλθω να βάλω ειρήνη επί τη γη. Δεν ήλθα να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Διότι ήλθα να διαχωρίσω άνθρωπο κατά του πατρός του και θυγατέρα κατά της μητρός της. Και νύμφη κατά της πεθερά της. Και εχθροί του ανθρώπου θα είναι η οικιακή αυτού. Και μας δίνει το τι εννοεί. Στο 37 λέει, όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα υπέρεμε, δεν είναι άξιος εμού. Και όποιος αγαπάει ή η θυγατέρα υπέρεμε, δεν είναι άξιος εμού. Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο έκαναν οι άνθρωποι αυτοί είναι ότι έθεσαν το Θεό πάνω από οτιδήποτε άλλο. Πάνω από οτιδήποτε άλλο. Θεώρησαν ότι το να κάνουν το θέλημα του Θεού, το να αγαπήσουν τον Κύριο πάνω από οτιδήποτε άλλο είναι η μεγαλύτερη αξία της ζωής τους. Και αυτό ο Θεός το εκτίμησε. Αμήν. Αυτό είναι ο Θεός που θέλει. Πείτε μου, να ρωτήσω κάτι. Μας λέει ο Λόγος Θεού ότι ο Θεός κατοικεί εν υψηλής και εν αγίω τόπου. Τι σημαίνει όταν λέει ο Λόγος Θεού ότι ο Θεός κατοικεί εν υψηλής. Καταρχήν, μέσα στο πνεύμα, τι λέτε, υπάρχει ψηλά, χαμηλά, δεξιά, αριστερά. Υπάρχει. Πείτε μου, υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μέσα στο πνεύμα δεν υπάρχει ψηλά, χαμηλά, δεξιά, αριστερά, μπρος, πίσω, πάνω, κάτω. Αυτά είναι ο λόγος του όταν λέει να τα καταλάβουμε εμείς. Διαβάσω το εδάφιο, λέει στον Ισαΐα, γιατί ο Θεός θέλει το θρόνο του. 57:15 λέει, διότι ούτω λέει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίο τόπο, και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδία των συντετριμένων. Κατοικεί, λέει, εν υψηλής και εν αγίο τόπο, και με τι το συνδέει, λέει, και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Τον υψηλό τόπο της κατοίκησής του, τον Άγιο, το συνδέει με το πνεύμα το οποίο είναι ταπεινό και την καρδία που είναι συντριμμένη. Αυτό σημαίνει, αδερφοί, ότι ο τόπος που ο Θεός θέλει να κατοικήσει, που είναι ποιος? Εσύ και εγώ. Ο Κύριος ποιο τόπο θέλει να του δώσεις μες στην καρδιά σου? Τον υψηλότερο. Τον υψηλότερο. Θέλει μέσα σου, μέσα μου, να έχει τον υψηλότερο τόπο για να κατοικήσει. Δεν συμβιβάζεται ο Θεός, αδερφοί, με τίποτε μικρότερο, με τίποτε λιγότερο. Και αυτό έκαναν οι άνθρωποι αυτοί, αυτό έκαναν οι Λεβίτες. Θεώρησαν ότι πάνω απ' όλα είναι ο θρόνος του Θεού. Σήμερα οι άνθρωποι τι θεωρούν υψηλότερο? Τι θεωρούν? Άλλοι έρχονται, άλλοι ήρθαν στον Κύριο για τα παιδιά τους. Άλλοι ήρθαν στον Κύριο για τη δουλειά τους. Άλλοι ήρθαν στον Κύριο γιατί έχουν οικονομικά προβλήματα. Εάν ο Κύριος ερχόταν τώρα, αδερφοί, να σε ρωτήσει εσένα, τι είναι αυτό το οποίο έχεις αυτή τη στιγμή υψηλότερο μέσα στην καρδιά σου? Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις αυτή τη στιγμή περισσότερο μέσα στην καρδιά σου? Τι θα απαντούσες? Ο κάθε ένας ζητεί για τον εαυτό του. Τι είναι αυτό το οποίο έχεις μέσα σου, ποθείς μέσα σου, επιθυμείς μέσα σου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή? Είναι το να τακτοποιηθούν τα οικονομικά σου προβλήματα? Είναι το να τακτοποιηθεί η οικογενειακή σου κατάσταση? Είναι να... η δουλειά σου? Τι είναι αυτό? Οι Λεβίτες τι θεωρούσαν υψηλότερο, αδερφοί? Τον Κύριο.
1: Αμήν.
0: Τον Κύριο. Θα το δούμε. Ο Θεός θέλει τον υψηλότερο τόπο, λέει. Τους είπε, δεν θα προσκυνήσεις άλλο Θεό, επειδή ο Κύριος, του οποίου το όνομα είναι... Έξοδος 34:14. Λέει, διότι δεν θέλεις προσκυνήσει άλλον Θεό, επειδή ο Κύριος, του οποίου το όνομα είναι...
1: Ζηλότυπος.
0: Είναι Θεός ζηλότυπος. Το όνομά του είναι ζηλότυπος. Ξέρετε τι σημαίνει στο λεξικό ζηλότυπος? Αυτός που επιδιώκει την ολοκληρωτική κατοχή του αγαπημένου του προσώπου, φοβούμενος για την απώλειά του. Αυτός ο οποίος επιδιώκει την ολοκληρωτική κατοχή του αγαπημένου του προσώπου, φοβούμενος για την απώλειά του. Και αυτό το στοιχείο ο Θεός που το βρήκε? Μέσα στους ιερείς. Μέσα στους ιερείς, αδερφοί. Ξέρεις ότι ο Θεός έχει ζήλο για σένα?
1: Αμήν.
0: Γι' αυτό για μας ονομάζεται Θεός ζηλότυπος. Σε αυτό μου λέω, άρα δεν μπορώ να προσευχηθώ και να πω ζηλότυπε Θεέ?
1: Αμήν.
0: Γιατί αυτό είναι ο Θεός για σένα.
1: Αμήν.
0: Και για μένα. Έχει ζήλο. Και ποιος είναι ο ζήλος του για μας? Μας θέλει για τον εαυτό του να μας βάλει στο θρόνο του, να ζήσουμε μαζί του για όλη την αιωνιότητα.
1: Αμήν.
0: Και δεν υπάρχει τίποτα άξιο να μπει στη μέση, να χαλάσει όλο αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει. Τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι εισάξιο, κάτι που να είναι συγκρίσιμο. Τίποτα. Τίποτα. Ο Θεός επιδιώκει την ολοκληρωτική κατοχή σου, γιατί είσαι αγαπημένο του πρόσωπο. Και τον ευχαριστούμε. Και αυτό το βρήκε ο Θεός το στοιχείο μέσα στους ιερείς. Πότε το βρήκε, αδερφοί? Πότε ο Θεός βρήκε το στοιχείο αυτό μέσα στους ιερείς? Διαβάζω στην Έξοδο, κεφάλαιο 32, εδάφιο 26. Ανεβαίνει ο Μωυσής στο όρος μαζί με τον Ιησού του Ναβί για να του δώσει ο Θεός τον νόμο. Και ξαφνικά, ο Κύριος του λέει, πήγαινε ο λαός σου αμάρτησε. Κατεβαίνει και του λέει ο Ιησούς του Ναβί, ακούω ήχο φασαρία στο στρατόπεδο, οι άνθρωποι τι κάνουν. Αμαρτία, του λέει ο Μωυσής, του Ιησού του Ναβί. Και κατεβαίνει στο 26 εδάφιο και λέει, εστάθη ο Μωυσής παρά την πύλη του στρατοπέδου, τι έκαναν, είχαν κάνει το χρυσό μόσχο, χρησιμοποίησαν τα ενότια τους και τα βραχιόλια τους. Ζήτησε ο Αρών να του φέρουν τα ενότια, τα σκουλαρίκια τους δηλαδή, και τα βραχιόλια τους. Τα ενότια με τι έχουν να κάνουν, αδερφοί? Με την ακοή. Τα βραχιόλια με τι έχουν να κάνουν? Χαρίσματα. Βραχιόλια. Πολύτιμα. Χαρίσματα. Και όταν ο άνθρωπος λατρεύσει οτιδήποτε άλλο εκτός του Κυρίου, όλα αυτά τα πολύτιμα που ο Θεός του έχει δώσει, τι θα γίνουν? Για τη φωτιά. Για τη φωτιά. Και λατρεύουν το μόσχο και σε αυτό τον εκτραχυλισμό κατεβαίνει ο Μωυσής και στέκεται ο Μωυσής παρά την πύλη του στρατοπέδου και είπε, «Όστις είναι του Κυρίου, ας έλθει προς εμέ». Και συνήχθησαν προς αυτόν πάντες οι ιοί του Λεβί. Ξέρετε ότι αυτή είναι η έννοια της λέξης Άγιος. Αμήν. Τι σημαίνει Άγιος? Ξεχωρισμένος. Και στέκεται ο Μωυσής και λέει, όποιος είναι του Κυρίου, ας έρθει μαζί μου, ας ξεχωρίσει τον εαυτό του. Ας ξεχωρίσει τον εαυτό του. Και λέει, και συνήχθησαν προς αυτόν πάντες οι ιοί του Λεβί. 11 φυλές δεν άκουσαν το κάλεσμα, δεν ανταποκρίθηκαν, εκτός από τους Λεβίτες. Και ο Κύριος αυτή την ίδια ερώτηση κάνει σε εμάς σήμερα, αδερφοί. Στέκεται ο Κύριος και σου λέει, όστις είναι μαζί μου, ας έλθει προς εμέ. Γιατί ο Κύριος καλεί ένα εκλεκτό λαό ανθρώπων οι οποίοι θα στρέψουν τα νότα τους στον κόσμο, στην αμαρτία, στο σκοτάδι και σε εκείνους είναι που ο Θεός μπορεί να εμπιστευτεί το να ελευθερώσουν ανθρώπους έξω από το φρόνημα του κόσμου. Και αυτό, η ανταπόκριση αυτή της φυλής αυτής είναι που έγινε το σημείο της τροφής ολόκληρης της φυλής προς τον Κύριο. Σαν φυλή, εξαιτίας της ολοκληρωτικής αφιέρωσής τους, άσχετα με το πόσο θα κόστιζε. Και ρωτάω, αδερφοί, τους κόστισε? Πολλές φορές διαβάζουμε το Λόγο του Θεού σαν μια ιστορία. Αλλά ο Κύριος θέλει να σου μιλήσει, γιατί όλα αυτά τα οποία ο Κύριος έχει πει, για ποιον είναι? Για μας. Είναι για μας. Και σε καλεί ο Κύριος να βγεις έξω από το φρόνημα του κόσμου, να σταθείς υπέρ του Θεού. Και αυτό πώς θα φανεί? Πώς? Με πράξεις. Με πράξεις. Στεκόμαστε ενάντια στην αμαρτία, κρίνουμε την αμαρτία με τη ζωή μας και τις πράξεις μας. Γι' αυτό οι πράξεις μας πρέπει να είναι άγιες και καθαρές. Και δεν με ενδιαφέρει αν είναι που είμαστε, όπου κι αν είσαι, ο Κύριος θέλει να σταθείς έξω από την αμαρτία, μακριά από την αμαρτία, και όχι μόνο να σταθείς έξω από την αμαρτία, αλλά να θανατώσεις την αμαρτία. Και λέει στο 27, Έξοδος 32, 27, και είπε προς αυτούς, ούτω λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ας βάλει έκαστο στη ρομφαία αυτού, επί το μυρών αυτού, και διέλθετε και ξέλθετε από πύλη εις πύλη δια του στρατοπέδου, και ας θανατώσει έκαστο των αδελφών αυτού, και έκαστο των φίλων αυτού, και έκαστο των πλησίων αυτού. Στο 28, και έκαναν οι ιοί του Λεβί κατά το λόγο του Μωυσέως. Και έπεσαν εκ του λαού εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 άνδρες. Διότι είπε ο Μωυσής, καθιερώσατε αυτού σήμερα εις τον Κύριον, έκαστος επί των ιών αυτού και έκαστος επί των αδελφών αυτού, για να δοθεί σε εσάς ευλογία σήμερα. Και ρωτάω, μπορείς να καταλάβεις τι έκαναν? Μπορείς να καταλάβεις τι έκαναν? Ευτυχώς, αδερφοί, που ο Θεός δεν ζητάει σε εμάς κάτι τέτοιο σήμερα. Γιατί όλο αυτό το οποίο έκαναν αυτοί για μας σήμερα, ο Θεός τι ζητάει, πώς ζητάει να το κάνουμε? Εν πνεύματι. Εν πνεύματι. Μπορείς να διανοηθείς ότι Του ζήτησε ο Θεός να πάρουν τη ρομφαία. Τι είναι η ρομφαία? Ο λόγος. Να τη βάλουν στο μυρό τους, να τη ζωστούν. Με τι έχει να κάνει ο μυρός? Με το βάδισμα. Περπατήσεις με το λόγο. Και με το λόγο σου θα κρίνεις. Και τους διέταξε ο Θεός να περάσουν μέσα από όλο το στρατόπεδο και να θανατώσουν, λέει, τους λέει, να θανατώσει έκασος τον αδερφό του, το φίλο του και τον πλησίον του και να καθιερώσουν τους εαυτούς τους επί τους ιούς τους και επί τους αδελφούς τους. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι σκότωσαν φίλους τους και αδελφούς. Το τρομερό, αδελφοί, είναι το πόσο αυτοί οι άνθρωποι παρέδωσαν τον εαυτό τους στο να κάνουν το θέλημα του Θεού και να εξαφανίσουν την αμαρτία. Εάν οι Λεβίτες δεν έκαναν αυτή την πράξη, θα υπήρχε λαός του Θεού?
1: Όχι.
0: Γιατί η αμαρτία τι θα έκανε? Θα τους εξολόθρευε όλους. Όλους. Η αμαρτία είναι ένα σκουλίκι που όπου μπει αφήνει τίποτα. Τίποτα. Εξολοθρεύει, καταστρέφει τα πάντα. Και οι άνθρωποι αυτοί μπήκαν μέσα και σκότωσαν κάθε τι το οποίο ήταν κάτω από αμαρτία. Και ρωτάω, εμείς σήμερα είμαστε διατεθειμένοι να σκοτώσουμε την αμαρτία μέσα μας? Είμαστε διατεθειμένοι να αυτό το οποίο θεωρούμε αμαρτία να το θανατώσουμε και να το εξαφανίσουμε? Ή η αμαρτία μέσα στη ζωή μας είναι κάτι με το οποίο ζούμε μαζί παρέα? Εντάξει, τώρα δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, τώρα Μωυσή, σιγά. Ένα μόσχο προσκυνήσαν. Δεν έκανε τίποτα κακό. Όλο αυτό το οποίο έκαναν με τη λατρεία, λάτρευαν το μόσχο, με τι συνοδευότανε? Με ακαθαρσία, σαρκική, πορνεία. Είχαν εκτραχυλιστεί και είχαν γίνει όπως όλα τα έθνη. Ενώ ο Θεός τους διάλεξε να είναι ένας λαός ξεχωρισμένος. Ένας λαός ο οποίος δεν θα έχει καμία σχέση με οτιδήποτε είχε να κάνει ο κόσμος, με οτιδήποτε είχε να κάνει η αμαρτία του κόσμου, το σκοτάδι, το φρόνημα, και αυτοί μπήκαν να γίνουν ακριβώς όπως είναι ο κόσμος και ακόμα χειρότεροι. Και στάθηκε ένας λαός να εκτελέσει την κρίση του Θεού. Και ρωτάω, αδελφοί, ο Κύριος ψάχνει αυτό το ζήλο ενάντια στην αμαρτία. Τον έχουμε? Το θέλουμε? Ή μας αρέσει να πορευόμαστε παράλληλα με την αμαρτία μες στη ζωή μας? Όλα καλά, όλα, δεν τρέχει τίποτα. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Το πόσο αφήνεις τον Κύριο να εργαστεί μέσα σου έχει αντίκτυπο σε αυτή τη ζωή και σε όλη την αιωνιότητα. Σε όλη την αιωνιότητα. Το τι αφήνεις το Θεό να βγάλει από μέσα σου από αμαρτία έχει αντίκτυπο σε όλο το περπάτημά σου το πνευματικό τώρα και σε όλη την αιωνιότητα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το τι αφήνεις τον Θεό να βγάλει από μέσα σου από αμαρτία έχει αντίκτυπο σε όλο το περπάτημά σου το πνευματικό τώρα και σε όλη την αιωνιότητα. Και το έχω δει πολλές φορές, να το δεις πρακτικά, το έχω δει πολλές φορές όταν συμβεί κάποια κατάσταση στη ζωή σου μέσα, το πώς ανταποκρίνεσαι. Τι βγαίνει από μέσα σου. Στο πρόβλημα, στη δυσκολία, τι βγαίνει από μέσα σου. Αγανάκτηση, θυμός, ή θα ανοίξει τα χέρια σου να λατρέψεις, να δοξάσει τον Κύριο για αυτό που εκείνος είναι. Τι θα κάνεις όταν έρθει μια δυσκολία στη ζωή σου. Πώς θα ανταποκριθείς. Ξέρεις, ο τρόπος της ανταπόκρισης σου στις δυσκολίες έχει να κάνει με το πόσο έχεις αφήσει τον Κύριο να κάνει πράγματα μέσα σου. Το πόσο το επιτρέπεις. Το πόσο έχεις νεκρό στην αμαρτία. Το πόσο τη μισείς την αμαρτία. Ο Δαβίδ λέει, Κύριε, μίσησα τους εχθρούς σου με τέλειο μίσος. Με τέλειο μίσος. Και λέω, γιατί να μην στραφούμε με τέλειο μίσος ενάντια στην αμαρτία και να στεκόμαστε στη δυσκολία μας ενώπιον του Θεού και να πάμε κόντρα, όπως έκανε ο λαός Ισραήλ. Οι Λεβίτες δεν το έκαναν. Ο Ισραήλ τι έκανε. Γόγγιζε όλη την ώρα. Γόγγιζε. Να δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Ενός άλλου Λεβίτη. Θυμόμαστε όλη την ιστορία του Βαλάμ με το Βαλάκ. Τι έγινε. Έρχεται ο λαός Ισραήλ και ξέροντας ο Βαλάκ, ο βασιλιάς, το τι ο Θεός είχε κάνει πέρα αυτών, φωνάζει τον προφήτη για να του πει τι να κάνει, τον φωνάζει στην αρχή να καταραστεί το λαό του Θεού. Και ο Βαλάμ, προφήτης, του λέει, δεν μπορώ να καταραστώ αυτούς που ο Θεός ευλογεί. Και κάθε φορά που τον καλούσε, του έλεγε ο Βαλάμ, ό,τι ο Θεός μου δώσει, αυτό θα κάνω, αυτό θα σου πω. Και τι έβγαινε από το στόμα του, ευλογία. Αλλά ο Βαλάμ ήταν άνθρωπος ο οποίος του άρεσε το ρευστό. Και αυτό, ναι με το στόμα του δεν μπορούσε να φέρει προφητεία κατάρας, αλλά όμως είπε στο Βαλάκ τι να κάνει ώστε η κρίση του Θεού να έρθει πάνω στο λαό Ισραήλ. Τι ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Να κάνει κάτι ώστε να φέρει επάνω τους αμαρτία. Γιατί όπου ο Θεός δει αμαρτία, αδερφοί, έρθει κρίση. Έρθει κρίση. Και δίνει οδηγία στον Βαλάκ, ο Βαλάμ, να βάλει γυναίκες ειδωλολάτρες ανάμεσά τους, όμορφες γυναίκες, να αναμειχτούν μαζί τους και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Οι Ισραηλίτες να λατρέψουν τους θεούς, τους ξένους. Και αυτό θα έφερνε κρίση. Θα πει κανείς, εντάξει τώρα, λίγα πράγματα δεν πειράζει. Λίγο αμαρτία τώρα τι έγινε. Ξεκινάει κανείς από το πολύ. Από το λίγο ξεκινάς. Και τελικά που καταλήγει. Και λέει στους αριθμούς κεφάλαιο 25 εδάφιο 1. Και έμεινε ο Ισραήλ εν Σιτίμ και άρχισε ο λαός να πορνεύει μετά το θυγατέρον Μωάβ. Βλέπεις. Το λίγο τι κάνει. Πού θα οδηγήσει τον άνθρωπο. Εντάξει λίγο παρέα κάνουμε. Πώς το λένε, πλατωνική είναι η σχέση. Και τελικά που καταλήγει. Πόρνευσε ο λαός Ισραήλ μετά των θυγατέρων Μωάβ. Και αφού πορνεύουν με τις θυγατέρες του Μωάβ, κάνουν την πορνεία, μετά τι κάνουνε. Λέει στο 2, έτινες οι οποίες προσεκάλεσαν το λαό εις τα θυσίας των θεών αυτών. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Ελάτε, αφού κάναμε ό,τι κάναμε και βγάλαμε τα μάτια μας, ελάτε στις θυσίες. Ελάτε να λατρεύσουμε τους θεούς μας. Και τι είπε ο Ισραήλ. Και έφαγε ο λαός και προσκύνησε τους θεούς τους. Βλέπετε πώς έρχεται η πτώση. Ποτέ δεν μένει στο λίγο ο διάβολος. Ποτέ δεν μένει στο λίγο. Θέλει την ψυχή σου και θα κάνει το παν να την κερδίσει. Μα είναι εντάξει, δεν κάνουν τίποτα κακό. Λέει, προσέξτε μετά. Και προσκολήθηκε ο Ισραήλ στο Βελ Φεγόρ. Δηλαδή, από λίγο πορνεία, από λίγο να φάμε από τα ειδωλόθητα, από λίγο να λατρεύσουμε τους θεούς τους, μέχρι που τελικά η καρδιά που πάει, προσκολάτε στους δαίμονες. Και ο άνθρωπος μέσα σε όλο αυτό τι έχει? Μαύρο σκοτάδι. Και μπορεί να νομίζει ότι είναι και πιστός. Προσκολήθηκε ο Ισραήλ στο Βελφεγόρ και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ. Γιατί εξήφθηκε η οργή του Θεού κατά του Ισραήλ?
2: Γιατί είναι Θεός ζηλότυπος.
1: Εάν ο Θεός ενδιαφέρεται για σένα, είναι Θεός ζηλότυπος και μπορεί να φερθεί έτσι γιατί ενδιαφέρεται για σένα. Γι' αυτό το λόγο. Και δεν θα σε αφήσει να χαθείς έτσι. Μπορεί να σε περάσει από 1000 μονοπάτια προκειμένου να κερδίσει την ψυχή σου. Αμήν. Και αν είσαι πνευματικά έξυπνος, τι θα πεις τελικά? Ό,τι είπε και ο Δαβίδ. Καλό είναι ότι ταλαιπωρήθηκα για να μάθω τους λόγους. Ξέρεις ότι πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να μην τα περάσουμε εάν ήμασταν πνευματικά έξυπνοι. Δεν θα χρειαζόταν. Αμήν. Και είπε Κύριος προς το Μωυσή, λάβε πάντα στους αρχηγούς του λαού και κρέμασον αυτούς ενώπιον του Κυρίου κατέναντι του ηλίου, για να σηκωθεί από του Ισραήλ η φλογερά οργή του Κυρίου. Βλέπετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κρίνονται πρώτοι? Οι αρχηγοί. Γι' αυτό όταν ο Κύριος βάζει κάποιον σε μια θέση να προσεύχεσαι για να τον ευλογείς, γιατί δεν είναι όλα μελιστάλακτα και όλα είναι... Ο Κύριος από πού θα ζητήσει την ευθύνη? Από τους αρχηγούς. Αυτοί θα κρεμαστούν πρώτα. Και είπε ο Μωυσής προς τους κριτές του Ισραήλ, φωνεύσατε έκαστος τους ανθρώπους αυτού, τους όσοι προσεκολήθησαν εις το Βελφεγόρ. Και ειδού εις εκ των αιών Ισραήλ, ήρθε φέρον εις τους αδελφούς αυτού γυναίκα μαδιανίτη ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον πάσης της συναγωγής των αιών Ισραήλ, ενώ έκλειον εν τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Έρχεται ένας Ισραηλίτης, ο οποίος έχει παντρευτεί μία ομορφούλα και αυτός δεν θέλει να την αποχωριστεί. Μα εγώ τι θέλω, την αμαρτία μου. Τι θέλω, την αγαπάω. Όποια είναι αυτή. Βάλε ό,τι είναι αυτό το οποίο έχεις εκεί και είναι κόντρα στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι σημασία πόσο μεγάλο είναι. Υπάρχουν βαριές αμαρτίες, υπάρχουν ελαφριές αμαρτίες. Αλλά η αμαρτία είναι αμαρτία. Και έρχεται αυτός μαζί με τη γυναίκα του και κλαίνε στη θύρα της σύνης του μαρτυρίου. Ενώ γύρω τι υπάρχει? Κρίση. Τι καταλάβαιναν? Τίποτα. Τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι? Τίποτα. Τύφλα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και ειδών στο 7, Φινεές, ο υιός του Ελεάζαρ, υιού του Ααρών, του ιερέως, εσηκώθη εκ μέσου της συναγωγής και λαβώνει στη χείρα των δωράτιων, υπήγε κατόπιν του ανθρώπου του Ισραηλίτου στη σκηνή και διεπέρασε αμφωτέρους τον τε άνθρωπον τον Ισραηλίτη και τη γυναίκα δια της χιλίας αυτής και έπαυσε η πληγή από τον ιόν Ισραήλ. Θα πει κανείς, τι απάνθρωπα πράγματα είναι αυτά. Τι απάνθρωπα. Λέει στο 9, αδερφοί, στο 9, ήσαν δε οι αποθανόντες εν την πληγή 24.000. Δηλαδή ήρθε κρίση πάνω σε 24.000 ανθρώπους. Αυτός τους έβλεπε. Και τι έκανε? Έκλαιγε μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου και ζητούσε να τον αφήσουν μαζί με τη γυναίκα του. Να μην την αφήσει, μην ξεχωρίσει τον εαυτό του. Εγώ τι θέλω? Μα η αμαρτία θα σε σκοτώσει τελικά. Έχει ήδη σκοτώσει 24.000 ανθρώπους. Ναι, αλλά εγώ τι θέλω? Λέει για τους Ισραηλίτες, προσκολήθηκαν στα είδωλα, λέει, με έρωτα. Έτσι κάνει ο άνθρωπος. Προσκολάται στην αμαρτία και την αγαπάει την αμαρτία. Ένας λόγος που οι άνθρωποι δεν ελευθερώνονται, αδερφοί, από την αμαρτία είναι αυτός. Την αγαπάμε την αμαρτία. Την αγαπάμε. Αλλά υπήρχε ένας άνθρωπος, ο οποίος πήρε το δόρυ και διαπέρασε και τον Ισραηλίτη και την Μωαβίτισσα. Και λέει και έπαυσε η πληγή από τον ιόν Ισραήλ. Και λέει στο 10, και ελάλησε Κύριος προς το Μωυσή λέγον, ο Φινεές, ο υιός του Ελεάζαρ, υιού Ααρών του ιερέως, απέστρεψε το θυμό μου από τον ιόν Ισραήλ, δείξας ζήλο υπέρ εμού μεταξύ αυτών, όθεν δεν εξολόθρευσα τους υιούς Ισραήλ εν τη συλλοτυπία μου. Δηλαδή, ο ζήλος που είχε, αδελφοί, ο Θεός, Ο Φινεές μέσα στην καρδιά του για το θέλημα του Θεού για να σταματήσει η αμαρτία, τι έκανε? Έπαυσε το θυμό του Θεού. Ξέρεις ότι ο ζήλος σου μπορεί να πάψει το θυμό που ο Θεός έχει ενάντια στην αμαρτία? Βλέπουμε όλο αυτό που γίνεται έξω, αδελφοί. Το βλέπουμε. Και δεν αναφέρομαι οτιδήποτε είναι το οποίο καταστρέφει ψυχές ανθρώπων φυσικά και πνευματικά. Τι λέτε, του Θεού του αρέσει? Ο Κύριος μαζεύει τώρα. Μαζεύεται η κρίση. Μαζεύεται και κάποια στιγμή θα εκχυθεί. Αλλά μας έβαλε ο Θεός εδώ και μπορούμε με τη ζωή μας να στρέψουμε την κρίση πίσω. Όσο το δυνατόν. Λέει στο 12, «Δια τούτο είπε, ειδού εγώ δίδω εις αυτόν τη διαθήκη μου της ειρήνης, και θέλει είστε εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού μετ' αυτόν διαθήκη ερατίας αιωνίου, διότι εστάθη ζηλωτής υπέρ του Θεού αυτού και έκαμε ξυλαίωση υπέρ των ιών Ισραήλ». Έρχεται αυτός ο άνθρωπος, αδερφή, και ο Κύριος λέει, ο ζήλος του ενάντια στην αμαρτία υπέρ εμού. Δηλαδή, όταν μισείς την αμαρτία, μισείς το σκοτάδι, για ποιο λόγο το κάνεις? Υπέρ του Κυρίου, λέει, υπέρ εμού. Αγαπάς τον Κύριο? Θέλεις να κάνεις το θέλημά του? Θέλεις να ζήσεις ξεχωρισμένος, άγιος? Ο Κύριος λέει, αυτός και το σπέρμα του, σε αυτόν και στο σπέρμα του, δίνεται διαθήκη ιερατείας εξαιτίας του ζήλου υπέρ εμού. Και αυτός ο ζήλος έκανε εξηλαίωση για όλο το λαό του Θεού. Ξέρεις ότι ο Θεός μας κάλεσε, αδερφοί, και μας έχει φέρει εδώ αυτή την ώρα, και δεν είμαστε εδώ μόνο για τους εαυτούς μας. Θυμάστε η προσευχή του Κυρίου τι είπε? Στο 17 κεφάλαιο λέει, υπέρ αυτών εγώ αγιάζω τον εαυτό μου. Ο Κύριος είχε ζήλο και ο ζήλος του, ο ζήλος του Θεού τον κατέτρωγε, και ο ζήλος αυτός του Ιησού Χριστού που τον κατέτρωγε κάθε μέρα ήταν υπέρ όλων εμάς. Και ο Κύριος τώρα μέσα στον καθένα μας επιθυμεί να έχει τον ίδιο ζήλο ενάντια στην αμαρτία για όλο το λαό του Θεού. Ξέρεις ότι όταν κρατάς τον εαυτό σου καθαρό, άγιο μέσα στην ημέρα σου, ευλογείς τον εαυτό σου και όλο το λαό του Θεού. Τι λέτε? Περνάει η αμαρτία του ανθρώπου μέσα σε όλο το λαό, ναι ή όχι? Περνάει. Μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Έχουμε το παράδειγμα του Αχάν. Ο Αχάν, τους λέει ο Κύριος, θα μπείτε στην Ιεριχώ, θα την κατακτήσετε, είναι η πρώτη πόλη, ανήκει σε μένα. Δεν θα την πειράξετε. Δεν θα πάρετε, δεν θα αγγίξετε τίποτα από την Ιεριχώ, ανήκει σε μένα. Και είναι αυτός ο καλός άνθρωπος, ο Αχάν, ο οποίος λέει, είδε ένα έλασμα χρυσού και μια βαβυλωνιακή στολή όμορφη και την πήρε. Βλέπετε τι κάνει αμαρτία, τι κάνει τον άνθρωπο? Ανόητο. Θα μπορούσε ο Αχάν να βάλει πουθενά τη βαβυλωνιακή στολή? Σαν να πάω να αγοράσω τώρα εγώ στις απόκρες μια στολή ζωρό. Παράδειγμα. Θα τη βάλω πού? Θα την κάνω τι? Συνήθως φορούσα ζωρό ή καουμπόι, αυτό το λέω, σαν παιδάκι. Να τη βάλω πού, να την κάνω τι? Πήρες, ανόητε άνθρωπε, μία στολή και την έκρυψε, να την κάνεις τι? Να τη βάλεις πού, για ποιο λόγο να το κάνεις όλο αυτό? Και όλο αυτό έφερε κρίση σε όλο το λαό. Και καταστρέφουν την Ιεριχώ και έχουν να πάνε στην απέναντι πόλη στη Γη. Και πάνε χωρίς να ρωτήσουν τον Κύριο, λίγοι άνθρωποι λένε στον νησί του Ναβί, δεν χρειάζεται να πάμε πολύ, μικρή είναι η πόλη, θα την κατακτήσουμε. Και πάνε και σκοτώνονται 36 άνθρωποι. Για ποιο λόγο, αδελφοί? Εξαιτίας της αμαρτίας του Αχάν. Και πέφτει κατά πρόσωπο ο Ιησούς του Ναβί τα βάζει με τον Κύριο. Κύριε, γιατί, τι θα πούνε οι άνθρωποι, τι θα πει ο κόσμος τώρα, τι μας έφερες εδώ να μας καταστρέψεις. Τι του είπε ο Κύριος? Αμαρτία είναι πού? Στο στρατόπεδο. Γιατί δεν του είπε ο Θεός απευθείας για τον Αχάν? Ή να γίνει κάτι μόνο με τον Αχάν, αλλά πέρασε η αμαρτία μέσα σε όλο το στρατόπεδο. Και έπρεπε να κριθεί η αμαρτία με όλο το ζήλο τους, ώστε ο Θεός να σταματήσει την κρίση του. Να ρωτήσω, εάν δεν σταματούσε η αμαρτία, θα σταματούσε η καταστροφή τους? Όχι. Δεν θα μπορούσαν να κατακτήσουν τη γη. Κοιτάξτε τι κάνει η αμαρτία. Θα έχαναν την κατάκτηση της γης, θα έχαναν τις υποσχέσεις, θα έχαναν την επαγγελία, θα έχαναν όλο αυτό που ο Θεός είχε για αυτούς. Για ποιο λόγο? Βλέπετε, η αμαρτία τι κάνει, αδερφοί? Και να το δούμε κι αλλιώς. Το πόσο κοστίζει η αμαρτία στον Θεό? Πόσο κοστίζει? Κοστίζει τόσο που ο ίδιος ο Θεός έκρινε το γιο του επάνω στο σταυρό. Αντί εσένα και μένα. Δηλαδή ο Θεός είχε τέτοιο ζήλο ενάντια στην αμαρτία και ήθελε να κάνει εξηλαίωση στη ζωή μας, ώστε οδήγησε το γιο του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και κρίθηκε ο Ιησούς για να μην κριθείς εσύ και εγώ για την αμαρτία μας. Γι' αυτό αυτός ο οποίος το έκανε πρώτος, αδερφοί, είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός έδωσε ό,τι πολυτιμότερο είχε, πέρασε όλο αυτό το μαρτύριο, πέρασε την κόλαση ο Κύριος, τον αποχωρισμό από τον Πατέρα, πέρασε μέσα από το θάνατο. Για ποιο λόγο? Για να γλιτώσει εσένα και μένα από την αμαρτία. Και τώρα ο Κύριος είναι μέσα στα επουράνια και σαν ο μέγας αρχιερέας μέσα στα επουράνια φέρνει εσένα και μένα κάθε μέρα μπροστά στον Πατέρα. Αμήν. Και με εσιτεύει, λέει, υπέρ των Αγίων. Αμήν. Υπέρ των Αγίων. Αμήν. Βλέπετε πόσο ο Θεός βλέπει την αμαρτία, αδερφοί. Τη μισή την αμαρτία, ξέρετε γιατί? Γιατί η αμαρτία καταστρέφει. Καταστρέφει. Να ρωτήσω. Όταν ένας άνθρωπος είναι ασθενής και πάει στον γιατρό και έχει κάποιο μικρόβιο, ή ας πάμε, έχει στο σώμα του γάγρανα, ο γιατρός τι θα πει? Έχει, ξέρω εγώ, γάγρανα στο δάχτυλό του. Τι θα πει? Άσε τώρα το δάχτυλο, δεν πειράζει. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Χάσει τη ζωή του ο άνθρωπος. Γιατί λέει ότι ο λίγη ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμη. Γι' αυτό ο Θεός μισεί την αμαρτία. Γι' αυτό καλεί το λαό του Θεού να σκοτώσει την αμαρτία, να την εξαλείψει μέσα από τη ζωή του. Και ο Κύριος θέλει να βάλεις όλη την ένταση του ζήλου σου ενώπιον του, ώστε να σε ελευθερώσει ο Θεός από οτιδήποτε. Να μισήσεις την αμαρτία μέσα από τη ζωή σου, να τη μισήσεις από πουδήποτε και να σταθείς ενάντια, να διακηρύξεις αυτό που ο Κύριος λέει. Ο Κύριος είπε, λέει, Ματθαίος, διαβάζω 11 κεφάλαιο εδάφιο 12. Γιατί ψάχνει ο Θεός τόπο, αδερφοί, να αναπαυθεί το πνεύμα του, και το πνεύμα του Θεού δεν αναπαύεται στην αμαρτία. Ξέρετε, έχουμε δύο επιλογές. Να θανατώσουμε την αμαρτία και να έχουμε το Θεό βασιλιά μέσα στη ζωή μας και μέσα στην εκκλησία, ή να μείνει η αμαρτία και να φύγει ο Θεός μέσα από την εκκλησία και μέσα από τη ζωή σου. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Ο Κύριος έγραφε, τους είπε στον Ισραήλ, ότι όταν θα μείνετε μέσα στην αμαρτία σας, θα γράψει εχαβώθ. Τι σημαίνει εχαβώθ? Η δόξα αναχώρησε. Αυτό ήταν. Έφευγε ο Κύριος από ανάμεσά τους. Τι θα γινότανε? Και ο Κύριος λέει σήμερα, ή εγώ είμαι που θα βασιλέψω μέσα σου και μέσα στο λαό μου, ή αν θέλεις την αμαρτία, ο Κύριος τι θα κάνει? Ψάχνει ο Θεός τόπο, αδερφή, να αναπαυθεί. Και λέει στο Ματθαίο 11:12, λέει, από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται. Βιάζεται. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τη βασιλεία? Αυτοί οι οποίοι βιάζονται μαζί με τη βασιλεία. Αυτοί οι οποίοι κάθε μέρα της ζωής τους, κάθε ώρα της ζωής τους, κάθε λεπτό της ζωής τους, το θεωρούν πολύτιμο, ώστε να εκπληρώσει ο Θεός τις βουλές του μέσα τους και γύρω τους. Είμαστε αυτός ο λαός, αδελφοί? Θέλουμε να είμαστε αυτός ο λαός? Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευλογούμε. Την ώρα αυτή, καθώς στεκόμαστε μπροστά σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε καταρχήν γιατί εσύ με τη χάρη σου άνοιξες τα μάτια μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί ανοίγεις κάθε μέρα τα αυτιά μας να ακούμε τη φωνή σου, το κάλεσμά σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί ενώ δεν αξίζαμε, εσύ μας κάλεσες. Μας ονόμασες παιδιά σου, Κύριε. Μας ονόμασες βασιλείς και ιερείς δικού σου. Και μας κατέστησες, Κύριε, μέσα στο λαό σου που είναι το δικό σου σώμα. Ό,τι πολυτιμότερο έχεις εσύ, Χριστέ μου. Και είμαστε ευγνώμονες, Κύριε, σε σένα. Ευγνωμονούμε σένα γιατί σε γνωρίσαμε. Σε ευγνωμονούμε γιατί μας έφερες μέσα στην εκκλησία σου. Σε ευχαριστούμε για κάθε παιδί σου που εσύ έχεις φέρει κοντά μας και μας έχεις ενώσει και μας έχεις κάνει ένα σώμα, Κύριε, μία καρδιά. Και εσύ πονάς, Κύριε, για κάθε έναν που πονάει και εμείς το ίδιο, Χριστέ μου Άγιε. Γι' αυτό προσευχόμαστε αυτό το βράδυ. Θέλουμε ο λαός σου να γεμίσει με τη δόξα σου, να μην υπάρχει τίποτα ανάμεσά μας. Θέλουμε να ελευθερωθεί η ζωή μας, θέλουμε να ποθήσουμε σένα. Θέλουμε ο ζήλος αυτός να μπει μέσα μας, Κύριε. Καθώς βλέπουμε ζωές ανθρώπων οι οποίοι δεν μέτρησαν κανένα κόστος, το μόνο κόστος που τους ένοιαζε ήταν η δόξα σου μες στη ζωή τους, Κύριε. Και εσύ τους τίμησες και τους έβαλες σε θέση εξέχουσα να υπηρετούν το όνομά σου, Κύριε. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε, Σωτήρα μας. Θέλουμε εσύ ο Θεός να μας ικανώσεις να κάνουμε το θέλημά σου, να κάνουμε το θέλημά σου. Την ώρα αυτή στεκόμαστε μπροστά σου, Κύριε. Δεν θέλουμε αμαρτία μες στη ζωή μας. Μισούμε την αμαρτία, μισούμε το σκοτάδι. Κύριε, θέλουμε το είναι μας να είναι γεμάτο με το φως. Θέλουμε εσύ να είσαι ο βασιλιάς της καρδιάς μας, Κύριε. Θέλουμε εσύ να έχεις το θρόνο σου εντός μας. Κύριε, θέλουμε εσύ ο Θεός να βασιλεύεις μέσα στην εκκλησία σου. Αλλιώς δεν υπάρχει κανένα νόημα, τίποτα άλλο, Κύριε. Γιατί εσύ είσαι η αξία μας. Εσύ είσαι ό,τι πολύτιμο έχουμε, Κύριε. Εσύ είσαι. Και είμαστε έτοιμοι, Χριστέ μου, να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Μόνο μη χάσουμε σένα που είσαι η ζωή μας ολόκληρη, Κύριε. Στο λίγο αυτό χρόνο που απομένει θέλουμε να σταθούμε, Κύριε, ενάντια σε όλο αυτό το σκοτάδι που απλώνεται, Χριστέ μου Άγιε. Θέλουμε να σταθούμε Άγιοι, καθαροί, με τη ζωή μας, με τις πράξεις μας και να διακηρύξουμε παντού εσένα, Ιησού. Άγγιξε κάθε παιδί σου αυτή την ώρα. Υπηρέτησε κάθε ανάγκη, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Ιησού Χριστού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β. Οίκινος Βασιλειών Δ. Κεφάλαιον ΚΓ. Και απέστειλεν ο βασιλεύς και συνήγαγον προς αυτόν πάντα στους πρεσβυτέρους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Και ανέβη ο βασιλεύς στον οίκον του Κυρίου και πάντες οι άνδρες Ιούδα και πάντες οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ μετ' αυτού και οι ιερείς και οι προφήτε και πάσο λαός από μικρού έως μεγάλου. Και ανέγνωσεν εις επίκον αυτών πάντα στους λόγους του βιβλίου της Διαθήκης, το οποίον ευρέθη εν το οίκο του Κυρίου. Και σταθείς ο βασιλεύς πλησίον του στήλου, έκαμε την Διαθήκην ενώπιον του Κυρίου, να περιπατεί κατόπιν του Κυρίου και να φυλάτει τα σέντολάς αυτού και τα μαρτύρια αυτού και τα διατάγματα αυτού εξ όλης καρδίας και εξ όλης ψυχής, ώστε να εκτελώσει τους λόγους της Διαθήκης ταύτης, τους γεγραμμένους εν το βιβλίο τούτο. Και πάσο λαός εστάθη εις την Διαθήκην. Και προσέταξεν ο βασιλεύς Χελκίαν τον ιερέα τον Μέγα και τους ιερείς της δευτέρας τάξεως και τους φύλακας της πύλης να εκβάλλωσιν εκ του ναού του Κυρίου πάντα τα σκεύη τα κατεσκευασμένα δια τον Βάλ και δια το Άσος και δια πάσαν την στρατιά του ουρανού. Και κατέκαψεν αυτά έξω της Ιερουσαλήμ εν της αγρής κέδρων και μετεκόμισαν την στάκτην αυτών εις Βεθήλ. Και κατήργησε τους ειδωλολάτρας ιερείς, τους οποίους οι βασιλείς του Ιούδα διόρισαν να θυμιάζωσιν εν της υψηλής τόπης, εν της πόλεσιν του Ιούδα και εν της πέριξ της Ιερουσαλήμ. Και τους θυμιάζοντας εις τον Βάλ, εις τον Ήλιον και εις την Σελήνη και εις τα ζώδια και εις πάσαν την στρατιάν του ουρανού. Και εξέβαλεν το άλσος εκ του οίκου του Κυρίου έξω της Ιερουσαλήμ, εις τον χήμαρον κέδρον και κατέκαυσεν αυτό εν το χυμάρο κέδρον και κατελέπτυνε αυτό η σκόνην και έριψε την σκόνην αυτού επί των μνημάτων των ιών του όχλου. Και κατεκρύμνησε τους οίκους των Σοδομητών, τους εν το οίκο του Κυρίου, όπου εγυναίκες ύφαινον παραπετάσματα δια το άσος. Και έφερεν πάντα στους ιερείς εκ των πόλεων του Ιούδα και ευεβήλωσε τους υψηλούς τόπους, εις τους οποίους οι ιερείς εθυμίαζον από Γεβά έως Βυρσαβέ και κατεκρύμνησε τους υψηλούς τόπους των πυλών, τον εν τη εισόδο της πύλης Ιησού του άρχοντος της πόλεως, τη εξ αριστερών της πύλης της πόλεως. Πλην οι ιερείς των υψηλών τόπων δεν ανέβησαν προς το θυσιαστήριον του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ, αλλά έτρωγον άζημα μεταξύ των αδελφών αυτών. Και ευεβήλωσε τον Τοφέθ, τον εν τη φάραγγη των ιών του ενώμ, ώστε να μην δυνατε μηδείς να διαβιβάσει τον ιόν αυτού ή την θυγατέρα αυτού δια του πυρώσεις τον Μολόχ. Και αφήρεσε τους ύπους τους οποίους οι βασιλείς του Ιούδα έστησαν εις τον Ήλιον, κατά την είσοδον του οίκου του Κυρίου πλησίον του οικήματος του Νάθαν Μελέχ του Ευνούχου, το οποίον ήτο εν Φαρουρίμ και κατέκαυσεν εν πυρή τα σαμάξας του Ηλίου. Και τα θυσιαστήρια τα επί του δώματος του υπερώου του Άχαζ, τα οποία έκαμον οι βασιλείς του Ιούδα, και τα θυσιαστήρια τα οποία έκαμεν ο Μανασσής εν τες δύο αυλές του οίκου του Κυρίου, κατέστρεψεν αυτά ο βασιλεύς και κατεκρύμνησεν εκείθεν και έριψε την σκόνην αυτών εις των χήμαρων κέδρων. Και τους υψηλούς τόπους, τους καταπρόσωπων της Ιερουσαλήμ, τους εν δεξιά του όρους της διαφθοράς, το οποίο οκοδόμησεν ο Σολομών ο βασιλεύς του Ισραήλ, δια την Αστάρτην το βδέλυγμα των Σιδωνίων, και δια τον Χεμός το βδέλυγμα των Μωαβιτών και δια τον Μελχόμ το βδέλυγμα των Ιών Αμών, ευεβήλωσε ο βασιλεύς. Και συνέτριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση και εγέμισε τους τόπους αυτών από οστά ανθρώπων. Και το θυσιαστήριον το εν Βεθήλ και των υψηλών τόπων, τον οποίον έκαμεν Ιεροβοάμ ο γιος του Ναβάτ, ώστις έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, και εκείνο το θυσιαστήριον και των υψηλών τόπων κατεχάλασε και κατέκαψε των υψηλών τόπων και ελέπτυνε αυτά η σκόνην και το άλσος κατέκαψε. Ότε δε ο Ιωσίας εστράφη και είδε τους τάφους τους εκεί εν το όρι, έστειλε και έλαβε τα οστά εκ των τάφων και κατέκαψεν αυτά επί το θυσιαστήριον και ευεβήλωσεν αυτό κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον εκήρυξεν ο άνθρωπος του Θεού, ο Λαλίσας τους λόγους τούτους. Τότε είπε, «Τι μνημείο είναι εκείνο το οποίο εγώ βλέπω?» Και οι άνδρες της πόλεως είπαν προς αυτόν, «Ο τάφος του ανθρώπου του Θεού, ώστις ήλθεν εξ Ιούδα και εκήρυξε τα πράγματα ταύτα, τα οποία σιέκαμες κατά του θυσιαστηρίου της Βεθήλ». Και είπεν, «Αφήσατε αυτόν, ας μη κινήσει μηδείς τα οστά αυτού». Και διέσωσαν τα οστά αυτού μετά των οστέων του προφήτου του ελθόντος εξ Σαμαρίας. Και πάντας έτη τους οίκους των υψηλών τόπων, τους εν τες πόλεση της Σαμαρίας, τους οποίους έκαμον οι βασιλείς του Ισραήλ δια να παροργήσωση των Κύριων, ο Ιωσίας αφήρεσε και έκαμεν εις αυτούς κατά πάντα τα έργα όσα έκαμεν εις Βεθήλ. Και θυσίασεν επί των θυσιαστηρίων πάντας τους ιερείς των υψηλών τόπων τους εκεί και κατέκαψεν επ' αυτά τα οστά των ανθρώπων και επέστρεψεν εις Ιερουσαλήμ. Τότε προσέταξεν ο βασιλεύς εις πάντα των λαών λέγον, «Κάμετε το Πάσχα εις Κύριον των Θεών σας, κατά το γεγραμμένον εν το βιβλίο τούτο της Διαθήκης». Βεβαίως δεν έγινε τιούτον Πάσχα από των ημερών των Κρητών ή την εσέκρινον των Ισραήλ, ουδέ εν πάσες τες ημέρες των βασιλέων του Ισραήλ και των βασιλέων του Ιούδα, το οποίον έγινε προς τον Κύριον εν Ιερουσαλήμ, το Πάσχα τούτο κατά το 18ο έτος του βασιλέως Ιωσίου. Αφήρεσεν έτη ο Ιωσίας και τους ανταποκριτάς των δαιμονίων και τους μάντις και τα ξώανα και τα είδωλα και πάντα τα βδελίγματα τα οποία εφαίνοντο εν τη γη του Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ, δια να εκτελέσει τους λόγους του νόμου τους γραμμένους εν το βιβλίο, το οποίον έβρικε Χελκίας ο ιερεύς εν το οίκο του Κυρίου. Και όμοιος αυτού δεν υπήρξε προ αυτού βασιλεύς, ώστις επέστρεψεν εις τον Κύριον εξ όλης αυτού της καρδίας και εξ όλης αυτού της ψυχής και εξ όλης αυτού της δυνάμεως και κατά πάντα των νόμων του Μωυσέως, ουδέ γέρθη μετ' αυτόν όμοιος αυτού. Πλην ο Κύριος δεν εστράφει από του θυμού της οργής αυτού της μεγάλης, καθόν εξήφθη η οργή αυτού κατά του Ιούδα εξαιτίας πάντων των παροργισμών δια των οποίων παρόργησεν αυτόν ο Μανασής. Και είπε ο Κύριος, «Και τον Ιούδαν θέλω εκβάλει απεμπροσθέν μου, καθώς εξέβαλον τον Ισραήλ, και θέλω απορρίψει την πόλη ταύτην, την Ιερουσαλήμ, την οποίαν έκλεξα και τον οίκον περί του οποίου είπα, το όνομά μου θέλει είστε εκεί. Εδελείπε πράξεις του Ιωσίου, και πάντα όσα έπραξε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Εν τες ημέρες αυτού ανέβη ο Φαραώνε Χαό, βασιλεύς της Αιγύπτου κατά του βασιλέως της Ασσυρίας επί των ποταμών Εφράτη. Και υπήγαινε ο βασιλεύς Ιωσίας εις απάντησιν αυτού. Και εκείνος, ως είδεν αυτόν, εθανάτωσεν αυτόν εν Μεγιδό. Και οι δούλοι αυτού επεβίβασαν αυτόν νεκρόν εις άμαξαν από Μεγιδό και έφεραν αυτόν εις Ιερουσαλήμ και έθαψαν αυτόν εν το τάφο αυτού. Ο δε λαός της γης έλαβε τον Ιωάχαζ υιόν του Ιωσίου και έχρισαν αυτόν και έκαμον αυτόν βασιλέα αντί του πατρός αυτού. 23 ετών ηλικίας ήτο Ιωάχαζ ότε βασίλευσε και βασίλευσε 3 μήνας εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Αμουτάλ, θυγάτηρ του Ιερεμίου από Λιβνά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξαν οι πατέρες αυτού. Και φυλάκησεν αυτόν ο Φαραών Εχαώ, εν Ριβλά, εν τη γη Εμάθ, δια να μη βασιλεύει εν Ιερουσαλήμ. Και κατεδίκασε την γη εις πρόστιμον 100 ταλάντων αργυρίου και 1 ταλάντου χρυσίου. Και έκαμεν ο Φαραών Εχαώ, τον Ελιακήμ, τον ιόν του Ιωσίου, βασιλέα, αντί Ιωσίου του πατρός αυτού, και μετήλαξε το όνομα αυτού εις Ιωακήμ. Τον δε Ιωάχαζ έλαβε και έφερεν εις Αίγυπτον και απέθανεν εκεί. Ο δε Ιωακήμ έδωκε εις τον Φαραώ το αργύριον και το χρυσίον. Ετοιμογράφησεν όμως την γην, δια να δώσει το αργύριον κατά την προσταγήν του Φαραώ. Ο λαός της γης συνεισέφερε το αργύριον και το χρυσίον, έκαστος κατά την εκτίμησιν αυτού δια να δώσει εις τον Φαραών Εχαώ. 25 ετών ηλικίας ήτο ο Ιωακήμ ότε εβασίλευσε. Εβασίλευσε δε 11 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ή το ζεβουδά θυγάτυρ του Φεδαΐου από Ρουμά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξαν οι πατέρες αυτού.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο, γιώτα ζήτα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Η ανθρώπου πρόβαλε ένιγμα και παροιμιάστητη παροιμίαν προς τον οίκον Ισραήλ, και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο αετός ο μέγας, ο μεγαλοπτέρυγος, ο μακρός εις την έκτασιν, ο πλήρης πτερών ποικιλοχρώων, ήλθεν εις τον Λίβανον και έλαβε των υψηλότερων κλάδων της κέδρου. Απέκοψε τα άκρα των τρυφερών αυτού κλάδων και έφερεν αυτά εις γην εμπορικήν. Έθεσεν αυτά εις πόλην εμπόρων και έλαβε από του σπέρματος της γης και έθεσεν αυτό εις πεδίον σπόριμων. Πλησίων πολλών υδάτων έφερεν αυτό. Ως ιτέαν έθεσεν αυτό. Και ευλάστησε και έγινεν άμπελος πλατεία, χαμηλή στο ανάστημα, της οποίας τα κλίματα εστρέφοντο προς αυτόν και ερίζε αυτής εις ανυποκάτω αυτού. Και έγινεν άμπελος και έκαμε κλίματα και εξέδωκε βλαστούς. Ήτο και άλλος αετός μέγας, μεγαλοπτέρυγος και πολύπτερος. Και ειδού η άμπελος αυτή εξέτεινε τα ρίζες αυτής προς αυτόν και ύπλωσε τους κλάδους αυτής προς αυτόν για να ποτίσει αυτήν δια των αυλακίων της φυτεύσεως αυτής. Ήτο πεφυτευμένη εν γη καλή, πλησίων υδάτων πολλών, δια να κάμει βλαστούς και να φέρει καρπών, ώστε να γίνει άμπελος αγαθή. Είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, θέλει ευωδοθεί, δεν θέλει ανασπάσει αυτός τα ρίζας αυτής και κόψει τον καρπόν αυτής, ώστε να ξηρανθεί. Θέλει ξηρανθεί κατά πάντα τα φύλλα του βλαστήματος αυτής, χωρίς μάλιστα μεγάλης δυνάμεως ή πολλού λαού, δια να εξπάσει αυτήν εκ των ριζών αυτής. Ναι, ιδού, φυτευθήσα, θέλει ευωδοθεί. Δεν θέλει ξηρανθεί ολοκλήρως, ως όταν εγγύσει αυτήν ο ανατολικός άνεμος. Θέλει ξηρανθεί εν τες άβλαξην όπου ευλάστησε. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Είπε τώρα προς τον οίκον των αποστάτην, δεν εννοείται τι δηλούσει ταύτα. Είπε, ιδού ο βασιλεύς της Βαβυλώνος ήλθεν εις Ιερουσαλήμ και έλαβε τον βασιλέα αυτής και τους άρχοντας αυτής και έφερεν αυτούς με θεαυτού εις Βαβυλώνα. Και έλαβε από του σπέρματος του βασιλικού και έκαμε συνθήκην με ταυτού και έκαμεν αυτόν να ορκιστεί. Έλαβε και τους δυνατούς του τόπου για να ταπεινωθεί το βασίλειον, ώστε να μη ανορθωθεί, για να φυλάτει την συνθήκην αυτού, ώστε να στηρίζει αυτήν. Απεστάτησεν όμως από αυτού, εξ αποστήλας πρέσβης εαυτού εις την Αίγυπτον, δια να δώσω συν εις αυτόν ύπους και λαών πολλήν. Θέλει ευωδοθεί, θέλει διασωθεί ο πράτων ταύτα, ή παραβαίνων την συνθήκην θέλει διασωθεί. Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, βεβαίως εν το τόπο του βασιλέως του βασιλεύσαντος αυτών, του οποίου τον όρκον κατεφρόνησε και του οποίου την συνθήκην παρέβη, με ταυτού εν μέσω της Βαβυλώνος θέλει τελευτήσει. Και δεν θέλει κάμει υπέρ αυτού ουδέν εν το πολέμο ο Φαραώ, με το δυνατόν στράτευμα και με το μέγα πλήθος, υψώνων προχώματα και οικοδομών προμαχώνας, δια να απολέσει πολλάς ψυχάς. Διότι κατεφρόνησε τον όρκον, παραβαίνον την συνθήκην. Και ιδού, επειδή, αφού έδωκε την χείρα αυτού, έπραξε πάντα ταύτα, δεν θέλει διασωθεί. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ζω εγώ, βεβαίως τον όρκον μου τον οποίον κατεφρόνησε και την συνθήκην μου την οποίαν παρέβη, κατά της κεφαλής αυτού θέλω ανταποδώσει αυτά. Και θέλω εξαπλώσει το δίκτυόν μου επ' αυτόν, και θέλει πιαστεί εις τα βρόχιά μου. Και θέλω φέρει αυτόν εις Βαβυλώνα και εκεί θέλω κριθεί με ταυτού περί της ανομίας αυτού, την οποίαν ηνόμησεν εις εμέ. Και πάντες οι φυγάδες αυτού, με τα πάντων των ταγμάτων αυτού, θέλουσι πέσει εν μαχαίρα και οι εναπολυφθέντες θέλουσι διασκορπιστεί εις πάντα άνεμον και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος ελάλησα. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω λάβει εγώ εκ του υψηλωτέρου κλάδου της ψηλής κέδρου και φυτεύσει. Θέλω κόψει εγώ εκ της κορυφής των νέων αυτού κλώνων ένα τρυφερόν και φυτεύσει επί όρους υψηλού και εξόχου. Επί του υψηλού όρους του Ισραήλ θέλω φυτεύσει αυτόν. και θέλει εκφέρει κλάδους και καρποφορήσει και θέλει γίνει κέδρος μεγάλη και υποκάτω αυτής θέλουσι κατασκηνώσει παν όρνεων και παν πτηνών. Υπό την σκιάν των κλάδων αυτής θέλουσι κατασκηνώσει και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος εταπείνωσα το δέντρον το υψηλόν, ύψωσα το δέντρον το ταπεινόν, κατεξήρανα το δέντρον το χλωρόν και έκαμον το δέντρον το ξηρόν να αναθάλει. Εγώ ο Κύριος ελάλησα και εξετέλεσα. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Τι εννοείτε εσείς οι παροιμιαζόμενοι την παροιμίαν ταύτην περί της γης του Ισραήλ λέγοντες, «Οι πατέρες έφαγον όμφακα και οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν»? Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλετε πλέον παροιμιαστεί την παροιμίαν ταύτην εν το Ισραήλ. Ιδού πάσε ψυχέ είναι εμού. Ως η ψυχή του πατρός, ούτω και η ψυχή του Υιού εμού είναι. Η ψυχή η αμαρτήσασα, αυτή θέλει αποθάνει. Αλλώστης είναι δίκαιος και πράττει κρίσιν και δικαιοσύνην, δεν τρώγει επί των ωραίων και δεν σηκώνει τους οφθαλμούς αυτού προς τα είδωλα του οίκου Ισραήλ και δεν μιένει την γυναίκα του πλησίον αυτού και δεν πλησιάζει εις γυναίκα ούσαν εν τη ακαθαρσία αυτής και δεν καταδυναστεύει άνθρωπον, επιστρέφει εις τον χρεοφυλέτην το ενέχειρον αυτού, δεν αρπάζει βιαίως, δίδει τον άρτον αυτού εις τον πεινόντα και καλύπτει με ημάτιον των γυμνών, δεν δίδει επιτόκο και δεν λαμβάνει προσθήκην, αποστρέφει την χείρα αυτού από αδικίας, καμνή δικαίαν κρίσιν αναμέσων ανθρώπου και ανθρώπου, περιπατεί εν της διατάγμασή μου και φυλάτει τας κρίσεις μου, δια να κάμνει αλήθειαν, ούτως είναι δίκαιος. Θέλει βεβαίως ζήσει, λέγει Κύριος ο Θεός. Εάν όμως γεννήσει ιών κλέπτην, χύνοντα αίμα και πράττον τάτι εκ των τιούτων, και ώστις δεν κάμνει πάντα ταύτα, αλλά και επί των ωραίων τρώγει και την γυναίκα του πλησίον αυτού μιένει, των πτωχών και ενδεεί καταδυναστεύει, αρπάζει βιαίως, δεν επιστρέφει το ενέχειρον και σηκώνει τους οφθαλμούς αυτού προς τα είδωλα και πράττει βδελίγματα, δίδει επιτόκο και λαμβάνει προσθήκην, ούτως θέλει ζήσει, δεν θέλει ζήσει. Πάντα ταύτα τα βδελίγματα έπραξεν, εξάπαντος θέλει θανατωθεί, το αίμα αυτού θέλει είστε επ' αυτόν. Εάν δε γεννήσει ιών, ώστις βλέπων πάντα τα αμαρτήματα του πατρός αυτού τα οποία έπραξε, προσέχει και δεν πράττει τι αυτά, δεν τρώγει επί των ωραίων και δεν σηκώνει τους οφθαλμούς αυτού προς τα είδωλα του οίκου Ισραήλ και δεν μιένει την γυναίκα του πλησίον αυτού και δεν καταδυναστεύει άνθρωπον, δεν κατακρατεί το ενέχειρον και δεν αρπάζει βιαίως, δίδει τον άρτον αυτού εις τον πεινόντα και καλύπτει με ημάτιον των γυμνών, αποστρέφει την χείρα αυτού από του πτωχού, τόκον και προσθήκην δεν λαμβάνει, εκτελεί τας κρίσεις μου, περιπατεί εν της διατάγμασή μου, ούτως δεν θέλει θανατωθεί δια την ανομίαν του πατρός αυτού. Εξάπαντος θέλει ζήσει. Ο πατήρ αυτού, επειδή σκληρός κατεδυνάστευσεν, ήρπασε βιαίως των αδελφών αυτού και έπραξε μεταξύ του λαού αυτού ότι δεν είναι καλόν, ιδού ούτως θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού. Σεις όμως λέγεται, διατί. Ο Υιός δεν βαστάζει την ανομίαν του πατρός. Αφού ο Υιός έκαμε κρίσιν και δικαιοσύνην και εφύλαξε πάντα τα διατάγματά μου και εξετέλεσεν αυτά, εξάπαντος θέλει ζήσει. Η ψυχή η αμαρτάνουσα, αυτή θέλει αποθάνει. Ο Υιός δεν θέλει βαστάσει την ανομίαν του πατρός και ο πατήρ δεν θέλει βαστάσει την ανομίαν του Υιού. Η δικαιοσύνη του δικαίου θέλει είστε επ' αυτόν και η ανομία του ανόμου θέλει είστε επ' αυτόν. Αλλά αν ο άνομος επιστραφεί από πασών των αμαρτιών αυτού τας οποίας έπραξε και φυλάξει πάντα τα διατάγματά μου και πράξει κρίσιν και δικαιοσύνην, εξάπαντος θέλει ζήσει, δεν θέλει αποθάνει. Πάσε εανομία αυτού τας οποίας έπραξε, δεν θέλου συμνημονευθεί εις αυτόν. Εν τη δικαιοσύνη αυτού την οποίαν έπραξε, θέλει ζήσει. Μήπως εγώ θέλω το όντι των θάνατων του ανόμου, λέγει Κύριος ο Θεός, και ουχεί το να επιστρέψει από τον οδόν αυτού και να ζήσει. Όταν όμως ο δίκαιος επιστραφεί από της δικαιοσύνης αυτού και πράξει αδικίαν και πράξει κατά πάντα τα βδελίγματα τα οποία ο άνομος πράττει, τότε θέλει ζήσει. Πάσα η δικαιοσύνη αυτού την οποίαν έκαμε δεν θέλει μνημονευθεί. Εν τη ανομία αυτού την οποίαν ηνόμησε και εν τη αμαρτία αυτού την οποίαν ημάρτησεν, εν αυτές θέλει αποθάνει. Σεις όμως λέγεται, η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία. Ακούσατε τώρα, οίκος Ισραήλ, η οδός μου δεν είναι ευθεία. Ουχή εωδή ημών διεστραμμένε. Όταν ο δίκαιος επιστραφεί από της δικαιοσύνης αυτού και πράξει αδικίαν και αποθάνει εν αυτή, δια την αδικίαν αυτού την οποίαν έπραξε θέλει αποθάνει. Και όταν ο άνομος επιστραφεί από της ανομίας αυτού την οποίαν έπραξε και πράξει κρίσιν και δικαιοσύνην, ούτως θέλει φυλάξει ζώσαν την ψυχήν αυτού, επειδή εσυλλογίστη και επέστρεψεν από πασών των ανομιών αυτού, τας οποίας έπραξε, θέλει εξάπαντος ζήσει, δεν θέλει αποθάνει. Αλλά ο οίκος Ισραήλ λέγει, «Η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία». «Οίκος Ισραήλ, εωδή μου δεν είναι ευθείε». «Ουχή εωδή ημών διαστραμμένε». «Δια τούτο, οίκος Ισραήλ, θέλω σας κρίνει, έκαστον κατά τας οδούς αυτού», λέγει Κύριος ο Θεός. «Μετανοήσατε και επιστρέψατε από πασών των ανομιών ημών, και δεν θέλει είστε εις εσάς η ανομία εις απώλειαν. Απορρίψατε αφημών πάσα στας ανομίας ημών, τας οποίας ηνομήσατε εις εμέ, και κάμετε εις εαυτούς νέαν καρδίαν και νέον πνεύμα. Και γιατί να αποθάνετε, οίκος Ισραήλ, διότι εγώ δεν θέλω τον θάνατον το αποθνίσκοντος», λέγει Κύριος ο Θεός. «Δια τούτο επιστρέψατε και ζήσατε».
1: Το βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιον Α. Λόγι Νεεμία Ιού του Αχαλία. Και εν δομινί Χισλεύ, εν το 20ο έτη, ότε ήμην εν Σούσι στη βασιλευούση, ο Ανανί, εις εκ των αδελφών μου, ήλθεν αυτός και την εις εκ του Ιούδα, και ρώτησα αυτούς περί των διασωθέντων Ιουδαίων, ήτινες εν απελήφθησαν εκ της εχμαλωσίας και περί Ιερουσαλήμ. Και είπων προς εμέ, οι υπόλοιποι οι εναπολυφθέντες εκ της εχμαλωσίας εκεί εν τη επαρχία είναι εν θλίψη μεγάλη και ονειδισμό, και το τείχος της Ιερουσαλήμ καθυρέθη και επίλε αυτής κατεκάφθησαν εν πυρή. Και ότε ήκουσα τους λόγους τούτους, εκάθισα και έκλαψα και επένθησα ημέρας και ενίστευον και προσευχόμην ενώπιον του Θεού του ουρανού και είπα, «Δέομαι, Κύριε Θεέ του ουρανού, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάτων την Διαθήκην και το έλεος προς τους αγαπώντας Αυτόν και τηρούντας τα σέντολάς Αυτού, ας είναι τώρα το ου σου προσεκτικόν και η οφθαλμή σου ανεωγμένη, δια να ακούσεις την προσευχήν του δούλου σου, την οποίαν ήδη προσεύχομαι ενώπιόν σου ημέρα και νύχτα, υπέρ των ιών Ισραήλ των δούλων σου, και εξομολογούμε τα αμαρτήματα των ιών Ισραήλ, τα οποία ημαρτήσαμεν εις σε. Και εγώ και ο οίκος του πατρός μου ημαρτήσαμεν. Όλος διεφθάρημεν ενώπιόν σου, και δεν εφυλάξαμεν τα σεντολάς και τα διατάγματα και τα κρίσεις, τας οποίας προσέταξας εις τον δούλον σου τον Μωυσή. Ενθυμήθη τη δέο με τον λόγον τον οποίον προσέταξας εις τον δούλον σου τον Μωυσή λέγον. Εάν γίνετε παραβάτε, εγώ θέλω σας διασκορπίσει μεταξύ των εθνών. Αλλά αν επιστρέψετε προς εμέ και φυλάξετε τα σεντολάς μου και εκτελείτε αυτάς, και αν είναι από σας απεριμένη έως των εσχάτων του ουρανού, και εκείθεν θέλω συνάξει αυτούς και θέλω φέρει αυτούς εις τον τόπον τον οποίον έκλεξα για να κατοικήσω το όνομά μου εκεί. Ούτι δε είναι δούλοι σου και λαό σου, τους οποίους ελύτρωσας δια της δυνάμεώς σου της μεγάλης και δια της χειρός σου της κρατεάς. Δέομαι, Κύριε, ας είναι ήδη το ου σου προσεκτικόν εις την προσευχή του δούλου σου και εις την προσευχή των δούλων σου, των θελόντων να φοβώνται το όνομά σου. Και ευόδωσον δέομαι τον δούλον σου την ημέραν ταύτη και χάρισον εις αυτόν έλεος ενώπιον του ανδρός τούτου. Διότι εγώ ήμην εινοχώος του βασιλέως. Το βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιον Β. Και εν το μηνύ Νισάν, εν το 20ο έτη Αρταξέρξου του βασιλέως, ή το ίνος έμπροσθεν αυτού. Και λαβών των ίνων έδωκα εις τον βασιλέα. Ποτέ δε δεν είχον σκυθροπάσει ενώπιον αυτού. Όθεν ο βασιλεύς είπε προς εμέ, «Διατί το πρόσωπον σου είναι σκυθροπόν, ενώ σύ άρρωστος δεν είσαι. Τούτο δεν είναι η μη λύπη καρδίας». Τότε εφοβήθην πολύ σφόδρα. Και είπα προς τον βασιλέα, «Ζήτω ο βασιλεύς εις τον αιώνα. Διατί το πρόσωπον μου να μην είναι σκυθροπόν, ενώ η πόλης, ο τάφος των πατέρων μου κείται ηρημωμένος και επίλε αυτής κατηναλωμένε υπό του πυρός». Τότε ο βασιλεύς είπε προς εμέ, «Περί τίνος κάμνης σύ αίτησιν» και προσευχήθην εις τον Θεόν του ουρανού και είπα προς τον βασιλέα, «Εάν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα και αν ο δούλος σου έβρικε χάριν ενώπιόν σου, να με πέμψεις εις τον Ιούδαν, εις την πόλη των πατέρων μου και να νοικοδομήσω αυτήν». Και είπε ο βασιλεύς προς εμέ, καθημένης πλησίων αυτού της βασιλίσσης, «Πόσον μακρά θέλει είστε η πορεία σου και πότε θέλεις επιστρέψει?» Και ευηρεστήθη ο βασιλεύς και με έπεμψε. Και έδωκα εις αυτόν προθεσμία και είπα προς τον βασιλέα, «Εάν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα, ας μη δοθώ συνεπιστολέ προς τους πέραν του ποταμού επάχους, δια να με συμπαραπέμψωσιν έως σου έρθω εις τον Ιούδα. Και επιστολή προς τον Ασάφ τον φύλακα του βασιλικού δάσους, δια να μη δώσει ξύλα να κατασκευάσω τα σπήλας του φρουρίου, του ναού και το τείχος της πόλεως και τον οίκον εις τον οποίον θέλω εισέλθει. Και χάρισεν ο βασιλεύς εις εμέ πάντα κατά την επεμέ αγαθήν χείρα του Θεού μου. Ήλθον λοιπόν προς τους πέραν του ποταμού επάρχους και έδωκα εις αυτούς τας επιστολάς του βασιλέως. Είχε δε αποστείλει ο βασιλεύς αρχηγούς δυνάμεως και υπείς μετεμού. Ότε δε Σαναβαλάτ ο Ορονίτης και το Βίας ο δούλος ο Αμμονίτης ήκουσαν, ελυπήθησαν καθ' υπερβολήν ότι ήλθεν άνθρωπος να ζητήσει το καλόν των ιών Ισραήλ. Και ήλθον εις Ιερουσαλήμ και ήμουν εκεί τρεις ημέρας. Και σηκώθην τη νύχτα εγώ και ολίγοι τινές μετεμού. Και δεν εφανέρωσα εις ουδένα τι είχε βάλει ο Θεός μου εν την καρδία μου να κάμω εις την Ιερουσαλήμ. Και άλλο κτίνος δεν ήτο μετεμού, ήμι το κτίνος επί του οποίου εκαθήμην. Και εξήλθον τη νύχτα δια της πύλης της Φάραγγος και ήλθον απέναντι της πηγής του Δράκοντος και προς την θύραν της Κοπρίας και παρετήρουν τα τείχη της Ιερουσαλήμ τα οποία ήσαν κατά και κρυμνισμένα και τα σπήλας αυτής κατηναλωμένας υπό του πυρός. Έπειτα διέβην εις την πύλην της πηγής και εις την βασιλικήν κολυμβήθρα. Και δεν είναι το τόπος δια να περάσει το κτίνος υποκάτω μου. Και ανέβην τη νύχτα δια του χυμάρου. Και αφού παρετήρησα το τείχος, εστράφην και εισήλθον δια της πύλης της Φάραγγος και επέστρεψα. Οι δε προεστώτες δεν ήξευρον πού υπήγα και τι έκαμον. Ουδέ είχον φανερώσει έτη τούτο ούτε εις τους Ιουδαίους, ούτε εις τους ιερείς, ούτε εις τους προκρίτους, ούτε εις τους προεστώτας, ούτε εις τους λοιπούς τους εργαζομένους στο έργο. Και είπα προς αυτούς, «Σεις βλέπετε την δυστυχία εις την οποία ήμεθα, πως η Ιερουσαλήμ κείται ηρημωμένη και επίλε αυτής είναι κατηναλωμένη υπό του πυρός. Έλθετε και ας ανοικοδομήσουμε το τείχος της Ιερουσαλήμ, δια να μη ήμεθα πλέον όνειδος». Και απήγγειλα προς αυτούς περί της επεμέ αγαθής χειρός του Θεού μου και έτι τους λόγους του βασιλέως τους οποίους είπε προς εμέ. Ιδε είπον, «Ας σηκωθώμεν και ας οικοδομήσωμεν». Ούτως ενίσχυσαν τα σχήρας αυτών προς το αγαθόν. Αλλότε ήκουσαν ο Σαναβαλάτ ο Ορονίτης και το Βίας ο δούλος ο Αμμονίτης και ο Γισέμ ο Άραψ περιεγέλασαν ημάς και περιεφρόνησαν ημάς λέγοντες, «Τι είναι το πράγμα τούτο το οποίο κάμνετε? Θέλετε να επαναστατήσετε κατά του βασιλέως?» Και εγώ απεκρίθην προς αυτούς και είπα προς αυτούς, «Ο Θεός του ουρανού αυτός θέλει αποδώσει ημάς. Δια τούτο ημείς η δούλη αυτού θέλουμε σηκωθεί και οικοδομήσει. Σεις όμως δεν έχετε μερίδα ουδε δικαίωμα ουδε μνημόσυνον εν Ιερουσαλήμ».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε εν τούτη μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου, σε ευχαριστούμε για τα ελέη Σου, λυτρωτή μας. Εσύ είσαι ο Θεός μας, εσύ είσαι ο σωτήρας μας, εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας, Κύριε. Εσύ είσαι ό,τι έχουμε ανάγκη κάθε μέρα, Κύριε. Ο Θεοκύριος μας και ο Θεός μας, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη μέρα, Κύριε, που μας έγειρες εσύ το πρωί, Κύριε. Είμαστε υγιείς, μπορέσαμε, Κύριε, να έρθουμε, Κύριε, να προσευχηθούμε, Κύριε, μαζί με το λαό Σου, Κύριε, να ψάλλουμε ενωπιόν Σου, Κύριε. Και εσύ τώρα ζητάω να μας χρήσεις, Κύριε, να χρήσεις το λόγο Σου, Κύριε. Παραδίδω το σκεύος μου, Ιησού μου, Άγιε, στα χέρια τα δικά Σου, λυτρωτή μου, Άγιε. Χρήσε με εσύ, σε παρακαλώ, Κύριε μου, Ιησού, με διπλή μερίδα από το Άγιο Χρίσμα Σου, Κύριε. Και υπηρέτησέ μας, Κύριε, υπηρέτησέ μας, Κύριε, εσύ με τον Άγιο Λόγο Σου, να έρθεις και να εργαστείς μέσα μας, Κύριε, να έρθεις και να αλλάξεις πράγματα μέσα μας, να φτιάξεις πράγματα μέσα μας, Κύριε, να μας μορφώσεις όπως εσύ επιθυμείς, Ιησού μας, Άγιε. Στο όνομά Σου το ζητάμε. Ευλογώ το λαό Σου, Κύριε. Ευλογώ το λαό Σου με τις ευλογίες του ουρανού, Κύριε. Σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε. Αμήν, Πατέρα. Αμήν.

Στο κατά Ματθαίον, στο 7ο κεφάλαιο, στο 22 και 23 θα διαβάσω. Λέει, ο Κύριος μιλάει και λέει, πολλοί θέλουσι είπαν προς εμέν εκείνη τη μέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου και στο όνομά σου δεν βγάλαμε δαιμόνια και εν το ονόματί σου εκάμαμε θαύματα πολλά. Και στο 23 λέει, και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας γνώρισα. Φεύγετε από εμού εργαζόμενοι την ανομία. Μας θα διαβάσουμε κι αλλού. Ο Κύριος μας μιλάει για μια ομάδα ανθρώπων που φεύγοντας από αυτή τη γη έρχονται μπροστά στην παρουσία του Κυρίου και είναι βέβαιοι μέσα τους ότι η παρουσία του Κυρίου είναι εκεί όπου ανήκουν και εκπλήσονται όταν τους διώχνει ο Κύριος από κοντά του και του λένε Κύριε, Κύριε, εμείς προφητεύσαμε στο όνομά σου, εμείς βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου, εμείς κάναμε θαύματα και μάλιστα πολλά θαύματα και τώρα μας διώχνεις, γιατί? Και δεν το λέει μόνο εκεί, το λέει και σε άλλα, θα τα διαβάσουμε. Αν διαβάσουμε λίγο πιο πριν, στο 21, λέει, δεν θέλει εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλοπράτων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Εδώ μας δίνει ένα στοιχείο ο Κύριος και μας λέει, αυτό που μετράει για μένα δεν είναι να έρχεσαι και να λες Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που πράττει το θέλημά μου. Μα καλά, αυτοί οι άνθρωποι λένε μετά ότι προφητεύουν.

πιστεύαν ότι θα πάνε στον ουρανό. Το πιστεύανε. Και εγώ το πιστεύω. Και τι διαχωρίζει αυτούς με μένα? Μήπως είμαι κι εγώ ένας από αυτούς? Πώς το ξέρω? Πώς μπορώ αυτό να το ξέρω? Δεν θέλω να ζω μέσα στην ανασφάλεια. Θέλω να ξέρω που πηγαίνω. Αν είναι να το ξέρω από τώρα, για να φτιάξω, να αλλάξω ό,τι είναι λάθος, γιατί ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε μέσα σε ένα σύννεφο, σε μια ομίχλη, να μην ξέρουμε. Ποιος θα ξέρει, θα πάμε στον ουρανό, θα πεθάνουμε και όταν πάμε ο Θεός θα μας πάει όπου θέλει αυτός. Δεν είναι το θέλημα αυτό του Κυρίου. Ο Κύριος θέλει να ξέρουμε κάθε στιγμή που βαδίζουμε. Πού πηγαίνεις, πού είναι το επόμενο βήμα σου και πού είναι ο δρόμος που ακολουθείς, πού καταλήγει. Λέει στο κατά Ματθαίος το 25 κεφάλαιο, στο 8 με 12 θα διαβάσω, λέει, μιλάει για τις μωρές παρθένες και λέει: «Και μωρέ είπων προς τας φρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται». Έρχεται ο Κύριος και οι μωρές παρθένες είχαν αποκοιμηθεί και λέει οι λαμπάδες μας σβήνονται. Δεν ήταν σβηστές. Δεν ήταν σβηστές. Όταν κάτι σβήνει δεν είναι σβηστό. Δεν λέει σβέστηκαν. Άρα είχανε φως, αλλά σβήνανε. Όταν κάτι σβήνει, τι σου δίνει? Σου δίνει μια πορεία. Ότι μειώνεται, ότι ελαττώνεται, ότι ενώ είχε φως, είχε ομορφιά, είχε τη δόξα του Κυρίου, τώρα βλέπουμε ότι ελαττώνεται. Πόσες φορές δεν έχουμε ίσως αναρωτηθεί και εμείς, έχουμε σκεφτεί ή έχουμε ακούσει ανθρώπους να λένε ότι ο Κύριος έχει κάνει αυτά και θυμάμαι αυτά και μου έχει δείξει αυτές τις οράσεις. Πότε, αδελφέ? Πριν από 30 χρόνια που αναγεννήθηκα. Ή πριν 10 χρόνια. Και τώρα, τι γίνεται? Η λαμπάδα μου τι κάνει? Ανάβει περισσότερο σε σχέση με πέρυσι ή σε σχέση με πρόπερσι ή σε σχέση με πριν 10 χρόνια? Το φως μου είναι μεγαλύτερο, είναι ίδιο ή σβήνεται? Και συνεχίζει στο 9 και λέει: «Απεκρίθηκαν δε οι φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει εις εμάς και εις εσάς, όθεν υπάγεται καλλιόν προς τους πολλούντας να αγοράσατε σε αυτάς». Και λέει στο 10: «Ενώ δε απήρχοντο δια να αγοράσωση, ήλθεν ο νυμφίος και οι έτοιμες εισήλθαν με ταυτού εις τους γάμους και κλείστη η θύρα». Κλείστηκε η θύρα. Οι έτοιμες μπήκανε γιατί είχαν φωτιά. Και στο 11 λέει: «Ύστερον δε έρχονται ελιπέ παρθένε», που τι έγινε? Σβηνόταν η φωτιά τους. «Λέγουσε κι αυτές, Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας». Και τι τους απαντάει ο Κύριος? Το ίδιο πράγμα που διαβάσαμε και πιο πριν. Λέει: «Ο δε αποκριθείς είπε, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω». Παίρνουμε από εδώ ένα άλλο στοιχείο. Ήταν ότι δεν τις γνώριζε ποτέ, αφού ο Θεός είναι παντοκράτηνας, παντογνώστης. Εννοεί ότι δεν γνώριζε αυτά τα άτομα. Τους γνώριζε. Όλους τους γνώριζε ο Θεός. Τι εννοεί ότι δεν τους γνώριζε? Πώς μπορεί να μας γνωρίσει ο Θεός? Άρα γι' αυτό απαντάτε μέσα στο λόγο ή πρέπει να το απαντήσουμε εμείς μόνοι μας? Θα το δούμε παρακάτω. Πάμε στο κατά Λουκάς, το 13, 24 με 27 θα διαβάσω. «Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί, σας λέγω, θέλουν να εισέλθει και δεν θέλουν να δυνηθεί». Λέει πολλοί θα θελήσουν να μπουνε.

0: Όχι ότι δεν θέλει, αλλά θέλει, αλλά δεν θα μπορέσει. Αφού σηκωθεί, λέει ο οικοδεσπότης, και αποκλείσει τη θύρα και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγοντες, τι λένε πάλι, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Και εκείνος αποκριθεί, σας είπε, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Πάλι το ίδιο πράγμα τους λέει ο Κύριος. Τρεις φορές το βλέπουμε, μπορεί να το λέει και άλλες φορές. Τρεις φορές το βλέπουμε τουλάχιστον αυτά που διαβάσαμε, που λέει δεν σας γνωρίζω. Και δεν είναι άνθρωποι που δεν γνώρισαν ποτέ τον Κύριο. Είναι άνθρωποι που γνώρισαν τον Κύριο. Και ήταν αυτό μια μεγάλη έκπληξη για αυτούς. Τότε λέει στο 26, τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται εφάγομεν εμπροστέ σου και επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας και θέλει πει, σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε, φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτες της ανδικίας. Τι βλέπουμε εδώ, ένα άλλο στοιχείο. Λέει, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Που σημαίνει πως οι άλλοι, τι κάνανε. Δεν αγωνιζόταν να εισέλθουν απ' τη στενή πύλη. Και ποια είναι η στενή πύλη. Εγώ νόμιζα πως στη στενή πύλη είναι απλά να γνωρίσω τον Κύριο. Και να τον ακολουθήσω. Μα και αυτοί τον ακολουθούσαν. Κάναν θαύματα, διαβάσαμε πιο πριν. Προφητεύανε. Δεν ήταν άνθρωποι που απλά ακούσαν για το Θεό και είπαν, ναι, ωραία, καλά είναι αυτά τα πράγματα, ναι, θέλω να σωθώ. Εννοείται, όλοι το θέλουν να σωθούν. Ποιος θα σου πει, εγώ δεν θέλω να σωθώ. Κάποιοι μπορεί να το πούνε, αλλά λίγοι. Δόξα τω Θεώ τουλάχιστον γι' αυτό. Ήταν άνθρωποι που κάνανε πράγματα για το Θεό. Αλλά η στενή πύλη είναι κάτι άλλο. Δεν είναι απλά ότι γνώρισα τον Κύριο και είπα θέλω να σωθώ και έρχομαι μια Κυριακή στην Εκκλησία. Δεν είναι ότι κάπου προσεύχομαι ή κάποτε προσευχόμουν και ακόμη και θαύματα μπορεί να έκανε ο Κύριος. Οι προφητείες να έλεγα. Αλλά μετά άφησα, τι άφησα, το φως μου να σβήνεται. Έρχομαι, συνεχίζω να έρχομαι. Αλλά αν το φως μου σβήνεται, πού είναι. Μας λέει στο κεφάλαιο της αγάπης ο Παύλος. Ο Παύλος γνώριζε ότι ο Θεός το γνώριζε. Λέει στο 13.22, Α Κορινθίους 13.22, διότι τώρα βλέπομεν διακατόπτρου ενιγματοδός, τότε δε πρόσωπο προς πρόσωπο, τώρα λέει γνωρίζω κατά μέρος και τότε θέλω γνωρίσει καθώς γνωρίστηκα. Θα γνωρίσω τι, τον Θεό, όπως με γνωρίζει τώρα. Ήξερε ο Παύλος, είχε βεβαίωση μέσα στην καρδιά του ότι ο Θεός τον γνώριζε. Άραγε ο Παύλος, η λιχνία του Παύλου, σβηνότανε ή αναζωπηρωνόταν κάθε μέρα. Είχε εισέλθει από τη στενή οδό ή από τη φαρδιά οδό. Είχε εισέλθει στη στενή οδό. Και βάδιζε σε αυτήν την οδό κάθε μέρα ο Παύλος. Και ήξερε ότι ήταν γνώριμος του Θεού, ότι ο Θεός τον γνώριζε. Τον γνώριζε. Και ο Ιησούς επίσης λέει ότι, ο Κύριος τον γνώριζε. Εγώ γνωρίζω τον Πατέρα και ο Πατέρας με γνωρίζει. Το θέμα είναι πώς θα γνωρίσει εμάς ο Θεός, πώς θα γνωρίσει εμένα ο Θεός. Για να είμαι σίγουρος μια μέρα όταν έρθει ο Κύριος να με πάρει και να σε πάρει, ότι θα ακούσουμε όχι αυτό, αλλά θα ακούσουμε έβγε δούλε αγαπητέ, εισέλθε στη βασιλεία του πατρός. Στο κατά Ιωάννη, στο 10ο κεφάλαιο, 14 και 15, λέει, εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζουμε υπό τον εμών. καθώς με γνωρίζει ο Πατήρ και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Τι λέει ο Ιησούς? Τα πρόβατά μου με γνωρίζουν και εγώ τα γνωρίζω. Άρα ένας τρόπος για να με γνωρίσει ο Θεός είναι να τον γνωρίζω εγώ. Να γνωρίζω τον Ιησού κάθε μέρα. Και πώς θα τον γνωρίσω τον Ιησού? Μέσα από τον Λόγο Του. Μέσα από την κοινωνία που έχω και πρέπει να έχω κάθε μέρα. Πρέπει να γνωρίζουμε τον Κύριο. Δεν είναι ότι διάβασα όλη τη γραφή 5 φορές κάποτε και τελείωσα. Δεν είναι ότι προσευχήθηκα σήμερα 10 λεπτά και είμαι εντάξει. Δεν κλέβω, δεν σκοτώνω, είμαι για τον ουρανό έτοιμος πακέτο με κορδελίτσα από πάνω. Λέει, γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό τον εμών. Εμείς γνωρίζουμε τον Κύριο. Οι μαθητές ήταν 3,5 χρόνια μέρα νύχτα μαζί με τον Κύριο. Και πάλι στο τέλος, όταν ήρθε η δοκιμασία, φύγανε όλοι. Και μετά ο Κύριος τους μάζεψε πάλι. Δοκιμάστηκαν. Εμείς τον γνωρίζουμε τον Κύριο έτσι ώστε σε μια στιγμή, σε μια ώρα δοκιμασίας δεν θα φύγουμε δεξιά και αριστερά. Και τι λέει ακόμη? Λέει, με γνωρίζει ο Πατέρας και εγώ τον γνωρίζω, λέει Ιησούς, και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό για να μας γνωρίζει ο Θεός είναι να έχουμε την καρδιά να βάλουμε την ψυχή μας υπέρ των αδελφών. Την ψυχή μας. Όπως λέει ο Παύλος, λέει, ήθε, αν ήταν δυνατόν δηλαδή, αν ήταν δυνατόν να γίνω εγώ ανάθεμα για να σωθούν οι κατά σάρκα συγγενείς μου, οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, οι ομοεθνείς του. Ήταν τέτοια η αγάπη του για τις ψυχές των ανθρώπων που θα δεχόταν ακόμη και αυτό. Ποιος από εμάς θα δεχόταν να πεις ας σωθεί αυτός ή αυτά τα άτομα και ας πάω στην κόλαση? Μπορούμε να το πούμε, μπορούμε να το πούμε ειλικρινά μέσα μας. Αιώνια κόλαση για πάντα. Ο Παύλος ήταν έτοιμος ακόμη και γι' αυτό. Και ο Κύριος το έκανε. Ο Παύλος δεν χρειαζόταν να το κάνει, ούτε μπορούσε να το κάνει, αλλά ο Κύριος χρειαζόταν να το κάνει, μπορούσε να το κάνει και το έκανε για όλους εμάς. Στην προς Ρωμαίους, στο 28 μέχρι 8 κεφάλαιο, 28 και 30 θα διαβάσουμε. Ξέρουμε, λέει, ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν στους αγαπώντας τον Θεόν. Εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτούν. Διότι όσους προεγνώρισε. Α, προεγνώρισε. Τι σημαίνει αυτό? Λέει ότι τους προγνώρισε. Δηλαδή δεν είναι ότι τώρα θα σε γνωρίσει ο Θεός. Ο Θεός σε γνώρισε προκαταβολής κόσμου. Αλλά τι λέει πιο πριν? Εις τους αγαπώντας τον Θεό. Μας δίνει ένα άλλο στοιχείο. Η αγάπη προς τον Θεό. Ο Θεός περιμένει την αγάπη μας. Περιμένει την αγάπη μας. Και με βάση της αγάπης μας προς τον Κύριο μας γνώρισε ήδη. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε. Και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε. Και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Ο Κύριος μας έχει προγνωρίσει. Αλλά όχι με την έννοια που το βλέπουμε εμείς ότι αφού είμαι μέσα στην εκκλησία ο Κύριος με έχει προγνωρίσει. Ναι, Βέβαια και μας γνωρίζει, γιατί γνωρίζει όλους ο Θεός και όλα. Αλλά ξέρει επίσης ποιοι από εμάς που είμαστε εδώ, μακάρι να είμαστε όλοι, ποιοι από εμάς θα φτάσουμε μέχρι τέλος. Θα κρατήσουμε τη λιχνία μας να, όχι απλά να είναι αναμένη, αλλά να σβήνεται. Αλλά θα κάνουμε τη λιχνία μας να, τι να κάνει, να αναζωπηρώνεται κάθε μέρα. Λέει, πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Λέει στην 1η Κορινθίου, στο 8ο κεφάλαιο, στο 3, αυτό που ξεκλείδωσε όλο αυτό μέσα μου. Απάντησε με στην ερώτηση που είχα. Πώς θα με γνωρίσει ο Θεός. Πώς. Και λέει, εάν τις αγαπά τον Θεόν, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού. Εάν αγαπάμε τον Θεό, τότε ο Θεός μας γνωρίζει. Εάν αγαπάμε τον Θεό, τότε ο Θεός μας γνωρίζει. Και βέβαια όλοι οι άνθρωποι θα πούνε ότι αγαπάνε τον Θεό. Λέει στο κατά Ιωάννη, λέει ότι ήρθε το φως του κόσμου, αλλά οι άνθρωποι, λέει, διάλεξαν τα έργα τους, γιατί αγάπησαν, λέει, μάλλον τα έργα τους παρά το Θεό. Το μάλλον σημαίνει περισσότερο. Δηλαδή αγάπησαν τα έργα τους, αγάπησαν την αμαρτία δηλαδή, περισσότερο από το Θεό. Δεν είναι ότι δεν αγαπούσαν το Θεό δηλαδή, αλλά αγάπησαν κάτι άλλο περισσότερο από το Θεό. Ένα είδωλο. Μπορεί να είναι αμαρτία, μπορεί να είναι ημέρημνα, μπορεί να είναι χίλια πράγματα. Το αγάπησαν οι άνθρωποι περισσότερο από το Θεό. Και βέβαια αυτό το κριτήριο ισχύει και για εμάς. Ότι εάν μέσα στη ζωή μας, καθώς κάνουμε πράγματα για το Θεό, καθώς υπηρετούμε, καθώς θυσιάζουμε τη ζωή μας για το Θεό, εάν μέσα μας αγαπάμε κάτι άλλο περισσότερο από το Θεό, τότε ο Κύριος δεν μας γνωρίζει. Γιατί υπάρχει εκεί ένα εμπόδιο. Υπάρχει ένα εμπόδιο. Σαν ένα ζευγάρι που αγαπάει, ας πούμε, ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον αγαπάει τον άντρα, αλλά υπάρχει κάτι άλλο που τα αγαπάει περισσότερο. Είναι λειτουργικό αυτό το ζευγάρι? Δεν είναι λειτουργικό. Υπάρχει πρόβλημα. Και ο Κύριος μας διδάσκει και μας ελκύει κοντά του με την αγάπη του και με το λόγο του, έτσι ώστε ό,τι υπάρχει μέσα στη ζωή μας που είναι πρόβλημα και δυσλειτουργικό στη σχέση μας με τον Θεό, να φύγει από τη μέση. Έτσι ώστε η αγάπη του να βρίσκει ανταπόκριση. Η αγάπη του να βρίσκει ανταπόκριση. Εάν εγώ αγαπάω τον Θεό, λέω ότι αγαπώ τον Θεό και η μέρα μου λέει άλλα πράγματα, τότε μήπως αγαπάω κάτι άλλο περισσότερο από τον Θεό. Ένας πολύ εύκολος τρόπος για να δούμε ότι πραγματικά αγαπάμε τον Θεό είναι να δεις τι κάνεις τη μέρα σου. Πολύ απλό. Τι έκανα σήμερα? Σήμερα είναι πρωί. Τι έκανα χθες? Τι έκανα χθες? Πόση ώρα από την ημέρα ήμουν με τον Κύριο? Όταν ένα ζευγάρι είναι ερωτευμένο και αγαπημένο, τι ζητάει ο ένας από τον άλλο? Να είναι συνέχεια μαζί του. Για φαντάσου ένα ζευγάρι που να λέει ο άντρας τη γυναίκα, σ' αγαπώ, είσαι τα πάντα για μένα, η γυναίκα το ίδιο, και να μην συναντιούνται όλη η μέρα καθόλου, όχι επειδή δεν μπορούν, αλλά επειδή ο άντρας έχει να κάνει κάποια πράγματα, το πρωί έχει τη δουλειά του, το απόγευμα έχει να πάει να δει τους φίλους του, μετά έχει κάτι άλλο να κάνει και γυρίζει το βράδυ, βλέπει τη γυναίκα του λίγο στο κρεβάτι, λέει καληνύχτα αγάπη μου, σ' αγαπώ πολύ, και τον παίρνει ο ύπνος, και τα ίδια κάνει και η γυναίκα. Εάν εμείς σηκωνόμαστε και λέμε ένα καλημέρα Κύριε, σε ευλογώ και σε δοξάζω, τρέχουμε όλη μέρα μας, κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε, και το βράδυ πάμε λίγο πριν κοιμηθούμε και λέμε: Κύριε, σε αγαπώ και σε ευλογώ. Σε ευχαριστώ που με φύλαξες όλη μέρα. Πώς είναι αυτό διαφορετικό? Πού είναι η αγάπη μας για τον Κύριο? Πού είναι? Και δεν το λέω για εσάς, το λέω πρώτα για μένα. Δεν μας μιλάει ο Κύριος για να μας στενοχωρήσει, αλλά μας καλεί ακριβώς επειδή μας αγαπάει και θέλει να αγγίξει την καρδιά σου και να σου πει: Θέλω να έρθεις πιο κοντά μου. Θέλω να έρθεις πιο κοντά μου. Σε αγαπάω, σε λαχταράω, σε ποθεί η καρδιά μου. Χτυπάει η καρδιά μου για σένα και σε θέλω κοντά μου. Θέλω να σου μιλήσω, θέλω να έχω κοινωνία μαζί σου. Θέλω να μιλήσουμε το πρωί, να χαρώ, να ακούσω τη φωνούλα σου. Πώς ένας μπαμπάς θέλει να ακούσει το παιδί του να έρχεται και του λέει: Μπαμπά, και αυτό για εκείνο. Λέει. Θυμάμαι, ήταν ένα ανιψάκι μου, μικρό, δεν μιλούσε ακόμη καθαρά. Έλεγε. Και λέω: Δεν κατάλαβα τίποτα που είπε. Λέω: Αλλά το ευχαριστήθηκα. Έτσι είναι και Κύριος. Κύριος καταλαβαίνει τι λέμε, βέβαια. Αλλά ευχαριστιέται να σε ακούσει. Ευχαριστιέται. Όπως το ζευγάρι, από άλλη μια εικόνα που ο άντρας και η γυναίκα. Δεν θέλει ο άντρας να ακούσει τη γυναίκα, να ακούσει τι είπε, πώς πέρασε τη μέρα της, τι έκανε. Δεν θέλει να ακούσει. Όταν υπάρχει αγάπη. Πόσο μάλλον ο Θεός, που είναι ο Θεός της αγάπης. Είναι ο Θεός της αγάπης. Λέει: Ο Θεός είναι αγάπη. Και λέει στην Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 26, ότι ο Θεός θέλει να μας κάνει κατά την εικόνα Του και την ομοίωσή Του. Ποια είναι η ομοίωσή Του? Αφού ο Θεός είναι αγάπη, εμείς τι πρέπει να γίνουμε? Για πείτε μου. Πρέπει να γίνουμε αγάπη. Όχι να έχουμε αγάπη. Πρέπει να γίνουμε αγάπη, όχι να βάλουμε ένα προσωπείο αγάπης. Αδελφέ μου, ο Κύριος σας ευλογεί πολύ, πολύ. Αυτό το ξέρεις. Όχι. Αλλά, όπως είπε ο Ιησούς, να είμαστε έτοιμοι να βάλουμε και την ψυχή μας για τον αδελφό μας. Να γίνουμε αγάπη. Να γίνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Λέει στις Γαλάτες, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8 και 9, λέει: Αλλά τότε, μεν μη γνωρίζοντας το Θεό, δουλεύσατε τους μη όντας θεούς. Τώρα δε αφού γνωρίσατε το Θεό, περισσότερο μάλλον λέει, δε γνωρίστητε υπό του Θεού, πώς επιστρέφετε πάλι εις τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις τα οποία πάλι ως πρώτερον θέλετε να δουλεύετε? Μας λέει ότι αυτός που έχει πιστέψει, που έχει γνωρίσει τον Κύριο, που αγαπάει τον Θεό, πρέπει να ζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εάν εγώ ζω όπως ζω πριν γνωρίσω τον Κύριο, γνωρίσω τον Κύριο, αλλάξει η ζωή μου και μετά από ένα διάστημα, μπορεί να είναι ένας χρόνος, μπορεί να είναι 100 χρόνια, δεν με νοιάζει, ζω ξανά όπως ζούσα πριν. Όχι ότι πάω στην αμαρτία και κάνω όλα αυτά που έκανα, αλλά η καθημερινότητά μου είναι η δουλειά μου, οι μέρες μου, το ένα το άλλο. Και αν δεις την ζωή από λίγο μακριά, πριν και μετά, θα λες, ο ίδιος είναι, δεν άλλαξε. Πώς ζω όπως θέλει ο Κύριος? Ποιος από τους μαθητές ζούσε μετά που γνώρισε τον Κύριο όπως ζούσε παλιά? Τι κάνει? Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουν είναι να αφήσουν τα ψάρια τους, οι ψαράδες και τα τελώνια τους, οι τελώνες και ό,τι άλλο δουλειά έκανε ο καθένας, τα αφήσανε και πήγανε ποτέ ξανά σε αυτά? Πήγανε για λίγο μετά που αναστήθηκε ο Κύριος για να ψαρέψουν, αλλά μετά δεν τους ξαναβλέπουμε σε αυτά. Άλλαξε η ζωή τους. Άλλαξε η ζωή τους. Η δική μας ζωή έχει αλλάξει. Η δική μας ζωή αλλάζει. Αν δούμε δηλαδή τη ζωή μας πριν από 5 χρόνια Και πώς είναι η ζωή μας σήμερα, είναι η ίδια. Πώς βλέπεις τη ζωή σου σε 10 χρόνια ή σε 20, δεν ξέρω πότε θα έρθει ο Κύριος. Πώς τη βλέπεις τη ζωή σου, πώς βλέπεις να ζεις. Βλέπεις να ζεις τη μια ρουτίνα μέσα στον κόσμο, μέσα, σαν τους άλλους, να ταιριάξεις όσο γίνεται καλύτερα με τους ανθρώπους. Και κάποια στιγμή να έρθει ο Κύριος να γίνει αρπαγή και να αρπαχτείς. Πιστεύεις ότι ταιριάζεις με αυτό που ζητάει ο Κύριος? Τι πιστεύεις, ταιριάζεις? Και αυτοί οι άνθρωποι εκπλάγηκαν. Πιστεύαν ότι ήταν παιδιά του Κυρίου. Στάθηκαν μπροστά στον Κύριο και του λένε: Κύριε, εμείς κάναμε! Δεν ήξερε ο Κύριος? Έπρεπε να του πούνε? Θα πάμε στον ουρανό και να πούμε: Κύριε, εγώ έκανα αυτό και αυτό για σένα. Από εμάς περιμένει ο Κύριος να του τα πούμε? Δεν τα ξέρει? Εάν δεν τα ξέρει, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί ο Κύριος ξέρει περισσότερα πράγματα από όσα ξέρουμε εμείς. Ακόμα και για τον εαυτό μας. Λέει στην Εφεσίου, στο 3ο κεφάλαιο, στο 14, μέχρι το 19 θα διαβάσουμε. Δια τούτο, κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εδώ βλέπουμε έναν Απόστολο των Εθνών να προσεύχεται για τα έθνη. Είναι σημαντική η προσευχή του. Και λέει: Εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γη ονομάζεται, δια να δώσει σε εσάς. Να δώσει σε εσάς. Αυτό προσευχόταν ο Παύλος. Να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού. Να κρατεωθείτε εν δυνάμει του πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων. Αυτή είναι η δική μας προσευχή. Ή η δική μας προσευχή: Κύριε, μου έλαβε τη δουλειά μου, το αφεντικό μου, το συνεργάτη μου, τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, το παιδί μου. Δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών. Να κατοικήσει, λέει, ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές σας. Προσευχόταν ο Παύλος έτσι ώστε να κατοικήσει ο Χριστός. Μα καλά, οι Εφέσιοι ήταν πιστοί. Ήταν βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Και λέει ο Παύλος να κατοικήσει ο Χριστός. Μα τι λες, Παύλε? Ο Παύλος ήξερε καλύτερα ή εγώ ξέρω καλύτερα? Θα έλεγα ο Παύλος ξέρει καλύτερα. Λέει να κατοικήσει ο Χριστός μέσα στις καρδιές σας. Αυτή είναι η προσευχή μας. Αυτό είναι που προσευχόμαστε, αυτό είναι για το οποίο κάμπτουμε τα γόνατά μας στον Κύριο. Κύριε, θέλω να κατοικήσεις εσύ μέσα μου. Ο Χριστός, ο κεχρισμένος. Δηλαδή, ο χαρακτήρας του Χριστού. Να πάρουμε μέσα μας το χαρακτήρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Βλέπουμε στα Ευαγγέλια το χαρακτήρα του Ιησού. Ποιος ήταν? Πώς έζησε? Και λέει ο Παύλος: προσεύχομαι αυτός ο Χριστός, αυτός ο χαρακτήρας να έρθει μέσα σας, να κατοικήσει. Ώστε αφού γίνει αυτό, αφού κατοικήσει, να μπορέσετε να δυνηθείτε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι εν αγάπη. Τι λέει? Ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Πώς θεμελιώνεις ένα κτίριο? Πόσο μεγάλη θέλεις να είναι η αγάπη σου, αντίστοιχα τόσο πρέπει να θεμελιώσεις, να σκάψεις κάτω. Να κουραστείς, να υδρώσεις, να σκάψεις και να σκάψεις και να σκάψεις, να θεμελιωθείς. Ή λέει ριζωμένη, να βγάλεις ρίζα. Ρίζα. Μπορεί ένα δέντρο να σταθεί χωρίς ρίζα? Αλλά τη ρίζα μας, λέει, ποια είναι? Η αγάπη. Να έχουμε ρίζες μέσα στην αγάπη του Θεού και από εκεί είναι που να αντλούμε τα στοιχεία που πρέπει να αντλήσουμε για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε.
1: να αναπτυχθούμε
0: και να σταθούμε μπροστά στον Κύριο. Και ακούστε τι λέει μετά: να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να, για την αγάπη μιλάει, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού. Ποια είναι η αγάπη του Χριστού? Το διαβάσαμε πιο πριν, λέει: εγώ βάζω την ψυχή μου για τα πρόβατα. Αυτή την αγάπη να τη γνωρίσω εγώ? Γιατί να τη γνωρίσω εγώ, αφού ο Χριστός πέθανε για μένα? Εγώ τι δουλειά έχω? Εγώ θέλω να κάνω τη δουλίτσα μου, να κάνω τη ζωούλα μου, να είμαι καλά και μια στιγμή να πάω και στον ουρανό. Κατά προτίμηση την αρπαγή, γιατί ποιος ασχολείται με θάνατους και τέτοια, καλύτερα η αρπαγή. Αυτό θέλω εγώ. Τι μου λες τώρα για τέτοια πράγματα? Αυτό όμως το προσευχόταν ο Παύλος. Η προσευχή μας μοιάζει με τον Παύλο? Πόσο μοιάζει η προσευχή μας με τον Παύλο? Πόσο μοιάζουν οι σκέψεις μας με τον Παύλο? Πόσο μοιάζει η καρδιά μας με του Ιησού Χριστού?
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, και να πληρωθεί, δια να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Λέει να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού. Γιατί? Για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Θα θέλουμε το πλήρωμα του Θεού μέσα μας. Θα θέλουμε. Έχει κόστος. Και δεν είναι ένα κόστος που το πληρώνεις μια μέρα. Είναι ένα κόστος που το πληρώνεις κάθε μέρα. Έχει προσευχή, έχει λόγο, αλλά έχει και θυσίες. Μέσα στην εκκλησία και έξω από την εκκλησία. Μα μου είπε, μα μου έκανε, μα μου έφτιαξε, μα δεν μου έφτιαξε, μα δεν μου είπε. Έχει θυσίες. Συγχώρεση, αγάπη. Λέει ο Παύλος στην Φιλιππισίου, στο 3ο κεφάλαιο, από το 7 μέχρι το 11 θα διαβάσω. Πλην εκείνα τα οποία σε μένα ήταν κέρδη. Εγώ ξέρω. Παύλος ήξερε. Αυτά που ήταν σε μένα κέρδη, λέει, ταύτα τα ενόμισα ζημιά για το Χριστό. Μάλιστα και νομίζω αυτά ότι είναι ζημιά για το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Όλα αυτά που είχε σπουδάσει, που είχε κάνει ο Παύλος, τα θεωρούσε ότι ήταν σκουπίδια, σκύβαλα. Σκύβαλα, η πρώτη του ερμηνεία είναι από το σιτάρι αυτό που μένει μετά. Παίρνεις το σιτάρι, τα άλλα που μένουν, τη φλούδα του και τα άλλα είναι τα σκύβαλα, σκουπίδια για κάψιμο. Αυτά είναι σκουπίδια. Σκουπίδια. Γιατί? Για το έξοχο της γνώσης του Χριστού του Κυρίου μου. Εμείς, σήμερα, Κυριακή, αύριο, Δευτέρα, στη δουλειά, στη ρουτίνα, στην Τρίτη, στην Τετάρτη, την Πέμπτη, όλα αυτά που ζούμε, όλα αυτά που έχουμε, όλα αυτά που μας απασχολούν, τα θεωρούμε ότι είναι σκουπίδια. Εντάξει, μου μίλησε αυτός, έτσι δεν... Άστο. Δεν πειράζει. Το έξοχο της γνώσης του Χριστού, αυτό θέλω. Θέλω να γνωρίσω τον Χριστό, τι με νοιάζουν αυτά. Θέλω να γνωρίσω τον Κύριο, θέλω να πληρωθώ με την αγάπη Του. Θέλω να ζήσω όπως ο Θεός με θέλει να ζήσω σε αυτή τη γη. Θέλω να τον γνωρίσω όπως και με γνώρισε. Δια των οποίων λέει ζημιώθην τα πάντα. Ο Παύλος ζημιώθηκε τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα, σκουπίδια, για να κερδίσω το Χριστό. Δεν είχε κερδίσει ο Παύλος το Χριστό. Κι όμως έπρεπε κάθε μέρα να αναζωπυρώνει τον εαυτό του, κάθε μέρα να πηγαίνει μπροστά στον Κύριο, κάθε μέρα να θυσιάζει πράγματα για να κερδίσει το Χριστό. Και συγγνώμη που το λέω, αλλά πρώτα για τον εαυτό μου, είμαστε πλανεμένοι αν νομίζουμε ότι κερδίσαμε τον Χριστό και τελειώσαμε. Ότι δώσαμε την καρδιά μας στον Κύριο, ότι ζούμε μια ζωή χωρίς χοντρές αμαρτίες, και αν κάνω κάτι δεν πειράζει, ο Κύριος θα με συγχωρέσει, και κέρδισα. Κέρδισα. Αλλά πρέπει να κρατήσουμε αυτό το δώρο που μας έδωσε ο Κύριος, αυτό το βραβείο που μας έδωσε ο Κύριος. Γιατί υπάρχει ένας εχθρός που θέλει να το κλέψει κάθε μέρα. Δεν κοιμάται, δεν ιστάζει, δεν κουράζεται, δεν έχει δεύτερες σκέψεις να πει μήπως ναι, μήπως όχι. Έχει ένα σκοπό. Και ο σκοπός του είναι να σου κλέψει το βραβείο. Και αν εσύ έχεις αφήσει, και εγώ, έχουμε αφήσει την πανοπλία μας, γιατί είναι βαριά η πανοπλία, είναι μεταλλική, κουράζει. Κουράζει το να πηγαίνεις στα γόνατα, κουράζει το να προσεύχεσαι. Είναι πιο εύκολο να κάτσεις και να δεις ένα βίντεο στο YouTube ή να δεις ένα σύριο στην τηλεόραση ή να ράξεις τον καναπέ και να μην κάνεις τίποτα. Είναι πιο εύκολο. Αλλά μπορείς, ενώ έχεις ένα τέτοιο αδυσόπιτο εχθρό, να αφήσεις τον εαυτό σου να ξεκουραστεί. Δεν μπορείς. Δεν μπορούμε.
2: Λέει στην Α Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, 3 μέχρι 6 εδάφιο θα διαβάσουμε. Και εν τούτο γνωρίζομεν ότι γνωρίσαμε αυτόν. Γιατί μπορεί να λέω εγώ ότι γνωρίζω τον Κύριο. Αλλά λέει ο Ιωάννης, περίμενε. Για να δούμε αν περνάς το τεστ. Από αυτό γνωρίζουμε ότι γνωρίσαμε αυτόν. Εάν τα εντολάς αυτού φυλάτουμε. Ποιες εντολές να φυλάτουμε?
1: Όποιος θέλει ο καθένας.
2: Όστις λέει γνώρισα αυτόν λέει και τα εντολάς αυτού δεν φυλάτη, ψεύτης είναι.
1: Ψεύτη.
2: Τα Ιωάννη, ψεύτη με λες. Μα εγώ γνωρίζω τον Κύριο. Ψεύτης είναι λέει ο Ιωάννης. Μαθητής της αγάπης. Και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Όστις όμως φυλάτη το λόγον αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζουμε ότι είμεθα εν αυτό. Όστις λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί και εκείνος, καθώς εκείνος περπάτησε και εκείνος να περιπατεί. Ποιος? Ο Ιησούς. Να το ξαναδιαβάσω. Όποιος λέει ότι μένει εν αυτό, όποιος λέει ότι εγώ μένω μέσα στον Κύριο, είμαι του Κυρίου παιδί, χρωστάω. Αυτό λέει ο Απόστολος Ιωάννης, δεν το λέω. Εγώ απλά το διαβάζω. Χρωστάω εγώ, όπως ο Ιησούς περπάτησε, χρωστάω να περπατάω κι εγώ. Αυτό μου λέει ο Απόστολος Ιωάννης.
1: Θέλω ο καθένας μας και εγώ να σκεφτούμε πώς βαδίζω. Βαδίζω άραγε όπως ο Ιησούς, γιατί χρωστάω να βαδίζω όπως ο Κύριος.
2: Ο Κύριος μας καλεί πρώτα απ' όλα για να μας σώσει.
1: Να μην πάμε στην κόλαση.
2: Δεύτερον, μας καλεί για να εργαστεί μέσα μας και να μας αλλάξει, να μας κάνει όπως αυτός θέλει. Τρίτον, για να μας χρησιμοποιήσει όπως κάποιος άλλος άνθρωπος μας μίλησε και μας έφερε στον Κύριο, έτσι και εμείς να μιλήσουμε και σε άλλους ανθρώπους για να τους φέρουμε στον Κύριο. Αυτά τα έκανε ο Κύριος. Περπάτησε πάνω σε αυτά. Και λέει ο Ιωάννης ότι χρωστά αυτά να τα κάνω κι εγώ. Από αγάπη. Η πίστη δια της αγάπης ενεργουμένη στην προσγαλάτηση. Υπάρχει αυτή η αγάπη μέσα. Υπάρχει αυτή η αγάπη για τον Κύριο. Η αγάπη η άσβεστη.
1: Γιατί εκεί που λέει για τη φωτιά, τι εννοεί?
2: Ότι πρέπει να κρατάμε μια λαμπάδα όταν ερχόμαστε στην εκκλησία και να προσέχουμε να είναι αναμένη. Όταν λέει ότι οι προφήτες ήταν κοχλάζοντες ή όταν λέει να αναζωπυρώνεται κάθε μέρα το Πνεύμα το Άγιο μέσα.
1: Τι εννοεί? Απλά να μιλήσω γλώσσες μερική ώρα.
2: Καλό είναι αυτό και πρέπει να το κάνω. Αλλά μήπως, λέω, μήπως εννοεί ότι πρέπει να κατοικεί μέσα μου η αγάπη του Θεού περισσότερα. Όπως η σχέση ενός ζευγαριού.
1: Τι είναι αυτό που έχει σημασία? Τι είναι αυτό που έχει σημασία τελικά πάνω απ' όλα σε μια σχέση? Η αγάπη. Και πώς μπορώ να γνωρίσω έναν άνθρωπο?
2: Πώς μπορώ να τον γνωρίσω και να τον αγαπήσω κατά επέκταση? Να έχω κοινωνία μαζί του, να μιλάω μαζί του. Να μιλάω. Το πρώτο που θέλεις. Το πρώτο που θέλεις. Ο Κύριος άραγε δεν σ' αγαπάει, δεν θέλει να ακούσει τη φωνή σου?
1: Δεν θέλει να του μιλήσεις και να του πεις Θεέ μου, σ' αγαπάω. Σε θέλω. Θέλω να σου μοιάσω, θέλω να γίνω όπως εσύ θέλεις.
2: Θέλω να εργαστώ για σένα, να σε υπηρετήσω. Και αν κάποιος μου έχει κάνει κάτι, τον συγχωρώ και τον ευλογώ, Κύριε μου.
1: Όσοι λέει στο Α Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 9, λέει, όποιος λέει, ο αδερφός μας ο Ιωάννης, όποιος το λέει, ότι μένει στο φως. Το λέμε εμείς ότι μένει στο φως. Μένω στο φως. Ναι, μένω στο φως, μένω στον Κύριο. Αν όμως κάποιος λέει ότι μένει στο φως και μισεί τον αδελφό του, στο σκοτάδι είναι ως τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους λέει ο Κύριος ότι δεν σας γνωρίζω, είναι τέτοιοι άνθρωποι που ζούσαν, ζούνε στο σκοτάδι. Και όταν λέει ότι είναι στο σκοτάδι, λέει, ότι νομίζουν ότι είναι εντάξει με τον Κύριο. Λέει είμαι στο φως. Έτσι λένε, αν το ρωτήσει αυτόν τον άνθρωπο να πει είμαι στο φως, και όλοι εμείς αυτό λέμε βέβαια. Αλλά μήπως είμαστε στο σκοτάδι. Αλλά μήπως είμαστε στο σκοτάδι. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι στο φως και το διακηρύττουν μπροστά στον Κύριο παρησία. Όστις αγαπά, λέει, τον αδελφό αυτού, εν το φωτί μένει. Και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι σκάνδαλο είναι. Ότι μου έκανε αυτός αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σε ένα παιδί του Θεού. Σε ένα παιδί του Θεού που κατοικεί στο φως. Εάν υπάρχει, τότε ο Ιωάννης μας λέει, ο Απόστολος Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, μας λέει ότι αδελφέ μου, ζεις στο σκοτάδι. Ξέρεις κάτι, δεν χρειάζεται να είσαι στο σκοτάδι. Βγες από εκεί πέρα. Έλα μέσα στο φως του Κυρίου. Αγάπησε τον αδελφό σου. Όστις όμως μισεί τον αδελφόν αυτού, εν το σκότι είναι και εν το σκότι περιπατεί και δεν ξέρει που πάει. Γιατί νομίζει ότι πάει στον ουρανό και όταν ο Κύριος του πει όχι, δεν πας στον ουρανό, πας στην κόλαση, βρίσκεται σε έκπληξη. Δεν ξέρει που πάει. Δεν ξέρει που πάει. Πάει για την κόλαση και νομίζει ότι πάει για τον ουρανό. Διότι το σκότωσε, τύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Αδελφοί, όταν τυφλωνόμαστε, δεν το βλέπουμε. Γιατί εξορισμού δεν βλέπεις όταν είσαι τυφλός. Και ας ελέγξουμε ο καθένας τον εαυτό του. Αγαπώ τον αδελφό μου. Αγαπώ τον αδελφό μου. Γιατί λέω ότι αγαπώ τον Θεό, αμήν. Αλλά αγαπώ τον αδελφό μου. Γιατί αν λέω ότι αγαπώ τον Θεό, αλλά δεν αγαπώ τον αδελφό μου και τον μισώ, τότε είμαι στο σκοτάδι. Είμαι στο σκοτάδι και δεν ξέρω που πηγαίνω. Και εγώ θέλω να ξέρω που πάω. Θέλω να πάω στον ουρανό. Δεν θέλω να νομίζω σε όλη μου τη ζωή ότι πάω στον ουρανό και να βρεθώ στη μεγαλύτερη και χειρότερη και τρομερότερη έκπληξη της ζωής μου. Στην Α Ιωάννου, στο 3ο κεφάλαιο, 14-16. Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου στη ζωή. Διότι, πώς το ξέρουμε, λέει ο Ιωάννης, διότι αγαπάμε τους αδελφούς. Όστις δεν αγαπά τον αδελφόν, μένει στο θάνατο. Πας όστις μισή των αδελφών αυτού, είναι ανθρωποκτόνος. Τι λες, Ιωάννη, είμαι στο θάνατο, είμαι νεκρός, είμαι ανθρωποκτόνος. Σιγά τώρα, με πείραξε. Μου μίλησε άσχημα και εγώ είμαι ανθρωποκτόνος. Αυτό λέει ο Ιωάννης. Ο Κύριος για ποιους θυσιάστηκε. Για ποιους θυσιάστηκε. Για ανθρώπους που ζουν μια ζωή τέλεια. Αδελφέ μου, δεν πειράζει που το έκανες αυτό. Ναι, με πλήγωσες, αλλά σε συγχωρώ, αδελφέ μου, ο Θεός να σε ευλογεί. Ναι, ο Θεός να σε ευλογεί, συγγνώμη, αδελφέ. Ο Θεός να σε ευλογεί, σ' αγαπώ, αδελφέ. Για τέτοιους ανθρώπους θυσιάστηκε ο Κύριος. Πώς ήμασταν πριν γνωρίσουμε τον Κύριο. Πώς ήμασταν. Βουτυγμένοι μέσα στο βούρκο, τόσο που δεν έπαιρνε. Δεν είχε μείνει τίποτα από πάνω. Για αυτούς τους ανθρώπους θυσιάστηκε ο Κύριος. Και μας λέει ο Κύριος, όπως διαβάσαμε πιο πριν, ότι πρέπει να πάρουμε αυτόν τον χαρακτήρα μέσα μας. Αυτή την καρδιά πρέπει να πάρουμε μέσα μας. Εάν ο αδελφός μας, λέει αλλού, δεν τρέπεται να λέει αυτούς τους αδελφούς, εάν ο αδελφός μας είναι μέσα στο βούρκο και εγώ τον λέω, τον πατάω κι άλλο να πάει πιο μέσα, γιατί του λέω πως είσαι έτσι και τι κάνεις και με στενοχώρησες και δεν σε συγχωρώ και το ένα και το άλλο, ή μπορεί να του πω εντάξει αδελφέ, εντάξει δεν πειράζει, αλλά μέσα μου να το έχω. Εγώ είμαι στο βούρκο, όχι αυτός. Γιατί αυτός τουλάχιστον ζήτησε συγγνώμη. Κατάλαβε το λάθος. Εγώ είμαι στο σκοτάδι και δεν καταλαβαίνω πού πηγαίνω. Πας ως της μισή των αδελφών αυτού είναι ανθρωποκτόνος και ξέρετε ότι κάθε ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωή αιώνια μένουσα ένα αυτό. Στο 16. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχή αυτού έβαλε. Εντάξει, okay. Ευχαριστούμε Κύριε. Έβαλες την ψυχή σου για μας. Γνωρίζουμε την αγάπη. Ένα όμως που δεν τελειώνει εκεί. Συνεχίζει. Και λέει. Και εμείς χρωστάμε. Όχι Ιωάννη, γιατί μας το λες αυτό. Δεν τα σταματούσες εκεί. Αντί για ανατελεία να βάζεις μια τελεία. Και αν το παραλείψεις το υπόλοιπο. Βολικό θα ήταν. Και εμείς χρωστάμε λέει ο Ιωάννης. Υπέρ των αδελφών να βάλουμε τας ψυχάς ημών. Να βάζουμε τις ψυχές μας για τους αδελφούς μας. Είσαι έτοιμος να βάλεις την ψυχή σου για τον αδελφό σου. Για την αδελφή σου. Είμαστε έτοιμοι. Εγώ θα πω για τον εαυτό μου δεν είμαι. Δεν θέλω να είμαι ούτε ψεύτης ούτε υποκριτής. Ξέρω πως είμαι ελπής, αλλά ξέρω πως ο Κύριος δεν περιμένει να είμαι τέλειος αυτή τη στιγμή. Όπως δεν περιμένει από σένα να είσαι τέλειος. Αλλά περιμένει τι? Περιμένει να αναζωπυρώνω και να αναζωπυρώνεις αυτό που έχεις μέσα σου. Αυτό που έχει βάλει ο Κύριος μέσα σου. Περιμένει να αναζωπυρώνω και να αναζωπυρώνεις την αγάπη σου για τον Κύριο και για τα αδέλφια σου. Περιμένει να μελετάω το λόγο σου και να τον λόγο του και να τον γνωρίζω περισσότερο κάθε μέρα. Περιμένει να προσεύχομαι και να τον γνωρίζω επίσης την προσευχή κάθε μέρα. Γιατί η προσευχή είναι κοινωνία. Δεν είναι μια λίστα ετοιμάτων. Είναι κοινωνία με τον Θεό. Το περιμένει αυτό ο Θεός και καθώς εγώ κάνω αυτά που μπορώ να κάνω, ο Θεός θα εργαστεί μέσα μου και μέσα σου και θα κάνει ο Θεός στην καρδιά σου αυτά που δεν μπορείς εσύ να κάνεις. Το να μπορέσεις να φτάσεις στο σημείο να συγχωρέσεις τον αδελφό σου. Μέσα από την καρδιά σου και να τον αγαπάς. Να τον αγαπάς με όλη σου την καρδιά, λέει αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Τον εαυτό μας τον βγάζουμε ποτέ λάθος και πούμε ήμουν άψογος. Είπα αυτό, είπα εκείνο, μου είπε το άλλο, εγώ είπα αυτό, εγώ είμαι εντάξει, ο άλλος είναι λάθος. Και στην 1η Ιωάννη στο 4 κεφάλαιο, 7 με 11 θα διαβάζω. Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι από το Θεό. Και κάθε ένας ο οποίος αγαπά, από το Θεό γεννήθηκε και γνωρίζει το Θεό. Γνωρίζουμε το Θεό. Γνωρίζουμε πως ο Θεός έδωσε το Γιο Του για να πεθάνει για τις αμαρτίες αμαρτωλών ανθρώπων, αυτού που σε πείραξε, είτε είναι πιστός, είτε όχι. Το γνωρίζουμε. Εδώ το γνωρίζουμε. Αλλά όπως θα έχετε ακούσει κι εσείς, η μεγαλύτερη διαδρομή είναι από εδώ μέχρι εδώ. Μέχρι την καρδιά. Μπορεί να το ξέρουμε εδώ, αλλά πρέπει να έρθει μέσα στην καρδιά μας και να γίνει μέρος της ζωής μας. Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς εμάς. Πώς? Ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέστειλε ο Θεός εις τον κόσμο δια να ζήσουμε δι' αυτού. Εν τούτο είναι η αγάπη. Όχι ότι εμείς αγαπήσαμε το Θεό, αλλά ότι Αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε το Γιο Του ηλασμόν σκέπασμα για τις αμαρτίες μας. Ο Κύριος, θυμάστε που λέγαμε να πληρωθούμε με τον Χριστό, τον και χρησμένο, το χαρακτήρα. Ο Κύριος είναι σκέπασμα για τις αμαρτίες μας. Εμείς είμαστε σκέπασμα για τις αμαρτίες του αδελφού ή είμαστε σε σκέπασμα? Πού είμαστε?
3: Αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησε εμάς, πάλι χρωστάμε να αγαπάμε αλλήλους.
1: Χρωστάμε, λέει ο αδελφός Ιωάννης. Μας αρέσει ο αδελφός Ιωάννης γιατί μιλάει για την αγάπη. Αλλά ο αδελφός Ιωάννης μιλάει και για χρέη. Δεν μιλάει για την αγάπη του Θεού μόνο προς εμάς. Αλλά μιλάει και για το δικό μας χρέος να αγαπάμε τον Θεό. Αλλά τονίζει και ιδιαίτερα την αγάπη μας προς τον αδελφό μας. Αμήν. Οπότε, να τα συνοψίσουμε όλα. Ο Θεός σε γνώρισε προκαταβολής κόσμου και σε αγάπησε. Είσαι μοναδικός για τον Θεό. Μοναδικός είσαι για τον Θεό. Δεν υπάρχει άλλος σαν εσένα και σε αγαπάει μια αγάπη που είναι μοναδική μόνο για σένα. Για να σε σώσει όμως, έδωσε το γιο του, έπρεπε να δώσει το γιο του. Δεν μπορούσε να δώσει τον εαυτό του, αλλά μέσω του Υιού του, σε εισαγωγικά θα το βάλω, έδωσε ο Θεός τον εαυτό του. Μας φανέρωσε την αγάπη του Θεού ο Κύριος. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Άρα τόσο αγάπησε εσένα. Εσένα προσωπικά. Και τώρα θέλει να σε κάνει σαν αυτό. Ναι. Θέλει να γίνεις αγάπη. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Σωτήρα μας Άγιε, σε δοξάζουμε Κύριε. Πατέρα μας, είσαι τόσο υψηλός, τόσο θαυμαστός, τόσο ένδοξος Κύριε, που δεν μπορούμε καν να αντιληφθούμε Κύριε. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε Κύριε, να νοήσουμε Κύριε, το πόσο μας αγάπησες εσύ Κύριε. Η αγάπη σου είναι άπειρη Κύριε, είναι ένδοξη, είναι θαυμαστή Κύριε. Η καρδιά σου είναι υπέροχη Σωτήρα μας. Σε προσκυνούμε Κύριε, σε προσκυνούμε και σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Σε ευχαριστούμε Κύριε που μας προγνώρισες προκαταβολής κόσμου και θέλουμε Κύριε να μας αλλάζεις κάθε μέρα, να βοηθήσεις την καρδιά μας Κύριε, αυτή που ακόμη έχει πράγματα μέσα της Κύριε, που μας ξεγελάει Κύριε και μας τυφλώνει πολλές φορές Κύριε, να ανταποκριθούμε και να ανταποκρινόμαστε κάθε μέρα Κύριε όπως εσύ θέλεις ενώπιον σου, να ερχόμαστε στην κοινωνία με το πρόσωπό σου Κύριε, να ερχόμαστε Κύριε σε εξήτηση, να τρώμε Κύριε το Λόγο σου Κύριε, να απολαμβάνουμε την παρουσία σου Ιησού μας Άγιε, να ζούμε σαν όπως εσύ μας θέλεις Κύριε και να σε γνωρίζουμε κάθε μέρα Κύριε, να μάθουμε να αγαπάμε τα αδέλφια μας Κύριε όπως εσύ τα αγαπάς, έτσι ώστε Κύριε να είμαστε σκέπασμα για τις αμαρτίες τους Κύριε, να είμαστε Κύριε έτοιμοι Κύριε να συγχωρέσουμε Κύριε και να δώσουμε τα πάντα Κύριε και την ψυχή μας ακόμη για τα αδέλφια μας Κύριε. Ω Ιησού μας, γνωρίζουμε πως είμαστε πολύ λυπείς, αλλά εσύ μπορείς να μας αλλάξεις. Έλα και εργάσου ένα μέσα μας. Έλα και μόρφωσέ μας όπως μας θέλεις. Έλα και φτιάξε μας Κύριε. Στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε. Και ευλόγησε την εκκλησία σου Κύριε. Εδώ πέρα Κύριε, η χάρη σου και τα ελέη σου να είναι πάνω στα αδέλφια μου όλα Κύριε. Το πνεύμα σου Κύριε να τους επισκέφτεται κάθε μέρα Χριστέ μου Κύριε. Καθώς γνωρίζω ότι εσύ τους επισκέφτεσαι, καθώς εσύ εργάζεσαι μέσα τους Κύριε, καθώς εσύ Κύριε τους μιλάς Κύριε, στην κλίνη τους Κύριε και όπως σε όλους μας Κύριε και τους καλείς Ιησού μας.

0: Χριστό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 23ο κεφάλαιο. Και ο βασιλιάς έστειλε και συγκέντρωσε κοντά του όλους τους πρεσβύτερους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Και ο βασιλιάς ανέβηκε στον οίκο του Κυρίου και όλοι οι άνδρες του Ιούδα και όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ μαζί του, και οι ιερείς και οι προφήτες και ολόκληρος ο λαός από μικρών μέχρι μεγάλων. Και σε υπήκον τους διάβασε όλα τα λόγια του βιβλίου της Διαθήκης που βρέθηκε στον οίκο του Κυρίου. Και καθώς ο βασιλιάς στάθηκε κοντά στο στήλο, έκανε συνθήκη μπροστά στον Κύριο να περπατάει ακολουθώντας τον Κύριο και να τηρεί τις εντολές του και τα μαρτύρια του και τα διατάγματά του με όλη την καρδιά και με όλη την ψυχή, ώστε να εκτελεί τα λόγια αυτής της Διαθήκης που είναι γραμμένα μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και ολόκληρος ο λαός στάθηκε στη συνθήκη. Και ο βασιλιάς πρόσταξε τον Χελκία, τον μεγάλο ιερέα, και τους ιερείς της δεύτερης τάξης και τους φύλακες της πύλης να βγάλουν από τον ναό του Κυρίου όλα τα σκεύη που είχαν κατασκευαστεί για τον Βάαλ και για το Άλσος και για ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού, και τα έκαψε έξω από την Ιερουσαλήμ μέσα στα χωράφια του χυμάρου των κέδρων, και τη στάχτη τους τη μετακόμισαν στη Βεθήλ. Και κατάργησε τους ειδωλολάτρες ιερείς που οι βασιλιάδες του Ιούδα είχαν διορίσει να θυμιάζουν στους υψηλούς τόπους, στις πόλεις του Ιούδα και στα γύρω της Ιερουσαλήμ. Και εκείνους που θυμίαζαν στον Βάαλ, στον ήλιο και στο φεγγάρι και στα ζώδια και σε ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού. Και έβγαλε έξω από τον οίκο του Κυρίου το Άλσος, έξω από την Ιερουσαλήμ, στο χύμαρο των κέδρων, και το κατέκαψε στον χύμαρο των κέδρων, και το κονιορτοποίησε, και τη σκόνη του την έριξε επάνω στα μνήματα των γιών του πλήθους. Και καταγκρέμισε τα σπίτια των σοδομητών που ήσαν μέσα στον οίκο του Κυρίου, όπου οι γυναίκες ήφαιναν παραπετάσματα για το Άλσος. Και έφερε όλους τους ιερείς από τις πόλεις του Ιούδα και βεβήλωσε τους υψηλούς τόπους στους οποίους θυμίαζαν οι ιερείς, από τη Γεβά μέχρι την Βυρσαβέ, και καταγκρέμισε τους υψηλούς τόπους των πυλών που ήσαν στην είσοδο της πύλης του Ιησού, του άρχοντα της πόλης, αυτοί που ήταν από τα αριστερά της πύλης της πόλης. Όμως οι ιερείς των υψηλών τόπων δεν ανέβηκαν στο θυσιαστήριο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, αλλά έτρωγαν άζυμα ανάμεσα στους αδελφούς τους. Και βεβήλωσε τον Τοφέθ που ήσαν στην φάραγγα των γιών του Ενόμ, ώστε να μην μπορεί κανένας να διαπεράσει το γιο του ή τη θυγατέρα του μέσα από τη φωτιά στο Μολόχ. Και αφαίρεσε τα άλογα που οι βασιλιάδες του Ιούδα είχαν στήσει στον ήλιο προς την είσοδο του οίκου του Κυρίου, κοντά στο οίκημα του ευνούχου Νάθαν Μελέχ, που ήταν στην Φαρουρίμ, και κατέκαψε με φωτιά τις άμαξες του ήλιου. Και τα θυσιαστήρια που ήσαν επάνω στην ταράτσα του Ιβερώου του Άχαζ, που είχαν κάνει οι βασιλιάδες του Ιούδα, και τα θυσιαστήρια που είχε κάνει ο Μανασής μέσα στις δύο αυλές του οίκου του Κυρίου, ο βασιλιάς τα κατέστρεψε και τα καταγκρέμισε απ' εκεί και έριξε τη σκόνη τους στον χύμαρο των κέδρων. Και τους ψηλούς τόπους που ήσαν προς την κατεύθυνση της Ιερουσαλήμ, προς τα δεξιά του βουνού της Διαφθοράς, τους οποίους ο Σολομώντας, ο βασιλιάς του Ισραήλ, είχε οικοδομήσει για την Αστάρτη, το βδέλυγμα των Σιδωνίων, και για τον Χεμός, το βδέλυγμα των Μωαβιτών, και για τον Μελχόμ, το βδέλυγμα των γιών Αμμών, ο βασιλιάς τους βεβήλωσε. Και σύντριψε τα γάλματα και κατέκοψε τα άλση και γέμισε τους τόπους τους από κόκαλα ανθρώπων. Και το θυσιαστήριο που ήταν στη Βεθήλ και τον ψηλό τόπο που είχε κάνει ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ναβάτ, ο οποίος έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, και εκείνο το θυσιαστήριο και τον ψηλό τόπο τα χάλασε εντελώς. Και κατέκαψε τον ψηλό τόπο και τον κονιορτοποίησε και κατέκαψε το Άλσος. Και όταν ο Ιωσίας στράφηκε και είδε τους τάφους που ήσαν εκεί στο βουνό, έστειλε και πήρε τα κόκαλα από τους τάφους και τα κατέκαψε επάνω στο θυσιαστήριο και το βεβήλωσε, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που ο άνθρωπος του Θεού είχε κηρύξει, αυτός που είχε μιλήσει αυτά τα λόγια. Τότε είπε, «Τι μνημείο είναι εκείνο που βλέπω?» Και οι άνδρες της πόλης του είπαν, «Είναι ο τάφος του ανθρώπου του Θεού, που είχε έρθει από τον Ιούδα και κήρυξε αυτά τα πράγματα που εσύ έκανες ενάντια στο θυσιαστήριο της Βεθήλ». Και είπε, «Αφήστε τον, κανένας ας μη κουνήσει τα κόκαλά του». Και διέσωσαν τα κόκαλά του μαζί με τα κόκαλα του προφήτη που είχε έρθει από τη Σαμάρια. Και ακόμα όλους τους οίκους των ψηλών τόπων που ήσαν στις πόλεις της Σαμάριας, που είχαν κάνει οι βασιλιάδες του Ισραήλ για να εξοργήσουν τον Κύριο, ο Ιωσίας τους αφαίρεσε και έκανε σε αυτούς σύμφωνα με όλα τα έργα που είχε κάνει στη Βεθήλ. Και θυσίασε επάνω στα θυσιαστήρια όλους τους ιερείς των ψηλών τόπων που ήσαν εκεί. Και επάνω τους κατέκαψε τα κόκαλα των ανθρώπων και επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ. Τότε ο βασιλιάς πρόσταξε σε ολόκληρο το λαό λέγοντας, «Κάντε το Πάσχα στον Κύριο το Θεό σας, σύμφωνα με το γραμμένο σε αυτό το βιβλίο της Διαθήκης». Βέβαια, δεν είχε γίνει τέτοιο Πάσχα από τις ημέρες των Κριτών που έκριναν τον Ισραήλ, ούτε σε όλες τις μέρες των βασιλιάδων του Ισραήλ και των βασιλιάδων του Ιούδα, τέτοιο που έγινε στον Κύριο στην Ιερουσαλήμ αυτό το Πάσχα, κατά τον 18ο χρόνο του βασιλιά Ιωσία. Ο Ιωσίας αφαίρεσε ακόμη και τους ανταποκριτές των δαιμονίων και τους μάντις και τα ξώανα και τα είδωλα και όλα τα βδελίγματα που φαίνονταν στη γη του Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ για να εκτελέσει τα λόγια του νόμου που ήσαν γραμμένα στο βιβλίο, το οποίο ο Χελκίας, ο ιερέας, είχε βρει μέσα στον οίκο του Κυρίου. Και πριν από αυτόν, βασιλιάς όμοιός του δεν υπήρξε, που επέστρεψε στον Κύριο με όλη του την καρδιά και με όλη του την ψυχή και με όλη του τη δύναμη, σύμφωνα με ολόκληρο τον νόμο του Μωυσή. Ούτε ύστερα από αυτόν σηκώθηκε όμοιός του. Εν τούτης, ο Κύριος δεν στράφηκε από το θυμό της μεγάλης του οργής, με τον οποίο εξάφθηκε η οργή του ενάντια στον Ιούδα, εξαιτίας όλων των παροργισμών με τους οποίους ο Μανασής τον είχε εξοργήσει. Και ο Κύριος είπε, «Και τον Ιούδα θα βγάλω από μπροστά μου, όπως έβγαλα τον Ισραήλ, και θα απορρίψω αυτή την πόλη, την Ιερουσαλήμ, που είχα διαλέξει, και τον οίκο για τον οποίον είχα πει, εκεί θα είναι το όνομά μου». Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωσία και όλα όσα έκανε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και στις ημέρες του ανέβηκε ο Φαραώ Νεχαώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας, στον ποταμό Εφράτη. Και ο βασιλιάς Ιωσίας πήγε σε συνάντησή του. Και εκείνος, καθώς τον είδε, τον θανάτωσε στη Μεγιδό. Και οι δούλοι του έβαλαν τον νεκρό επάνω σε άμαξα από τη Μεγιδό και τον έφεραν στην Ιερουσαλήμ και τον έθαψαν στον τάφο του. Και ο λαός της γης πήρε τον Ιωάχαζ, το γιο του Ιωσία, και τον έχρισαν και τον έκαναν βασιλιά, αντί του πατέρα του. Ο Ιωάχαζ ήταν ηλικίας 23 χρόνων όταν βασίλευσε, και βασίλευσε 3 μήνες στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αμουτάλ, θυγατέρα του Ιρεμία από τη Λιβνά. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα έπραξαν οι πατέρες του. Και ο Φαραώ Νεχαώ τον φυλάκισε στη Ριβλά, στη γη της Εμάθ, για να μην βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ. Και καταδίκασε τη γη σε πρόστιμο 100 ταλάντων από ασίμι και 1 ταλάντου από χρυσάφι. Και ο Φαραώ Νεχαώ έκανε βασιλιά τον Ελιακίμ, το γιο του Ιωσία, αντί του Ιωσία του πατέρα του, και άλλαξε το όνομά του σε Ιωακίμ, και πήρε τον Ιωάχαζ και τον έφερε στην Αίγυπτο, και πέθανε εκεί. Και ο Ιωακίμ έδωσε στον Φαραώ το ασίμι και το χρυσάφι, και φορολόγησε τη γη για να δώσει το ασίμι σύμφωνα με την προσταγή του Φαραώ. Ο λαός της γης συνεισέφερε το ασίμι και το χρυσάφι, καθένας σύμφωνα με την εκτίμησή του, για να δώσει στον Φαραώ Νεχαώ. Ο Ιωακίμ ήταν ηλικίας 25 χρόνων όταν βασίλευσε, και βασίλευσε 11 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Ζεβουδά, θυγατέρα του Φεδαΐα από τη Ρούμα. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα είχαν πράξει οι πατέρες του. Νεεμίας πρώτο κεφάλαιο. Λόγια του Νεεμία, γιου του Αχαλία. Και κατά το μήνα Χισλεύ, στον 20ο χρόνο, όταν ήμουν στα Σούσα, στη βασιλεύουσα πόλη, ο Ανανί, ένας από τους αδελφούς μου, ήρθε, αυτός και μερικοί από τη φυλή του Ιούδα, και τους ρώτησε για τους Ιουδαίους που διασώθηκαν, οι οποίοι είχαν εναποληφθεί από την αιχμαλωσία, και για την Ιερουσαλήμ. Και μου είπαν, οι υπόλοιποι, αυτοί που είχαν εναποληφθεί από την αιχμαλωσία εκεί στην επαρχία, είναι σε μεγάλη θλίψη και ονειδισμό. Και το τείχος της Ιερουσαλήμ καθαιρέθηκε και οι πύλες της κατακάηκαν με φωτιά. Και όταν άκουσα αυτά τα λόγια, κάθισα και έκλαψα και πένθησα για ημέρες και νύστευα και προσευχόμουν μπροστά στο Θεό του ουρανού και είπα «Παρακαλώ, Κύριε Θεέ του ουρανού, ο μεγάλος και φοβερός Θεός που φυλάτει τη Διαθήκη και το Ελαιός σε εκείνους που τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του. Ας είναι τώρα το αυτί σου προσεκτικό και τα μάτια σου ανοιχτά για να ακούσεις την προσευχή του δούλου σου που ήδη προσεύχομαι μπροστά σου ημέρα και νύχτα για τους γιους Ισραήλ, τους δούλους σου και εξομολογούμε τα αμαρτήματα των γιών Ισραήλ που αμαρτήσαμε σε σένα και εγώ και η οικογένεια του πατέρα μου αμαρτήσαμε. Διαφθαρήκαμε ολοκληρωτικά μπροστά σου και δεν φυλάξαμε τις εντολές και τα διατάγματα και τις κρίσεις που πρόσταξες στο δούλο σου το Μωυσή. Θυμήσου, παρακαλώ, τον λόγο που πρόσταξες στο δούλο σου το Μωυσή, λέγοντας «Αν γίνετε παραβάτες, εγώ θα σας διασκορπίσω ανάμεσα στα έθνη. Αλλά αν επιστρέψετε σε μένα και φυλάξετε τις εντολές μου και τις εκτελείτε και αν είναι από σας απορριμμένοι μέχρι τις εσχατιές του ουρανού, και απ' εκεί θα τους συγκεντρώσω και θα τους φέρω στον τόπο που έκλεξα για να κατοικήσω το όνομά μου εκεί. Και αυτή είναι δούλη σου και λαό σου, που λύτρωσες με τη μεγάλη σου δύναμη και με το ισχυρό σου χέρι. Παρακαλώ, Κύριε, ας είναι λοιπόν το αυτί σου προσεκτικό στην προσευχή του δούλου σου και στην προσευχή των δούλων σου, αυτών που θέλουν να φοβούνται το όνομά σου. Και ευόδωσε, παρακαλώ, τον δούλο σου αυτή την ημέρα και χάρισε σε αυτόν έλεος μπροστά σε αυτόν τον άνδρα. Επειδή εγώ ήμουν η νοχώος του βασιλιά». Η Εζεκιήλ 17ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, πρόβαλε ένα ένιγμα και χρησιμοποίησε μία παροιμία προς τον οίκο Ισραήλ και πες. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Ο μεγάλος αετός, ο μεγαλοπτέρυγας, ο μακρύς σε έκταση, που είναι γεμάτος από ποικιλό χρώμα φτερά, ήρθε στο Λίβανο και πήρε το ψηλότερο κλαδί του κέδρου. Απέκοψε τα άκρα των τρυφερών κλαδιών του και τα έφερε σε εμπορική γη. Τα έβαλε σε πόλη εμπόρων. Και πήρε από το σπέρμα της γης και το έβαλε σε σπόριμο πεδίο. Το έφερε κοντά σε πολλά νερά. Το έβαλε σαν ιτιά. Και βλάστησε και έγινε πλατιά άμπελος, χαμηλή στο ανάστημα, της οποίας τα κλίματα στρέφονταν προς αυτόν. Και οι ρίζες της ήσαν από κάτω του. Και έγινε άμπελος και έκανε κλίματα και έβγαλε βλαστούς. Υπήρχε κι άλλος μεγάλος αετός, μεγαλοπτέρυγας και με πολλά φτερά. Και δες, αυτή η άμπελος άπλωσε τις ρίζες της προς αυτόν και άπλωσε τα κλαδιά της προς αυτόν για να την ποτίσει μέσω των αυλακιών της φύτευσής της. Ήταν φυτεμένη σε καλή γη, κοντά σε πολλά νερά,
2: για να κάνει βλαστούς και να φέρει καρπό, ώστε να γίνει εξαίρετη άμπελος. Πες, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, θα ευωδωθεί. Δεν θα αποσπάσει αυτός τις ρίζες της και θα κόψει τον καρπό της, ώστε να ξεραθεί. Θα ξεραθεί σε όλα τα φύλλα του βλαστήματός της, μάλιστα χωρίς μεγάλη δύναμη ή πολύ λαό, και θα την αποσπάσει από τις ρίζες της. Ναι, δες, ενώ φυτεύτηκε, θα ευωδωθεί. Δεν θα ξηραθεί ολοκληρωτικά, όπως όταν την αγγίξει ο ανατολικός άνεμος. Θα ξηραθεί μέσα στα αυλάκια όπου βλάστησε. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Πες τώρα στον αποστάτη οίκο, δεν καταλαβαίνετε τι υποδηλώνουν αυτά. Πες, δέστε, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας ήρθε στην Ιερουσαλήμ και πήρε το βασιλιά της και τους άρχοντες της και τους έφερε μαζί του στη Βαβυλώνα. Και πήρε από το βασιλικό σπέρμα και έκανε μαζί του συνθήκη και τον έκανε να ορκιστεί. Πήρε και τους δυνατούς του τόπου για να ταπεινωθεί το βασίλειο ώστε να μην ανορθωθεί, για να φυλάτει τη συνθήκη του ώστε να τη στηρίζει. Όμως αποστάτησε από αυτόν, αποστέλλοντας πρεσβευτές του στην Αίγυπτο για να του δώσουν άλογα και πολύ λαό. Θα ευωδωθεί? Θα διασωθεί αυτός που πράττει αυτά? Ή παραβαίνοντας τη συνθήκη θα διασωθεί? Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, βέβαια στον τόπο του βασιλιά που βασίλευε σε αυτόν, του οποίου τον όρκο καταφρόνησε και του οποίου παρέβηκε τη συνθήκη, μαζί του θα πεθάνει στο μέσον της Βαβυλώνας. Και δεν θα κάνει γι' αυτόν τίποτε στον πόλεμο ο Φαραώ, με τον δυνατό στρατό του και με το μεγάλο πλήθος, υψώνοντας προχώματα και οικοδομώντας προμαχώνες για να απολέσει πολλές ψυχές. Επειδή καταφρόνησε τον όρκο παραβαίνοντας τη συνθήκη. Και δέστε, επειδή όταν έδωσε το χέρι του, έπραξε όλα αυτά, δεν θα διασωθεί. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Ζω εγώ, τον όρκο μου βέβαια που καταφρόνησε και τη συνθήκη μου που παρέβηκε, θα τα ανταποδώσω ενάντια στο κεφάλι του. Και θα απλώσω το δίκτυ μου επάνω του και θα πιαστεί στα βρόχια μου και θα το φέρω στη Βαβυλώνα και εκεί θα κριθώ μαζί του για την ανομία του που ανόμισε σε μένα. Και όλοι οι φυγάδες του, με όλα τα τάγματά του, θα πέσουν με μάχαιρα και εκείνοι που αναπέμειναν θα διασκορπιστούν σε κάθε άνεμο. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ μίλησα, ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Εγώ θα πάρω από το ψηλότερο κλαδί του ψηλού κέδρου και θα το φυτέψω. Εγώ θα κόψω από την κορυφή των νέων κλωναριών του ένα τρυφερό κλωνάρι και θα το φυτέψω σε ψηλό και έξοχο βουνό. Επάνω στο ψηλό βουνό του Ισραήλ θα το φυτέψω. Και θα βγάλει κλαδιά και θα καρποφορήσει και θα γίνει μεγάλος κέδρος. Και από κάτω του θα κατασκηνώσουν κάθε όρνεο και κάθε πουλί. Θα κατασκηνώσουν κάτω από τη σκιά των κλαδιών του. Και όλα τα δέντρα του χωραφιού θα γνωρίσουν ότι εγώ ο Κύριος ταπείνωσα το ψηλό δέντρο. Ύψωσα το ταπεινό δέντρο και καταξέρανα το χλωρό δέντρο. Και έκανα το ξερό δέντρο να αναβλαστήσει. Εγώ ο Κύριος μίλησα και εκτέλεσα. Η Εζεκιήλ 18ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Τι εννοείτε εσείς που χρησιμοποιείτε αυτή την παροιμία για τη γη του Ισραήλ λέγοντας, οι πατέρες έφαγαν αγουρίδα και μούδιασαν τα δόντια των παιδιών? Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, δεν θα χρησιμοποιήσετε πλέον αυτή την παροιμία στον Ισραήλ. Δέστε, όλες οι ψυχές είναι δικές μου. Όπως η ψυχή του πατέρα, έτσι και η ψυχή του γιου είναι δική μου. Η ψυχή που αμάρτησε, αυτή θα πεθάνει. Όποιος όμως είναι δίκαιος και πράττει κρίση και δικαιοσύνη, δεν τρώει επάνω στα βουνά και δεν σηκώνει τα μάτια του προς τα είδωλα του οίκου Ισραήλ, και δεν μολύνει τη γυναίκα του πλησίον του και δεν πλησιάζει γυναίκα που είναι στην ακαθαρσία της και δεν καταδυναστεύει άνθρωπο, επιστρέφει στον χρεοφυλέτη το ενέχειρό του, δεν αρπάζει βία, δίνει το ψωμί του σε αυτόν που πεινάει και σκεπάζει τον φτωχό με ημάτιο, δεν δίνει μετόκο και δεν παίρνει προσθήκη, αποστρέφει το χέρι του από αδικία, κάνει δίκαιη κρίση ανάμεσα από άνθρωπο και άνθρωπο, περπατάει στα διατάγματά μου και φυλάτει τις κρίσεις μου για να πράττει αλήθεια, αυτός είναι δίκαιος. Σίγουρα θα ζήσει, λέει ο Κύριος ο Θεός. Αν όμως γεννήσει γιο κλέφτη που χύνει αίμα και πράττει κάτι από αυτά, και όποιος δεν κάνει όλα αυτά, αλλά τρώει επάνω στα βουνά και μολύνει τη γυναίκα του πλησίον του, καταδυναστεύει τον φτωχό και αυτόν που έχει ανάγκη, αρπάζει βία, δεν επιστρέφει το ενέχειρο και σηκώνει τα μάτια του προς τα είδωλα και πράττει βδελίγματα, δίνει μετόκο και παίρνει προσθήκη, αυτός θα ζήσει? Δεν θα ζήσει. Έπραξε όλα αυτά τα βδελίγματα. Θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Το αίμα του θα είναι πάνω του. Και αν γεννήσει γιο που, βλέποντας όλα τα αμαρτήματα του πατέρα του τα οποία έπραξε, προσέχει και δεν πράττει τέτοια, δεν τρώει επάνω στα βουνά και δεν σηκώνει τα μάτια του προς τα είδωλα του οίκου Ισραήλ και δεν μολύνει τη γυναίκα του πλησίον του και δεν καταδυναστεύει άνθρωπο, δεν κατακρατάει το ενέχειρο και δεν αρπάζει βία, δίνει το ψωμί του σε αυτόν που πεινάει και σκεπάζει τον γυμνό με ημάτιο, αποστρέφει το χέρι του από το φτωχό, τόκο και προσθήκη δεν παίρνει, εκτελεί τις κρίσεις μου, περπατάει στα διατάγματά μου. Αυτός δεν θα θανατωθεί για την ανομία του πατέρα του. Θα ζήσει οπωσδήποτε. Ο πατέρας του, επειδή καταδυνάστευσε σκληρά, άρπαξε βία τον αδελφό του και έπραξε ανάμεσα στο λαό του ότι δεν είναι καλό, να, αυτός θα πεθάνει μέσα στην ανομία του. Εσείς όμως λέτε, γιατί ο γιος δεν πρέπει να βαστάει την ανομία του πατέρα του? Αφού ο γιος έκανε κρίση και δικαιοσύνη και φύλαξε όλα τα διατάγματά μου και τα εκτέλεσε, θα ζήσει οπωσδήποτε. Η ψυχή αυτή που αμαρτάνει, αυτή θα πεθάνει. Ο γιος δεν θα βαστάξει την ανομία του πατέρα και ο πατέρας δεν θα βαστάξει την ανομία του γιου. Η δικαιοσύνη του δικαίου θα είναι πάνω του και η ανομία του ανώμου θα είναι πάνω του. Αλλά αν ο άνομος επιστρέψει από όλες τις αμαρτίες του που έπραξε και φυλάξει όλα τα διατάγματά μου και πράξει κρίση και δικαιοσύνη, θα ζήσει οπωσδήποτε, δεν θα πεθάνει. Όλες οι ανομίες του που έπραξε δεν θα του μνημονευθούν. Με τη δικαιοσύνη του που έπραξε θα ζήσει. «Μήπως εγώ θέλω πραγματικά το θάνατο του ανώμου», λέει ο Κύριος ο Θεός, «και όχι να επιστρέψει από τους δρόμους του και να ζήσει». Όταν όμως ο δίκαιος επιστρέψει από τη δικαιοσύνη του και πράξει αδικία και πράξει σύμφωνα με όλα τα βδελίγματα που πράττει ο άνομος, τότε θα ζήσει? Ολόκληρη η δικαιοσύνη του που έκανε δεν θα μνημονευθεί. Στην ανομία του που ανόμησε και στην αμαρτία του που αμάρτησε, σε αυτές θα πεθάνει. Εσείς όμως λέτε, ο δρόμος του Κυρίου δεν είναι ευθύς. Ακούστε τώρα, οίκος Ισραήλ, ο δρόμος μου δεν είναι ευθύς? Όχι οι δρόμοι σας διαστραμμένοι? Όταν επιστρέψει ο δίκαιος από τη δικαιοσύνη του και πράξει αδικία και πεθάνει μέσα σε αυτή, εξαιτίας της αδικίας του που έπραξε θα πεθάνει. Και όταν ο άνομος επιστρέψει από την ανομία του που έπραξε και πράξει κρίση και δικαιοσύνη, αυτός θα φυλάξει ζωντανή την ψυχή του, επειδή συλλογίστηκε και επέστρεψε από όλες τις ανομίες του που έπραξε, θα ζήσει οπωσδήποτε, δεν θα πεθάνει. Αλλά ο οίκος Ισραήλ λέει, ο δρόμος του Κυρίου δεν είναι ευθύς. Οίκος Ισραήλ, οι δρόμοι μου δεν είναι ευθύς? Όχι οι δρόμοι σας διαστραμμένοι? Γι' αυτό, οίκος Ισραήλ, θα σας κρίνω, κάθε έναν σύμφωνα με τους δρόμους του, λέει ο Κύριος ο Θεός. Μετανοήστε και επιστρέψτε από όλες τις ανομίες σας και δεν θα είναι σε εσάς η ανομία για απώλεια. Απορρίψτε από σας όλες τις ανομίες σας που ανομήσατε σε μένα και κάντε για τον εαυτό σας νέα καρδιά και νέο πνεύμα. Γιατί να πεθάνετε, οίκος Ισραήλ? Επειδή εγώ δεν θέλω τον θάνατο αυτού που πεθαίνει, λέει ο Κύριος ο Θεός. Γι' αυτό επιστρέψτε και ζήστε.
1: Νεεμίας, δεύτερο κεφάλαιο. Και κατά το μήνα Νισάν, στον 20ο χρόνο του βασιλιά Αρταξέρξη, ήταν μπροστά του κρασί. Και παίρνοντας το κρασί, έδωσα στο βασιλιά. Όμως ποτέ δεν είχα σκυθροπάσει μπροστά του. Γι' αυτό ο βασιλιάς μου είπε, «Γιατί είναι σκυθροπό το πρόσωπό σου, ενώ εσύ δεν είσαι άρρωστος? Αυτό δεν είναι παρά λύπη της καρδιάς». Τότε φοβήθηκα πάρα πολύ και είπα στο βασιλιά, «Ας ζει ο βασιλιάς στον αιώνα. Γιατί να μην είναι σκυθροπό το πρόσωπό μου, ενώ η πόλη, ο τόπος των τάφων των πατέρων μου, βρίσκεται ερημωμένος και οι πύλες της καταναλωμένες από τη φωτιά?» Τότε ο βασιλιάς μου είπε, «Για ποιο πράγμα κάνεις εσύ αίτηση?» Και προσευχήθηκα στο Θεό του ουρανού και είπα στο βασιλιά, «Ας είναι στο βασιλιά άρεστο, και αν ο δούλος σου βρήκε χάρη μπροστά σου, στείλε με στον Ιούδα, στην πόλη των τάφων των πατερών μου, και να την ανοικοδομήσω». Και ο βασιλιάς μου είπε, ενώ καθόταν κοντά του η βασίλισσα, «Πόσης διάρκειας θα είναι η πορεία σου και πότε θα επιστρέψεις?» Και ο βασιλιάς ευαρεστήθηκε και με έστειλε και του καθόρισα προθεσμία. Κι είπα στον βασιλιά, «Αν είναι αρεστό στο βασιλιά, ας μου δοθούν επιστολές για τους επάρχους που είναι πέρα από τον ποταμό, για να μου επιτρέψουν να περάσω μέχρι να έρθω στον Ιούδα. Και μία επιστολή προς τον Ασάφ, τον φύλακα του βασιλικού δάσους, για να μου δώσει ξύλα να κατασκευάσω τις πύλες του φρουρίου του ναού και το τείχος της πόλης και τον οίκο μέσα στον οποίο θα μπω». Και ο βασιλιάς μου τα χάρισε όλα, σύμφωνα με το αγαθό χέρι του Θεού επάνω μου. Ήρθα λοιπόν στους επάρχους που ήσαν πέρα από τον ποταμό και τους έδωσα τις επιστολές του βασιλιά. Και είχε στείλει ο βασιλιάς μαζί μου αρχηγούς στρατιωτικής δύναμης και καβαλάριδες. Και όταν ο Σαναβαλάτ, ο Ορονίτης, και ο Τοβίας, ο δούλος, ο Αμονίτης, άκουσαν, λυπήθηκαν υπερβολικά ότι ήρθε ένας άνθρωπος για να ζητήσει το καλό των γιών Ισραήλ. Και ήρθα στην Ιερουσαλήμ και ήμουν εκεί 3 ημέρες. Και σηκώθηκα τη νύχτα, εγώ και λίγοι ακόμα μαζί μου, και δεν φανέρωσα σε κανέναν τι είχε βάλει ο Θεός μου μέσα στην καρδιά μου να κάνω στην Ιερουσαλήμ. Και μαζί μου δεν ήταν άλλο κτίνος παρά το κτίνος επάνω στο οποίο καθόμουν. Και βγήκα τη νύχτα διαμέσου της πύλης της Φάραγκας και ήρθα απέναντι από την πηγή του Δράκοντα και κοντά στη θύρα της Κοπριάς και παρατηρούσα τα τείχη της Ιερουσαλήμ που ήταν καταγκρεμισμένα και τις πύλες της καταναλωμένες από τη φωτιά. Έπειτα διάβηκα στην πύλη της πηγής και στη βασιλική κολυμβητική λίμνη και δεν υπήρχε τόπος για να περάσει το κτίνος που ήταν από κάτω μου. Και ανέβηκα τη νύχτα διαμέσου του χυμάρου και αφού παρατήρησα το τείχος, στράφηκα και μπήκα μέσα διαμέσου της πύλης της Φάρακας και γύρισα. Και οι προϊστώτες δεν ήξεραν πού είχα πάει και τι έκανα. Ούτε και το είχα φανερώσει αυτό ακόμα, ούτε στους Ιουδαίους, ούτε στους ιερείς, ούτε στους πρόκριτους, ούτε στους προϊστώτες, ούτε στους λοιπούς που εργάζονταν το έργο. Και τους είπα, «Εσείς βλέπετε τη δυστυχία στην οποία είμαστε, πώς η Ιερουσαλήμ βρίσκεται ερημωμένη και οι πύλες της είναι καταναλωμένες από τη φωτιά. Ελάτε, και ας ανοικοδομήσουμε το τείχος της Ιερουσαλήμ για να μην είμαστε πια όνειδος». Και τους ανήγγυλα για το αγαθό χέρι του Θεού μου επάνω μου και ακόμα τα λόγια του βασιλιά που μου είπε. Και εκείνοι είπαν, ας σηκωθούμε και ας οικοδομήσουμε. Έτσι ενίσχυσαν τα χέρια τους προς το αγαθό. Αλλά όταν το άκουσαν ο Σαναβαλάτ ο Ρονίτης και ο Τοβίας ο δούλος, ο Αμμονίτης και ο Γισέμ ο Άραβας, μας περιγέλασαν και μας περιφρόνησαν λέγοντας, «Τι είναι αυτό το πράγμα που κάνετε? Θέλετε να επαναστατήσετε ενάντια στο βασιλιά?» Και εγώ τους αποκρίθηκα και τους είπα, «Ο Θεός του ουρανού, αυτός θα μας ευωδώσει. Γι' αυτό εμείς οι δούλοι του θα σηκωθούμε και θα οικοδομήσουμε. Εσείς όμως δεν έχετε μερίδα ούτε δικαίωμα ούτε θύμηση στην Ιερουσαλήμ».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, κλείνουμε το γόνι της καρδιάς μας μπροστά Σου, Κύριε. Αναγνωρίζουμε τη χάρη και το έλεος Σου και πόσο ανάγκη έχουμε, Κύριε, από Σένα κάθε μέρα. Έλα με το χρίσμα Σου τώρα, έλα με το πνεύμα Σου το Άγιο, μίλησε στην Εκκλησία Σου, Κύριε. Άνοιξε τα ότα, την καρδιά του κάθε ενός μας, Χριστέ μου, και πέρασε μέσα μας το τι θέλει το πνεύμα Σου να γνωρίζουμε, Κύριε. Πώς θέλει να ανταποκριθούμε, Κύριε Ιησού Άγιε, σε αυτή την ώρα. Προετοίμασε τις καρδιές μας, γιατί μπροστά μας έχουμε έναν δρόμο ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, πάρα πολύ κρατεός, Κύριε Θεέ μου, για τη δική Σου δόξα είναι να γίνουν πολλά πράγματα και σύντομα. Γι' αυτό, Κύριε, ετοίμασε τις καρδιές μας, σε παρακαλώ. Ετοίμασε το λαό Σου, διέγειρε μας, Κύριε, σώμα, ψυχή και πνεύμα, Κύριε Ιησού Άγιε, ενώπιόν Σου. Ετοίμασε την ύμφη Σου την Άγια, Κύριε, να γίνει το θέλημά Σου. Έχουμε ανάγκη από το χρίσμα Σου αυτή την ώρα. Έλα και σκέπασέ μας Εσύ, Κύριε Θεέ μου. Έχουμε ανάγκη από τη σκέπη Σου αυτή τη στιγμή. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητούμε. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε. Θα διαβάσω από το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 32. Από το πρώτο εδάφιο. Είναι

επί την χλώην και ως όμβρος επί των χόρτων. Διότι θέλω εξυμνήσει το όνομα του Κυρίου. Απόδοτε μεγαλοσύνην εις τον Θεόν ημών. Αυτός είναι ο τίτλος του κηρύγματος σήμερα. Απόδοτε μεγαλοσύνην εις τον Θεόν ημών. Πώς μπορεί κανείς να μεγαλύνει τον Κύριο? Λέει απόδοτε. Είναι κάτι που το χρωστάμε να το κάνουμε. Αναμένεται από μας να αποδώσουμε. Να προσφέρουμε. Το θέμα είναι πώς μεγαλύνουμε τον Κύριο. Λέει στο 3, διότι θέλω εξυμνήσει το όνομα του Κυρίου. Απόδοτε μεγαλοσύνη εις τον Θεόν ημών. Αυτός είναι ο βράχος, τα έργα αυτού είναι τέλεια. Διότι πάσε οδεί αυτού είναι κρίσης. Θεός πιστός και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Δίκαιος και ευθύς είναι αυτός. Ούτε διεφθάρισαν. Η κοιλής αυτών δεν είναι κοιλής των ιών αυτού. Είναι γενεά σκολιακή διαστραμμένη. Το θέμα του εδαφίου είναι το μεγαλείο και η δόξα του Θεού. Είναι μια γιορτή για το ποιος είναι ο Θεός. Μια υπενθύμηση στο λαό του ότι του αξίζει κάθε τιμή και έπαινος. Το εδάφιο υπογραμμίζει τη σημασία της αναγνώρισης και εξύψωσης του Θεού σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Απαιτεί μια στάση ευλάβειας και λατρείας προς τον Θεό, αναγνωρίζοντας την κυριαρχία και το μεγαλείο Του. Το άσμα αυτό δόθηκε σε μια κομβική στιγμή στην ιστορία των Ισραηλιτών. Ήταν έτοιμοι να μπουν στη γη της Επαγγελίας. Η παλιά γενιά είχε μείνει στην έρημο. Είναι η καινούργια γενιά η οποία τώρα θα περάσει να κατακτήσει τη γη Κανάν. Ο Μωυσής ήξερε ότι δεν θα πήγαινε μαζί τους. Ο Κύριος τον κάλεσε πάνω στο όρος Νεβό και εκεί έμεινε. Ως αποτέλεσμα ήθελε να τους φέρει με ένα ισχυρό και διαρκές μήνυμα. Σκεφτείτε, ήξερε ότι θα φύγει και αφήνει τώρα πίσω του ένα πολύ ισχυρό μήνυμα, προφητικό μήνυμα. Το άσμα αυτό χρησιμεύει ως υπενθύμηση της πιστότητας του Θεού και ως προειδοποίηση να μην τον ξεχάσουν μόλις εγκατασταθούν στη γη Χανάν. Ήταν μια έκκληση προς τους Ισραηλίτες να θυμούνται και να τιμούν τον Θεό καθώς προχωρούσαν στη Νέα Γη. Και είναι αλήθεια ότι μας σώζει ο Κύριος, περνάμε την πρώτη αγάπη, συνεχίζουμε να περπατάμε στα πράγματα του Θεού και κάπου μετά έρχεται μια χαλαρότητα, το να είναι ο άνθρωπος ικανοποιημένος με αυτό που είναι και αυτά που γίνονται. Και είναι ανήσυχος. Όλα καλά. Εφησυχασμός. Αυτή είναι η αμαρτία της Εκκλησίας σήμερα, με εννοώ παγκόσμια. Ο εφησυχασμός. Και είναι πολύ επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο. Λέει απόδοτε μεγαλοσύνη στον Θεό. Είναι η διαταγή. Κάτι που οφείλουμε να κάνουμε, όπως είπα πριν. Να αποδώσουμε, δηλαδή έχουμε την ικανότητα, την ιδιότητα και τη θέση να το κάνουμε αυτό ενώπιον του Θεού. Και ο Θεός το περιμένει από μας. Το θέλει. Είναι κάτι που το οφείλουμε. Το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Πώς μπορούμε να αποδώσουμε την μεγαλοσύνη στον Θεό? Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Η εβραϊκή λέξη για τη μεγαλοσύνη είναι γκοδέλ, από το γκαδόλ που θα πει μεγάλος. Να μεγαλύνουμε τον Θεό. Πρώτα απ' όλα, να ξέρουμε, δεν είναι μια πράξη το να μεγαλύνουμε τον Θεό που μπορεί να την κάνει κανείς μόνο με λόγια. Ψάλαμε. Θα μεγαλύνω τον Θεό. Τον μεγαλύνουμε όταν είναι απλά λόγια, ενώ ο νους μας είναι κάπου αλλού, η καρδιά μας είναι σε μια κατάσταση

0: λίμπο, με οτιδήποτε άλλο μέσα. Για να μεγαλύνουμε τον Θεό, ώστε να έχει απήχηση στη δόξα Του μέσα. Είδατε, κάνουν θυσίες, και ο Κάιν έκανε θυσία και ο Άβελ έκανε θυσία. Τι νους δέχτηκε ο Θεός? Του Άβελ. Κάποιες θυσίες, κάποιες λατρείες, κάποια δοξολογία, ο Θεός δεν τη δέχεται, ενώ άλλες τις δέχεται και ευχαριστιέται ο Κύριος. Το να μεγαλύνουμε τον Θεό, αδελφοί, ξεκινάει μέσα από τη στάση της καρδιάς που έχουμε μπροστά στον Κύριο. Έχει να κάνει με μια βαθιά πεποίθηση που έχουμε εντός μας. Με έναν άγιο κατασταλαγμό ζωής ενώπιον του Θεού. Και αποδίδεται η μεγαλοσύνη από μέσα μας σαν απόρρια της εμπιστοσύνης μας και της πίστης μας στον Κύριο και στο Λόγο Του. Είναι δηλαδή από τη στάση της καρδιάς που βγαίνει αυτό προς τα έξω. Και μπροστά στον Θεό δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς, γιατί γνωρίζει τα πάντα. Σημαίνει ότι μέσα μας είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι ο Θεός είναι ο ύψιστος. Είναι. Το πιστεύουμε όμως, αδελφοί, το πιστεύουμε ότι είναι ο ύψιστος. Ότι είναι ο υπέρτατος. Ο Κύριος και Δημιουργός των πάντων. Ο Άρχον του σύμπαντος και της ζωής, άσχετα με το τι λένε σήμερα, άσχετα με το τι διακηρύττει ο κόσμος. Είσαι εσύ μέσα σου πεπισμένος. 100%. Πιστεύεις ότι είναι αυτός από τον οποίο έχουν ξεκινήσει τα πάντα. Είναι αυτός που γνωρίζει το τέλος από την αρχή. Αυτός που καλεί εκ των προτέρων τα μη όντα, ως όντα μας κάλεσε μες στη βουλή του. Εφεσίους 1:4, εύκολο εδάφιο να το θυμόμαστε. Ως της εξέλεξεν ημάς, ο Πατέρας, εν αυτό το Χριστό, προκαταβολής κόσμου. Στο να είμαστε άμωμοι και άγιοι κατ' ενώπιον αυτού εν αγάπη, λέει. Μας ξέρει από πιο μπροστά. Πόσο το έχεις αφήσει αυτό να περάσει μέσα στο βάθος σου. Γιατί τα λέμε αυτά, αδελφοί μου, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος αμφισβητεί τα πάντα, ζει με αμφιβολίες, ακούμε χίλια δυο, ο άνθρωπος μπλέκεται, μπερδεύεται, είναι σε μια βαβέλ και μια σύγχυση ο κόσμος. Και αυτό πολλές φορές μας χτυπάει και ενεργούμε, θα λες, μηχανικά στα πνευματικά πράγματα. Αντί να ενεργούμε από μια βαθιά πίστη, πεποίθηση και πραγματική αληθινή κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι που έχει τον απόλυτο έλεγχο. Την απόλυτη εξουσία πάνω σε όλα. Και είναι αυτός που νοιάζεται και συντηρεί τα πάντα με το λόγο του στόματός του. Είπε και έγινε. Προσέταξε και στερεώθη. Ο ίδιος λόγος σε κρατάει στη ζωή. Αμήν. Ο ίδιος λόγος. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Κάποιοι φεύγουν. Πάλι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, δεν θέλω να λυπήστε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, ως και οι λυποί μη έχουν της ελπίδα. Γιατί? Γιατί εδώ στεκόμαστε μπροστά στην αληθινή παρουσία του Κυρίου. Η ζωή μας είναι ανοιχτή στα ουράνια. Και αυτή η ζωή είναι συνέχεια με την επόμενη. Δεν υπάρχει διακοπή. Ο θάνατος δεν είναι παρά μια θύρα που μπαίνουμε σε μια άλλη κατάσταση πολύ πιο καλύτερη. Συμφέρει σε μένα να απέλθω για να είμαι με τον Χριστό. Και πρέπει να εισέλθουμε, πρέπει να μπούμε εκεί μέσα, αδελφοί. Για να ζούμε εν πνεύματι, να ζούμε εκ πίστεως, να ζούμε έχοντας τον Θεό στη θέση την οποία η οποία του ανήκει. Μην τον κατεβάζεις κάτω. Τον εξισώνεις με τα προβλήματά σου και τις δυσκολίες σου. Αχ, γιατί ο Θεός έκανε αυτό, αχ, γιατί ο Θεός έκανε εκείνο. Θα ρίξει και είναι κάποιος άφρονος στο θρόνο και δεν ξέρει τι κάνει. Και περιμένει άνθρωπο να του βάλει μυαλό. Γιατί, Θεέ μου, το έκανες έτσι. Ρωμαίους 4:17, καθώς είναι γεγραμμένο ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα, είπε στον Αβραάμ ο Κύριος, ενώπιον του Θεού στον οποίον επίστευσε, του ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα ως όντα. Για τον Θεό δεν ξεκίνησε η ζωή σου όταν γεννήθηκες ή από την κοιλιά της μαμάς. Για τον Θεό σε είδε, σε προγνώρισε, σε προώρησε και σε κάλεσε. Πριν ακόμα πήγαινε ή το φως. Τι λέτε, μας λέει την αλήθεια ο Κύριος, αδερφοί? Είναι αλήθεια αυτό? Αυτό με κάνει και νιώθω πρίγκιπας. Αμήν. Ναι, είμαστε φτωχοί πρίγκιπες, αλλά πρίγκιπες. Γη του Θεού. Κόρες του Θεού του υψίστου. Καλεσμένοι από τον Θεό, ο οποίος είναι άναρχος, είναι άπειρος, είναι παντοκράτορος και παντοδύναμος. Και δεν υπάρχει τίποτα και κανείς να εξισωθεί με Αυτόν. Αυτό σε κάλεσε με το όνομά σου. Και δεν είναι προσωπολήπτης. Ισαΐας 46:10. Ως της απαρχής αναγγέλλω το τέλος. Και από πρώτερον τα μη γεγονότα. Λέγον, η βουλή μου θέλει σταθεί και θέλω εκτελέσει άπαντο θέλημά μου. Τι λέτε, θα τελειώσει ο Θεός τη βουλή του? Αυτά που έχει προφητεύσει το πνεύμα στο λόγο θα γίνουν. Πόσα ήδη έχουν γίνει με ακρίβεια. Και αυτά τα οποία είναι να γίνουν θα γίνουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα είπε ο Θεός. Η γη και ο ουρανός θα παρέλθουν, οι λόγοι μου δεν θα παρέλθουν. Όλο αυτό πρέπει να αφήσεις με την καρδιά σου, να το πω αλλιώς, να αδειάσεις από τα ψέματα του κόσμου, από όλη αυτή την πλάνη με την οποία βομβαρδιζόμαστε κάθε μέρα, στα σχολεία, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου και αν σταθούμε, βομβαρδιζόμαστε από το φρόνημα του κόσμου και ο διάβολος κάνει πολύ καλή δουλειά γι' αυτό. Πολύ καλή δουλειά. Έχει όλα τα μέσα, έχει τους δούλους του, έχει τις δούλες του, όλη την παραφροσύνη με το μέρος του. Αλλά αδελφοί, εμάς μας κάλεσε ο Κύριος για εκείνον. Να βγούμε τελείως από αυτό. Και τι καταλαβαίνω, ότι ενοχλείται το Πνεύμα του Θεού. Ενοχλείται το ότι αφήνουμε τον κόσμο σε κάποιο μέτρο. Καθένας ξέρει για τον εαυτό του. Να μας επηρεάζει. Να χάνουμε την ειρήνη μας. Να χάνουμε την ισορροπία μας. Και να μην μπορούμε πραγματικά να μεγαλύνουμε τον Θεό. Είναι η εδόμηχη πίστη που είναι πλέον βαθιά ριζωμένη μέσα στην καρδιά σου. Ότι ο Ιησούς είναι αυτός που είναι πάνω από όλους και όλα. Και δεν υπάρχει τίποτε που να μπορεί να συγκριθεί μαζί του. Κανείς. Κανείς. Ο Θεός θέλει αυτό να το ζήσεις και να χαίρεσαι μέσα σε αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί γύρω σου τα πράγματα να είναι τόσο ακατάστατα, τόσο παράξενα και να λένε διαφορετικά μηνύματα, αλλά εσύ θα σταθείς μπροστά στον Κύριο και θα τον μεγαλύνεις. Δηλαδή δεν θα τον κατεβάσεις από το μεγαλείο του. Με την απιστία, με την αμφιβολία. Ο Θεός δεν είναι κάτι που μπορούμε να το βάλουμε εδώ πίσω. Είναι Θεός, είναι ο Άρχον των Αρχόντων, ο Κύριος των Κυρίων. Και αυτή τη θέση ζητάει. Έρχεται ταπεινά και χτυπάει απόξω, αλλά όταν το ανοίξουμε, θέλει να τον εκτιμήσεις για αυτό που είναι. για αυτό που είναι. Να μην γίνει η σχέση με τον Κύριο κάτι φτηνό, καθημερινό, μια εμπειρία που ήρθε και πέρασε. Αλίμον. Τον μεγαλύνω, πιστεύοντας ότι αυτός έχει στραμμένη όλη του την προσοχή επάνω μου, επάνω σου, επάνω μας, στην οικογένειά μας. Ότι από αυτόν έχουμε κάθε προμήθεια και ευλογία και ότι δεν μας αφήνει ποτέ εφόσον είμαστε προσκολλημένοι σε αυτόν. Με αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε μόνο χαχαχά και ωραία πράγματα, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού ότι και όταν περνάμε μέσα από την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, ο Κύριος είναι εκεί. Όταν συμβεί να αρρωστήσουμε, είναι εκεί ο Κύριος. Φτιάχνει το μαξιλάρι σου και το κρεβάτι σου στρώνει. Δεν σε αφήνει. Σε καμία περίπτωση δεν σε αφήνει. Ότι ο Κύριος είναι ασύγκριτα υψηλότερος, μεγαλύτερος, δυνατότερος, εξοχότερος από οποιονδήποτε και οτιδήποτε άλλο. Σημαίνει ότι τίποτε δεν μπορεί να μας απειλήσει, να μας φοβήσει, να μας εξουσιάσει, ώστε να μας κάνει να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας εκείνον. Έχει φτάσει η καρδιά σου σε αυτό το ατσάλωμα της πίστης. Ή τρεμοπαίζει. Κάποιοι χριστιανοί είναι σαν τα αμάξια αυτά που κάτω οι ρόδες έχουν χάσει την ισορροπία τους και πάει έτσι. Δεν θέλει ο Κύριος να είναι διάγνωστη η οδύσου. Καθαρή ευθεία οδό. Καθαρή ομολογία. Άγια ομολογία. Χωρίς καμιά αμφιβολία, χωρίς να παίρνει τόπο εχθρός στο παραμικρό. Καμιά εξουσία. Ο διάβολος ή οποιοσδήποτε δαίμονας, καμιά αρχή ή εξουσία δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό. Και το ξέρουν πολύ καλά και οι δαίμονες. Ξέρουν ότι ο Θεός είναι εις και φρύτουν. Αλλά το γνωρίζουμε και εμείς, σαν παιδιά του Θεού. Το ξέρουμε. Μου στείλε ένας αδερφός από Θεσσαλονίκη μια ομολογία ενός αδερφού, ο οποίος ήταν βαθιά μέσα στη μασονία και άρχισε να αποκαλύπτει το τι συμβαίνει. Με δύο λόγια, είπε ότι η Αμερική κυβερνιέται από τους Ιλουμινάτη, εκείνη η γνώση, το ξέρουμε, και ότι άλλο είναι αυτό που βλέπεις και άλλο είναι αυτό που είναι από πίσω. Και στοχεύουν για μια παγκόσμια κυβέρνηση. Ευχαριστούμε για τα νέα. Δεν μας φοβίζει για αδελφοί αυτό. Γιατί? Γιατί ο Θεός τους είδε από πιο μπροστά. Τα προφήτευσε, τα έγραψε, μας προετοίμασε και μας προετοιμάζει για αυτή τη μέρα και θα έρθει η ώρα της αναμέτρησης. Όταν ο Κύριος είπε στον Ηλία, πήγαινε στο Κάρμιλος και φώναξε, βάλε τον Αχάβ να φέρει όλους τους προφήτες, δεν φοβήθηκε ο Ηλίας. Αυτό που μου αρέσει στον άνθρωπο του Θεού, άφοβος. Άφοβος. Δεν θέλω φοβηθεί τι να μην κάνει άνθρωπος. Γιατί είμαι στα χέρια του Θεού. Ούτως ή άλλως δεν ορίζω την πνοή μου. Κοιμάμαι και δεν ξέρω αν σηκωθώ. Το έχει κανείς προδιαγεγραμμένο? Όχι, με πίστη κοιμόμαστε, με πίστη ξυπνάμε. Στα χέρια του Θεού είμαστε. Αυτός έχει μετρημένες τρίκες της κεφαλής μας. Το ξέρουμε. Και ο Θεός περιμένει τελικά να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Να πάψουμε να χωλαίνουμε μεταξύ δύο φρονημάτων, όπως είχε πει ο Ηλίας στον Ισραήλ τότε. Τι τους είπε? Εάν ο Βάρ είναι ο Θεός, προσκυνήστε Αυτόν. Αν όμως είναι ο Γιάχουε, προσκυνήστε Αυτόν. Έχουμε κατασταλάξει μέσα μας 100%. 100%. Όχι, ναι, μπορεί, ποιος ξέρει. άλλος σε εξουσιάζει αν σκέφτεσαι έτσι. Αποδίδω τη μεγαλοσύνη στο Θεό μου όταν μέσα στις δυσκολίες, τις δοκιμασίες και στους πειρασμούς μένω ακλόνητος, μένω ήσυχος, μένω ατάραχος, απόλυτα συνδεδεμένος με αυτή την αλήθεια ζωής, ότι τίποτα δεν υπάρχει πάνω από το Θεό μου. Τίποτα δεν διαφεύγει την προσοχή Του και το θέλημά Του πάντα είναι άγιο και τέλειο. Έχεις κατασταλάξει σε αυτό? Ή, Κύριε, γιατί το έκανες αυτό? Πρόσεξε, πρόσεξε. Σε ποιον μιλάς? Δεν υπάρχει αδυναμία στο Θεό, δεν υπάρχει ατέλεια. Είναι ο τέλειος. Είναι ο Άγιος. Ο Θεός της αγάπης. Ο Θεός του ελέους, ο Θεός των νυκτηρμών. Είπε Μωυσής, Κύριε, δέομαι, δείξε μου τη δόξα Σου. Ήθελα να δει τη δόξα του Θεού. Ο Θεός κατάλαβε τι ήθελε ο Μωυσής και του απάντησε. Λέει, κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει. Τι ήθελε ο Μωυσής να δει? Όταν έλεγε, θέλω να δω τη δόξα Σου, γιατί είδε τη δόξα Του. Χριστέ μου, είδε την Γεωμανιβάτο, τον Κύριο, είδε τις ενέργειες του Θεού στην Αίγυπτο, είδε να ανοίγει η θάλασσα, είδε να γίνονται τα δηλητηριασμένα νερά πόσιμα, είδε να έρχεται το μάνα, τα ορτίκια, να ανοίγει ο βράχος του χορύβου και να βγαίνουν νερά από άμισο μέσα. Για να πίνουν 3,5 εκατομμύρια κόσμο σύν τα κοπάδια τους. Είδε τον Κύριο, ανέβηκε, είδε τον Κύριο να γράφει με το δάχτυλό του επάνω τις δύο πλάκες το δεκάλογο, τον νόμο. Και όταν πια κατέβηκε η καρτά, αμάρτησαν οι Ισραηλίτες, ξαναανεβαίνει και λέει, Κύριε, δέομαι, δείξε μου τη δόξα Σου. Εγώ θα το ρώθω, Μωυσή, τι εννοείς? Δεν είδες τη δόξα του Κυρίου? Τι λέτε, την έχουμε δει, αδερφή, τη δόξα Του? Σε κάποιο μέτρο, ναι. Ο καθένας μας έχει εμπειρία από τη δόξα του Θεού σε κάποιο μέτρο. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν αρχίζει να αποκαλύπτει ο Κύριος τη δόξα Του, ξέρετε τι παθαίνεις? Τον διψάς όλο και περισσότερο. Θες να τον γνωρίσεις περισσότερο, γιατί δεν είναι κάτι που είναι μια ζωγραφιά, την είδα, ναι, εντάξει, καλά. Δεν είναι έτσι ο Θεός, αδελφοί μου. Είναι άπειρος. Σε βάζει μέσα στην άπειρη φύση Του. Στο άπειρο μεγαλείο Του, στην άπειρη γνώση Του, στην άπειρη ομορφιά Του. Αλλά αυτό που είναι το πιο συγκινητικό απ' όλα είναι το πρόσωπό Του. Και μας φανέρωσε το πρόσωπό Του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έτσι λέει ο Παύλος. Μας το φανέρωσε. Ξέρετε ότι αυτή η βεβαιότητα, η απόλυτη βεβαιότητα για τον Κύριο, για αυτό που είναι, για αυτό που κάνει, για αυτό που έχει, για τη φύση Του, είναι η μαρτυρία των Αγίων. Μέσα στο Λόγο του Θεού θα σας διαβάσω μερικά εδάφια. Ακούστε λίγο. Ξέρετε όμως τι θέλω καθώς θα ακούμε? Σύγκρινε λίγο αυτά που ακούς, την ομολογία των Αγίων, με το τι συμβαίνει μέσα σου. Γιατί και εγώ αυτό κάνω. Κύριε, νιώθω έτσι. Βγαίνει αυτό από μέσα μου. Το έχω. Είναι κάτι που μου έχει ξεφύγει. Και είμαι σε μια θρησκευτολογική κατάσταση. Πολλοί άνθρωποι είναι γεμάτοι θρησκεία και είναι γεμάτοι από δαίμονες.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιώβ 19:25. Όταν τα έλεγε αυτά, ο Ιώβ, θυμάστε, ήταν χτυπημένος με μαύρη λέπρα, έχασε τα παιδιά του, έχασε τα υπάρχοντά του, έχασε τα πάντα. Και ξυνόταν ένα κεραμίδι εκεί που καίγανε σκουπίδια στις τάχτες. Τέτοια κατάνοια. Τέτοια κατάνοια. Εκεί τώρα, τι θα κάνεις? Γιατί νομίζετε μας έδωσε το παράδειγμα του Ιώβ ο Θεός? Επέτρεψε να περάσει ένας δίκαιος άνθρωπος, τέλειος μεταξύ του συγχρόνου του, να περάσει μέσα από τέτοια δοκιμασία, Χριστέ μου. Ούτε να το σκέφτομαι θέλω. Αλλά κοιτάξτε τι λέει μέσα σε αυτή την κατάσταση. Διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Κοιτάξτε τι λέει. Το ξέρω, το ξέρω. Πώς το ξέρει? Δεν τον είδε? Μόνο εξακοής από τον λόγο, ό,τι είχε πάρει από την παράδοση των πατέρων μέσα από τον Νόε, τον Σιμ κλπ. Αλλά λέει, ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θέλει εγερθήν της εσχάτης και ρίσει επί της γης. Ξέρετε πότε έζησε ο Ιώβ? 2000 χρόνια προ Χριστού, ήτανε περίπου σύγχρονος με τον Αβραάμ. Σύγχρονος με τον Αβραάμ. Και είχε τέτοια πίστη ο άνθρωπος. Ακλόνητος. Στο 23:10 στον Ιώβ. Γνωρίζει όμως την οδόν μου. Ακούστε, γνώση που είχε. Γνώση, επίγνωση, εμπειρική γνώση. Γνώριζε μέσα του τον Θεό. Τις αντιδράσεις του. Πώς λειτουργεί ο Θεός. Με εδοκίμασε και θέλω εξέλθει ως χρυσίον. Δεν είναι ευχάριστες σε δοκιμασίες ποτέ. Πώς συμφωνούμε? Ποτέ δεν είναι ευχάριστες. Συνήθως είναι δυσάρεστες εμπειρίες. Αλλά τι λέει ο πιστός Ιώβ και ο κάθε πιστός? Είναι στα χέρια του Θεού. Θα εξέλθω σαν χρυσός. Αμήν. Είσαι στα χέρια του Θεού. Μεγάλινε τον, δόξασέ τον. Μα με δυσκολία, μα με ευκολία, μα με το να έχουμε πολλά, να το να έχουμε λίγα. Δόξαζε τον Κύριο γιατί του ανήκει η δόξα. Απόδωσε αυτό που ανήκει στον πλάστη σου. Μην το κρατάς μυστικό. Ιώβ 13:15, και αν με θανατώνει, ακούστε. Δεν ξέρω γιατί κάποια πράγματα γίνανε μέσα στη ζωή μου. Εάν με ρωτήσεις, δεν ξέρω. Εγώ θέλω ελπίζει σε αυτόν. Τελείωσε. Αυτό είναι πάγιο μέσα. Πάγιο. Ο Θεός μας δεν είναι κάτι που μπορούμε να παίζουμε με την έννοια του Θεού. Η ζωή μας δεν είναι κάτι το οποίο, με το οποίο μπορούμε να παίζουμε. Και να είμαστε μια έτσι και μια αλλιώς. Επειδή κάτι δεν μας γίνεται, σηκώνουμε τον κόσμο ανάποδα. Δεν μεγαλύνει το Θεός έτσι. Δεν παίρνει δόξα. Ψαλμός 23:4. Λέμε, οι Άγιοι, τι πεποίθηση και βεβαιότητα είχαν μέσα τους. Και βγαίνει αυτό μέσα από τις εκφράσεις τους. Και εν κοιλάδη σκιά θανάτου, αν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακό. Διότι εσύ είσαι μετέ μου. Πολλές φορές έχω βρεθεί μέσα στο σκοτάδι έξω σε ξένα μέρη. Δεν είχα χάσει το δρόμο μου, δεν ήξερα πού να πάω, αλλά ποτέ δεν φοβήθηκα. Ήξερα ότι ο Κύριος και οι άγγελοι του ήταν μαζί μου. Ησυχία. Διότι εσύ είσαι μετέ μου. Γνώση. Αποκάλυψη. Ο Θεός είναι μαζί σου. Όταν πλαγιάζεις, όταν κοιμάσαι, όταν ξυπνάς το πρωί, όταν πας στη δουλειά, όπου και να είσαι, εφόσον είσαι κοντά του, είναι μαζί σου. είναι ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρηγορούσε. Παριμίες 14:32 λέει, ο ασεβής εκτινάσεται εν τη ασεβία αυτού, ο δε δίκαιος εν το θανάτο αυτού έχει ελπίδα. Ο δίκαιος και στο θάνατό του έχει ελπίδα. Γι' αυτό βλέπουμε τους Αγίους να πεθαίνουν, συνήθως είναι έτσι. Ευχαριστημένοι. Γεμάτη ειρήνη. Μπαίνουμε στο φως και αποτυπώνεται αυτό στο πρόσωπό τους. Αντίθετα, οι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα, το σκοτάδι αφήνει τα χνάρια του. Αγριεύει ο άνθρωπος. Με αυτά που βλέπει, αυτά που νιώθει, αυτά που καταλαβαίνει, φεύγοντας και αφήνει αποτύπωμα εκεί. Εμείς έχουμε ελπίδα, ζωντανή και μακάρια. Αμήν. Και τώρα, όσο ζούμε, έχουμε όραση, είμαστε μέσα στη χαρά του Θεού, μέσα στην ομορφιά Του, μέσα στην παρουσία Του. Χαιρόμαστε την παρουσία των αδελφών μας. Αμήν. Όταν έχω παρέα με αδέρφια, νιώθω παράδεισο. Δεν θέλω να είμαι πουθενά άλλου. Αμήν. Πουθενά άλλου. Και ας μην πάμε για ψάρεμα, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Απλά μπορούμε να καθόμαστε να κουβεντιάζουμε. Η παρέα, η γλυκύτητα αυτή, μας έχει δώσει ο Χριστός να απολαμβάνουμε. Είναι η κοινωνία των Αγίων. Και ακούστε τώρα ο Παύλος τι λέει. Ρωμαίους 8:38. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα. Ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αυτή ήταν η καρδιά του Παύλου. Τίποτε δεν μπορούσε να αντιμετρηθεί με την αγάπη και την κοινωνία με το πρόσωπο του Κύριου Ιησού Χριστού. Τίποτα. Αμήν. Εκεί τώρα που μας πιάνει ο εχθρός, πού είναι, ότι κάτι μπορεί να μην γίνει όπως το θέλουμε. Σε πόσους έχει συμβεί αυτό? Δεν γίνεται όπως το θέλουμε. Όταν είσαι γεμάτος με τον Θεό, τι λες, τι θα πεις? Ο Ιώβ τι είπε? Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος πήρε, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Η γυναίκα του τι είπε? Τα ίδια πράγματα. Και αυτή δεν αρρώστησε, ο Ιώβ αρρώστησε. Ένας αδελφός λέει, μα είδες, λέει, ο διάβολος τι έκανε? Άφησε τη γυναίκα του Ιώβ ζωντανή. Για να του πει, βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Αστείο είναι αυτό βέβαια. Κάπου έχει μια αλήθεια μου. Και οι δύο περάσαν τα ίδια πράγματα. Πώς αντέδρασε ο Ιώβ? Τα κακά θα δεχθούμε μόνο από τον Θεό. Τα καλά, τα κακά δεν θέλουμε δεχθεί. Εκείνος ξέρει. Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος πήρε. Λογημένο το όνομα του Κυρίου. Ρώτα, εγώ από ποιους είμαι? Είμαι σαν τη γυναίκα του Ιώβ που αν δεν μου γίνει... Εσύ και ο Θεός σου. Είμαι σαν τον Ιώβ, γεμάτος από τον φόβο και τον τρόμο, τον σεβασμό για τον Κύριο. Ποια καρδιά μπορεί να μεγαλύνει τον Θεό? Ποια θυσία δέχεται ο Θεός από τις δυο αυτές τις καρδιές? Ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε, αδελφοί, είναι να ζητήσουμε συγχώρηση που αφήνουμε άλλα πράγματα να σφετερίζονται τη θέση του Θεού μέσα μας. Στην καθημερινότητά μας μέσα. Ξαφνικά γίνονται γίγαντες. Εξουσιάζουν πράγματα ανούσια. Ω, ιδιαίτερα με τα κληρονομικά, Χριστέ μου, τι παθαίνει ο κόσμος. Ξεχνούν ότι είναι χριστιανοί άνθρωποι. το να αποδώσουμε μεγαλοσύνη στο Θεό μας, αυτό από μόνο του υπενήσεται ότι δεν αφήνουμε κάτι άλλο να υψωθεί ίσα ή πάνω από αυτόν στη ζωή μας. Δεν έχουμε είδωλα δηλαδή. Δεν προσκυνάμε άλλα πράγματα. Δεν σκύβουμε να προσκυνήσουμε άλλον Θεό. Υπάρχουν πολλοί θεοί με μικρό θήτα. Άλλο στοιχείο. Άνθρωπο ή πράγματα. Το κόσμο. Το φρόνημα του κόσμου. Τρελαίνονται, πολλά άτομα τρελαίνονται με τον ντύσιμο. Γιατί δεν θέλουν την απόρριψη για τον κόσμο, θέλουν να είναι in. Δηλαδή, να μην μπορείς να ξεχωρίσεις αν είναι άνθρωποι του Θεού ή όχι. Αυτό δεν είναι καλό, αδελφοί. Δεν μεγαλύνει τον Θεό αυτή η καρδιά, η στάση αυτή. Δεν σκύβουμε μπροστά στην αποδοχή των ανθρώπων. Και ιδιαίτερα το λέω για τους μαθητές. Το ξέρω, το έχω ζήσει. Έχω πάει σχολείο και έχω ζήσει την ανάγκη που έχει το κάθε παιδί να είναι δεκτό από το περιβάλλον του. Εάν είσαι παιδί του Θεού, θα τον νικήσεις αυτό και θα είσαι αγέροχος, ήσυχος. Όταν αναγεννήθηκα, το πέρασα. Και δεν με νοιάζε καθόλου. Μα καθόλου, τελείωσε. Ήταν για μένα κάτι που έφυγε και δεν είχε πια καμιά σημασία. Δεν σκύβουμε στον πειρασμό του χρήματος ή της επιτυχίας. Δεν υποκύπτουμε στον πειρασμό της σάρκας. Ιωσήφ, η γυναίκα του Πωτιφρή. Γιατί αυτό θα σε φέρει αντιμέτωπο με τη θέση του Θεού στη ζωή σου. Εάν δώσεις τόπο. Διατηρούμε τη σκέψη μας και το ενδιαφέρον της ζωής μας γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου καθημερινά. Δεν είναι κάτι που το θυμόμαστε την Κυριακή. Και όλες τις άλλες μέρες ούτε καν περνάει η σκέψη μας να πούμε ας κάτσω να ξοδέψω λίγη ώρα με τον Κύριο, να μελετήσω, να προσευχηθώ, να βρω το πρόσωπό του. Δεν ξέρεις τι ευεργεσία γίνεται όταν κάθισε και μελετάς, κόβεις χρόνο και κάθισε και προσεύχεσαι μπροστά σου. Δεν καταλαβαίνεις το μεγαλείο που γίνεται μέσα σου. Δεν μπορεί να το αξιολογήσεις σωστά. Σε αυτόν είναι στραμμένη η προσοχή μας, η ελπίδα μας για τα παρόντα και για τα μέλλοντα. Ανησυχούμε για το τι θα γίνει. Μου γράψε ένας αδερφός από την Αφρική. Αδερφέ, πες μας τι θα γίνει. Δηλαδή και εγώ είμαι το Reuters, ξέρω εγώ. Να βγάλω... Τι θα γίνει, μας τα έχει πει ο Κύριος, εδώ. Με πίστη προχωράμε. Δεν τα ξέρουμε όλα. Κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε. Αλλά βαδίζομαι με το φως του Κυρίου. Στο δρόμο που Εκείνος μας χάραξε. Και Εκείνη η ασφάλειά μας. Μπορούμε να πούμε αμήν, αδερφοί. Αμήν. Δεν θα κάνουμε αυτό που κάνει ο κόσμος, τρέχει στα medium, τα ταρό, σφαίρες, να δούνε. Τι να δούνε και ποιος θα τους το πει. Ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον. Τα ακούμε, αδερφοί. Ο διάβολος δεν γνωρίζει το μέλλον, μόνο μπορεί να το προκαθορίσει βάσει αυτών που αυτός μπορεί να κάνει. Αυτό μπορεί να κάνει μόνο. Όλα αυτά τα ψυχικά medium, όλοι αυτοί που έχουν μεγάλα ονόματα και όλα αυτά, Νοστράδαμος, Έντγκαρ Κέισι και όλοι αυτοί, λειτουργούν με δαίμονες. Και οι δαίμονες κάποια πράγματα ξέρουν, γιατί μπορούν να τα προγραμματίσουμε, να τα προγραμματίσουν βάσει αυτών που αυτοί ξέρουν ότι θα γίνουν. Γιατί έχουν τους ανθρώπους τους, έχουν καταστάσεις και πάλι χαλάνε τα σχέδιά τους. Αλλά πράγματα που έχουν να κάνουν με το Θεό, σκοτάδι έχουν. Σκοτάδι. Γι' αυτό και βγαίνουν πάρα πολλές φορές αυτά που λένε είναι λάθος. Και τους ρωτάνε, μα τι έγινε, εκείνο το βρήκε σε αυτό, τι, γιατί δεν... Ξέρετε ποια είναι η απάντηση, λέει, όλα αυτά είναι απλά μια καθοδήγηση. Δεν σου λένε ότι δεν ξέρουμε το μέλλον. Ο Θεός ξέρει το μέλλον. Είσαι με τον Κύριο, είσαι ήσυχος. Ποιος είναι μπροστά, ποιος οδηγεί το πίμνιο. Έχουμε προβατάκια και έχουμε μπροστά εκείνον που οδηγεί. Ποιος είναι αυτός. Ο ποιμένας. Ποιος είναι ο ποιμένας μας. Ο Ιησούς. Εκείνος μας ποιμένει. Όταν λοιπόν βγάζει την κλίζα, από εδώ, όλο το κοπάδι. Εκείνος θα μας οδηγήσει. Μέχρι τέλους. Και είναι καλός οδηγός. Η ράβδος του και η βακτηρία αυτού, η βακτηρία του, αυτή με παρηγορούσε. Γιατί βλέπω το χέρι του. Αυτός είναι το κύριο μέλημά μας. Έχουμε απόλυτη γνώση ότι αυτός ορίζει κάθε πτυχή της ζωής μας, εφόσον είμαστε προσκολλημένοι σε Αυτόν. Θέλεις να μεγαλύνεις τον Κύριο. Από αυτή την καρδιά. Ελάτε λίγο να δούμε, διαβάσω μερικά εδάφια και θα σταματήσω. Άλλα άτομα που μεγάλυνε τον Κύριο. Η Μαριάμ, η μητέρα του Κυρίου, μεγάλυνε τον Κύριο. Πότε τον μεγάλυνε. Αφού ήρθε άγγελος και την ευαγγέλισε και μετά της είπε για την Ελισάβετ και πάει στη Χεβρόν, συναντάει την ξαδεύτη στην Ελισάβετ και η Ελισάβετ προφητεύει. Πότε η μητέρα του Κυρίου μου, πώς το λέει, ήρθε σε μένα και ότι θα γίνουν όλα αυτά που της υπόθηκαν. Μόλις φίλησε η Μαριάμ την Ελισάβετ, ο Ιωάννης σκύρτησε στην κοιλιά της Ελισάβετ και βαφτίστηκε, πληρώθηκε με το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λέει η Γραφή. Και όταν άκουσε τώρα όλο αυτό η Μαριάμ, σύνδεσε τα λόγια του Αγγέλου με τον προφητικό χαιρετισμό της Ελισάβετ και ακούστε, Λουκάς 1.46 και είπε η Μαριάμ, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο». Κατάλαβε ότι αυτή διάλεξε ο Κύριος για να φέρει το Μεσσία. Μια προσμονή χιλιάδων χρόνων μέσα από το λαό του Θεού και ξαφνικά να βρεις ότι εγώ είμαι αυτή. Εμένα διάλεξε ο Κύριος. Για να το κάνει αυτό είχε πίστη. Δεν είπε, α, τώρα, σιγά. Τι είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ, ποια είμαι εγώ. Όχι. Χάρηκε με όλη την απλότητά της και θέλω τη δόξα στο Θεό. Αμήν. Έτσι μας θέλει ο Κύριος. Έτσι μας θέλει, αδελφοί. Και η γαλλίασε το πνεύμα μου στο Θεόν τον Σωτήρα μου, διότι επέβλεψαν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Δεν ήταν ούτε υψηλή, ούτε εξαίσια, ούτε το ένα ή το άλλο. Μια άσημη, ταπεινή, δούλη του Κυρίου όμως. Επειδή δου από του νυν θέλουσι με μακαρίζει, πάσε γενναι. Και να είμαστε εδώ 2.000 χρόνια μετά, ορίστε, μιλάμε για τη μητέρα του Κυρίου, την Παρθένο αυτή, την Άγια. Διότι έκαμεν είσαι με μεγαλεία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών επί τους φοβημένους αυτών. Μεγαλύνει. Μεγαλύνει τον Κύριο. Δεν μιλάει σε κανέναν άλλον. Δεν μιλάει για τίποτε άλλο. Είναι μπροστά στον Κύριο και τον υψώνει. Ενήργησε κρατεώς δια του βραχίωνος αυτού. Διεσκόρπισε τους υπερηφάνους και τα διανοήματα της καρδίας αυτών. Προσέξτε λίγο. Θα δούμε και τη δοξολογία της Άννας, της μαμάς του Σαμουήν. Έχουν πολλά κοινά. Και ένα κοινό είναι ότι φανερώνεται η στάση του Θεού εναντίον των υπερηφάνων, ότι θα τους ρίξει κάτω, Ο Θεός αντιτάσσεται στους συμπερήφανους, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και τους ταπεινούς τι κάνει? Τους υψώνει. Μέσα στην προφητική αυτή ευλογία της Μαριάμ υψώνεται αυτή η αλήθεια. Και το έλεος αυτού εις γενεάς και νεών επί τους φοβουμένους αυτών. Ενήρξε κρατεός δια του βραχίωνος αυτού, διεσκόλπισε υπερηφάνους κατά τα διανοήματα της καρδίας αυτών. Εκρύμνησε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Τι βλέπουμε? Ο διάβολος πάντα σηκώνει δυνάστες. Και να είμαστε πάλι, είναι ο 7ος κύκλος από τον Νόε και μετά, που έχουμε παγκοσμιοκρατορία. Δυνάστες σηκώνονται. Φανερώνουν το πνεύμα τους. Δοξάζουν το σκοτάδι, δοξάζουν την ακαθαρσία, τη βρωμιά, την αμαρτία, την δείχνουν φανερά να τη βλέπουν όλοι. Τι θα τους κάνει ο Θεός, αδελφοί? Πέστε μου. Εάν δεν μετανοήσουν να σωθούνε, θα τους γκρεμίσει. Εκρύμνησε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Πεινώντας ενέπλησε από αγαθά και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς. Το αντικείμενο της ποιο είναι? Σε ποιον μιλάει? Στο Θεό. Είναι η Μαρία και ο Θεός. Αυτόν μεγαλύνει. Μιλάει για τα έργα του, μιλάει για τον τρόπο, τη συμπεριφορά του. Και μέσα της είναι πεπισμένη. Όλο αυτό βγαίνει μια καρδιά που είναι απόλυτα πεπισμένη για την ποιότητα του Θεού. Ποιος είναι ο Θεός? Εβοήθησε Ισραήλ των δούλων αυτού, ενθυμηθείς το έλεος αυτού, καθώς ελάλησε προς πατέρα Σιμών, προς τον Αβραάμ, προς το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα. Πάμε λίγο στην προσευχή της Άνος. Α. Σαμουήλ, δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Και είπε, εφράνθη η καρδία μου εις τον Κύριον. Γιατί? Της είπε, του χρόνου τέτοιο γερό, ο Ηλί, θα έχεις γιο, γιατί ήταν στήρα. Η Φενίνα, η άλλη γυναίκα του Αλκανά, είχε 5. Αυτή δεν είχε παιδί. Και ήταν μεγάλη ντροπή μια γυναίκα τότε, μια γυναίκα να μην κάνει παιδιά. Αυτό που υπονοεί το ήταν ότι δεν είχε τη χάρη του Θεού. Σαν να την είχε απορρίψει ο Θεός. Και ήταν βαρύ να το σηκώνει κανείς αυτό. Και της έδωσε ο Κύριος του Σαμουήλ. Εφράνθη η καρδία μου εις τον Κύριον. Τα ακούμε, αδερφοί? Γίνονται ωραία πράγματα με τη ζωή σου, ύψωσε τον Κύριο. Μη στρέφεσαι στους ανθρώπους. Πολλές φορές ο Κύριος εργάζεται μέσα από ανθρώπους. Και το βλέπουμε. Θα δοξάσει τον Κύριο. Πρόσεξέ το αυτό. Ού, αδερφός, το τάδε έκανε αυτό, αδερφός, το τάδε έκανε εκείνο. Αμήν και χαιρόμαστε, αλλά η δόξα θα πάει στον Κύριο. Πρόσεχε το αυτό. Υψώθη το κέρας μου δια του Κυρίου, επλατύνθη το στόμα μου εναντίον των εχθρών μου, διότι εφράνθην εις την σωτηρίαν σου. Δεν υπάρχει Άγιος καθώς ο Κύριος. Τελείως, de facto. Διότι δεν είναι άλλος πλην σου, de facto. Δεν πίστευες στην Τριάδα δηλαδή. Ένας Θεός με τρεις υποστάσεις, γέννηση προ χρόνων αιωνίων και όλα αυτά, ήρθανε μέσα από την ιδωλατρία. Όχι. Πού ήταν ο Χριστός πριν έρθει? Πού ήταν, αδελφή? Μέσα στο Θεό. Το λέει, εγώ εκ του Θεού εξήλθον και οίκω. Το λέει καθαρά. Μέσα στον Θεό. Δεν μπορεί ο Λόγος του Θεού να είναι έξω από τον Θεό. Ήταν μέσα. Και όταν ο Λόγος, όλο αυτό που ο Θεός είχε εν Χριστώ και εμάς, το θέλημα του και η φανέρωσή του, όταν αυτό έγινε σάρξ, δηλαδή ποιος? Ο άνθρωπος Χριστός, τότε ο Λόγος έγινε σάρξ και κατοίξει ανάμεσά μας. Ουδέ βράχος καθώς ο Θεός ημών. Μη καυχάστε, μη λαλείτε υπερηφάνως. Ας μη εξέλθει μεγαλοδημοσύνη εκ του στόματός σας. Κοιτάξτε, από μια γυναίκα στήρα που έμενε σε ένα χωριουδάκι, στη Βηθλέμ. Τι βγαίνει. Τι λόγια. Τι πλούτος, τι ομορφιά, τι μεγαλείο. Διότι ο Κύριος είναι Θεός γνώσεων και παρά αυτούς σταθμίζονται πράξεις. Τα τόξα των δυναστών συνετρίβησαν. Τα ακούμε, αδελφοί. Τα τόξα τους θα συντριθούν. Είναι γραμμένο. Όλο αυτό το αντίχριστο σύστημα ο Κύριος το πάρει κάτω. Πριν την αρπαγή. Πριν την αρπαγή. Πρόσμενε το, προσεύχου το και κάνε ό,τι ο Κύριος σε οδηγεί να κάνεις για να πάρει εκείνη τη δόξα. Και το κάνει ο Θεός. Οι αδύνατοι περιεζώσει σαν δύναμη. Έχουμε εδώ αδύνατους που θέλουν να... Δύναμη. Πόσους, για να δω. Ωραία. Τώρα θα δοξάσουμε τον Κύριο, θα κατέβει. Οι και χορτασμένοι εμίσθουσαν εαυτούς διάρτων. Πλούσιοι πτώχευσαν και πείνασαν. Λέει. Οι δε πεινώντες έπαυσαν. Σταμάτησαν να πεινάνε. Οι δε εξητούν στον Κύριο ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Το πιστεύουμε αυτό. Αμήν. Πίστεψέ το. Πίστεψέ το. Γιατί ο Κύριος το λέει. Έως και η στήρα εγέννησε νεπτά. Η δε πολίτικνος εξισθένησε. Έχουμε τη στήρα, τη Σάρα και την βασίλισσα. Βασίλισσα είμαι, δεν έχω χρία ενουδενός. Η Βαβυλώνα από την άλλη μεριά. Ο Κύριος θανατώνει και ζωοποιεί. Κατεβάζει στον Άδη και αναβιβάζει. Ο Κύριος πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινώνει και υψώνει. Για ποιον μιλάνε σε όλη αυτή τη δοξολογία. Σε εκείνον. Η ψυχή τους είναι δεμένη με το πρόσωπό του. Δεν μπαίνει τίποτα άλλο εκεί. Τα ακούμε, αδερφοί. Εσύ και εκείνος. Τίποτε άλλο δεν μπαίνει. Ό,τι άλλη υπηρεσία προσφέρεται μέσα στο σώμα, Απόστολοι, Προφήτες, Ευαγγελιστές, Μένες, Δάσκαλοι, τι άλλο έχουμε, Πρεσβυτέρους, έχουμε Διακόνους, άλλες υπηρεσίες. Όλα είναι επικουρίες για να ενωθεί η ψυχή σου με τον Κύριο. Αυτό είναι. Όποιος μπαίνει στη μέση, αμαρτάνει. Ανεγείρει τον μπαίνει το από το χώματος και ανυψώνει τον πτωχόν από τη σκοπρίας. Για να καθίσει αυτούς μεταξύ των αρχόντων. Προσέξτε, και ο Δαβίδ ακόμα δεν είχε γίνει βασιλιάς. Μιλάμε για τη γέννηση του Σαμουήλ. Τον πήρε, τι του είπε, σε πήρε από την κοπριά και σε κάθισε στο θρόνο. Τι ωραία. Έτσι έκανε και με εμάς, αδελφοί. Ήμασταν μέσα στην κοπριά του κόσμου, μας σήκωσε, μας πήρε και μας έφερε και μας συνεκάθισε εν υψηλής. Τον ευχαριστούμε. Δια να καθίσει αυτούς μεταξύ των αρχόντων και να κάνει αυτούς να κληρονομήσουν στην θρόνο δόξης. Διότι του Κυρίου είναι η στήλη της γης. Και ακούστε λόγια. Η στήλη της γης και αίσθησε την οικουμένη επ' αυτούς. Θέλω φυλάτη τους πόδας των οσίων αυτού. Θέλει φυλάτη τους πόδας των οσίων αυτού. Η δε ασεβής θέλουσε να πολιστεί εν το σκότι. Επειδή διαδυνάμεως δεν θέλει υπερισχύσει ο άνθρωπος. Ο Κύριος θέλει συντρίψει τους αντιδίκους αυτού. Τα ακούμε. Ψύχασε λοιπόν. Μην ταράζεσαι. Μην κάθεσαι να... Ό,τι ακούσα από τα νέα έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Προσεύχου. Προσεύχου. Θέλει φυλάτη τους πόδας των οσίων αυτού, οι ασεβείς θέλουν να πολεστείν το σκότι, επειδή διαδυνάμεως δεν θέλει υπερισχύσει ο άνθρωπος. Ο Κύριος θέλει συντρίψει τους αντιδίκους αυτού, εξ ουρανού θέλει βροντίσει από αυτούς. Ο Κύριος θέλει κρίνει τα πέρατα της γης και θέλει δώσει ισχύνη στον βασιλέα αυτού και υψώσει το κέρας του Χριστού αυτού. Αυτός είναι ο Θεός μας. Και μόλις εδώ η Άννα μεγάλυνε τον Κύριο. Είμαστε έτοιμοι να το μεγαλύνουμε. Αμήν. Όταν όλη η Εκκλησία είναι μαζεμένη γύρω από το θρόνο στην Αποκάλυψη το 4, τα τέσσερα ζώα και 24 πρεσβύτεροι, πού είναι η Εκκλησία, σε τύπους, τι κάνουν, 4-11, διαβάζω από το 10. Οι 24 πρεσβύτεροι θέλουσι πέσει ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου και θέλουσι προσκυνήσει τον ζώντα στους αιώνας των αιώνων και θέλουσι βάλει τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου λέγοντες «Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβεις τη δόξα και την τιμή και την δύναμη, διότι εσύ έκτισες τα πάντα και δια το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίστησαν. Ήσαν και εκτίστησαν, λέει στο κείμενο. Όλη η Εκκλησία μεγαλύνει τον Κύριο. Ο Ιησούς μεγαλύνεται. Αποκάλυψη 5-9. Και ψάλλουσι νέαν οδύν λέγοντες, άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις σφραγίδες αυτού. Γιατί είναι άξιος? Διότι εσφάγεις και εγόρασες ημάς εις τον Θεόν δια το αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους. Και έκαμες ημάς τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς και θέλουμε βασιλεύσει επί της γης. Αμήν. Παρακάτω. Πάλι τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι και οι άγγελοι λέγοντες με τα φωνής μεγάλης. Άξιον είναι το αρνείο των εσφαγμένων να λάβει την δύναμη και πλούτο και σοφία και ισχύ και τιμή και δόξα και ευλογία. Όλη η Εκκλησία είναι στο πόδι και δοξάζει τον Κύριό της. Μεγαλύνει τον Κύριό της. Τώρα πρόβες κάνουμε. Πρόβες κάνουμε. Εκεί θα είναι το μεγάλο πάρτι. Η μεγάλη γιορτή, αυτό που περιμένουμε. Πολλοί πιο μπροστά από μας πέθαναν με πίστη. Αλλά και αν το σώμα μας φθαρεί, έχουμε υπόσχεση ότι ο Κύριος αυτό το σώμα θα μας το δώσει άφθαρτο, αχυροποίητο. Θα μας το δώσει ένδοξο, ουράνιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, σε ευχαριστούμε Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέων Β, οίκινος βασιλιών Δ, κεφάλαιον ΚΑ. 12 ετών ηλικίας ήταν ο Μανασής ότε εβασίλευσαν. Εβασίλευσε δε 55 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Ευσιβά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά τα βδελίγματα των εθνών τα οποία εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπροσθεν των Ιών Ισραήλ. Και ανοκοδόμησε τους υψηλούς τόπους τους οποίους Εζεκίας ο πατήρ αυτού κατέστρεψε. Και ανοίγειρε θυσιαστήρια εις τον Βάλ και έκαμεν άλσος καθώς έκαμεν Αχάβ ο βασιλεύς του Ισραήλ. Και προσεκίνησε πάσαν την στρατιάν του ουρανού και ελάτρευσεν αυτά. Και οκοδόμησε θυσιαστήρια εν το οίκο του Κυρίου, περί του οποίου ο Κύριος είπεν «Εν Ιερουσαλήμ θέλω θέση το όνομά μου». Και οκοδόμησε θυσιαστήρια εις πάσαν τη στρατιάν του ουρανού εντός των δύο αυλών του οίκου του Κυρίου. Και διεβίβασε τον ιόν αυτού δια του πυρός και προεμάντευε καιρούς και έκαμνε ιονισμούς και εσύστησεν ανταποκριτάς δαιμονίων και επαϊδούς. Έπραξε πολλά πονηρά ενώπιον του Κυρίου δια να παροργήσει αυτόν. Και έστησε το γλυπτόν του άλσους, το οποίον έκαμεν εν το οίκο περί του οποίου ο Κύριος είπε προς τον Δαβίδ και προς τον Σολομώντα τον ιόν αυτού. Εν το οίκο τούτο και εν Ιερουσαλήμ, την οποίαν έκλεξα από πασών των φυλών του Ισραήλ, θέλω θέσει το όνομά μου εις τον αιώνα. Και δεν θέλω μετασαλεύσει τον πόδα του Ισραήλ από της γης, την οποίαν έδωκα εις τους πατέρας αυτών. Εάν μόνο προσέξωση, να κάμνωση, κατά πάντα όσα προσέταξα εις αυτούς και κατά πάντα των νόμων των οποίων ο δούλος μου Μωυσής προσέταξεν εις αυτούς. Πλην δεν υπήκουσα. Και επλάνησεν αυτούς ο Μανασής, ώστε να πράτωσει πονηρότερα παρά τα έθνη, τα οποία ο Κύριος υφάνισε απέμπροσθεν των ιών του Ισραήλ. Και ελάλησεν Κύριος διαχειρός των δούλων αυτού των προφητών, λέγον, «Επειδή Μανασής, ο βασιλεύς του Ιούδα, έπραξε τα βδελίγματα ταύτα, πονηρότερα υπερπάντα όσα έπραξαν οι Αμοραίοι προ αυτού, και έκαμεν έτη τον Ιούδα να αμαρτήσει δια των ειδώλων αυτού, δια ταύτα ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ επιφέρω κακόν επί την Ιερουσαλήμ και επί τον Ιούδα, ώστε παντός ακούοντος περί αυτού, θέλω συνηχίσει αμφότερα τα ότα αυτού. Και θέλω εκτείνει επί την Ιερουσαλήμ το σχοινίον της Σαμαρίας και την στάθμην του οίκου του Αχάβ. Και θέλω σπογγίσει την Ιερουσαλήμ καθώς σπογγίζει της Τριβλίων και σπογγίσας στρέφει άνω κάτω. Και θέλω εγκαταλείψει το υπόλοιπον της κληρονομίας μου και παραδώσει αυτούς εις την χείρα των εχθρών αυτών. Και θέλω συνείστε εις διαρπαγήν και λαιλασίαν εις πάντα στους εχθρούς αυτών. Διότι έπραξαν πονηρά ενώπιόν μου και με παρόργησαν αφής ημέρας οι πατέρες αυτών εξήλθον εξ Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης. Και αίμα έτι αθών έχεις εν ο Μανασής πολύ σφόδρα, έως σου ενέπλησε την Ιερουσαλήμ απάκρου έως άκρου. Εκτός της αμαρτίας αυτού, δια της οποίας έκαμε τον Ιούδαν να αμαρτήσει, πράξας πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Εδέ λείπε πράξεις του Μανασή και πάντα όσα έκαμε και η αμαρτία αυτού την οποίαν ημάρτησε δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Εκοιμήθη δε ο Μανασής μετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν το κήπο του οίκου αυτού εν το κήπο Ουζά και βασίλευσεν ανταυτού Αμών ο γιος αυτού. 22 ετών ηλικίας ήταν ο Αμών ότε βασίλευσε και βασίλευσε 2 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Μεσουλεμέθ, θυγάτηρ του Αρούς από Ιωτεβά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, καθώς έπραξε Μανασής ο πατήρ αυτού. Και περιεπάτησε εις πάσα στα σοδούς, εις τας οποίας περιεπάτησε ο πατήρ αυτού. Και ελάτρευσε τα είδωλα, τα οποία ελάτρευσεν ο πατήρ αυτού και προσεκίνησεν αυτά. και εγκατέλειπε Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτού και δεν περιεπάτησε εις την οδόν του Κυρίου. Και συνόμωσαν οι δούλοι του Αμών εναντίον αυτού και θανάτωσαν τον βασιλέα εν το οίκο αυτού. Ο δε λαός της γης εθανάτωσε πάντα στους συνομώτας κατά του βασιλέως Αμών. Και έκαμεν ο λαός της γης Ιωσίαν τον ιόν αυτού βασιλέα ανταυτού. Εδέλειπε πράξεις του Αμών όσας έπραξε. Δεν είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Και έθαψαν αυτόν εν το τάφο αυτού εν το κήπο Ουζά. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ιωσίας, ο γιος αυτού. Βασιλέον Βήτα, οίκινος βασιλιών Δέλτα, κεφάλαιον Κάπα Βήτα. 8 ετών ηλικίας ήτο ο Ιωσίας ότε βασίλευσε και βασίλευσε εν Ιερουσαλήμ έτη 30 και 1. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Ιεδιδά, θυγάτηρ του Αδαΐου από Βοσκάθ. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησεν εις πάσα στα σοδούς Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και εν το 18ο έτη του βασιλέως Ιωσία εξαπέστειλεν ο βασιλεύς τον Σαφάν, γιον του Αζαλίου, γιου του Μεσουλάμ, τον γραμματέα εις τον οίκον του Κυρίου λέγον. Ανάβα προς Χελκίαν τον ιερέα τον Μέγαν και είπε να απαριθμίσει το αργύριον το Ισαχθέν εις τον οίκον του Κυρίου, το οποίον οι φυλάτοντες την θύραν εσύναξαν παρά του λαού. Κι ας παραδώσωσιν αυτό εις την χείρα των ποιούντων τα έργα, των επιστατούντων εν το οίκο του Κυρίου. Είδε, ας δώσωσιν αυτό εις τους εργαζομένους, τα έργα τα εν το οίκο του Κυρίου, δια να επισκευάσωση τα χαλάσματα του οίκου εις τους ξυλουργούς και οικοδόμους και τυχοποιούς και δια να αγοράσωση ξύλα και λίθους λατομητούς δια να επισκευάσωση των οίκων. Πλην δεν εγίνετο μετ' αυτόν ουδής λογαριασμός περί του διδομένου εις τα σχήρας αυτών αργυρίου, διότι εργάζοντο εν πίστη. Είπε δε Χελκίας ο ιερεύς Ωμέγας προς Σαφάν τον γραμματέα, έβρικα το βιβλίο του νόμου εν το οίκο του Κυρίου. Και έδωκεν ο Χελκίας το βιβλίο εις τον Σαφάν και ανέγνωσεν αυτό. Και ήλθεν Σαφάν ο γραμματεύς προς τον βασιλέα και ανέφερε λόγον προς τον βασιλέα και είπεν, «Οι δούλοι σου εσύναξαν το αργύριον το ευρεθέν εν το οίκο και παρέδωκαν αυτό εις την χείρα των ποιούντων τα έργα, των επιστατούντων εις τον οίκον του Κυρίου». Και απήγγειλε Σαφάν ο γραμματεύς προς τον βασιλέα λέγον, «Χελκίας ο ιερεύς έδωκεν εις εμέ βιβλίον, και ανέγνωσεν αυτό ο Σαφάν ενώπιον του βασιλέως». Και ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους του βιβλίου του νόμου, διέσχισε τα ημάτια αυτού, και προσέταξεν ο βασιλεύς Χελκίαν τον ιερέα, και Αχικάμ τον ιόν του Σαφάν, και Αχβόρ τον ιόν του Μιχαΐου, και Σαφάν τον γραμματέα, και Ασαΐαν τον δούλον του βασιλέως λέγον, «Υπάγεται, ερωτήσατε τον Κύριον περί εμού και περί του λαού και περί παντός του Ιούδα, περί των λόγων του βιβλίου τούτου το οποίον ευρέθη. Διότι μεγάλη είναι η οργή του Κυρίου η εξαυθύσα εναντίον ημών, επειδή οι πατέρες ημών δεν υπήκουσαν εις τους λόγους του βιβλίου τούτου, ώστε να πράττωσι κατά πάντα τα γεγραμμένα περί ημών». Τότε Χελκίας ο ιερεύς και Αχικάμ και Αχβόρ και Σαφάν και Ασαΐας υπήγαν εις την Όλδαν την προφήτην, την γυναίκα του Σαλούμ ιού του Τικβά, ιού του Αράς, του Ιματιοφύλακος, κατόκι δε αυτοί εν Ιερουσαλήμ κατά το Μισνέ, και ομίλησαν μετ' αυτής και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, είπατε προς τον άνθρωπον ώστις σας απέστειλε προς εμέ, ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ επιφέρω κακά επί των τόπων τούτων και επί τους κατοίκους αυτού, πάντα στους λόγους του βιβλίου το οποίον ο βασιλεύς του Ιούδα ανέγνωσε. Διότι με εγκατέλειπον και εθυμίασαν εις άλλους θεούς, δια να με παροργήσωση δια πάντων των έργων των χειρών αυτών. Δια τούτο θέλει εκχυθεί ο θυμός μου επί των τόπων τούτων και δεν θέλει σβεστεί. Προς τον βασιλέα όμως του Ιούδα, ώστι σας απέστειλε να ερωτήσετε τον Κύριον, ούτω θέλετε υπή προς αυτόν. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, περί των λόγων τους οποίους οίκουσας. Επειδή η καρδία σου υπαλήθη και ταπεινώθης ενώπιον του Κυρίου, ότε οίκουσας όσα ελάλησα εναντίον του τόπου τούτου και εναντίον των κατοίκων αυτού, ότι θέλουσι κατασταθεί ερήμωσις και κατάρα, και διέσχισας τα ημάτια σου και έκλαψας ενώπιον μου, δια τούτο και εγώ επίκουσα, λέγει Κύριος. Ιδού λοιπόν εγώ θέλω σε συνάξει εις τους πατέρα σου και θέλει συναχθεί εις τον τάφον σου εν ειρήνη. Και δεν θέλουσι ειδή η οφθαλμή σου πάντα τα κακά τα οποία εγώ επιφέρω επί των τόπων τούτων. Και έφεραν απόκρισιν προς τον βασιλέα.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο γιώτα έψιλον. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον. Ιε ανθρώπου, τι ήθελεν είστε το ξύλον της αμπέλου προς παν άλλο ξύλον, τα κλίματα προς παν ό,τι είναι εν της ξύλης του δρυμού. Ήθελον λάβει από αυτής ξύλον για να μεταχειριστώσιν εις εργασίαν, ή ήθελον λάβει από αυτής πάσαλον για να κρεμάσωσιν εις αυτόν σκεύωστη. Ιδού ρίπτεται εις το πυρ για να καταναλωθεί. Το πυρ κατατρώγει και τα δύο άκρα αυτού και το μέσον αυτού κατακαίεται. Θέλει είστε χρήσιμον εις εργασίαν. Ιδού ότι το ακέραιον δεν εχρησίμευεν εις εργασίαν. Πόσο λιγότερον θέλει είστε χρήσιμον εις εργασίαν, αφού το πυρ κατέφαγεν αυτό και εκάει. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Καθώς είναι το ξύλον της αμπέλου εν της ξύλης του δρυμού, το οποίον παρέδωκα εις το πυρ για να καταναλωθεί, ούτω θέλω παραδώσει τους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ, και θέλω στήσει το πρόσωπόν μου εναντίον αυτών. Εκ του πυρός θέλω συνεξέλθει, και το πυρ θέλει καταφάγει αυτούς. Και όταν στήσω το πρόσωπόν μου εναντίον αυτών, θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θέλω παραδώσει την γην εις αφανισμόν, διότι έγιναν παραβάτε, λέγει Κύριος ο Θεός. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο γιώτα σίγμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, κάμε την Ιερουσαλήμ να γνωρίσει τα βδελίγματα αυτής». Και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς την Ιερουσαλήμ, «Η ρίζα σου και η γέννησή σου είναι εκ της γης των Χαναναίων. Ο πατήρ σου Αμοραίος και η μήτυρ σου Χεταία. Εις δε την γέννησήν σου, καθήν ημέραν εγεννήθης, ο ομφαλός σου δεν εκόπη και εν ύδατη δεν ελούσθης δια να καθαριστείς. Και με άλλας δεν ηλατίσθης και εν σπαργάνης δεν εσπαργανώθης. Ο οφθαλμός δεν σε εφίσθη δια να κάμει εισέ τι εκ τούτων, ώστε να σε σπλαχνιστεί. Αλίσο απεριμένει εις το πρόσωπον της παιδιάδος εν τη αποστροφή της ψυχής σου, καθήν ημέραν εγεννήθης. Και ότε διέβην από πλησίον σου και σε είδον κυλιωμένην εν το αίματί σου, είπα προς σε ευρισκομένην εν το αίματί σου. Ζήθη. Ναι, είπα προς σε ευρισκομένην εν το αίματί σου, ζήθη. Και σε έκαμον μυριοπλάσιον ως την χλώην του αγρού και υυξήνθης και εμεγαλύνθης και έφθασας εις το άκρον της ωραιότητος. Οι μαστοί σου εμορφώθησαν και οι τρίχες σου ανεφύησαν. Είσαι όμως γυμνή και ασκέπαστος. Και ότε διέβην από πλησίον σου και σε είδον, ιδού η ηλικία σου ή το ηλικία έρωτος, και απλώσα το κράσπεδόν μου επισέ, εσκέπασα την ασχημοσύνην σου, και όμως απροσέ, και εισήλθον εις συνθήκην μετά σου, λέγει Κύριος ο Θεός, και έγινε σε μου. Και σε έλουσα εν ύδατη, και απέπλυνα το αίμα σου από σου, και σε έχρισα εν ελαίο, και σε ενέδισα κεντητά, και σε υπέδισα με σανδάλια ή ακίνθινα, και σε περιέζωσα με βίσον και σε εφόρεσα με ταξωτά. Και σε εστόλισα με στολίδια και περιέθεσα εις τες χείρα σου βραχιόλια και περιδέρεον επί των τράχυλών σου. Και έβαλον έρηνα εις τους μικτήρα σου και ενότια εις τα ότα σου και στέφανον δόξης επί την κεφαλήν σου. Και εστολίστης με χρυσίον και αργύριον και τα ημάτια σου ήσαν βίσινα και με ταξωτά και κεντητά. Σε μίδαλιν και μέλι και έλαιον έτρωγες και έγινες ωραία σφόδρα σφόδρα και ευημέρισας μέχρι βασιλείας. Και εξήλθεν η φήμη σου μεταξύ των εθνών δια το κάλο σου, διότι είτο τέλειον δια του στολισμού μου, τον οποίον έθεσα επί σε, λέγει Κύριος ο Θεός. Σύ όμως εθαρεύθησες το κάλο σου και επορνεύθης δια την φήμην σου και εξέχεια στην πορνείαν σου εις πάντα διαβάτην γινωμένη αυτού. Και έλαβες εκ των ηματίων σου και εστόλισα στους υψηλούς σου τόπους με ποικίλα χρώματα και εξεπορνεύθης επ' αυτών. Τι αυτά δεν έγιναν, ουδέ θελούσι γίνει. Και έλαβες τα σκεύη της λαμπρότητός σου, τα εκ του χρυσίου μου και τα εκ του αργυρίου μου, τα οποία έδωκα εισέ, και έκαμες εισέ αυτήν εικόνας αρσενικάς και εξεπορνεύθης με αυτάς. Και έλαβες τα κεντητά σου ημάτια και εσκέπασας αυτάς. Και έθεσας έμπροσθεν αυτόν το έλεον μου και το θυμίαμά μου. Και τον άρτον μου, τον οποίον έδωκα εισέ, την σεμίδαλην και το έλεον και το μέλι, με τα οποία σε έτρεφον, έθεσας και ταύτα έμπροσθεν αυτόν εις ως μην ευωδίας. Ούτως έγινε, λέγει Κύριος ο Θεός. Και έλαβες τους ιούς σου και τα στιγατέρα σου, τας οποίας εγέννησας εις εμέ, και ταύτα εθυσίασας εις αυτάς, δια να αναλωθώσιν εν το πυρί. Μικρών έργων των πορνεύσεών σου ή το τούτο, ότι έσφαξα στα τέκνα μου και παρέδωκα σε αυτά δια να διαβιβάσω συν αυτά δια του πυρός εις τιμήν αυτών. Και εν πάση της δελίγμασή σου και τας πορνείες σου, δεν ενεθυμήθης τας ημέρας της νεότητός σου, ότι είσαι ο γυμνή και ασκέπαστος, κυλιωμένη εν το αίματί σου. Και με τα πάσα στα σκακία σου, ουέ, ουέ είσαι, λέγει Κύριος ο Θεός, έκτισας εις σε αυτήν οίκημα πορνικών και έκαμες εις σε αυτήν πορνοστάσιον εν πάση πλατεία. Εις πάσαν αρχήν οδού, οκοδόμησας το πορνοστάσιον σου και έκαμες το κάλο σου βδελικτών και ίνιξας τους πόδα σου εις πάντα διαβάτην και επλήθυνας την πορνείαν σου. Και εξεπορνεύθης με τους Αιγυπτίους τους πλησιοχώρους σου, τους μεγαλοσάρκους, και επολυπλασίασας την πορνείαν σου, δια να με παροργήσεις. Ιδού λοιπόν εξύπλωσα την χείρα μου επίσε και αφήρεσα τα ανενομισμένα σου και σε παρέδωκα εις την θέλησιν εκείνων έτινες σε εμίσουν των θυγατέρων των Φιλισθέων, έτινες εντρέπονται δια την οδόν σου την εσχράν. Και εξεπορνεύθης με τους Ασσυρίους, διότι είσαι άπλιστος. Ναι, εξεπορνεύθης με αυτούς και έτι δεν εχορτάστης. Και επολυπλασίεσας την πορνείαν σου εν γη Χαναάν μέχρι των Χαλδαίων και ουδέ ούτως εχορτάστης. Πόσο διεφθάρει η καρδία σου, λέγει Κύριος ο Θεός, επειδή πράτης πάντα ταύτα, έργα της πλέον ανεσχύν του πόρνης. Διότι έκτισας το πορνικόν οίκημά σου εν τη αρχή πάσης οδού και έκαμες το πορνοστάσιόν σου εν πάση πλατεία. Και δεν εστάθης ως πόρνη, καθότι κατεφρόνησας μίσθωμα. Αλλώς γινή Μιχαλής, αντί του ανδρός αυτής, δεχομένη ξένους. Εις πάσας τας πόρνας δίδουσι μίσθωμα. Αλλά σύ τα μισθώματά σου δίδεις εις πάντα στους εραστά σου και διαφθείρεις αυτούς, δια να εισέρχονται προς έπαντα χώθεν επί τη πορνεία σου. Και γίνεται εισέ το ανάπαλιν των άλλων γυναικών εν τες πορνείες σου, διότι δεν σε ακολουθεί ουδείς δια να πράξει πορνείαν, καθότι εσύ δίδεις μίσθωμα και μίσθωμα δεν δίδεται εισέ, κατά τούτο γίνεται εισέ το ανάπαλιν. Δια τούτο άκουσον πόρνη των λόγων του Κυρίου, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Επειδή εξέχεια των χαλκών σου και η γύμνωσή σου εξεσκεπάστη εν τες πορνείες σου προς τους εραστάς σου και προς πάντα τα είδωλα των βδελιγμάτων σου και δια το αίμα των τέκνων σου, τα οποία προσέφερες εις αυτά. Δια τούτο ειδού, εγώ συνάγω πάντα στους εραστάς σου μεθόν κατετρίφισας και πάντας όσους ηγάπησας με τα πάντων των μισηθέντων υποσού. Και θέλω συνάξει αυτούς επί σε πάντα χώθεν και θέλω αποκαλύψει την εσχήνην σου εις αυτούς και θέλω συειδή όλην την γύμνωσήν σου και θέλω σε κρίνει κατά την κρίσιν των Μιχαλίδων και εκχεουσών αίμα και θέλω σε παραδώσει εις αίμα μετοργής και ζηλοτυπίας και θέλω σε παραδώσει εις την χείραν αυτών και θέλω σε κατασκάψει το πορνικόν οίκημά σου και κατεδαφίσει τους υψηλούς τόπους σου. Θέλω συν έτη σε εκδύσει τα ημάτια σου και αφαιρέσει τους στολισμούς της λαμπρότητός σου και θέλουσι σε αφήσει γυμνήν και ασκέπαστον. Και θέλουσι φέρει επί σε όχλους ή την εστέλουσι σε λιθοβολήσει με λίθους και σε διαπεράσει με τα ξύφη αυτών. Και θέλουσι κατακαύσει εν πυρή τα σοικία σου και θέλουσι εκτελέσει επί σε κρίσεις ενώπιον πολλών γυναικών. Και θέλω σε κάμει να παύσεις από της πορνείας και δεν θέλεις δίδει του λοιπού μίσθωμα. Και θέλω αναπαύσει των θυμών μου επί σε και η ζηλοτυπία μου θέλει σηκωθεί από σου και θέλω ησυχάσει και δεν θέλω οργιστεί πλέον. Επειδή δεν ενεθυμήθης τας ημέρας της νεότητός σου, αλλά με παρόξινας εν πάση τούτης, δια τούτο ειδού, και εγώ θέλω ανταποδώσει τα σοδού σου επί της κεφαλής σου, λέγει Κύριος ο Θεός. Και δεν θέλεις κάμι κατά την ασέβιαν ταύτην, επί πάση της βδελίγμασή σου. Ιδού πάσο ο παροιμιαζόμενος θέλει παροιμιαστεί κατά σου, λέγον, κατά την μητέρα η θυγάτηρ αυτής. Συ είσαι η θυγάτηρ της μητρός σου, της αποβαλούσης των άνδρα αυτής και τα τέκνα αυτής. Και είσαι η αδελφή των αδελφών σου, έτινες απέβαλον τους άνδρας αυτών και τα τέκνα αυτών. Η μήτηρ σας η τοχετέα και ο πατήρ σας αμοραίος. Και η αδελφή σου η πρεσβυτέρα είναι η Σαμάρια, αυτή και θυγατέρες αυτής, εκατοικούσε εν της αριστερή σου. Η δε νεωτέρα αδελφή σου, η κατοικούσε εν της δεξιή σου, τα Σόδωμα και εθυγατέρες αυτής. Συ όμως δεν περιεπάτησας κατά τα σοδούς αυτών και δεν έπραξας κατά τα βδελίγματα αυτών. Αλλώς εάν είτο τούτο πολύ μικρόν, υπερεύεις αυτόν την διαφθοράν εν πάσες τες οδοί σου. Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, η αδελφή σου Σόδωμα δεν έπραξεν, αυτή και εθυγατέρες αυτής, ως έπραξας σύ και εθυγατέρες σου. Ιδού αυτή ήτο η ανομία της αδελφής σου Σοδόμων, υπερηφανία, πλεισμονή άρτου και αυθονία τριφυλότητος αυτής και των θυγατέρων αυτής. Των πτωχών δε και των ενδεή δεν ευοήθη. Και υψούντο και έπρατον βδελιρά ενώπιόν μου, όθεν, καθώς είδον ταύτα, υφάνησα αυτάς. Και η Σαμάρια δεν ημάρτησεν ουδέ το ίμιση των αμαρτημάτων σου, αλλά σύ επλήθυνας τα βδελίγματά σου υπέρ εκείνας και εδικαίωσας τα αδελφά σου με πάντα τα βδελίγματά σου τα οποία έπραξας. Συ λοιπόν, ή της έκρινες τα αδελφά σου, βάσταζε την κατεσχήνην σου, ένεκα των αμαρτημάτων σου με τα οποία κατεστάθης βδελιρωτέρα εκείνων, εκείνε είναι δικαιότερές σου. Όθεν εσχύνθητη κι εσύ και βάσταζε την κατεσχήνην σου ότι εδικαίωσας τα αδελφά σου. Όταν φέρω ο πίσω τους εχμαλώτους αυτών, τους εχμαλώτους Σοδόμων και των θυγατέρων αυτής και τους εχμαλώτους της Σαμαρίας και των θυγατέρων αυτής, τότε θέλω επιστρέψει και τους εχμαλώτους της εχμαλωσίας σου μεταξύ αυτών. Δια να βαστάζεις την ατιμίαν σου και να κατεσχύνεσαι δια πάντα όσα έπραξας και να είσαι παρηγορία εις αυτάς. Όταν η αδελφή σου Σόδωμα και εθυγατέρες αυτής επιστρέψωσιν εις την προτέραν αυτών κατάστασιν και η Σαμάρια και οι εθυγατέρες αυτής επιστρέψωσιν εις την προτέραν αυτών κατάστασιν, τότε θέλεις επιστρέψει σύ και εθυγατέρες σου εις την προτέραν σας κατάστασιν. Διότι η αδελφή σου Σόδωμα δεν ανεφέρθη εκ του στόματός σου εν τες ημέρες της υπερηφανίας σου, πριν ανακαλυφθεί η κακία σου, καθώς ανεκαλύφθη εν καιρό του γενωμένου εισέ ονίδους υπό των θυγατέρων της Συρίας και πασών των πέριξ αυτής, των θυγατέρων των Φιλιστέων, έτινες σε ελεηλάτισαν πανταχώθεν. Συ εβάστασας την ασέβειάν σου και τα βδελίγματά σου, λέγει Κύριος. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εγώ θέλω κάμι εισέ, καθώς έκαμες συ, ή της κατεφρόνησας των όρκων, παρεβαίνουσα την διαθήκην. Αλλά όμως θέλω ενθυμηθεί την διαθήκην μου, την γενωμένην προσέ εν τες ημέρες της νεότητός σου, και θέλω στήσει εισέ διαθήκην αιώνιον. Τότε θέλεις ενθυμηθεί τα σοδού σου και εσχυνθεί, όταν δεχθείς τας αδελφά σου, τας πρεσβυτέρα σου και τας νεωτέρα σου, και θέλω δώσει εις αυτάς εισέ διαθυγατέρας, ουχή όμως κατά την διαθήκην σου. Και εγώ θέλω στήσει την διαθήκην μου προσέ, και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, για να ενθυμηθείς και να εσχυνθείς και να μην ανοίξεις πλέον το στόμα σου υπό τη εντροπή σου, όταν εξηλαιωθώ προσέ, δια πάντα όσα έπραξας, λέγει Κύριος ο Θεός.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Όλη τη δόξα, Κύριε, καθώς Εσύ είσαι εν το μέσο ημών, ο Εμμανουήλ. Είμαστε οι δικοί Σου, Κύριε. Ο λαός που απέκτησες δια του ιδίου Σου αίματος. Ξεχωρισμένοι, Κύριε, από τον κόσμο της αμαρτίας. Ανήκουμε σε Σένα. Μας έχεις σφραγίσει με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Με το όνομά Σου. Ξεχωρισμένοι για το όνομά Σου. Δική Σου, Κύριε. Θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε γιατί Εσύ μας τιμάς. Μας κάνεις τιμή, Κύριε. Δεν μας έχεις αφήσει ορφανούς, αλλά είσαι παρόν μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Και αυτή η Εκκλησία ανήκει σε Σένα, Κύριε μας, και θέλουμε Εσύ να υπερχειλήσεις, να υπερευλογήσεις κάθε ένα μέλος του σώματος του Αγίου. Σου ζητάμε να ευλογήσεις ό,τι ακουστεί, Κύριε, και αυτό το βράδυ. Να χρήσεις, Κύριε Ιησού μας, καθώς έχω ανάγκη, Κύριε, από το χρήσμα το δικό Σου, Κύριε. Κάθε τι, κάθε λέξη που θα ακουστεί, ώστε να φέρει, Κύριε, αποτέλεσμα, επίδραση μέσα σε κάθε μια καρδιά, Κύριε μας, ώστε να αφιερωθούμε, να δοθούμε περισσότερο σε Σένα, Κύριε. Ναι, σώτερ μας, καθώς βλέπουμε την ώρα και την ημέρα, Κύριε, να πλησιάζει, Κύριε. Ετοίμασέ μας, Κύριε Ιησού μας. Ω, ναι, Κύριε, ναι, σώτερ μας. Ω, Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Ας καθίσουμε, αδερφοί. Αμήν Ιησού μας, αμήν, Κύριε. Αδελφοί, το μήνυμα που έβαλε ο Κύριος στην καρδιά μου αυτό το βράδυ και θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Έχει να κάνει με το ότι σαν λαός του Κυρίου, ο λαός του Κυρίου που είμαστε, είμαστε όλη η προσοχή και το ενδιαφέρον του είναι στραμμένοι επάνω μας. Γίνονται πολλά, θα γίνουν πολλά. Άλλωστε μας προειδοποίησε ο Κύριος, θα γίνουν πόλεμοι, φήμες πολέμων, αναταραχή στα έθνη. Η αμαρτία πληθύνεται, η αγάπη των πολλών ψυχραίνεται. Βλέπουμε οι αξίες να βάλλονται και εκείνο που είναι ανάγκη να ξέρουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας, μέσα σε όλες αυτές τις καταστάσεις που γίνονται και θα γίνουν, ότι ο Κύριος, όπως προσευχήθηκε για μας, θέλω να το δούμε, δεν θα επιτρέψει κανένα δικό του αφιερωμένο παιδί να το πειράξει ο εχθρός, να χάσει τον προορισμό του, γιατί εκείνος είναι προσωπικός Θεός. Βλέπετε, είναι καρδιογνώστης. Και εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι έχει τη δυνατότητα να διαλέγεται με τον καθέναν προσωπικά. Και άλλωστε την ημέρα της αρπαγής, τι μας λέει. Δύο γυναίκες θα αλέθουν στο μήλο. Η μία, ποια. Η γυναίκα η οποία περπατάει και βαδίζει, αγαπάει τον Κύριο. Προσέξτε, δεν είναι τέλεια. Είναι όμως στην οδό της τελειότητος, που είναι η οδός του Ιησού. Ζητάει τη χάρη Του. Έχει σχέση μαζί Του. Ανοίγει την καρδιά της. Φανερώνει τις αδυναμίες της. Ζητάει το έλεος και τη χάρη του Κυρίου να βαδίσει, γιατί θέλει βαθιά μέσα της να μοιάσει στον Κύριό της. Και αυτή η γυναίκα τι κάνει? Αρπάζεται. Δύο θα είναι στον αγρό. Ο ένας αρπάζεται, ο άλλος αφήνεται.

νόμο του Κυρίου. Ναι μου την αλήθεια. Κάθε μέρα να είσαι μες στη χάρη Του. Κοινωνία με το πρόσωπό Του. Να αυξάνει η κοινωνία με το πρόσωπο του Κυρίου. Βάλε πρώτη προτεραιότητα εκείνον. Γιατί αν βάλεις άλλα πράγματα. Λέει, όπου είναι η καρδιά σου, εκεί είναι και ο θησαυρός σου. Να βάλουμε πρώτα απ' όλα τον Κύριο, αδελφοί. Πρώτα απ' όλα τον Κύριο. Γιατί, λέει, ο άλλος αφήνεται. Ο άλλος αφήνεται. Ποιο είναι το κριτήριο. Γιατί να μείνει κάποιος ο οποίος μπορεί να ξεκίνησε καλά, αλλά μέσα στην πορεία κάτι έχασε. Και ο Κύριος αυτό το καταλογίζει. Λέει εκείνος που θα υπομείνει μέχρι τέλους. Άραγε όταν θα έρθω θα βρω την πίστη. Όπως ξεκίνησες με ζήλο, ενθουσιασμό, ο Κύριος έχει προμηθεύσει τα εφόδια ούτως ώστε να αυξάνει αυτός ο ζήλος, να αυξάνει αυτός ο ενθουσιασμός και η αγάπη μας για εκείνον. Παρόλο που θα έρθουν τόσα ενάντια, ο κόσμος, οι επιθυμίες του, ο ίδιος ο εχθρός που σαν λιοντάρι περιέρχεται και θέλει να σε καταπιεί, αλλά η δύναμη του Κυρίου είναι ανώτερη. Είναι μεγαλύτερος εκείνος που κατοικεί μέσα μας από αυτόν που άρχει έξω στον κόσμο. Αμήν. Και πρόσεχε. Θέλω, αδελφοί, όσο και αν ο εχθρός μπορεί να κάνει επιθέσεις, λέει, δεν αγνοούμε τα αδιανοήματα αυτού. Πρόσεχε που δίνεις τη δόξα. Πρόσεχε ποιο κάνεις μεγάλο. Ένας άγγελος θα τον πιάσει και θα τον ρίξει μέσα στη λίμνη του πυρός. Ο Κύριος είναι ο Παντοκράτορας. Και εκείνο που θέλω το βράδυ αυτό να πάρουμε μέσα μας είναι, ας διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα Ζήτα, στο 17. Εκείνο που με άγγιξε είναι η προσευχή του Κυρίου μας που λέει στο 9. Εγώ περί αυτών παρακαλώ. Δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μη έδωκας, διότι η δική σου είναι. Ο Κύριος στην προσευχή του προσευχήθηκε για εσένα και εμένα που έχουμε κάνει την απόφαση να τον ακολουθήσουμε. Είμαστε πλέον δική του υπόθεση. Κάπου παρακάτω λέει ότι δεν χάθηκε κανείς, σημείο ο Υιός της απολίας. Ενδιαφέρεται προσωπικά για κάθε έναν. Δεν θα σε αφήσει. Όλη η προσοχή του είναι στραμμένη πάνω σου. Λέει, δεν παρακαλώ περί του κόσμου. Ο κόσμος, όπως πάει, και όποτε βλέπουμε μέσα στο σχέδιο του Θεού, λέει, δεν δέχτηκαν το φως, επειδή τα έργα τους ήταν πονηρά. Και ο Κύριος τι θα κάνει, θα πάρει τους δικούς του και μετά όλη η οργή του Θεού θα έρθει στο πρόσωπο της γης. Θα έρθει τέτοια θλίψη. Όλα αυτά που βλέπουμε και κοκορεύονται και ξεσπαθώνει η αμαρτία. Μην ανησυχείτε. Ο Κύριος έχει βγάλει, έχει το σχέδιο. Εκείνο που θέλει προσοχή είναι μην δελεαστείς, μην πειραστείς. Μην είναι πιστός, σταθερός και μετακίνητος σε αυτά που σε πίστωσε ο Κύριος. Για να είσαι κάτω από την προστασία Του. Να είσαι μέσα στην αγάπη Του. Μείνετε
en tierra.

0: Αγάπη μου, όταν είσαι μέσα στην αγάπη Του, θέλω να διαβάσουμε λίγο, ας το δούμε από την αρχή, το Ιώτα Ζήτα, από το 1. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανό και είπε, «Πάτερ, ήλθε η ώρα, δόξασον τον Υιόν Σου, δια να σε δοξάσει και ο Υιός Σου. Καθώς έδωκας εις αυτόν εξουσίαν πάση σαρκός, δια να δώσει ζωή αιώνιον εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν». Θέλω να προσέξουμε, αδελφοί, κάθε φορά την προϋπόθεση. Έδωκε ζωή αιώνια σε ποιους? Σε εκείνους που έδωκες εις τον δική σου ήταν και τους έδωκες σε μένα, λέει ο Κύριος. Κάπου λέει αλλού ότι δεν ήρθα, λέει, για να βάλω ειρήνη. Με ποια έννοια? Γιατί ακούμε ειρήνη, ειρήνη, αλλά τι εννοείται από κάτω? Ειρήνη με την οποία ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να αμαρτάνει. Η ειρήνη την οποία εννοεί ο Κύριος είναι κάπως διαφορετική. Πρώτα απ' όλα, η ειρήνη που χρειάζεσαι είναι η ειρήνη του Πνεύματος βαθιά μέσα στον βαθύτερο άνθρωπο, να έχεις ειρήνη. Από εκεί ξεκινάει. Και δεν μπορείς να έχεις αληθινή ειρήνη χωρίς τον άρχοντα της ειρήνης. Χωρίς να έχεις αληθινή αγάπη και σπλάχνα προς τον πλησίον σου. Και πρώτα απ' όλα για τον ζωντανό Θεό. Αλλού λέει, ήρθα για να βάλω διαχωρισμό. Στο κατά Λουκά λέει, δεν ήλθα για να βάλω ειρήνη, αλλά διαχωρισμό. Και τι είναι εκείνο που διαχωρίζει, αδελφοί? Η αλήθεια. Ήρθε η αλήθεια. Ο Ιησούς είναι η προσωποποίηση της αλήθειας. Και ο κάθε άνθρωπος που ακούει το Λόγο, το Ευαγγέλιο, την αλήθεια, δοκιμάζεται η καρδιά του, που βρίσκεται, τι αγαπάει, τι είναι εκείνο που έχει δοθεί. Αν είσαι της αλήθειας και είσαι πρόβατο δικό του, τι κάνεις? Ακούς τη φωνή του, αγγίζει την καρδιά σου και λες, εδώ είμαστε. Ναι, είναι η φωνή του ποιμένα μου. Αν αγαπάς το σκοτάδι και την αμαρτία, τι κάνεις? Κάτι γίνεται, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ή θα πρέπει να το φανερώσεις αυτό, να μετανοήσεις. Γιατί το φανερώνεις, αυτό έρχεται στο φως. Εξασθενεί, φεύγει και θα έρθει το φως του Κυρίου. Είναι θέμα επιλογής. Διαχωρισμό λοιπόν. Εκείνοι οι οποίοι δέχονται την αγάπη του Θεού. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν του το μονογενή, ώστε να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε Αυτόν. Τέτοια αγάπη φανέρωσε ο Πατέρας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και σου δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να πεις ναι, δέχομαι, Κύριε, δέχομαι την αγάπη Σου. Αναγνωρίζω ότι εγώ θα έπρεπε να είμαι πάνω στο σταυρό εξαιτίας των αμαρτιών μου και των παραβάσεών μου. Αυτό θα ήταν το δίκαιο. Αλλά εσύ, ο αναμάρτητος, ο Άγιος, δόθηκες από αγάπη για μένα. Σταυρώθηκες από αγάπη για τις αμαρτίες μου. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Αναγνωρίζω τη θυσία σου, την αγάπη σου. Πλύνε με, Κύριε, με το αίμα σου το Άγιο. Σου δίνεται μια μοναδική ευκαιρία. Και εκείνος ο οποίος δέχεται την αγάπη του Θεού, μας λέει το Ευαγγέλιο ότι πλέον, ενώ ήταν μέσα στην οργή του Θεού, κάτω από την οργή του Θεού, εξαιτίας της αμαρτίας, της ανομίας, των παραβάσεων, πλέον δεν είσαι στην οργή του Θεού. Μπαίνεις σε διαχωρισμό και είσαι πλέον στην εύνοια και την αγάπη του Θεού. Αυτός είναι ο διαχωρισμός από τέκνο οργής, τέκνο Θεού, τέκνο αγάπης, ευλογίας. Είσαι μέσα στην αγάπη και την εύνοια του Θεού. Και αυτό, αδελφοί, είναι διαχρονικό. Θα πρέπει να αναπάβεσαι μέσα στην αγάπη του Θεού. Μην ανησυχείς ό,τι και αν γίνεται γύρω σου. Ο Κύριος θα σε φυλάξει από την ώρα του πειρασμού. Το είπε ξεκάθαρα. Θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού που θα έρθει σε όλη την οικουμένη. Και έχουμε αισθητήρια, αδελφοί, και βλέπουμε τι γίνεται. Αυτή η ώρα του πειρασμού είναι πρώτων θυρών. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε το... Εσένα όμως, καθώς μένεις μέσα στη σχισμή του βράχου, ο Κύριος έχει απλώσει τα φτερά Του, παρουσία Του, νιώθεις την θαλπορή Του, σε ενισχύει, σε ανανεώνει, δεν θα επιτρέψει να αγγιχτεί μία τρίχα της κεφαλής σου. Ο Ηλίας κάποια στιγμή πήγε να απογοητευτεί. Λέει, επειδή στάθηκα ζηλωτής του Κυρίου των δυνάμεων, όλοι οι υπόλοιποι είχαν στραφεί στο να, ο λαός εκεί του Ισραήλ, στο να λατρεύσουν τα είδωλα, αλλά ο Κύριος τον άφησε τον Ηλία. Μήπως ήταν τόσο πολύ απασχολημένος που τον παραμέλησε. Όχι, αδελφοί. Ο Κύριος είναι πανταχού παρόν, πληρεί τα πάντα. Μπορεί ταυτόχρονα συντηρεί τα σύμπαντα. Και εσένα και το κάθε παιδί του έχει ιδιαίτερη μέρημνα. Γι' αυτό μείνε μέσα στην αγάπη του Θεού. Μείνε σε όλα εκείνα τα οποία τον ευαρεστούνε. Ασχετίζεσαι με την αλήθεια, με το λόγο σου. Ο λόγος έχει ενέργεια. Κάπου συζητούσα με έναν αδελφό χτες, περνούσε μια δοκιμασία. Κάποια στιγμή πήγε για προσευχή, κάτι είπε από το λόγο. Και μου λέει, αδελφέ, καθώς είπα αυτό το εδάφιο, έγινε ένα μπαμ και έφυγε όλο αυτό και ένιωσα τη χαρά και την δύναμη του Θεού. Είναι ζών και ενεργός ο λόγος του Κυρίου. Θέλω να πάμε στο Ιωταζήτα, το κατά Ιωάννη. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζω σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Καθώς γνωρίζουμε τον Κύριο, αδελφοί, καθώς έχουμε σχέση μαζί Του. Είναι κάτι το οποίο γίνεται εδώ, στη γη, αλλά θα συνεχίσει να γίνεται μέσα στην αιωνιότητα. Το να γνωρίζω σε τον μόνον αληθινόν Θεόν. μέσα από, από το να εξητούμε και να γνωρίζουμε τον Κύριο. Ξέρετε τι πηγάζει. Ζωή αιώνιο. Είναι η αιώνια ζωή. Και τι είναι η αιώνια ζωή? Ο ίδιος ο Κύριος, το Πνεύμα Του. Η χαρά της παρουσίας Του. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν. Εδώ μας λέει ένα μυστικό ο Κύριος. Που έχει να κάνει η συσχέτιση της αιώνιας ζωής και με το να γνωρίζεις τον αληθινό Θεό. Δηλαδή είναι μέσα σε αυτή την κοινωνία αγάπης με τον Κύριο, με τον Πατέρα, δια Ιησού Χριστού, μέσα σε αυτή την κοινωνία. Ξεπηδάει από τη ζωή σου η αιώνια ζωή. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα, το οποίο με έδωκα για να κάνω. Τώρα δόξασον με σύ Πάτερ πλησίον σου, με τη δόξα την οποίον είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους. Οι δικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκα σε αυτούς και τον λόγο σου εφύλαξα. Αδελφοί, εκείνο που θέλω να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι ο Κύριος μας στους δικούς Του συμπεριφέρεται με εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι σε εκείνους οι οποίοι τον έχουν απορρίψει. Λέει, οι δικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκα σε αυτούς και τον λόγο σου φύλαξαν. Τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα μη έδωκας παρά σου είναι. Διότι τους λόγους σου τους οποίους μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς. Και αυτοί εδέχθησαν και εγνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλες. Είμαστε εκείνοι οι οποίοι δεν έχουμε καμία αμφισβήτηση ότι ο Ιησούς Χριστός πράγματι είναι ο Γιος του Θεού. Και ο Κύριος λέει, τους λόγους τους οποίους μου έδωκες Πατέρα, τους έδωκα σε αυτούς. Και τι έκαναν οι δικοί σου, τους οποίους μου έδωκες, δέχτηκαν το λόγο σου και γνώρισαν ότι αληθινά παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλες. Αυτοί είναι διαχωρισμένοι. Ήταν δική σου και μου τους έδωκες. Είναι πλέον στη δική μου ευθύνη. Εγώ λοιπόν περί αυτών παρακαλώ. Δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μη έδωκας, διότι η δική σου είναι. Και τα εμά πάντα σά είναι και τα σά εμά και εδοξάστην εν αυτής. Πάντα υπάρχει εκεί μια λεπτή γραμμή, αδελφοί. Η σχέση του Ιησού με τον Πατέρα, βλέπετε, υπάρχει. Ποτέ δεν μπήκε στον πειρασμό ο άνθρωπος Χριστός να πάρει κάτι για τον εαυτό του, αλλά το κάθε τι το περνούσε μέσα από την αγάπη του και τη σχέση του με τον Πατέρα. Και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα να το προσέξουμε, εάν θέλεις, εάν ενδιαφέρεσαι για το χαρακτήρα του Χριστού. Πρόσεξε. Ό,τι κάνεις, ό,τι σου δώσει ο Κύριος, ό,τι σε ευλογήσει ο Κύριος, μην ξεχάσεις. Υπάρχει εκεί ένας πειρασμός. Η σάρκα να θέλει να αποκομίσει για τον εαυτό της. Εκεί θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, γιατί η περηφάνεια καραδοκεί και έχουν πολλά παραδείγματα, πολύ δυστυχώς έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα. Θέλω να παίρνουμε τα παραδείγματα αυτή, αδελφοί. Βλέπεις, και τα εμά πάντα σά είναι. Και τα σά εμά, δηλαδή Πατέρα, αυτούς που μου έδωκες. δεν νιώθω ότι είναι δική μου, δική σου είναι. Το αναγνωρίζω. Και δεν είμαι πλέον εν το κόσμο, αλλά ούτε είναι εν το κόσμο. Και εγώ έρχομαι προς σε, Πάτερ Άγιε, φύλαξον αυτούς εν το ονόματί σου. Εδώ είναι το λάθος του Βάμβα. Φύλαξον αυτούς, Πατέρα, εν το ονόματί σου. Ω δε δοκάσμι. Ο Βάμβας λέει, ους δε δοκάσμι, ενώ έχει εντελώς διαφορετικό νόημα εν το ονόματί σου. Ποιο είναι το όνομα? Ιησούς, το οποίο μου έδωκες. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί έχει αποκαταστήσει την αλήθεια Του. Γιατί είμαστε σε αυτό το όνομα. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Και λέει, «Ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ εφύλατον αυτούς. Εκείνους τους οποίους μη έδωκας, εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απολέστη ημί ο Υιός Απολίας για να πληρωθεί η Γραφή». Εκείνο που λαμβάνω, το μήνυμα που λαμβάνω, αδελφοί, είναι το ενδιαφέρον αυτό του Κυρίου για τους δικούς Του. Το ίδιο ενδιαφέρον είναι και σήμερα για την Εκκλησία Του, για τα παιδιά Του. Γι' αυτό μην περισπάσαι, μην φοβάσαι, ό,τι και αν ακούς γύρω σου. Να θυμάσαι την προσευχή του Κυρίου, έχει προσευχηθεί για σένα. Το μόνο που θα πρέπει να κάνεις είναι το μέρος το δικό σου. Εκείνος είναι πιστός και ζητάει και από σένα πιστότητα. Και θα περάσουμε από κάθε δυσκολία νικητές. Μας λέει ότι είμαστε ο Ηλίας των τελευταίων ημερών. Βλέπετε αυτό το φρόνημα του Ηλία είναι εντελώς διαφορετικό. Βλέπει τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Ο Ηλίας ζούσε, είχε πάρει μια απόφαση. Ό,τι και αν κάνουν οι υπόλοιποι, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο Θεός που λατρεύω και σε Αυτόν θα μείνω πιστός. Πέρα για πέρα. Γι' αυτό χρειάζεται ο καθένας μας να αναπτύξει προσωπική σχέση με τον Κύριο. Όσο το κάθε μέλος έχει προσωπική σχέση με τον Κύριο, αυτό θα έχει αμέσως αποτέλεσμα μέσα στην Εκκλησία. Το συλλογικό χρήσμα της Εκκλησίας θα αυξηθεί, όπως και η ενότητα και η αγάπη μεταξύ μας θα είναι πολύ ισχυρή. Ξέρετε γιατί? Γιατί πλέον συνδεόμαστε δια του Πνεύματος. Δεν μπορεί ο εχθρός να διασπάσει τα Άγια δεσμά. Σου δίνει την καρδιά Του, σου δίνει τα σπλάχνα Του. Γίνεσαι μακρόθυμος. Γεμίζεις με τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Γεμίζεις από την αγάπη. Αγαπάς. Σου γίνεται μέσα στο Πνεύμα Σου, εμβολίζεσαι αν θέλεις, γεμίζεις με τις αρετές του Θεού. Δεν σε πειράζει το παραμικρό, δεν είσαι έτοιμος να καταδικάσεις τον αδελφό σου με το παραμικρό. Σκεπάζεις. Λες, θα μπορούσα και εγώ να περάσω αυτή τη δοκιμασία. Και αυτό, αδελφοί, είναι δια του συνδέσμου της αγάπης. Γίνονται το σώμα του Κυρίου, οι σύνδεσμοι, γίνεται ένα ισχυρό σώμα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί σε ένα μεγάλο μέτρο αυτό εργάζεται μεταξύ μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αυτό που μας λέει ο Κύριος ότι ενώ ήταν, λέει, στον κόσμο, εγώ φύλατον αυτούς εν το ονόματί σου. Και η προσευχή του είναι διαχρονική για όλα τα χρόνια, για κάθε ένα παιδί του στο πρόσωπο της γης. Είναι διαχωρισμένος για το όνομα του Κυρίου. Ταυτόχρονα, σε όλο το πρόσωπο της γης, την ημέρα της αρπαγής, αυτή η προσευχή θα φέρει το αποτέλεσμα. Θα μας φυλάξει ο Κύριος και εκείνο που μέχρι τέλους. Β' Πέτρου στο Β' 9. Εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ασεβείς, τους δε αδίκους να φυλάτει εις την ημέραν της κρίσεως διανακολάζονται. Πνεύμα διαχωρισμού. Το πνεύμα του Ιησού είναι το πνεύμα του διαχωρισμού. Διαχωρίζει το υγιές από το σάπιο, το αληθινό από το ψεύτικο. Δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα. Γι' αυτό και εμείς, αδελφοί, επειδή δεν μπορούμε να κρυφτούμε, χρειάζεται να είμαστε αληθινοί, να γίνουμε η καρδιά μας ανοιχτή σε εκείνο. Κύριε, παλεύω αυτή την αδυναμία, τη φανερώνω σε σένα. Δεν το κρύβω, το φανερώνω γιατί πιστεύω ότι εσύ δύνασε να με βοηθήσεις η αδυναμία αυτή να γίνει δύναμη. Εκεί ευαρεστεί το Κύριος. Όχι, δεν είναι και τίποτα τώρα. Το προσπερνάμε, το κρύβουμε. Ψαλμός 27 στο 5. Διότι εν ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού. Θέλει με κρύψει εν το αποκρύφω της σκηνής αυτού. Θέλει με υψώσει επί βράχων. Και ήδη η κεφαλή μου θέλει υψωθεί υπεράνω των εχθρών μου των περικυκλούντων με. Και ο Δαβίδ ήξερε, αδελφοί, την καρδιά του Θεού. Ήξερε πώς συμπεριφέρεται στους δικούς του. Είχε βεβαίωση μέσα του ότι στη δυσκολία δεν θα με αφήσει ο Κύριος, αλλά θα είναι εκεί να με υπερασπιστεί, θα με κρύψει στα απόκρυβα της σκηνής του. Και θα πρέπει κάθε ένα παιδί του Θεού να έχει αυτή την ελπίδα, να ξέρει βαθιά μέσα του ότι ο Θεός είναι πιστός και αληθινός. Και ό,τι και αν έρθει, ό,τι δυσκολία, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Προσευχόμαστε, θέλουμε να έρθει ειρήνη. Όλο αυτό που γίνεται εκεί με το Ισραήλ, ζητάμε να έρθει ειρήνη. Αλλά βλέπετε το ότι το Ισραήλ είναι σημείο. Τι πρόκειται να γίνει, μας τα λέει ο Λόγος. Θέλουν να γίνει εκεί ο ναός. Και όλα αυτά, τι μας κάνουν. Μας φέρουν σε γρήγορση. Μην ξεχνιόμαστε, γιατί οι μέρημνες, τι κάνουν. Σε βάζουν σε μια αμεριμνησία. Ένα τελευταίο εδάφιο. Εβραίους στο Δέλτα 11. Ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμε εις εκείνη την κατάπαυση για να μην πέσει της εις το αυτό παράδειγμα της απήθειας. Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομο μάχαιραν και λοιπά. Και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού. αλλά τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προσόν έχουμε να δώσουμε λόγο. Και επειδή ακριβώς, αδελφοί, βλέπουμε ότι το κριτήριο του Κυρίου εκείνη την ημέρα είναι το δίκαιο κριτήριο. Όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Μπορεί και βλέπει την καρδιά σου, μπορεί και βλέπει τις αποφάσεις σου, μπορεί και... Ο Κύριος, σύμφωνα με αυτά, θα περάσεις μέσα στη δόξα Του. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να ξεγελάσουμε το Θεό. Να πούμε ότι ξέρεις, μα εγώ πάω κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, κάνω πράγματα. Γιατί, Κύριε? Τώρα σου λέει ο Κύριος, έλα, άνοιξε την καρδιά σου. Ό,τι είναι στρεβλό, να το φτιάξουμε, ούτως ώστε να είσαι μέσα στα κριτήρια της αγάπης μου. Και εκείνη την ημέρα, σε πάρω μέσα στην παρουσία μου, σε πάρω μέσα στη δόξα μου. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε, μας θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, γιατί είμαστε κάτω από τη σκέπη σου, την προστασία σου. Όλη η προσοχή σου είναι στραμμένη πάνω μας, Κύριε, στα παιδιά σου που αγάπησες, Κύριε. Είμαστε ξεχωρισμένοι δικοί σου. Και θέλουμε, Κύριε, να δώσεις σε κάθε μια καρδιά, Κύριε, σε κάθε ένα παιδί σου, αυτή την διαβεβαίωση δια της πίστεως, ότι εσύ, Κύριε, θα μας φυλάξεις μέχρι τέλους. Αλλά την ίδια στιγμή να διεγείρεις την καρδιά μας το να γίνουμε ευάρεστοι, Κύριε, κατά πάντα στους οφθαλμούς σου. Να πληρούμε τα κριτήρια, Κύριε, μας, της γνησιότητας, σαν αληθινοί, γνήσιοι μαθητές δικοί σου, Κύριε, που σε ακολουθούμε με όλη μας την καρδιά, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, θέλουμε ό,τι κι αν έρθει, Κύριε, στο πρόσωπο της γης, ό,τι κι αν έρθει, εσύ να φυλάξεις κάθε ένα παιδί σου. Εκεί να είμαστε κάτω από τη σκιά των πτερήγων σου. Ναι, Πάτερ μας, να μας μάθεις, να μας διδάξεις, Κύριε, περισσότερο και περισσότερο, τον καθέναν μας, Κύριε, καθώς λέγεις ότι είμαστε διδαχτοί του Αγίου Σου Πνεύματος, Κύριε, να αυξάνει αυτή η αγάπη, Κύριε, να προοδεύουμε, Κύριε μας, ώστε να αφήνουμε ό,τι έχει να κάνει με τη σάρκα, Κύριε μου, ό, ναι, Κύριε, και να γεμίζουμε με το Πνεύμα Σου, με τις αρετές τις δικές Σου, Κύριε, με το χαρακτήρα το δικό Σου, ό, να εδραιώνεται, να χαράζεται μέσα μας, Κύριε. Ναι, Πάτερ μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, γιατί απολαμβάνουμε, ό, Ιησού μας, την παρουσία Σου, τη δόξα Σου. Δεν μας έχεις αφήσει ορφανούς, αλλά είσαι μαζί μας, Κύριε. Όπως Εσύ είπες, Κύριε, αληθινά, οι λόγοι Σου είναι πιστοί και αληθινοί, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Σου δίνουμε όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη...
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 21ο κεφάλαιο. Ο Μανασσής ήταν ηλικίας 12 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 55 χρόνια στην Ιερουσαλήμ και το όνομα της μητέρας του ήταν Ευσιβά και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο σύμφωνα με τα βδελήγματα των εθνών που ο Κύριος είχε εκδιώξει μπροστά από τους γιους Ισραήλ και ξανάκτησε τους υψηλούς τόπους που ο πατέρας του Εζεκίας είχε καταστρέψει και ξανατοποθέτησε θυσιαστήρια στον Βάαλ και έκανε ένα άλσος όπως είχε κάνει ο Αχάβ, ο βασιλιάς του Ισραήλ και προσκύνησε ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού και τα λάτρευσε. Και έκτισε θυσιαστήρια στον οίκο του Κυρίου για τον οποίο ο Κύριος είχε πει «Στην Ιερουσαλήμ θα βάλω το όνομά μου». Και έκτισε θυσιαστήρια σε ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού μέσα στις δύο αυλές του οίκου του Κυρίου. Και διαπέρασε μέσα από τη φωτιά τον γιο του και προμάντευε καιρούς και έκανε ιονισμούς και σύστησε ανταποκριτές δαιμονίων και επαϊδούς. Έπραξε πολύ πονηρά μπροστά στον Κύριο για να τον παροργήσει. Και το γλυπτό του άλσους που είχε κάνει το έστησε μέσα στον οίκο, για τον οποίο ο Κύριος είχε πει στον Δαβίδ και στον Σολομώντα το γιο του, «Μέσα σε αυτό τον οίκο και στην Ιερουσαλήμ, που διάλεξα από όλες τις φυλές του Ισραήλ, θα βάλω το όνομά μου στον αιώνα. Και δεν θα μετακινήσω το πόδι του Ισραήλ από τη γη που έδωσα στους πατέρες τους, αν μόνο προσέξουν να κάνουν σύμφωνα με όλα όσα τους πρόσταξα και σύμφωνα με ολόκληρο τον νόμο που ο δούλος μου ο Μωυσής τους είχε προστάξει. Όμως δεν υπάκουσαν και τους πλάνησε ο Μανασσής ώστε να κάνουν πονηρότερα από τα έθνη που ο Κύριος είχε αφανίσει μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Και ο Κύριος μίλησε διαμέσου των δούλων του των προφητών λέγοντας «Επειδή ο Μανασσής, ο βασιλιάς του Ιούδα, έπραξε αυτά τα βδελήγματα, πονηρότερα από όλα όσα είχαν πράξει οι Αμορέοι που ήσαν πριν από αυτόν και έκανε ακόμα τον Ιούδα να αμαρτήσει διαμέσου των ειδώλων του, γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Δες, εγώ φέρνω κακό επάνω στην Ιερουσαλήμ και επάνω στον Ιούδα, ώστε καθένας που θα ακούσει γι' αυτό θα ηχήσουν και τα δυο του αυτιά. Και θα απλώσω επάνω στην Ιερουσαλήμ το σχοινί της Σαμάριας και τη στάθμη της οικογένειας του Αχάβ. Και θα σφουγγίσω την Ιερουσαλήμ, όπως κάποιος σφουγγίζει μια κούπα, και αφού τη σφουγγίσει, την αναποδογυρίζει. Και θα εγκαταλείψω το υπόλοιπο της κληρονομιάς μου, και θα τους παραδώσω στο χέρι των εχθρών τους, και θα είναι σε διαρπαγή και λαιλασία σε όλους τους εχθρούς τους, επειδή έπραξαν πονηρά μπροστά μου και με παρόργησαν από την ημέρα που οι πατέρες τους βγήκαν έξω από τη γη της Αιγύπτου μέχρι αυτή την ημέρα. Και ακόμα ο Μανασσής έχησε αθώο αίμα, υπερβολικά πολύ, μέχρι ότου γέμισε την Ιερουσαλήμ από το ένα άκρο μέχρι το άλλο άκρο. Εκτός από την αμαρτία του, με την οποία έκανε τον Ιούδα να αμαρτήσει, πράττοντας πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Μανασσή και όλα όσα έκανε και η αμαρτία του που αμάρτησε, δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και ο Μανασσής κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τάφηκε στον κήπο του παλατιού του, στον κήπο του Ουζά. Και ανταυτού βασίλευσε ο Αμών, ο γιος του. Ο Αμών ήταν 22 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 2 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Μεσουλεμέθ, θυγατέρα του Αρούς από την Ιωτεβά. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, όπως έπραξε ο Μανασσής, ο πατέρας του. Και περπάτησε σε όλους τους δρόμους στους οποίους περπάτησε ο πατέρας του και λάτρευσε τα είδωλα που λάτρευσε ο πατέρας του και τα προσκύνησε. και εγκατέλειψε τον Κύριο το Θεό τον πατέρων του και δεν περπάτησε στο δρόμο του Κυρίου. Και οι δούλοι του Αμών συνωμότησαν εναντίον του και θανάτωσαν τον βασιλιά μέσα στο παλάτι του. Και ο λαός της γης θανάτωσε όλους εκείνους που συνωμότησαν ενάντια στο βασιλιά Αμών. Και ο λαός της γης έκανε ανταυτού βασιλιά τον Ιωσία, τον γιο του βασιλιά. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Αμών, όσες έκανε, δεν είναι γραμμένες στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και τον έθαψαν στον τάφο του, στον κήπο του Ουζά. Και ανταυτού βασίλευσε ο γιος του, ο Ιωσίας. Δευτέρα Βασιλέων, 22ο κεφάλαιο. Ο Ιωσίας ήταν ηλικίας 8 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ 31 χρόνια. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Ιεδιδά, θυγατέρα του Αδαΐα από την Βοσκάθ. Και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο και περπάτησε σε όλους τους δρόμους του πατέρα του, του Δαβίδ, και δεν ξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και στον 18ο χρόνο του βασιλιά Ιωσία, ο βασιλιάς έστειλε τον Σαφάν, τον γιο του Αζαλία, γιου του Μεσουλάμ, τον γραμματέα, στον οίκο του Κυρίου, λέγοντας «Ανέβα στο Χελκία, το μεγάλο ιερέα, και πες του να μετρήσει το ασήμι που μπήκε μέσα στον οίκο του Κυρίου, το οποίο συγκέντρωσαν από το λαό εκείνοι που φυλάτουν τη θύρα. Και ας το παραδώσουν στο χέρι εκείνων που εκτελούν τα έργα, αυτών που επιστατούν στον οίκο του Κυρίου, και εκείνοι ας το δώσουν στους εργαζόμενους τα έργα που γίνονται μέσα στον οίκο του Κυρίου, για να επισκευάσουν τα χαλάσματα του οίκου, στους ξυλουργούς και τους οικοδόμους και τους τυχοποιούς, και για να αγοράσουν ξύλα και πελεκητές πέτρες για να επισκευάσουν τον οίκο». Όμως δεν γινόταν μαζί τους κανένας λογαριασμός για το ασήμι που δινόταν στα χέρια τους, επειδή εργάζονταν με πιστότητα. Και ο Χελκίας, ο μεγάλος ιερέας, είπε στον Σαφάν, τον γραμματέα, «Βρήκα το βιβλίο του νόμου μέσα στον οίκο του Κυρίου». Και ο Χελκίας έδωσε το βιβλίο στον Σαφάν και το διάβασε. Και ήρθε ο Σαφάν, ο γραμματέας, προς τον βασιλιά και ανέφερε ένα λόγο στο βασιλιά και είπε «Οι δούλοι σου συγκέντρωσαν το ασήμι αυτό που βρέθηκε στον οίκο και το παρέδωσαν στο χέρι εκείνων που εκτελούν τα έργα, αυτών που επιστατούν στον οίκο του Κυρίου». Και ο Σαφάν ο γραμματέας ανήγγειλε στο βασιλιά λέγοντας «Ο Χελκίας ο ιερέας μου έδωσε ένα βιβλίο». Και ο Σαφάν το διάβασε μπροστά στο βασιλιά. Και καθώς ο βασιλιάς άκουσε τα λόγια του βιβλίου του νόμου, έσχισε τα αιμάτια του. Και ο βασιλιάς πρόσταξε το Χελκία τον ιερέα και τον Αχικάμ, το γιο του Σαφάν, και τον Αχφόρ, το γιο του Μιχαΐα, και τον Σαφάν, τον γραμματέα, και τον Ασαΐα, το δούλο του βασιλιά, λέγοντας «Πηγαίνετε, ρωτήστε τον Κύριο για μένα και για το λαό και για ολόκληρο τον Ιούδα, για τα λόγια αυτού του βιβλίου που βρέθηκε. Επειδή είναι μεγάλη η οργή του Κυρίου που άναψε εναντίον μας, επειδή οι πατέρες μας δεν υπάκουσαν στα λόγια αυτού του βιβλίου, ώστε να κάνουν σύμφωνα με τα γραμμένα για μας». Τότε ο Χελκίας ο ιερέας και ο Αχικάμ και ο Αχβόρ και ο Σαφάν και ο Ασαΐας πήγαν στην Όλδα, την προφήτισσα, τη γυναίκα του Σαλούμ, γιού του Τικβά, γιού του Αράς, του Ιματιοφύλακα. Και αυτή κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ, προς το Μισνέ. Και μίλησαν μαζί της. Και τους είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, πείτε στον άνθρωπο που σας έστειλε σε μένα. Έτσι λέει ο Κύριος. Δες, εγώ φέρνω κακά επάνω σε αυτό το τόπο και επάνω στους κατοίκους του. Όλα τα λόγια του βιβλίου που ο βασιλιάς του Ιούδα διάβασε, επειδή με εγκατέλειψαν και εθυμίασαν σε άλλους θεούς για να με παροργήσουν με όλα τα έργα των χεριών τους. Γι' αυτό θα εκχυθεί ο θυμός μου επάνω σε αυτό το τόπο και δεν θα σβήσει. Όμως, στον βασιλιά του Ιούδα που σας έστειλε να ρωτήσετε τον Κύριο, έτσι θα του πείτε. Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Για τα λόγια που άκουσες, επειδή απαλύνθηκε η καρδιά σου και ταπεινώθηκες μπροστά στον Κύριο, όταν άκουσες όσα μίλησα εναντίον αυτού του τόπου και εναντίον των κατοίκων του, ότι θα γίνουν ερήμωση και κατάρα, και έσχισες τα αιμάτια σου και έκλαψες μπροστά μου, γι' αυτό και εγώ εισάκουσα, λέει ο Κύριος. Δες λοιπόν, εγώ θα σε συνάξω στους πατέρες σου και θα συναχθείς στον τάφο σου με ειρήνη. Και τα μάτια σου δεν θα δουν όλα τα κακά που εγώ θα φέρω επάνω σε αυτό τον τόπο. Και έφεραν την απάντηση στο βασιλιά. Η Εζεκιήλ, 15ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Γε ανθρώπου, τι θα ήταν το ξύλο της αμπέλου απέναντι σε κάθε άλλο ξύλο, τα κλίματα απέναντι σε ό,τι είναι μέσα στα ξύλα του δρυμού? Θα έπαιρναν από αυτή ξύλο για να μεταχειριστούν σε εργασία, ή θα έπαιρναν από αυτή ένα πάσαλο για να κρεμάσουν σε αυτόν κάποιο σκεύος? Δες, ρίχνεται στη φωτιά για να καταναλωθεί. Η φωτιά κατατρώει και τις δύο άκρες τους, αλλά και το μεσαίο του μέρος κατακαίγεται. Θα είναι χρήσιμο σε εργασία? Δες, όταν ήταν ακέραιο δεν χρησιμεύε σε εργασία. Πόσο λιγότερο θα είναι χρήσιμο για εργασία αφού το κατέφαγε η φωτιά και κάηκε? Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Όπως είναι το ξύλο της αμπέλου μέσα στα ξύλα του δρυμού που το παρέδωσα στη φωτιά για να καταναλωθεί, έτσι θα παραδώσω αυτούς που κατοικούν την Ιερουσαλήμ και θα στήσω το πρόσωπό μου εναντίον τους. Θα βγουν έξω από τη φωτιά και η φωτιά θα τους καταφάει. Και όταν στήσω το πρόσωπό μου εναντίον τους, θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θα παραδώσω τη γη σε αφανισμό, επειδή έγιναν παραβάτες, λέει ο Κύριος ο Θεός. Η Εζεκιήλ, 16ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Γε ανθρώπου, κάνε την Ιερουσαλήμ να γνωρίσει τα βδελίγματά της και πες, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός προς την Ιερουσαλήμ, η ρίζα σου και η γέννησή σου είναι από τη γη των Χαναναίων. Ο πατέρας σου ήταν Αμοραίος και η μητέρα σου Χεταία. Και στη γέννησή σου, κατά την ημέρα που γεννήθηκες, δεν είχε κοπεί ο άφαλός σου και με νερό δεν είχες λουστεί για να καθαριστείς. Και με αλάτι δεν είχες αλατιστεί και με σπάργανα δεν είχες σπαργανωθεί. Το μάτι δεν σε λυπήθηκε για να σου κάνει κάτι από αυτά ώστε να σε σπλαχνιστεί, αλλά ήσουν απορριμμένη στο πρόσωπο της παιδιάδας, μέσα στην αποστροφή της ψυχής σου κατά την ημέρα που γεννήθηκες. Και όταν διάβηκα από κοντά σου και σε είδα να κυλιέσαι μέσα στο αίμα σου, είπα, καθώς βρισκόσουν μέσα στο αίμα σου, ζήσε. Ναι, σου είπα, καθώς βρισκόσουν μέσα στο αίμα σου, ζήσε. Και σε έκανα μυριοπλάσιον, σαν το χορτάρι του χωραφιού, και αυξήθηκες και μεγαλύνθηκες και έφτασες στο έπακρον της ωραιότητας. Μορφώθηκαν οι μαστοί σου και ξαναβλάστησαν οι τρίχες σου. Ήσουν όμως γυμνή και ασκέπαστη. Και όταν διάβηκα κοντά σου και σε είδα, να, η ηλικία σου ήταν ηλικία έρωτα. Και απλώνοντας το κράσπεδό μου επάνω σου, σκέπασα την ασχημοσύνη σου. Και σου ορκίστηκα και μπήκα σε συνθήκη μαζί σου, λέει ο Κύριος ο Θεός, και έγινες δική μου. Και σε έλουσα με νερό και ξέπλυνα το αίμα σου από σένα και σε έχρισα με λάδι. Και σε έντισα με κεντητά ενδύματα και σου φόρεσα σαντάλια ιακίνθινα και σε περιέζωσα με βύσο και σου φόρεσα μεταξωτά και σε στόλισα με στολίδια και έβαλα στα χέρια σου βραχιόλια και ένα περιδέρεο επάνω στον τράχυλό σου και έβαλα στους μυκτήρες σου έρινα και σκουλαρίκια στα αυτιά σου και στεφάνι δόξας επάνω στο κεφάλι σου και στολίστηκες με χρυσάφι και ασίμι και τα ημάτια σου ήσαν από βίσο και μετάξι και κεντητά και έτρωγες σιμιγδάλι και μέλι και λάδι και έγινες ωραία σε υπερβολικό βαθμό και ευημέρισες μέχρι βασιλείας. Και βγήκε η φήμη σου ανάμεσα στα έθνη λόγω του κάλου σου, επειδή ήταν τέλειο από τον στολισμό μου που έβαλε πάνω σου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Όμως, εσύ ξεθαρεύτηκες στο κάλο σου και πόρνευσες για τη φήμη σου και ξέχισες την πορνεία σου σε κάθε διαβάτη καθώς έγινες δική του. Και πήρες από τα αιμάτια σου και στόλισες τους υψηλούς τόπους με ποικίλα χρώματα και πόρνευσες επάνω τους. Τέτοια δεν έγιναν, ούτε θα γίνουν. Και πήρες τα σκεύη της λαμπρότητάς σου, αυτά από το χρυσάφι μου και αυτά από το ασίμι μου που σου είχα δώσει και έκανες για τον εαυτό σου αρσενικές εικόνες και πόρνευσες με αυτές. Και πήρες τα κεντητά σου ημάτια και τις σκέπασες και βάλες μπροστά τους το λάδι μου και το θυμίαμά μου. Και το ψωμί μου που σου είχα δώσει, το σιμιγδάλι και το λάδι και το μέλι με τα οποία σε έτρεφα, έβαλες και αυτά μπροστά τους σε οσμή ευωδίας. Έτσι έγινε, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και πήρες τους γιους σου και τις θυγατέρες σου που γέννησες σε μένα και αυτά τα θυσίασες σε αυτές για να αναλωθούν μέσα στη φωτιά. Ένα μικρό έργο των πορνιών σου ήταν αυτό, ότι έσφαξες τα παιδιά μου και τα παρέδωσες για να τα περάσουν μέσα από τη φωτιά προς τιμήν τους. Και σε όλα τα βδελίγματά σου και τις πορνίες σου δεν θυμήθηκες τις ημέρες της νιώτης σου, όταν ήσουν γυμνή και ασκέπαστη, κυλισμένη μέσα στο αίμα σου. Κι ύστερα από όλες τις κακίες σου, αλίμονο, αλίμονο σε σένα, λέει ο Κύριος ο Θεός, έκτισες και για τον εαυτό σου ένα πορνικό οίκημα και έκανες για τον εαυτό σου πορνοστάσιο σε κάθε πλατεία. Σε κάθε αρχή δρόμου έκτισες το πορνοστάσιο σου και έκανες το κάλο σου βδελικτό και άνοιξες τα πόδια σου σε κάθε διαβάτη και πλήθυνες την πορνεία σου. Και πόρνευσες με τους Αιγυπτίους, τους πλησιοχώρους σου, τους μεγαλόσαρκους και πολλαπλασίασες την πορνεία σου για να με παροργήσεις. Δες, λοιπόν, άπλωσα το χέρι μου επάνω σου και αφαίρεσα τα νόμιμα δικαιώματά σου και σε παρέδωσα στη θέληση εκείνων που σε μισούσαν, των θυγατέρων των Φιλιστέων, που ντρέπονται για το δρόμο σου τον εσχρό. Και πόρνευσες με τους Ασσυρίους, επειδή ήσουν άπλιστοι. Ναι, πόρνευσες με αυτούς και ακόμη δεν χόρτασες. Και πολλαπλασίασες την πορνεία σου στη γη Χαναάν μέχρι τους Χαλδαίους. Και ούτε έτσι χόρτασες. Πόσο διαφθάρηκε η καρδιά σου, λέει ο Κύριος ο Θεός, επειδή πράττεις όλα αυτά, έργα της πιο αδιάντροπης πόρνης. Επειδή έκτισες το πορνικό σου οίκημα στην αρχή κάθε δρόμου και έκανες το πορνοστάσιο σου σε κάθε πλατεία και δεν στάθηκες σαν πόρνη, επειδή καταφρόνησες ακόμα και το μισθό, αλλά σαν Μιχαλίδα αντί του άνδρα της να δέχεται ξένους. Σε όλες τις πόρνες δίνουν μίσθωμα. Εσύ όμως δίνεις τους μισθούς σου σε όλους τους εραστές σου και τους διαφθείρεις για να μπαίνουν μέσα σε σένα από παντού στην πορνεία σου. Και γίνεται σε σένα το αντίθετο των άλλων γυναικών στις πορνείες σου, δεδομένου ότι δεν σε ακολουθεί κανένας για να πράξει πορνεία. Επειδή εσύ δίνεις μισθό και σε σένα μισθός δε δίνεται. Σε αυτό γίνεται σε σένα το αντίθετο. Γι' αυτό, ω πόρνη, άκουσε το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή ξέχυσες το χαλκό σου και η γύμνωσή σου ξεσκεπάστηκε μέσα στις πορνείες σου προς τους εραστές σου και προς όλα τα είδωλα των δελιγμάτων σου και για το αίμα των παιδιών σου που πρόσφερες αυτά, γι' αυτό δες, εγώ συγκεντρώνω όλους τους εραστές σου με τους οποίους σας έλκυσες σε υπερβολικό βαθμό και όλους όσους αγάπησες μαζί με όλους εκείνους που μισήθηκαν από σένα και θα τους συγκεντρώσω εναντίον σου από παντού και θα ξεσκεπάσω σε αυτούς την ασχημοσύνη σου και θα δουν ολόκληρη τη γύμνωσή σου. Και θα σε κρίνω σύμφωνα με την κρίση των μιχαλίδων και αυτών που χύνουν αίμα και με οργή και ζηλοτυπία θα σε παραδώσω σε αίμα. Και θα σε παραδώσω στο χέρι τους και θα κατασκάψουν το πορνικό σου οίκημα και θα κατεδαφίσουν τους υψηλούς τόπους σου. Ακόμα θα σε γδίσουν από τα αιμάτια σου και θα αφαιρέσουν τους στολισμούς της λαμπρότητάς σου και θα σε αφήσουν γυμνή και ασκέπαστη. Και θα φέρουν σε σένα όχλους που θα σε λιθοβολήσουν με πέτρες και θα σε διαπεράσουν με τα ξύφη τους. Και θα κατακάψουν με φωτιά τα σπίτια σου και θα εκτελέσουν κρίσεις επάνω σου μπροστά σε πολλές γυναίκες. Και θα σε κάνω να παύσεις από την πορνεία και του λοιπού δεν θα δίνεις μισθό. Και θα αναπαύσω το θυμό μου επάνω σου και η ζηλοτυπία μου θα σηκωθεί από σένα και θα ησυχάσω και δεν θα οργιστώ πλέον. Επειδή δεν θυμήθηκες τις ημέρες της νιώτης σου, αλλά με παρόξινες σε όλα αυτά, γι' αυτό, δες και εγώ θα ανταποδώσω τους δρόμους σου επάνω στο κεφάλι σου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και δεν θα κάνεις σύμφωνα με αυτή την ασέβεια σε όλα τα διλήγματά σου. Δες, καθένας που χρησιμοποιεί παροιμίες, θα χρησιμοποιεί παροιμίες εναντίον σου λέγοντας «Σύμφωνα με τη μητέρα και η θυγατέρα της». Εσύ είσαι η θυγατέρα της μητέρας σου, αυτής που απέβαλε τον άνδρα της και τα παιδιά της. Και είσαι η αδελφή των αδελφών σου, που απέβαλαν τους άνδρες τους και τα παιδιά τους. Η μητέρα σας ήταν Χεταία και ο πατέρας σας Αμοραίος. Και η μεγαλύτερη αδελφή σου είναι η Σαμάρια, αυτή και οι θυγατέρες της που κατοικούν στα αριστερά σου. Και η νεότερη αδελφή σου που κατοικεί στα δεξιά σου, τα Σόδομα και οι θυγατέρες της. Εσύ όμως δεν περπάτησες σύμφωνα με τους δρόμους τους και δεν έπραξες σύμφωνα με τα βδελίγματά τους. Αλλά σαν να ήταν αυτό πολύ μικρό, υπερεύηκες τη διαφθορά τους σε όλους τους δρόμους σου. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, οι αδελφοί σου, τα Σόδομα, αυτοί και οι θυγατέρες της, δεν έπραξε όπως έπραξες εσύ και οι θυγατέρες σου. Δες, αυτή ήταν η ανομία της αδελφής σου, των Σοδόμων, υπερηφάνεια, περίσσια από ψωμί και αυθονία τριφυλότητας της ίδιας και των θυγατέρων της. Όμως, τον φτωχό και αυτόν που είχε ανάγκη δεν τον βοηθούσε. Και υψώνονταν και έπραταν δελειρά πράγματα μπροστά μου. Γι' αυτό καθώς τα είδα αυτά, τις αφάνισα. Και η Σαμάρια δεν αμάρτησε ούτε στο μισό από τα αμαρτήματά σου. Αλλά εσύ πλήθυνες τα αυδελίγματά σου περισσότερο από εκείνες και δικαίωσες τις αδελφές σου με όλα τα αυδελίγματά σου που έπραξες. Εσύ λοιπόν που έκρινες τις αδελφές σου, βάσταζες τώρα την κατεσχήνη σου. Ένεκα των αμαρτημάτων σου, με τα οποία έγινες βδελιρότερη από εκείνες είναι δικαιότερες από σένα. Γι' αυτό να ντραπείς και εσύ και βάσταζε την τροπή σου, επειδή δικαίωσες τις αδελφές σου. Όταν φέρω πίσω τους εχμαλώτους τους των Σοδόμων και των θυγατέρων της, και τους αιχμαλώτους της Σαμάριας και των θυγατέρων της, τότε θα επιστρέψω και τους αιχμαλώτους της αιχμαλωσίας σου ανάμεσά τους. Για να βαστάζεις την ατιμία σου και να αντρέπεσαι για όλα όσα έπραξες και να είσαι σε αυτές παρηγοριά. Όταν οι αδελφοί σου, τα Σόδωμα και οι θυγατέρες της επιστρέψουν στην προηγούμενη τους κατάσταση και η Σαμάρια και οι θυγατέρες της επιστρέψουν στην προηγούμενη τους κατάσταση, τότε θα επιστρέψεις, εσύ και οι θυγατέρες σου, στην προηγούμενη σας κατάσταση. Επειδή η αδελφή σου, τα Σόδωμα, δεν αναφέρθηκε από το στόμα σου κατά τις ημέρες της υπερηφάνειάς σου, πριν ανακαλυφθεί η κακία σου, όπως ανακαλύφθηκε κατά τον καιρό που έγινε σε σένα, το όνειδος από τις θυγατέρες της Συρίας και όλων που ήσαν ολόγυρά της, των θυγατέρων των Φιλιστέων που σε λαιλάτισαν από παντού. «Εσύ βάσταξες την ασέβειά σου και τα βδελήγματά σου», λέει ο Κύριος. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, «Εγώ θα κάνω σε σένα όπως εσύ έκανες, που καταφρόνησες τον όρκο, παραβαίνοντας τη Διαθήκη. Αλλά όμως, θα θυμηθώ τη Διαθήκη μου, αυτή που έγινε σε σένα κατά τις μέρες της νιώτης σου, και θα στήσω σε σένα αιώνια Διαθήκη. Τότε θα θυμηθείς τους δρόμους σου και θα ντραπείς όταν δεχθείς τις αδελφές σου, τις μεγαλύτερές σου και τις νεότερές σου. Και θα τις δώσω σε σένα για θυγατέρες, όχι όμως σύμφωνα με τη Διαθήκη σου. Και εγώ θα στήσω σε σένα τη Διαθήκη μου και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος, για να θυμηθείς και να ντραπείς και να μην ανοίξεις πλέον το στόμα σου από την τροπή σου, όταν εξηλαιωθώ προς εσένα για όλα όσα έπραξες», λέει ο Κύριος, ο Θεός.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω απόψε να μιλήσουμε, να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού για πράγματα τα οποία αρέσουν στον Κύριο. Πράγματα τα οποία προτιμάει ο Θεός και τα ψάχνει να τα βρει στον άνθρωπο για να τον εκλέξει και να τον χρησιμοποιήσει. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που κάνουν τον Κύριο να ξεχωρίζει, να βρει αυτό που θέλει. Και θέλω να ξεκινήσουμε από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί ξέρετε αδερφοί ότι ο Θεός ποτέ δεν άφηνε τον εαυτό του αμαρτύρητου. Ποτέ. Ποτέ. Και στους πιο σκοτεινούς αιώνες και στις πιο σκοτεινές ιστορίες του λαού Ισραήλ, τις πιο σκοτεινές ώρες της ιστορίας τους, ο Κύριος πάντα σήκωνε ανθρώπους να φανερώσει τον εαυτό του. Αμήν. Και διαβάζω από την Έξοδο κεφάλαιο 28, εδάφιο 29. Μιλάει ο Κύριος στο Μωυσή για τον Ααρών. Λέει και ο Ααρών θα βαστάζει τα ονόματα των ιών Ισραήλ εν το περιστηθείο της κρίσεως επί της καρδίας αυτού, όταν εισέρχεται εις το Άγιον, εις μνημόσυνο ενώπιον του Κυρίου διαπαντός. Μέσα στην... Ξέρουμε ότι ο Θεός είχε διατάξει όταν έδωσε στο Μωυσή όλο το σχέδιο, το πώς θα φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου. Του έδειξε, του μίλησε και για όλη την ενδυμασία των ιερέων. Τι είναι αυτό το οποίο έπρεπε να φοράνε. Και εδώ μιλάει για ένα περιστήθιο, δηλαδή ήταν ένα ένδυμα το οποίο ο ιερέας έπρεπε να φοράει, να έχει στο στήθος του. Και λέει στο 30, «Και θέλεις βάλει στο περιστήθιο της κρίσεως το ουρίμ και το θουμίμ, και θέλου συνείστε επί της καρδίας του Ααρών, όταν εισέρχεται ενώπιον του Κυρίου, και ο Ααρών θα βαστάζει την κρίση των ιών Ισραήλ επί της καρδίας αυτού ενώπιον του Κυρίου διαπαντός». Αυτό το περιστήθιο, αυτό το ένδυμα δηλαδή, το οποίο το ονομάζει το περιστήθιο της κρίσεως. Έτσι το λέει. Και ήταν ένα πλεκτό υφασμά και εντυτό από διάφορες κλωστές, χρωματιστές, ήταν από γαλάζιο, από κόκκινο, από μοβ και από λευκό. Αυτά τα τέσσερα χρώματα είχε πάνω το περιστήθιο του ιερέα. Και όλο ο ιερέας όταν τον έβλεπε, στην ουσία αυτό το οποίο συμβόλιζε το περιστήθιο αυτό, αυτά τα χρώματα, είχαν να κάνουν με όλο το Ευαγγέλιο. Το λευκό με τι έχει να κάνει? Τη δικαιοσύνη. Το γαλάζιο. Με τη θεότητα. Το χρώμα του ουρανού με τη θεότητα. Το μοβ με τη μεσητεία του Ιησού Χριστού. Και το κόκκινο είναι ο άνθρωπος. Και μιλάει για το πως ο Κύριος με την μεσητεία του, με τη θυσία του, μας έντυσε με το λευκό ένδυμα της δικαιοσύνης και μας δίνει τη θεότητά του. Και λέει ότι, λέει μέσα στο Λόγο του Θεού ότι ήταν στο περιστήθιο απάνω ο ιερέας, είχε τρεις σειρές από τέσσερις λίθους που ήταν γραμμένο επάνω τα ονόματα των φυλών του Ισραήλ, των 12 φυλών του Ισραήλ. Και λέει, θα το βαστάζει στην καρδιά του όταν εισέρχεται μέσα στα Άγια. Δηλαδή, όταν έμπαινε ο ιερέας μέσα στα Άγια, τι κουβαλούσε μαζί του? Όλο το λαό. Όλο το λαό. Και δεν θέλω να μιλήσουμε σήμερα, θα μιλήσουμε για τους ιερείς αυτούς, αλλά σε ποιους ιερείς αναφερόμαστε? Σε εμάς. Γιατί ο Λόγος Θεού μας ονομάζει Βασίλειο Ιεράτευμα. Ξέρετε ποια ήταν η δουλειά του ιερέα, αδερφοί? Η δουλειά του ιερέα ήταν να παρίσταται ενώπιον του Θεού υπέρ των ανθρώπων. Έφερνε μεσητεία και δικαίωση μέσα από τις θυσίες, έφερνε όλους τους ανθρώπους να τους παραστήσει μπροστά στον Κύριο ώστε να λάβουν συγχώρηση, να σωθούν. Η δουλειά του προφήτη ποια ήταν? Γιατί ο Θεός τα κάνει και τα δύο. Η δουλειά του προφήτη ήταν να φέρει το Θεό στους ανθρώπους. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν υπεύθυνος να φανερώσει την καρδιά του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Αυτά τα δύο στοιχεία τώρα ο Θεός σε ποιο τα έχει δώσει? Στην Εκκλησία. στην εκκλησία και λέει ότι βαστάζει τα ονόματα των ιών Ισραήλ όταν εισέρχεται μέσα στα Άγια. Βλέπεις, ο Κύριος σε θέλει κάθε φορά που μπαίνεις μέσα στην παρουσία Του να κρατάς όλους τους αδελφούς Σου, όλο το λαό Του.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Και μέσα τώρα στο περιστήθιο εσωτερικά είχε δύο θήκες. Μέσα στις θήκες αυτές ήταν αυτό που λέει το Ουρίμ και το Θουμίμ. Υπολογίζουμε ότι πρέπει να ήταν δύο πέτρες, πολύτιμη λίθη. Δεν έχω δει πουθενά τουλάχιστον να μας λέει από τι ήταν, αλλά πιθανότατα ήταν δύο λίθη πολύτιμοι,

άλλη μία παράμετρο των Λεβιτών. Κοιτάξτε τι τους λέει. Ως της είπε προς τον πατέρα του και προς την μητέρα του. Δεν είδον αυτό. Και αυτός ο οποίος απαρνήθηκε τους αδερφούς του, ούτε γνώρισε τους ιούς του. Πει κανείς. Τώρα, για καλό μας το λες. Δεν βλέπεις τους γονείς σου. Λέει ότι απαρνιέσαι τους αδερφούς σου. Δεν γνωρίζεις τους γιους σου. Και όλο αυτό για ποιο λόγο λέει. Διότι τήρησαν τον λόγο σου και φύλαξαν τη διαθήκη σου. Και εξαιτίας αυτού λέει θα διδάσκουν τις κρίσεις των Ιακώβ. Δηλαδή ο Θεός τους διάλεξε να διδάξουν τους λόγους, τους δικούς του. Τους διάλεξε να προσφέρουν θυσία. Και όποιος έρθει εναντίον τους, ο Κύριος τι διάταξε. Κρίση. Κρίση. Τώρα, ανθρώπινα, αν το σκεφτείς, να πει κανείς, να μην δεις τους γονείς σου, να απαρνηθείς τους αδερφούς σου, να μην γνωρίσεις τους γιους σου, σκληρός λόγος. Αλλά είναι Παλαιά Διαθήκη. Ε? Είναι Παλαιά Διαθήκη αυτή. Αλλά αυτός είναι λόγος ευλογίας, αδερφοί. Ο Κύριος τους χρησιμοποιεί αυτό το λόγο για να τους δώσει ευλογία και ρωτάω, τι ισχύει τελικά, θέλει ο Θεός να μην βλέπεις τους αδερφούς σου, να μην βλέπεις τους γονείς σου, δηλαδή να μην τους, να αρνείσαι τους γονείς σου, να παραβλέπεις τους αδερφούς σου κλπ. Κλπ. Τι θα πει κάποιος. Κάποιο λάθος έχει ο λόγος του Θεού. Δεν μπορεί να λέει να μην τους γονείς μου. Θα ήταν παράδοξο, γιατί ξέρουμε ότι το να σέβεσαι τους γονείς και να τους ευλογείς είναι μια εντολή του Θεού με επαγγελία. Είναι εντολή του Θεού με επαγγελία το να αγαπάς και να σέβεσαι τους γονείς σου και να τους τιμάς. Οπότε κάτι άλλο θέλει να μας πει. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι από τη στιγμή που είναι λόγος ευλογίας θα πρέπει να τον λέει και στην Καινή Διαθήκη. Και στην Καινή Διαθήκη. Και τι είναι αυτό το οποίο είδε ο Θεός μέσα στην καρδιά τους, στην καρδιά αυτής της φυλής, ώστε τους εξέλεξε για να είναι αυτοί οι οποίοι θα διδάξουν τις κρίσεις σε όλο το λαό. Θέλω να το διαβάσουμε, αδερφοί, στην Καινή Διαθήκη. Ματθαίος κεφάλαιο 10, εδάφιο 34. Λέει, μην νομίσετε ότι ήλθω να βάλω ειρήνη επί τη γη. Δεν ήλθα να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Διότι ήλθα να διαχωρίσω άνθρωπο κατά του πατρός του και θυγατέρα κατά της μητρός της. Και νύμφη κατά της πεθερά της. Και εχθρή του ανθρώπου θα είναι η οικιακή αυτού. Και μας δίνει το τι εννοεί στο 37. Λέει, όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Και όποιος αγαπάει ιό ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο έκαναν οι άνθρωποι αυτοί είναι ότι έθεσαν το Θεό πάνω από οτιδήποτε άλλο. Πάνω από οτιδήποτε άλλο. Θεώρησαν ότι το να κάνουν το θέλημα του Θεού, το να αγαπήσουν τον Κύριο πάνω από οτιδήποτε άλλο είναι η μεγαλύτερη αξία της ζωής τους. Και αυτό ο Θεός το εκτίμησε. Αμήν. Αυτό είναι ο Θεός που θέλει. Πείτε μου, να ρωτήσω κάτι. Μας λέει ο Λόγος Θεού ότι ο Θεός κατοικεί εν υψηλής και εν αγίω τόπου. Τι σημαίνει όταν λέει ο Λόγος Θεού ότι ο Θεός κατοικεί εν υψηλής. Καταρχήν, μέσα στο πνεύμα, τι λέτε, υπάρχει ψηλά, χαμηλά, δεξιά, αριστερά. Υπάρχει. Πείτε μου, υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μέσα στο πνεύμα δεν υπάρχει ψηλά, χαμηλά, δεξιά, αριστερά, μπρος, πίσω, πάνω, κάτω. Αυτά είναι ο λόγος που τα λένε, τα καταλάβουμε εμείς. Διαβάσω το εδάφιο, λέει, στον Ισαΐα, γιατί ο Θεός θέλει το θρόνο του. 57:15. Λέει, διότι ούτω λέει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο
και μετά του συντελεστέ.

0: μετρημένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδία των συντετριμένων. Κατοικεί, λέει, εν υψηλής και εν αγίω τόπο. Και με τι το συνδέει? Λέει, και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Τον υψηλό τόπο της κατοίκησής του, τον Άγιο, το συνδέει με το πνεύμα το οποίο είναι ταπεινό και την καρδία που είναι συντριμμένη. Αυτό σημαίνει, αδερφοί, ότι ο τόπος που ο Θεός θέλει να κατοικήσει, που είναι ποιος? Εσύ και εγώ. Ο Κύριος ποιο τόπο θέλει να του δώσεις μες στην καρδιά σου? Τον υψηλότερο. Τον υψηλότερο. Θέλει μέσα σου, μέσα μου, να έχει τον υψηλότερο τόπο για να κατοικήσει. Δεν συμβιβάζεται ο Θεός, αδελφοί, με τίποτε μικρότερο, με τίποτε λιγότερο. Και αυτό έκαναν οι άνθρωποι αυτοί, αυτό έκαναν οι Λεβίτες. Θεώρησαν ότι πάνω απ' όλα είναι ο θρόνος του Θεού. Σήμερα οι άνθρωποι τι θεωρούν υψηλότερο? Τι θεωρούν? Άλλοι έρχονται, άλλοι ήρθαν στον Κύριο για τα παιδιά τους. Άλλοι ήρθαν στον Κύριο για τη δουλειά τους. Άλλοι ήρθαν στον Κύριο γιατί έχουν οικονομικά προβλήματα. Εάν ο Κύριος ερχόταν τώρα, αδερφοί, να σε ρωτήσει εσένα, τι είναι αυτό το οποίο έχεις αυτή τη στιγμή υψηλότερο μέσα στην καρδιά σου? Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις αυτή τη στιγμή περισσότερο μέσα στην καρδιά σου? Τι θα απαντούσες? Ο καθένας ζητεί για τον εαυτό του. Τι είναι αυτό το οποίο έχεις μέσα σου, ποθείς μέσα σου, επιθυμείς μέσα σου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή? Είναι το να τακτοποιηθούν τα οικονομικά σου προβλήματα? Είναι το να τακτοποιηθεί η οικογενειακή σου κατάσταση? Είναι να... η δουλειά σου? Τι είναι αυτό? Οι Λεβίτες τι θεωρούσαν υψηλότερο, αδερφοί? Τον Κύριο.
1: Αμήν.
0: Τον Κύριο. Θα το δούμε. Ο Θεός θέλει τον υψηλότερο τόπο, λέει, τους είπε, δεν θα προσκυνήσεις άλλο Θεό, επειδή ο Κύριος του οποίου το όνομα είναι... Έξοδος 34:14. Λέει, διότι δεν θέλεις προσκυνήσει άλλον Θεό, επειδή ο Κύριος του οποίου το όνομα είναι...
1: Ζηλότυπος.
0: Είναι Θεός ζηλότυπος. Το όνομά του είναι ζηλότυπος. Ξέρετε τι σημαίνει στο λεξικό ζηλότυπος? Αυτός που επιδιώκει την ολοκληρωτική κατοχή του αγαπημένου του προσώπου, φοβούμενος για την απώλειά του. Αυτός ο οποίος επιδιώκει την ολοκληρωτική κατοχή του αγαπημένου του προσώπου, φοβούμενος για την απώλειά του. Και αυτό το στοιχείο ο Θεός που το βρήκε? Μέσα στους ιερείς. Μέσα στους ιερείς, αδερφοί. Ξέρεις ότι ο Θεός έχει ζήλο για σένα?
1: Αμήν.
0: Γι' αυτό για μας ονομάζεται Θεός ζηλότυπος. Σε αυτό μου λέω, άρα δεν μπορώ να προσευχηθώ και να πω ζηλότυπε Θεέ?
1: Αμήν.
0: Γιατί αυτό είναι ο Θεός για σένα.
1: Αμήν.
0: Και για μένα. Έχει ζήλο. Και ποιος είναι ο ζήλος του για μας? Μας θέλει για τον εαυτό του να μας βάλει στο θρόνο του, να ζήσουμε μαζί του για όλη την αιωνιότητα. Και δεν υπάρχει τίποτα άξιο να μπει στη μέση, να χαλάσει όλο αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει. Τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι εισάξιο, κάτι που να είναι συγκρίσιμο. Τίποτα. Τίποτα. Ο Θεός επιδιώκει την ολοκληρωτική κατοχή σου, γιατί είσαι αγαπημένο του πρόσωπο. Και τον ευχαριστούμε. Και αυτό το βρήκε ο Θεός, το στοιχείο, μέσα στους ιερείς. Πότε το βρήκε, αδερφοί? Πότε ο Θεός βρήκε το στοιχείο αυτό μέσα στους ιερείς? Διαβάζω στην Έξοδο, κεφάλαιο 32, εδάφιο 26. Ανεβαίνει ο Μωυσής στο όρος μαζί με τον Ιησού του Ναβί για να του δώσει ο Θεός τον νόμο. Και ξαφνικά, ο Κύριος του λέει, πήγαινε ο λαός σου, αμάρτησε. Κατεβαίνει και του λέει ο Ιησούς του Ναβί, ακούω ήχο φασαρία στο στρατόπεδο, οι άνθρωποι τι κάνουν? Αμαρτία, του λέει ο Μωυσής. του Ιησού του Ναβί. Και κατεβαίνει στο 26 εδάφιο και λέει: «Εστάθη ο Μωυσής παρά την πύλη του στρατοπέδου», τι έκαναν, είχαν κάνει το χρυσό μόσχο, χρησιμοποίησαν τα ενότια τους και τα βραχιόλια τους. Ζήτησε ο Αρών να του φέρουν τα ενότια, τα σκουλαρίκια τους δηλαδή, και τα βραχιόλια τους. Τα ενότια με τι έχουν να κάνουν, αδελφοί? Με την ακοή. Τα βραχιόλια με τι έχουν να κάνουν? Χαρίσματα. Βραχιόλια. Πολύτιμα. Χαρίσματα. Και όταν ο άνθρωπος λατρεύσει οτιδήποτε άλλο εκτός του Κυρίου, όλα αυτά τα πολύτιμα που ο Θεός του έχει δώσει, τι θα γίνουν? Για τη φωτιά. Για τη φωτιά. Και λατρεύουν το μόσχο και σε αυτό τον εκτραχυλισμό κατεβαίνει ο Μωυσής. Και στέκεται ο Μωυσής παρά την πύλη του στρατοπέδου και είπε: «Όστις είναι του Κυρίου, ας έλθει προς εμέ». Και συνήχθησαν προς αυτόν πάντες οι ιοί του Λεβί. Ξέρετε ότι αυτή είναι η έννοια της λέξης Άγιος. Αμήν. Τι σημαίνει Άγιος? Ξεχωρισμένος. Και στέκεται ο Μωυσής και λέει: «Όποιος είναι του Κυρίου, ας έρθει μαζί μου, ας ξεχωρίσει τον εαυτό του». Ας ξεχωρίσει τον εαυτό του. Και λέει: «Και συνήχθησαν προς αυτόν πάντες οι ιοί του Λεβί. 11 φυλές δεν άκουσαν το κάλεσμα, δεν ανταποκρίθηκαν, εκτός από τους Λεβίτες». Και ο Κύριος αυτή την ίδια ερώτηση κάνει σε εμάς σήμερα, αδερφοί. Στέκεται ο Κύριος και σου λέει: «Όστις είναι μαζί μου, ας έλθει προς εμέ». Γιατί ο Κύριος καλεί ένα εκλεκτό λαό ανθρώπων οι οποίοι θα στρέψουν τα νότα τους στον κόσμο, στην αμαρτία, στο σκοτάδι, και σε εκείνους είναι που ο Θεός μπορεί να εμπιστευτεί το να ελευθερώσουν ανθρώπους έξω από το φρόνημα του κόσμου. Και αυτό, η ανταπόκριση αυτή της φυλής αυτής είναι που έγινε το σημείο της τροφής ολόκληρης της φυλής προς τον Κύριο. Σαν φυλή, εξαιτίας της ολοκληρωτικής αφιέρωσής τους, άσχετα με το πόσο θα κόστιζε. Και ρωτάω, αδερφοί, τους κόστισε? Πολλές φορές διαβάζουμε το Λόγο του Θεού σαν μια ιστορία. Αλλά ο Κύριος θέλει να σου μιλήσει, γιατί όλα αυτά τα οποία ο Κύριος έχει πει, για ποιον είναι? Για μας. Είναι για μας. Και σε καλεί ο Κύριος να βγεις έξω από το φρόνημα του κόσμου, να σταθείς υπέρ του Θεού, και αυτό πώς θα φανεί? Πώς? Με πράξεις. Με πράξεις. Στεκόμαστε ενάντια στην αμαρτία, κρίνουμε την αμαρτία με τη ζωή μας και τις πράξεις μας. Γι' αυτό οι πράξεις μας πρέπει να είναι άγιες και καθαρές. Και δεν με ενδιαφέρει αν είναι που είμαστε, όπου και αν είσαι, ο Κύριος θέλει να σταθείς έξω από την αμαρτία, μακριά από την αμαρτία, και όχι μόνο να σταθείς έξω από την αμαρτία, αλλά να θανατώσεις την αμαρτία. Και λέει στο 27, Έξοδος 32:27, «Και είπε προς αυτούς, ούτω λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ας βάλει έκαστο στη ρομφαία αυτού, επί το μυρών αυτού, και διέλθετε και ξέλθετε από πύλης εις πύλην δια του στρατοπέδου, και ας θανατώσει έκαστο των αδελφών αυτού, και έκαστο των φίλων αυτού, και έκαστο των πλησίων αυτού». Στο 28, «Και έκαναν οι ιοί του Λεβί κατά το λόγο του Μωυσέως, και έπεσαν εκ του λαού εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 άνδρες. Διότι είπε ο Μωυσής, καθιερώσατε αυτού σήμερα εις τον Κύριον, έκαστος επί των ιών αυτού και έκαστος επί των αδελφών αυτού, για να δοθεί σε εσάς ευλογία σήμερα». Και ρωτάω, μπορείς να καταλάβεις τι έκανα? Μπορείς να καταλάβεις τι έκανα? Ευτυχώς, αδερφοί, που ο Θεός δεν ζητάει σε εμάς κάτι τέτοιο σήμερα. Γιατί όλο αυτό το οποίο έκαναν αυτοί για μας σήμερα, ο Θεός τι ζητάει, πώς ζητάει να το κάνουμε? Εν πνεύματι. Εν πνεύματι. Μπορείς να διανοηθείς ότι του ζήτησε ο Θεός να πάρουν τη ρομφαία? Τι είναι η ρομφαία? Ο Λόγος. Να τη βάλουν στο μυρό τους, να τη ζωστούν. Με τι έχει να κάνει ο μυρός? Με το βάδισμα. Περπατήσεις με το Λόγο. Και με το Λόγο σου θα κρίνεις. Και τους διέταξε ο Θεός να περάσουν μέσα από όλο το στρατόπεδο και να θανατώσουν, λέει, τους λέει, να θανατώσει έκαστος τον αδερφό του, το φίλο του και τον πλησίον του. και να καθιερώσουν τους εαυτούς τους επί τους ιούς τους και επί τους αδελφούς τους. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι σκότωσαν φίλους τους και αδελφούς. Το τρομερό, αδελφοί, είναι το πόσο αυτοί οι άνθρωποι παρέδωσαν τον εαυτό τους στο να κάνουν το θέλημα του Θεού και να εξαφανίσουν την αμαρτία. Εάν οι Λεβίτες δεν έκαναν αυτή την πράξη, θα υπήρχε λαός του Θεού? Όχι. Γιατί η αμαρτία τι θα έκανε? Θα τους εξολόθρευε όλους. Όλους. Η αμαρτία είναι ένα σκουλίκι που όπου μπει αφήνει τίποτα. Τίποτα. Εξολοθρεύει, καταστρέφει τα πάντα. Και οι άνθρωποι αυτοί μπήκαν μέσα και σκότωσαν κάθε τι το οποίο ήταν κάτω από αμαρτία. Και ρωτάω, εμείς σήμερα είμαστε διατεθειμένοι να σκοτώσουμε την αμαρτία μέσα μας? Είμαστε διατεθειμένοι να αυτό το οποίο θεωρούμε αμαρτία να το θανατώσουμε και να το εξαφανίσουμε? Ή η αμαρτία μέσα στη ζωή μας είναι κάτι με το οποίο ζούμε μαζί παρέα? Εντάξει τώρα, δεν έγινε τίποτα. Εντάξει τώρα, Μωυσή, σιγά. Ένα μόσχο προσκυνήσαν. Δεν έκανε τίποτα κακό. Όλο αυτό το οποίο έκαναν με τη λατρεία, λάτρευαν το μόσχο, με τι συνοδευότανε? Με ακαθαρσία σαρκική, πορνεία. Είχαν εκτραχυλιστεί και είχαν γίνει όπως όλα τα έθνη. Ενώ ο Θεός τους διάλεξε να είναι ένας λαός ξεχωρισμένος. Ένας λαός ο οποίος δεν θα έχει καμία σχέση με οτιδήποτε είχε να κάνει ο κόσμος, με οτιδήποτε είχε να κάνει η αμαρτία του κόσμου, το σκοτάδι, το φρόνημα, και αυτοί μπήκαν να γίνουν ακριβώς όπως είναι ο κόσμος και ακόμα χειρότεροι. Και στάθηκε ένας λαός να εκτελέσει την κρίση του Θεού. Και ρωτάω, αδελφοί, ο Κύριος ψάχνει αυτό το ζήλο ενάντια στην αμαρτία. Τον έχουμε? Το θέλουμε? Ή μας αρέσει να πορευόμαστε παράλληλα με την αμαρτία, μες στη ζωή μας? Όλα καλά, όλα, δεν τρέχει τίποτα. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Το πόσο αφήνεις τον Κύριο να εργαστεί μέσα σου, έχει αντίκτυπο σε αυτή τη ζωή και σε όλη την αιωνιότητα. Σε όλη την αιωνιότητα. Το τι αφήνεις το Θεό να βγάλει από μέσα σου από αμαρτία έχει αντίκτυπο σε όλο το περπάτημά σου το πνευματικό τώρα και σε όλη την αιωνιότητα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το τι αφήνεις τον Θεό να βγάλει από μέσα σου από αμαρτία έχει αντίκτυπο σε όλο το περπάτημά σου το πνευματικό τώρα και σε όλη την αιωνιότητα. Και το έχω δει πολλές φορές, να το δεις πρακτικά, το έχω δει πολλές φορές όταν συμβεί κάποια κατάσταση στη ζωή σου μέσα, το πώς ανταποκρίνεσαι. Τι βγαίνει από μέσα σου. Στο πρόβλημα, στη δυσκολία, τι βγαίνει από μέσα σου. Αγανάκτηση, θυμός, ή θα ανοίξει τα χέρια σου να λατρέψει, να δοξάσει τον Κύριο για αυτό που εκείνος είναι. Τι θα κάνεις σε όταν έρθει μια δυσκολία στη ζωή σου. Πώς θα ανταποκριθείς. Ξέρεις, ο τρόπος της ανταπόκρισής σου στις δυσκολίες έχει να κάνει με το πόσο έχεις αφήσει τον Κύριο να κάνει πράγματα μέσα σου. Το πόσο το επιτρέπεις. Το πόσο έχεις νεκρώσει την αμαρτία. Το πόσο τη μισείς την αμαρτία. Ο Δαβίδ λέει, Κύριε, μίσησα τους εχθρούς σου με τέλειο μίσος. Με τέλειο μίσος. Και λέω, γιατί να μην στραφούμε με τέλειο μίσος ενάντια στην αμαρτία και να στεκόμαστε στη δυσκολία μας ενώπιον του Θεού και να πάμε κόντρα, όπως έκανε ο λαός Ισραήλ. Οι Λεβίτες δεν το έκαναν. Ο Ισραήλ τι έκανε. Γόγγιζε όλη την ώρα. Γόγγιζε. Να δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Ενός άλλου Λεβίτη. Θυμόμαστε όλη την ιστορία του Βαλάμ με το Βαλάκ. Τι έγινε. Έρχεται ο λαός Ισραήλ και ξέροντας ο Βαλάκ ο βασιλιάς το τι ο Θεός είχε κάνει πέρα αυτών, φωνάζει τον προφήτη για να του πει τι να κάνει, τον φωνάζει στην αρχή να καταραστεί το λαό του Θεού. Και ο Βαλαάμ, προφήτης, του λέει, δεν μπορώ να καταραστώ αυτούς που ο Θεός ευλογεί. Και κάθε φορά που τον καλούσε, του έλεγε ο Βαλαάμ, ό,τι ο Θεός μου δώσει, αυτό θα κάνω, αυτό θα σου πω. Και τι έβγαινε από το στόμα του, ευλογία. Αλλά ο Βαλαάμ ήταν άνθρωπος ο οποίος του άρεσε το ρευστό. Και αυτό, ναι, μεν με το στόμα του δεν μπορούσε να φέρει προφητεία κατάρας, αλλά όμως έδωσε, είπε στο Βαλάκ τι να κάνει ώστε η κρίση του Θεού να έρθει πάνω στο λαό Ισραήλ. Τι ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Να κάνει κάτι ώστε να φέρει πάνω τους αμαρτία. Γιατί όπου ο Θεός δει αμαρτία, αδερφοί, έρθει κρίση. Έρθει κρίση. Και δίνει οδηγία στον Βαλάκ ο Βαλαάμ να βάλει γυναίκες ειδωλολάτρες ανάμεσά τους, όμορφες γυναίκες, να αναμειχτούν μαζί τους και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Οι Ισραηλίτες να λατρέψουν τους θεούς, τους ξένους. Και αυτό θα έφερνε κρίση. Θα πει κανείς, εντάξει τώρα, λίγα πράγματα δεν πειράζει. Λίγο αμαρτία τώρα τι έγινε. Ξεκινάει κανείς από το πολύ. Από το λίγο ξεκινάς. Και τελικά που καταλήγει και λέει στους αριθμούς κεφάλαιο 25 εδάφιο 1 και έμεινε ο Ισραήλ εν Σιτίμ και άρχισε ο λαός να πορνεύει μετά το θυγατέρων Μωάβ. Βλέπεις το λίγο τι κάνει, που θα οδηγήσει τον άνθρωπο. Εντάξει λίγο παρέα κάνουμε. Πώς το λένε, πλατωνική είναι η σχέση. Και τελικά που καταλήγει, πόρνευσε ο λαός Ισραήλ μετά των θυγατέρων Μωάβ. Και αφού πορνεύουν με τις θυγατέρες του Μωάβ, κάνουν την πορνεία, μετά τι κάνουνε. Λέει στο 2, έτινες οι οποίες προσεκάλεσαν το λαό εις τας θυσίας των θεών αυτών. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Ελάτε, αφού κάναμε ό,τι κάναμε και βγάλαμε τα μάτια μας, ελάτε στις θυσίες. Ελάτε να λατρέψουμε τους θεούς μας. Και τι είπε ο Ισραήλ. Και έφαγε ο λαός και προσκύνησε τους θεούς τους. Βλέπετε πώς έρχεται η πτώση. Ποτέ δεν μένει στο λίγο ο διάβολος. Ποτέ δεν μένει στο λίγο. Θέλει την ψυχή σου και θα κάνει το παν να την κερδίσει. Μα είναι εντάξει, δεν κάνουν τίποτα κακό. Λέει, προσέξτε μετά. Και προσκολήθηκε ο Ισραήλ στο Βελ Φεγόρ. Δηλαδή, από λίγο πορνεία, από λίγο να φάμε από τα ειδωλόθητα, από λίγο να λατρεύσουμε τους θεούς τους, μέχρι που τελικά η καρδιά που πάει. προσκολάται στους δαίμονες. Και ο άνθρωπος μέσα σε όλο αυτό τι έχει? Μαύρο σκοτάδι. Και μπορεί να νομίζει ότι είναι και πιστός. Προσκολήθηκε ο Ισραήλ στο Βέλφεγόρ και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ. Γιατί εξήφθηκε η οργή του Θεού κατά του Ισραήλ?
2: Γιατί είναι Θεός
1: ζηλότυπος. Εάν ο Θεός ενδιαφέρεται για σένα, είναι Θεός ζηλότυπος και μπορεί να φερθεί έτσι γιατί ενδιαφέρεται για σένα. Γι' αυτό το λόγο. Και δεν θα σε αφήσει να χαθείς έτσι. Μπορεί να σε περάσει από 1000 μονοπάτια προκειμένου να κερδίσει την ψυχή σου. Αμήν. Και αν είσαι πνευματικά έξυπνος, τι θα πεις τελικά? Ό,τι είπε και ο Δαβίδ. Καλό είναι ότι ταλαιπωρήθηκα για να μάθω τους λόγους. Ξέρεις ότι πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να μην τα περάσουμε εάν ήμασταν πνευματικά έξυπνοι. Δεν θα χρειαζόταν. Αμήν. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, λάβε πάντα στους αρχηγούς του λαού και κρέμασον αυτούς ενώπιον του Κυρίου κατέναντι του ηλίου, για να σηκωθεί από του Ισραήλ η φλογερά οργή του Κυρίου. Βλέπετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κρίνονται πρώτοι? Οι αρχηγοί. Γι' αυτό όταν ο Κύριος βάζει κάποιον σε μία θέση να προσεύχεσαι για να τον ευλογείς, γιατί δεν είναι όλα μελιστάλακτα και όλα είναι... Ο Κύριος από πού θα ζητήσει την ευθύνη? Από τους αρχηγούς. Αυτοί θα κρεμαστούν πρώτα. Και είπε ο Μωυσής προς τους κριτές του Ισραήλ, φωνεύσατε έκαστος τους ανθρώπους αυτού, τους όσοι προσεκολήθησαν εις το Βέλφεγόρ. Και ειδού εις εκ των ιών Ισραήλ, ήρθε φέρον εις τους αδελφούς αυτού γυναίκα Μαδιανίτη ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον πάσης της συναγωγής των ιών Ισραήλ, ενώ έκλειον εν τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Έρχεται ένας Ισραηλίτης, ο οποίος έχει παντρευτεί μία ομορφούλα και αυτός δεν θέλει να την αποχωριστεί. Μα εγώ τι θέλω, την αμαρτία μου. Τι θέλω, την αγαπάω. Όποια είναι αυτή. Βάλε ό,τι είναι αυτό το οποίο έχεις εκεί και είναι κόντρα στο Λόγο του Θεού. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο είναι. Υπάρχουν βαριές αμαρτίες, υπάρχουν ελαφριές αμαρτίες. Αλλά η αμαρτία είναι αμαρτία. Και έρχεται αυτός μαζί με τη γυναίκα του και κλαίνε στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Ενώ γύρω τι υπάρχει? Κρίση. Τι καταλάβαιναν? Τίποτα. Τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι? Τίποτα. Τύφλα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και ειδών στο 7, Φινεές, ο υιός του Ελεάζαρ, υιού του Ααρών, του ιερέως, εσηκώθη εκ μέσω της συναγωγής και λαβώνει στη χείρα των δωράτιων, υπήγε κατόπιν του ανθρώπου του Ισραηλίτου στη σκηνή και διεπέρασε αμφωτέρους τον τέ άνθρωπον τον Ισραηλίτη και τη γυναίκα δια της χιλίας αυτής και έπαυσε η πληγή από τον ιόν Ισραήλ. Θα πει κανείς, τι απάνθρωπα πράγματα είναι αυτά. Τι απάνθρωπα. Λέει στο 9, αδερφοί, στο 9, ήσαν δε οι αποθανόντες εν την πληγή 24.000. Δηλαδή ήρθε κρίση πάνω σε 24.000 ανθρώπους. Αυτός τους έβλεπε. Και τι έκανε? Έκλαιγε μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου και ζητούσε να τον αφήσουν μαζί με τη γυναίκα του. Να μην την αφήσει, μην ξεχωρίσει τον εαυτό του. Εγώ τι θέλω? Μα η αμαρτία θα σε σκοτώσει τελικά. Έχει ήδη σκοτώσει 24.000 ανθρώπους. Ναι, αλλά εγώ τι θέλω? Λέει για τους Ισραηλίτες, προσκολήθηκαν στα είδωλα, λέει, με έρωτα. Έτσι κάνει ο άνθρωπος. Προσκολάται στην αμαρτία και την αγαπάει την αμαρτία. Ένας λόγος που οι άνθρωποι δεν ελευθερώνονται, αδερφοί, από την αμαρτία είναι αυτός. Την αγαπάμε την αμαρτία. Την αγαπάμε. Αλλά υπήρχε ένας άνθρωπος, ο οποίος πήρε το δόρυ και διαπέρασε και τον Ισραηλίτη και την Μωαβίτισσα. Και λέει και έπαυσε η πληγή από τον ιόν Ισραήλ. Και λέει στο 10, και ελάλησε Κύριος προς το Μωυσή λέγον, ο Φινεές, ο υιός του Ελεάζαρ, υιού Ααρών του Ιερέως, απέστρεψε το θυμό μου από τον ιόν Ισραήλ, δείξας ζήλο υπέρ εμού μεταξύ αυτών, όθεν δεν εξολόθρευσα τους ιούς Ισραήλ εν τη συλλοτυπία μου. Δηλαδή, ο ζήλος που είχε, αδερφοί, ο Θεός Ο Φινεές μέσα στην καρδιά του για το θέλημα του Θεού για να σταματήσει η αμαρτία, τι έκανε? Έπαυσε το θυμό του Θεού. Ξέρεις ότι ο ζήλος σου μπορεί να πάψει το θυμό που ο Θεός έχει ενάντια στην αμαρτία? Βλέπουμε όλο αυτό που γίνεται έξω, αδελφοί. Το βλέπουμε. Και δεν αναφέρομαι οτιδήποτε είναι το οποίο καταστρέφει ψυχές ανθρώπων φυσικά και πνευματικά. Τι λέτε, του Θεού του αρέσει? Ο Κύριος μαζεύει τώρα. Μαζεύεται η κρίση. Μαζεύεται και κάποια στιγμή θα εξηθεί. Αλλά μας έβαλε ο Θεός εδώ και μπορούμε με τη ζωή μας να στρέψουμε την κρίση πίσω. Όσο το δυνατόν. Λέει στο 12, «Δια τούτο υπέ ειδού εγώ δίδω εις αυτόν τη διαθήκη μου της ειρήνης, και θέλει είστε εις αυτόν και στο σπέρμα αυτού μετά αυτόν διαθήκη ερατίας αιωνίου, διότι εστάθη ζηλωτής υπέρ του Θεού αυτού και έκαμε ξυλαίωση υπέρ των ιών Ισραήλ». Έρχεται αυτός ο άνθρωπος, αδερφή, και ο Κύριος λέει ο ζήλος του ενάντια στην αμαρτία υπέρ εμού. Δηλαδή, όταν μισείς την αμαρτία, μισείς το σκοτάδι, για ποιο λόγο το κάνεις? Υπέρ του Κυρίου, λέει, υπέρ εμού. Αγαπάς τον Κύριο? Θέλεις να κάνεις το θέλημά του? Θέλεις να ζήσεις ξεχωρισμένος, άγιος? Ο Κύριος λέει, αυτός και το σπέρμα του, σε αυτόν και στο σπέρμα του, δίνεται διαθήκη ιερατείας εξαιτίας του ζήλου υπέρ εμού. Και αυτός ο ζήλος έκανε εξηλαίωση για όλο το λαό του Θεού. Ξέρεις ότι ο Θεός μας κάλεσε, αδερφοί, και μας έχει φέρει εδώ αυτή την ώρα, και δεν είμαστε εδώ μόνο για τους εαυτούς μας. Θυμάστε η προσευχή του Κυρίου τι είπε? Στο 17 κεφάλαιο λέει, υπέρ αυτών εγώ αγιάζω τον εαυτό μου. Ο Κύριος είχε ζήλο και ο ζήλος του, ο ζήλος του Θεού τον κατέτρωγε, και ο ζήλος αυτός του Ιησού Χριστού που τον κατέτρωγε κάθε μέρα ήταν υπέρ όλων εμάς. Και ο Κύριος τώρα μέσα στον καθένα μας επιθυμεί να έχει τον ίδιο ζήλο ενάντια στην αμαρτία για όλο το λαό του Θεού. Ξέρεις ότι όταν κρατάς τον εαυτό σου καθαρό, άγιο μέσα στην ημέρα σου, ευλογείς τον εαυτό σου και όλο το λαό του Θεού. Τι λέτε? Περνάει η αμαρτία του ανθρώπου μέσα σε όλο το λαό, ναι ή όχι? Περνάει. Μας το λέει ο λόγος του Θεού. Έχουμε το παράδειγμα του Αχάν. Ο Αχάν, τους λέει ο Κύριος, θα μπείτε στην Ιεριχώ, θα την κατακτήσετε, είναι η πρώτη πόλη, ανήκει σε μένα. Δεν θα την πειράξετε. Δεν θα πάρετε, δεν θα αγγίξετε τίποτα από την Ιεριχώ, ανήκει σε μένα. Και είναι αυτός ο καλός άνθρωπος, ο Αχάν, ο οποίος λέει, είδε ένα έλασμα χρυσού και μια βαβυλωνιακή στολή όμορφη και την πήρε. Βλέπετε τι κάνει αμαρτία, τι κάνει τον άνθρωπο? Ανόητο. Θα μπορούσε ο Αχάν να βάλει πουθενά τη βαβυλωνιακή στολή? Σαν να πάω να αγοράσω τώρα εγώ στις απόκρες μια στολή ζωρό. Παράδειγμα. Θα τη βάλω πού? Θα την κάνω τι? Συνήθως φορούσα ζωρό ή καουμπόι, αυτό το λέω. Σαν παιδάκι. Να τη βάλω πού, να την κάνω τι? Πήρες, ανόητε άνθρωπε, μία στολή και την έκρυψε, να την κάνεις τι? Να τη βάλεις πού, για ποιο λόγο να το κάνεις όλο αυτό? Και όλο αυτό έφερε κρίση σε όλο το λαό. Και καταστρέφουν την Ιεριχώ και έχουν να πάνε στην απέναντι πόλη στη Γη. Και πάνε χωρίς να ρωτήσουν τον Κύριο, λίγοι άνθρωποι λένε στον νησί του Ναβί, δεν χρειάζεται να πάμε πολύ, μικρή είναι η πόλη, θα την κατακτήσουμε. Και πάνε και σκοτώνονται 36 άνθρωποι. Για ποιο λόγο, αδελφοί? Εξαιτίας της αμαρτίας του Αχάν. Και πέφτει κατά πρόσωπο Ο Ιησούς του Ναβί τα βάζει με τον Κύριο. Κύριε, γιατί, γιατί, τι θα πούνε οι άνθρωποι, τι θα πει ο κόσμος τώρα, τι μας έφερες εδώ να μας καταστρέψεις. Τι του είπε ο Κύριος? Αμαρτία είναι πού? Στο στρατόπεδο. Γιατί δεν του είπε ο Θεός απευθείας για τον Αχάν ή να γίνει κάτι μόνο με τον Αχάν, αλλά πέρασε η αμαρτία μέσα σε όλο το στρατόπεδο. Και έπρεπε να κριθεί η αμαρτία με όλο το ζήλο τους, ώστε ο Θεός να σταματήσει την κρίση του. Να ρωτήσω, εάν δεν σταματούσε η αμαρτία, θα σταματούσε η καταστροφή τους? Όχι. Δεν θα μπορούσαν να κατακτήσουν τη γη. Κοιτάξτε τι κάνει η αμαρτία. Θα έχαναν την κατάκτηση της γης, θα έχαναν τις υποσχέσεις, θα έχαναν την επαγγελία, θα έχαναν όλο αυτό που ο Θεός είχε για αυτούς. Για ποιο λόγο? Βλέπετε, η αμαρτία τι κάνει, αδερφοί? Και να το δούμε κι αλλιώς. Το πόσο κοστίζει η αμαρτία στο Θεό? Πόσο κοστίζει? Κοστίζει τόσο που ο ίδιος ο Θεός έκρινε το γιο του επάνω στο σταυρό. Αντί εσένα και μένα. Δηλαδή ο Θεός είχε τέτοιο ζήλο ενάντια στην αμαρτία και ήθελε να κάνει εξηλαίωση στη ζωή μας, ώστε οδήγησε το γιο του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και κρίθηκε ο Ιησούς για να μην κριθείς εσύ και εγώ για την αμαρτία μας. Γι' αυτό αυτός ο οποίος το έκανε πρώτος, αδερφοί, είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός έδωσε ό,τι πολυτιμότερο είχε, πέρασε όλο αυτό το μαρτύριο, πέρασε την κόλαση ο Κύριος, τον αποχωρισμό από τον Πατέρα, πέρασε μέσα από το θάνατο. Για ποιο λόγο? Για να γλιτώσει εσένα και μένα από την αμαρτία. Και τώρα ο Κύριος είναι μέσα στα επουράνια και σαν ο μέγας αρχιερέας μέσα στα επουράνια φέρνει εσένα και μένα κάθε μέρα μπροστά στον Πατέρα. Αμήν. Και με εσιτεύει, λέει, υπέρ των Αγίων. Αμήν. Υπέρ των Αγίων. Αμήν. Βλέπετε πόσο ο Θεός βλέπει την αμαρτία, αδερφοί. Τη μισή την αμαρτία, ξέρετε γιατί? Γιατί η αμαρτία καταστρέφει. Καταστρέφει. Να ρωτήσω. Όταν ένας άνθρωπος είναι ασθενής και πάει στον γιατρό και έχει κάποιο μικρόβιο, ή ας πάμε, έχει στο σώμα του γάγρανα, ο γιατρός τι θα πει? Έχει, ξέρω εγώ, γάγρανα στο δάχτυλό του. Τι θα πει? Άσε τώρα το δάχτυλο, δεν πειράζει. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Χάσει τη ζωή του ο άνθρωπος. Γιατί λέει ότι ο λίγη ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Γι' αυτό ο Θεός μισεί την αμαρτία. Γι' αυτό καλεί το λαό του Θεού να σκοτώσει την αμαρτία, να την εξαλείψει μέσα από τη ζωή του. Και ο Κύριος θέλει να βάλεις όλη την ένταση του ζήλου σου ενώπιον του, ώστε να σε ελευθερώσει ο Θεός από οτιδήποτε. Να μισήσεις την αμαρτία μέσα από τη ζωή σου, να τη μισήσεις από πουδήποτε και να σταθείς ενάντια, να διακηρύξεις αυτό που ο Κύριος λέει. Ο Κύριος είπε, λέει, Ματθαίος, διαβάζω 11 κεφάλαιο εδάφιο 12. Γιατί ψάχνει ο Θεός τόπο, αδερφοί, να αναπαυθεί το πνεύμα του, και το πνεύμα του Θεού δεν αναπαύεται στην αμαρτία. Ξέρετε, έχουμε δύο επιλογές. Να θανατώσουμε την αμαρτία και να έχουμε το Θεό βασιλιά μέσα στη ζωή μας και μέσα στην εκκλησία, ή να μείνει η αμαρτία και να φύγει ο Θεός μας από την εκκλησία και μέσα από τη ζωή σου. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Ο Κύριος έγραφε, τους είπε στον Ισραήλ, ότι όταν θα μείνετε μέσα στην αμαρτία σας, θα γράψει εχαβώθ. Τι σημαίνει εχαβώθ? Η δόξα αναχώρησε. Αυτό ήταν. Έφευγε ο Κύριος από ανάμεσά τους. Τι θα γινότανε? Και ο Κύριος λέει σήμερα, ή εγώ είμαι που θα βασιλέψω μέσα σου και μέσα στο λαό μου, ή αν θέλει την αμαρτία, ο Κύριος τι θα κάνει? Ψάχνει ο Θεός τόπο, αδελφοί, να αναπαυθεί. Και λέει στο Ματθαίο 11-12, λέει, από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται. Βιάζεται. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τη βασιλεία? Αυτοί οι οποίοι βιάζονται μαζί με τη βασιλεία. Αυτοί οι οποίοι κάθε μέρα της ζωής τους, κάθε ώρα της ζωής τους, κάθε λεπτό της ζωής τους, το θεωρούν πολύτιμο, ώστε να εκπληρώσει ο Θεός τις βουλές του μέσα τους και γύρω τους. Είμαστε αυτός ο λαός, αδελφοί? Θέλουμε να είμαστε αυτός ο λαός? Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευλογούμε. Την ώρα αυτή, καθώς στεκόμαστε μπροστά σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε καταρχήν γιατί εσύ με τη χάρη σου άνοιξες τα μάτια μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί ανοίγεις κάθε μέρα τα αυτιά μας να ακούμε τη φωνή σου, το κάλεσμά σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί ενώ δεν αξίζαμε, εσύ μας κάλεσες. Μας ονόμασες παιδιά σου, Κύριε. Μας ονόμασες βασιλείς και ιερείς δικού σου. Και μας κατέστησες, Κύριε, μέσα στο λαό σου που είναι το δικό σου σώμα. Ό,τι πολυτιμότερο έχεις εσύ, Χριστέ μου. Και είμαστε ευγνώμονες, Κύριε, σε σένα. Ευγνωμονούμε σένα γιατί σε γνωρίσαμε. Σε ευγνωμονούμε γιατί μας έφερες μέσα στην εκκλησία σου. Σε ευχαριστούμε για κάθε παιδί σου που εσύ έχεις φέρει κοντά μας και μας έχεις ενώσει και μας έχεις κάνει ένα σώμα, Κύριε, μία καρδιά. Και εσύ πονάς, Κύριε, για κάθε έναν που πονάει και εμείς το ίδιο, Χριστέ μου, Άγιε. Γι' αυτό προσευχόμαστε αυτό το βράδυ. Θέλουμε ο λαός σου να γεμίσει με τη δόξα σου, να μην υπάρχει τίποτα ανάμεσά μας. Θέλουμε να ελευθερωθεί η ζωή μας, θέλουμε να ποθήσουμε σένα. Θέλουμε ο ζήλος αυτός να μπει μέσα μας, Κύριε. Καθώς βλέπουμε ζωές ανθρώπων οι οποίοι δεν μέτρησαν κανένα κόστος, το μόνο κόστος που τους ένοιαζε ήταν η δόξα σου μες στη ζωή τους, Κύριε. Και εσύ τους τίμησες και τους έβαλες σε θέση εξέχουσα να υπηρετούν το όνομά σου, Κύριε. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε, Σωτήρα μας. Θέλουμε εσύ ο Θεός να μας ικανώσεις να κάνουμε το θέλημά σου, να κάνουμε το θέλημά σου. Την ώρα αυτή στεκόμαστε μπροστά σου, Κύριε. Δεν θέλουμε αμαρτία μες στη ζωή μας. Μισούμε την αμαρτία, μισούμε το σκοτάδι. Κύριε, θέλουμε το είναι μας να είναι γεμάτο με το φως σου. Θέλουμε εσύ να είσαι ο βασιλιάς της καρδιάς μας, Κύριε. Θέλουμε εσύ να έχεις το θρόνο σου εντός μας. Κύριε, θέλουμε εσύ ο Θεός να βασιλεύεις μέσα στην εκκλησία σου. Αλλιώς δεν υπάρχει κανένα νόημα, τίποτα άλλο, Κύριε. Γιατί εσύ είσαι η αξία μας. Εσύ είσαι ό,τι πολύτιμο έχουμε, Κύριε. Εσύ είσαι. Και είμαστε έτοιμοι, Χριστέ μου, να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Μόνο μη χάσουμε σένα που είσαι η ζωή μας ολόκληρη, Κύριε. Στο λίγο αυτό χρόνο που απομένει θέλουμε να σταθούμε, Κύριε, ενάντια σε όλο αυτό το σκοτάδι που απλώνεται, Χριστέ μου Άγιε. Θέλουμε να σταθούμε Άγιοι, καθαροί, με τη ζωή μας, με τις πράξεις μας και να διακηρύξουμε παντού εσένα, Ιησού. Άγγιξε κάθε παιδί σου αυτή την ώρα. Υπηρέτησε κάθε ανάγκη, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Ιησού Χριστού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέων Β, οίκινος βασιλειών Δ, κεφάλαιον ΚΓ. Και απέστειλεν ο βασιλεύς και συνήγαγον προς αυτόν πάντα στους πρεσβυτέρους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Και ανέβη ο βασιλεύς στον οίκον του Κυρίου και πάντες οι άνδρες Ιούδα και πάντες οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ μετ' αυτού και οι ιερείς και οι προφήτε και πάσο λαός από μικρού έως μεγάλου. Και ανέγνωσεν εις επίκον αυτών πάντα στους λόγους του βιβλίου της Διαθήκης, το οποίον ευρέθη εν το οίκο του Κυρίου. Και σταθείς ο βασιλεύς πλησίον του στήλου, έκαμε την Διαθήκην ενώπιον του Κυρίου, να περιπατεί κατόπιν του Κυρίου και να φυλάτει τα σέντολάς αυτού και τα μαρτύρια αυτού και τα διατάγματα αυτού εξ όλης καρδίας και εξ όλης ψυχής, ώστε να εκτελώσει τους λόγους της Διαθήκης ταύτης, τους γεγραμμένους εν το βιβλίο τούτο. Και πάσο λαός εστάθη εις την Διαθήκη. Και προσέταξεν ο βασιλεύς Χελκίαν τον ιερέα τον Μέγα και τους ιερείς της δευτέρας τάξεως και τους φύλακας της πύλης να εκβάλωσιν εκ του ναού του Κυρίου πάντα τα σκεύη τα κατεσκευασμένα δια τον Βάλ και δια το Άψος και δια πάσαν την στρατιάν του ουρανού. Και κατέκαψεν αυτά έξω της Ιερουσαλήμ εν της αγρής κέδρων και μετεκόμισαν την στάκτην αυτών εις Βεθήλ. Και κατήργησε τους ειδωλολάτρας ιερείς, τους οποίους οι βασιλείς του Ιούδα διόρισαν να θυμιάζωσιν εν της υψηλής τόπης, εν τες πόλεσιν του Ιούδα και εν της πέριξ της Ιερουσαλήμ. Και τους θυμιάζοντας εις τον Βάλ, εις τον Ήλιον και εις την Σελήνην και εις τα ζώδια και εις πάσαν την στρατιάν του ουρανού. Και εξέβαλεν το άλσος εκ του οίκου του Κυρίου έξω της Ιερουσαλήμ εις τον χήμαρον κέδρον και κατέκαυσεν αυτό εν το χήμαρο κέδρον και κατελέπτηνε αυτό εις σκόνην και έριψε την σκόνην αυτού επί των μνημάτων των ιών του όχλου. Και κατεκρύμνησε τους οίκους των σοδομητών τους εν το οίκο του Κυρίου όπου οι γυναίκες ήφαινον παραπετάσματα δια το άλσος. Και έφερεν πάντα στους ιερείς εκ των πόλεων του Ιούδα και ευεβήλωσε τους υψηλούς τόπους, εις τους οποίους οι ιερείς εθυμίαζον από Γεβά έως Βυρσαβέ, και κατεκρύμνησε τους υψηλούς τόπους των πυλών, τον εν τη εισόδο της πύλης Ιησού του άρχοντος της πόλεως, τη εξ αριστερών της πύλης της πόλεως. Πλην οι ιερείς των υψηλών τόπων δεν ανέβησαν προς το θυσιαστήριον του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ, αλλά έτρωγον άζημα μεταξύ των αδελφών αυτών. Και ευεβήλωσε τον Τοφέθ, τον εν τη φάραγγη των ιών του ενώμ, ώστε να μην δυνατε μηδείς να διαβιβάσει τον ιών αυτού ή την θυγατέρα αυτού δια του πυρώσει τον Μολόχ. Και αφήρεσε τους ύπους τους οποίους οι βασιλείς του Ιούδα έστησαν εις τον ήλιον, κατά την είσοδον του οίκου του Κυρίου πλησίον του οικήματος του Νάθαν Μελέχ του Ευνούχου, το οποίον ήτο εν Φαρουρίμ και κατέκαυσεν εν πυρήτας αμάξας του ηλίου. Και τα θυσιαστήρια τα επί του δώματος του υπερώου του Άχαζ, τα οποία έκαμον οι βασιλείς του Ιούδα, και τα θυσιαστήρια τα οποία έκαμεν ο Μανασσής εν τες δύο αυλές του οίκου του Κυρίου, κατέστρεψεν αυτά ο βασιλεύς και κατεκρύμνησεν εκείθεν και έριψε την σκόνην αυτών εις τον χήμαρον κέδρον. Και τους υψηλούς τόπους, τους καταπρόσωπον της Ιερουσαλήμ, τους εν δεξιά του όρους της διαφθοράς, το οποίο οκοδόμησεν ο Σολομών ο βασιλεύς του Ισραήλ, δια την Αστάρτην το βδέλυγμα των Σιδωνίων και δια τον Χεμός το βδέλυγμα των Μωαβιτών και δια τον Μελχόμ το βδέλυγμα των Ιών Αμών ευεβήλωσε ο βασιλεύς. Και συνέτριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση και γέμισε τους τόπους αυτών από οστά ανθρώπων. Και το θυσιαστήριον το εν Βεθήλ και των υψηλών τόπων των οποίων έκαμεν Ιεροβοάμ ο γιος του Ναβάτ, ως τις έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει και εκείνο το θυσιαστήριον και των υψηλών τόπων κατεχάλασε και κατέκαψε των υψηλών τόπων και ελέπτηνε αυτά η σκόνην και το άλσος κατέκαψε. Ότε δε ο Ιωσίας εστράφη και είδε τους τάφους τους εκεί εν το όρι, έστειλε και έλαβε τα οστά εκ των τάφων και κατέκαψεν αυτά επί το θυσιαστήριον και ευεβήλωσεν αυτό κατά των λόγων του Κυρίου τον οποίον εκήρυξεν ο άνθρωπος του Θεού ο λαλίσας τους λόγους τούτους. Τότε είπε, «Τι μνημείον είναι εκείνο το οποίο εγώ βλέπω?» Και οι άνδρες της πόλεως είπαν προς αυτόν, «Ο τάφος του ανθρώπου του Θεού, ως της ήλθεν εξ Ιούδα και εκήρυξε τα πράγματα ταύτα, τα οποία σιέκαμες κατά του θυσιαστηρίου της Βεθήλ». Και είπεν, «Αφήσατε αυτόν, ας μη κινήσει μηδείς τα οστά αυτού». Και διέσωσαν τα οστά αυτού μετά των οστέων του προφήτου του ελθόντος εξ Σαμαρίας. Και πάντας έτη τους οίκους των υψηλών τόπων, τους εν τες πόλεση της Σαμαρίας, τους οποίους έκαμον η βασιλής του Ισραήλ δια να παροργήσωση των Κύριων, ο Ιωσίας αφήρεσε και έκαμεν εις αυτούς κατά πάντα τα έργα όσα έκαμεν εις Βεθήλ. Και θυσίασεν επί των θυσιαστηρίων πάντας τους ιερείς των υψηλών τόπων τους εκεί και κατέκαψεν επ' αυτά τα οστά των ανθρώπων και επέστρεψεν εις Ιερουσαλήμ. Τότε προσέταξεν ο βασιλεύς εις πάντα των λαών λέγον, «Κάμετε το Πάσχα εις Κύριον των Θεών σας, κατά το γεγραμμένον εν το βιβλίο τούτο της Διαθήκης». Βεβαίως δεν έγινε τιούτον Πάσχα από των ημερών των Κρητών ή την εσέκρινον των Ισραήλ, ουδέ εν πάσες τες ημέρες των βασιλέων του Ισραήλ και των βασιλέων του Ιούδα, το οποίον έγινε προς τον Κύριον εν Ιερουσαλήμ, το Πάσχα τούτο κατά το 18ο έτος του βασιλέως Ιωσίου. Αφήρεσεν έτη ο Ιωσίας και τους ανταποκριτάς των δαιμονίων και τους μάντις και τα ξώανα και τα είδωλα και πάντα τα βδελίγματα τα οποία εφαίνοντο εν τη γη του Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ, δια να εκτελέσει τους λόγους του νόμου τους γραμμένους εν το βιβλίο, το οποίον έβρικε Χελκίας ο ιερεύς εν το οίκο του Κυρίου. Και όμοιος αυτού δεν υπήρξε προ αυτού βασιλεύς, ως της επέστρεψεν εις τον Κύριον εξ όλης αυτού της καρδίας και εξ όλης αυτού της ψυχής και εξ όλης αυτού της δυνάμεως και κατά πάντα των νόμων του Μωυσέως, ουδέ γέρθη με ταυτόν όμοιος αυτού. Πλην ο Κύριος δεν εστράφει από του θυμού της οργής αυτού της μεγάλης, καθόν εξήφθη η οργή αυτού κατά του Ιούδα εξαιτίας πάντων των παροργισμών δια των οποίων παρόργησεν αυτόν ο Μανασής. Και είπε ο Κύριος, «Και τον Ιούδαν θέλω εκβάλει απεμπροσθέν μου καθώς εξέβαλον τον Ισραήλ και θέλω απορρίψει την πόλην ταύτην την Ιερουσαλήμ την οποίαν έκλεξα και τον οίκον περί του οποίου είπα, το όνομά μου θελείστε εκεί». Εδελείπε πράξεις του Ιωσίου και πάντα όσα έπραξε δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Εν τες ημέρες αυτού ανέβη ο Φαραών Εχαώ, βασιλεύς της Αιγύπτου κατά του βασιλέως της Ασσυρίας επί των ποταμών Εφράτη. Και υπήγαινε ο βασιλεύς Ιωσίας εις απάντησιν αυτού. Και εκείνος, ως είδεν αυτόν, εθανάτωσεν αυτόν εν Μεγιδό. Και οι δούλοι αυτού επεβίβασαν αυτόν νεκρόν εις άμαξαν από Μεγιδό και έφεραν αυτόν εις Ιερουσαλήμ και έθαψαν αυτόν εν το τάφο αυτού. Ο δε λαός της γης έλαβε τον Ιωάχαζ, υιόν του Ιωσίου, και έχρισαν αυτόν και έκαμον αυτόν βασιλέα αντί του πατρός αυτού. 23 ετών ηλικίας ήταν ο Ιωάχαζ ότε βασίλευσε, και βασίλευσε 3 μήνες εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Αμουτάλ, θυγάτηρ του Ιερεμίου από Λιβνά, και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξαν οι πατέρες αυτού. Και φυλάκισεν αυτόν ο Φαραώ Νεχαώ, εν Ριβλά, εν τη γη Εμάθ, δια να μη βασιλεύει εν Ιερουσαλήμ. Και κατεδίκασε την γη εις πρόστιμον 100 ταλάντων αργυρίου και 1 ταλάντου χρυσίου. Και έκαμεν ο Φαραώ Νεχαώ, τον Ελιακήμ, τον υιόν του Ιωσίου, βασιλέα, αντί Ιωσίου του πατρός αυτού, και μετήλαξε το όνομα αυτού εις Ιωακήμ. Τον δε Ιωάχαζ έλαβε και έφερεν εις Αίγυπτον και απέθανεν εκεί. Ο δε Ιωακήμ έδωκε εις τον Φαραώ το αργύριον και το χρυσίον. Ετοιμογράφησεν όμως την γην δια να δώσει το αργύριον κατά την προσταγήν του Φαραώ. Ο λαός της γης συνεισέφερε το αργύριον και το χρυσίον έκαστος κατά την εκτίμησιν αυτού δια να δώσει εις τον Φαραώ Νεχαώ. 25 ετών ηλικίας ήταν ο Ιωακήμ ότε βασίλευσε. Εβασίλευσε δε 11 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ή το ζεβουδά θυγάτυρ του Φεδαΐου από Ρουμά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξαν οι πατέρες αυτού.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο, γιώτα ζήτα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Η ανθρώπου πρόβαλε ένιγμα και παροιμιάστητη παροιμίαν προς τον οίκον Ισραήλ, και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο αετός ο μέγας, ο μεγαλοπτέρυγος, ο μακρός εις την έκτασιν, ο πλήρης πτερών ποικιλοχρώων, ήλθεν εις τον Λίβανον και έλαβε των υψηλότερων κλάδων της κέδρου. Απέκοψε τα άκρα των τρυφερών αυτού κλάδων και έφερεν αυτά εις γην εμπορικήν. Έθεσεν αυτά εις πόλην εμπόρων και έλαβε από του σπέρματος της γης και έθεσεν αυτό εις πεδίον σπόριμων. Πλησίων πολλών υδάτων έφερεν αυτό. Ως ιτέαν έθεσεν αυτό. Και ευλάστησε και έγινεν άμπελος πλατεία, χαμηλή στο ανάστημα, της οποίας τα κλίματα εστρέφονται προς αυτόν και ερίζε αυτής ήσαν υποκάτω αυτού. Και έγινεν άμπελος και έκαμε κλίματα και εξέδωκε βλαστούς. Ήτο και άλλος αετός μέγας, μεγαλοπτέρυγος και πολύπτερος. Και ειδού η άμπελος αυτή εξέτεινε τα ρίζες αυτής προς αυτόν και ύπλωσε τους κλάδους αυτής προς αυτόν για να ποτίσει αυτήν δια των αυλακίων της φυτεύσεως αυτής. Ήτο πεφυτευμένη εν γη καλή, πλησίων υδάτων πολλών, δια να κάμει βλαστούς και να φέρει καρπών, ώστε να γίνει άμπελος αγαθή. Είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, θέλει ευωδοθεί, δεν θέλει ανασπάσει αυτός τα ρίζας αυτής και κόψει τον καρπόν αυτής, ώστε να ξηρανθεί. Θέλει ξηρανθεί κατά πάντα τα φύλλα του βλαστήματος αυτής, χωρίς μάλιστα μεγάλης δυνάμεως ή πολλού λαού, δια να εξπάσει αυτήν εκ των ριζών αυτής. Ναι, ιδού, φυτευθήσα, θέλει ευωδοθεί. Δεν θέλει ξηρανθεί ολοκλήρως, ως όταν εγγύσει αυτήν ο ανατολικός άνεμος. Θέλει ξηρανθεί εν τες άβλαξην όπου ευλάστησε. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Είπε τώρα προς τον οίκον τον αποστάτην, δεν εννοείται τι δηλούσει ταύτα. Είπε, ιδού ο βασιλεύς της Βαβυλώνος ήλθεν εις Ιερουσαλήμ και έλαβε τον βασιλέα αυτής και τους άρχοντας αυτής και έφερεν αυτούς με θεαυτού εις Βαβυλώνα. Και έλαβε από του σπέρματος του βασιλικού και έκαμε συνθήκην με ταυτού και έκαμεν αυτόν να ορκιστεί. Έλαβε και τους δυνατούς του τόπου δια να ταπεινωθεί το βασίλειον ώστε να μη ανορθωθεί δια να φυλάτει την συνθήκην αυτού ώστε να στηρίζει αυτήν. Απεστάτησε νόμος από αυτού, εξαποστήλας πρέσβης εαυτού εις την Αίγυπτον, δια να δώσω συν εις αυτόν ύπους και λαών πολλήν. Θέλει ευωδοθεί, θέλει διασωθεί ο πράτων ταύτα, ή παραβαίνων την συνθήκην θέλει διασωθεί. Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, βεβαίως εν το τόπο του βασιλέως του βασιλεύσαντος αυτών, του οποίου τον όρκον κατεφρόνησε και του οποίου την συνθήκην παρεύει, με ταυτού εν μέσω της Βαβυλώνος θέλει τελευτήσει. Και δεν θέλει κάμι υπέρ αυτού ουδέν εν το πολέμο ο Φαραώ, με το δυνατόν στράτευμα και με το μέγα πλήθος, υψώνων προχώματα και οικοδομών προμαχώνας, δια να απολέσει πολλάς ψυχάς. Διότι κατεφρόνησε τον όρκον, παραβαίνων την συνθήκην. Και ιδού, επειδή, αφού έδωκε την χείρα αυτού, έπραξε πάντα ταύτα, δεν θέλει διασωθεί. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ζω εγώ, βεβαίως τον όρκον μου τον οποίον κατεφρόνησε και την συνθήκην μου την οποίαν παρεύει, κατά της κεφαλής αυτού θέλω ανταποδώσει αυτά. Και θέλω εξαπλώσει το δίκτυόν μου επ' αυτόν και θέλει πιαστεί εις τα βρόχια μου. Και θέλω φέρει αυτόν εις Βαβυλώνα και εκεί θέλω κριθεί με ταυτού περί της ανομίας αυτού την οποίαν ηνόμησεν εις εμέ. Και πάντες οι φυγάδες αυτού με τα πάντων των ταγμάτων αυτού θέλουσι πέσει εν μαχαίρα και οι εναπολιφθέντες θέλουσι διασκορπιστεί εις πάντα άνεμον και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος ελάλησα. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω λάβει εγώ εκ του υψηλωτέρου κλάδου της ψηλής κέδρου και φυτεύσει. Θέλω κόψει εγώ εκ της κορυφής των νέων αυτού κλώνων ένα τρυφερόν και φυτεύσει επί όρους υψηλού και εξόχου. Επί του υψηλού όρους του Ισραήλ θέλω φυτεύσει αυτόν. και θέλει εκφέρει κλάδους και καρποφορήσει και θέλει γίνει κέδρος μεγάλη και υποκάτω αυτής θέλουσι κατασκηνώσει παν όρνεων και παν πτηνών. Υπό την σκιάν των κλάδων αυτής θέλουσι κατασκηνώσει και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος εταπείνωσα το δέντρον το υψηλόν, ύψωσα το δέντρον το ταπεινόν, κατεξήρανα το δέντρον το χλωρόν και έκαμον το δέντρον το ξηρόν να αναθάλει. Εγώ ο Κύριος ελάλησα και εξετέλεσα. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Τι εννοείτε εσείς οι παροιμιαζόμενοι την παροιμίαν ταύτην περί της γης του Ισραήλ λέγοντες, «Οι πατέρες έφαγον όμφακα και οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν»? Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλετε πλέον παροιμιαστεί την παροιμίαν ταύτην εν το Ισραήλ. Ιδού πάσε ψυχέ είναι εμού. Ως η ψυχή του πατρός, ούτω και η ψυχή του Υιού εμού είναι. Η ψυχή η αμαρτήσασα, αυτή θέλει αποθάνει. Αλλώστης είναι δίκαιος και πράττει κρίσιν και δικαιοσύνην, δεν τρώγει επί των ωραίων και δεν σηκώνει τους οφθαλμούς αυτού προς τα είδωλα του οίκου Ισραήλ και δεν μιένει την γυναίκα του πλησίον αυτού και δεν πλησιάζει εις γυναίκα ούσαν εν τη ακαθαρσία αυτής και δεν καταδυναστεύει άνθρωπον, επιστρέφει εις τον χρεοφυλέτην το ενέχειρον αυτού, δεν αρπάζει βιαίως, δίδει τον άρτον αυτού εις τον πεινόντα και καλύπτει με ημάτιον των γυμνών, δεν δίδει επιτόκο και δεν λαμβάνει προσθήκην, αποστρέφει την χείρα αυτού από αδικίας, καμνή δικαίαν κρίσιν αναμέσων ανθρώπου και ανθρώπου, περιπατεί εν της διατάγμασή μου και φυλάτει τας κρίσεις μου, δια να κάμνει αλήθειαν, ούτως είναι δίκαιος. Θέλει βεβαίως ζήσει, λέγει Κύριος ο Θεός. Εάν όμως γεννήσει ιών κλέπτην, χύνοντα αίμα και πράττον τάτι εκ των τιούτων, και ώστις δεν κάμνει πάντα ταύτα, αλλά και επί των ωραίων τρώγει και την γυναίκα του πλησίον αυτού μιένει, των πτωχών και ενδεεί καταδυναστεύει, αρπάζει βιαίως, δεν επιστρέφει το ενέχειρον και σηκώνει τους οφθαλμούς αυτού προς τα είδωλα και πράττει βδελίγματα, δίδει επιτόκο και λαμβάνει προσθήκην, ούτως θέλει ζήσει, δεν θέλει ζήσει. Πάντα ταύτα τα βδελίγματα έπραξεν. Εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Το αίμα αυτού θέλει είστε επ' αυτόν. Εάν δε γεννήσει ιών, ώστις βλέπων πάντα τα αμαρτήματα του πατρός αυτού τα οποία έπραξε, προσέχει και δεν πράττει τι αυτά, δεν τρώγει επί των ωραίων και δεν σηκώνει τους οφθαλμούς αυτού προς τα είδωλα του οίκου Ισραήλ και δεν μιένει την γυναίκα του πλησίον αυτού, και δεν καταδυναστεύει άνθρωπον, δεν κατακρατεί το ενέχειρον και δεν αρπάζει βιαίως, δίδει τον άρτον αυτού εις τον πεινόντα και καλύπτει με ημάτιον των γυμνών, αποστρέφει την χείρα αυτού από του πτωχού, τόκον και προσθήκην δεν λαμβάνει, εκτελεί τας κρίσεις μου, περιπατεί εν της διατάγμασή μου, ούτως δεν θέλει θανατωθεί δια την ανομίαν του πατρός αυτού, εξάπαντος θέλει ζήσει. Ο πατήρ αυτού, επειδή σκληρός κατεδυνάστευσεν, ήρπασε βιαίως των αδελφών αυτού και έπραξε μεταξύ του λαού αυτού ό,τι δεν είναι καλόν, ιδού ούτως θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού. Σεις όμως λέγεται, διατί. Ο Υιός δεν βαστάζει την ανομία του πατρός. Αφού ο Υιός έκαμε κρίσιν και δικαιοσύνην και εφύλαξε πάντα τα διατάγματά μου και εξετέλεσεν αυτά, εξάπαντος θέλει ζήσει. Η ψυχή η αμαρτάνουσα, αυτή θέλει αποθάνει. Ο Υιός δεν θέλει βαστάσει την ανομία του πατρός και ο πατήρ δεν θέλει βαστάσει την ανομία του Υιού. Η δικαιοσύνη του δικαίου θέλει είστε επ' αυτόν και η ανομία του ανόμου θέλει είστε επ' αυτόν. Αλλά αν ο άνομος επιστραφεί από πασών των αμαρτιών αυτού τας οποίας έπραξε και φυλάξει πάντα τα διατάγματά μου και πράξει κρίσιν και δικαιοσύνην, εξάπαντος θέλει ζήσει, δεν θέλει αποθάνει. Πάσε εανομία αυτού τας οποίας έπραξε, δεν θέλου συμνημονευθεί εις αυτόν. Εν τη δικαιοσύνη αυτού την οποίαν έπραξε, θέλει ζήσει. Μήπως εγώ θέλω το όντι των θάνατων του ανώμου, λέγει Κύριος ο Θεός, και ουχή το να επιστρέψει από τον οδόν αυτού και να ζήσει. Όταν όμως ο δίκαιος επιστραφεί από της δικαιοσύνης αυτού και πράξει αδικίαν και πράξει κατά πάντα τα βδελίγματα τα οποία ο άνομος πράττει, τότε θέλει ζήσει. Πάσα η δικαιοσύνη αυτού την οποίαν έκαμε δεν θέλει μνημονευθεί. Εν τη ανομία αυτού την οποίαν ηνόμησε και εν τη αμαρτία αυτού την οποίαν ημάρτησεν, εν αυτές θέλει αποθάνει. Σεις όμως λέγετε, η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία. Ακούσατε τώρα, οίκος Ισραήλ, η οδός μου δεν είναι ευθεία. Ουχή εωδή ημών διεστραμμένε. Όταν ο δίκαιος επιστραφεί από της δικαιοσύνης αυτού και πράξει αδικίαν και αποθάνει εν αυτή, δια την αδικίαν αυτού την οποίαν έπραξε θέλει αποθάνει. Και όταν ο άνομος επιστραφεί από της ανομίας αυτού την οποίαν έπραξε και πράξει κρίσιν και δικαιοσύνην, ούτως θέλει φυλάξει ζώσαν την ψυχήν αυτού. Επειδή εσυλλογίστη και επέστρεψεν από πασών των ανομιών αυτού, τας οποίας έπραξε, θέλει εξάπαντος ζήσει, δεν θέλει αποθάνει. Αλλά ο οίκος Ισραήλ λέγει, «Η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία». «Οίκος Ισραήλ, εωδή μου δεν είναι ευθείε». «Ουχή εωδή ημών διαστραμμένε». «Δια τούτο, οίκος Ισραήλ, θέλω σας κρίνει, έκαστον κατά τα σοδούς αυτού», λέγει Κύριος ο Θεός. «Μετανοήσατε και επιστρέψατε από πασών των ανομιών ημών, και δεν θέλει είστε εις εσάς η ανομία εις απώλειαν. Απορρίψατε αφημών πάσα στας ανομίας ημών, τας οποίας ηνομήσατε εις εμέ, και κάμετε εις εαυτούς νέαν καρδίαν και νέον πνεύμα. Και γιατί να αποθάνετε, οίκος Ισραήλ, διότι εγώ δεν θέλω τον θάνατον το αποθνίσκοντος», λέγει Κύριος ο Θεός. «Δια τούτο επιστρέψατε και ζήσατε».
1: Το βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιον Α. Λόγοι Νεεμία Ιού του Αχαλία. Και εν δομινίχη σλεφ, εν το 20ο έτη, ότε ήμην εν σούση στη βασιλευούση, ο Ανανή, εις εκ των αδελφών μου, ήλθεν αυτός και τίνες εκ του Ιούδα, και ρώτησα αυτούς περί των διασωθέντων Ιουδαίων, ήτινες εν απελήφθησαν εκ της αιχμαλωσίας και περί Ιερουσαλήμ. Και είπων προς εμέ, οι υπόλοιποι οι εναπολυφθέντες εκ της αιχμαλωσίας εκεί εν διεπαρχία, είναι θλίψη μεγάλη και ονειδισμό. Και το τείχος της Ιερουσαλήμ καθυρέθη και επίλε αυτής κατεκάφθησαν εν πυρή. Και ότε ήκουσα τους λόγους τούτους, εκάθισα και έκλαυσα και επένθησα ημέρας και ενίστευον, και προσευχόμην ενώπιον του Θεού του ουρανού, και είπα, «Δέομαι, Κύριε Θεέ του ουρανού, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάτων την Διαθήκην και το έλεος προς τους αγαπώντας Αυτόν και τηρούντας τα σέντολας Αυτού, ας είναι τώρα το ου σου προσεκτικόν και η οφθαλμή σου ανεωγμένη, δια να ακούσεις την προσευχή του δούλου σου, την οποίαν ήδη προσεύχομαι ενώπιόν σου ημέρα και νύχτα, υπέρ των ιών Ισραήλ των δούλων σου, και εξομολογούμε τα αμαρτήματα των ιών Ισραήλ, τα οποία ημαρτήσαμεν εισέ. Και εγώ και ο οίκος του πατρός μου ημαρτήσαμεν. Όλος διεφθάρημεν ενώπιόν σου, και δεν εφυλάξαμεν τα σεντολάς και τα διατάγματα και τα κρίσεις, τας οποίας προσέταξας εις τον δούλον σου τον Μωυσή. Ενθυμήθη τη δέομαι των λόγων των οποίων προσέταξας εις τον δούλον σου τον Μωυσή λέγον. Εάν γίνεται παραβάτε, εγώ θέλω σας διασκορπίσει μεταξύ των εθνών. Αλλά αν επιστρέψετε προς εμέ και φυλάξετε τα σεντολάς μου και εκτελείτε αυτάς, και αν είναι από σας απεριμένη έως των εσχάτων του ουρανού, και εκείθεν θέλω συνάξει αυτούς και θέλω φέρει αυτούς εις τον τόπον τον οποίον έκλεξα δια να κατοικήσω το όνομά μου εκεί. Ούτι δε είναι δούλοι σου και λαός σου, τους οποίους ελύτρωσας δια της δυνάμεώς σου της μεγάλης και δια της χειρός σου της κρατεάς. Δέομαι, Κύριε, ας είναι ήδη το ου σου προσεκτικόν εις την προσευχή του δούλου σου και εις την προσευχή των δούλων σου, των θελόντων να φοβόνται το όνομά σου. Και ευόδωσον δέομαι τον δούλο σου την ημέραν ταύτην και χάρισον εις αυτόν έλεος ενώπιον του ανδρός τούτου. Διότι εγώ ήμην εινοχώος του βασιλέως. Το βιβλίον του Νεεμία, κεφάλαιον Β. Και εν το μηνύ Νισάν, εν το 20ο έτη αρταξέρξου του βασιλέως, ή το ίνος έμπροσθεν αυτού. Και λαβών τον ίνον έδωκα εις τον βασιλέα. Ποτέ δε δεν είχον σκυθροπάσει ενώπιον αυτού. Όθεν ο βασιλεύς είπε προς εμέ, «Διατί το πρόσωπό σου είναι σκυθροπόν, ενώ εσύ άρρωστος δεν είσαι. Τούτο δεν είναι, είναι η λύπη καρδίας». Τότε εφοβήθην πολύ σφόδρα. Και είπα προς τον βασιλέα, «Ζήτω ο βασιλεύς εις τον αιώνα. Διατί το πρόσωπόν μου να μην είναι σκυθροπόν, ενώ η πόλης, ο τάφος των πατέρων μου κείται ηρημωμένος και επίλε αυτής κατηναλωμένε υπό του πυρός». Τότε ο βασιλεύς είπε προς εμέ, «Περί τίνος κάμνης σοι αίτησιν?» Και προσευχήθην εις τον Θεόν του ουρανού. Και είπα προς τον βασιλέα, «Εάν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα, και αν ο δούλος σου έβρικε χάριν ενώπιόν σου, να με πέμψεις εις τον Ιούδαν, εις την πόλη των πατέρων μου, και να νοικοδομήσω αυτήν». Και είπε ο βασιλεύς προς εμέ, καθημένης πλησίων αυτού της βασιλίσσης, «Πόσον μακρά θέλει είσαι η πορεία σου και πότε θέλεις επιστρέψει?» Και ευηρεστήθη ο βασιλεύς και με έπεμψε. Και έδωκα εις αυτόν προθεσμία. Και είπα προς τον βασιλέα, «Εάν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα, ας μη δοθώ συν επιστολέ προς τους πέραν του ποταμού υπάρχους, δια να με συμπαραπέμψωσιν έως σου έρθω εις τον Ιούδα. Και επιστολή προς τον Ασάφ τον φύλακα του βασιλικού δάσους, δια να μη δώσει ξύλα να κατασκευάσω τα σπήλας του φρουρίου, του ναού και το τείχος της πόλεως και τον οίκον εις τον οποίον θέλω εισέλθει. Και εχάρισεν ο βασιλεύς εις εμέ πάντα κατά την επεμέ αγαθήν χείρα του Θεού μου. Ήλθον λοιπόν προς τους πέραν του ποταμού επάρχους και έδωκα εις αυτούς τας επιστολάς του βασιλεύς. Είχε δε αποστείλει ο βασιλεύς αρχηγούς δυνάμεως και υπείς μετεμού. Ότε δε Σαναβαλάτ ο Ορονίτης και το Βίας ο δούλος ο Αμονίτης ήκουσαν, ελυπήθησαν καθ' υπερβολήν ότι ήλθεν άνθρωπος να ζητήσει το καλόν των ιών Ισραήλ. Και ήλθον εις Ιερουσαλήμ και ήμουν εκεί τρεις ημέρας. Και σηκώθην τη νύχτα εγώ και ο λίγοι τινές μετεμού. Και δεν εφανέρωσα εις ουδένα τι είχε βάλει ο Θεός μου εν την καρδία μου να κάμω εις την Ιερουσαλήμ. Και άλλο κτίνος δεν ήτο μετεμού, ημι το κτίνος επί του οποίου εκαθήμην. Και εξήλθον τη νύχτα δια της πύλης της Φάραγγος και ήλθον απέναντι της πηγής του Δράκοντος και προς την θύραν της Κοπρίας και παρετήρουν τα τείχη της Ιερουσαλήμ τα οποία ήσαν κατά και κρυμνισμένα και τα σπήλας αυτής κατηναλωμένας υπό του πυρός. Έπειτα διέβην εις την πύλην της πηγής και εις την βασιλικήν κολυμβήθραν. Και δεν ήτο τόπος δια να περάσει το κτίνος υποκάτων. Και ανέβην τη νύχτα δια του χυμάρου. Και αφού παρετήρησα το τείχος, εστράφην και εισήλθον δια της πύλης της Φάραγγος και επέστρεψα. Οι δε προεστώτες δεν ήξευρον πού υπήγα και τι έκαμα. Ουδέ είχον φανερώσει έτη τούτο ούτε εις τους Ιουδαίους, ούτε εις τους ιερείς, ούτε εις τους προκρήτους, ούτε εις τους προεστώτας, ούτε εις τους λοιπούς τους εργαζομένους στο έργο. Και είπα προς αυτούς, «Σεις βλέπετε την δυστυχία εις την οποία ήμεθα, πως η Ιερουσαλήμ κείται ηρημωμένη και επίλε αυτής είναι κατηναλωμένη υπό του πυρός. Έλθετε και ας ανοικοδομήσουμε το τείχος της Ιερουσαλήμ, δια να μη ήμεθα πλέον όνειδος». Και απήγγειλα προς αυτούς περί της επεμέ αγαθής χειρός του Θεού μου και έτι τους λόγους του βασιλέως τους οποίους είπε προς εμέ. Ιδε είπον, ας σηκωθώμεν και ας οικοδομήσωμεν. Ούτως ενίσχυσαν τα σχήρας αυτών προς το αγαθόν. Αλλότε ήκουσαν ο Σαναβαλάτ ο Ορονίτης και το Βίας ο δούλος ο Αμονίτης και ο Γισέμ ο Άραψ περιεγέλασαν ημάς και περιεφρόνησαν ημάς λέγοντες. Τι είναι το πράγμα τούτο το οποίο κάμνετε, θέλετε να επαναστατήσετε κατά του βασιλέως? Και εγώ απεκρίθην προς αυτούς και είπα προς αυτούς, ο Θεός του ουρανού αυτός θέλει αποδώσει ημάς. Δια τούτο ημείς η δούλη αυτού θέλουμε σηκωθεί και οικοδομήσει. Σεις όμως δεν έχετε μερίδα ουδε δικαίωμα ουδε μνημόσυνον εν Ιερουσαλήμ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε το ότι μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου. Σε ευχαριστούμε για τα ελέη Σου, Λυτρωτή μας. Εσύ είσαι ο Θεός μας, εσύ είσαι ο Σωτήρας μας, εσύ είσαι ο Ελευθερωτής μας, Κύριε. Εσύ είσαι ό,τι έχουμε ανάγκη κάθε μέρα, Κύριε. Ο Θεοκύριος μας και ο Θεός μας, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη μέρα, Κύριε, που μας έγειρες εσύ το πρωί, Κύριε. Είμαστε υγιείς, μπορέσαμε, Κύριε, να έρθουμε, Κύριε, να προσευχηθούμε, Κύριε, μαζί με το λαό Σου, Κύριε, να ψάλλουμε ενωπιόν Σου, Κύριε. Και εσύ τώρα ζητάω να μας χρήσεις, Κύριε, να χρήσεις το λόγο Σου, Κύριε. Παραδίδω το σκεύος μου, Ιησού μου, Άγιε, στα χέρια τα δικά Σου, Λυτρωτή μου, Άγιε. Χρήσε με εσύ, σε παρακαλώ, Κύριε μου, Ιησού, με διπλή μερίδα από το Άγιο Χρίσμα Σου, Κύριε. Και υπηρέτησέ μας, Κύριε. Υπηρέτησέ μας, Κύριε, εσύ με τον Άγιο Λόγο Σου, να έρθεις και να εργαστείς μέσα μας, Κύριε. Να έρθεις και να αλλάξεις πράγματα μέσα μας, να φτιάξεις πράγματα μέσα μας, Κύριε. Να μας μορφώσεις όπως εσύ επιθυμήσεις, Ιησού μας, Άγιε. Στο όνομά Σου το ζητάμε. Ευλογώ το λαό Σου, Κύριε. Ευλογώ το λαό Σου με τις ευλογίες του ουρανού, Κύριε. Σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε. Αμήν, Πατέρα. Αμήν.

0: Στο κατά Ματθαίον, στο 7ο κεφάλαιο, στο 22 και 23 θα διαβάσω. Λέει, ο Κύριος μιλάει και λέει, πολλοί θέλουσι είπαν προς εμέν εκείνη τη μέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου και στο όνομά σου δεν βγάλαμε δαιμόνια και εν το ονόματί σου εκάμουμε θαύματα πολλά. Και στο 23 λέει, και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας γνώρισα. Φεύγετε από εμού εργαζόμενοι την ανομία. Μας θα διαβάσουμε κι αλλού. Ο Κύριος μας μιλάει για μια ομάδα ανθρώπων που φεύγοντας από αυτή τη γη έρχονται μπροστά στην παρουσία του Κυρίου και είναι βέβαιοι μέσα τους ότι η παρουσία του Κυρίου είναι εκεί όπου ανήκουν και εκπλήσονται όταν τους διώχνει ο Κύριος από κοντά του και του λένε Κύριε, Κύριε, εμείς προφητεύσαμε στο όνομά σου, εμείς βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου, εμείς κάναμε θαύματα και μάλιστα πολλά θαύματα και τώρα μας διώχνεις? Γιατί? Και δεν το λέει μόνο εκεί, το λέει και σε άλλα, θα τα διαβάσουμε. Αν διαβάσουμε λίγο πιο πριν, στο 21, λέει, δεν θέλει εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλοπράτων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Εδώ μας δίνει ένα στοιχείο ο Κύριος και μας λέει, αυτό που μετράει για μένα δεν είναι να έρχεσαι και να λες Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που πράττει το θέλημά μου. Μα καλά, αυτοί οι άνθρωποι λένε μετά ότι προφητεύσαν στο όνομα του Κύριου. Ότι βγάλαν δαιμόνια στο όνομα του Κύριου. Ότι κάνανε θαύματα στο όνομα του Κύριου. Δεν έπραξαν το θέλημα του Θεού. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Και αυτό, η αλήθεια είναι ότι με έχει προβληματίσει πολλές φορές και λέω, Κύριε, πώς μπορώ να ξέρω ότι θα είμαι στον ουρανό, ότι θα έρθω και δεν θα νομίζω απλά? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πιστεύαν ότι θα πάνε στον ουρανό. Το πιστεύανε. Και εγώ το πιστεύω. Και τι διαχωρίζει αυτούς με μένα? Μήπως είμαι κι εγώ ένας από αυτούς? Πώς το ξέρω? Πώς μπορώ αυτό να το ξέρω? Δεν θέλω να ζω μέσα στην ανασφάλεια. Θέλω να ξέρω που πηγαίνω. Αν είναι να το ξέρω από τώρα για να φτιάξω, να αλλάξω ό,τι είναι λάθος, γιατί ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε μέσα σε ένα σύννεφο, σε μια ομίχλη, να μην ξέρουμε. Ποιος θα ξέρει, θα πάμε στον ουρανό, θα πεθάνουμε και όταν πάμε ο Θεός θα μας πάει όπου θέλει αυτός. Δεν είναι το θέλημα αυτό του Κυρίου. Ο Κύριος θέλει να ξέρουμε κάθε στιγμή που βαδίζουμε πού πηγαίνεις, πού είναι το επόμενο βήμα σου και πού είναι ο δρόμος που ακολουθείς, πού καταλήγει. Λέει στο κατά Ματθαίον, στο 25 κεφάλαιο, στο 8 με 12 θα διαβάσω, λέει, μιλάει για τις μωρές παρθένες και λέει, και μωρέ είπων προς τα σφρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται. Έρχεται ο Κύριος και οι μωρές παρθένες είχαν αποκοιμηθεί και λέει οι λαμπάδες μας σβήνονται. Δεν ήταν σβηστές. Δεν ήταν σβηστές. Όταν κάτι σβήνει δεν είναι σβηστό, δεν λέει σβέστηκαν. Άρα είχανε φως, αλλά σβήνανε. Όταν κάτι σβήνει, τι σου δίνει? Σου δίνει μια πορεία. Ότι μειώνεται, ότι ελαττώνεται. Ότι ενώ είχε φως, είχε ομορφιά, είχε τη δόξα του Κυρίου, τώρα βλέπουμε ότι ελαττώνεται. Πόσες φορές δεν έχουμε ίσως αναρωτηθεί και εμείς, έχουμε σκεφτεί ή έχουμε ακούσει ανθρώπους να λένε ότι ο Κύριος έχει κάνει αυτά και θυμάμαι αυτά και μου έχει δείξει αυτές τις οράσεις. Πότε, αδελφέ? Πριν από 30 χρόνια που αναγεννήθηκα. Ή πριν 10 χρόνια. Και τώρα, τι γίνεται? Η λαμπάδα μου τι κάνει? Ανάβει περισσότερο? Σε σχέση με πέρυσι ή σε σχέση με πρόπερσι ή σε σχέση με πριν 10 χρόνια, το φως μου είναι μεγαλύτερο, είναι ίδιο ή σβήνεται? Και συνεχίζει στο 9 και λέει: απεκρίθηκαν δε οι φρόνιμοι, λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει εις εμάς και εις εσάς, όσθεν υπάγετε κάλλιον προς τους πολλούντες να αγοράσατε σε αυτάς. Και λέει στο 10, ενώ δε απήρχοντο δι' αναγοράσωση, ήλθεν ο νυμφίος και οι έτοιμες εισήλθαν με ταυτού εις τους γάμους και κλείστη η θύρα. Κλείστηκε η θύρα. Οι έτοιμες μπήκανε γιατί είχανε φωτιά. Και στο 11 λέει, ύστερον δε έρχονται ελιπέ παρθένε που, τι έγινε, σβηνόταν η φωτιά τους. Λέγουσε και αυτές, Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας. Και τι τους απαντάει ο Κύριος? Το ίδιο πράγμα που διαβάσαμε και πιο πριν. Λέω, δε αποκριθείς, είπε, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Παίρνουμε από εδώ ένα άλλο στοιχείο. Ήταν ότι δεν τις γνώριζε ποτέ, αφού ο Θεός είναι παντοκράτηνας, παντογνώστης. Εννοεί ότι δεν γνώριζε αυτά τα άτομα. Τους γνώριζε. Όντως τους γνώριζε ο Θεός. Τι εννοεί ότι δεν τους γνώριζε? Πώς μπορεί να μας γνωρίσει ο Θεός? Άρα γι' αυτό απαντάτε μέσα στο λόγο ή πρέπει να το απαντήσουμε εμείς μόνοι μας? Θα το δούμε παρακάτω. Πάμε στο Καταλουκά, στο 13:24-27 θα διαβάσω. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί, σας λέγω, θέλουσι να εισέλθει και δεν θέλουσι δυνηθεί. Λέει, πολλοί θα θελήσουν να μπουν. Όχι ότι δεν θέλει, αλλά θέλει, αλλά δεν θα μπορέσει. Αφού σηκωθεί, λέει ο οικοδεσπότης, και αποκλείσει τη θύρα και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγοντες, τι λένε πάλι, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις εμάς. Και εκείνος αποκριθεί, σας είπε, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Πάλι το ίδιο πράγμα τους λέει ο Κύριος. Τρεις φορές το βλέπουμε, μπορεί να το λέει και άλλες φορές. Τρεις φορές το βλέπουμε, τουλάχιστον αυτά που διαβάσαμε, που λέει δεν σας γνωρίζω. Και δεν είναι άνθρωποι που δεν γνώρισαν ποτέ τον Κύριο. Είναι άνθρωποι που γνώρισαν τον Κύριο. Και ήταν αυτό μια μεγάλη έκπληξη για αυτούς. Τότε λέει στο 26, τότε θέλετε αρχίσει να λέγετε, εφάγομεν εμπροσθέ σου και επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας, και θέλει πει, σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε, φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτες της ανδικίας. Τι βλέπουμε εδώ? Ένα άλλο στοιχείο. Λέει, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Που σημαίνει πως οι άλλοι τι κάνανε? Δεν αγωνιζόταν να εισέλθουν από τη στενή πύλη. Και ποια είναι η στενή πύλη? Εγώ νόμιζα πως η στενή πύλη είναι απλά να γνωρίσω τον Κύριο και να τον ακολουθήσω. Μα και αυτοί τον ακολουθούσαν. Κάναν θαύματα, διαβάσαμε πιο πριν. Προφητεύανε. Δεν ήταν άνθρωποι που απλά ακούσαν για το Θεό και είπαν, ναι, ωραία, καλά είναι αυτά τα πράγματα, ναι, θέλω να σωθώ. Εννοείται, όλοι το θέλουν να σωθούν. Ποιος θα σου πει, εγώ δεν θέλω να σωθώ? Κάποιοι μπορεί να το πούνε, αλλά λίγοι. Δόξα τω Θεώ τουλάχιστον γι' αυτό. Ήταν άνθρωποι που κάνανε πράγματα για το Θεό. Αλλά στην πύλη είναι κάτι άλλο. Δεν είναι απλά ότι γνώρισα τον Κύριο και είπα θέλω να σωθώ και έρχομαι μια Κυριακή στην Εκκλησία. Δεν είναι ότι κάπου προσεύχομαι ή κάποτε προσευχόμουν και ακόμη και θαύματα μπορεί να έκανε ο Κύριος. Ή προφητείες να έλεγα. Αλλά μετά άφησα, τι άφησα, το φως μου να σβήνεται. Έρχομαι, συνεχίζω να έρχομαι. Αλλά αν το φως μου σβήνεται, πού είναι.
1: Μας λέει στο κεφάλαιο της αγάπης ο Παύλος. Ο Παύλος γνώριζε ότι ο Θεός τον γνώριζε.
0: Λέει στο 13.22, Α Κορινθίους 13.22, διότι τώρα βλέπομεν διακατόπτρου ενιγματοδός, τότε δε πρόσωπο προς πρόσωπο, τώρα λέει γνωρίζω κατά μέρος και τότε θέλω γνωρίσει καθώς γνωρίστηκα. Θα γνωρίσω τι, τον Θεό, όπως με γνωρίζει τώρα. Ήξερε ο Παύλος, είχε βεβαίωση μέσα στην καρδιά του ότι ο Θεός τον γνώριζε. Άραγε ο Παύλος, η λιχνία του Παύλου, σβηνότανε ή αναζωπηρωνόταν κάθε μέρα. Είχε εισέλθει από τη στενή οδό ή από τη φαρδιά οδό. Είχε εισέλθει στη στενή οδό και βάδιζε σε αυτή την οδό κάθε μέρα ο Παύλος. Και ήξερε ότι ήταν γνώριμος του Θεού, ότι ο Θεός τον γνώριζε. Τον γνώριζε. Και ο Ιησούς επίσης λέει ότι, ο Κύριος τον γνώριζε. Εγώ γνωρίζω τον Πατέρα και ο Πατέρας με γνωρίζει. Το θέμα είναι πώς θα γνωρίσει εμάς ο Θεός, πώς θα γνωρίσει εμένα ο Θεός. Για να είμαι σίγουρος μια μέρα όταν έρθει ο Κύριος να με πάρει και να σε πάρει, ότι θα ακούσουμε όχι αυτό, αλλά θα ακούσουμε «Έβγε δούλε αγαπητέ, εισέλθε στη βασιλεία του Πατρός». Στο κατά Ιωάννη, στο 10ο κεφάλαιο, 14 και 15, λέει «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζουμε υπό τον εμών. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων». Τι λέει ο Ιησούς? Τα πρόβατά μου με γνωρίζουν και εγώ τα γνωρίζω. Άρα, ένας τρόπος για να με γνωρίσει ο Θεός είναι να τον γνωρίζω εγώ. Να γνωρίζω τον Ιησού κάθε μέρα. Και πώς θα τον γνωρίσω τον Ιησού? Μέσα από το λόγο του. Μέσα από την κοινωνία που έχω και πρέπει να έχω κάθε μέρα. Πρέπει να γνωρίζουμε τον Κύριο. Δεν είναι ότι διάβασα όλη τη γραφή 5 φορές κάποτε και τελείωσα. Δεν είναι ότι προσευχήθηκα σήμερα 10 λεπτά και είμαι εντάξει. Δεν κλέβω, δεν σκοτώνω, είμαι για τον ουρανό έτοιμος πακέτο με κορδελίτσα από πάνω.

0: δοκιμασίας δεν θα φύγουμε δεξιά και αριστερά.
1: Και τι λέει ακόμη? Λέει, με γνωρίζει ο πατέρας και εγώ τον γνωρίζω, λέει Ιησούς, και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων.
0: Ένα άλλο χαρακτηριστικό για να μας γνωρίζει ο Θεός είναι να έχουμε την καρδιά να βάλουμε την ψυχή μας υπέρ των αδελφών. Την ψυχή μας.
1: Όπως λέει ο Παύλος, λέει, ήθε, αν ήταν δυνατόν, δηλαδή, αν ήταν δυνατόν να γίνω εγώ ανάθεμα για να σωθούν οι κατά σάρκα συγγενείς μου, οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, οι ομοεθνείς του. Ήταν τέτοια η αγάπη του για τις ψυχές των ανθρώπων που θα δεχόταν ακόμη και αυτό. Ποιος από εμάς θα δεχόταν να πεις ας σωθεί αυτός ή αυτά τα άτομα και ας πάω στην κόλαση? Μπορούμε να το πούμε, μπορούμε να το πούμε ειλικρινά μέσα μας. Αιώνια κόλαση, για πάντα. Ο Παύλος ήταν έτοιμος ακόμη και γι' αυτό. Και ο Κύριος το έκανε. Ο Παύλος δεν χρειαζόταν να το κάνει, ούτε μπορούσε να το κάνει. Αλλά ο Κύριος χρειαζόταν να το κάνει, μπορούσε να το κάνει και το έκανε για όλους εμάς. Στην προς Ρωμαίους, το 28 μέχρι 8ο κεφάλαιο, 28 και 30 θα διαβάσουμε. Ξέρουμε, λέει, ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν στους αγαπώντας τον Θεόν. Εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτούν. Διότι όσους προεγνώρισε... Α, προεγνώρισε. Τι σημαίνει αυτό? Λέει ότι τους προγνώρισε, δηλαδή... Δεν είναι ότι τώρα θα σε γνωρίσει ο Θεός. Ο Θεός σε γνώρισε προκαταβολής κόσμου. Αλλά τι λέει πιο πριν? Εις τους αγαπώντας τον Θεό. Μας δίνει ένα άλλο στοιχείο. Η αγάπη προς τον Θεό. Ο Θεός περιμένει την αγάπη μας. Περιμένει την αγάπη μας. Και με βάση της αγάπης μας προς τον Κύριο μας γνώρισε ήδη. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε. Και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε. Και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Ο Κύριος μας έχει προγνωρίσει, αλλά όχι με την έννοια που το βλέπουμε εμείς, ότι αφού είμαι μέσα στην Εκκλησία, ο Κύριος με έχει προγνωρίσει. Ναι, βέβαια και μας γνωρίζει, γιατί γνωρίζει όλους ο Θεός και όλα. Αλλά ξέρει επίσης ποιοι από εμάς που είμαστε εδώ, μακάρι να είμαστε όλοι, ποιοι από εμάς θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Θα κρατήσουμε τη λιχνία μας να... όχι απλά να είναι αναμένη, αλλά να σβήνεται. Αλλά θα κάνουμε τη λιχνία μας να, τι να κάνει, να αναζωπηρώνεται κάθε μέρα. Λέει, πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Λέει στην 1η Κορινθίου, στο 8ο κεφάλαιο, στο 3, αυτό που ξεκλείδωσε όλο αυτό μέσα μου. Απάντησε στην ερώτηση που είχα. Πώς θα με γνωρίσει ο Θεός? Πώς? Και λέει, εάν τις αγαπά τον Θεόν, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού. Εάν αγαπάμε τον Θεό, τότε ο Θεός μας γνωρίζει. Εάν αγαπάμε τον Θεό, τότε ο Θεός μας γνωρίζει. Και βέβαια όλοι οι άνθρωποι θα πούνε ότι αγαπάνε τον Θεό. Λέει στο κατά Ιωάννη, λέει ότι ήρθε το φως του κόσμου,
0: Αλλά οι άνθρωποι, λέει, διάλεξαν τα έργα τους

0: γιατί αγάπησαν, λέει, μάλλον τα έργα τους παρά το Θεό.
1: Το μάλλον σημαίνει περισσότερο. Δηλαδή αγάπησαν τα έργα τους, αγάπησαν την αμαρτία δηλαδή, περισσότερο από το Θεό. Δεν είναι ότι δεν αγαπούσαν το Θεό δηλαδή, αλλά αγάπησαν κάτι άλλο περισσότερο από το Θεό. Ένα είδωλο.
0: Μπορεί να είναι αμαρτία, μπορεί να είναι ημέρημνα, μπορεί να είναι χίλια πράγματα. Το αγάπησαν οι άνθρωποι περισσότερο από το Θεό. Και βέβαια αυτό το κριτήριο ισχύει και για μας.
1: Ότι εάν μέσα στη ζωή μας, καθώς κάνουμε πράγματα για το Θεό, καθώς υπηρετούμε, καθώς θυσιάζουμε τη ζωή μας για το Θεό, εάν μέσα μας αγαπάμε κάτι άλλο περισσότερο από το Θεό, τότε ο Κύριος δεν μας γνωρίζει.
0: Γιατί υπάρχει εκεί ένα εμπόδιο. Υπάρχει ένα εμπόδιο.
1: Σαν ένα ζευγάρι που αγαπάει, ας πούμε, ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον αγαπάει τον άντρα, αλλά υπάρχει κάτι άλλο που τα αγαπάει περισσότερο.
0: Είναι λειτουργικό αυτό το ζευγάρι? Δεν είναι λειτουργικό. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Και ο Κύριος μας διδάσκει και μας ελκύει κοντά Του με την αγάπη Του και με το Λόγο Του, έτσι ώστε ό,τι υπάρχει μέσα στη ζωή μας που είναι πρόβλημα και δυσλειτουργικό στη σχέση μας με τον Θεό, να φύγει από τη μέση. Έτσι ώστε η αγάπη Του να βρίσκει ανταπόκριση. Η αγάπη Του να βρίσκει ανταπόκριση. Εάν εγώ αγαπάω τον Θεό, λέω ότι αγαπώ τον Θεό και η μέρα μου λέει άλλα πράγματα, τότε μήπως αγαπάω κάτι άλλο περισσότερο από τον Θεό?
0: Ένας πολύ εύκολος τρόπος για να δούμε ότι πραγματικά αγαπάμε τον Θεό είναι να δεις τι κάνεις στη μέρα σου. Πολύ απλό. Τι έκανα σήμερα? Σήμερα είναι πρωί. Τι έκανα χθες? Τι έκανα χθες? Πόση ώρα από την ημέρα ήμουν με τον Κύριο?
1: Όταν ένα ζευγάρι είναι ερωτευμένο και αγαπημένο, τι ζητάει ο ένας από τον άλλο? Να είναι συνέχεια μαζί του. Για φαντάσου ένα ζευγάρι που να λέει ο άντρας τη γυναίκα, σ' αγαπώ, είσαι τα πάντα για μένα, η γυναίκα το ίδιο, και να μην συναντιούνται όλη η μέρα καθόλου, όχι επειδή δεν μπορούν, αλλά επειδή ο άντρας έχει να κάνει κάποια πράγματα, το πρωί έχει τη δουλειά του, το απόγευμα έχει να πάει να δει τους φίλους του, μετά έχει κάτι άλλο να κάνει και γυρίζει το βράδυ, βλέπει τη γυναίκα του λίγο στο κρεβάτι, λέει καληνύχτα αγάπη μου, σ' αγαπώ πολύ, και τον παίρνει ο ύπνος, και τα ίδια κάνει και η γυναίκα. Εάν εμείς σηκωνόμαστε και λέμε ένα καλημέρα Κύριε, σε ευλογώ και σε δοξάζω, τρέχουμε όλη μέρα μας, κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε, και το βράδυ πάμε λίγο πριν κοιμηθούμε και λέμε Κύριε σε αγαπώ και σε ευλογώ, σε ευχαριστώ που με φύλαξες όλη μέρα, πώς είναι αυτό διαφορετικό? Πού είναι η αγάπη μας για τον Κύριο? Πού είναι? Και δεν το λέω για εσάς, το λέω πρώτα για μένα. Δεν μας μιλάει ο Κύριος για να μας στενοχωρήσει, αλλά μας καλεί ακριβώς επειδή μας αγαπάει και θέλει να αγγίξει την καρδιά σου και να σου πει θέλω να έρθεις πιο κοντά μου, θέλω να έρθεις πιο κοντά μου, σε αγαπάω, σε λαχταράω, σε ποθεί η καρδιά μου. Χτυπάει η καρδιά μου για σένα και σε θέλω κοντά μου. Θέλω να σου μιλήσω, θέλω να έχω κοινωνία μαζί σου. Θέλω να μιλήσουμε το πρωί, να χαρώ, να ακούσω τη φωνούλα σου. Πώς ένας μπαμπάς θέλει να ακούσει το παιδί του να έρχεται και του λέει μπαμπά και αυτό για εκείνο. Λέει. Θυμάμαι ήταν ένα ανιψάκι μου, μικρό, δεν μιλούσε ακόμη καθαρά. Έλεγε. Και λέω δεν κατάλαβα τίποτα που είπε, λέω, αλλά το ευχαριστήθηκα. Έτσι είναι και ο Κύριος. Ο Κύριος καταλαβαίνει τι λέμε βέβαια. Αλλά ευχαριστιέται να σε ακούσει. Ευχαριστιέται. Όπως το ζευγάρι από άλλη μια εικόνα που ο άντρας και η γυναίκα. Δεν θέλει ο άντρας να ακούσει τη γυναίκα, να ακούσει Τι είπε, πώς πέρασε τη μέρα της, τι έκανε, θέλει να ακούσει. Όταν υπάρχει αγάπη. Πόσο μάλλον ο Θεός που είναι ο Θεός της αγάπης. Είναι ο Θεός της αγάπης. Λέει ο Θεός είναι αγάπη. Και λέει στην Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 26, ότι ο Θεός θέλει να μας κάνει κατά την εικόνα Του και την ομοίωσή Του. Ποια είναι η ομοίωσή Του? Αφού ο Θεός είναι αγάπη, εμείς τι πρέπει να γίνουμε? Για πείτε μου. Πρέπει να γίνουμε αγάπη. Όχι να έχουμε αγάπη. Πρέπει να γίνουμε αγάπη. Όχι να βάλουμε ένα προσωπείο αγάπης. Αδελφέ μου, ο Κύριος σας ευλογεί πολύ, πολύ. Αυτό το ξέρεις. Όχι. Αλλά, όπως είπε ο Ιησούς, να είμαστε έτοιμοι να βάλουμε και την ψυχή μας για τον αδελφό μας. Να γίνουμε αγάπη. Να γίνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Λέει στις Γαλάτες, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8 και 9, λέει, αλλά τότε με μη γνωρίζοντας το Θεό δουλεύσατε τους μη όντας θεούς. Τώρα δε αφού γνωρίσατε το Θεό, περισσότερο μάλλον λέει, δε γνωρίστητε υπό του Θεού, πώς επιστρέφετε πάλι εις τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις τα οποία πάλι ως πρώτερον θέλετε να δουλεύετε? Μας λέει ότι αυτός που έχει πιστέψει, που έχει γνωρίσει τον Κύριο, που αγαπάει τον Θεό, πρέπει να ζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εάν εγώ ζω όπως ζω πριν γνωρίσω τον Κύριο, γνωρίσω τον Κύριο, αλλάξει η ζωή μου και μετά από ένα διάστημα, μπορεί να είναι ένας χρόνος, μπορεί να είναι 100 χρόνια, δεν με νοιάζει, ζω ξανά όπως ζούσα πριν. Όχι ότι πάω στην αμαρτία και κάνω όλα αυτά που έκανα, αλλά η καθημερινότητά μου είναι η δουλειά μου, οι μέρημνές μου, το ένα το άλλο. Και αν δεις την ζωή από λίγο μακριά, πριν και μετά, θα λες, ο ίδιος είναι, δεν άλλαξε. Πώς ζω όπως θέλει ο Κύριος? Ποιος από τους μαθητές ζούσε μετά που γνώρισε τον Κύριο όπως ζούσε παλιά? Τι κάνει? Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουν είναι να αφήσουν τα ψάρια τους, οι ψαράδες και τα τελώνια τους, οι τελώνες και ό,τι άλλο δουλειά έκανε ο καθένας. Τα αφήσανε και πήγανε ποτέ ξανά σε αυτά? Πήγανε για λίγο μετά που αναστήθηκε ο Κύριος για να ψαρέψουν, αλλά μετά δεν τους ξαναβλέπουμε σε αυτά. Άλλαξε η ζωή τους. Άλλαξε η ζωή τους. Η δική μας ζωή έχει αλλάξει. Η δική μας ζωή αλλάζει. Αν δούμε δηλαδή τη ζωή μας πριν από 5 χρόνια και πώς είναι η ζωή μας σήμερα, είναι η ίδια. Πώς βλέπεις τη ζωή σου σε 10 χρόνια ή σε 20, δεν ξέρω πότε θα έρθει ο Κύριος. Πώς τη βλέπεις τη ζωή σου? Πώς βλέπεις να ζεις? Βλέπεις να ζεις μια ρουτίνα μέσα στον κόσμο, μέσα σαν τους άλλους, να ταιριάξεις όσο γίνεται καλύτερα με τους ανθρώπους και κάποια στιγμή να έρθει ο Κύριος να γίνει αρπαγή και να αρπαχτείς? Πιστεύεις ότι ταιριάζεις με αυτό που ζητάει ο Κύριος? Τι πιστεύεις? Ταιριάζεις? Και αυτοί οι άνθρωποι εκπλάγηκαν. Πιστεύαν ότι ήταν παιδιά του Κυρίου. Στάθηκαν μπροστά στον Κύριο και του λένε, Κύριε, εμείς κάναμε. Δεν ήξερε ο Κύριος? Έπρεπε να του πούνε. Θα πάμε στον ουρανό και να πούμε, Κύριε, εγώ έκανα αυτό και αυτό για σένα. Από εμάς περιμένει ο Κύριος να του τα πούμε? Δεν τα ξέρει? Εάν δεν τα ξέρει, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί ο Κύριος ξέρει περισσότερα πράγματα από όσα ξέρουμε εμείς. Ακόμα και για τον εαυτό μας. Λέει στην Εφεσίου, στο 3ο κεφάλαιο, στο 14, μέχρι το 19 θα διαβάσουμε. Δια τούτο
0: κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εδώ βλέπουμε έναν Απόστολο των Εθνών να προσεύχεται για τα έθνη. Είναι σημαντική η προσευχή. Και λέει, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γη ονομάζεται, δια να δώσει σε εσάς. Να δώσει σε εσάς. Αυτό προσευχόταν ο Παύλος. Να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού. Να κρατεωθείτε εν δυνάμει του πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων. Αυτή είναι η δική μας προσευχή. Ή η δική μας προσευχή, Κύριε, με έλεγε τη δουλειά μου, το αφεντικό μου, το συνεργάτη μου, τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, το παιδί μου. Δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών. Να κατοικήσει, λέει ο Χριστός, δια της πίστεως στις καρδιές σας. Προσευχόταν ο Παύλος έτσι ώστε να κατοικήσει ο Χριστός. Μα καλά, οι Εφέσιοι ήταν πιστοί. Ήταν βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Και λέει ο Παύλος να κατοικήσει ο Χριστός. Μα τι λες, Παύλε. Ο Παύλος ήξερε καλύτερα ή εγώ ξέρω καλύτερα. Θα έλεγα ο Παύλος ξέρει καλύτερα. Λέει να κατοικήσει ο Χριστός μέσα στις καρδιές σας. Αυτή είναι η προσευχή μας. Αυτό είναι που προσευχόμαστε, αυτό είναι για το οποίο κάμπτουμε τα γόνατά μας στον Κύριο. Κύριε, θέλω να κατοικήσεις εσύ μέσα μου. Ο Χριστός, ο κεχρισμένος. Δηλαδή, ο χαρακτήρας του Χριστού. Να πάρουμε μέσα μας το χαρακτήρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Βλέπουμε στα Ευαγγέλια το χαρακτήρα του Ιησού. Ποιος ήταν. Πώς έζησε. Και λέει ο Παύλος, προσεύχομαι αυτός ο Χριστός, αυτός ο χαρακτήρας να έρθει μέσα σας, να κατοικήσει. Ώστε αφού γίνει αυτό, αφού κατοικήσει, να μπορέσετε να δυνηθείτε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι εν αγάπη. Τι λέει, ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Πώς θεμελιώνεις ένα κτίριο. Πόσο μεγάλη θέλει να είναι η αγάπη σου. Αντίστοιχα τόσο πρέπει να θεμελιώσεις, να σκάψεις κάτω. Να κουραστείς, να υδρώσεις, να σκάψεις και να σκάψεις και να σκάψεις, να θεμελιωθείς. Ή λέει ριζωμένη, να βγάλεις ρίζα. Ρίζα. Μπορεί ένα δέντρο να σταθεί χωρίς ρίζα. Αλλά τη ρίζα μας λέει ποια είναι. Η αγάπη. Να έχουμε ρίζες μέσα στην αγάπη του Θεού και από εκεί είναι που να αντλούμε τα στοιχεία που πρέπει να αντλήσουμε για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Να αναπτυχθούμε. Και να σταθούμε μπροστά στον Κύριο. Και ακούστε τι λέει μετά. Να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος και να, για την αγάπη μιλάει. Και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού. Ποια είναι η αγάπη του Χριστού. Το διαβάσαμε πιο πριν. Λέει, εγώ βάζω την ψυχή μου για τα πρόβατα. Αυτή την αγάπη να τη γνωρίσω εγώ. Γιατί να τη γνωρίσω εγώ. Αφού ο Χριστός πέθανε για μένα, εγώ τι δουλειά έχω. Εγώ θέλω να κάνω τη δουλίτσα μου, να κάνω τη ζωούλα μου, να είμαι καλά και μια στιγμή να πάω και στον ουρανό. Κατά προτίμηση την αρπαγή, γιατί ποιος ασχολείται με θάνατους και τέτοια, καλύτερα η αρπαγή. Αυτό θέλω εγώ. Τι μου λες τώρα για τέτοια πράγματα. Αυτό όμως το προσευχόταν ο Παύλος. Η προσευχή μας μοιάζει με του Παύλου. Πόσο μοιάζει η προσευχή μας με του Παύλου. Πόσο μοιάζουν οι σκέψεις μας με του Παύλου. Πόσο μοιάζει η καρδιά μας με του Ιησού Χριστού.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, και να πληρωθεί, δια να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Λέει να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού. Γιατί? Για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Θα θέλαμε, θέλουμε το πλήρωμα του Θεού μέσα μας. Το θέλουμε. Έχει κόστος. Και δεν είναι ένα κόστος που το πληρώνεις μια μέρα. Είναι ένα κόστος που το πληρώνεις κάθε μέρα. Έχει προσευχή, έχει λόγο, αλλά έχει και θυσίες. Μέσα στην εκκλησία και έξω από την εκκλησία. Μα μου είπε, μα μου έκανε, μα μου έφτιαξε, μα δεν μου έφτιαξε, μα δεν μου είπε. Έχει θυσίες. Συγχώρεση, αγάπη. Λέει ο Παύλος στην Φιλιππισίους στο 3ο κεφάλαιο, από το 7 μέχρι το 11 θα διαβάσω. Πλην εκείνα τα οποία σε μένα ήταν κέρδη. Εγώ ξέρω. Παύλος ήξερε. Αυτά που ήταν σε μένα κέρδη, λέει, ταύτα τα ενόμισα ζημιά για το Χριστό. Μάλιστα και νομίζω αυτά ότι είναι ζημιά για το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Όλα αυτά που είχε σπουδάσει, που είχε κάνει ο Παύλος, θα θεωρούσε ότι ήταν σκουπίδια, σκύβαλα. Σκύβαλα, η πρώτη του ερμηνεία είναι το, από το σιτάρι αυτό που μένει μετά. Παίρνεις το σιτάρι, τα άλλα που μένουνε, τη φλούδα του και τα άλλα είναι τα σκύβαλα, σκουπίδια για κάψιμο. Αυτά είναι σκουπίδια. Σκουπίδια. Γιατί? Για το έξοχο της γνώσης του Χριστού του Κυρίου μου. Εμείς, σήμερα, Κυριακή, αύριο, Δευτέρα, στη δουλειά, στη ρουτίνα, στην Τρίτη, στην Τετάρτη, την Πέμπτη, όλα αυτά που ζούμε, όλα αυτά που έχουμε, όλα αυτά που μας απασχολούν, τα θεωρούμε ότι είναι σκουπίδια. Εντάξει, μου μίλησε αυτός, έτσι δεν... Άστο. Δεν πειράζει, το έξοχο της γνώσης του Χριστού, αυτό θέλω. Θέλω να γνωρίσω τον Χριστό, τι με νοιάζουν αυτά. Θέλω να γνωρίσω τον Κύριο, θέλω να πληρωθώ με την αγάπη Του. Θέλω να ζήσω όπως ο Θεός με θέλει να ζήσω σε αυτή τη γη. Θέλω να τον γνωρίσω όπως και με γνώρισε. Δια τον οποίον λέει ζημιώθην τα πάντα, ο Παύλος ζημιώθηκε τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα, σκουπίδια, για να κερδίσω το Χριστό. Δεν είχε κερδίσει ο Παύλος το Χριστό. Κι όμως έπρεπε κάθε μέρα να αναζωπυρώνει τον εαυτό του, κάθε μέρα να πηγαίνει μπροστά στον Κύριο, κάθε μέρα να θυσιάζει πράγματα για να κερδίσει το Χριστό. Και συγγνώμη που το λέω, αλλά πρώτα για τον εαυτό μου, είμαστε πλανεμένοι αν νομίζουμε ότι κερδίσαμε τον Χριστό και τελειώσαμε. Ότι δώσαμε την καρδιά μας στον Κύριο, ότι ζούμε μια ζωή χωρίς χοντρές αμαρτίες, και αν κάνω κάτι δεν πειράζει, ο Κύριος θα με συγχωρέσει, και κέρδισα. Κέρδισα. Αλλά πρέπει να κρατήσουμε αυτό το δώρο που μας έδωσε ο Κύριος, αυτό το βραβείο που μας έδωσε ο Κύριος. Γιατί υπάρχει ένας εχθρός που θέλει να το κλέψει κάθε μέρα. Δεν κοιμάται, δεν ιστάζει, δεν κουράζεται, δεν έχει δεύτερες σκέψεις να πει μήπως ναι, μήπως όχι. Έχει ένα σκοπό. Και ο σκοπός του είναι να σου κλέψει το βραβείο. Και αν εσύ έχεις αφήσει και εγώ, έχουμε αφήσει την πανοπλία μας, γιατί είναι βαριά η πανοπλία, είναι μεταλλική, κουράζει το να πηγαίνεις στα γόνατα, κουράζει το να προσεύχεσαι. Είναι πιο εύκολο να κάτσεις και να δεις ένα βίντεο στο YouTube ή να δεις ένα σύριαλ στην τηλεόραση ή να ράξεις τον καναπέ και να μην κάνεις τίποτα. Είναι πιο εύκολο. Αλλά μπορείς, ενώ έχεις ένα τέτοιο αδυσόπιτο εχθρό, να αφήσεις τον εαυτό σου να ξεκουραστεί. Δεν μπορείς. Δεν μπορούμε.
2: Λέει στην Α Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, 3 μέχρι 6 εδάφιο θα διαβάσουμε. Και εν τούτο γνωρίζομεν ότι γνωρίσαμε αυτόν. Γιατί μπορεί να λέω εγώ ότι γνωρίζω τον Κύριο, αλλά λέει ο Ιωάννης, περίμενε. Για να δούμε αν περνάς το τεστ. Από αυτό γνωρίζουμε ότι γνωρίσαμε αυτόν. Εάν τα εντολάς αυτού φυλάτουμε. Ποιες εντολές να φυλάτουμε? Όποιες θέλει ο καθένας. Όστις λέει, γνώρισα αυτόν λέει και τα εντολάς αυτού δεν φυλάτει, ψεύτης είναι.
1: Ψεύτη.
2: Μα Ιωάννη, ψεύτη με λες? Μα εγώ γνωρίζω τον Κύριο. Ψεύτης είναι λέει Ιωάννης, μαθητής της αγάπης. Και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Όστις όμως φυλάτει το λόγον αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζουμε ότι είμεθα εν αυτό. Όστις λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί και εκείνος, καθώς εκείνος περπάτησε και εκείνος να περιπατεί. Ποιος? Ο Ιησούς. Να το ξαναδιαβάσω. Όποιος λέει ότι μένει εν αυτό, όποιος λέει ότι εγώ μένω μέσα στον Κύριο, είμαι του Κυρίου παιδί, χρωστάω. Αυτό λέει ο Απόστολος Ιωάννης, δεν το λέω εγώ. Εγώ απλά το διαβάζω. Χρωστάω εγώ, όπως ο Ιησούς περπάτησε, χρωστάω να περπατάω κι εγώ. Αυτό μου λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Και θέλω ο καθένας μας και εγώ να σκεφτούμε πώς βαδίζω. Βαδίζω άραγε όπως ο Ιησούς, γιατί χρωστάω να βαδίζω όπως ο Κύριος. Ο Κύριος μας καλεί πρώτα απ' όλα για να μας σώσει, να μην πάμε στην κόλαση. Δεύτερον, μας καλεί για να εργαστεί μέσα μας και να μας αλλάξει, να μας κάνει όπως αυτός θέλει. Τρίτον, για να μας χρησιμοποιήσει όπως κάποιος άλλος άνθρωπος μας μίλησε και μας έφερε στον Κύριο, έτσι και εμείς να μιλήσουμε και σε άλλους ανθρώπους για να τους φέρουμε στον Κύριο. Αυτά τα έκανε ο Κύριος. Περπάτησε πάνω σε αυτά. Και λέει ο Ιωάννης ότι χρωστά αυτά να τα κάνω κι εγώ. Από αγάπη. Λέει πίστη δια της αγάπης ενεργουμένης στην προσγαλάτηση. Υπάρχει αυτή η αγάπη μέσα. Υπάρχει αυτή η αγάπη για τον Κύριο. Η αγάπη η άσβεστη. Γιατί εκεί που λέει για τη φωτιά, τι εννοεί? Ότι πρέπει να κρατάμε μια λαμπάδα όταν ερχόμαστε στην εκκλησία και να προσέχουμε να είναι αναμένη. Όταν λέει ότι οι προφήτες ήταν κοχλάζοντες. Ή όταν λέει να αναζωπυρώνεται κάθε μέρα το πνεύμα το Άγιο μέσα. Τι εννοεί? Απλά να μιλήσω γλώσσες μερική ώρα. Καλό είναι αυτό και πρέπει να το κάνω. Αλλά μήπως, λέω, μήπως εννοεί ότι πρέπει να κατοικεί μέσα μου η αγάπη του Θεού περισσότερο. Όπως η σχέση ενός ζευγαριού. Τι είναι αυτό που έχει σημασία? Τι είναι αυτό που έχει σημασία? Τελικά, πάνω απ' όλα, σε μια σχέση. Η αγάπη. Και πώς μπορώ να γνωρίσω έναν άνθρωπο? Πώς μπορώ να τον γνωρίσω και να τον αγαπήσω κατά επέκταση? Να έχω κοινωνία μαζί, να μιλάω μαζί του. Να μιλάω. Το πρώτο που θέλεις. Το πρώτο που θέλεις. Ο Κύριος άραγε δεν σ' αγαπάει, δεν θέλει να ακούσει τη φωνή σου. Δεν θέλει να του μιλήσεις και να του πεις, Θεέ μου, σ' αγαπάω. Σε θέλω, θέλω να σου μοιάσω, θέλω να γίνω όπως εσύ θέλεις. Θέλω να εργαστώ για σένα, να σε υπηρετήσω. Και αν κάποιος μου έχει κάνει κάτι, τον συγχωρώ και τον ευλογώ, Κύριε μου.
1: Όσοις λέει στο Α Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 9, λέει, όποιος λέει, ο αδερφός μας ο Ιωάννης, όποιος το λέει, ότι μένει στο φως, το λέμε εμείς ότι μένει στο φως, μένω στο φως, ναι, μένω στο φως, μένω στον Κύριο. Αν όμως κάποιος λέει ότι μένει στο φως και μισεί τον αδελφό του, στο σκοτάδι είναι ως τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους λέει ο Κύριος ότι δεν σας γνωρίζω, είναι τέτοιοι άνθρωποι που ζούσαν, ζούνε στο σκοτάδι. Όταν λέει ότι είναι στο σκοτάδι, λέει, ότι νομίζουν ότι είναι εντάξει με τον Κύριο. Λέει είμαι στο φως. Έτσι λένε, αν το ρωτήσει αυτόν τον άνθρωπο να πει είμαι στο φως, και όλοι εμείς αυτό λέμε βέβαια. Αλλά μήπως είμαστε στο σκοτάδι. Αλλά μήπως είμαστε στο σκοτάδι. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι στο φως και το διακηρύττουν μπροστά στον Κύριο παρησία. Όστις αγαπά, λέει, τον αδελφό αυτού, εν το φωτί μένει. Και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι σκάνδαλο είναι. Ότι μου έκανε αυτός αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σε ένα παιδί του Θεού. Σε ένα παιδί του Θεού που κατοικεί στο φως. Εάν υπάρχει, τότε ο Ιωάννης μας λέει, ο Απόστολος Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, μας λέει ότι αδερφέ μου, ζεις στο σκοτάδι. Ξέρεις κάτι, δεν χρειάζεται να είσαι στο σκοτάδι. Βγες από εκεί πέρα. Έλα μέσα στο φως του Κυρίου. Αγάπησε τον αδελφό σου. Όστις όμως μισεί τον αδελφόν αυτού, εν το σκότι είναι και εν το σκότι περιπατεί και δεν ξέρει που πάει. Γιατί νομίζει ότι πάει στον ουρανό, και όταν ο Κύριος του πει όχι, δεν πας στον ουρανό, πας στην κόλαση, βρίσκεται σε έκπληξη. Δεν ξέρει που πάει. Δεν ξέρει που πάει. Πάει για την κόλαση και νομίζει ότι πάει για τον ουρανό. Διότι το σκότωσε, τύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Αδελφοί, όταν τυφλωνόμαστε δεν το βλέπουμε. Γιατί εξορισμού δεν βλέπεις όταν είσαι τυφλός. Και ας ελέγξουμε ο καθένας τον εαυτό του. Αγαπώ τον αδελφό μου. Αγαπώ τον αδελφό μου. Γιατί λέω ότι αγαπώ τον Θεό, αμήν. Αλλά αγαπώ τον αδελφό μου, γιατί αν λέω ότι αγαπώ τον Θεό αλλά δεν αγαπώ τον αδελφό μου και τον μισώ, τότε είμαι στο σκοτάδι. Είμαι στο σκοτάδι και δεν ξέρω που πηγαίνω. Και εγώ θέλω να ξέρω που πάω. Θέλω να πάω στον ουρανό. Δεν θέλω να νομίζω σε όλη μου τη ζωή ότι πάω στον ουρανό και να βρεθώ στη μεγαλύτερη και χειρότερη και τρομερότερη έκπληξη της ζωής μου. Στην Α Ιωάννου, στο 3ο κεφάλαιο, 14 με 16. Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου στη ζωή. Διότι, πώς το ξέρουμε, λέει ο Ιωάννης, διότι αγαπάμε τους αδελφούς. Όστις δεν αγαπά τον αδελφόν, μένει στο θάνατο. Πας όστις μισεί τον αδελφόν αυτού, είναι ανθρωποκτόνος. Τι λες, Ιωάννη, είμαι στο θάνατο, είμαι νεκρός, είμαι ανθρωποκτόνος. Σιγά τώρα, μα πείραξε. Μου μίλησε άσχημα και εγώ είμαι ανθρωποκτόνος. Αυτό λέει ο Ιωάννης. Ο Κύριος για ποιους θυσιάστηκε. Για ποιους θυσιάστηκε. Για ανθρώπους που ζουν μια ζωή τέλεια. Ανθρώπου μου, δεν πειράζει που το έκανες αυτό. Ναι, με πλήγωσες, αλλά σε συγχωρώ, αδελφέ μου, ο Θεός να σε ευλογεί. Ναι, ο Θεός να σε ευλογεί, συγγνώμη, αδελφέ. Ο Θεός να σε ευλογεί, σε αγαπώ, αδελφέ. Για τέτοιους ανθρώπους θυσιάστηκε ο Κύριος. Πώς ήμασταν πριν γνωρίσουμε τον Κύριο. Πώς ήμασταν. Βουτυγμένοι μέσα στο βούρκο, τόσο που δεν έπαιρνε. Δεν είχε μείνει τίποτα από πάνω. Για αυτούς τους ανθρώπους θυσιάστηκε ο Κύριος. Και μας λέει ο Κύριος, όπως διαβάσαμε πιο πριν, ότι πρέπει να πάρουμε αυτόν τον χαρακτήρα μέσα μας. Αυτή την καρδιά πρέπει να πάρουμε μέσα μας. Εάν ο αδελφός μας, λέει αλλού, δεν τρέπεται να λέει αυτούς τους αδελφούς, εάν ο αδελφός μας είναι μέσα στο βούρκο και εγώ τον λέω, τον πατάω κι άλλο να πάει πιο μέσα, γιατί του λέω πως είσαι έτσι και τι κάνεις και με στενοχώρησες και δεν σε συγχωρώ και το ένα και το άλλο, ή μπορεί να του πω εντάξει αδελφέ, εντάξει δεν πειράζει, αλλά μέσα μου να το έχω. Εγώ είμαι στο βούρκο, όχι αυτός. Γιατί αυτός τουλάχιστον ζήτησε συγγνώμη. Κατάλαβε το λάθος. Εγώ είμαι στο σκοτάδι και δεν καταλαβαίνω πού πηγαίνω. Πας ως της μισή των αδελφών αυτού είναι ανθρωποκτόνος και ξέρετε ότι κάθε ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωή αιώνια μένουσα εν αυτό. Στο 16. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχή αυτού έβαλε. Εντάξει, okay. Ευχαριστούμε Κύριε.
2: Έβαλες την ψυχή σου για μας. Γνωρίζουμε την αγάπη. Ένα όμως που δεν τελειώνει εκεί.
1: Συνεχίζει. Και λέει. Και εμείς χρωστάμε. Ωχ, Ιωάννη, γιατί μας το λες αυτό. Δεν τα σταματούσες εκεί. Αντί για ανατελεία να βάζεις μια τελεία και αν το παραλείψεις το υπόλοιπο. Βολικό θα ήταν. Και εμείς χρωστάμε, λέει ο Ιωάννης, υπέρ των αδελφών να βάλουμε τας ψυχάς ημών. Να βάζουμε τις ψυχές μας για τους αδελφούς μας. Είσαι έτοιμος να βάλεις την ψυχή σου για τον αδελφό σου, για την αδελφή σου? Είμαστε έτοιμοι?
3: Εγώ θα πω για τον εαυτό μου, δεν είμαι.
1: Δεν θέλω να είμαι ούτε ψεύτης ούτε υποκριτής. Ξέρω πως είμαι ελπής, αλλά ξέρω πως ο Κύριος δεν περιμένει να είμαι τέλειος αυτή τη στιγμή. Όπως δεν περιμένει από σένα να είσαι τέλειος. Αλλά περιμένει τι? Περιμένει να αναζωπηρώνω και να αναζωπηρώνεις αυτό που έχεις μέσα σου. Αυτό που έχει βάλει ο Κύριος μέσα σου. Περιμένει να αναζωπηρώνω και να αναζωπηρώνεις την αγάπη σου για τον Κύριο και για τα αδέλφια σου. Περιμένει να μελετάω το λόγο σου και να τον λόγο του και να τον γνωρίζω περισσότερο κάθε μέρα. Περιμένει να προσεύχομαι και να τον γνωρίζω επίσης την προσευχή κάθε μέρα. Γιατί η προσευχή είναι κοινωνία. Δεν είναι μια λίστα ετοιμάτων. Είναι κοινωνία με τον Θεό. Το περιμένει αυτό ο Θεός και καθώς εγώ κάνω αυτά που μπορώ να κάνω, ο Θεός θα εργαστεί μέσα μου και μέσα σου και θα κάνει ο Θεός στην καρδιά σου αυτά που δεν μπορείς εσύ να κάνεις. Το να μπορέσεις να φτάσεις στο σημείο να συγχωρέσεις τον αδελφό σου. Μέσα από την καρδιά σου και να τον αγαπάς. Να τον αγαπάς με όλη σου την καρδιά, λέει αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Τον εαυτό μας τον βγάζουμε ποτέ λάθος και πούμε ήμουν άψογος. Είπα αυτό, είπα εκείνο, μου είπε το άλλο, εγώ είπα αυτό, εγώ είμαι εντάξει, ο άλλος είναι λάθος. Και στην 1η Ιωάννη στο 4 κεφάλαιο, 7 με 11 θα διαβάζω. Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι από το Θεό. Και κάθε ένας ο οποίος αγαπά, από το Θεό γεννήθηκε και γνωρίζει το Θεό. Γνωρίζουμε το Θεό. Γνωρίζουμε πως ο Θεός έδωσε το Γιο Του για να πεθάνει για τις αμαρτίες αμαρτωλών ανθρώπων, αυτού που σε πείραξε, είτε είναι πιστός, είτε όχι. Το γνωρίζουμε, εδώ το γνωρίζουμε. Αλλά όπως θα έχετε ακούσει κι εσείς, η μεγαλύτερη διαδρομή είναι από εδώ, μέχρι εδώ. Μέχρι την καρδιά. Μπορεί να το ξέρουμε εδώ, αλλά πρέπει να έρθει μέσα στην καρδιά μας και να γίνει μέρος της ζωής μας. Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς εμάς. Πώς? Ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέστειλε ο Θεός εις τον κόσμο για να ζήσουμε δι' αυτού. Εν τούτο είναι η αγάπη. Όχι ότι εμείς αγαπήσαμε το Θεό, αλλά ότι Αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε το Γιο Του ηλασμόν σκέπασμα για τις αμαρτίες μας. Ο Κύριος, θυμάστε που λέγαμε να πληρωθούμε με τον Χριστό, τον και χρησμένο, το χαρακτήρα. Ο Κύριος είναι σκέπασμα για τις αμαρτίες μας. Εμείς είμαστε σκέπασμα για τις αμαρτίες του αδελφού ή είμαστε σε σκέπασμα? Πού είμαστε?
3: Αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησε εμάς, πάλι χρωστάμε να αγαπάμε αλλήλους.
1: Χρωστάμε, λέει ο αδελφός Ιωάννης. Μας αρέσει ο αδελφός Ιωάννης γιατί μιλάει για την αγάπη. Αλλά ο αδελφός Ιωάννης μιλάει και για χρέη. Δεν μιλάει για την αγάπη του Θεού μόνο προς εμάς. Αλλά μιλάει και για το δικό μας χρέος να αγαπάμε τον Θεό. Αλλά τονίζει και ιδιαίτερα την αγάπη μας προς τον αδελφό μας. Αμήν. Οπότε, να τα συνοψίσουμε όλα. Ο Θεός σε γνώρισε προκαταβολής κόσμου και σε αγάπησε. Είσαι μοναδικός για τον Θεό. Μοναδικός είσαι για τον Θεό. Δεν υπάρχει άλλος σαν εσένα και σε αγαπάει με μια αγάπη που είναι μοναδική μόνο για σένα. Για να σε σώσει όμως, έδωσε το γιο του, έπρεπε να δώσει το γιο του. Δεν μπορούσε να δώσει τον εαυτό του, αλλά μέσω του Υιού του, σε εισαγωγικά θα το βάλω, έδωσε ο Θεός τον εαυτό του. Μας φανέρωσε την αγάπη του Θεού ο Κύριος. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Άρα τόσο αγάπησε εσένα. Εσένα προσωπικά. Και τώρα θέλει να σε κάνει σαν αυτό. Ναι. Θέλει να γίνεις αγάπη. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Σωτήρα μας Άγιε, σε δοξάζουμε Κύριε. Πατέρα μας, είσαι τόσο υψηλός, τόσο θαυμαστός, τόσο ένδοξος Κύριε, που δεν μπορούμε καν να αντιληφθούμε Κύριε. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε Κύριε, να νοήσουμε Κύριε το πόσο μας αγάπησες Εσύ Κύριε. Η αγάπη Σου είναι άπειρη Κύριε, είναι ένδοξη, είναι θαυμαστή Κύριε. Η καρδιά Σου είναι υπέροχη Σωτήρα μας. Σε προσκυνούμε Κύριε, σε προσκυνούμε και σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Σε ευχαριστούμε Κύριε που μας προγνώρισες προκαταβολής κόσμου και θέλουμε Κύριε να μας αλλάζεις κάθε μέρα, να βοηθήσεις την καρδιά μας Κύριε, αυτή που ακόμη έχει πράγματα μέσα της Κύριε που μας ξεγελάει Κύριε και μας τυφλώνει πολλές φορές Κύριε, να ανταποκριθούμε και να ανταποκρινόμαστε κάθε μέρα Κύριε όπως Εσύ θέλεις ενώπιόν Σου, να ερχόμαστε στην κοινωνία με το πρόσωπό Σου Κύριε, να ερχόμαστε Κύριε σε εξήτηση, να τρώμε Κύριε το Λόγο Σου Κύριε, να απολαμβάνουμε την παρουσία Σου Ιησού μας Άγιε, να ζούμε σαν όπως Εσύ μας θέλεις Κύριε και να σε γνωρίζουμε κάθε μέρα Κύριε, να μάθουμε να αγαπάμε τα αδέλφια μας Κύριε όπως Εσύ τα αγαπάς, έτσι ώστε Κύριε να είμαστε σκέπασμα για τις αμαρτίες τους Κύριε, να είμαστε Κύριε έτοιμοι Κύριε να συγχωρέσουμε Κύριε και να δώσουμε τα πάντα Κύριε και την ψυχή μας ακόμη για τα αδέλφια μας Κύριε. Ω Ιησού μας, γνωρίζουμε πως είμαστε πολύ λυπείς, αλλά Εσύ μπορείς να μας αλλάξεις. Έλα και εργάσου ένα μέσα μας. Έλα και μόρφωσέ μας όπως μας θέλεις. Έλα και φτιάξε μας Κύριε. Στο όνομά Σου το Άγιο το ζητάμε. Και ευλόγησε την Εκκλησία Σου Κύριε. Εδώ πέρα Κύριε, η χάρη Σου και τα ελέη Σου να είναι πάνω στα αδέλφια μου όλα Κύριε. Το πνεύμα Σου Κύριε να τους επισκέφτεται κάθε μέρα Χριστέ μου Κύριε. Καθώς γνωρίζω ότι Εσύ τους επισκέφτεσαι, καθώς Εσύ εργάζεσαι μέσα τους Κύριε, καθώς Εσύ Κύριε τους μιλάς Κύριε, στην κλίνη τους Κύριε και όπως σε όλους μας Κύριε και τους καλείς Ιησού μας Άγιε κάθε μέρα. Ευλόγησε το λαό Σου Κύριε να ανταποκρίνεται κάθε μέρα σε αυτή την αγάπη Σου, σε αυτή την κλίση Σου Κύριε. Σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε Λύτρωτη μας. Αμήν. Αμήν. Αμήν.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 23ο κεφάλαιο. Και ο βασιλιάς έστειλε και συγκέντρωσε κοντά του όλους τους πρεσβύτερους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Και ο βασιλιάς ανέβηκε στον οίκο του Κυρίου και όλοι οι άνδρες του Ιούδα και όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ μαζί του, και οι ιερείς και οι προφήτες και ολόκληρος ο λαός από μικρών μέχρι μεγάλων. Και σε υπήκον τους διάβασε όλα τα λόγια του βιβλίου της Διαθήκης που βρέθηκε στον οίκο του Κυρίου. Και καθώς ο βασιλιάς στάθηκε κοντά στο στήλο, έκανε συνθήκη μπροστά στον Κύριο να περπατάει ακολουθώντας τον Κύριο και να τηρεί τις εντολές του και τα μαρτύρια του και τα διατάγματά του με όλη την καρδιά και με όλη την ψυχή, ώστε να εκτελεί τα λόγια αυτής της Διαθήκης που είναι γραμμένα μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και ολόκληρος ο λαός στάθηκε στη συνθήκη. Και ο βασιλιάς πρόσταξε τον Χελκία, τον μεγάλο ιερέα, και τους ιερείς της δεύτερης τάξης και τους φύλακες της πύλης να βγάλουν από το ναό του Κυρίου όλα τα σκεύη που είχαν κατασκευαστεί για τον Βάαλ και για το Άλσος και για ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού, και τα έκαψε έξω από την Ιερουσαλήμ μέσα στα χωράφια του χυμάρου των κέδρων, και τη στάχτη τους τη μετακόμισαν στη Βεθήλ. Και κατάργησε τους ειδωλολάτρες ιερείς που οι βασιλιάδες του Ιούδα είχαν διορίσει να θυμιάζουν στους υψηλούς τόπους, στις πόλεις του Ιούδα και στα γύρω της Ιερουσαλήμ. Και εκείνους που θυμίαζαν στον Βάαλ, στον ήλιο και στο φεγγάρι και στα ζώδια και σε ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού. Και έβγαλε έξω από τον οίκο του Κυρίου το Άλσος, έξω από την Ιερουσαλήμ, στο χύμαρο των κέδρων, και το κατέκαψε στον χύμαρο των κέδρων και το κονιορτοποίησε, και τη σκόνη του την έριξε επάνω στα μνήματα των γιών του πλήθους. Και καταγκρέμισε τα σπίτια των σοδομητών που ήσαν μέσα στον οίκο του Κυρίου, όπου οι γυναίκες ήφαιναν παραπετάσματα για το Άλσος. Και έφερε όλους τους ιερείς από τις πόλεις του Ιούδα και βεβήλωσε τους υψηλούς τόπους στους οποίους θυμίαζαν οι ιερείς, από τη Γεβά μέχρι την Βυρσαβέ, και καταγκρέμισε τους υψηλούς τόπους των πυλών που ήσαν στην είσοδο της πύλης του Ιησού, του άρχοντα της πόλης, αυτοί που ήταν από τα αριστερά της πύλης της πόλης. Όμως οι ιερείς των υψηλών τόπων δεν ανέβηκαν στο θυσιαστήριο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, αλλά έτρωγαν άζυμα ανάμεσα στους αδελφούς τους. Και βεβήλωσε τον Τοφέθ που ήσαν στην φάραγγα των γιών του Ενόμ, ώστε να μην μπορεί κανένας να διαπεράσει το γιο του ή τη θυγατέρα του μέσα από τη φωτιά στο Μολόχ. Και αφαίρεσε τα άλογα που οι βασιλιάδες του Ιούδα είχαν στήσει στον ήλιο προς την είσοδο του οίκου του Κυρίου, κοντά στο οίκημα του ευνούχου Νάθαν Μελέχ που ήταν στην Φαρουρίμ, και κατέκαψε με φωτιά τις άμαξες του ήλιου. Και τα θυσιαστήρια που ήσαν επάνω στην ταράτσα του Ιβερώου του Άχαζ που είχαν κάνει οι βασιλιάδες του Ιούδα, και τα θυσιαστήρια που είχε κάνει ο Μανασής μέσα στις δύο αυλές του οίκου του Κυρίου, ο βασιλιάς τα κατέστρεψε και τα καταγκρέμισε απ' εκεί και έριξε τη σκόνη τους στον χύμαρο των κέδρων. Και τους ψηλούς τόπους που ήσαν προς την κατεύθυνση της Ιερουσαλήμ, προς τα δεξιά του βουνού της Διαφθοράς, τους οποίους ο Σολομώντας, ο βασιλιάς του Ισραήλ, είχε οικοδομήσει για την Αστάρτη, το βδέλυγμα των Σιδωνίων, και για τον Χεμός, το βδέλυγμα των Μωαβιτών, και για τον Μελχόμ, το βδέλυγμα των γιών Αμμών, ο βασιλιάς τους βεβήλωσε. Και σύντριψε τα γάλματα και κατέκοψε τα άλση και γέμισε τους τόπους τους από κόκαλα ανθρώπων. Και το θυσιαστήριο που ήταν στη Βεθήλ και τον ψηλό τόπο που είχε κάνει ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ναβάτ, ο οποίος έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, και εκείνο το θυσιαστήριο και τον ψηλό τόπο τα χάλασε εντελώς. Και κατέκαψε τον ψηλό τόπο και τον κονιορτοποίησε και κατέκαψε το Άλσος. Και όταν ο Ιωσίας στράφηκε και είδε τους τάφους που ήσαν εκεί στο βουνό, έστειλε και πήρε τα κόκαλα από τους τάφους και τα κατέκαψε επάνω στο θυσιαστήριο και το βεβήλωσε, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που ο άνθρωπος του Θεού είχε κηρύξει, αυτός που είχε μιλήσει αυτά τα λόγια. Τότε είπε «Τι μνημείο είναι εκείνο που βλέπω» και οι άνδρες της πόλης του είπαν «Είναι ο τάφος του ανθρώπου του Θεού που είχε έρθει από τον Ιούδα και κήρυξε αυτά τα πράγματα που εσύ έκανες ενάντια στο θυσιαστήριο της Βεθήλ». Και είπε «Αφήστε τον, κανένας ας μη κουνήσει τα κόκαλά του». Και διέσωσαν τα κόκαλά του μαζί με τα κόκαλα του προφήτη που είχε έρθει από τη Σαμάρια. Και ακόμα όλους τους οίκους των ψηλών τόπων που ήσαν στις πόλεις της Σαμάριας, που είχαν κάνει οι βασιλιάδες του Ισραήλ για να εξοργήσουν τον Κύριο, ο Ιωσίας τους αφαίρεσε και έκανε σε αυτούς σύμφωνα με όλα τα έργα που είχε κάνει στη Βεθήλ. Και θυσίασε επάνω στα θυσιαστήρια όλους τους ιερείς των ψηλών τόπων που ήσαν εκεί. Και επάνω τους κατέκαψε τα κόκαλα των ανθρώπων και επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ. Τότε ο βασιλιάς πρόσταξε σε ολόκληρο το λαό λέγοντας «Κάντε το Πάσχα στον Κύριο το Θεό σας, σύμφωνα με το γραμμένο σε αυτό το βιβλίο της Διαθήκης». Βέβαια, δεν είχε γίνει τέτοιο Πάσχα από τις ημέρες των Κριτών που έκριναν τον Ισραήλ, ούτε σε όλες τις μέρες των βασιλιάδων του Ισραήλ και των βασιλιάδων του Ιούδα, τέτοιο που έγινε στον Κύριο στην Ιερουσαλήμ αυτό το Πάσχα, κατά τον 18ο χρόνο του βασιλιά Ιωσία. Ο Ιωσίας αφαίρεσε ακόμη και τους ανταποκριτές των δαιμονίων και τους μάντις και τα ξώανα και τα είδωλα και όλα τα βδελίγματα που φαίνονταν στη γη του Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ για να εκτελέσει τα λόγια του νόμου που ήσαν γραμμένα στο βιβλίο το οποίο ο Χελκίας, ο ιερέας, είχε βρει μέσα στον οίκο του Κυρίου. Και πριν από αυτόν, βασιλιάς όμοιός του δεν υπήρξε, που επέστρεψε στον Κύριο με όλη του την καρδιά και με όλη του την ψυχή και με όλη του τη δύναμη, σύμφωνα με ολόκληρο τον νόμο του Μωυσή. Ούτε ύστερα από αυτόν σηκώθηκε όμοιός του. Εν τούτης, ο Κύριος δεν στράφηκε από το θυμό της μεγάλης του οργής, με τον οποίο εξάφθηκε η οργή του ενάντια στον Ιούδα, εξαιτίας όλων των παροργισμών με τους οποίους ο Μανασής τον είχε εξοργήσει. Και ο Κύριος είπε «Και τον Ιούδα θα βγάλω από μπροστά μου, όπως έβγαλα τον Ισραήλ, και θα απορρίψω αυτή την πόλη, την Ιερουσαλήμ, που είχα διαλέξει, και τον οίκο για τον οποίον είχα πει «Εκεί θα είναι το όνομά μου». Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωσία και όλα όσα έκανε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και στις ημέρες του ανέβηκε ο Φαραώ Νεχαώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας, στον ποταμό Εφράτη. Και ο βασιλιάς Ιωσίας πήγε σε συνάντησή του. Και εκείνος, καθώς τον είδε, τον θανάτωσε στη Μεγιδό. Και οι δούλοι του έβαλαν τον νεκρό επάνω σε άμαξα από τη Μεγιδό και τον έφεραν στην Ιερουσαλήμ και τον έθαψαν στον τάφο του. Και ο λαός της γης πήρε τον Ιωάχαζ, το γιο του Ιωσία, και τον έχρισαν και τον έκαναν βασιλιά, αντί του πατέρα του. Ο Ιωάχαζ ήταν ηλικίας 23 χρόνων όταν βασίλευσε. Και βασίλευσε 3 μήνες στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αμουτάλ, θυγατέρα του Ιρεμία από τη Λιβνά. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα έπραξαν οι πατέρες του. Και ο Φαραώ Νεχαώ τον φυλάκισε στη Ριβλά, στη γη της Εμάθ, για να μην βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ. Και καταδίκασε τη γη σε πρόστιμο 100 ταλάντων από ασίμι και 1 ταλάντου από χρυσάφι. Και ο Φαραώ Νεχαώ έκανε βασιλιά τον Ελιακίμ, το γιο του Ιωσία, αντί του Ιωσία του πατέρα του, και άλλαξε το όνομά του σε Ιωακίμ και πήρε τον Ιωάχαζ και τον έφερε στην Αίγυπτο και πέθανε εκεί. Και ο Ιωακίμ έδωσε στον Φαραώ το ασίμι και το χρυσάφι και φορολόγησε τη γη για να δώσει το ασίμι σύμφωνα με την προσταγή του Φαραώ. Ο λαός της γης συνεισέφερε το ασίμι και το χρυσάφι, καθένας σύμφωνα με την εκτίμησή του, για να δώσει στον Φαραώ Νεχαώ. Ο Ιωακίμ ήταν ηλικίας 25 χρόνων όταν βασίλευσε, και βασίλευσε 11 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Ζεβουδά, θυγατέρα του Φεδαΐα από τη Ρούμα. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα είχαν πράξει οι πατέρες του. Νεεμίας πρώτο κεφάλαιο. Λόγια του Νεεμία, γιου του Αχαλία. Και κατά το μήνα Χισλεύ, στον 20ο χρόνο, όταν ήμουν στα Σούσα, στη βασιλεύουσα πόλη, ο Ανανί, ένας από τους αδελφούς μου, ήρθε, αυτός και μερικοί από τη φυλή του Ιούδα, και τους ρώτησε για τους Ιουδαίους που διασώθηκαν, οι οποίοι είχαν εναπολυφθεί από την αιχμαλωσία, και για την Ιερουσαλήμ. Και μου είπαν, οι υπόλοιποι, αυτοί που είχαν εναπολυφθεί από την αιχμαλωσία εκεί στην επαρχία, είναι σε μεγάλη θλίψη και ονειδισμό. Και το τείχος της Ιερουσαλήμ καθαιρέθηκε και οι πύλες της κατακάηκαν με φωτιά. Και όταν άκουσα αυτά τα λόγια, κάθισα και έκλαψα και πένθησα για ημέρες και νύστευα και προσευχόμουν μπροστά στο Θεό του ουρανού και είπα «Παρακαλώ, Κύριε Θεέ του ουρανού, ο μεγάλος και φοβερός Θεός που φυλάτει τη Διαθήκη και το Έλεος σε εκείνους που τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του. Ας είναι τώρα το αυτί σου προσεκτικό και τα μάτια σου ανοιχτά για να ακούσεις την προσευχή του δούλου σου που ήδη προσεύχομαι μπροστά σου ημέρα και νύχτα για τους γιους Ισραήλ, τους δούλους σου και εξομολογούμε τα αμαρτήματα των γιών Ισραήλ που αμαρτήσαμε σε σένα και εγώ και η οικογένεια του πατέρα μου αμαρτήσαμε. Διαφθαρήκαμε ολοκληρωτικά μπροστά σου και δεν φυλάξαμε τις εντολές και τα διατάγματα και τις κρίσεις που πρόσταξες στο δούλο σου το Μωυσή. Θυμήσου, παρακαλώ, τον λόγο που πρόσταξες στο δούλο σου το Μωυσή, λέγοντας «Αν γίνετε παραβάτες, εγώ θα σας διασκορπίσω ανάμεσα στα έθνη. Αλλά αν επιστρέψετε σε μένα και φυλάξετε τις εντολές μου και τις εκτελείτε και αν είναι από σας απορριμμένοι μέχρι τις εσχατιές του ουρανού, και απ' εκεί θα τους συγκεντρώσω και θα τους φέρω στον τόπο που έκλεξα για να κατοικήσω το όνομά μου εκεί. Και αυτή είναι δούλη σου και λαό σου, που λύτρωσες με τη μεγάλη σου δύναμη και με το ισχυρό σου χέρι. Παρακαλώ, Κύριε, ας είναι λοιπόν το αυτί σου προσεκτικό στην προσευχή του δούλου σου και στην προσευχή των δούλων σου, αυτών που θέλουν να φοβούνται το όνομά σου. Και ευόδωσε, παρακαλώ, τον δούλο σου αυτή την ημέρα και χάρισε σε αυτόν έλεος μπροστά σε αυτόν τον άνδρα. Επειδή εγώ ήμουν η νοχός του βασιλιά».
2: Η Εζεκιήλ 17ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, πρόβαλε ένα ένιγμα και χρησιμοποίησε μία παροιμία προς τον οίκο Ισραήλ. Και πες, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Ο μεγάλος αετός, ο μεγαλοπτέρυγας, ο μακρύς σε έκταση, που είναι γεμάτος από ποικιλόχρωμα φτερά, ήρθε στο Λίβανο και πήρε το ψηλότερο κλαδί του κέδρου. Απέκοψε τα άκρα των τρυφερών κλαδιών του και τα έφερε σε εμπορική γη. Τα έβαλε σε πόλη εμπόρων. Και πήρε από το σπέρμα της γης και το έβαλε σε σπόριμο πεδίο. Το έφερε κοντά σε πολλά νερά. Το έβαλε σαν ιτιά. Και βλάστησε και έγινε πλατιά άμπελος, χαμηλή στο ανάστημα, της οποίας τα κλίματα στρέφονταν προς αυτόν. Και οι ρίζες της ήσαν από κάτω του. Και έγινε άμπελος και έκανε κλίματα και έβγαλε βλαστούς. Υπήρχε κι άλλος μεγάλος αετός, μεγαλοπτέρυγας και με πολλά φτερά. Και δες, αυτή η άμπελος άπλωσε τις ρίζες της προς αυτόν και άπλωσε τα κλαδιά της προς αυτόν για να την ποτίσει μέσω των αυλακιών της φύτευσής της. Ήταν φυτεμένη σε καλή γη, κοντά σε πολλά νερά, για να κάνει βλαστούς και να φέρει καρπό, ώστε να γίνει εξαίρετη άμπελος. Πες, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, θα ευωδωθεί. Δεν θα αποσπάσει αυτός τις ρίζες της και θα κόψει τον καρπό της, ώστε να ξεραθεί. Θα ξεραθεί σε όλα τα φύλλα του βλαστήματός της, μάλιστα χωρίς μεγάλη δύναμη ή πολύ λαό, και θα την αποσπάσει από τις ρίζες της. Ναι, δες, ενώ φυτεύτηκε, θα ευωδωθεί. Δεν θα ξηραθεί ολοκληρωτικά, όπως όταν την αγγίξει ο ανατολικός άνεμος. Θα ξηραθεί μέσα στα αυλάκια όπου βλάστησε. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Πες τώρα στον αποστάτη οίκο, δεν καταλαβαίνετε τι υποδηλώνουν αυτά. Πες, δέστε, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας ήρθε στην Ιερουσαλήμ και πήρε το βασιλιά της και τους άρχοντες της και τους έφερε μαζί του στη Βαβυλώνα. Και πήρε από το βασιλικό σπέρμα και έκανε μαζί του συνθήκη και τον έκανε να ορκιστεί. Πήρε και τους δυνατούς του τόπου για να ταπεινωθεί το βασίλειο ώστε να μην ανορθωθεί, για να φυλάτει τη συνθήκη του ώστε να τη στηρίζει. Όμως αποστάτησε από αυτόν, αποστέλλοντας πρεσβευτές του στην Αίγυπτο για να του δώσουν άλογα και πολύ λαό. Θα ευωδωθεί? Θα διασωθεί αυτός που πράττει αυτά? Ή παραβαίνοντας τη συνθήκη θα διασωθεί? Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, βέβαια στον τόπο του βασιλιά που βασίλευε σε αυτόν, του οποίου τον όρκο καταφρόνησε και του οποίου παρέβηκε τη συνθήκη, μαζί του θα πεθάνει στο μέσον της Βαβυλώνας. Και δεν θα κάνει γι' αυτόν τίποτε στον πόλεμο ο Φαραώ, με τον δυνατό στρατό του και με το μεγάλο πλήθος, υψώνοντας προχώματα και οικοδομώντας προμαχώνες για να απολέσει πολλές ψυχές. Επειδή καταφρόνησε τον όρκο παραβαίνοντας τη συνθήκη. Και δέστε, επειδή όταν έδωσε το χέρι του, έπραξε όλα αυτά, δεν θα διασωθεί. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Ζω εγώ, τον όρκο μου βέβαια που καταφρόνησε και τη συνθήκη μου που παρέβηκε, θα τα ανταποδώσω ενάντια στο κεφάλι του. Και θα απλώσω το δίκτυ μου επάνω του και θα πιαστεί στα βρόχια μου και θα το φέρω στη Βαβυλώνα και εκεί θα κριθώ μαζί του για την ανομία του που ανόμησε σε μένα. Και όλοι οι φυγάδες του, με όλα τα τάγματά του, θα πέσουν με μάχαιρα και εκείνοι που εναπέμειναν θα διασκορπιστούν σε κάθε άνεμο. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ μίλησα, ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Εγώ θα πάρω από το ψηλότερο κλαδί του ψηλού κέδρου και θα το φυτέψω. Εγώ θα κόψω από την κορυφή των νέων κλωναριών του ένα τρυφερό κλωνάρι και θα το φυτέψω σε ψηλό και έξοχο βουνό. Επάνω στο ψηλό βουνό του Ισραήλ θα το φυτέψω. Και θα βγάλει κλαδιά και θα καρποφορήσει και θα γίνει μεγάλος κέδρος. Και από κάτω του θα κατασκηνώσουν κάθε όρνεο και κάθε πουλί. Θα κατασκηνώσουν κάτω από τη σκιά των κλαδιών του. Και όλα τα δέντρα του χωραφιού θα γνωρίσουν ότι εγώ ο Κύριος ταπείνωσα το ψηλό δέντρο. Ύψωσα το ταπεινό δέντρο και καταξέρανα το χλωρό δέντρο. Και έκανα το ξερό δέντρο να αναβλαστήσει. Εγώ ο Κύριος μίλησα και εκτέλεσα. Η Εζεκιήλ 18ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Τι εννοείτε εσείς που χρησιμοποιείτε αυτή την παροιμία για τη γη του Ισραήλ λέγοντας, οι πατέρες έφαγαν αγουρίδα και μούδιασαν τα δόντια των παιδιών? Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, δεν θα χρησιμοποιήσετε πλέον αυτή την παροιμία στον Ισραήλ. Δέστε, όλες οι ψυχές είναι δικές μου. Όπως η ψυχή του πατέρα, έτσι και η ψυχή του γιου είναι δική μου. Η ψυχή που αμάρτησε, αυτή θα πεθάνει. Όποιος όμως είναι δίκαιος και πράττει κρίση και δικαιοσύνη, δεν τρώει επάνω στα βουνά και δεν σηκώνει τα μάτια του προς τα είδωλα του οίκου Ισραήλ, και δεν μολύνει τη γυναίκα του πλησίον του και δεν πλησιάζει γυναίκα που είναι στην ακαθαρσία της και δεν καταδυναστεύει άνθρωπο, επιστρέφει στον χρεοφυλέτη το ενέχειρό του, δεν αρπάζει βία, δίνει το ψωμί του σε αυτόν που πεινάει και σκεπάζει τον φτωχό με ημάτιο, δεν δίνει μετόκο και δεν παίρνει προσθήκη, αποστρέφει το χέρι του από αδικία, κάνει δίκαιη κρίση ανάμεσα από άνθρωπο και άνθρωπο, περπατάει στα διατάγματά μου και φυλάτει τις κρίσεις μου για να πράττει αλήθεια, αυτός είναι δίκαιος. Σίγουρα θα ζήσει, λέει ο Κύριος ο Θεός. Αν όμως γεννήσει γιο κλέφτη που χύνει αίμα και πράττει κάτι από αυτά, και όποιος δεν κάνει όλα αυτά, αλλά τρώει επάνω στα βουνά και μολύνει τη γυναίκα του πλησίον του, καταδυναστεύει τον φτωχό και αυτόν που έχει ανάγκη, αρπάζει βία, δεν επιστρέφει το ενέχειρο και σηκώνει τα μάτια του προς τα είδωλα και πράττει βδελίγματα, δίνει μετόκο και παίρνει προσθήκη, αυτός θα ζήσει, δεν θα ζήσει. Έπραξε όλα αυτά τα βδελίγματα. Θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Το αίμα του θα είναι πάνω του. Και αν γεννήσει γιο που, βλέποντας όλα τα αμαρτήματα του πατέρα του τα οποία έπραξε, προσέχει και δεν πράττει τέτοια, δεν τρώει επάνω στα βουνά και δεν σηκώνει τα μάτια του προς τα είδωλα του οίκου Ισραήλ και δεν μολύνει τη γυναίκα του πλησίον του και δεν καταδυναστεύει άνθρωπο, δεν κατακρατάει το ενέχειρο και δεν αρπάζει βία, δίνει το ψωμί του σε αυτόν που πεινάει και σκεπάζει τον γυμνό με ημάτιο, αποστρέφει το χέρι του από το φτωχό, τόκο και προσθήκη δεν παίρνει, εκτελεί τις κρίσεις μου, περπατάει στα διατάγματά μου. Αυτός δεν θα θανατωθεί για την ανομία του πατέρα του. Θα ζήσει οπωσδήποτε. Ο πατέρας του, επειδή καταδυνάστευσε σκληρά, άρπαξε βία τον αδελφό του και έπραξε ανάμεσα στο λαό του ότι δεν είναι καλό, να, αυτός θα πεθάνει μέσα στην ανομία του. Εσείς όμως λέτε, γιατί ο γιος δεν πρέπει να βαστάει την ανομία του πατέρα του? Αφού ο γιος έκανε κρίση και δικαιοσύνη και φύλαξε όλα τα διατάγματά μου και τα εκτέλεσε, θα ζήσει οπωσδήποτε. Η ψυχή αυτή που αμαρτάνει, αυτή θα πεθάνει. Ο γιος δεν θα βαστάξει την ανομία του πατέρα και ο πατέρας δεν θα βαστάξει την ανομία του γιου. Η δικαιοσύνη του δικαίου θα είναι πάνω του και η ανομία του ανώμου θα είναι πάνω του. Αλλά αν ο άνομος επιστρέψει από όλες τις αμαρτίες του που έπραξε και φυλάξει όλα τα διατάγματά μου και πράξει κρίση και δικαιοσύνη, θα ζήσει οπωσδήποτε, δεν θα πεθάνει. Όλες οι ανομίες του που έπραξε δεν θα του μνημονευθούν. Με τη δικαιοσύνη του που έπραξε θα ζήσει. «Μήπως εγώ θέλω πραγματικά το θάνατο του ανώμου», λέει ο Κύριος ο Θεός, «και όχι να επιστρέψει από τους δρόμους του και να ζήσει». Όταν όμως ο δίκαιος επιστρέψει από τη δικαιοσύνη του και πράξει αδικία και πράξει σύμφωνα με όλα τα βδελίγματα που πράττει ο άνομος, τότε θα ζήσει. Ολόκληρη η δικαιοσύνη του που έκανε δεν θα μνημονευθεί. Στην ανομία του που ανόμησε και στην αμαρτία του που αμάρτησε, σε αυτές θα πεθάνει. Εσείς όμως λέτε, ο δρόμος του Κυρίου δεν είναι ευθύς. Ακούστε τώρα, οίκος Ισραήλ, ο δρόμος μου δεν είναι ευθύς? Όχι οι δρόμοι σας διαστραμμένοι? Όταν επιστρέψει ο δίκαιος από τη δικαιοσύνη του και πράξει αδικία και πεθάνει μέσα σε αυτή, εξαιτίας της αδικίας του που έπραξε θα πεθάνει. Και όταν ο άνομος επιστρέψει από την ανομία του που έπραξε και πράξει κρίση και δικαιοσύνη, αυτός θα φυλάξει ζωντανή την ψυχή του, επειδή συλλογίστηκε και επέστρεψε από όλες τις ανομίες του που έπραξε, θα ζήσει οπωσδήποτε, δεν θα πεθάνει. Αλλά ο οίκος Ισραήλ λέει, ο δρόμος του Κυρίου δεν είναι ευθύς. Οίκος Ισραήλ, οι δρόμοι μου δεν είναι ευθύς? Όχι οι δρόμοι σας διαστραμμένοι? Γι' αυτό, οίκος Ισραήλ, θα σας κρίνω, κάθε έναν σύμφωνα με τους δρόμους του, λέει ο Κύριος ο Θεός. Μετανοήστε και επιστρέψτε από όλες τις ανομίες σας και δεν θα είναι σε εσάς η ανομία για απώλεια. Απορρίψτε από σας όλες τις ανομίες σας που ανομήσατε σε μένα και κάντε για τον εαυτό σας νέα καρδιά και νέο πνεύμα. Γιατί να πεθάνετε, οίκος Ισραήλ? Επειδή εγώ δεν θέλω τον θάνατο αυτού που πεθαίνει, λέει ο Κύριος ο Θεός. Γι' αυτό επιστρέψτε και ζήστε.
1: Νεεμίας, δεύτερο κεφάλαιο. Και κατά το μήνα Νισάν, στον 20ο χρόνο του βασιλιά Αρταξέρξη, ήταν μπροστά του κρασί. Και παίρνοντας το κρασί, έδωσα στο βασιλιά. Όμως ποτέ δεν είχα σκυθροπάσει μπροστά του. Γι' αυτό ο βασιλιάς μου είπε, «Γιατί είναι σκυθροπό το πρόσωπό σου, ενώ εσύ δεν είσαι άρρωστος? Αυτό δεν είναι παρά λύπη της καρδιάς». Τότε φοβήθηκα πάρα πολύ και είπα στο βασιλιά, «Ας ζει ο βασιλιάς στον αιώνα. Γιατί να μην είναι σκυθροπό το πρόσωπό μου, ενώ η πόλη, ο τόπος των τάφων των πατέρων μου, βρίσκεται ερημωμένος και οι πύλες της καταναλωμένες από τη φωτιά?» Τότε ο βασιλιάς μου είπε, «Για ποιο πράγμα κάνεις εσύ αίτηση?» Και προσευχήθηκα στο Θεό του ουρανού και είπα στο βασιλιά, «Ας είναι στο βασιλιά άρεστο, και αν ο δούλος σου βρήκε χάρη μπροστά σου, στείλε με στον Ιούδα, στην πόλη των τάφων των πατερών μου, και να την ανοικοδομήσω». Και ο βασιλιάς μου είπε, ενώ καθόταν κοντά του η βασίλισσα, «Πόσης διάρκειας θα είναι η πορεία σου και πότε θα επιστρέψεις?» Και ο βασιλιάς ευαρεστήθηκε και με έστειλε και του καθόρισα προθεσμία. Κι είπα στον βασιλιά, «Αν είναι αρεστό στο βασιλιά, ας μου δοθούν επιστολές για τους επάρχους που είναι πέρα από τον ποταμό, για να μου επιτρέψουν να περάσω μέχρι να έρθω στον Ιούδα. Και μία επιστολή προς τον Ασάφ, τον φύλακα του βασιλικού δάσους, για να μου δώσει ξύλα να κατασκευάσω τις πύλες του φρουρίου του ναού και το τείχος της πόλης και τον οίκο μέσα στον οποίο θα μπω». Και ο βασιλιάς μου τα χάρισε όλα, σύμφωνα με το αγαθό χέρι του Θεού επάνω μου. Ήρθα λοιπόν στους επάρχους που ήσαν πέρα από τον ποταμό και τους έδωσα τις επιστολές του βασιλιά. Και είχε στείλει ο βασιλιάς μαζί μου αρχηγούς στρατιωτικής δύναμης και καβαλάριδες. Και όταν ο Σαναβαλάτ, ο Ορονίτης, και ο Τοβίας, ο δούλος, ο Αμονίτης, άκουσαν, λυπήθηκαν υπερβολικά ότι ήρθε ένας άνθρωπος για να ζητήσει το καλό των γιών Ισραήλ. Και ήρθα στην Ιερουσαλήμ και ήμουν εκεί 3 ημέρες. Και σηκώθηκα τη νύχτα, εγώ και λίγοι ακόμα μαζί μου, και δεν φανέρωσα σε κανέναν τι είχε βάλει ο Θεός μου μέσα στην καρδιά μου να κάνω στην Ιερουσαλήμ. Και μαζί μου δεν ήταν άλλο κτίνος παρά το κτίνος επάνω στο οποίο καθόμουν. Και βγήκα τη νύχτα διαμέσου της πύλης της Φάραγκας και ήρθα απέναντι από την πηγή του Δράκοντα και κοντά στη θύρα της Κοπριάς και παρατηρούσα τα τείχη της Ιερουσαλήμ που ήταν καταγκρεμισμένα και τις πύλες της καταναλωμένες από τη φωτιά. Έπειτα διάβηκα στην πύλη της πηγής και στη βασιλική κολυμβητική λίμνη και δεν υπήρχε τόπος για να περάσει το κτίνος που ήταν από κάτω μου. Και ανέβηκα τη νύχτα διαμέσου του χυμάρου και αφού παρατήρησα το τείχος, στράφηκα και μπήκα μέσα διαμέσου της πύλης της Φάρακας και γύρισα. Και οι προϊστώτες δεν ήξεραν πού είχα πάει και τι έκανα. Ούτε και το είχα φανερώσει αυτό ακόμα, ούτε στους Ιουδαίους, ούτε στους ιερείς, ούτε στους πρόκριτους, ούτε στους προϊστώτες, ούτε στους λοιπούς που εργάζονταν το έργο. Και τους είπα, «Εσείς βλέπετε τη δυστυχία στην οποία είμαστε, πώς η Ιερουσαλήμ βρίσκεται ερημωμένη και οι πύλες της είναι καταναλωμένες από τη φωτιά. Ελάτε, και ας ανοικοδομήσουμε το τείχος της Ιερουσαλήμ, για να μην είμαστε πια όνειδος». Και τους ανήγγυλα για το αγαθό χέρι του Θεού μου επάνω μου και ακόμα τα λόγια του βασιλιά που μου είπε. Και εκείνοι είπαν, ας σηκωθούμε και ας οικοδομήσουμε. Έτσι ενίσχυσαν τα χέρια τους προς το αγαθό. Αλλά όταν το άκουσαν ο Σαναβαλάτ ο Ρονίτης και ο Τοβίας ο δούλος, ο Αμμονίτης και ο Γισέμ ο Άραβας, μας περιγέλασαν και μας περιφρόνησαν λέγοντας, «Τι είναι αυτό το πράγμα που κάνετε? Θέλετε να επαναστατήσετε ενάντια στο βασιλιά?» Και εγώ τους αποκρίθηκα και τους είπα, «Ο Θεός του ουρανού, αυτός θα μας ευωδώσει. Γι' αυτό εμείς οι δούλοι του θα σηκωθούμε και θα οικοδομήσουμε. Εσείς όμως δεν έχετε μερίδα ούτε δικαίωμα ούτε θύμηση στην Ιερουσαλήμ».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε, αδερφοί, για το έλεος και τη χάρη του Κυρίου μας που μας σκεπάζει κάθε μέρα, κάθε ώρα. Απόψε θα μελετήσουμε μια γνωστή ιστορία στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι η ιστορία αυτής της γυναίκας της Σουναμίτισσας, που ήταν από το Σουναμ, δεν μας λέει το όνομά της ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε, δεν χρειάζεται. Δεν έχει σημασία πώς τη λέγανε. Σημασία έχει ο χαρακτήρας της και η ποιότητά της. Ο Ελισέ εκείνη την εποχή συνήθιζε να διέρχεται από την πόλη Σουναμ. Δεν έχουμε το χάρτη του Ισραήλ, αλλά όπως είναι η Μεσόγειος, εδώ είναι το όρος ο Κάρμηλος και η Σουναμ ήταν εδώ, κοιλάδα η Ισραήλ στη μέση. Εκεί κοντά έμενε και ο βασιλιάς, ήταν η βασιλική διαμονή του. Και θα δούμε από τη Δευτέρα Βασιλέων το τέταρτο κεφάλαιο, από το 8. Εκεί ήταν μια γυναίκα Σουναμίτισσα, ο άντρας της γέρος, ήταν άτεκνη και έδειξε καλοσύνη στον Ελισέ και στον υπηρέτη του το Γιεζή. Και κάποια μέρα, μας λέει εδώ, ο Ελισέ διέβαινε προς τη Σουναμ, όπου ήταν κάποια μεγάλη γυναίκα και τον κράτησε για να φάει ψωμί. Και όσες φορές διέβαινε, στρεφόταν εκεί για να φάει ψωμί. Και είπε στον άντρα της, «Δες, τώρα γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος του Θεού είναι Άγιος, αυτός που πάντοτε διαβαίνει προς εμάς. Ας κάνουμε παρακαλώ ένα μικρό υπερό πάνω στον τοίχο και ας βάλουμε εκεί ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι και ένα κάθισμα και ένα λιχνάρι για να στρέφεται εκεί όταν έρχεται σε εμάς». Και κάποια μέρα ήρθε εκεί και στράφηκε στο υπερό και κοιμήθηκε εκεί. Και είπε στο Γιεζή τον υπηρέτη του, «Κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα». Και όταν την κάλεσε, στάθηκε μπροστά του. Και του είπε, «Πες της τώρα, δες, εσύ πήρες πάνω σου όλες αυτές τις φροντίδες για μας. Τι να σου κάνω? Έχεις να πεις τίποτε στο βασιλιά ή στον αρχιστράτηγο?» Και εκείνη αποκρίθηκε, «Εγώ κατοικώ ανάμεσα στο λαό μου». Και είπε, «Τι να της κάνω λοιπόν?» Και ο Γιεζή απάντησε, «Πραγματικά αυτή δεν έχει παιδί και ο άνδρας της γέροντας». Και είπε, «Κάλεσε την». Και όταν την κάλεσε, στάθηκε στην πόρτα και είπε, «Τον ερχόμενο χρόνο κατά την εποχή αυτή θα έχεις ένα γιο στην αγκαλιά σου». Και εκείνη είπε, «Μη, Κύριε μου, άνθρωπε του Θεού, μην πεις ψέματα στη δούλη σου». Και η γυναίκα συνέλαβε και γέννησε γιο τον ερχόμενο χρόνο κατά την εποχή που της είχε πει ο Ελισέ. Τώρα, το να δοθεί ένας γιος σε ένα ζευγάρι άτεκνη ηλικιωμένη για πολύ καιρό ήταν ένα αρχαίο παράδειγμα θεϊκής δύναμης, γιατί έχουμε παραδείγματα παλαιότερα, όπως ήταν η περίπτωση με τον Αβραάμ, θυμάστε που είχαμε μπει, που δεν γεννούσε η Σάρα, του Ισαάκ αργότερα, του Μανοέ, του Ελκανά. Τα βρίσκουμε εδώ ανάμεσα στα θαύματα που έκανε ο Ελισέ. Αυτό έγινε ως ανταπόδοση για την ευγενική χειρονομία που του πρόσφερε αυτή η γυναίκα. Θυμάστε που είχαμε πει σε προηγούμενο κήρυγμα που ήρθαν οι άγγελοι στον Αβραάμ και τους φιλοξένησε και του υποσχέθηκε ότι τον επόμενο χρόνο η γυναίκα σου τέτοια εποχή θα έχει γιο, και γέλασε η Σάρα. Τα πράγματα λοιπόν ήταν αρκετά άσχημα στον Ισραήλ εκείνη την εποχή. Ήταν πείνα στη γη, γιατί αν διαβάσουμε αργότερα και προηγουμένως, ήταν αυτές οι δυσκολίες. Αλλά ο προφήτης του Θεού όπου πάει βρίσκει φίλους, γιατί ο Κύριος έχει μια ευλογία μαζί του. Και η Σουναμ ήταν μια πόλη της φυλής του Ισάχαρ. Βρισκόταν στον δρόμο ανάμεσα στη Σαμάρια και το όρος το Κάρμηλο, όπως σας είπα, που είναι κοντά στη Μεσόγειο. Ένα δρόμο που ο Ελισέ ταξίδευε συχνά. Και εκεί ζούσε μια σπουδαία γυναίκα που διατηρούσε καλό σπίτι και ήταν φιλόξενη. Προφανώς ο άντρας της είχε καλή περιουσία και εμπιστευόταν αυτή και την διακριτική της διαχείριση. Πώς είναι η γυναίκα των παροιμιών που μας λέει στο τέλος των παροιμιών, Ήταν τέτοια είδους γυναίκα, δηλαδή σοφή, αγαπούσε τον Κύριο. Και ένας τόσο διάσημος άντρας όπως ο Ελισέ δεν μπορούσε να περνάει και να ξαναπερνάει από τον τόπο τους απαρατήρητος. Και αυτή η ευσεβής γυναίκα, έχοντας δει ότι πέρασε μια, πέρασε δυο, τον πίεσε με κάποιον τρόπο, τον υποχρέωσε να έρθει να δειπνήσει μαζί της, όπως μας λέει στο 8 εδάφιο. Και ο προφήτης βέβαια ήταν σεμνός, ήταν ταπεινός. Δεν ήθελε να είναι ενοχλητικός. Γιατί αδερφοί, όταν έχεις εξουσία, όταν έχεις από τον Κύριο δώρα, πολλοί σε θέλουν και μπορεί να το εκμεταλλευτείς αυτό, να τρως, να πίνεις, να εκμεταλλεύεσαι τους ανθρώπους, γιατί είσαι ο άνθρωπος του Κυρίου. Δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος ο Ελισέ. Και έτσι την πρώτη φορά με δυσκολία πήγαινε εκεί. Αλλά μετά, όσες φορές περνούσε, συνήθιζε να διαμένει εκεί. Και η Σουναμίτης ήταν τόσο ευχαριστημένη, όπως μας λέει εδώ με τον καλεσμένο της, που τόσο επιθυμούσε την παρέα του, που όχι μόνο σκέφτηκε να τον καλωσορίζει στο τραπέζι της, αλλά να του παρήχε και έναν κατάλημα στο σπίτι της, έτσι ώστε να παρατείνει τη διαμονή του. Και η οικία της ήταν ευλογημένη για χάρη του, γιατί, ξέρετε, όταν ευλογείς τον άνθρωπο του Θεού, το χρησμένο του Κυρίου, έρχεται και μια ουράνια ευλογία. Και πίστευε προφανώς ότι όλα κάτω από τη στέγη της θα χτίζονταν από τις ευσεβείς οδηγίες και το παράδειγμά του. Επρόκειτο για ένα καλό σχέδιο, αλλά επειδή ήταν καλή γυναίκα, όπως είπαμε, σοφή, δεν θα το έκανε αν δεν το ανέφερε πρώτα στο σύζυγό της. Ούτε θα ξόδευε τα χρήματα του, ούτε θα φιλοξενούσε ξένους στο σπίτι χωρίς τη συγκατάθεσή του. Γι' αυτό το ζήτησε και το έλαβε. Πάμε πίσω ξανά στο 9 και η γυναίκα είπε στον άντρα της: «Δες, τώρα γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος του Θεού είναι Άγιος, αυτός που πάντοτε διαβαίνει προς εμάς. Ας κάνουμε παρακαλώ ένα μικρό υπερό πάνω στον τοίχο και ας βάλουμε και ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι και ένα κάθισμα και ένα λιχνάρι για να στρέφεται εκεί όταν έρχεται σε εμάς». Του προτείνει λοιπόν ότι ο ξένος που θα προσκαλούσε ήταν ένας Άγιος άνθρωπος και επομένως θα ήταν καλό για το σπίτι τους να φιλοξενούν ένα τέτοιο είδους άνθρωπο. Θα ήταν καλό για την οικογένεια και ο Θεός θα ανταμείψει την καλοσύνη που του έγινε. Προφανώς έχει να ακούσει, γιατί ξέρετε, ο Ελισέ ήταν η συνέχεια του Ηλία, του προφήτη. Όταν ο Ηλίας φιλοξενήθηκε από τη Χήρα στα Σαρεπτά, ήξερε πόσο ευλογήθηκε η Χήρα. Και σου λέει τώρα είναι ο Ελισέ, ας τον ευλογήσω κι εγώ, να έχω κι εγώ ευλογία από τον Κύριο. Και η καλοσύνη που του έκανε δεν θα τους ήταν μεγάλη επιβάρυνση. Όπως είπε στο σύζυγό της, να φτιάξουν ένα μικρό δωμάτιο. Δεν είναι μεγάλο πράγμα. Ίσως δεν είχε ελεύθερο χώρο στο σπίτι ή κατάλληλο για εκείνο, γιατί προφανώς ο προφήτης, πώς είναι ο αδερφός ο Θέμης, έρχεται, θέλει ένα χώρο δικό του για την περισυλλογή του, να προσευχηθεί, να μελετήσει, να γράψει. Και ο Ελισέ ήταν έτσι είδους, δεν μπορούσε να ήταν μέσα στην παβούρα του σπιτιού, γιατί το σπίτι της μπορεί να μπαίναν υπηρέτες, να βγαίναν, να κάνανε δουλειές, είχαν αγρούς. Και έτσι ήθελε να του κάνει ένα χώρο το οποίο θα ήταν απλό. Χωρίς καναπέδες, χωρίς πολυτέλειες, χωρίς ντουλάπες. Απλά λέει ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι, ένα σκαμπό, ένα κυροπήγιο. Ό,τι χρειαζόταν για την άνεση του και για την ανάπαυση του ανθρώπου του Θεού. Και για τη μελέτη του. Ανάγνωση, γραφή. Και βλέπουμε ότι ο Ελισέ φαινόταν πολύ ικανοποιημένος με το κατάλημα αυτό. Και λέει στο 11, και κάποια μέρα ήρθε εκεί και στράφηκε στο υπερό και κοιμήθηκε εκεί. Κατάλαβε ότι ήταν γι' αυτό που φτιάχτηκε. Και όντας πολύ ευχαριστημένος με την ησυχία του διαμερίσματός του και τη φιλικότητα που ένιωθε, άρχισε να νιώθει για τον εαυτόν του τι ανταπόδοση να της κάνει. Ξέρετε, αδερφοί, εκείνη την εποχή πρέπει να καταλαβαίνουμε πώς ήταν τα πράγματα, γιατί ξεκινούσες από έναν τόπο να πας, έστω και με ένα γαϊδουράκι κάτι. Ήταν δύσκολο, ήταν ποδαρόδρομος. Νυχτωνόσουνα κάπου, έπρεπε να κοιμηθεί στο ύπαιθρο, έτσι ήταν ο κόσμος. Ακόμα και θυμάμαι εγώ οι παλιοί, ένας που θα έρθει από την Πάφο στη Λευκοσία, για παράδειγμα, με το γαϊδούρι του. Σίγουρα θα παραπάρει και δύο μέρες. Θα ξενυχτήσει στον αγρό, αν δεν βρει τόπο κανένα πανδοχείο να μείνει. Πού να μείνει. Εδώ τώρα για τον προφήτη του Θεού, το να έχει ένα χώρο, ένα δωματιάκι κάπου ανάμεσα, να ξέρω ότι εκεί θα πάω και θα αναπαυτώ, να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ, να φάω, να διαβάσω, να μελετήσω στην ησυχία, ήταν μεγάλο πράγμα. Έστω και αν ήταν μικρό ενός ο χώρος. Και ήταν ευχαριστημένος. Δηλαδή, όσοι λαμβάνουν τέτοιες ευγενείς πράξεις, θα πρέπει να μελετήσουν πώς να τις ανταποδώσουν. Όχι ότι η γυναίκα ήθελε ανταπόδοση, ότι ζήτησε κάτι. Γιατί, αδερφοί, και για ευγένεια, αλλά είναι άσχημο ο άνθρωπος του Θεού να είναι αχάριστος σε αυτούς που είναι γενναιόδοροι. Και λέει στο 12, «Κι είπε στο Γιεζί τον υπηρέτη του, κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα». Και όταν την κάλεσε, στάθηκε μπροστά του και του είπε, «Πες της τώρα, δες, εσύ πήρες επάνω σου όλες αυτές τις φροντίδες για μας. Τι να σου κάνω? Έχεις να πεις τίποτε στο βασιλιά ή στον αρχιστράτηγο?» Και εκείνη αποκρίθηκε, «Εγώ κατοικώ ανάμεσα στο λαό μου». Προσφέρθηκε να χρησιμοποιήσει το ενδιαφέρον του για αυτήν στην αυλή του βασιλιά, γιατί, όπως είπα, ήταν η εποχή τότε. Τώρα, επειδή έχουμε τη δημοκρατία μας και τους νόμους και ο κάθε πολίτης μπορεί να πάει στο γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη αν θέλει κάτι, τότε δεν ήταν έτσι. Το να πας στο βασιλιά να ακουστεί το αίτημά σου πρέπει να έχεις μέσον. Ποιος είσαι εσύ, ποια είσαι εσύ να έρθεις? Τους λέει, μας πρόσεξες με όλη αυτή τη φροντίδα, τώρα τι θα γίνει για σένα? Γιατί ο Ελισέ ήταν εμπαινόβγαινε στο παλάτι. Ήταν ο άνθρωπος του Θεού και επειδή οι βασιλιάδες και την εποχή ήταν καλοί, άκουγαν τον προφήτη, φοβόντουσαν κιόλας τον προφήτη. Δεν ήταν απλά ο προφήτης. Ο προφήτης, αδερφοί, ήταν η φωνή του Θεού. Όταν πήγαιναν οι προφήτες σε έναν τόπο, σε μια περιοχή, ο κόσμος φοβόταν. Λέει, γιατί ήρθες? Γιατί κάνεις καμιά προφητεία? Και συνήθως οι προφητείες ήταν άλλοι μόνο σας. Θα πάθετε αυτό, θα πάθετε αυτό, γιατί δεν κάνουν, γιατί όλοι αμάρταναν λίγο πολύ. Και ήταν φόβητρον οι προφήτες. Άρα το να έχεις καλά με τον προφήτη, με τον άνθρωπο του Θεού, ήταν ευλογία. Και όπως οι ελεύθεροι επινοούν φιλελεύθερα πράγματα, έτσι και οι ευγνώμονες επινοούν πράξεις ευγνωμοσύνης. Έχεις να πεις τίποτε στο βασιλιά της, λέει, στο αρχιστράτηγο, το μεταφέρω εγώ το αίτημά σου. Δηλαδή, μπορεί για το σύζυγό σου έναν αξίωμα πολιτικό ή στρατιωτικό. Πώς μπορώ να σε υπηρετήσω? Έχεις να κάνεις κάποιον παράπονο, να υποβάλεις μια αίτηση? Κάποια μπορεί να είναι μήνυση, κάποιος να σου έκανε κακό και να θέλεις το δίκαιο σου από τον βασιλιά. Κάποιοι που είναι στην εξουσία και χρειάζεται να ενεργήσουν, μπορώ να το κάνω εγώ, της λέει ο προφήτης. Δηλαδή, φαίνεται ο Ελισέ ότι είχε τόσο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες που του πρόσφερε, που επέλεξε να βοηθήσει αυτόν το σπίτι. Ξέρετε, ένας καλός άνθρωπος έχει μέσα του ευχαρίστηση να θέλει να βοηθήσει τον πλησίον του. Λέει και ο λόγος του Θεού αλλού, ότι είναι καλύτερο να δίνεις παρά να παίρνεις. Και εδώ βλέπουμε ότι ο προφήτης πήρε πιο πολύ και ήθελε, ένιωθε μέσα του να δώσει, να ανταποδώσει. Εκείνη τι απαντάει? Μένω, λέει, ανάμεσα στο λαό μου. Δηλαδή, είμαστε καλά όπως είμαστε. Δεν στοχεύουμε κάποια αλλαγή. Είναι ευτυχία να κατοικούμε ανάμεσα στους δικούς μας ανθρώπους που μας αγαπούν και μας σέβονται και στους οποίους είμαστε σε θέση να κάνουμε καλό. Και

συμβουλεύεται τον υπερέτην του τι καλοσύνη να της κάνω. Κοιτάξτε δηλαδή σε τι ελευθερία ζούσε ο προφήτης που ζητάει και συμβουλή από τον υπερέτην του. Και ο Γιεζή απάντησε, πραγματικά αυτή δεν έχει παιδί και ο άντρας της γέροντας. Δηλαδή ο Γιεζή του υπενθύμισε ότι ήταν άτεκνη, είχε μια μεγάλη περιουσία αλλά δεν είχε τέκνο να την αφήσει. Και ότι είχε περασμένες ελπίδες να αποκτήσει, καθώς και ο σύζυγός της ήταν γέρος, δηλαδή από εδώ και προς δεν θα κάνει παιδιά, λογικά. Αν ο Ελισέ μπορούσε να λάβει αυτή την εύνοια από το Θεό για αυτήν, θα ήταν η αφαίρεση αυτού που προς το παρόν ίσως ήταν το μόνο της παράπονο, η μόνη της έλλειψη δηλαδή. Γιατί δεν ήθελε σπίτια, δεν ήθελε να γρούσει, είχε γυναίκα. Κύριος την είχε ευλογήσει, αλλά δεν είχε τέκνο. Και ξέρετε ότι οι πιο ευπρόσδεκτες καλοσύνες είναι αυτές που ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες μας. Να έρθει τώρα κάποιος να μου πει, θα σου δώσω ακόμα ένα αυτοκίνητο, αφού έχουμε στο σπίτι μας τρία. Αλλά είναι αυτό που στερείσαι και το θέλεις πραγματικά, λες, το θέλω. Στο 15 και της είπε, κάλεσε την. Και όταν την κάλεσε, στάθηκε στην πόρτα. Στάθηκε πολύ ταπεινά και με σεβασμό στην πόρτα, σύμφωνα με τη συνηθισμένη της σεμνότητα. Και μετά τη διαβεβαίωσε στο 16, τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή αυτή, θα έχεις ένα γιο στην αγκαλιά σου. Και εκείνη είπε, μη κύριε μου άνθρωπε του Θεού, μην πεις ψέματα στη δούλη σου. Μεγάλη ευλογία, ε? Και μάλιστα για τέτοια περίπτωση που λογικά δεν έκαναν παιδιά. Να δούμε στο 10.41 του Ματθαίου, όποιος δέχεται προφήτη, γιατί είναι προφήτης, θα λάβει μισθό προφήτη. Πάμε πίσω εκεί που είμαστε. Απλά το λέμε γιατί ο Κύριος είναι καλός, είναι αγαθός. Αλλά σου λέει, τώρα είναι δίκαιο όποιος δέχεται προφήτη θα λάβει μισθό προφήτη. Μεγάλος ο μισθός του προφήτη. Απλά επειδή το δέχτηκες ή να το δώσεις αλλού, λέει, έναν κρύο ποτήρι νερό. Επειδή του έδωσες ένα ποτήρι νερό θα πάρεις το μισθό τόσο μεγάλο για ένα ποτήρι νερό. Βλέπετε, επειδή ο Κύριος χαίει τη χάρη του, σου λέει, αφού σέβεσαι τον άνθρωπό μου από το αγγείο μέσα από το οποίο ενεργώ, σε ευλογώ σαν να έχεις το μισθό αυτού του αγγείου. Είχε δεχτεί αυτόν τον προφήτη στο όνομα του προφήτη. Και τώρα δεν είχε να ανταμοιβεί αυλικού, όπως της είπε να μιλήσω στο βασιλιά, αλλά να ανταμοιβεί προφήτη. Και ήταν ένα σήμα ελέους, αδερφοί, που έδιναν οι προφήτες και ως απάντηση στην προσευχή. Και η υπόσχεση ήταν έκπληξη για αυτήν. Δεν το περίμενε. Και τον παρακάλεσε ως άνθρωπος του Θεού ότι ελπίζω να μοιράσω σοβαρά, να μην με κοροϊδέψεις, μην με απατήσεις. Ξέρετε γιατί ήταν, σοκαρίστηκε. Και το γεγονός ότι η προφητεία δεν ήταν αόριστη, αλλά περιορισμένου χρόνου, επιβεβαίωσε την αλήθεια της υπόσχεσης. Γιατί λέει στο 17 και η γυναίκα συνέλαβε και γέννησε γιο τον ερχόμενο χρόνο κατά την εποχή που της είχε πει ο Ελισέ. Δεν της είπε, στο μέλλον θα κάνεις παιδί. Και μπορεί να περάσουν τα χρόνια και στο μέλλον θα κάνεις παιδί, αόριστα. Της είπε, τον επόμενο χρόνο τέτοια εποχή. Αυτές οι προφητείες, γι' αυτό είναι ο προφήτης. Προφητείες ελέγχονται όταν είναι χρονικό. Όταν σου λέει σε τρεις μέρες θα γίνει αυτό, περιμένεις και λες, για να δούμε αν είναι από το Θεό ή όχι. Το θα γίνει κάποτε δεν λέει και πολλά. Ο Θεός λοιπόν έχτισε το σπίτι της σε ανταμοιβή για την καλοσύνη της που έχτισε το υπερό στον προφήτη. Και μπορούμε να φανταστούμε τι ευλογία ήρθε μέσα στο σπίτι, τι χαρά έφερε στην οικογένεια. Τραγούδα, ω στήρα. Βέβαια, αν υποθέσουμε ότι μετά τη γέννηση αυτού του γιου, ο προφήτης ήταν διπλά ευπρόζεκτος στο σπίτι της Σουναμίτισσας. Πίστευε ότι της χρωστούσε, αλλά από εδώ και στο εξής, όσο εκείνη ζούσε, θα θεωρούσε ίδια τον εαυτό της χρεωμένο και ότι δεν μπορούσε ποτέ να κάνει αρκετά για εκείνο. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμο είναι ένα τέκνο. Και επίσης μπορούμε να υποθέσουμε ότι το παιδί ήταν πολύ αγαπητό στον προφήτη ως γιος των προσευχών του και πολύ αγαπητός βέβαια στους γονείς του ως παιδί των γυρατιών τους. Αλλά πάμε στο 18. Και όταν το παιδί μεγάλωσε, βγήκε κάποια μέρα στον πατέρα του στους θεριστές και είπε στον πατέρα του το κεφάλι

0: μου, το κεφάλι μου. Και εκείνος είπε στο δούλο, πάρ' το στη μητέρα του. Και καθώς το πήρε, το έφερε στη μητέρα του και το κάθισε πάνω στα γόνατά της μέχρι το μεσημέρι και πέθανε. Ο ξαφνικός θάνατος του παιδιού, αν και ήταν τόσο πολύ αγαπημένο, είχε ξεπεράσει τον κίνδυνο της βρεφικής ηλικίας, γιατί είπαμε και στις εποχές η γέννα ήταν επικίνδυνη. Πολλά παιδιά πέθαιναν στη γέννα ή μετά αρρώστιες, μολύνσεις, αλλά μεγάλωσε, μπόρεσε να πάει στο χωράφι, στον πατέρα του, ο οποίος αναμφίβολα ήταν ευχαριστημένος με την ενδιαφέρουσα ομιλία του και η χαρά του για το γιο του σίγουρα ήταν μεγαλύτερη και από τη χαρά του θερισμού. Και ξέρετε, ο γιος είχε αξία, δηλαδή αυτός που θα είναι ο κληρονόμος, που θα συνεχίσει. Αλλά προφανώς η ζέστη του αγρού κυρίευσε το παιδάκι, το οποίο ανατράφηκε τρυφερά και παραπονέθηκε στον πατέρα του ότι πονούσε το κεφάλι του, στον μπαμπά του. Πού πάμε για τα παράπονά μας, παρά στον ουράνιο πατέρα μας. Εκεί το πνεύμα της υιοθεσίας φέρνει τους πιστούς με όλα τα παράπονα και τις επιθυμίες τους, διδάσκοντάς τους να κλαίνε με στεναγμούς αλάλητους που δεν προφέρονται. Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου. Και ο πατέρας τον έστειλε στη σύζυγό του, χωρίς προφανώς να υποψιαστεί ότι ήταν μια επικίνδυνη αρρώστια, σου λέει το παιδάκι, εντάξει, πάει στη μαμά του, θα το περιθάλψει. Και ελπίζοντας ότι θα κοιμόταν στην αγκαλιά της μαμάς του και θα ξυπνούσε καλά. Αλλά η ασθένεια αποδείχθηκε μοιραία. Κοιμήθηκε τον ύπνο του θανάτου. Δηλαδή, αδερφοί, ήταν καλά το πρωί και ήταν νεκρό το μεσημέρι. Όλη η φροντίδα και η τρυφερότητα της μητέρας δεν μπόρεσε να το κρατήσω στη ζωή. Ένα παιδί της υπόσχεσης, ένα παιδί της προσευχής, δοσμένο με αγάπη, αλλά αφαιρέθηκε. Αλλά πόσο αξιοθαύμαστα η συνετή ευσεβής μητέρα προσέχει, θα δούμε τα λόγια της, κάτω από αυτήν την εκπληκτική θλίψη. Ούτε μια βαρετή λέξη, ούτε ένας γονγκισμός δεν προέρχεται από αυτήν. Έχει ισχυρή πεποίθηση ότι το παιδί θα αναστηθεί. Όπως το παράδειγμα του Αβραάμ, Εβραίους 11:9, κάνοντας το συλλογισμό ότι ο Θεός μπορεί και από τους νεκρούς να σηκώσει, γι' αυτό και τον πήρε πίσω παραβολικά. Και αυτή η Σουναμίτης θα ήταν γνήσια κόρη της πίστης του Αβραάμ. Όπως είπα, είχε ακούσει για την Ανάσταση του γιού της Χήρας στα Σαρεπτά και ότι το πνεύμα του Ηλία αναπαύθηκε πάνω στον Ελισέ και είχε τόση εμπιστοσύνη στην καλοσύνη του Θεού που ήταν πολύ έτοιμη να πιστέψει ότι αυτός που τόσο σύντομα αφαίρεσε ότι είχε δώσει, τώρα θα το αποκαταστήσει. Εκεί στους Εβραίους που είμαστε, αν πάμε στο 35, έλαβον γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Με πίστη. Και με αυτή την πίστη δεν κάνει καμιά προετοιμασία για την ταφή του παιδιού της, ούτε αρχίζει να οδύρεται, αλλά ετοιμάζεται για την Ανάστασή του. Ματθαίος 15:28. Ο Ιησούς αποκρινόμενος είπε σε αυτήν, «Ω γυναίκα, μεγάλη η πίστη σου, ας γίνει σε σένα όπως θέλεις». Θυμάστε εκείνη τη σιροφήνισσα που του φώναζαν από πίσω, με τα σκυλάκια και τα ψίχουλα. Δευτέρα Βασιλέων 4:21. Και ανέβηκε και το πλάγιασε πάνω στο κρεβάτι του ανθρώπου του Θεού και έκλεισε από πάνω του την πόρτα. Και βγήκε. Και κάλεσε τον άντρα της λέγοντας, «Στείλε μου παρακαλώ ένα από τους δούλους και ένα γαϊδούρι για να τρέξω στον άνθρωπο του Θεού και να γυρίσω». Και εκείνος είπε, «Γιατί πηγαίνεις σήμερα σε αυτόν? Δεν είναι νεομηνία ούτε Σάββατο». Και εκείνη είπε, «Ειρήνη». Και ευτυχώς συνέβηκε τυχαία συγκυρία, ο Κύριος ξέρει, ο προφήτης να ήταν στον Κάρμηλο, μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω, απόσταση. Ζήτησε την άδεια του συζύγου της να πάει στον προφήτη, χωρίς ωστόσο να του γνωστοποιήσει το τι έγινε. Το θέλημα της, τι ήθελε να κάνει, γιατί προφανώς αυτός δεν θα είχε τόση πίστη και μπορούσε να μην την αφήσει να φύγει. Και της λέει, «Μα δεν είναι νεομηνία ούτε Σάββατο». Γιατί, αδερφοί, ήταν απόσταση. Τώρα να πάρεις το γαϊδούρι και τον υπηρέτη να πας, ήταν μερικές ώρες δρόμο και να πας και να έρθεις. Αλλά υποδηλώνει ότι σε εκείνες τις γιορτές του Κυρίου η συνομήτησα συνήθιζε να πηγαίνει στις συνάξεις μαζί με άλλους καλούς ανθρώπους για να ακούσει τον λόγο και να συμμετάσχει σε προσευχές και λατρεία. Και επομένως της λέω, και τι να πας σήμερα, τι συμβαίνει? Βλέπουμε, αδερφοί, πως ένα ευλογημένο αντρόγινο συναγωνίζονται μεταξύ τους και δείχνουν ένα αμοιβαίο σεβασμό. Ήταν τόσο ευγενική απέναντί του, παρόλο το σοκ που είχε με το μωρό της νεκρό, δεν θα πήγαινε μέχρι να γνωρίσει αυτός και να δώσει τη συγκατάθεσή του για το ταξίδι της. Μπορούσε να πάρει έναν υπηρέτη, να πάρει κάποιον και να πάει, να μην πει σε κανέναν τίποτα. Από την άλλη, και εκείνος ήταν τόσο ευγενικός μαζί της που δεν θα εναντιονόταν, αν και η γυναίκα του δεν θεώρησε σωστό να το αποκαλύψει το σκοπό της. Του λέει, ειρήνη. Δεν ήθελε ίσως να στεναχωρήσει τον άντρα της για την απώλεια του μονάκριβου τέκνου τους. Ή ίσως δεν ήθελε να ακούσει λόγια απιστίας, κλάμα, αναπόγνωση. 24. Τότε έστρωσε το γαϊδούρι και είπε στο δούλο της, «Τράβα και προχώρα. Μη μου σταματήσεις την πορεία εκτός αν σε προστάξω». Και πήγε και ήρθε στον άνθρωπο του Θεού στο βουνό τον Κάρμηλο. Και καθώς ο άνθρωπος του Θεού την είδε από μακριά, είπε στο Γιεζή, τον υπηρέτη του, «Δες, η Σουναμίτισσα εκείνη. Τώρα λοιπόν τρέξε σε συνάντησή της και πες της, είσαι καλά? Είναι καλά ο άνδρας σου? Είναι καλά το παιδί?» Και εκείνη είπε, «Καλά». Μα αφού δεν ήταν καλά. Οι ερωτήσεις ήταν συγκεκριμένες. Είσαι καλά? Είναι καλά ο άνδρας σου? Είναι καλά το παιδί? Προσέξτε, οι άνθρωποι του Θεού έχουν τρυφερότητα και ανησυχία. Ρωτούν για την ευημερία των φίλων τους και των οικογένειών τους. Και η απάντηση ήταν γενική. Καλά. Γιατί? Γιατί ο Γιεζή που πήγε κάτω, ας σκεφτείτε το βουνό και την είδε από μακριά, δεν ήταν υπεύθυνος στον οποίο ήρθε να παραπονεθεί. Και επομένως τον απέφυγε με αυτήν τη λέξη. Καλά. Και προχωρούσε προς τον προφήτη. Είναι καλά με μένα, καλά με τον άντρα μου, με το παιδί, καλά. Και όμως το παιδί είναι νεκρό στο σπίτι. Προσέξτε, αδερφοί, να κάνω μια παρένθεση. Όταν ο Θεός καλεί κοντά του κάποιον με θάνατο, τις πιο αγαπημένες μας σχέσεις, μας κάνει να λέμε ήσυχα, είναι καλά και με εμάς και με αυτούς. Έτσι θα έπρεπε. Όλα όσα κάνει ο Θεός είναι καλά. Όλα είναι καλά με εκείνους που έχουν φύγει και μπήκαν στην αιωνιότητα, στον παράδεισο, και όλα καλά με εμάς που μένουμε πίσω, και παρόλη τη θλίψη μας και ο δικός μας ο δρόμος, ξέρουμε ότι είναι προς τα εκεί. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος που μιλάει για την αρπαγή, παρηγορείται ο ένας τον άλλο με αυτά τα λόγια. Γιατί λέγανε αυτοί που πέθαναν, τι έγινε? Θα έρθει η ώρα που θα αρπαχθούν και εμείς που είμαστε ζωντανοί μαζί και θα είμαστε όλοι στην παρουσία του Κυρίου. Επομένως, παρηγορείται ο ένας τον άλλο. Δεν τελειώνει, θα ξανασυναντηθούμε. Να μην λυπήστε, λέει, όπως και οι λυποί, οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο 27. Και όταν ήρθε στον άνθρωπο του Θεού στο βουνό, έπιασε τα πόδια του. Και ο Γιεζή πλησίασε να την αποσύρει. Ο άνθρωπος του Θεού όμως είπε, άφησε την, επειδή η ψυχή της είναι μέσα της κατάπικρη. Και ο Κύριος μου το έκρυψε και δεν μου το φανέρωσε. Όταν ήρθε δηλαδή στον προφήτη, συνδέθηκε μαζί του ταπεινά σχετικά με την τωρινή της οδύνη. Όταν τον έπιασε, τότε διέκρινε ο προφήτης τι περνούσε η γυναίκα αυτή. Ρίχθηκε στα πόδια του μια ψυχή ταραγμένη και με θλίψη, την οποία δεν φανέρωσε μέχρι που ήρθε σε αυτόν που πίστευε ότι μπορούσε να τη βοηθήσει. Ο Γιεζή ξέρε βέβαια ότι ο Κύριος του δεν θα ήθελε μια γυναίκα να πέσει τα πόδια του και να τον πιάσει από τα πόδια, ήταν και λίγο ντροπή. Και κινήθηκε απότομα να τη σηκώσει, αλλά ο Ελισσέα αναστατώθηκε κι αυτός και περίμενε να την ακούσει. Γιατί δεν του αποκαλύφθηκε από τον Θεό η αιτία του προβλήματός της. Κανονικά ο προφήτης διακρίνει, διαβλέπει από πριν. Όταν ερχότανε δεν κατάλαβε, λέει γιατί έρχεται. Πήγαινε, ρώτησε τι. Αν μπορούσε ο Κύριος να του πει. Και μέχρι που ήρθε εκεί δεν ήξερε. Λέει ο Κύριος μου το έκρυψε. Ενώ θα μπορούσε να του δείξει ότι είναι κατάπικρη, ότι το παιδί πέθανε. Λοιπόν, δες τι θα κάνεις. Ο Κύριος αποκάλυπτε εγκαταστάσεις στους προφήτες του όταν έκρινε πως ήταν κατάλληλο. Όχι όποτε ήθελαν αυτοί. Έλεγε μια φορά ο αδερφός εμείς για καταστάσεις που μπορεί να συμβαίνουμε στην Εκκλησία. Αν ο Κύριος λέει δεν αποκαλύψει, τι να κάνουμε εμείς. Μπορούμε να είστε μάγοι και να μα γιατί έγινε αυτή η κατάσταση, αυτό το σκάνδαλο, γιατί δεν το ήξερες. Άμα δεν το αποκάλυψε ο Κύριος, να μου πείτε γιατί ο Κύριος δεν θέλει να δείχνει. Δείχνει, αλλά αν καμιά φορά δεν θέλει να δείξει για κάποιο λόγο, δεν έδειξε. Τι να κάνεις. Ο Θεός δεν το έδειξε στον προφήτη. Μπορεί να πει κάποιος, θα το μάθαινες από τη γυναίκα. Δεν αγγέλα να σου το πω. Άλλο να προσεύχεσαι στο ταμείο σου για να σου δείχνει πράγματα, προσευχήθου γι' αυτό. Αυτός περνάει αυτό το πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα. Ναι, ο Κύριος δείχνει. Αλλά εδώ σε αυτή την περίπτωση και αυτό που του είπε η γυναίκα στο 28 ήταν πολύ συνταρακτικό. Σαν να πηγαίνει στο δικαστήριο και κάνει έφεση, έγινε η δίκη, έπεσε η σφύρα, τάκ, και λες θα κάνω έφεση, appeal. Ξανά, δικαιούμαι. Μήπως ζήτησα γιο από τον Κύριό μου, δεν είπα μη με απατάς. Ξέρεις ότι δεν το έκανα, του λέει, ότι δεν ζήτησα. Γιατί της είπε, θέλεις κάτι, λέει, εγώ κατοικώ με το λαό μου, δεν θέλω τίποτα. Ήταν δική σου πρόταση, όχι δική μου. Δεν είχα στεναχωρηθεί για την ανάγκη ενός γιου, όπως η Άννα, θυμάστε. Ούτε παρακάλεσα όπως τη Ραχήλ που έλεγε του άντρα της, δώσ' μου τέκνε, αλλιώς θα πεθάνω. Και της λέει, Θεός είμαι να σου δώσω τι να κάνω, αφού με τη Λία κάνω. Οπωσδήποτε. Και σχετικά με την εξάρτησή της από το λόγο του προφήτη, η Σουναμίτισσα διεκδίκησε. Δεν είπα «μη με εξαπατήσεις». Το είπε όντως η γυναίκα. Πάμε πίσω στο 16. «Τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή αυτή, θα έχεις ένα γιο στην αγκαλιά σου». Και εκείνη είπε «μη κύριε μου άνθρωπε του Θεού, μην πεις ψέματα στη δούλη σου». Βλέπετε αδερφοί, διεκδικείς την ευλογία, την οποία ούτε καν ζήτησες. Έρχεται ο Κύριος, ο άνθρωπος του Θεού, αλλά ενώ προφήτης που έδωσε το παιδί ο Θεός. Και λέει «σου κάνω αυτόν τον δώρο». Από μένα. Έτσι. Αυτός ο προβληματισμός μπορεί να θεωρηθεί επίσης ως διαμάχη με τον προφήτη επειδή την εξαπάτησε. Τώρα μου πείτε φταίει ο προφήτης, αλλά ένιωθεν υπεύθυνος. Ήταν έτοιμη να θεωρήσει ότι την κορόιδεψε με το έλεος όταν αφαιρέθηκε τόσο σύντομα. Και ότι θα ήταν καλύτερα να μην είχε το παιδί παρά τώρα που άρχισε και το χαίρεται. Γιατί μεγάλων, ξέρετε τι, ένα παιδί μπορεί να ήταν 4 χρονών, 3, 5, είναι τέλεια ηλικία, να το στερηθεί τώρα. Σου λέει καλύτερα μην μου το δώσεις. Πάντως η απώλεια ενός ελέους δεν πρέπει να μας κάνει να υποτιμούμε το δώρο του ή όπως παρακαλούσε τον προφήτη για την επαναφορά του παιδιού στη ζωή. Είπα μη με εξαπατήσεις και ξέρω ότι δεν θα το κάνεις. Ξέρετε, όσο και αν η πρόνοια του Θεού μπορεί να μας απογοητεύσει, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η υπόσχεση του Κυρίου δεν θα μας εξαπατήσει ποτέ. Ούτε μας εξαπάτησε, ούτε θα μας εξαπατήσει ποτέ. Η ελπίδα σε αυτό δεν θα μας κάνει να ντρεπόμαστε. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η Σουναμίτισσα έδωσε στον Ελισέ μια σύντομη αφήγηση για το θάνατο του παιδιού, δεν μας το δείχνει εδώ, αλλά εννοείται, και εκείνος της έδωσε μια πιο ρητή υπόσχεση για την Ανάστασή του από ό,τι αναφέρεται εδώ. Και πάμε στο 29. Τότε είπε στο Γιεζί, «Ζώσε την οσφή σου». Όταν σου λέει «ζώσε την οσφή σου», δηλαδή σήξε τη ζώνη σου, σημαίνει θα έχεις δουλειά να κάνεις. Είτε θα δουλέψεις, είτε θα περπατήσεις μεγάλη απόσταση. «Ζώσε την οσφή σου και πάρε τη βακτηρία μου στο χέρι σου και πήγαινε. Αν συναντήσεις άνθρωπο, μην το χαιρετήσεις. Και αν κάποιος σε χαιρετήσει, μην το απαντήσεις. Και βάλε τη βακτηρία μου πάνω στο πρόσωπο του παιδιού». Ξέρετε γιατί τα λέει αυτά? Μην μιλήσεις και χάσεις αυτό που μεταφέρεις. Δηλαδή, σου δίνω κάτι και πρέπει να το πάρεις εκεί κάτω. Δεν θα πιάσεις κουβέντα στο δρόμο, χαχαχούχα, τι κάνεις, καλά, ευχαριστώ, και να χαθεί. Αυτό συμβαίνει και στα πνευματικά, εκτός από εδώ, γενικά. Έχεις ένα σκοπό. Μην χάσεις το στόχο σου. Και να, όπως το λαγό και τη χελώνα. Θυμάστε ο λαγός. Έτρεχε γρήγορα η χελώνα. Να κοιμηθώ, να κάνω άλλα πράγματα. Η χελώνα δεν πρόκειται. Και στο τέλος τον πέρασε η χελώνα, που ήταν απαράδεκτο. Έχεις ένα στόχο και πρέπει να πας στο στόχο σου. Δεν θα κοιτάζεις δεξιά και αριστερά. Δεν θα κάνεις άλλα πράγματα. Να κάνω και μια βόρτα, να κάνω και αυτό. Όχι. Πρέπει να κάνεις το πνευματικό έργο που σου βάλει ο Κύριος. Δεν θα χάσεις το στόχο. Δεν θα αφήσεις να σε αποσπάσει κάτι. Όμως αυτό μου το είπε ήταν λίγο παράξενο. Πάρε τη βακτηρία μου και πήγαινε. Ο Μωυσής με τη ράβδον του χώρισε στα δύο την ερυθρά θάλασσα και έκανε πολλά θαύματα, αλλά την κρατούσε ο ίδιος ο Μωυσής. Εντάξει, τη χρησιμοποιούσαν και ο Αρών με εντολή του Θεού, πες τον Αρών να κάνει, αλλά ήταν εκεί ο Μωυσής πάντα. Δεν έστελνε τη ράβδο με αντιπροσώπους, πάρ' τη ράβδο, γιατί δεν είναι η ράβδος η μαγική. Να μου πείτε, μα ο Απόστολος Παύλος τα μαντήλια που ζώνουν τους αν και τα παίρναν. Εντάξει, ήταν εξαιρέσεις εκεί για ανθρώπους που πρέπει να θεραπευτούν και δεν μπορούσαν να έρθουν με τίποτα και δεν μπορούσε ο Παύλος να πάει. Και δεν μιλούσαμε για αναστάσεις, έτσι. Γιατί έχουμε ξαναπεί, υπάρχει θαύμα και θαύμα. Ο Ελισέ ήξερε ότι ο Ηλίας ανέστησε το νεκρό παιδί βάζοντας τον εαυτόν του πάνω και προσευχόμενος ξανά και ξανά. Και η ερώτηση, θα μπορούσε να σκεφτεί να αναστήσει αυτόν το παιδί με μια τόσο μικρή τελετή όπως αυτή? Δηλαδή, πήγαινε, πειρέτη, πάρε τη βακτηρία, άγγιξε πάνω και θα γίνει καλά. Τη στιγμή που μπορούσε να πάει και ο ίδιος. Δεν είναι ότι ήταν μακριά. Θα δινόταν μια τέτοια εξουσία και μάλιστα σε έναν απλόν υπηρέτη? Που, αν θυμάστε, και η καρδιά του Γιεζί δεν ήταν και τόσο καλή. Στο επόμενο κεφάλαιο ήταν η περίπτωση με τον Νεεμάντο Σύρο που έτρεξε από πίσω να πάρει τα δώρα. Δεν ήταν ο άνθρωπος. Εντάξει, ήταν υπηρέτης. Δεν ήταν ο προφήτης, αλλά δεν ήταν τόσο αφιερωμένος υπηρέτης όπως αποδείχθηκε αργότερα. Να θέλει να λάβει τα δώρα. Και του λέει και ο Ελισέ είναι τώρα καιρός για αγρούς και δούλους και δούλες και τελικά κόλλησε η λέπρα του Νεεμάν πάνω του. Τώρα κάποιοι μελετητές έγραψαν πως ίσως έγινε από ανθρώπινη έπαρση και όχι από θεϊκό ένστικτο. Γι' αυτό και απέτυχε στο τέλος. Θα το δούμε. Ο Θεός δεν επιτρέπει τέτοια μεγάλα θαύματα να γίνουν πολύ φθηνά. Ούτε θα είναι πολύ εύκολο να τα δει κανείς για να μην υποτιμηθούν. Και η γυναίκα αποφάσισε να μην επιστρέψει χωρίς τον ίδιο τον προφήτη. Πάμε στο 30. Και η μητέρα του παιδιού είπε «Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου. Δεν θα σε αφήσω». Και σηκώθηκε και την ακολούθησε. «Δεν θα σε αφήσω». Είχε μεγάλη προσδοκία. Αυτός είπε τον λόγο και αυτή ήξερε. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Από σένα θέλω. Ίσως ο Κύριος σκόπευε να μας διδάξει να μην έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη σε άτομα που δεν σηκώνουν το βάρος της δύναμης του Δημιουργού. Έτσι, μιλάμε για τον υπηρέτη. Στο 31. Και ο Γιεζί πέρασε μπροστά τους και έβαλε τη βακτηρία πάνω στο πρόσωπο του παιδιού, όμως ούκην φωνή και ούκην ακρόασης. Το λέμε και σήμερα αυτό. Καμία φωνή, καμία ακρόαση. Γι' αυτό επέστρεψε σε συνάντησή του και του είπε, αναγγέλλοντας, «Το παιδί δεν ξύπνησε». Το παιδί δεν είναι ξύπνιο. Διαψεύδοντας ίσως την ελπίδα της μητέρας ότι ο θάνατος του δεν ήταν παρά ένας βαθύς ύπνος και ότι περίμενε πως σε λίγο θα ξυπνούσε. Γιατί το άφησε και έφυγε, δεν ήξερε. Αδελφοί, στην Ανάσταση των νεκρών, σε πνευματική ζωή, οι διάκονοι δεν μπορούν να κάνουν περισσότερα με τη δική τους δύναμη από ό,τι μπορούσαν εδώ ο Γιεζή. Μπορεί να βάζουν τον λόγο, όπως το αραβδίν του προφήτη πάνω στο πρόσωπά τους, αλλά δεν υπάρχει ούτε φωνή του ακρόαση. Έως ότου έρθει ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς με το πνεύμα του να τους σηκώσει. Γιατί το γράμμα σκοτώνει, το πνεύμα όμως είναι που δίνει ζωή. Και δεν είναι η προφητεία πάνω σε ξερά οστά που θα δώσει ζωή σε αυτά, αλλά πρέπει να έρθει πνοή από τον ουρανό και να αναπνεύσει αυτούς που σκοτώθηκαν. Στο 32. Και όταν ο Ελισέ μπήκε μέσα στο σπίτι, να, το παιδί ήταν νεκρό, πλαγιασμένο επάνω στο κρεβάτι του. Μπήκε λοιπόν μέσα και έκλεισε την πόρτα πίσω από τους δύο και προσευχήθηκε στον Κύριο. Ο προφήτης με ένθερμη προσευχή έλαβε από το Θεό την αποκατάσταση αυτού του νεκρού παιδιού στη ζωή. Βρήκε το παιδί νεκρό στο δικό του κρεβάτι, έκλεισε την πόρτα για να μην φαίνεται να δοξάζεται με τη δύναμη που του είχε δώσει ο Θεός ή να τη χρησιμοποιήσει για επιδείξεις και να τη βλέπουν οι άνθρωποι. Κάποια πράγματα δεν είναι για να φαίνονται. Δηλαδή ενήργησε με προσοχή ο προφήτης σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση. Ίσως λογικά είχε δελεάσει υπερβολικά τον Κύριο με τη σκέψη να το πραγματοποιήσει με το ραβδί στο χέρι του Γιεζή και τώρα το βρίσκε πιο δύσκολο από ό,τι νόμιζε και γι' αυτό απευθύνθηκε σε αυτόν με μεγάλη επισημότητα. Προσευχήθηκε στον Κύριο, Κύριε, όπως έκανε ο Ηλίας. Λέει τώρα, αδερφοί, όταν κάποιος είναι προφήτης δεν σημαίνει ότι έχει το Θεό στην τσέπη του. Ο Θεός παραμένει Κύριος και ο προφήτης παραμένει προφήτης. Αν δεν ενεργεί ο Κύριος, δεν ενεργεί. Και ο Ελισέ ήθελε πολύ, αλλά Κύριε, άφησε την ψυχή αυτού του παιδιού να έρθει ξανά μέσα του. Ξέρετε, παρακαλούσε, γιατί άλλο ο Ιησούς που ανέστησε τους νεκρούς με την εξουσία και έλεγε, για παράδειγμα, η κόρη του Ιάιρου, κορίτσι ανάστηθη, ταλιθακούμη, ή στο γιον της χείρας της Ναΐν, νεανίσκε, σιλέω, εγέρθητη, ή η Λάζαρε, δεύρω έξω, δηλαδή διαταγή και τέλειωνε, δεν χωρούσε συζήτηση, γιατί ήταν δυνατός και πιστός ως Υιός ο Κύριος της ζωής. Αλλά ο Ηλίας και ο Ελισέ το έκαναν με παράκληση. Βέβαια ήταν άνθρωποι του Θεού, προφήτες, αλλά βλέπετε ότι ήταν υπηρέτες. 34. Και ανέβηκε και πλάγιασε πάνω στο παιδί και έβαλε το στόμα του επάνω στο στόμα εκείνου και τα μάτια του επάνω στα μάτια εκείνου και τα χέρια του επάνω στα χέρια εκείνου και εξάπλωσε πάνω σε αυτό και θερμάνθηκε η σάρκα του παιδιού. Δηλαδή ξάπλωνε πάνω στο παιδί σαν να του κοινοποιούσε στο πνεύμα κάποια από τη ζωτική του θερμότητα. Δηλαδή και σωματικά αλλά και πνευματικά. Σάντουιτς, φανταστείτε την εικόνα. Ένα. Έτσι εξέφρασε τη σοβαρότητα της επιθυμίας του και έδωσε ένα σημάδι αυτής της θεϊκής δύναμης από την οποία βασιζόταν για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Γιατί αδερφοί, εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα. Τώρα που το κάνεις δεν ξέρεις. Δηλαδή θα δουλέψει, θα γίνει. Προσπαθούσε. Πρώτα έβαλε, λέει, το στόμα του πάνω στο στόμα του παιδιού. Σαν στο όνομα του Θεού να του εμπνέει πνοή ζωής. Αυτό μου θυμίζει τον Αδάμ στη Γένεση 2:7. Ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα της γης και εμφύσισε στους μυκτήρες του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή που ζει. Μετά έβαλε, λέει, τα μάτια του πάνω στα μάτια του παιδιού για να τα ανοίξει ξανά στο φως της ζωής. Μετά τα χέρια του στα χέρια του παιδιού για να τους βάλει δύναμη. Έπειτα επέστρεψε, περπάτησε στο σπίτι ως ένας άνθρωπος γεμάτος φροντίδα, έννοια. Για να βλέπαμε από μία γωνίτσα δηλαδή πόσο προσιλωμένος ήταν σε αυτό που έκανε. Και λέει στο 35, έπειτα σύρθηκε και περπατούσε στο οίκημα πότε εδώ και πότε εκεί και ανέβηκε πάλι και ξάπλωσε πάνω του και το παιδί φτερνίστηκε μέχρι 7 φορές και το παιδί άνοιξε τα μάτια του. Βλέπετε, έγινε το θαύμα, αλλά πόσο σταδιακά έγινε. Κατά την πρώτη εφαρμογή, στο 34, λέει, η σάρκα του παιδιού ζεστάθηκε Όταν αγωνίζεσαι στην προσευχή για ένα θαύμα, σου δείχνει ο Κύριος, για να ανέβει και η πίστη σου κι άλλο, ότι ζεστάθηκε. Α, το παγωμένο παιδί αρχίζει και ζεσταίνεται, πλησιάζουμε δηλαδή. Του έδωσε ενθάρρυνση να συνεχίσει. Και μετά από λίγο το παιδί φταρνίστηκε 7 φορές, κάτι που ήταν ένδειξη όχι μόνο ζωής αλλά και ζωντάνιας. Μερικοί το έχουν αναφέρει ως αρχαία παράδοση ότι όταν ο Θεός εμφύσισε στον Αδάμ πνοή ζωής, η πρώτη απόδειξη ότι ήταν ζωντανός ήταν το φτέρνισμα, το οποίο οδήγησε στη χρήση του να αποδίδουν σεβασμό σε εκείνους που φτερνίζονται. Μέχρι σήμερα δεν λέμε στην υγεία σου, άμα φταρνιστεί κάποιος, είναι ένδειξη υγείας. Στο 36. Και φώναξε το Γιεζί και είπε, «Κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα». Και την κάλεσε. Και όταν μπήκε μέσα σε αυτόν είπε, «Πάρε το γιο σου». Μ' αρέσει πολύ αυτό το 37. Και εκείνη μπήκε μέσα, έπεσε στα πόδια του, προσκύνησε μέχρι το έδαφος, σήκωσε το γιο της και βγήκε έξω. Πήρε αυτό που ήθελε. Ευχαρίστησε, αλλά είναι δικό μου. Μου το έδωσε ο Κύριος, το θέλω. Και βλέπουμε πόσο χαρούμενα αποκαταστάθηκε το παιδί ζωντανό στη μητέρα του και όλοι παρηγορήθηκαν. Θυμάστε στις πράξεις 20-12 με το εύτυχο που έπεσε από το τρίτο πάτωμα. Έφεραν τότε το παιδί ζωντανό και παρηγορήθηκαν πολύ. Ένα παράλληλο. Δείτε αδερφοί τη δύναμη του Θεού που θανατώνει και φέρνει στη ζωή, ξαναζωντανεύει. Δείτε τη δύναμη της προσευχής που είχε ακόμα και το κλειδί και του θανάτου. Δείτε τη δύναμη της πίστης. Και αυτός ο σταθερός νόμος της φύσης, ότι ο θάνατος είναι ένας τρόπος συνήθως που δεν υπάρχει επιστροφή, πέθανε, θα πρέπει μάλλον να παραλυφθεί παρά να απογοητευτεί αυτή η πιστή Σουναμίτισσα. Δηλαδή ο Κύριος εδώ έκανε μια εξαίρεση για αυτήν τη γυναίκα. Ήθελε το δώρο της. Στο 8ο κεφάλαιο της Δευτέρας Βασιλέων, να δούμε λίγα εδάφια γιατί τελειώνει εδώ η ιστορία μας, αλλά βλέπουμε ότι αυτή η γυναίκα δεν ήθελε κάτι από τον βασιλιά, από τον αρχιστράτηγο, λέει ο κατοικώ στο λαό μου, επειδή όμως ήταν η περίοδος της πείνας και ήταν μεγάλη δυσκολία, λέει στο 8ο κεφάλαιο στο 1, ο Ελισέ μίλησε στη γυναίκα που της είχε αναζωοποιήσει το γιο λέγοντας, «Σήκω και πήγαινε εσύ και η οικογένειά σου και παρήκησε όπου αν μπορέσεις να παρήκησεις. Επειδή ο Κύριος κάλεσε πείνα και μάλιστα θα έρθει πάνω στη γη 7 χρόνια». Και αφού η γυναίκα σηκώθηκε, έκανε σύμφωνα με το λόγο του ανθρώπου του Θεού. Και πήγε αυτή και η οικογένειά της και παρήκησε στη γη των Φιλιστέων 7 χρόνια. Και μετά το τέλος των 7 χρόνων, γύρισε η γυναίκα από τη γη των Φιλιστέων και βγήκε να βοήσει στο βασιλιά για το σπίτι της και για τα χωράφια της. Γιατί της τα πήρανε άλλοι, αφού σου λέει έφυγε αυτή. Και ο βασιλιάς μίλησε στο Γιεζί, τον υπηρέτη του ανθρώπου του Θεού, λέγοντας, βλέπετε τώρα τις συγκυρίες που ο Θεός επιτρέπει, γιατί ήθελε να ευλογήσει πάλι αυτή τη γυναίκα και το γιο της. Διηγήσου σε μένα, παρακαλώ, όλα τα μεγαλεία που έκανε ο Ελισέ. Και ενώ διηγείτο στο βασιλιά πώς αναζωοποίησε τον νεκρό, να, η γυναίκα που της είχε αναζωοποιήσει το γιο, βόησε στο βασιλιά για το σπίτι της και για τα χωράφια της. Και ο Γιεζί είπε, «Κύριε μου βασιλιά, αυτή είναι η γυναίκα και αυτός είναι ο γιος της που τον αναζωοποίησε ο Ελισέ». Και ο βασιλιάς ρώτησε τη γυναίκα και αυτή του διηγήθηκε το πράγμα. Τότε ο βασιλιάς έδωσε σε αυτήν ένα ευνούχο λέγοντας, «Επέστρεψε όλα τα πράγματά της και όλα τα προϊόντα των χωραφιών της από την ημέρα που άφησε τη γη μέχρι σήμερα». Δηλαδή τα πήρε και αναδρομικά που λέμε, ό,τι είχε χάσει. Βλέπετε αδερφοί την ευλογία του Κυρίου όταν είσαι πιστός, πιστή, μέχρι τέλους. Αυτόν το παιδάκι τώρα, αν ήταν 4-5 χρονών, σύν τα 7 χρόνια που έλειψε, ήταν ένας νεαρός έφηβος. Και όμως ήταν εν ζωή μαζί με τη μητέρα του. Και πήγε η γυναίκα και διεκδίκησε και πάλι και πήρε. Ήρθε η ώρα που θα επήγαινε στο βασιλιά. Δηλαδή, το κάθε τι είναι στην ώρα του. Αλλά πώς αρχίζει μια ιστορία από το λίγο και πώς ο Κύριος την μεγαλώνει και τη φέρνει και πόσα παραδείγματα μας δίνει μέσα από το λόγο για να ξέρουμε κι εμείς πώς ενεργεί ο Κύριος. Ποια είναι τα αιτήματα που μπορούμε να έχουμε. Ποιες είναι οι απώλειες. Έχεις μια ευλογία. Φεύγει η ευλογία. Τη διεκδικείς ξανά. Τη θέλεις. Επιμένεις. Να μου πείτε, μα ο Κύριος γιατί να δώσει ένα δώρο και να το πάρει πίσω, γιατί να σου χαρίσει ένα παιδάκι και να το θανατώσει. Είναι μυστήριες οι βουλές του Κυρίου πολλές φορές, αλλά βλέπουμε το αποτέλεσμα. Πόση ευλογία ήρθε μετά. Ευλόγησε, Κύριε μας, αυτά τα λόγια ζητώ, Ιησού μας, στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτά τα θαυμάσια παραδείγματα που είναι γραμμένα στο Λόγο Σου τόσους αιώνες, Κύριε, και εμείς παίρνουμε τροφή πνευματική σήμερα, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για κάθε χαρακτήρα που είναι εκεί γραμμένος, Κύριε μας, κάθε αληθινή ιστορία και το τι συνέβη, Κύριε, ούτως ώστε να διαμορφώνουμε κι εμείς χαρακτήρα πραγματικά όπως μας θέλεις, Κύριε, γιατί εσύ μας δείχνεις μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε, το πώς να σκεφτόμαστε, το πώς να μιλούμε, το πώς να διεκδικούμε, τι να ποθούμε και τι όχι, Χριστέ μας. Αμήν Ιησού μου, Άγιε Κύριε μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος βασιλειών Δ, κεφάλαιον ΚΔ. Εν τες ημέρες αυτού ανέβη Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος και ο Ιωακείμ έγινε δούλος αυτού 3 έτη. Έπειτα εστράφη και απεστάτησε κατά αυτού. Και απέστειλεν ο Κύριος εναντίον αυτού τα τάγματα των Χαλδαίων και τα τάγματα των Συρίων και τα τάγματα των Μωαβιτών και τα τάγματα των Ιωναμών και απέστειλεν αυτούς εναντίον του Ιούδα δια να καταστρέψω συν αυτόν κατά των λόγων του Κυρίου τον οποίον ελάλησε διαχειρός των δούλων αυτού των προφητών. Το όντι κατά προσταγήν του Κυρίου έγινε τούτο εις τον Ιούδα δια να αποβάλει αυτόν από προσώπου αυτού δια τας αμαρτίας του Μανασί κατά πάντα όσα έπραξε. Και έτι δια το αθώον αίμα το οποίο έχησε, διότι εγέμισε την Ιερουσαλήμ αίμα αθώων. Και δεν ηθέλησεν ο Κύριος να συγχωρήσει αυτόν. Εδέ λοιπόν πράξεις του Ιωακείμ και πάντα όσα έπραξε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Και εκοιμήθη ο Ιωακείμ μετά των πατέρων αυτού και βασίλευσεν ανταυτού Ιωαχήν ο γιος αυτού. Ο δε βασιλεύς της Αιγύπτου δεν εξήλθε πλέον εκ της γης αυτού, διότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος έλαβεν από του ποταμού της Αιγύπτου μέχρι του ποταμού Εφράτου πάντα όσα ήσαν του βασιλέως της Αιγύπτου. 18 ετών ηλικίας ήτο ο Ιωαχήν ότε βασίλευσε, και βασίλευσε 3 μήνας εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Νεουστά, θυγάτηρ του Ελναθάν εξ Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, κατά πάντα όσα έπραξεν ο πατήρ αυτού. Κατ' εκείνον τον καιρόν ανέβησαν οι δούλοι του Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος, επί την Ιερουσαλήμ και πολιόρκησαν την πόλη. Και ήλθε Ναβουχοδονόσορ, βασιλεύς της Βαβυλώνος, κατά της πόλεως και οι δούλοι αυτού επολιόρκουν αυτήν. Και εξήλθεν ο Ιωαχήν, βασιλεύς του Ιούδα, προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος, αυτός και η μήτηρ αυτού και η δούλη αυτού και οι άρχοντες αυτού και οι ευνούχοι αυτού. Και συνέλαβεν αυτόν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος εν το 8ο έτη της βασιλείας αυτού. Και εξήγαγεν εκείθεν πάντα στους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του οίκου του βασιλέως και κατέκοψε πάντα τα σκεύη τα χρυσά τα οποία έκαμε Σολομών ο βασιλεύς του Ισραήλ εν το ναό του Κυρίου. Καθώς ελάλησεν ο Κύριος. Και μετόκισε πάσαν την Ιερουσαλήμ και πάντα στους άρχοντας και πάντα στους δυνατούς πολεμιστάς 10.000 εχμαλώτων και πάντα στους ξυλουργούς και σιδηρουργούς. Δεν έμεινεν ημί το πτωχότερον μέρος του λαού της γης. Και μετόκισε τον Ιωαχήν εις την Βαβυλώνα και την μητέρα του βασιλέως και τας γυναίκας του βασιλέως και τους ευνούχους αυτού και τους δυνατούς της γης έφερεν εχμαλώτους εξ Ιερουσαλήμ εις την Βαβυλώνα. Και πάντα στους πολεμιστάς 7.000 και τους ξυλουργούς και τους σιδηρουργούς 1.000 πάντας δυνατούς και επιτιδίους εις πόλεμο. Μετόκισε αυτούς εις Βαβυλώνα ο βασιλεύς της Βαβυλώνος. Και έκαμεν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος βασιλέα ανταυτού Ματθανίαν των αδελφών του πατρός αυτού και μετήλαξε το όνομα αυτού εις Σεδεκίαν. Ενός και 20 ετών ηλικίας ήτο ο Σεδεκίας ότε εβασίλευσε. Εβασίλευσε δε 11 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Αμουτάλ θυγάτηρ του Ιερεμίου από Λιβνά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξεν ο Ιωακείμ. Διότι εξοργής του Κυρίου κατά της Ιερουσαλήμ και του Ιούδα έως σου απέρριψεν αυτούς από του προσώπου αυτού έγινε να αποστατήσει ο Σεδεκίας κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος. Βασιλέον Β, οίκινος βασιλειών Δ, κεφάλαιον ΚΕ. Και εν το 9ο έτη της βασιλείας αυτού, τον 10ο μήνα, την 10ην του μηνός, ήλθε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος, αυτός και πάντο στράτευμα αυτού, κατά της Ιερουσαλήμ και στρατοπέδευσεν εναντίον αυτής. και οικοδόμησαν περιτυχίσματα εναντίον αυτής Κύκλο, και υπόλυσε πολιορκήτο μέχρι του 11ου έτους του βασιλέως Σεδεκίου. Και την 9η του 4ου μηνός η πείνα υπερίσχυσεν εν την πόλη και δεν ήτο άρτος δια των λαών του τόπου. Και εξεπορθήθη η πόλης και πάντες οι άνδρες του πολέμου έφυγον τη νύχτα δια της οδού της πύλης της μεταξύ των δύο τυχών της πλησίων του βασιλικού κήπου. Οι δε Χαλδαίοι ήσαν πλησίων της πόλεως Κύκλο και ο βασιλεύς υπήγε κατά την οδόν της πεδιάδος. Το δε στράτευμα των Χαλδαίων κατεδίωξε ο πίσω του βασιλέως και έφθασαν αυτόν εις τας πεδιάδας της Ιεριχώ. Και πάν το στράτευμα αυτού διεσκορπίστη από πλησίον αυτού. Και συνέλαβον τον βασιλέα και ανήγαγον αυτόν προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος εις Ριβλά. Και πρόφεραν καταδίκην επ' αυτόν. Και έσφαξαν τους ιούς του Σεδεκίου έμπροσθεν των οφθαλμών αυτού και εξετύφλωσαν τους οφθαλμούς του Σεδεκίου και δέσαντες αυτόν με δύο χαλκίνας αλύσεις έφεραν αυτόν εις Βαβυλώνα. Εν δε το 5ο μηνή, την 7η του μηνός, του 19ου έτους του Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος, ήρθεν επί Ιερουσαλήμ Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλαξ, ο δούλος του βασιλέως της Βαβυλώνος, και κατέκαυσε τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον του βασιλέως και πάντα στους οίκους της Ιερουσαλήμ και πάντα μέγαν οίκον κατέκαυσεν εν πυρή. Και πάν το στράτευμα των Χαλδαίων, το μετά του αρχισωματοφύλακος, κατεκρύμνησε τα τείχη της Ιερουσαλήμ Κύκλο. Το δε υπόλοιπον του λαού το εναπολυφθέν εν την πόλη και τους φυγώντας ήτινες προσέφυγον προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος και το εναπολυφθέν του πλήθους μετόκισεν ο Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ. Εκ των πτωχών όμως της γης αφήκεν ο αρχισωματοφύλαξ διαμπελουργούς και γεωργούς. Και τους στήλους τους χαλκίνους, τους εντοίκο του Κυρίου και τας βάσης και την χαλκίνην θάλασσαν, την εντοίκο του Κυρίου οι Χαλδαίοι κατέκοψαν και μετεκόμισαν των χαλκών αυτών εις την Βαβυλώνα. Έλαβον δε και τους Λέβητας και τα πτιάρια και τα λιχνοψάλιδα και τα θυμιατήρια και πάντα τα σκεύη τα χάλκινα δια των οποίων εγίνε το η υπηρεσία. Έλαβε προσέτη ο αρχισωματοφύλαξ και τα πυροδοχεία και τα σφιάλας, ό,τι το χρυσούν και ό,τι αργυρούν. Τους δύο στήλους την μία θάλασσαν και τας βάσεις τας οποίας ο Σολομών έκαμε δια των οίκων του Κυρίου. Ο χαλκός πάντων τούτων των σκευών ήτο αζύγιστος. Το ύψος του ενός στήλου ήτο 18 πηχών και το κιονόκρανον το επ' αυτού χάλκινον. Το δε ύψος του κιονοκράνου 3 πηχών και το δικτυωτόν και τα ρόδια επ' του κιονοκράνου Κύκλο ήσαν πάντα χάλκινα. Τα αυτά είχε και ο δεύτερος στήλος μετά του δικτυωτού. Κι έλαβε ο αρχισωματοφύλαξ Σεραΐαν τον πρώτον ιερέα και Σοφονίαν τον δεύτερον ιερέα και τους τρεις θυρωρούς. Και εκ της πόλεως έλαβε ένα ευνούχον ως της ήτο επιστάτης επί των ανδρών των πολεμιστών και 5 άνδρας εκ των παρισταμένων έμπροσθεν του βασιλέως, τους ευρεθέντας εν την πόλη και τον γραμματέα των άρχοντα των στρατευμάτων, ως της έκαμνε τη στρατολογία του λαού της γης και εξήκοντα άνδρας εκ του λαού της γης, τους ευρεθέντας εν την πόλη. Και λαβών αυτούς, Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ, έφερεν αυτούς προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος εις Ριβλά. Και επάταξεν αυτούς ο βασιλεύς της Βαβυλώνος και θανάτωσεν αυτούς εν Ριβλά εν τη γη εμάθ. Ούτω μετοκίστη ο Ιούδας από της γης αυτού. Περί δε του λαού του εναπολυφθέντος εν τη γη Ιούδα, τους οποίους Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος αφήκεν, επί τούτους κατέστησε Γεδαλίαν, τον ιόν του Αχικάμ, ιού του Σαφάν. Ακούσαντες δε πάντες οι άρχοντες των στρατευμάτων, αυτοί και οι άνδρες αυτών, ότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος κατέστησε τον Γεδαλίαν, ήλθον προς τον Γεδαλίαν εις Μισπά και Ισμαήλ ο γιος του Νεθανίου και Ιωαννάν ο γιος του Καριά και Σεραΐας ο γιος του Τανουμέθ ο Νετοφαθήτης και Ιααζανίας γιος Μααχαθήτου Τινός, αυτοί και οι άνδρες αυτών. Κι όμως εν ο Γεδαλίας προς αυτούς και προς τους άνδρας αυτών και είπε προς αυτούς: «Μη φοβήστε να είστε δούλοι των Χαλδαίων. Κατοικήσατε εν τη γη και δουλεύετε τον βασιλέα της Βαβυλώνος και θελήστε καλόν εις εσάς. Εν δε το 7ο μηνή Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανίου, ιού του Ελισαμά, εκ του βασιλικού σπέρματος, ήλθεν έχων μεθε αυτού 10 άνδρας και επάταξαν τον Γεδαλίαν ώστε απέθανε και τους Ιουδαίους και Χαλδαίους τους όντας μετ' αυτού εν Μισπά. Και σηκώθη πάσο λαός από μικρού έως μεγάλου και οι άρχοντες των στρατευμάτων και ήλθον εις την Αίγυπτον, διότι εφοβήθησαν από προσώπου των Χαλδαίων. Εν δε το 37ο έτη της μετικεσίας του Ιωαχήν, βασιλέως του Ιούδα, τον 12ο μήνα, την 27η του μηνός, ο Εβίλ Μεροδάχ, βασιλεύς της Βαβυλώνος, κατά το έτος καθώ εβασίλευσεν, ύψωσεν εκ της φυλακής την κεφαλήν του Ιωαχήν, βασιλέως του Ιούδα, και λάλησεν ευμενός μετ' αυτού, και έθεσε τον θρόνον αυτού επάνωθεν του θρόνου των βασιλέων, τον μετ' αυτού εν Βαβυλώνη. Και ύλαξε τα ημάτια της φυλακής αυτού, και έτρωγε άρτον πάντοτε μετ' αυτού πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού. Και το σιτηρέσιον αυτού, ή το παντοτινό σιτηρέσιον, διδόμενον εις αυτόν παρά του βασιλέως, ημερούσιος χορηγία πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού.
2: Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα. Και εσύ ανάλαβε θρήνον δια τους ηγεμόνας του Ισραήλ και είπε: «Τι είναι η μήτυρ σου?» Λένα, κοίτε μεταξύ λεόντων, έθρεψε τα βρέφη αυτής εν μέσω σκύμνων. Και ανέθρεψεν εν εκ των βρεφών αυτής και έγινε σκύμνος και έμαθε να αρπάζει το θύραμα. Ανθρώπους έτρωγε και τα έθνη ήκουσαν περί αυτού. Επιάστη εν το λάκκο αυτών και έφεραν αυτόν με αλύσεις εις την γην της Αιγύπτου. Και ειδούσα ότι η ελπής αυτής αιματεώθη και εχάθη, έλαβεν εν άλλο εκ των βρεφών αυτής και έκαμεν αυτό σκύμνον. Και αναστρεφόμενον εν μέσω των λεόντων, έγινε σκύμνος και έμαθε να αρπάζει θύραμα. Ανθρώπους έτρωγε. Και εγνώρισε τα παλάτια αυτών και ηρήμωνε τα σπόλεις αυτών και ήτο υφανισμένη η γη και το πλήρωμα αυτής από του ήχου του βρυχήματος αυτού. Και τα έθνη παρετάχθησαν εναντίον αυτού κυκλώθεν εκ των επαρχιών και ύπλωσαν κατά αυτού τα βρόχια αυτών και πιάστη εν το λάκκο αυτών. Και έβαλον αυτόν με αλύσεις εις κλωβίων και έφεραν αυτόν προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος. Εν δεσμοτηρίο εισήγαγον αυτόν, δια να μη ακουστεί πλέον η φωνή αυτού επί τα όρη του Ισραήλ. Η μήτυρ σου, καθομοίωσήν σου, ήτο ως άμπελος πεφυτευμένη πλησίων των υδάτων. Έγινε καρποφόρος και πλήρης κλάδων δια τα πολλά ύδατα. Και έγιναν εις αυτήν ράβδι ισχυρέ δια σκύπτρα των κρατούντων. Και ο κορμός αυτής υψώθη εν μέσω των πυκνών κλάδων και έγινε περίβλεπτος κατά το ύψος αυτής μεταξύ του πλήθους των βλαστών αυτής. Απεσπάσθη όμως μετά θυμού, ερήφθη κατά γης και ανατολικός άνεμος κατεξήρανε των καρπών αυτής. Ισχυρέ αυτής ράβδι συνεθλάστησαν και εξηράνθησαν. Πυρ κατέφαγεν αυτάς. Και τώρα είναι πεφυτευμένη εν ερήμο, εν ξηρά και ανίδρο γη. Και εξήλθε πυρ από ράβδου την ως εκ των κλάδων αυτής και κατέφαγε των καρπών αυτής, ώστε δεν υπήρχε πλέον εν αυτή ράβδος ισχυρά διασκύπτρων ηγεμονίας. Ούτως είναι ο θρήνος και θέλει είστε εις θρήνον.
1: Το βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιον γάμα. Τότε σηκώθη Ελιασίβ ο ιερεύς ο Μέγας και οι αδελφοί αυτού ιερείς και οκοδόμησαν την πύλην την προβατικήν. Ούτι υγείασαν αυτήν και έστησαν τα στήρας αυτής. Και υγείασαν αυτήν έως του πύργου Μεά, έως του πύργου Ανανεήλ. Και εις τα πλάγια αυτού οκοδόμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ. Και εις τα πλάγια αυτών οκοδόμησε Ζακχούρ ο γιος του Ιμρή. Την θύρα δε την ηχθυϊκήν οκοδόμησαν οι γη του Ασένα, ήτινες εσανίδωσαν αυτήν και έστησαν τα στήρας αυτής, τα κλήθρα αυτής και τους μοχλούς αυτής. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασε Μεριμόθ, ο γιος του Ουρία, ιού του Ακός. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασε Μεσουλάμ, ο γιος του Βαραχίου, ιού του Μεσιζαβεήλ. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασε Σαδόκ, ο γιος του Βαανά. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασαν οι Θεκοίτε. Ταυτής, πλην οι πρόκριτοι αυτών δεν υπέβαλον των τράχυλων αυτών εις το έργο του Κυρίου αυτών. Και την πύλην την Παλαιάν επεσκεύασεν Ιωδαέ, ο γιος του Φασέα, και Μεσουλάμ, ο γιος του Βεσοδία. Ούτι εσανίδωσαν αυτήν και έστησαν τα στήρας αυτής και τα κλήθρα αυτής και τους μοχλούς αυτής. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασε Μελαθίας ο Γαβαονίτης και Ιαδών ο Μερονοθήτης, άνδρες της Γαβαών και της Μισπά, υπό τον θρόνον του επάρχου των εντεύθεν του ποταμού. Εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασεν ο Χιήλ, ο γιος του Αραχίου εκ των Χρυσοχών. Και εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασεν Ανανίας, ο εκ των Μυρεψών. Και αφήκαν την Ιερουσαλήμ έως του τείχους του Πλατέως. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασε Ρεφαΐα, ο γιος του Ορ, ο άρχον του ημίσεως της περιχώρου της Ιερουσαλήμ. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασεν Ιεδαΐας, ο γιος του Αρουμάφ, και απέναντι της οικίας αυτού. Και εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασε Χατούς, ο γιος του Ασαβνία, Μαλχία, ο γιος του Χαρίμ, και Ασούβ, ο γιος του Φαάδ Μωάβ, επεσκεύασαν το άλλο τμήμα και τον πύργον των φούρνων. Και εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασε Σαλούμ, ο γιος του Αλοΐς, ο άρχον του ημίσεως της περιχώρου της Ιερουσαλήμ, αυτός και εθυγατέρες αυτού. Την πύλην της Φάραγγος επεσκεύασεν ο Ανούν και οι κάτοικοι της Ζανώα. Ούτι οκοδόμησαν αυτήν και έστησαν τα σπήλας αυτής, τα κλήθρα αυτής και τους μοχλούς αυτής και χιλίας πύχας εις το τείχος έως της πύλης της Κοπρίας. Την πύλη δε της Κοπρίας επεσκεύασεν Μαλχίας ο γιος του Ριχάβ, ο άρχον της περιχώρου της Βεθ Ακερέμ. Ούτως οκοδόμησεν αυτήν και έστησε τα στήρας αυτής, τα κλήθρα αυτής και τους μοχλούς αυτής. Την πύλη δε της πηγής επεσκεύασε Σαλούν, ο γιος του Χολ Όζε, ο άρχον της περιχώρου της Μισπά. Ούτως οκοδόμησεν αυτήν και εσανίδωσεν αυτήν και έστησε τα στήρας αυτής, τα κλήθρα αυτής και τους μοχλούς αυτής και το τείχος της κολυμβήθρας του Σιλοάμ, πλησίον του κήπου του βασιλέως, και έως των βαθμίδων των καταβενουσών από της πόλεως Δαβίδ. Κατόπιν αυτού επεσκεύασε Νεεμίας, ο γιος του Ασβούκ, ο άρχον του ημίσεως της περιχώρου του Σβεθσούρ, έως απέναντι των τάφων του Δαβίδ και έως της κατασκευαστήσης κολυμβήθρας και έως του οίκου των ισχυρών. Κατόπιν αυτού επεσκεύασαν οι Λεβίτε, Ρεούμ, ο γιος του Βανί. Εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασεν Ασαβίας, ο άρχον του ημίσεως της περιχώρου της Κεϊλά, δια το μέρος αυτού. Κατόπιν αυτού επεσκεύασαν οι αδελφοί αυτών Βαβαΐ, ο γιος του Ιναδάδ, ο άρχον του άλλου ημίσεως της περιχώρου της Κεϊλά. Και εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασεν Εσέρ, ο γιος του Ιησού, ο άρχον της Μισπά, άλλο τμήμα απέναντι της αναβάσεως προς την οπλοθήκη της γωνίας. Κατόπιν αυτού Βαρούχ, ο γιος του Ζαβαΐ, επεσκεύασε με τα ζήλου το άλλο τμήμα από της γωνίας έως της θύρας του οίκου Ελιασίβ, του ιερέως του Μεγάλου. Κατόπιν αυτού επεσκεύασε Μεριμόθ, ο γιος του Ουρίου, ιού του Ακός, άλλο τμήμα από της θύρας του οίκου του Ελιασίβ έως του τέλους του οίκου του Ελιασίβ. Και κατόπιν αυτού επεσκεύασαν ιερείς, οι κάτοικοι της περιχώρου. Κατόπιν αυτών επεσκεύασαν ο Βενιαμίν και ο Ασούβ απέναντι του οίκου αυτών. Κατόπιν αυτών επεσκεύασεν Αζαρίας, ο γιος του Μαασίου, ιού του Ανανίου, πλησίον του οίκου αυτού. Κατόπιν αυτού επεσκεύασε Βινουή, ο γιος του Ιναδάδ, άλλο τμήμα από του οίκου του Αζαρίου έως της Καμπής, έως μάλιστα της γωνίας. Φαλάλ, ο γιος του Ουζαΐ, επεσκεύασεν απέναντι της Καμπής και του πύργου του εξέχοντος από του υψηλού οίκου του βασιλέως, του πλησίον της αυλής της φυλακής. Κατόπιν αυτού Φεδαΐας, ο γιος του Φαρός. Ιδε νεθινήν κατόκουν εν οφείλ και επεσκεύασαν έως απέναντι της πύλης των υδάτων προς Ανατολάς και του πύργου του εξέχοντος. Κατόπιν αυτών, οι Θεκοίτε επεσκεύασαν άλλο τμήμα απέναντι του μεγάλου πύργου του εξέχοντος και έως του τείχους του οφείλ. Επάνωθεν της πύλης των ύπων επεσκεύασαν οι ιερείς έκαστος απέναντι της οικίας αυτού. Κατόπιν αυτών επεσκεύασε Σαδόκ, ο γιος του Ημίρ, απέναντι της οικίας αυτού. Και κατόπιν αυτού επεσκεύασε Σεμαΐας, ο γιος του Σεχανίου, ο φύλαξ της Ανατολικής πύλης. Κατόπιν αυτού επεσκεύασαν Ανανίας, ο γιος του Σελεμία, και Ανούν, ο έκτος γιος του Σαλάφ, άλλο τμήμα. Κατόπιν αυτού επεσκεύασε Μεσουλάμ, ο γιος του Βαραχίου, απέναντι του οικίματος αυτού. Κατόπιν αυτού επεσκεύασε Μαλχίας, γιος Χρυσοχώου, έως της οικίας των Νεθινήν και των Μεταπρατών, απέναντι της πύλης Μιφκάδ και έως της αναβάσεως της γωνίας. Και μεταξύ της αναβάσεως της γωνίας, έως της προβατικής πύλης, επεσκεύασαν οι Χρυσοχώοι και οι Μεταπράτε. Το βιβλίον του Νεεμία, κεφάλαιον Δέλτα. Ότε δε ήκουσεν ο Σαναβαλάτ ότι εμείς οικοδομούμεν το τείχος, οργίστηκε η γανάκτησε πολύ και περιεγέλασε τους Ιουδαίους. Και λάλησε ενώπιον των αδελφών αυτού και του στρατεύματος της Σαμαρίας και είπεν: «Τι κάμνουσιν οι άθλοι ούτοι οι Ιουδαίοι, θέλουσιν αφήσει αυτούς, θέλουσι θυσιάσει, θέλουσι τελειώσει εν μια ημέρα, θέλουσιν αναζωοποιήσει εκ των σωρών του χώματος τους λίθους και τούτους και καυμένους». Πλησίον δε αυτού ήτο Τοβίας ο Αμμονίτης και είπε: «Κι αν κτίσωσιν αλόπη ξαναβαίνουσα θέλει καθαρέσει το λίθινον αυτόν τείχος. Άκουσον Θεέ ημών, διότι μη κτηριζόμεθα, και στρέψον τον ονειδισμόν αυτών κατά της κεφαλής αυτών, και κάμε αυτούς να γίνωσι λάφυρον εν γη εχμαλωσίας, και μη καλύψεις την ανομίαν αυτών και η αμαρτία αυτών ας μη εξαλειφθεί απέμπροσθέν σου, διότι προέφεραν ονειδισμούς κατά των οικοδομούντων. Ούτως ανοκοδομήσαμεν το τείχος και άπαν το τείχος συνεδέθη έως του ημίσεως αυτού. Διότι ο λαός είχε καρδίαν εις το εργάζεστε. Αλλότε Σαναβαλάτ και Τοβίας και οι Άραβες και οι Αμμονίτε και οι Αζώτιοι ήκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται και ότι τα χαλάσματα ήρχισαν να φράτονται, οργίστησαν σφόδρα. Και συνόμωσαν πάντες ομού να έλθωσιν να πολεμήσωσιν εναντίον της Ιερουσαλήμ και να κάμωσιν εις αυτήν βλάβη. Και εμείς προσευχήθημεν εις τον Θεόν ημών και εστήσαμεν φυλακάς εναντίον αυτών ημέραν και νύχτα φοβούμενοι απ' αυτών. Και είπεν ο Ιούδας: «Η δύναμη των εργατών ητώνησε και το χώμα είναι πολύ και εμείς δεν δυνάμεθα να οικοδομώμεν το τείχος. Οι δε εχθροί ημών είπον: Δεν θέλουσι μάθει ουδε θέλουσι νιδί εωσού έλθομεν εις το μέσον αυτών και φωνεύσομεν αυτούς και καταπαύσομεν το έργο. Και ελθόντες οι Ιουδαίοι, οι κατοικούντες πλησίων αυτών, είπον προς ημάς δεκάκης: Προσέχετε από πάντων των τόπων δια των οποίων επιστρέφετε προς ημάς. Όθεν έστησα εις τους χαμηλωτέρους τόπους όπισθεν του τείχους και εις τους υψηλωτέρους τόπους έστησα των λαών κατά συγγενείας, με τα σροφέας αυτών, με τα σλόχας αυτών και με τα τόξα αυτών. Και είδον και εσηκώθην και είπον προς τους προκρήτους και προς τους προεστώτας και προς το επίλοιπον του λαού: Μη φοβηθείτε απ' αυτών. Ενθυμίστε τον Κύριον, τον μέγα και φοβερόν, και πολεμήσατε υπέρ των αδελφών σας, των ιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Και ότε οι εχθροί ημών ήκουσαν ότι το πράγμα εγνώστη εις ημάς και διεσκέδασεν ο Θεός την βουλήν αυτών, επεστρέψαμεν πάντες ημείς εις το τείχος έκαστος εις το έργον αυτού. Και απ' εκείνης της ημέρας το ίμιση των δούλων μου εργάζοντο το έργο και το ίμιση αυτών εκράτουν τας λόγχας, τους θηρεούς και τα τόξα τεθωρακισμένοι. Και οι άρχοντες ήσαν ο πίσω παντός του οίκου Ιούδα. Οι οικοδομούντες το τείχος και οι αχθοφορούντες και οι φορτίζοντες έκαστος δια της μια χειρός αυτού εδούλευεν εις το έργο και δια της άλλης εκράτη το όπλο. Η δε οικοδόμη έκαστος είχε τη ρομφέαν αυτού περιεζωσμένην εις την οσφήν αυτού και οκοδόμη. Ο δε σαλπίζων εν τη σάλπιγγη ή το πλησίον. Και είπα προς τους προκρήτους και προς τους προεστώτας και προς το επίλοιπον του λαού. Το έργον είναι μέγα και πλατή. Ημείς δε είμεθα διακεχωρισμένοι επί το τείχος ο εις μακράν του άλλου. Ισόντινα λοιπόν τόπον ακούσετε την φωνή της σάλπιγγος, εκεί δράμεται προς ημάς. Ο Θεός ημών θέλει πολεμήσει υπέρ ημών. Ούτως εργαζόμεθα το έργο. Και το ίμιση αυτόν εκράτητας λόγχας απαρχής της αυγής έως της επιτολής των άστρων. Και κατά των αυτών καιρών είπα προς τον λαόν. Έκαστος μετά του δούλου αυτού ας διανυκτερεύει εν το μέσο της Ιερουσαλήμ και ας είναι τη νύχτα φύλακες εις ημάς και ας εργάζονται την ημέρα. Και ούτε εγώ, ούτε οι αδελφοί μου, ούτε οι δούλοι μου, ούτε οι άνδρες της προφυλάξεως οι ακολουθούντες με, ουδείς εξ ημών εξεδίαιτο τα ημάτια αυτού. Μόνον διαναλούητε εξεδίαιτο έκαστος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε εδώ επειδή εσύ μας κάλεσες, Κύριε. Όχι από δική μας, Κύριε, ικανότητα, αλλά επειδή έκανες χάρη στη ζωή μας, Κύριε. Τυφλοί ήμασταν, Κύριε, και αναβλέψαμε. Γιατί το χέρι σου το Άγιο, Κύριε, εσύ άγγιξες, Κύριε, πάνω μας. Να μπορούμε να εννοήσουμε το τι εσύ έκανες, Κύριε, για μας, ενώ εμείς ήμασταν ακόμα μες στην αμαρτία. Η αγάπη σου είναι που έφερε, Κύριε, την καρδιά μας στη θέση να μετανοήσουμε, να καταλάβουμε το λάθος μας και να επιστρέψουμε, Κύριε, στην αγκαλιά σου. Και θέλουμε να σε προσκυνήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε και να φεθούμε, Κύριε, στη Θεία Χάρη σου, Κύριε μας, ούτως ώστε να μας μεταμορφώσεις, να μας αλλάξεις, να εργαστείς εντός μας, Κύριε. Να μην διοικούμε εμείς πλέον, Κύριε, τους εαυτούς μας. Να μην οδηγούμαστε από το τι νομίζουμε, Κύριε. Όπου βλέπουμε το φαινόμενο, Κύριε Ιησού μας. Ενώ εσύ, Κύριε, έχεις τη δίκαια κρίση. Εσύ βλέπεις, Κύριε Ιησού μας, και εξετάζεις κάθε μια καρδιά, Κύριε μας. Και μας οδηγείς, Κύριε, με ασφάλεια. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Είμαστε στα Άγια Χέρια τα δικά σου και θέλουμε εσύ να μας διοικείς κατά πάντα, καθώς λέγεις όσοι διοικούνται από το Πνεύμα σου, Κύριε μας. Αυτοί είναι αληθινοί, Κύριε, αληθινά παιδιά δικά σου. Θέλουμε να διεγείρεις, Κύριε, κάθε μια καρδιά στο να σε ποθήσουμε περισσότερο, να συζητήσουμε περισσότερο, Κύριε. Για τη δόξα τη δική σου συζητάμε να χρήσεις ό,τι λάβει χώρα αυτό το βράδυ, Κύριε. Να επιδράσει μέσα στη ζωή μας, Κύριε, για να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα, Κύριε. Να σου μοιάζουμε ολοένα και περισσότερο, Κύριε. Ολοένα και περισσότερο, καθώς μας λέγεις ότι εκείνη την ημέρα, Κύριε, ο Ιησού μας, θα είμαστε όμοιοι, Κύριε, με σένα. Αυτό μας ζητάς. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Την περασμένη Κυριακή, αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει το πώς ο Κύριος μας έχει δώσει από μέρος Του τη φιλία Του. Ο Αβραάμ, λέει, φίλος Θεού ονομάστηκε. Είναι εξαίσιο, είναι θαυμαστό να ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να είσαι φίλος Του. Και είχαμε πει ότι ό,τι έχει να κάνει από μέρους Του ο Κύριος για να είμαστε φίλοι Του, ο Κύριος το έκανε. Ο Πατέρας το έκανε. Το όλο θέμα που είναι σε μας. Και θέλω αυτό το βράδυ να δούμε πώς εξαρτάται από σένα το πόσο κοντά θα βρεθείς στο Θεό. Πόσο φίλος θα είσαι μαζί Του εξαρτάται από εσένα και εμένα. Στις παροιμίες, το γάμα 32 είναι γεγραμμένο. Ο Κύριος, λέει, φανερώνει τα μυστικά Του στους δίκαιους. Και στον Ιάκωβο, στο Δέλτα 8, είναι γεγραμμένο: πλησιάστε στον Θεό και θα πλησιάσει και εκείνος. όπως κάθε ανθρώπινη φιλία, χρειάζεται να καταβάλεις κάποιο κόπο, κάποια προσπάθεια για να αναπτύξεις αυτή τη φιλία. Και αυτή η φιλία, αυτή η όμορφη σχέση δεν θα γίνει τυχαία. Πρέπει να διαθέσεις πρώτα απ' όλα τι? Θέληση. Το θέλεις αυτό, γιατί ο Κύριος σε έπλασε ελεύθερο. Όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθεί. Αν θέλεις. Αν δεν θέλεις. Οι μαθητές του είπανε, καθώς άκουγαν τους λόγους του να τους λέει ότι όποιος δεν φάγει τη σάρκα μου, δεν πηγεί το αίμα μου, δεν εννόησαν καταρχάς και τι λένε. Κύριε, σκληρός είναι αυτός ο λόγος. Κάποιοι που ενώ ήταν μαζί και άκουγαν, τι έκαναν, έφυγαν. Και τράφηκε ο Κύριος στους υπόλοιπους και τι τους λέει? Σας παρακαλώ, μη φύγετε κι εσείς να με αφήσετε μόνο. Έτσι τους είπε. Μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Αδελφοί, όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθεί. Όποιος θέλει, σε έπλασε ελεύθερο. Βρέθηκε ο Πέτρος και στάθηκε και τι είπε? Τι πρέπει να πούμε, αδελφοί? Μη γέννητο να χάσουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία στη ζωή μας. Πού αλλού θα βρούμε λόγους ζωής αιωνίους έχεις, Κύριε? Βρήκαμε τη ζωή. Αυτό περιμένει ο Κύριος, να κάνεις χρήση του θέλου σου. Να πεις, Κύριε, σε θέλω. Χρειάζεται λοιπόν το θέλω σου, τη θέληση. Χρειάζεται το χρόνο σου. Πρέπει να διαθέσεις χρόνο να... Έχουμε τόσα να κάνουμε μέσα στη διάρκεια της ημέρας, αλλά ιεραρχούμε το κάθε τι ανάλογα με το τι θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικό. Αν η σχέση σου και η φιλία σου με το ζωντανό Θεό είναι για σένα φλέγον ζήτημα, το θέλεις πολύ, θα το βάλεις σε τέτοια προτεραιότητα. Πρώτη προτεραιότητα. Αμήν. Αυτό που θα μας βοηθήσει είναι, αδελφοί, λέει, να του μιλάμε όπως το φίλο μας. Να του ανοίγουμε την καρδιά μας με ειλικρίνεια. Να μην προσποιείσαι. Να μην κρατάς κρυφά πράγματα. Θα του μιλήσεις όπως αισθάνεσαι. Θα χρειαστεί δηλαδή να τον εμπιστεύεσαι και ακόμα θα πρέπει να ξέρεις τι είναι εκείνο που αληθινά τον ευχαριστεί και τι ζητάει από σένα. Θα πρέπει το φίλο σου να σε νοιάζει, να ενδιαφέρεσαι για τα θέματα τα οποία τον απασχολούν. Και τι είναι εκείνο, αδελφοί, που απασχολεί το ζωντανό Θεό? Τι είναι εκείνο που τον νοιάζει? Τι είναι εκείνο για το οποίο ενδιαφέρεται? Τι είναι? Φάνηκε. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού. Ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα. Τι τον ένοιαζε τον Κύριο? Τι είναι εκείνο το οποίο αγαπούσε περισσότερο ακόμα και από το ίδιο το φαγητό? Τι? Το να πράξει το θέλημα του Πατέρα. Δηλαδή, οι άνθρωποι να γνωρίσουν την αγάπη του Θεού και να μην χαθούν. Ο πατέρας αγαπάει τον άνθρωπο, αγαπάει τους ανθρώπους. Αυτό τον νοιάζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, αδελφοί. Γι' αυτό και έδωκε τον Ιησού Χριστό, το Γιο Του, το μονογενή, για να μην χαθεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν. Προμήθευσε το μοναδικό τρόπο για να μπορέσει ο άνθρωπος να αποφύγει τον αιώνιο χαμό, που είπε προηγουμένως ο Στέλιος, την πίσα, την κόλαση. Υπάρχει ένας δρόμος. Και η καρδιά του πατέρα είναι να έρθουν σε αυτό το δρόμο, να γνωρίσουν οι άνθρωποι. Να έρθουν σε μετάνοια και να δεχτούν τη χάρη του Ιησού Χριστού. Να εμβλέψουν τα πέρατα της γης πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Για να λάβουν συγχώρεση. Άρα λοιπόν, αυτό έχει μέσα στην καρδιά του εκείνος που θέλουμε να γίνουμε φίλοι. Ο Παντοκράτορας είναι, εάν θέλεις να ταυτιστείς μαζί του, ακούτε που λένε ότι τι τους ενώνει αυτούς, είναι καλά φιλαράκια, έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Λοιπόν, ο Κύριος περιμένει, αδελφοί, τα κοινά ενδιαφέροντα. Τα δικά του χρειάζεται να γίνουν και δικά μας ενδιαφέροντα. Όταν αγαπήσεις τις ψυχές, αυτό είναι έργο της φιλίας σου με τον Πατέρα. Εκείνος είναι που σου βάνει αυτή την αγάπη, καθώς έρχεσαι και σχετίζεσαι μαζί του, του μιλάς, ανοίγεις την καρδιά σου. Εκείνος είναι που αυξάνει αυτή την αγάπη. Την κρατάει σταθερή, γιατί πολλοί έχουν ξεκινήσει, ναι, εντάξει, μία φορά, δύο, τρεις, μετά κουράζονται. Ενώ αυτή η Θεία Αγάπη είναι αστήρευτη, είναι ακούραστη. Το πρώτο λοιπόν που χρειάζεται, αδελφοί, είναι να αποφασίσω να δω τι είναι εκείνο που ευαρεστεί την καρδιά του Θεού και εγώ να ταυτιστώ μαζί του. Ακόμα να αποφασίσω, καθώς του μιλάω μέσα στην προσευχή μου, να είμαι ειλικρινής. Η απόλυτη ειλικρίνεια. Ο Θεός έτσι κι αλλιώς έχει τη δυνατότητα και βλέπει βαθιά μέσα στην καρδιά σου. Μπορείς να του κρυφτείς? Όχι. Κάποιοι όμως το επιχειρούν. Αυτό πώς λέγεται? Υποκρισία. Ενώ ο Θεός ξέρει τι γίνεται μέσα σου, εσύ θες να παρουσιάσεις ότι είναι κάτι άλλο. Υποκρισία έχει να κάνει με τη μάσκα που φορούσαν οι υποκριτές. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, είναι καλύτερα για σένα. Δεν είναι ότι είμαστε αναμάρτητοι. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πρέπει να είσαι τέλειος. Ο Κύριος το ξέρει. Δεν σου ζητάει την τελειότητα. Γιατί είσαι στο δρόμο προς την τελειότητα. Δηλαδή, μπορείς να πέσεις, αλλά αυτό που μετράει είναι ότι θέλεις να σηκωθείς, να συνεχίσεις. Έτσι κι αλλιώς, με τη χάρη του Θεού στεκόμαστε. Άρα η τελειότητα δεν είναι προϋπόθεση για να είσαι, να τα έχεις καλά με το Θεό, να είσαι φίλος του. Δεν είναι, δεν στο ζητάει προϋπόθεση. Εκείνο που σου ζητάει όμως είναι να είσαι ειλικρινής. Να ανοίγεις όλη την καρδιά σου. Να τον αφήνεις να δει βαθιά μέσα. να του μιλήσεις, να του πεις. Ακόμα και για τους πειρασμούς σου, τις δυσκολίες σου, το κάθε τι, Κύριε, αυτό. Εκεί έχω θέμα. Αλλά όμως πιστεύω ότι εσύ μπορείς να με βοηθήσεις να μην έχω και την αδυναμία μου να την κάνεις δύναμη, Κύριε. Αυτό επιθυμεί, αυτό θέλει ο Κύριος να του μιλήσεις σαν φίλος. Και αυτό το έχουμε δει μέσα στη Γραφή. Οι φίλοι του, όπως ο Αβραάμ, εξέφραζαν τα συναισθήματά του. Τι έκανε για τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Παζάρι έκανε με το Θεό. Προσπαθούσε μέχρι τελευταία στιγμή, Κύριε, και αν έχει 50 δίκαιους, η πόλη τι θα γίνει. Του άρεσε του Θεού αυτό.

Αμήν. Του δίνουμε όλη τη δόξα. Και μάλιστα ο Θεός έκανε μαζί του, του έδωσε να μάθει το λόγο. Παρόλο που τον ενοχλούσε με συνεχείς ερωτήσεις. Ακόμα έχουμε το παράδειγμα του Δαβίδ, ο οποίος πολλές φορές το βλέπουμε μέσα στους ψαλμούς να παραπονιέται, να αγαναχτεί, γιατί τον αδικούσαν, τον κυνηγούσε εκεί ο Σαούλ να τον σκοτώσει άδικα. Και ήταν φορές σαν άνθρωπος που τα συναισθήματά του τα έκφραζε στο Θεό. Ακόμα ο Ιερεμίας, όταν ένιωσε κάποια στιγμή ότι και παραπονέθηκε ότι ο Θεός τον ξεγέλασε. Του είπε δηλαδή ευθέως ότι το λαό με έστειλε σε... Άρα με ξεγέλασες. Άλλο παράδειγμα φίλου του Θεού έχουμε τον Ιώβ, ο οποίος έβγαλε, εξωτερήκευσε όλη του την πικρία για το Θεό, για την τόσο μεγάλη δοκιμασία που πέρασε. Και ο Θεός δεν τον θανάτωσε, μάλιστα απέναντι στους κακούς παρηγορητές. Στο τέλος, ο Θεός εκτίμησε την ειλικρίνεια του Ιώβ. Και μάλιστα ο Ιώβ προσευχήθηκε για τους κακούς παρηγορητές, για να μην θανατωθούν. Ο Μωυσής, ένα άλλο παράδειγμα. Τι λέει? Λέει, με πρόσταξες, λέει, να οδηγήσω αυτό το λαό, αλλά δεν μου φανέρωσες ποιον θα στείλεις μαζί μου. Στην Έξοδο είναι 33 κεφάλαιο. Το έκανε συμφωνία, αν θέλετε. Τώρα λοιπόν, εάν έχω την εύνοια σου, φανέρωσέ μου ως απόδειξη την πρόθεσή σου. Δηλαδή, πες μου τι σκέφτεσαι να κάνεις. Και είχε και επιχειρήματα. Σκέψου ότι το έθνος αυτό είναι ο λαός σου. Ο λαός τον οποίον έχεις θέσει το όνομά σου. Αν δεν έρθεις εσύ μαζί μας, καλύτερα να μην μας πάρεις καθόλου από εδώ. Γιατί πώς θα γίνει γνωστό ότι εγώ και ο λαός σου έχουμε την εύνοιά σου αν δεν έρθεις μαζί μας? Δείτε, κουβέντες. Και αυτά είναι παραδείγματα, αδελφοί. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνταν οι φίλοι του Θεού, ο Αβραάμ, ο Δαβίδ, που είπαμε, ο Ιώβ, ο Μωυσής, ποιο ήταν? Πάντα του σεβασμού. Αυτή η φιλία δεν ήταν φιλία ισότιμη. Γιατί όταν μιλάμε με ανθρώπινους όρους, τι θα πούν οι φίλοι? Α, ρίξουμε καρπαζιές. Όχι. Είχε πλήρη συνέστηση ο Μωυσής και ο Αβραάμ σε ποιον μιλούσε. Αλλά ήταν μέσα στις προδιαγραφές εκείνο που ήθελε ο Κύριος. Του άρεσε όμως, γιατί ο Μωυσής στάθηκε και από την άλλη τον καλούσε, ήξερε ότι μόνοι τους δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν. Εκείνος να είναι οδηγός τους, εκείνος να προπορευθεί. Τότε ο Κύριος απάντησε στον Μωυσή, και αυτό που μου είπες θα το κάνω, γιατί έχεις πράγματι την εύνοιά μου και σε γνωρίζω με το όνομά σου. Θέλεις να μιλάει έτσι ο Κύριος για σένα?

0: Δες τι έκανε ο Μωυσής και κάντο. Δεν είναι προσωπολήπτης Θεός. Δεν το έκανε επειδή είναι ο Μωυσής. Θεός είναι αδέκαστος. Δεν πιάνει από μέσα. Είναι επειδή πράγματι, λέει, σε γνωρίζω με το όνομά σου, ήξερε τις αποφάσεις που είχε ο Μωυσής μέσα στην καρδιά του, ότι τιμούσαν τον Θεό. Αυτό μπορεί να φαίνεται θρασίτητα κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν είναι από μέρους του ανθρώπου, του Μωυσή, του Αβραάμ. Δεν είναι θρασίτητα. Ο Θεός το εκλαμβάνει σαν γνησιότητα. Γνήσιο παιδί του Θεού, γνήσιος Ισραηλίτης, που ξέρει ότι ο Θεός είναι ζωντανός και ότι μπορεί, εφόσον θα σταθείς μέσα στο θέλημά του, να λάβει υπόψη τη γνώμη σου, την προσευχή σου. Γιατί τιμάει τη φιλία. Ένα μεγάλο εμπόδιο, αδελφοί, που πρέπει να δούμε και κάτι το οποίο έρχεται και παρεμβαίνει και σε φιλίες ανθρώπινες. Είναι με τον ίδιο τρόπο, δουλεύει, είναι ο εχθρός εκεί πέρα. Έρχεται να σου βάλει πικρία. Μπορεί να περνάς μια δυσκολία και τι να σου έρθει μια φωνή, μια σκέψη. Μα αφού είμαι παιδί του Θεού, γιατί Θεέ μου το επέτρεψες αυτό να το περάσω. Κοίταξε. Και είναι, απλά το δέχεσαι. Αυτό αρχίζει και δουλεύει. Με τον ίδιο τρόπο που είναι δύο φίλοι, κάποια στιγμή θα έρθει μια σκέψη, μα ξέρεις, δεν με υποστήριξες τότε. Δεν το λέει, δεν το ανοίγει, απλά το κρατάει. Και αυτό γίνεται, τι κάνει, φθείρει τη φιλία. Η πικρία, δηλαδή το να αφήνεις πράγματα, είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο. Είναι προτιμότερο, όπως έκανε ο Δαβίδ. Μίλα το μαζί του, μέσα στην προσευχή. Κύριε, αυτό και αυτό. Και έρχεται να μου μπει μια πικρία. Αλλά όμως ξέρω ότι το κάθε τι εσύ για να το επιτρέψεις είναι για να βγάλεις αγαθό. Μπορεί να μην το καταλαβαίνω, φανέρωσέ μου το σε παρακαλώ. Δεν θέλω αυτό το πράγμα. Γιατί για μένα είσαι ό,τι ωραιότερο, ό,τι ομορφότερο. Και ο Κύριος θα τιμήσει την ειλικρίνειά σου και θα στο ανοίξει και θα στο φανερώσει. Είναι καλύτερα να εξομολογηθείς ένα θυμό. Να εξομολογηθείς την πικρία σου απέναντι στο Θεό. Ακόμα μπορεί να είναι και για πράγματα στο παρελθόν. Συνέβη και αυτό. Γιατί Θεέ μου. Πες Κύριε, άνοιξέ μου το. Να μπορέσω να το καταλάβω. Για να μην νιώθεις ότι είχες προδοθεί. Όλο έχει να κάνει, αδελφοί, μέχρι ότου να οριμάσουμε αρκετά. Να είμαστε σε τέτοια πνευματική κατάσταση που να μπορούμε να καταλάβουμε και να δεχτούμε ότι το κάθε τι το οποίο επιτρέπει ο καλός Θεός στη ζωή μας είναι προς το καλό μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Δαβίδ, ενώ πέρασε τόσες ταλαιπωρίες, στο τέλος τι είπε. Τι είπε στο τέλος. Θα μπορούσε, εάν κάποιος το είχε δει στραβά, να είχε γεμίσει με πικρία μέσα του. Και αμέσως θα είχε αποκοπεί, θα είχε χάσει την σχέση του, την κοινωνία του με τον Κύριο. Αλλά τι είπε. Ήταν καλό σε μένα που ταλαιπωρήθηκα. Μπορείς να το πεις. Κοίταξε πίσω στη ζωή του και εν τέλει όλες οι ταλαιπωρίες που πέρασε διαπίστωσε ότι τελικά για το χαρακτήρα μου ήταν καλό. Πέρασε τεστ. Πέρασε τεστ. Του είχε τον εχθρό του μέσα στη σπηλιά, τον Σαούλ που τον κυνηγούσε να τον σκοτώσει, τον είχε έτοιμο, μια έτσι μαχαιριά θα του έδινε και τελείωσαν τα βάσανά του. Και όταν όλοι οι δυνατοί, οι δικοί του λέγαν, τι του έλεγαν, ο Κύριος τον έφερε στα πόδια σου. Τι άλλο θέλεις. Η καρδιά του Δαβίδ, τι είπε. Δεν επηρεάστηκε από άλλες φωνές. Η καρδιά του ήταν ενωμένη με την καρδιά του Θεού. Μη γέννητο σε μένα, κοίταξε, εκείνη τη στιγμή έβαζε στη ζυγαριά τη ζωή του, γιατί θα μπορούσε λίγα αργότερα ο Σαούλ να τον σκοτώσει. Θα μπορούσε αργότερα, εφόσον συνέχιζε να ζει και να τον κυνηγάει, να τον σκοτώσει. Αλλά βάζει τη ζωή του και λέει, μη γέννητο σε μένα να εγγίξω τον γεχρισμένο του Κυρίου. Μη γέννητο. Η αγάπη του για τον Κύριο, η φιλία του, του έδωσε να πάρει τη σωστή απόφαση μέσα στην καρδιά του. Τι λέτε, ο φίλος του, ο Δαβίδ, κατά την καρδιά του Θεού, ευαρεστήθηκε ο Κύριος σε αυτή την απόφαση και όχι μόνο του Δαβίδ. Ευαρεστήθηκε. Τούτος είναι κατά την καρδιά μου. Γι' αυτό αδελφοί, μαθαίνουμε και δεν βλέπουμε το φαινόμενο. Μαθαίνουμε πώς ο ζωντανός Θεός, τον γνωρίζουμε. Καθώς τον γνωρίζουμε, τι γίνεται μέσα μας. Αλλάζουμε, μεταμορφωνόμαστε από χωική που είμαστε και βλέπουμε και κρίνουμε το κάθε τι με ό,τι έχει να κάνει με τα φυσικά πράγματα, πλέον αντιλαμβανόμαστε τα πνευματικά και το κάθε τι το περνάς μέσα από το ότι ο ζωντανός Θεός είναι παρόν. Μου λέει να μην εκδικούμε. Γιατί πάσα εκδίκηση ανήκει σε εκείνον. Καθώς είμαι φίλος του Θεού και ακούω τους λόγους του και το βάζω μέσα στην καρδιά μου και πλέον οδηγούν τη ζωή μου. Αναπτύσσεται η σχέση μου με εκείνον. Έρχομαι πιο κοντά του. Το άλλο που ήθελα να πάρω την εκδίκηση, έτσι μου έκανες, έτσι θα σου κάνω. Αυτό αποφασίζω και λέω όχι. Όχι σε μένα, γιατί εγώ είμαι παιδί του Θεού, είμαι φίλος του. Ό,τι έχει να κάνει με πληγές, το ότι οι άνθρωποι, ο ένας πληγώνει τον άλλο, ο ένας κατηγορεί τον άλλο. Άφησέ το στον Κύριο. Άφησέ το στον Κύριο. Είπαμε ότι όπως είναι ο βασιλιάς, έχει στον περίγυρό του τους έμπιστους. Έχει τους ευνούχους. Εκείνους δηλαδή που εμπιστεύεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Με αυτούς έχει περισσότερο θάρρος. Εκείνοι όμως, ποιο είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο της φιλίας τους και της προσέγγισής τους με το βασιλιά? Είναι ισότιμοι? Πώς θεωρούν τους εαυτούς τους? Ότι είναι ίσοι με το βασιλιά? Όχι, αδελφοί. Όχι. Αυτή η φιλία μας προϋποθέτει την υπακοή, το κύριο χαρακτηριστικό των ευνούχων και της αυλής του βασιλιά είναι ότι τον υπακούν, είναι έμπιστοι, είναι εμπιστοσύνης. Με τον ίδιο τρόπο εμείς εμπιστευόμαστε τη σοφία του Θεού, τους λόγους του Θεού και κάνουμε αυτό που μας λέει. Ακόμα και αν η λογική μας δεν το χωράει. Καθώς όμως το κάνεις, καθώς υπακούς, η φιλία σου, η σχέση σου μαζί του αυξάνει, βαθαίνει. Σε ανεβάζει επίπεδο από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα. Ο Κύριος το κατά Ιωάννη, ο Ιησούς, το ΙΕ 14, τι μας λέει? «Σεις είστε φίλοι μου, εάν», δείτε, εδώ υπάρχει ένα εάν, «εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω». «Σεις είστε φίλοι μου», λέει ο Ιησούς, «εάν κάνετε», εάν υπακούτε δηλαδή τους λόγους μου. «Μα Κύριε, εφόσον είμαστε φίλοι, αν κάνω του κεφαλιού μου και δεν σ' ακούω», τότε σου λέει ο Κύριος, «τι σοι φίλος μου είσαι». Ακολουθούμε και υπακούμε τον Κύριο όχι από φόβο. Αμήν, αδελφοί. Αλλά επειδή τον αγαπούμε. Και είμαστε σίγουροι ότι είναι ό,τι καλύτερο για μας. Αυτή η υπακοή είναι η ασφάλειά μας. Είναι η σοφία του Θεού. Έγινα, λέει, σοφότερος καθώς μελετούσα τους λόγους σου από τους γέροντες, από εκείνους που είχαν τη σοφία του κόσμου τούτου, λέει ο Δαβίδ. Και σε καλεί ο Κύριος να τιμήσεις τη σοφία του. Γι' αυτό σου ζητάει την υπακοή, σου ζητάει την πειθαρχία, σου ζητάει να... τα Άγια των Αγίων που έχει βάλει στους ώμους σου, σαν ιερέας, να τα τιμήσεις, να σταθείς αντάξιος της πρόσκλησής σου. Γι' αυτό μας λέει, «σας ονομάζω φίλους». Δείτε, αδελφοί, κάθε λόγος του Κυρίου είναι βαρισίμαντος. Υπακοή. Καλύτερη από τη θυσία. Κάποιοι κατηγορούν τους χριστιανούς ότι υπακούν το Θεό από φόβο και από ενοχή. Φοβούνται ότι θα πάνε στην κόλαση. Δηλαδή, οι εχθροί μας τι λένε, ακούτε, υπακούτε το Θεό, γιατί φοβάστε μήπως πάτε στην κόλαση. Δεν είναι όμως, δεν είναι αυτό, είναι ακριβώς το αντίθετο. Επειδή μας έχει συγχωρέσει ο Κύριος, μας έχει ελευθερώσει, μας έχει αγαπήσει και εμείς ανταποκρινόμαστε στην αγάπη Του. Και επειδή Τον αγαπούμε, γι' αυτό και θέλουμε να κάνουμε το αρεστό σε Αυτόν. Όπως ακριβώς έκανε ο Ιησούς. Έκανε πάντα το αρεστό στον Πατέρα. Και επιθυμούμε και θέλουμε να είμαστε ένα μαζί Του. Και βασική προϋπόθεση για να είμαστε ένα, για να είμαστε εν Χριστώ, είναι υπακοή. Και μας έδωσε το παράδειγμα ο Κύριος, ο ίδιος. Κατά Ιωάννη ΙΕ, από το 9 έως το 11. «Όπως με αγάπησε ο Πατέρας, έτσι σας αγάπησα κι εγώ. Μείνετε πιστοί στην αγάπη μου και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου αν τηρήσετε τις εντολές μου. Όπως και εγώ τήρησα τις εντολές του Πατέρα και γι' αυτό μένω πιστός στην αγάπη Του». Σας τα είπα αυτά ώστε η χαρά η δική μου να είναι μέσα σας και η χαρά σας να είναι πλήρης. Με λίγα λόγια, αδελφοί, κερδισμένος είναι εκείνος ο οποίος εμπιστεύεται τον Κύριο και τον υπακούει. Τυφλά, αν θέλετε. Είναι, θα σου βάλει το αυτόματο και θα σε πάει στον προορισμό σου. Εσύ στο δρόμο δεν υπάρχει πιθανότητα θα χαθείς. Λαμβανωμένου υπόψη ότι υπάρχει και κάποιος ο οποίος θέλει να σε εξεστρατήσει. Αμήν. Όπως ο Ιησούς υπάκουε τον Πατέρα σε όλα από αγάπη, το κίνητρό Του ήταν η αγάπη. Αν δεν κάνεις κάτι με αγάπη, θα σου γίνει βάρος. Το κίνητρο των Ευαγγελιστών ποιο είναι? Αγαπάνε τις ψυχές. Αγαπάνε τις ψυχές. Και όσο πας και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι μέχρι πρότινος έχουν την επιρροή του διαβόλου και λένε ψέματα, σας λένε, ψέματα. Αυτή η γιαγιάκα. Και όταν στέκεσαι εκεί και κάνεις χρήση της εξουσίας που σου δώσε ο Κύριος, διάβολε φύγει από την ψυχή, τη διεκδικώ, αυτή η ψυχή θα πάει στον ουρανό, δεν θα την πάρεις εσύ. Και μετά από λίγο να ανοίγει την καρδιά της και να δέχεται τη χάρη του Κυρίου. Τι θαυμαστό είναι αυτό. Και ξέρεις, σου δίνει τέτοιες εμπειρίες ο Κύριος, να συγκλονίζει την καρδιά σου, γιατί το ίδιο συμβαίνει με τη δική του την καρδιά. Κάθε φορά που βλέπει μια ψυχή να μετανοεί, γίνεται πανηγύρι στον ουρανό, οι άγγελοι ζωκραυγάζουν. Και ξέρεις ότι ο Κύριος σε κάλεσε, είσαι εργαλείο δικό Του. Και αυτό ισχύει, αδελφοί, για τον καθέναν μας. Στον περίγυρό μας, όπου είμαστε, στάσου και άφησε το φως του Κυρίου να ακτινοβολεί. Όσο και αν στοιχήσει, αυτός θα είναι ο μισθός σου. Μην το κρύβεις. Μην το κρύβεις, αδελφοί. Χάνει την ευκαιρία ο περίγυρός σου, οι άνθρωποι, να ακούσουν για εκείνον που έδωσε τον εαυτό του, έχισε το αίμα του το Άγιο για να τους συγχωρέσει. Να πούνε, ναι Κύριε, θέλω αυτή η Άγια η θυσία να ισχύσει και για μένα. Συγχώρησέ με, πλύνε με και καθάρισέ με από τις αμαρτίες μου. Τόσο απλά! Για να γράψει ο Κύριος στο βιβλίο της ζωής του κάθε ανθρώπου. Και είπαμε ότι αυτό απασχολεί, εφόσον θέλουμε να ονομαστούμε φίλοι του Θεού. Αυτό είναι που νοιάζεται ο ζωντανός Θεός. Να σωθεί ο κάθε άνθρωπος. Ας του ζητήσουμε να μας περάσει τα σπλάχνα του, την καρδιά του μέσα μας. Αμήν. Αδελφοί, η αληθινή φιλία με το ζωντανό Θεό σε κάνει να είσαι ενεργητικός. Σου δίνει ενέργεια δηλαδή. Δεν είσαι παθητικός, δεν φοβάσαι. Α, τι θα πούνε, θα με κακολογήσουν, α, θα μου βγάλουν το όνομα. Όχι, δεν σε νοιάζει αυτό. Δεν σε νοιάζει, αυτό είναι εκ του κόσμου, είναι για την κόλαση. Δεν σε νοιάζει. Σε γεμίζει με αγάπη για τους άλλους. Χαίρεσαι να βοηθάς αυτούς που έχουν ανάγκη. Χαίρεσαι να αγιάζεις τον εαυτό σου, να ξεχωρίζεις τον εαυτό σου για εκείνον. Και αν θυμάστε που είπαμε την περασμένη Κυριακή, μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Επαναλάμβανε. Ποιος είσαι εν Χριστώ Ιησού. Είμαι παιδί του Θεού. Πλημμένος με το αίμα το Άγιο, ξεχωρισμένο για σένα Κύριε. Ξεχωρισμένος για εσένα Κύριε. Όταν θα έρθει ο εχθρός να σε πειράξει, διάβολε φύγε. Έχω αλλάξει στρατόπεδο, εγώ ανήκω στον Κύριο. Αδελφοί, αυτό που μας διδάσκει η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό. Καθώς είμαστε μαθητές και εκείνος είναι ο δάσκαλός μας. Να λέμε την αλήθεια, να είμαστε αληθινοί. Ακόμα και αν αυτό πολλές φορές είναι σε ζημιά μας. Προτιμότερο να πεις την αλήθεια, γιατί αυτό τι θα κάνει. Θα χαράξει όλο σου το είναι. Έχεις πάρει αυτή την απόφαση. Και ο Κύριος σε αυτό χαίρεται. Γιατί αυτός είναι πιστός και αληθινός και θέλει τέτοιους φίλους. Αμήν. Λυπάσαι για ό,τι λυπεί εκείνον. Χαίρεσαι για ό,τι χαίρεται εκείνος. Λυπάσαι όταν βλέπεις το ξεχύλισμα της αμαρτίας. Λυπάσαι, σε θλίβει αυτό. Προσεύχεσαι, στέκεσαι. Κύριε, έλα εσύ, έλα και ενέργησε, φέρε μετάνοια στους ανθρώπους. Παίρνεις μέρος, γιατί η προσευχή σου, το ενδιαφέρον σου είναι που κινεί το χέρι του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους και τελειώνω στο Ι2, λέει, είμαι ζηλότυπος προς εσάς με ζηλοτυπία Θεού. Όπως και ο Δαβίδ στον Ψαλμό 69, στο 9, είχε πει «Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε». αυτό που νοιάζεται ο Θεός σήμερα σε όλο το πρόσωπο της γης είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Θέλει να βρει τα πρόβατά του τα χαμένα. Αν βάλεις αυτή την προτεραιότητα μέσα σου, να σε νοιάζει. Αυτό που νοιάζει εκείνον, νοιάζει και σένα. Αποκτάς τα ίδια ενδιαφέροντα. Γιατί χρειάστηκε να στείλει τον ίδιο του το γιο για να είναι η οδός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ακόμα οι φίλοι του Θεού μιλάνε στους φίλους τους. Θυμάμαι το πρώτο πράγμα που με ένιωσε όταν άκουσα τα πράγματα του Θεού ήταν να βρω τους φίλους μου. Το πρώτο που βρήκα ήταν ο Στέλιος. Και μετά ο Μιχάλης. Κύριε Σεβουλογή Μιχάλη. Αμήν. Και ο Διονύσης. Και μοιραζόμαστε μαζί τα πράγματα του Θεού. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε γιατί είναι πιστός και αληθινός. Αμήν. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πάνω σε αυτό, αλλά ας πάρουμε το αίρισμα, αδελφοί. Ας δούμε τα παραδείγματα των Αγίων. Ο Απόστολος Παύλος ήταν φίλος του Θεού. Φίλος. Ο Ιησούς θα έχει να μας πει εκείνη την ημέρα για τον κάθε έναν. Το βαθμό της φιλίας, το βαθμό της σχέσης. Και αυτό εξαρτάται σήμερα από μας. Ας μην αφήσουμε λοιπόν το χρόνο, την ευκαιρία να χάνεται. Πούμε, Κύριε, θέλω να βαθύνουμε τη σχέση μεταξύ μας. Το θέλουμε, αδελφοί? Είπαμε αμήν. Αμήν. Να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε. Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Είμαστε εδώ γιατί εσύ μας κάλεσες. Κύριε, είναι το χέρι το δικό σου που έχει εδραιώσει αυτή την εκκλησία και κάθε εκκλησία. Εσύ είσαι, Κύριε, που κόντρα στο ρεύμα, Κύριε, του κόσμου, η δύναμης του πνεύματός σου, Κύριε, υπερνίκησε και υπερνικάει, ώστε να στεκόμαστε για το όνομά σου. Και αυτό το βράδυ, Κύριε, αυτό που σου ζητάμε είναι εσύ να διεγείρεις τον καθέναν μας μέσα μας. Να δούμε την πορεία μας, το βάδισμά μας. Τι είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει από μέρους μας να διορθώσουμε, να ευθετήσουμε την οδό μας. Να πράττουμε το αρεστό σε σένα. Εκείνα που μας παρήγγειλες, να υπακούσουμε, Κύριε, κατά πάντα σε σένα. Ούτως ώστε να μας εντάξεις, Κύριε, στον περίγυρό σου, Κύριε. Να είμαστε η αυλική σου, η δική σου. Να είμαστε, Κύριε, εκείνοι για τους οποίους δεν θα ντραπείς να μας ομολογήσεις. Αλλά θα μας δώσεις, Κύριε, πλούσια την είσοδο μέσα στη δόξα σου. Έλα εσύ, έλα, Κύριε, με τα θεία αγγίγματα του Πνεύματός σου, Κύριε, και διέγειρε κάθε μια καρδιά. Κάθε μια καρδιά, Κύριε, να γίνουμε ζηλωτές του οίκου σου, Κύριε. Το ζήλος του οίκου σου, Κύριε, να μας κατατρώγει, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, γιατί μας κάλεσε σε έξοχα, σε ένδοξα, σε ουράνια, Κύριε, πράγματα, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, και σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.